μέρα και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

πρώτο που χτυπά. Τώρα οι εκρωμές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά.

Έφυγες, αγάπη μου.

0: Era Sport 101,8.
1: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
3: Ακούτε Era Sport.

κι εσύ. Θεέ μου, μας έμαθες εσύ.

0: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
1: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
0: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
1: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
0: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
2: Ακούτε Era Sport.

0: Era Sport 101,8.
1: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practicare. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
2: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
3: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
2: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
3: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
2: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
6: Ακούτε Era Sport.
7: Καλημέρα σας, παιδιά. Τραλαλα, τραλαλα.
6: Breakfast με Sport. Η πρωινή καλημέρα από την Era Sport. Μια εκπομπή πέρα από τα όρια.

0: questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare un innamorato, all'innamorata l'assurerà, l'assurerà.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά, γιατί τα, την ακούνε και παιδιά αυτή την εκπομπή, ναι, έχω πληροφορίες. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από όλα αυτά που μας απειλούν αυτό το Σαββατοκύριακο. Μας απειλεί ο καύσωνας. Ακούω την τελευταία εβδομάδα μια κουβέντα διαρκεί για τον καύσωνα και ο καύσωνας και τα 40 διάρια και τα 40. Να πω ότι δεν έχουμε περάσει κακό καλοκαίρι φέτος. Δεν είχαμε πολλούς παρατεταμένους καύσωνες. Λέτε αυτός να είναι ο πρώτος? Και διαβάζουμε έτσι στα site τίτλους τεράστιους που λένε ότι θα είμαστε στο έλεος του καύσωνα η χώρα μας ως τα μέσα της εβδομάδας. Μέχρι και 42 βαθμούς θα φτάσει τοπικά. Καλοκαίρι είναι παιδιά, Αύγουστος, τι να κάνουμε τώρα. Υπάρχει τρόπος να προστατευτείτε από τον καύσωνα, να μην βγαίνετε πολύ έξω οι ηλικίες οι οποίες δεν είναι για πολλά, καταλαβαίνετε. Τα απογευματάκι να πηγαίνετε για μπάνιο, να κρατάτε και την δροσιά, πολλά νερά, ανοιχτόχρωμα ρούχα, τα ξέρετε αυτά, είναι γνωστά χρόνια τώρα. Η χαρά μας ήρθε και αυτήν την εβδομάδα πάλι από τον αθλητισμό. Πολλές χαρές, όχι μία μόνο. Μιλάμε για το Στίβο που μας χάρισε πάλι πάρα πολύ όμορφους αγώνες, πάρα πολύ όμορφες εικόνες νέων ανθρώπων να ανταγωνίζονται και να συναγωνίζονται για να ανέβουν στο πρώτο σκαλί του βάθρου. Γιατί ήταν πολιτισμένος ο τρόπος που διεξήχθησαν όλοι οι αγώνες που παρακολούθησα αυτή την εβδομάδα από την ΕΡΤ 2 Sport.

Και βέβαια έχουμε και την μεγάλη απειλή, τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ένας ιός ο οποίος κάθε χρόνο έρχεται και μας παρενοχλεί. Να πούμε ότι η Ελλάδα και η Ιταλία είναι πρώτη σε κρούσματα. Είναι πρώτη η Ιταλία και δεύτερη η Ελλάδα. Στο 66% βρίσκεται αυτή τη στιγμή, βρίσκονται αυτή τη στιγμή τα κρούσματα στην Αττική. Δεν είναι και λίγα, είναι πάρα πολλά, έτσι. Και έχουμε βέβαια τις υγειονομικές αρχές που έχουν τεθεί σε ετοιμότητα. Ο ιός καταγράφεται ήδη σε 9 ευρωπαϊκές χώρες, με τη χώρα μας, όπως είπαμε, να βρίσκεται στη δεύτερη θέση μετά την Ιταλία. Όπως επισημαίνουν οι επιστήμονες, παιδιά, η έξαρση που εμφανίζει ο ιός του Δυτικού Νείλου στην Ευρώπη αποτελεί ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο, το οποίο συνδέεται όχι μόνο με τις καιρικές συνθήκες, όπως οι υψηλές θερμοκρασίες, αλλά και με τις βροχοπτώσεις, αλλά και με τους πληθυσμούς των άγριων πτηνών και των κουνουπιών, που αποτελούν βασικούς κρίκους στην αλυσίδα της μετάδοσης. Αυτό που πρέπει να πούμε και να ξέρετε είναι ότι δεν κολλά από άνθρωπο σε άνθρωπο, κολλάει μόνο αν σας τσιμπήσει κουνούπι. Ποιο είναι αυτό το κουνούπι, να το βρω. Να το βρω, να το τσακίσω. Εδώ να πούμε και περαστικά στον συνάδελφό μας, τον Αντώνη Πανούτσο, που βρίσκεται εδώ και αρκετές μέρες στην ΜΕΘ και παλεύει. Παλεύει με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Φαίνεται υπάρχουν και άλλα νοσήματα που έχει ο συνάδελφος. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά και να τον έχουμε μαζί μας και φέτος. Πάντως, για να μην φοβάστε και πάρα πολύ, γιατί εντάξει, το έχουμε εμείς οι Έλληνες, όταν ακούμε κάτι αρχίζουμε να τρέμουμε, να το ψάχνουμε, να το συζητάμε συνέχεια. Σύμφωνα λοιπόν με τους επιστήμονες, περίπου το 80% των ατόμων που μολύνονται με τον ιό δεν εμφανίζουν κανένα απολύτως σύμπτωμα, ενώ το 20% παρουσιάζει ήπια συμπτώματα όπως πυρετό, πονοκέφαλο και μυϊκούς πόνους. Από αυτούς μόνο το 1% ενδέχεται να αναπτύξει σοβαρές νευρολογικές επιπλοκές όπως η εγκεφαλίτιδα ή η μηνυγκίτιδα. Και αυτό το 1 όμως φτάνει για να φοβόμαστε, λέω εγώ τώρα. Να σας δώσω τους τρόπους επικοινωνίας για σας που έχετε επιστρέψει στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη ή στην Πάτρα, γενικά από τις μεγάλες πόλεις που μας ακούτε, να μας πείτε τα νέα σας και να μιλήσουμε για αυτά που έγιναν και μέλη να γίνουν αυτό το Σαββατοκύριακο στο χώρο του αθλητισμού. Βέβαια υπάρχουν και κάποιοι λίγοι οι οποίοι είναι τυχεροί και έχουν τώρα άδεια και φεύγουν. Και τώρα, ξέρετε, αυτή την εποχή, μετά τις 22 Αυγούστου, που πέφτει η μεγάλη κίνηση στα νησιά, έχεις και καλύτερη εξυπηρέτηση και καλύτερες τιμές, να τα λέμε αυτά. Τρόποι επικοινωνίας στο Viber, φυσικά, πρώτο-πρώτο. Εκεί μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας. Μετά έχουμε τη σελίδα μας στο Facebook, Breakfast με Sport, όπως πάντα. Μπορείτε και εκεί να μας στείλετε και φωτογραφίες και μηνύματα και βέβαια βιντεάκια που μπορούμε να δούμε ό,τι συνέβη αυτές τις μέρες. Και τι άλλο, έχουμε και το επίσημο email της Era Sport, erasport@er.gr, και εκεί άμα θέλετε στείλτε μας μηνύματα για να μάθουμε τι κάνετε. Γενικά τα νέα σας, βρε παιδί μου, τα θέλουμε να τα ξέρουμε, γιατί είναι ωραία να επικοινωνείς μέσω ραδιοφώνου. Υπάρχει αυτή η σχέση του ακροατή και τους άλλους, τους γύρω γύρω, καταλαβαίνετε. Έτσι ξεκινάμε αυτήν την εκπομπή του Σαββάτου, περιμένοντας τα μηνύματά σας πάνω απ' όλα. Καλή σας μέρα. Πάμε για το πρώτο τραγούδι που διάλεξε βέβαια ποιος άλλος, ποιο άλλο αγόρι που είναι εδώ μαζί μας. Ένα είναι το αγόρι, το γνωστό, το σωστό, ο Τάσος ο Ηλεμέζης. Και εγώ βέβαια είμαι η Ευανθία Ξινού και θα πορευτούμε μαζί μέχρι τις 8.

Και θέλω να συνεχίσουμε με τα καλά νέα και να ξεκινήσουμε από κάτι που έγινε 2-3 μέρες πριν και μιλάμε βέβαια για το επικοντό. Μια μεγάλη ιστορία γράφτηκε στο Diamond Link της Λοζάνης δίπλα σε μια πανέμορφη τοποθεσία, παιδιά, εκεί στη λίμνη Λεμάν της ελβετικής πόλης. Είχαμε έναν υπέροχο αγώνα, ο οποίος συνέβη στο Άλμα Επικοντό, με το δικό μας τον Καραλή βέβαια, τα μάτια μας εμάς ήταν πάντα στραμμένα εκεί. Από την άλλη όμως, ο μεγάλος πρωταγωνιστής, ο Μόντο Ντουμπλάντης, για μία ακόμη φορά βγήκε πρώτος. Αυτό που κρατήσαμε όμως ήταν ο υπέροχος αγώνας που έδωσαν αυτοί οι δύο επικοντιστές, αυτοί οι δύο αθλητές. Ένας καταπληκτικός αγώνας που νομίζω ότι τον Ντουμπλάντης τον έκανε να αλλάξει και τον τρόπο της στρατηγικής του. Τον πιέζει ο δικός μας, τον πιέζει, κατέκτησε τη δεύτερη θέση, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Είναι ο Έλληνας πρωταθλητής, ξεπέρασε τα 6-16, πέρασε μάλλον τα 6-16 και είναι η καλύτερη του επίδοση σε ανοιχτό στίβο. Και η δεύτερη επίδοση, καλύτερη επίδοση συνολικά στην καριέρα του, που είχε πετύχει το 6-17, αν θυμάστε, στο φετινό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου που έγινε στην Παιανία. Ιστορική στιγμή ήταν αυτό που συνέβη πριν από 2-3 μέρες εκεί στην Λοζάνη, με αυτούς τους υπέροχους αθλητές και με τα χαμόγελά τους να μας κάνουν και μας να είμαστε λίγο πιο αισιόδοξοι για την ζωή. Υπέροχος αγώνας, δεν είδαμε ούτε μία στιγμή να κοιτάει ο ένας στραβά τον άλλον. Γενικά είναι αυτή η κοινωνία των επικοντιστών που αγαπιούνται πολύ μεταξύ τους, είναι φίλοι, ταξιδεύουν μαζί. Ο Ντουμπλάντης με τον Καραλή έχουν κάνει μαζί και διακοπές. Εμείς αυτό που κρατάμε είναι ότι παρά το γεγονός ότι δεν πήρε την νίκη ο Καραλής από τον Ντουμπλάντης, η βραδιά αυτή ήταν ακόμα μια απόδειξη της σταθερότητάς του σε κορυφαίο επίπεδο και ότι αυτό το παλικάρι έχει μέλλον, έχει να δώσει πολλούς αγώνες ακόμα και ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί ο βιονικός Ντουμπλάντης να απειληθεί πολλές φορές ακόμα από τον Καραλή.

0: Το άλλο που είδαμε και χαρήκανε τα ματάκια μας, πολύ χαρά, μεγάλη χαρά, είναι ο άλλος δικός μας άνθρωπος. Μιλάμε για τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος δεν δυσκολεύτηκε καθόλου στο Diamond League που έγινε στην Λοζάνη και με άλμα στα 8-24 κατέκτησε την πρώτη θέση και θα το πούμε έτσι και σε εισαγωγικά, ο Χρυσός Τεντόγλου που παραμένει συνεπής, που δεν αλλάζει τον τρόπο που αντιμετωπίζει τα πράγματα, που είναι ο ίδιος από την πρώτη μέρα που τον γνωρίσαμε. Υπενθυμίζεται εδώ πως ο Μίλτος Τεντόγλου κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Μπέρμιγχαμ πήρε το χρυσό μετάλλιο, επιβεβαιώνοντας την καλή του φόρμα. Πάντα αυτό το παιδί καταφέρνει με έναν τρόπο να είναι σε καλή φόρμα, γιατί είναι συνεπής. Δεν παρατάει τον αγώνα ποτέ, δεν παρατάει τις προπονήσεις ποτέ και ακούει τον προπονητή του με σεβασμό. Μιλάμε βέβαια για τον κύριο Πομάτσκι, ο οποίος έχει κάνει απίστευτη δουλειά με αυτόν τον αθλητή και με πολλούς άλλους. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον αγώνα που έδωσε στην Λοζάνη ο Τεντόγλου, με άλμα στα 8-24 μέτρα και χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία κατάφερε να φτάσει στην κορυφή. Να πούμε ότι χαρακτηριστικό αυτού του αγώνα είναι ότι δεν είχαμε γενικότερα μεγάλες επιδόσεις και έτσι λοιπόν ο Τεντόγλου, ο οποίος είπαμε είναι συνεπής, μας χάρισε για μία ακόμη φορά την πρωτιά και πάρα πολύ εύκολα. Αλλά εντάξει, εμείς πάντα χαιρόμαστε όταν αυτό το παλικάρι αγωνίζεται και αγωνίζεται με το δικό του ξεχωριστό τρόπο.
1: Την καρδιά μου θα κάνω χαλή, να σβηστεί ο μεγάλος καημός σου. Είσαι άχνα από ένα φιλί, είναι φρόισμα του.

Και βέβαια θα μιλήσουμε για το χθεσινό βραδινό μετάλλιο, το μετάλλιο που είχαμε από τον Λευτέρη Πετρούνια. Ποιος άλλος άνθρωπος σε αυτήν εδώ τη χώρα δεν χαίρεται αυτό το παλικάρι, θέλω να μου πείτε, αν υπάρχει κάποιος που δεν χαίρεται την στάση ζωής του και τον τρόπο που αγωνίζεται ο Λευτέρης Πετρούλιας κάθε φορά που βρίσκεται σε κάποια χώρα του κόσμου για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα μας με το χαρακτηριστικό του χαμόγελο. Χάλκινος αυτή τη φορά στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Πήρε το χάλκινο μετάλλιο λοιπόν ο άρχοντας των Κρίκων, όπως τον λένε πολλοί, το τρίτο χάλκινο μετάλλιο στην ιστορία του σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής κατέκτησε ο Λευτέρης Πετρούνιας. Ο Έλληνας πρωταθλητής αγωνίστηκε τελευταίος στον τελικό των Κρίκων και βαθμολογήθηκε με 14.000 βαθμούς, 366 από τους κριτές, και ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου, το 11ο ευρωπαϊκό του, να τα θυμόμαστε και αυτά. Η διοργάνωση έγινε στο Ζάγκρεπ. Ήταν βέβαια λίγο δύσκολα τα πράγματα μέχρι να ξεκινήσει το άθλημα των Κρίκων, γιατί υπήρχε μία καθυστέρηση για τεχνικούς λόγους, όπως μας εξήγησαν οι άνθρωποι που μετέδιδαν τον αγώνα. Αλλά παρόλα αυτά, παρόλο έτσι τη μικρή αναταραχή που συνέβη, δεν δημιούργησε κανένα πρόβλημα στους αθλητές, οι οποίοι κανονικά βρέθηκαν λίγο αργότερα, βέβαια, από την ώρα που έπρεπε, βρέθηκαν στο αγώνισμά τους και ο καθένας έκανε το καλύτερο για την πατρίδα του. Ο Λευτέρης Πετρούνιας εκτέλεσε υποδειγματικά, να πούμε, το πρόγραμμά του. Είχε έτσι μια μικρή αναπήδηση στην έξοδο και η προσγείωσή του δεν ήταν έτσι όπως, τέλος πάντων, θα έπρεπε, και έχασε κάποιους βαθμούς και έτσι δεν κατάφερε να πάρει την πρώτη θέση που τόσο πολύ ήθελε. Έκανε και εξαιρετική εμφάνιση στον προκριματικό των Κρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, παίρνοντας τη δεύτερη ψηλότερη βαθμολογία. Γενικά αυτό το παιδί είναι, είπαμε, εκεί πάντα. Δεν μας έχει απογοητεύσει ποτέ ο Πετρούνιας,

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε παρατεταμένη επιφυλακή, υγειονομικές αρχές για την αντιμετώπιση της έξαρσης των κρούσματων του ιού του Δυτικού Νείλου. Δεύτερη μετά την Ιταλία, η Ελλάδα σε κρούσματα. Οι Δήμοι εντείνουν τους ψεκασμούς εστιάζοντας σε περιοχές με ρέματα και αυξημένη υγρασία. Σε κλιοκαύσωνα η χώρα τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη. Ιδιαίτερα αισθητή θα είναι η ζέστη και τη νύχτα, ενώ αυξημένη θα είναι η δυσφορία λόγω και της υγρασίας. Την πρώτη θέση στο Diamond Link της Λοζάνης με άλμα στα 8,24 μέτρα κατέκτησε χθες ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το Χάλκινο στους Κρίκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ενοργανιστό Ζάγκρεπ, φτάνοντας στα 11 ευρωπαϊκά μετάλλια. Συγχαρητήρια από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Στο ψυχιατρίο των φυλακών Κορυδαλλού, 23χρονος που φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι σε 18χρονο, τραυματίζοντάς τον στο κεφάλι και την πλάτη, στον Άγιο Δημήτριο. 16 νεκροί και 130 τραυματίες από το χθεσινό δίπλο πλήγμα της Ρωσίας εναντίον εμπορικού κέντρου στην Κρύβη Ριχ της Ουκρανίας. Και ο καιρός έθριο σήμερα, ως 38 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, ως 36 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόν.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
5: Ακούτε, έρα.

όλα μοιάζουν εύκολα. Εσείς έτσι το βλέπετε. Μακάρι, μακάρι παιδιά να είναι εύκολα. Να είναι εύκολα να βρεις κάτι που να κάνει τη ζωή σου πιο εύκολη. Το ελπίζω και το εύχομαι σε όλους σας, αγαπημένοι. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα, να συνεχίσουμε με μερικά από τα μηνύματα που μας στείλατε και η γαϊδουριά. Μέχρι τώρα δεν έχουμε διαβάσει κανένα. Υπόσχομαι όμως ότι από εδώ και πέρα θα τα διαβάζω όλα. Να καλημερίσουμε τον Μιχάλη, την Χριστίνα, τον Ιάκωβο και να πάμε και στον Νίκο τον Πολιτάκη, ο οποίος λέει καλημέρα Μερακλίνα κοπελιά, καλή εκπομπή να έχεις, να είσαι καλά από το όμορφο Ρέθυμνο. Είναι όμορφο και γεμάτο από ό,τι μαθαίνω αυτή την εποχή το Ρέθυμνο, Νίκο μου. Ο Γεράσιμος μας στέλνει ένα μήνυμα έτσι για να μας πει την καλημέρα του και λέει άρχισε βρε Βανθία, λέει, να ακούσω τη φωνή σου και τα άλλα παιδιά που βρίσκονται μαζί σου. Μαζί μου παιδιά δεν... τις καθημερινές κάποτε. Αυτό δεν είναι δικό μου θέμα, καταλαβαίνεις Γεράσιμέ μου, το καταλαβαίνεις. Καλημέρα αδέρφια, όπως μας λέει και εκείνος. Καλημέρα θα πούμε και σε σένα και σε όλους όσοι ακούν αυτήν εδώ την εκπομπή. Ο Άγγελος μας έστειλε έτσι μια ωραία φωτογραφία με καφεδάκια πρωινά δίπλα σε μια ωραία παραλία, σε κάποιο νησί βρίσκεται μάλλον. Ό,τι αξίζει στη ζωή είναι τα μικρά πράγματα που σου δίνουν μεγάλα χαμόγελα. Καλημέρα και καλό Σαββατοκυριακό. Να πω ότι δεν έχεις δίκιο τώρα. Έχεις. Έχεις. Έχεις απόλυτο δίκιο, Άγγελε. Ο Άρης εδώ, ο φίλος, η Αθήνα λέει είναι ωραία αυτές τις μέρες. Κάποιος το είχε λέει προτείνει παλαιότερα. Φόρο εισόδου σε όσους επιστρέφουν. Ναι, εντάξει. Τι να κάνουμε, να μην γυρίσουν πίσω στις οικογένειές τους, να μην γυρίσουν πίσω στις δουλειές τους οι άνθρωποι. Θα μου πεις γιατί έχουν μαζευτεί τόσο πολύ στην Αθήνα. Αυτό είναι άλλη συζήτηση, παιδιά, πολύ μεγάλη. Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την παρέα που μου κάνετε. Από την Ουρανούπολη Χαλκιδικής είναι ο φίλος ο Αναστάσιος, ο οποίος μας έστειλε το μήνυμα του. Για να δούμε την Ελένη εδώ τι μας λέει. Μας έστειλε μια φωτογραφία. Καλημέρα, όχι, δεν είναι η Ελένη. Είναι ο Έντμοντ, ο οποίος μας έστειλε την καλημέρα του και μας εύχεται και καλό Σαββατοκύριακο από το δροσερό Κίτσι Κοροπίου. Έντμοντ, μπράβο, δηλώνει και ο Ολυμπιακός. Άμα έχει δροσιά να έρθουμε. Να μας στέλνεις μηνύματα για να έρθουμε εκεί. Δεν είναι. Καλημέρα και καλή εκπομπή. Ευανθία περαστικά και ταχύ ανάρρωση στον εκλεκτό συνάδελφο Αντώνη Πανούτσο. Περαστικά του ευχόμαστε και εμείς. Περαστικά και ταχύ ανάρρωση και ναι, το ξεχάσαμε να το πούμε, στον αγαπημένο, τον πολύ αγαπημένο Βασίλη Παπακοσταντίνου, ο οποίος σταμάτησε την περιοδία του. Μακάρι να είναι καλά στην υγεία του, να του πάνε όλα καλά και γρήγορα να τον δούμε να επιστρέφει στους συναυλιακούς χώρους, τον αγαπημένο μας έφηβο, τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Και φυσικά ευχόμαστε όλοι μαζί ταχύ ανάρρωση στον Αντώνη Πανούτσο. Ο Κώστας όλα αυτά. Ο Μάρκος εδώ μας στέλνει την καλημέρα του, λέει σε μια από τις πιο συμπαθητικές φωνές του ραδιοφώνου. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ Μάρκο για τα καλά σου λόγια. Πάμε να πούμε και τα υπόλοιπα. Να πούμε ότι σήμερα ξεκινά η Super League, παιδιά. Κάνει την πρεμιέρα της. Θα ξεκινήσει στις 8 η ώρα το βράδυ ο αγώνας ΑΕΚ Ηρακλή σε μετάδοση τηλεοπτική από την Κοσμοτέ. Καλαμάτα Άρης σε μετάδοση από την Νόβα και στις 9.30 το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο σε μετάδοση από την Κοσμοτέ. Και τα τρία μάτς θα μεταδοθούν ραδιοφωνικά όμως από την Era Sport. Να το έχετε υπόψη σας αυτό, παιδιά, δεν χάνουμε τίποτα. Όλα θα τα ακούσουμε και τα ποδοσφαιρικά από την Era Sport φυσικά.
δεν θα προχωρήσει εκτεταμένο rotation στο αρχικό σχήμα της ΑΕΚ. Ο Μάρκο Νίκολιτς λένε εδώ οι ειδήσεις. Και επίσης να πούμε ότι η ομάδα του Ηρακλή που ξεκινάει, επιστρέφει μετά από πολλά, έτσι, αρκετά χρόνια στην πρώτη κατηγορία, να πούμε ότι θα βρεθεί στο γήπεδο της ΑΕΚ σήμερα το βράδυ με 500 φίλους της ομάδας στο πλευρό της, δηλαδή 500 θα κατέβουν από την Θεσσαλονίκη στην Αθήνα για να χειροκροτήσουν την ομάδα τους. Επίσης να πούμε ότι στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης θα γίνει το μάτς της Καλαμάτας με τον Άρη, επιστροφή της Μαύρης Θιέλας στην πρώτη κατηγορία του ελληνικού πρωταθλήματος μετά από 26 ολόκληρα χρόνια.

την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις. Η νύχτα με μάζει.

Και πάμε τώρα, παιδιά, να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων και να δούμε πώς αντιμετωπίζουν την επικαιρότητα. Και ξεκινάμε με την εφημερίδα Live Sport. Το κεντρικό της θέμα λέει «Με αέρα πρωταθλήτριας». Αποφασισμένη η ΑΕΚ να πάρει τη νίκη με τον Άρη σήμερα στις 8 και να μπει με φόρα στο νέο πρωτάθλημα και να σκεφτεί τη ρεβάνς με την Λεύσκη. Άλλο θέμα στο πρωτοσέλιδο, ήρθε ο Γκοντζάλες έτοιμος για Βάργκας. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει τη μεταγραφική ενίσχυση σε όλα τα μέτωπα.

Και πάμε στην Sport Day. Ο Αρμάντο Γκοντζάλες που ήρθε έτοιμος για όλα και ο Ολυμπιακός πέφτει απόψε αποφασισμένος στη μάχη για να πάρει πίσω τα σκύπτρα. Με το μάτι να γυαλίζει, λέει εδώ η εφημερίδα, και περιμένουμε να τον δούμε στην πρώτη του εμφάνιση. Οργισμένη αντίδραση για Λαφούζο, ο πρόεδρος της Σούπερ Λίγκας πρότεινε τη δημιουργία παραποδοσφαιρικού φορέα, κάτι που θα δημιουργήσει αθέμητο ανταγωνισμό και πιθανότητα τα διενέξεις εντός της Λίγκας για τα τηλεοπτικά. Ξεκάθαρα απέναντι οι Ερυθρόλευκοι. Κόκκινος πρωταθλητής τώρα και μεγάλος τίτλος όλοι μαζί. Ο θρύλος ξεκινάει το μεγάλο του ταξίδι προς το 49ο. Μαζί σας, λέει λοιπόν, και ο Μεντιλίμπαρ δηλώνει θα έχουμε αφήξεις και αναχωρήσεις. Ολυμπιακός Ατρόμητος λοιπόν απόψε στις 9.30 το βράδυ. Και να κλείσουμε με την αθλητική ώρα των σπορ που γράφει στο πρωτοσέλιδό της «Αεκάρα γερά και πρωτάθλημα θα πάρουμε ξανά». Τα πλάνα του Νίκολιτς, η πρωταθλήτρια Ελλάδας ξεκινάει απόψε με νίκη επί του Γυρεού στην προσπάθειά της για την back-to-back κατάκτηση του τίτλου. Αυτά ήταν, παιδιά, τα πρωτοσέλιδα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και συνεχίζουμε.

Και δύο λόγια για τις εθνικές μας παιδιά. Δεν είχαμε έτσι ωραία αποτελέσματα σε ό,τι αφορά το Ευρωβόλεϊ και τα κορίτσια μας. Η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Γυναικών λοιπόν στην πρεμιέρα του Ευρωβόλεϊ που γίνεται στην Τσεχία έχασε από την Οικοδέσποινα 3-1 σετ. Να πούμε ότι σήμερα το απόγευμα στις 5 η Εθνική θα αντιμετωπίσει την Ουκρανία, μετάδοση του αγώνα από την ΕΡΤ2 Sport. Ελπίζουμε τα αποτελέσματα σήμερα να είναι καλύτερα. Να πάμε και στο μπάσκετ. Την Πολωνία θα αντιμετωπίσει στις 8 το βράδυ στο Telekom Center η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ σε φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας για όλα έχουν να συμβούν με την Ουκρανία και την Ισπανία σε ό,τι αφορά τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Το μάτς θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 Sport, εδώ από εμάς δηλαδή, μπορείτε να το δείτε ελεύθερα και χωρίς να πληρώνετε τίποτα. Είχαμε και μεσογειακούς αγώνες, παιδιά μου, την Παρασκευή. Είχαμε την τελετή έναρξης στο στάδιο Ιακωβόνε του Ταράντο. Έγινε η τελετή έναρξη των μεσογειακών αγώνων. Εκεί είχε ιδιαίτερη έτσι, τιμή η Ελλάδα σε αυτήν την τελετή έναρξης. Η ελληνική αποστολή έκανε βέβαια όπως γίνεται συνήθως σε μεγάλες διοργανώσεις την είσοδό της πρώτη στο στάδιο με την Μαρία Περβολαράκη και τον Απόστολο Σίσκο να είναι σημεοφόροι. Στην τελετή συμμετείχε σύσσωμη η ελληνική αποστολή η οποία αποτελείται από 277 αθλητές και αθλήτριες και θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας σε 29 αθλήματα. Να πούμε εδώ ότι ξεχωριστό ρόλο στην τελετή που ήταν εντυπωσιακή πραγματικά είχε ο Απόστολος Χρήστου, ο οποίος μαζί με την Χρυσή Ολυμπιονίκη της Κοπηλασίας Βαλεντίνα Ροντίνη ανέλαβε να μεταφέρει το νερό των μεσογειακών αγώνων σε ειδική ιδρία στο στάδιο Ιακωβόνε. Ωραίες στιγμές για την Ελλάδα μας. Έτσι τα παιδιά μας θα αγωνιστούν και εκεί. Ελπίζουμε να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Περιλάμβανε η τελετή επίσης πολλές εικόνες και αναφορές με σκηνικά από την αρχαιότητα, τη δική μας αρχαιότητα, με κορυφαία στιγμή βέβαια της έναρξης ήταν την στιγμή που εμφανίστηκε η διοργανώτρια Ιταλία, που ο κόσμος βέβαια εκεί, οι Ιταλοί, οι ένθερμοι Ιταλοί αποθέωσαν την αποστολή τους. Αυτά παιδιά, έρχεται και ακολουθεί εδώ ο εξαιρετικός συνάδελφος και φίλος Λουκάς Λουκάς. Και φαντάζομαι θα μιλήσετε περισσότερο για το ποδόσφαιρο που είπαμε ξεκινά σήμερα και περιμένετε όλοι να δείτε τις ομάδες σας από την αρχή. Πρεμιέρα να πούμε ότι θα έχει και αύριο η Αθλητική Κυριακή, η εκπομπή η Αθλητική στην τηλεόραση. Μια εμβληματική εκπομπή για το ελληνικό ποδόσφαιρο, για τον ελληνικό αθλητισμό, το γνωρίζετε. Η κυρία Βραχάλη και ο κύριος Πέτρος Μαυρογιαννίδης θα είναι οι φετινοί παρουσιαστές της εκπομπής. Εμείς σας τα είπαμε όλα ή σχεδόν όλα. Ό,τι δεν προλάβαμε είπαμε θα το ακούσετε από τον Λουκά Λουκά. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας και σήμερα και για τα μηνύματά σας και θα τα πούμε αύριο το πρωί και πάλι μαζί με τον Τάσο Σοηλεμέζη. Να είστε καλά, καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο, πολύ ζεστό. Αν θέλετε πηγαίνετε τα απογευματάκια έτσι σε καμιά θαλασσίτσα να αράξετε μέχρι το πρωί που θα έχει δροσιά. Να είστε καλά, γεια σας, καλημέρα.

0: Era Sport 101,8.
1: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Ακούτε Era Sport.

0: Luca! Luca! Salad! A pozzo!
1: Εσύ εδώ!
2: Για πρωινό. Τελείωσαν τα αυγά. Πάω να δω αν φέρω ένα αυγά, πεταχτώ στην κουζίνα και θα σας φέρω.
1: Και εσύ αυγά θα πας.
3: Εγώ θα φάω δύο αυγά.
1: Επειδή εγώ δεν πεινώ, θα φάω τρία αυγά.
3: Πείτε.
4: Έτσι από το φέρατε. Πορτοκαλάδα, θέλει πορτοκαλάδα, λιμονάδα, τι λιμονάδα, θέλετε. Άντε λιμονάδα, από λιμόνια. Χωρέ τι θα γίνω εγώ μετά αυτό. Ρέχεις τα κασόσα,
5: να δω να
4: θέλει. Κασόσα, σώτα, ούτε να
5: θέλει. Χωρέ,
4: τι θα γίνω
5: από μέσα. Ναι, μια μου λένε, ναι, μόνο, ναι, μόνο το κανάλι.

0: Εσείς ξέρω τι θέλετε. Πρώτα και κύριε, μια καλημέρα από τον Τάσο, τον Σοηλεμέζη, που είναι ο κυβερνήτης του σκάφους της Ερασπόρ, που είναι έτοιμο να απογειωθεί. Όχι, είναι έτοιμο, έχει προηγηθεί. Τώρα είμαστε πάνω, εκεί στα 67.000 πόδια. Ή παραπάνω. Τέλος πάντων. Τάσος Σοηλεμέζης, ρύθμιση του ήχου, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα έχετε και από τον Τάσο. 6 λεπτά μετά τις 8, αθλητικό Σαββατοκύριακο και σήμερα. Αγαπημένη συχνότητα Ερασπόρ, αγαπημένη εκπομπή. Λουκάς στο μικρόφωνο μέχρι τις 9.
1: Κάτσε! Πάνω θα δω κάθομαι. Προσδέσου. Γιατί θα απογειωθούμε.
2: Που ξέρεις.
0: Και χωρίς να το πολύ καταλάβουμε, κυρίες και κύριοι, φτάνουμε αισίως και στα τελευταία 24 ώρα του καλοκαιριού ημερολογιακά, γιατί με βάση τον καιρό, από ό,τι λέγεται, οι πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη θα είναι αρκετά ζεστές, έτσι και αλλιώς. Εδώ και πολλά χρόνια, το Σεπτέμβρη μήνα, είχαμε ένα μικρό καλοκαίρι, θα έλεγε κάποιος. Okay, θα τη βρούμε την νησιάδα, που λένε και στα χωριά μας. Καλημέρα στο φίλο μας τον Στέφανο από το Βροντάδο της Χίου. Τι να πρωτοποιείς. Καταρχήν έχουμε το ξεκίνημα της Super Link. Φτάσαμε να ξεκινήσει και το φετινό πρωτάθλημα. Έχουμε μεγάλες διακρίσεις από σπουδαίους αθλητές μας. Πετρούνιας και τι δεν κάνει. Ο άρχοντας των δακτυλιδιών, όπως έχει χαρακτηριστεί, ο άρχοντας των δακτυλιδιών και των κρίκων, όπως έχει χαρακτηριστεί, ο Μίλτος Θεντόγλου, που αυτός κι αν πηδάει και πετάει, και φυσικά όλοι οι αθλητές στα αγωνίσματά τους, στα αθλήματά τους, που με τον ένα τον άλλο τρόπο ξεπερνούν τους εαυτούς τους, κάνουν τις διακρίσεις τους, εκφράζουν και τα παράπονά τους, μικρά ή μεγάλα. Αυτοί γνωρίζουν τις δυσκολίες, αυτό είναι δεδομένο, τις δυσκολίες που περνούν για να κάνουν την προπόνησή τους, και όλοι εμείς, με την άνεση που μας δίνει ο καναπές του σπιτιού ή η καρέκλα στη δουλειά μας, μπορούμε και είτε τους αποθεώνουμε, που αυτό τους πρέπει ούτως ή άλλως, ή υπάρχουν και αρκετοί από εκείνους που μπορούν και έχουν την πολυτέλεια να κουνάνε το δάχτυλό τους σε πολλές περιπτώσεις από τους Έλληνες πρωταθλητές. Γιατί εκείνο, γιατί το άλλο, γιατί το παράλλο. Χωρίς να μπορούν να μπουν στη διαδικασία να βάλουν τον εαυτό τους στη θέση αυτών των παιδιών, αυτών των αθλητών, αυτών των ανθρώπων. Και όπως λέει και μια έτσι χαρακτηριστική παροιμία, ούνα φάτσα, ούνα ράτσα. Και γιατί το επικαλούμε αυτό? Γιατί, ναι, και αναφέρθηκα ότι σήμερα ξεκινά η Super Link με 3 παιχνίδια. Έχουμε και το ξεκίνημα και της Σέρια, Ιταλία δηλαδή, καμπιονάτο, όπου και εκεί θα δώσουν το παρόν 4 Ελληνόπουλα. Ένας προσθέθηκε φέτος. Οι άλλοι 3 ήταν ήδη στην Ιταλία, οι 2 στη Serie A, ο Μανδάς της Λάτσιο, ο Δουβίκας της Κόμο, που εντυπωσιάζει με τον Φάβρεγα στον πάγκο, παίζει και Champions League φέτος, έτσι για σκεφτείτε το λίγο. Και φέτος προσθέθηκε στην Ρώμα και ο Κουλιεράκης. Άρα και εδώ θα έχουμε την ευκαιρία να αποθεώνουμε τα Ελληνόπουλα που παίζουν στην Ιταλία. Ποιον ξέχασα? Τον Κουτσουπιά, νομίζω, δεν είπα, με Φροζινόνε, που ανέβηκε φέτος στην Σέρια. Σήμερα όμως έχουμε και εθνική μπάσκετ. Πρώτο τεστ για το παράθυρο του Μουντομπάσκετ, που τα πράγματα τα έχουμε δυσκολέψει μόνοι μας. 8 η ώρα στο ΆΚΑ με αντίπαλο την Πολωνία. Και είμαστε σε μια φάση αποθέωσης γενικής, όπως είπα και νωρίτερα. Οπότε προτρέπω να αρχίσουμε να αποθεώνουμε από τώρα. Αποθεώστε τον λοιπόν, αφού το κάνουν οι Άγγλοι, δεν το κάνουμε εμείς. Τον Χρήστο Τζόλι, ο οποίος χτες στο ξεκίνημα της Premier League, η πρωταθλήτρια και πολλά υποσχόμενη φέτος για τίτλους, αλλά και ωραίο ποδόσφαιρο Arsenal του Μικέλ Αρτέτα, νίκησε εύκολα 3-0 στο Emirates την επανακάμψασα Coventry του Λάμπαρτ με 3-0, όπως είπα, με τον Τζόλι να έχει συμμετοχή σε 2 από τα 3 γκολ της Arsenal. Έπαιξε 76 λεπτά και ήταν ο δημιουργός ή τουλάχιστον συμμετείχε σε 3 φάσεις για γκολ για την Arsenal. Σκεφτείτε ότι ο Thierry Henry ήδη τον έχει δεδομένο ως τον παίχτη της χρονιάς. Είπε χαρακτηριστικά αυτός ο σπουδαίος Γάλλος: είναι νωρίς, αλλά θεωρώ είναι η μεταγραφή της χρονιάς. Τι παίχτης είναι αυτός? Πρέπει, λέει, να αυξήσουν την αμοιβή του σκάουτ που ανακάλυψε τον Τζόλι, συγγνώμη. Ο Δε Αρτέτα έγινε ο 5ος προπονητής στην Premier League, πιο γρήγορος προπονητής στην Premier League, με 150 νίκες σε 249 παιχνίδια μόλις. Καινούργια προστακτική. Αποθεώστε τους. Ποιους άλλους? Λευτέρη Πετρούνια, με 10ο μετάλλιο στα 35 του χρόνια σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, αυτή τη φορά στο Ζάγκρεπ. Είχε 8 χρυσά, ο μοναδικός σε αυτό το αγώνισμα, και νομίζω γενικότερα στην όργανη γυμναστική, αλλά με μικρή επιφύλαξη στα άλλα αγωνίσματα μπορεί να κάνω κάποιο λάθος, αλλά το αγώνισμα του είναι σίγουρα ο μοναδικός. 8 χρυσά μετάλλια. Πήγαινε για το 9ο, δεν το κατάφερε, ήρθε τρίτος, άρα 3 χάλκινα μετάλλια. Πρώτο μετάλλιο χάλκινο στο Μονπελιέ το 2011. Συνολικά 21 μετάλλια σε όλες τις διοργανώσεις. Χτες πρώτος ο Αρμένης ο Αβετισιάν 14.400. Δεύτερος ο Ρώσος με τους ίδιους βαθμούς 14.400 ο Ζάικα. Και τρίτος ο Πετρούνιας 14.466. Πιθανά του στήχησε η έξοδός του. Εκεί έκανε ένα αλματάκι, ένα βηματάκι όπως λέμε, για να σταθεροποιηθεί κάτω στο έδαφος, και μάλλον αυτό του στήχησε την πρώτη θέση. Όταν είδε τη βαθμολογία, βέβαια το είδαμε όλοι μας από την οθόνη της ΕΡΤ, μηδίασε λίγο ο Πετρούνιας για τη βαθμολογία, γιατί ήταν και ο τελευταίος που αγωνιζόταν, οπότε ήξερε ότι δεν μπορεί να πάρει το 9ο χρυσό μετάλλιο. Αποθεώστε τον Μίλτο Τεντόγλου, Diamond League Λοζάνης, πρώτος 8-24. Και τις προηγούμενες μέρες, με βάση και το χρυσό που πήρε στο ευρωπαϊκό πρόσφατα ο Τεντόγλου, ο τεράστιος Μάικλ Πάουελ με 8-95 από το Τόκιο το 91, σε έναν απίστευτο τελικό τότε με Καρλ Λιούις και τα λοιπά, τι είπε αυτός ο Αμερικανός? Ότι αθλητής που είναι σταθερός σε άλματα 8-40, 8-50, 8-60, γιατί να μην κάνει και παγκόσμιο ρεκόρ, λέτε? Το βράδυ περιμένουμε να αποθεώσουμε τι? Καρέτσα Κωνσταντέλια, Super Cup Γερμανίας, Dortmund Bayern, λέτε? Τα Ελληνόπουλα να βάλουν χουνέρια στους Βαβαρούς, για να δούμε, γιατί όχι. Και εκείνοι που σίγουρα αποθεώνουν τον προπονητή τους που λέγεται Χρήστος Κόντης και το επιτελείο του, και την ομάδα που έχουν φτιάξει ο Κόντης και το επιτελείο του, δεν είναι άλλοι από τους κριτικούς σίγουρα, τους οφιτζίδες, που βλέπουν μια πολύ ωραία ομάδα, μια τριάρα σβουριχτή προχτές, και σχεδόν σιγουριά, παρότι κατάνε χαμηλούς τόνους στο Ηράκλειο, ο Κόντης είπε το ίδιο βράδυ της Πέμπτης, δεν έχει τελειώσει τίποτα. Τα καλύτερα όμως έρχονται. Ο Νίκος Αθανασίου: δεν υπάρχει ταβάνι σε αυτό το σύνολο. Διψάμε για άλλες διακρίσεις. Οι κριτικοί και όσοι αγαπούν το καλό ποδόσφαιρο αποθεώνουν Χρήστο Κόντι και τα παιδιά του.

Και γιατί να με τον αποθεώνουνε, καθότι από πέρσι τον Οκτώβρη-Νοέμβρη που πήγε στο Ηράκλειο έφτιαξε με επιμονή και υπομονή μια πολύ καλή ομάδα που απαρτίζεται κατά βάση από Ελληνόπουλα. Προχτές με την Τζέσσεκα Σόφιας στην αρχική ενδεκάδα ήταν 9. Έκανε όλες τις αλλαγές ο Κόντις, 5 δηλαδή, άρα στο σύνολο 16 παίχτες αυτό το παιχνίδι, και παίξαν στις αλλαγές 3 Έλληνες μέσα. 12 στους 16 λοιπόν Έλληνες. Λοιπόν, αυτά θα τα βλέπουμε. Ο Κόντις λοιπόν ουσιαστικά και η ομάδα του άρχισε να ανεβαίνει πάρα πολύ στα μάτια μας, με την έννοια των αποτελεσμάτων και όχι απαραίτητα με την εικόνα μέσα στο γήπεδο, που έτσι κι αλλιώς φτιάχνονταν προς το καλύτερο, όπως είπα, από τον Οκτώβριο-Νοέμβριο του 25, 14 Γενάρη του 26, όταν κέρδισαν την ΑΕΚ στην ΟΠΑΠ Αρίνα, Όλγουιν Αρίνα όπως είναι τώρα το όνομά της, με 1-0 και προκρίθηκαν στα ημιτελικά του κύπελλου, το οποίο κύπελλο το κατακτήσανε απέναντι στον ΠΑΟΚ με 3-2 και πήραν τρόπαιο μετά από 39 χρόνια. Και λίγες μέρες αργότερα πήραν και το Super Cup. Λίγες μέρες. Εβδομάδες. Πριν μια εβδομάδα. Και 20 του μηνός, 3-0 Τζεσκά. Πρώτη νίκη μετά από 26 χρόνια στην Ευρώπη. 6-0 τότε την σερβική Νάπρεντακ, 28 του Σεπτέμβρη του 2000. Δεύτερος προκριματικός γύρος στο UEFA. Στη συνέχεια βέβαια η ομάδα της Κρήτης αποκλείστηκε από την τσεχική Σλάβια Πράγας. Και ο Όφη κατάπιε τους δύο δικέφαλους. Σωστό. Σωστό. Ναι. Τη μετέπειτα πρωταθλήτρια ΑΕΚ το Γενάρη και τον ΠΑΟΚ, ο οποίος το Γενάρη ήταν στην απόλυτη κορύφωση της εικόνας του. Όλοι λέγανε ότι ο ΠΑΟΚ αυτό το πρωτάθλημα δεν το χάνει. Έπαιζε φοβερή μπάλα, αλλά μετά με έναν ανεξήγητο τρόπο, βέβαια παίξε ρόλο και οι τραυματισμοί, να τα λέμε όλα έτσι, τον πήρε κάτω βόλτα. Ο Όφη λοιπόν, σύμφωνα με τον εκλεκτό συνάδελφο και είναι μέσα, στα μέσα και στα έξω στην UEFA, τον Ανδρέα το Δήματο, έχει εξασφαλίσει με αυτή την τριάρα, και εφόσον όλα πάνε κατευχήν για το Europa League, σχεδόν 6 εκατομμύρια ευρώ με το καλησπέρα σας ήρθαμε. 4,3 θα τα πάρει έως τις 16-17 του Σεπτέμβρη. Μετά έχει να κάνει με αυτά που έχει προβλέψει η UEFA, το Value Pillar όπως λέγεται, όσον αφορά το European Post, η πενταετής, δηλαδή ο πενταετής συντελεστής, τι έχει κάνει η ομάδα τα τελευταία 5 χρόνια, και το τηλεοπτικό συμβόλαιο, και ταυτόχρονα ο δεκαετής συντελεστής. Και με τα τωρινά δεδομένα ο Όφη βρίσκεται 31ος στους 36 που θα πάρουν μέρος στο Europa League, που σημαίνει παίρνει 6.217 χιλιάρικα, 6 φορές επί 217 από το πενταετές, και άλλα 80 χιλιάρικα επί 4 από το δεκαετές, που σημαίνει 1.600 κάτι επιπλέον. Να μην σας ζαλίζω, έχει να παίρνει 150.000 για κάθε βαθμό. Βάλτε τώρα τα εισιτήρια που λογικά θα είναι πολύ περισσότερα εφόσον προκληθεί στο Europa League, γιατί θα έρθουν και κάτι ομάδες απίστευτες να παίξουν, μην δεις και καμία Μίλαν. Οπότε Όφη λογικά, και μπράβο του, θα μαζέψει κοντά στα 10 εκατομμύρια ευρουλάκια, χρήματα που σε μια ομάδα που έχει στηθεί σωστά είναι πάρα πολλά. Μόνο από την Ευρώπη μιλάμε τώρα, έτσι. Τώρα τι θα κάνει στην Ελλάδα και τα υπόλοιπα, είναι άλλα χρήματα εκεί. Να ζήσει όμορφα τα επόμενα 2-3 χρόνια. Η Ελλάδα τώρα όμως, κυρίες και κύριοι, δεν είναι στα καλύτερά της. Καθότι μέχρι τώρα, αν κοιτάξει κανείς την ευρωπαϊκή κατάταξη, θα δει ότι είμαστε η χώρα με τους λιγότερους βαθμούς συγκέντρωσης, 1.600. Ειδικά στο κομμάτι της κατάταξης που μας ενδιαφέρει, από τη 10η ως τη 15η, και νομίζω και στις πρώτες 19, το έλεγε και χθες και ο Μπάμπης Παπάζογλου, είμαστε η χώρα με τους λιγότερους βαθμούς, 1.600. Και αυτό δεν είναι κάτι το δύσκολο να το καταλάβει κανείς, αν σκεφτούμε ότι σε 8
εντός έδρας παιχνίδια των ελληνικών ομάδων, 3 που έδωσε ο Παναθηναϊκός, 3 που έδωσε ο ΠΑΟΚ, 1 ο Όφη και 1 ο Ολυμπιακός, έχουμε 2 μόλις νίκες, 5 ισοπαλίες και 1 ήττα του ΠΑΟΚ από την Άντερλεχτ. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτό που φαινόταν εύκολο στην πράξη στην αρχή, στα λογιστικά, ότι φέτος θα είναι μια καλή χρονιά για μας, γιατί αν μαζέψουμε 8 με 10, 12 χιλιάδες βαθμούς, θα έχουμε την πολυτέλεια να αφαιρέσουμε στο τέλος της χρονιάς τους βαθμούς που μαζέψαμε το 2022-23, που ήταν 2.125. Αλλά όταν ξεκινάς έτσι, έχεις ένα έλλειμμα. Έτσι δεν είναι, Τάσο μου?

Ορφέα Περίδα ακούσαμε, κυρίες και κύριοι. Ο τίτλος του τραγουδιού είναι «Εθνικό έλλειμμα» και κουμπώνει ως ο τίτλος του σε ό,τι λέγαμε νωρίτερα σε σχέση με τις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη. Και πιστεύω προλαβαίνω μέχρι να πάμε στο πολιτικό δελτίο ειδήσεων να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά στους 5 εκπροσώπους μας. Και ξεκινάμε φυσικά με την ούσα πρωταθλήτρια Ελλάδος ΑΕΚ, η οποία ναι, η εικόνα της σε σχέση με τον τελικό του Super Cup στην Σόφια ήταν καλύτερη, αλλά χρειάζεται σοβαρότητα και προσοχή, κάτι το οποίο έχει επισημάνει ο Νίκολιτς στους παίχτες του. Σίγουρα το σεντόνι του Champions League περιμένει κάπου εκεί στα πέριξη του γηπέδου της Αγίας Σοφιάς, κάπου εκεί ο Νίκολιτς στους παίχτες του. Σίγουρα το σεντόνι του Champions League περιμένει κάπου εκεί στα πέριξη του

είτε στο ταμιακό. Στο ταμιακό είναι δεδομένο ότι θα είναι πάρα πολύ καλή η συγκομιδή. Πάνω από 30 και εκατομμύρια ευρώ στα ταμεία της ΑΕΚ. Και εδώ αυτό είναι σημαντική βοήθεια για μια ομάδα που είναι ήδη φτιαγμένη και απλά μετά θα χρειάζεται κάποιες ένα-δύο προσθήκες βαρβάτες, όπως λέμε σε αυτή την περίπτωση, εφόσον είσαι και σε Champions League ή κάτι τέτοιο επιθυμούν οι φίλοι της ομάδος. Το Football Rankings, αυτά τα διαδικτυακά που λέμε, όπως λέγαμε και για το Match Data την περασμένη εβδομάδα, τη θεωρούν grand favorite την ΑΕΚ να προκληθεί στη League Phase του Champions League. Ο Ολυμπιακός τώρα, που ήταν ο δεύτερος που μας εκπροσωπούσε στα προκριματικά του Champions League, αποκλείστηκε και μάλιστα με μια προβληματική εικόνα που δημιούργησε και γκρίνια. Είχαμε τη συνάντηση του κύριου Μαρινάκη με τον κύριο Μεντίλιμπαρ, δόθηκε ψήφος εμπιστοσύνης, αλλά όπως λέγαμε και την περασμένη εβδομάδα, αλλά υπάρχει ένα μεγάλο αλλά, και αυτό προκύπτει μέσα από την ανακοίνωση κατ' εμέ μετά τη συνάντηση που θέτει πρώτων ευθυνών του Ισπανού προπονητή, τον Ισπανό προπονητή, και όπως είπα και την περασμένη εβδομάδα, ίσως, το ξαναλέω, ίσως μέχρι τη διακοπή του στα τέλη του Σεπτέμβρη για τις εθνικές ομάδες να δούμε κάτι διαφορετικό από την συνάντηση που είδαμε. Αυτό δεν είναι επιθυμία, το ξαναλέω, ούτε έχω οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, αλλά όταν το θέμα συζήτηση ήταν ότι μέχρι τώρα δεν φτιάξαμε σωστά την ομάδα, κάνουμε και ουσιαστικά μια επανεκκίνηση, κάπως έτσι καταλήγει το συμπέρασμα. Και αυτό φαίνεται πως μπορεί να του βγει σε καλό, δηλαδή ο αποκλεισμός από την ΑΕ Μέγγεν, γιατί κέρδισε χρόνο ο Ολυμπιακός, κυρίες και κύριοι, γιατί για σκεφτείτε να προκρινόταν στα play-offs του Champions League και να ήταν υποχρεωμένος τώρα να φτάσει στο ίδιο σημείο αγωνιζόμενος απέναντι στην σπουδαία Bodo Glimt και να έχει τον αποκλεισμό τώρα και να τρέχει και να μην φτάνει. Η οποία Bodo Glimt, κυρίες και κύριοι, έπαιξε στην Nijmegen, στο γήπεδο της Nijmegen, την κέρδισε 3-1, οπότε λογικά είναι στη link phase, με 10 στους 11 βασικούς Νορβηγούς, 5 στους 5 Νορβηγούς σε αυτούς που μπήκαν αλλαγή, 5 ακόμα στην αποστολή και Νορβηγός προπονητής. Έτσι, να τα βλέπουμε αυτά. Λοιπόν, και λέω, κερδίζει χρόνο για να μπορέσει να κάνει τις διορθωτικές του κινήσεις και αυτό το έχουμε δει ξεκάθαρα ότι ήδη έχει γίνει, καθότι έχει έρθει στη χώρα μας ο Μεξικάνος Γκονζάλες, είναι κοντά και στον Πουέρτα και γίνεται αυτή η ενίσχυση του Ολυμπιακού. Η ευρωπαϊκή του πορεία δεν δίνει μέχρι τώρα πράγματα θετικά, αλλά ξαναλέμε, έχει τη σιγουριά του link face. Και επειδή από ό,τι βλέπω το χρόνο δεν με αφήνει να ασχοληθώ και με τους άλλους, θα κάνουμε ένα απαραίτητο 2-3 λεπτό διάλειμμα για το πολιτικό δελτίο ειδήσεων και μετά φυσικά θα ασχοληθούμε και με Παναθηναϊκό και με ΠΑΟΚ για να δούμε τι γίνεται και με αυτές τις δύο ομάδες που είναι οι επίφοβες για να μην είναι σε link phase διοργάνωσης φέτος όσο αφορά τη χώρα μας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε κλειό ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών η χώρα με 40 έως 41 βαθμούς Κελσίου από σήμερα σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο και Κεντρική Μακεδονία. Καμπανάκι από τον Εωδή για πάρα πολύ έντονη διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας συστήνει τη λήψη μέτρων προφύλαξης από τα κουνούπια. Δεύτερη μετά την Ιταλία η Ελλάδα σε κρούσματα. Την πρώτη θέση στο Diamond League της Λοζάνης με άλμα στα 8-24 μέτρα κατέκτησε εχθές ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το Χάλκινο στους Κρίκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ενόργανη στο Ζάγκρεπ, φτάνοντας τα 11 ευρωπαϊκά μετάλλια. Συγχαρητήρια από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Στο ψυχιατρίο των φυλακών Κορυδαλλού, ο 23χρονος που φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι σε 18χρονο, τραυματίζοντας τον στο κεφάλι και την πλάτη στον Άγιο Δημήτριο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν δασμούς 50% σε καναδικές εισαγωγές αξίας 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, καθώς οι ιστορικοί σύμμαχοι δεν μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία τελευταίας στιγμής. Και ο καιρός για σήμερα, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει αίθριο καιρός, 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Γιάννη.
3: Έλα.
2: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
3: Πάλι, χθες δεν πήγα.
2: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
3: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
0: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Ακούτε Ερασπορ.
7: Επιστροφή, κυρίες και κύριοι. 33 λεπτά μετά τις 8. Εδώ παρέα με τον Τάσο Σοηλεμέζη. Θα πάμε μέχρι τις 9. Και ήμασταν πριν το πολιτικό δελτίο ειδήσεων στην αναφορά μας τι έχουν κάνει και τι μας δείχνουν μέχρι τώρα οι Ευρωπαίοι μας εκπρόσωποι. Η κορυφαία από τις 5 ομάδες, το είπαμε αρχή εκπομπής, είναι η ομάδα του Χρήστου Κόντι, ο Όφη. Και καλό ποδόσφαιρο έπαιξε και άνετο αποτέλεσμα. Και απλά πρέπει τώρα να υπερασπιστεί τα κεκτημένα του Παγκριτίου σε 4 βράδια, 5 βράδια, όχι 4, Κυριακή μέχρι Πέμπτη βράδυ. Λοιπόν, για να είναι στη link face του Europa Link. Πάμε τώρα στον ΠΑΟΚ που ξεκίνησε στο Europa Link και τώρα δίνει τη μάχη του στο Conference Link, που σημαίνει εάν δεν περάσει την Brand δεν θα παίξει Ευρώπη. Έτσι κι αλλιώς ξέραμε με αφετηρία τα όσα είπαμε και νωρίτερα για την διαφορετική εικόνα που μας έδειχνε ο ΠΑΟΚ από το Φεβρουάριο και μετά, όσον αφορά τα περσινά του πρωτάθλημα και κύπελο, γιατί στην Ευρώπη πάλι ήταν μια χαρούλα. Το καλοκαίρι φαινόταν ότι θα έχουμε αλλαγές και αυτές γίνανε και μας οδηγούσαν στο συμπέρασμα πως θα είναι μια πολύ ζόρικη χρονιά, μεταβατική σίγουρα, δεδομένου ότι έφυγε ο άνθρωπος που ήταν ο ανταυτού ως ένα σημείο του Ιβάν Σαββίδη μέσα στην οικογένεια του ΠΑΟΚ και λέγεται Λουτσέσκου. Γίνανε μεταγραφές, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν έχουν κουμπώσει, όπως λέμε, στην ομάδα. Ήρθε ένας καινούριος και πολλά υποσχόμενος, όπως λένε οι πληροφορίες, προπονητής, ο Ιταλός Αλέσιο Λύση. Όμως όταν σε αυτή την προσπάθεια πρόκλησης στη link face πρώτα και κύρια του Europa Link και τώρα στο Κούφερες Link, σου φεύγει ο Γιακουμάκης που ήταν πολύ σημαντικός στην επίθεση του ΠΑΟΚ πέρυσι. Σου φεύγει τώρα κιόλας, τούτες μέρες ώρες, ο Γερεμέγεφ που ήταν μια καλή λύση από τον πάγκο. Σου έφυγε ο Κωνσταντέλιας και πώς να γινόταν διαφορετικά, άσχετα αν αυτό λειτουργεί στους φίλους της ομάδας του ΠΑΟΚ σαν η σύγχρονη εκδοχή με την ονομασία Γιώργος Κούδας. Τότε εκείνα τα χρόνια ήταν άλλες οι συνθήκες για τον Γιώργο Κούδα και τη μετακίνησή του στον Ολυμπιακό. Τώρα είναι κάτι άλλο με τον Κωνσταντέλια, αλλά ουσιαστικά ο παρονομαστής είναι ίδιος. Και τότε οι φίλαθλοι δεν θέλαν τη φυγή του Γιώργου Κούδα, όπως και τώρα του Κωνσταντέλια. Και μέσα σε όλα αυτά πρέπει ο ΠΑΟΚ να πάει να κάνει νίκη στην Νορβηγία με την Μπραν, η οποία προχτές είχε ελλείψεις, και ο ΠΑΟΚ θα πει κάποιος είχε ελλείψεις, μόνο που οι απόντες της Μπραν θα παίξουν την Πέμπτη. Ενώ ο Ζίβκοβιτς τιμωρήθηκε με δύο αγωνιστικές. Ο Γερεμέγεφ έφυγε, ο Γιακουμάκης έχει φύγει από καιρό, ο Κωνσταντέλιας έφυγε. Κοιτάξτε τώρα μια τετράδα παικτών σπουδαίων μεσοεπιθετικά που θα ήταν πολύ χρήσιμη σε αυτό το παιχνίδι της Πέμπτης. Λοιπόν, άρα λοιπόν ο Αλέσιο Λύση έχει να δει πολλά και δύσκολα σκανδιναβικά σταυρόλεξα να λύσει, αρχής γενομένης από το παιχνίδι με την Μπραν. Και όπως είναι λογικό και φυσιολογικό, κανείς στην οικογένεια του ΠΑΟΚ δεν θέλει να σκέφτεται την απουσία της ομάδος από την Ευρώπη. Γιατί η εσωστρέφεια θα μεγαλώσει επικίνδυνα, το αντιλαμβάνεστε, δίχως να μπορεί κάποιος να προβλέψει την έκτασή της. Και αφού λέω τη λέξη εσωστρέφεια, ο επικεφαλής του κομμάτι επικοινωνίας του ΠΑΟΚ, ο συνάδελφος ο Γιώργος Κουβεντίδης, χτες σε ένα αποστάρισμά του είπε ότι υπάρχει μια οργανωμένη προσπάθεια αποσταθεροποίησης του ΠΑΟΚ το τελευταίο διάστημα και ανέφερε διάφορα περιστατικά τα οποία δεν ξέρω αν γνωρίζει ο ίδιος ή η οικογένεια του ΠΑΟΚ από πού προέρχονται. Γεγονός είναι ότι τα κατέγραψε, την περίπτωση του Μιχαηλίδη που έγινε γνωστή τελευταία, την ιστορία που γίνεται με τον Κωνσταντέλια και κάποια τέτοια παραδείγματα. Όπως και να έχει, και εγώ δεν θα μπω στη διαδικασία αυτή να δημιουργήσω κάτι παράπονο, καταγραφή κάνω μιας κατάστασης στην καθημερινότητα της οικογένειας του ΠΑΟΚ και δεν κινδυνολογώ επουδενή. Η καθημερινότητα των τελευταίων ημερών και μηνών στον ΠΑΟΚ το φωνάζει πολύ δυνατά αυτό που σας λέω. Να κάνω μια και μόνο φευγαλή αναφορά ότι πέρυσι τέτοιες μέρες θυμόσαστε τι γινότανε με τον διαγωνισμό Μιστακίδη Σαββίδη, ο οποίος πιθανά να ξαναβγεί στην επιφάνεια, πιθανά, με όλα αυτά που συμβαίνουν στα εσωτερικά του ΠΑΟΚ. Και πάμε τώρα στον Παναθηναϊκό, ο οποίος προχτές, κυρίες και κύριοι, γέμισε την καρδάρα με το γάλα, ειδικά στο 20 λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου της ποδοσφαιρικής τρέλας, χωρίς να παρεξηγηθώ, του Τετέι, αλλά στο τέλος την κλώτσε την καρδάρα και κινδυνεύει τώρα την Πέμπτη να μην βρει ούτε κουταλιά από το γάλα, όχι την καρδάρα, την Πέμπτη το βράδυ. Αν δεν πάρει την πρόκληση για το link face του, για τη link face του Conference Link. Σε μια χρονιά που αχνοφαίνεται το νέο του σπίτι, η λογική λέει ότι σε κανένα χρόνο από σήμερα θα μπει να παίξει, έφερε νέο και ελπιδοφόρο σκανδιναβό προπονητή, τον Νίστρουπ, 7ος-8ος μετά τη φυγή του Γιωβάνοβιτς, και αυτό κάτι δείχνει μέσα σε 3 χρόνια, και πήρε και καλούς ποιοτικούς παίχτες, αλλά αυτό το up-down που λένε και στη Λαμπανίτσα, το οποίο για μένα είναι λογικό στο σημείο που βρισκόμαστε, δεν αντέχεται από τους φίλους του Τριφυλιού. Η εικόνα του παραπέμπει σε σκηνικό που νομίζω ότι οι περισσότεροι από εμάς, ειδικά που μεγαλώσαμε και στην ελληνική περιφέρεια, το ζήσαμε στα νιάτα μας. Τι κάναμε τότε? Δίναμε ραντεβού στην πλατεία ή οπουδήποτε, σε γειτονίες και τα λοιπά, και εκεί χωριζόμασταν όσοι μαζευόμασταν, καλοί, μέτριοι, πολύ καλοί κτλ. Κάπως έτσι μοιάζει αυτός ο Παναθηναϊκός. Μην με παραξηγήσουν οι φίλοι του, αλλά αυτό το πράγμα φαίνεται. Έχει πάρει ποιοτικούς παίχτες, αλλά κάτι του λείπει. Και βασικά αυτό που φάνηκε πολύ δυνατά την περασμένη Πέμπτη, εκεί στο χώρο του κέντρου. Εκεί στο χώρο του κέντρου. Η άμυνα θα μπάζει, Τάσο μου, γιατί όταν δέχεται περισσότερες επιθέσεις από ό,τι πρέπει, όσο καλοί παίχτες και να είναι οι αμυντικοί, Κάποια στιγμή θα την κάνουν την κέλα. Είναι λογικό. Είναι λογικό. Λοιπόν, ο Νίστρομ, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, που έγινε αρχής εξ αρχής με τις φετινές του δηλώσεις στον ερχόμενο του στον Παναθηναϊκό, ο περσινός Νίκολιτς, που είχε πει ο Νίκολιτς και ο Νίστρομ, τα επανέλαβε, ότι μη ζητάτε ποδόσφαιρο θεαματικό το καλοκαίρι. Θέλουμε τις τρεις προκρίσεις. Ο Νίκολιτς πέρυσι το πέτυχε. Ο Νίστρομ τώρα παίζει όλη τη χρονιά για μένα, την ερχόμενη Πέμπτη. Λοιπόν, και μετά θα τον δικαιώσει ο χρόνος. Ή ένας πιθανός αποκλεισμός θα τον βάλει στο στόχαστρο, όπως και τους προκατόχους του από τον Γιωβάνοβιτς και μετά. Όπως και να έχει, Κυριακή κοντή γιορτή για όλους που λέμε. Άλλωστε, μάλιστα, σήμερα ξεκινάει και η Super League, με την ελπίδα να δούμε ακόμα καλύτερο πρωτάθλημα και λιγότερη μιζέρια, γιατί ήδη από χτες στο ΔΣ της Super League, θα το πω μετά το τραγούδι, κάποια πραγματάκια που έγιναν, που θεωρώ προς τη θετική κατεύθυνση υπόθηκαν, και αυτό που χρωστώ σας το λέω τώρα, όντως η συγκομιδή της χώρας μας μέχρι τώρα από πλευράς παιχνιδιών ελληνικών ομάδων στα κύπελα Ευρώπης είναι η μικρότερη στις πρώτες 19 χώρες. Και αυτό κάτι λέει, το ξαναλέω. Γρήγορα μηνυματάκια, γιατί ξεχαστήκαμε με τόσα που είπαμε. Στα SMS δεν βλέπω κάτι, εκτός και αν έχει κολλήσει το σύστημα. Είναι από βραδείς που σταματήσανε. Στέφανος από το Βροντάδο το είπαμε. Τσιμπλάκης από την Άξο, καλημέρες Αντώνη και πρώην γείτονα. Ο Όφη λέει, δείχνει το δρόμο, πώς να κάνεις μια ομάδα. Και άλλα λέει, δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω. Ο Γεράσιμος, μπράβο στον Όφη και στον Χρήστο Κόντι. Ο Χρυσόστομος, εδώ στην πρωινή παρέα από την εξωτική Κρίθια, παρέα με τον κύριο Γιάννη και τον Ζαχαρία. Να είστε καλά όλοι εκεί, να περνάτε όμορφα. Ο Άγγελος, Άγγελος από πού είναι αυτό, ρε φίλε μου, ωραία παραλία εδώ. Καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Ο Στάθης από τα Χανιά, εύχομαι υγεία και ανταγωνιστικό πρωτάθλημα μακριά από παδικά και βία. Το ποδόσφαιρο και ο αθλητισμός ενώνει, δεν είναι πόλεμος. Ο Αναστάσης από την Ουρανούπολη και σε σένα. Ο Γιάννης από τη Λίμνο και σε σένα, φίλε, στην υπέροχη Λίμνο. Ο Γιώργης, τι λέει εδώ. Από τη Σπάρτη. Δεν ξέρω σε ποιο στρατόπεδο αναφέρεσαι, αλλά λες, λυπάμαι που το λέω, έχουν να πέσουν πολλοί κορνέδες φέτος. Μάλιστα. Αν και από ό,τι βλέπω παραπάνω φωτογραφίες, καταλαβαίνω σε τι αναφέρεσαι, αγαπητέ μου φίλε Γιώργη. Λοιπόν, τάσε, πάμε για λαλά.

Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Τρέχει ο χρόνος. Πάμε τώρα να σας πω αυτό που έλεγα νωρίτερα για το ΔΣ της Superlink, που ο πρόεδρος της, ο Γιάννης Αλαφούζος, έθεσε προς όλους μια έτσι ρηξικέλευθη πρόταση για την αναβάθμιση του ελληνικού πρωταθλήματος. Και αυτή η πρόταση ποια ήτανε, που θα ξανασυζητηθεί από ό,τι φαίνεται, αλλά με βάση το ρεπορτάζ δείχνει έτοιμος ο πρόεδρος της Λίγκας και όσοι συμφωνούν με αυτό. Ήδη ο ΠΑΟΚ έχει πει ναι, η ΑΕΚ δείχνει ότι είναι στο ναι, στην αποδοχή. Αντιθέτως, ο Ολυμπιακός την χαρακτήρισε έκτρωμα. Και ποια είναι η πρότασή του? Ότι οι Big Four, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, που έχουν πολύ καλά τηλεοπτικά συμβόλαια, να δίνουν από αυτά τα συμβόλαια το 20% στην Λίγκα, έτσι ώστε το άθροισμά τους, που έτσι πρόχειρα από τα λίγα που μπορούμε να ξέρουμε στους ακριβείς αριθμούς των χρημάτων, είναι κοντά στα 10 εκατομμύρια έκαστος το τηλεοπτικό συμβόλαιο των τεσσάρων μεγάλων, που σημαίνει από 2 εκατομμυριάκια θα πηγαίνει στο ταμείο της Superlink για να επιμερίζεται στις 10 λεγόμενες μικρότερες μικρομεσαίες ομάδες. Άρα ισόποσα πάει 800 χιλιαρικάκια. 800 χιλιαρικάκια για μια Κηφισιά. Ας πάρουμε τις ομάδες που είναι χαμηλά, ας μην πάμε στον Άρη, τον Όφη κτλ. Σε μια Κηφισιά, σε έναν Πανετολικό, είναι 3, 4, 5 συμβόλαια παιχτών μόνο από αυτή τη διαδικασία. Άρα λοιπόν νομίζω ότι είναι μια πρόταση που σε καλό, και αν οι μεγάλοι ενδιαφέρονται για το καλό του προϊόντος τους, που λέγεται ελληνικό πρωτάθλημα, ελληνικό ποδόσφαιρο, δεν θα έπρεπε να έχουν ήδη ενστάσεις κάποιοι και να το σκέφτονται δύο και τρεις φορές κάποιοι άλλοι, θα πω εγώ. Γιατί κάπως έτσι ανεβαίνει το πρωτάθλημά σου, να μεγαλώνουν και να δυναμώνουν και οι μικρότεροι. Έτσι κι αλλιώς η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός και ο Άρης και ο Όφη. Ο Όφη είδαμε προχτές 15.000 κόσμο στο γήπεδο σχεδόν. Έχουν την πολυτέλεια έβρεσης οικονομικών πόρων και πολλών χρημάτων. Τα 2 εκατομμύρια είναι πλέον στο ελληνικό πρωτάθλημα ένα συμβόλαιο ενός καλού παίκτη. Θα πει κάποιος, και γιατί να το χάσω εγώ αυτό το πλεονέκτημα και να το δώσω στους άλλους. Αυτά είναι προς διπλή ανάγνωση. Και έτσι απλά να θυμηθώ ότι κάτι τέτοιο περί του 20% επί των τηλεοπτικών συμβολίων των μεγάλων να δίνεται στους μικρούς, θυμάμαι μου τα είχε πει, αφού τότε ασχολιόμουν και με το ρεπορτάζ του Παζιάννα, ο έμνηστος ο πρόεδρος ο Γιώργος Χριστοβασίλης, που δεν είμαι και 100% σίγουρος τώρα που σας το λέω, εάν ήταν και δική του σκέψη πρόταση τότε, ή αν ήταν μια κίνηση που γινόταν από τους λεγόμενους μικρούς να πείσουν τους μεγάλους ότι αυτό είναι προς τη σωστή κατεύθυνση για την αναβάθμιση του ελληνικού πρωταθλήματος. Στον Άρη, μια και τον επικαλεστήκαμε προλίγου, έρχεται δανεικός ο 26χρονος διεθνής ποδοσφαιριστής από την Σταντάρ Λιέγης, ο Μπόσκο Σούταλο, 1,88 το ύψος, 28 χρονών, και οψιόν αγοράς για το ερχόμενο καλοκαίρι. Ταυτόχρονα ολοκληρώθηκε και η ένταξη του Ομάρ Ρίτσαρτς, αριστερό μπακ από την Νότιχαμ. Πέρυσι έπαιξε δανεικό στη Ρίο Αβε, άρα τις οικογένειες του Ολυμπιακού. Είχε παίξει παλιότερα και στον Ολυμπιακό. Τετραετές το συμβόλαιο του Τζαμαϊκανού γεννημένου στο Λονδίνο ποδοσφαιριστή, ο οποίος δήλωσε ενθουσιασμένος, γιατί είναι, λέει, μια νέα σελίδα στην καριέρα μου. Γνωρίζω τη δυναμική που έχει η ομάδα του Άρη και θέλω να πετύχουμε τους στόχους μας.

Καλημέρες πολλές στον Αυγερινό το φίλο μας. Έτσι, λιτάκια απέριτα. Καλημέρα στο Συναγρίδα, στα Τρελόνερα. Δεν ξέρω, μπορεί να μην είναι εκεί τώρα, μπορεί να είναι και εδώ στα Αθήνα, γιατί είναι international τύπος. Είναι παντού. Από Ηγουμενίτσα ο φίλος μας ο Σωτήρης τι λέει. Να το, η ένσταση εδώ του Σωτήρη. Δηλαδή λέει, οι ομάδες ασανσέρ που δεν επενδύουν στην ομάδα θα τρώνε παντεσπάνι με ξένο πορτοφόλι. Δεν ξέρω αν θα βγει σε καλό αυτό. Για εξήγησε το μας γιατί δεν θα βγει σε καλό, άδελφε. Έχει έτσι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Από την Ερυθρόλευκη Λιβαδιά ο Γιώργης, όταν ο Ολυμπιακός πριν 2 χρόνια είχε κάνει πρόταση για κεντρική διαχείριση, την είχαν απορρίψει. Πάω ΑΕΚ, Παναθηναϊκός πάω ΚΑΕΚ, ναι, τότε δεν ενδιαφέρονταν για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου και τώρα τους έπιασε ο πόνος και φταίει ο κακός Ολυμπιακός. Πώς βγαίνει αυτό το συμπέρασμα, Γιώργη? Και σε τελική, το τι έγινε πέρυσι, πρόπερσι, πριν 5-10 χρόνια, δεν μπορεί να είναι οδηγός για τα πάντα στη ζωή και ειδικά σε τέτοια θέματα. Ακόμα και αν τότε κακώς δεν προχώρησε αυτό που γράφεις, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει κάποια στιγμή να γίνει. Νομίζω σε αυτό συμφωνείς. Λοιπόν,

Να σταθούμε λίγο γρήγορα και στο θέμα του Ολυμπιακού στο μπάσκετ, γιατί έχει το ενδιαφέρον του. Γόκαπ δηλαδή είναι το θέμα του μπάσκετ του Ολυμπιακού, όπως αντιλαμβάνεστε. Θέλει να φύγει, να πάει στην Ντουμπάι, η οποία Ντουμπάι με επιστολή της προς τον Ολυμπιακό και προς την Ευρωλίγκα, που την κάλεσε να της πει γιατί έκανε κινήσεις σε ομάδα και παίχτη, μάλλον σε παίχτη ομάδας που έχει συμβόλαιο και δεν είναι ελεύθερος. Οι Εμμύρδες είπαν ότι ο ίδιος πήγε και τους βρήκε και τους ισχυρίστηκε ότι θα βρω λύση, μη σας αγχώνει αυτό. Θα πει κάποιος αυτό τους απαλλάσσει από την όποια τους μικρή μεγάλη συμμετοχή σε όλο αυτό που γίνεται μεταξύ Ολυμπιακού, Γόκαπ και Ντουμπάι? Αυτό πάλι είναι ένα θέμα, το πώς το αντιλαμβάνεται και το βλέπει ο καθένας. Επίσης εκείνο που είναι ιδιαίτερο και αξίζει αναφοράς είναι ότι στην αίτηση που έχει κάνει ο Γόκαπ για να μείνει ελεύθερος, έχει βάλει και μια άλλη λεπτομέρεια. Δηλαδή, τι, όλες οι ομάδες, όπως ξέρετε, σε αυτούς τους μεγάλους συλλόγους προμηθεύουν αυτοκίνητα και μάλιστα πολυτελεία σε ένα σημείο, για να βγάζουν τη χρονιά τους άνετα στη ζωή τους κτλ. Τέτοιο είχε και ο Γόκαπ, το οποίο έπρεπε να παραδώσει όπως και οι υπόλοιποι παίχτες και να το πάρει η εταιρεία και να κάνει τη δική της αυτοψία, για να δει αν έχει κάποιες ζημιές και να χρεωθούν είτε στον παίχτη είτε στον Ολυμπιακό. Εδώ μιλάμε για κάποιες ζημιές της τάξης των 9.000 ευρώ, που όπως λέει το ρεπορτάζ, ο Γόκαπ τις αναγνώρισε αυτές τις ζημιές και δέχτηκε να γίνει παρακράτηση από το μισθό του. 9.000 για τον Γόκαπ και τον κάθε Γόκαπ σιγά τα λεφτά. Για τους υπόλοιπους κοινούς κινητούς, όπως είμαστε εγώ, ο Φώτης και ο Τάσος, είναι λεφτά πολλά. Λοιπόν, όμως αυτό το έχει βάλει στην προσφυγή του για να μείνει ελεύθερος. Και εκείνο που έτσι αξίζει λίγο παραπάνω αναφοράς είναι και η ανακοίνωση της θύρας 7. Θα διαβάσω δύο κομματάκια που αξίζουν αναφοράς. Τόμας Γόκαπ λέει: αγαπήθηκες από τον κόσμο του Ολυμπιακού γιατί έπαιζες με πάθος και ψυχή. Αυτό θα έπρεπε να σε κάνει να σκέφτεσαι πάρα πολύ καλά τις κινήσεις και τις επιλογές σου και ακόμα καλά τον τρόπο που θα χειριστείς την υπόθεση του συμβολέου σου. Κατάφερες να γίνεις, δεν θα πω τον επιθετικό προσδιορισμό, και ανεπιθύμητος για όλους τους Ολυμπιακούς. Απαιτούμε να σε ξαναδούμε στο σεφ μόνο για να κουβαλάς τα μπάζα. Έτσι λέει η θύρα 7 για τον Τόμας Γόκαπ, που τον αποθέωναν πριν από λίγο καιρό. Και λογικό είναι. Να λοιπόν, γιατί λέγαμε πριν με τον Γιώργη, ό,τι έγινε στο παρελθόν αρνητικό ή καλό, δεν πρέπει στο μέλλον να διορθώνεται προς το καλύτερο. Κάπως έτσι είναι και εδώ η σχέση Ολυμπιακού και Γόκαπ. Ο Γιώργης λέει ότι συμφωνεί σε ό,τι προείπα, αλλά είναι τέτοια λέει τα συμφέροντά τους όλων που δεν θα τα βρούνε ποτέ σε ό,τι αφορά τα τηλεοπτικά. Τι να πω φίλε, θα το δείξει ο χρόνος. Το ποδόσφαιρο χρειάζεται σωστούς επενδυτές και όχι διακονίες. Θα πληρώσει μια εταιρεία λειτουργικά κόστη άλλης εταιρείας σε μια ελεύθερη αγορά? Σε ποιο σημείο του πλανήτη το έχετε ξαναδεί? Πάλι αγαπητέ μου φίλε Θοδωρή, ακόμα και αν δεν το έχουμε ξαναδεί, δεν πρέπει να συμβεί για να δυναμώσει περισσότερο το πρωτάθλημά σου. Λέμε τώρα. Γιατί στο φινάλε, στα υπόλοιπα της καθημερινότητάς μας, δεν υπάρχει μια τέτοια λογική σε πολλά πράγματα. Εισφορές αλληλεγγύης, διάφορα άλλα. Γιατί είσαστε τόσο απόλυτοι σε κάποιες καταστάσεις που έτσι και αλλιώς όλοι μας με τον ένα τον άλλο τρόπο τις βιώνουμε? Από λίγο ως πολύ. Λέω τώρα ο ταπεινός. Και επειδή ο χρόνος δεν περισσεύει, ο Φώτης ο παράλληλος είναι απ' έξω και περιμένει, θα σας τον αφήσω στα δικά σας χέρια να ακούσετε τα ωραία του. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο τη γνωστή ώρα. Μέχρι εκείνη τη στιγμή να περάσετε όμορφα το Σάββατο σας. Θα έχει αρκετή ζέστη λέει, οπότε να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Μπουκαλάκι νερό στα χέρια, καπελάκι. Και όσοι έχετε την πολυτέλεια με την καλή έννοια, να είστε κοντά στη θάλασσα, βουτήξτε λίγο παραπάνω για δροσιά. Κλείνουμε, Τάσο. Πάμε με το τελευταίο τραγουδάκι μας.

0: Era Sport 101,8.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία, επιλέξτε ποιότητα, επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ, το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
3: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
4: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Ακούτε Air Sport.

Καλημέρα, καλημέρα. Πολύ καλημέρα σας. Να πλησιάσω λίγο γιατί ήμουν λίγο μακριά και... εδώ είμαστε λοιπόν, πρωινό Σαββάτου, σε ένα ζεστό Σαββατοκύριακο, τουλάχιστον έτσι λένε οι προβλέψεις και μάλλον έτσι είναι και στην πραγματικότητα. Με ψηλές θερμοκρασίες θα πάμε μέχρι Τετάρτη, πιστεύω να έχετε προετοιμαστεί. Ευτυχώς που οι περισσότεροι βρίσκονται εκτός, είναι και η περίοδος αυτή εκτός εργασιακών υποχρεώσεων και υποθέσεων, και πιστεύω να έχετε προετοιμαστεί κατάλληλα. Αν δεν το έχετε κάνει, χαλαρώστε και απολαύσετε, αν δεν μπορείτε να το αποφύγετε. Χαράγιανοπούλου στην ρύθμιση των ήχων, Φώτης Παρόλα στο μικρόφωνο. Για μια ωρίτσα θα πάμε μαζί, έτσι με τραγουδάκια και ό,τι άλλο προκύψει. Στέλνετε και τα μηνύματά σας, να μας πείτε κι εσείς τις συμβουλές, τις σκέψεις σας, τα σχόλιά σας, είτε στο Viber, στο Viber όπου μπαίνετε μέσα στην εφαρμογή και βρίσκετε το λογαριασμό της Eraspor, όπου μπαίνοντας εκεί στέλνετε το μήνυμά σας, στο 54160, παλιό κλασικό SMS, στέλνετε το μήνυμά σας γράφοντας μπροστά Sport, για να έρθει εδώ το μήνυμα, μην πάει δίπλα Sport, κενό και στη συνέχεια το μενού που θέλετε να περιηγηθούμε και να αναλύσουμε. Και βέβαια το mail erasport@er.gr. Πρωινό Σαββάτο, το Σαββατοκύριακο είναι εδώ. Και όπως καταλαβαίνετε είμαστε σε μια περίοδο που όλα δείχνουν ότι μια ακόμα αγωνιστική περίοδος, ένα ακόμα πρωτάθλημα ξεκινά αυτό το Σαββατοκύριακο. Ας ελπίσουμε να είναι ένα πρωτάθλημα διαφορετικό, καλύτερο και με γεμάτο ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε τους αγώνες από τους τηλεοπτικούς δέκτες και όσοι μπορούν, όσοι θέλουν, όσοι το αντέχουν, να βρεθούν στις εξέδρες για να δουν την αγαπημένη τους ομάδα.

Ένα περιβάλλον έτσι όπως το περιγράψατε και όπως το κουβεντιάσαμε, το αναλύσαμε επανειλημμένως τις προηγούμενες ημέρες, με όλα τα γεγονότα που συμπληρώνουν, απαρτίζουν την καθημερινότητα, την επικαιρότητα. Φτάνει η ώρα να ξεκινήσει ένα ακόμα πρωτάθλημα. Διαβάζω εδώ, ΑΕΚ Ηρακλής, Καλαμάτα Άρης, Ολυμπιακός Ατρόμητος κάνουν ποδαρικό στο νέο πρωτάθλημα. Οι όποιες προετοιμασίες και η αναμονή για τους φίλους έφτασε στο τέλος τους. Το πρωτάθλημα λοιπόν αρχίζει, όπως λέει και το τραγούδι. Η αγωνία, οι αγωνιστικές μάχες, η χαρά, η απογοήτευση θα μπουν στην, κάτω από το φώτα του, των προβολέων, των αναλύσεων. Τα διαιτητικά, η διαιτητική παρουσία και όλα τα υπόλοιπα θα μας κεντρήσουν το ενδιαφέρον. Εδώ η Ερασπόρ θα είναι κοντά στις μεταδόσεις, στις εξελίξεις, στα ρεπορτάζ και βέβαια και η τηλεόραση με την περίφημη Αθλητική Κυριακή. Το βράδυ της Κυριακής σηματοδοτεί, εκτός από τη μετάδοση το τι συνέβη και των γεγονότων, σηματοδοτεί και το, από τότε που ήμασταν μικροί, το τέλος του Σαββατοκύριακου. Αλλά ακόμα είμαστε στην αρχή. Το 68ο πρωτάθλημα, από τότε που θεσπίστηκε η πρώτη εθνική, η πρεμιέρα του θα διεξαχθεί σε τρεις δόσεις. Σήμερα Σάββατο 3 μάτς, την Κυριακή έλα 3. Ένα θα οριστεί για μέσα Σεπτέμβρη, πιθανότατα, το αγώνας που αναβάλλεται του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά, μετά από αίτημα των Πρασίνων. Η σέντρα του νέου πρωταθλήματος θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα στις 8 σε All-Win Arena Κολοκοτρώνης, με τους αγώνες ΑΕΚ Ηρακλή και Καλαμάτα Άρης. Η νεοφώτιστη ομάδα της Μεσσηνίας θα δώσει αναγκαστικά τα πρώτα εντός έδρας παιχνίδια της στο γήπεδο της Τρίπολης, μέχρι να ετοιμαστεί το δικό της στο εθνικό στάδιο της κάτω στην παραλία. Και 9.30 μετά από την αλλαγή που έγινε, ήταν στις 10 να γίνει ο αγώνας, μην μπερδευτείτε. Στις 9.30 ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Ατρόμητο στο Καραϊσκάκι.

Έτσι που λέτε. Εντάξει, πρωινό Σαββάτο τώρα με όλα αυτά τα οποία μας έχουν απασχολήσει, η επικαιρότητα, η καθημερινότητα. Επιλέξαμε έτσι να το πάμε λίγο ομαλά στο ξεκίνημα τουλάχιστον της εκπομπής. Μετά έχουμε κάποια άλλη έψη για να τα μοιραστούμε μαζί σας. Σε γενικές γραμμές ξεκινά το πρωτάθλημα λοιπόν. Δεν ξέρω εσείς αν είστε αισιόδοξοι, αν τα βλέπετε κάπως διαφορετικά, κάπως καλύτερα τα πράγματα. Μένουμε στο ίδιο μενού με τα play-off και τα play-out και ούτω καθεξής, που έχουμε λόγω των τηλεοπτικών και όχι μόνο απαιτήσεων αλλά και σχεδιασμών. Τα play-off θα αρχίσουν 3 Απρίλη και θα ολοκληρωθούν 16 Μαΐου, ενώ τα play-out θα ολοκληρωθούν 21 Μαΐου με τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος να έχει προγραμματιστεί για την επόμενη μέρα, 22. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα κινηθούμε δηλαδή τους επόμενους μήνες, μέσα στο χειμώνα. Η πρώτη διακοπή θα γίνει στις 20 Σεπτέμβρη μετά από τις πρώτες 5 αγωνιστικές, γιατί υπάρχουν τα παράθυρα των εθνικών ομάδων με το Nations League. Ξέρετε, αυτό το σύστημα το οποίο σε δουλειά να βρισκόμαστε δηλαδή. Στα πλαίσια αυτών θέσεων 5 έως 8 οι ομάδες θα συμμετέχουν μπαίνοντας στη διαδικασία με διαίρεση δια 2 των βαθμών. Καλό είναι να τα ξέρουμε αυτά. Για να, από τώρα βέβαια θα μου πει κάποιος είναι νωρίς, αλλά η επανάληψη είναι επί τη μήτρη της μαθήσεως, καταλαβαίνετε. Στην Ελλάδα λόγω της 11ης θέσης στο ranking της UEFA θα δοθούν για την αγωνιστική περίοδο, αυτό ενδιαφέρει, 27-28, 5 ευρωπαϊκά εισιτήρια. Πρωταθλητής όπως και φέτος, play-off Champions League, μονοπάτι πρωταθλητών, κυπελούχος play-off Europa League, δεύτερος θα απολαύσει τον δεύτερο προκριματικό Champions League, μονοπάτι μη πρωταθλητών, ο τρίτος το δεύτερο προκριματικό του Europa League και ο τέταρτος προκριματικός Conference. Και τα ίδια βέβαια αν ο κυπελούχος έχει εξασφαλίσει ευρωπαϊκή πρόκληση μέσω της πρώτης τετράδας πρωταθλήματος, ο πρώτος των play-off των θέσεων 5 έως 8 θα πάρει εισιτήριο για τον δεύτερο προκριματικό του Conference. Φέτος αυτό δεν έγινε, οπότε καταλαβαίνετε αυτά τα play-off θέσεις 5 έως 8 έγιναν χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα. Λοιπόν, να δούμε την αγωνιστική, την πλήρη αγωνιστική. Σάββατο σήμερα είπαμε 8 η ώρα ΑΕΚ Ηρακλής, Καλαμάτα Άρης στις 8, 9.30 Ολυμπιακός Ατρόμητος, Κυριακή Όφη Βόλος στις 7.30, 9 ΠΑΟΚ Λεβαδιακός, 9.30 Πανετολικός Αστέρας Άκτορ. Και το Παναθηναϊκός Κηφισιά, από ό,τι ακούγεται, από ό,τι λέγεται, πάει για τα μέσα του Σεπτέμβρη.

Τζάνις Τσόπλιν από τα παλιά, έτσι, τραγουδάκι που θυμίζει σε πολλούς αρκετά. Τώρα βέβαια αυτά είναι περασμένα μεγαλεία και δικόνται στα ανακλές, θα μου πει κάποιος. Τώρα είμαστε στον αστερισμό της Μαντόνα. Οπότε είμαστε στην απέναντι ακριβώς γραμμή και καταλαβαίνετε ότι πως είναι σημάδι και το ίχνος των εποχών και την αλλαγή που έχουμε διανύσει όλες αυτές τις δεκαετίες. Τώρα, επειδή έχουν έρθει μηνύματα με καλημέρες και όλα αυτά για το τι έγινε, πώς έγινε και πού θα οδηγηθούμε από εβδομάδα, θα αφήσουμε αυτά να τα κουβεντιάζουμε το μεσημέρι, παιδιά, στην εκπομπή του μεσημεριού. Και χτες το μεσημεράκι, επί δίωρο και την Πέμπτη στην προεργασία, αναλύσαμε όλα όσα έχουν γίνει. Οι ελληνικές ομάδες παικτικά σαν εμφάνιση δεν πάνε και τόσο καλά. Τα αποτελέσματά τους είναι, δεν είναι και τόσο ενθαρρυντικά, αλλά δεν είναι ενθαρρυντικός και έτσι ελκυστικός και ο τρόπος παιχνιδιού όλων των ομάδων ανεξαιρέτως. Μπορεί να εξαιρέσει κάποιος τον Όφι, έτσι, και λίγο την ΑΕΚ. Οι άλλες ομάδες σε γενικές γραμμές έχουν απογοητεύσει. Αυτή την εβδομάδα που θα είναι και η ρεβάνς θα τα δούμε, τα μεσημέρια θα τα κουβεντιάζουμε και θα δούμε, ας ελπίσουμε και οι πέντε ομάδες όπως ήταν ο αρχικός σχεδιασμός ή έτσι όπως φαίνονταν θα είναι στους ομίλους. Κάποιοι απεσιόδοξοι λένε, βλέπω να έχουμε απώλειες σε αυτή τη διαδικασία το να βρεθούν και οι πέντε εκεί. Θα δούμε ποιες θα είναι αυτές οι απώλειες. Μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαρίσει κάτι, δεν είναι κάτι οριστικό. Αλλά λόγω των εμφανίσεων, λόγω της κακής επίθεσης, της κακής άμυνας, του μη λειτουργικού ή δυσλειτουργικού κέντρου, νοοτροπίας και απόδοσης, έχουν έρθει αυτά τα αποτελέσματα. Η κατάσταση θα ξεκαθαρίσει μέχρι και την Πέμπτη οριστικά.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Παναγιώτης εδώ μας κάνει πλάκα. Λέει το πρωτάθλημα αρχίζει, όπως είπες, είναι μια διοργάνωση που παίζουν μπάλα όλες οι ομάδες και στο τέλος χάνει ο Παναθηναϊκός. Καλημέρα, Παναγιώτη. Ας ελπίσουμε αυτό κάποια στιγμή να αλλάξει. Αλλά ας το δούμε λίγο θετικά, μισογεμάτο το ποτήρι. Και το που αρχίζει ένα πρωτάθλημα ακόμα είναι λίγο το αλατοπίπερο, έτσι. Το φθινόπωρο, χειμώνα. Θα οδηγηθούμε στο 27 και από εκεί και πέρα ας ελπίσουμε ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες. Καλημέρα, και όπως έλεγε ο Χάρη Κλίν, λέει ο ύμνηστος, εύχομαι να γίνει ένα κακό πρωτάθλημα και να πάρει πρωτάθλημα ο χειρότερος, λέει ο Γιώργος από τη Σπάρτη. Άλλες εποχές τότε, έτσι. Δεν παρεξηγεί το ό,τι και να λέγεται. Και το χιούμορ ήταν ένα πράγμα το οποίο ήταν ικανή και αναγκαία συνθήκη, και να μην πω και απαιτητό στην καθημερινότητα, να το συναντάμε και να, μέσα από αυτό να βγάζουμε τα θετικά και να σχολιάζουμε, έτσι, και να καυτηριάζουμε την καθημερινότητα. Το χιούμορ το οποίο με το πέρασμα των χρόνων έχει πάει σε δεύτερη μοίρα και μας έχουν σκεπάσει τα πρωτοσέλιδα των sites και όλα αυτά που απασχολούν με την επικαιρότητα, την πραγματικότητα η οποία σε προσγειώνει. Και αν δεν σε προσγειώνει, δεν σε αφήνει να πετάξεις ψηλά. Καλημέρα και στο Γιάννη, καλημέρα στον Λάζαρο. Βαγγέλη, εδώ είσαι αγόρι μου. Καλημέρα και στον Βαγγέλη από Αθήνα. Αν μπορείς να ακούσουμε το In the Summer Time, κουράγιο, λέει, με τη ζέστη σε όλους. Ευχαριστώ, λέει ο Βαγγέλης. Ο Γιάννης, πες μας για τη Μαντόνα, λέει ο Γιάννης. Τι να σας πω, παιδιά. Είχαμε και δήλωση του Πρωθυπουργού τώρα. Η Μαντόνα είναι ευπρόσδεκτη. Έκανε τις διακοπές της εκεί στην Κέρκυρα, πετάχθηκε απέναντι, πήγε στο Αγιώρος, πήγε και μέχρι την Πάτμο. Δεν ξέρω αν είδατε και την αμφίεση, έτσι, σεμνά και ταπεινά, έτσι. Και μάλιστα είπε ότι ήρθε και σε επαφή αισθάνθηκε τον Θεό. Εντάξει, εξάλλου η θρησκεία μας αυτά λέει, ότι όλοι είναι ευπρόσδεκτοι. Όλοι, ακόμα και ο αμνός, ο οποίος έχει φύγει από το πίμνιο, ανά πάσα στιγμή μπορεί να γυρίσει. Καλώς την, λοιπόν, και ας άργησε.

Με την άδειά σας θα αφήνω και τα τραγουδάκια λίγο να ακούγονται. Σάββατο πρωί είναι με 30 τόσους βαθμούς έξω και σε λίγο προσεχώς 40. Νομίζω ότι ό,τι και να πούμε θα φανεί λίγο περιττό.

Message in a bottle από τους Police. Τους είχαμε δει εδώ κάτω στο Sporting όταν τους παρουσίασε, έτσι και την εισαγωγή έκανε εδώ ο φίλος μου ο Γιώργος ο Πολυχρονίου. Ναι, εκεί στο κλειστό του Sporting κάτω στον Άγιο Λευτέρη. Οι Police στα ξεκίνηματά τους τότε δεν φανταζόταν κανείς την πορεία που θα έχει σαν συγκρότημα. Κυρίως ο Sting, οι Police, οι οποίοι μετά από λίγα χρόνια γνώρισαν τη γνωστή διαδικασία της διάλυσης, αλλά είχαν κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία, έτσι, σε όλη τη δεκαετία του 80. Καλημέρα Βαγγέλη, ο Σωτήρης λέει συγχαρητήρια, λέει, για τα τραγούδια. Και στο Σωτήρη, ναι, καλημέρα Σωτήρη. Ο Βαγγέλης καλημέρα από Αθήνα λέει, και κάποιες παραγγελίες εδώ που έρχονται. Ό,τι μπορούμε θα ικανοποιήσουμε, παιδιά. Μιας και αναφερθήκατε, λέει, στο πρωτάθλημα, η διέρεση διαδίδεται το βαθμό στις 5 έως 8. Μόνο για αυτούς κάπου προβλέπει να μην μπορεί κάποιος άλλος πλην του 4 να μπει σφήνα, αφήνοντας ίσως κάποιο μεγάλο έξω από την Ευρώπη, ανάλογα βέβαια ποιος θα πάρει το κύπελο. Παναγιώτη μου, τα μεγάλα μυαλά έτσι έχουν σκεφτεί, έτσι έχουν εφαρμόσει και έτσι πραγματοποιείται η διαδικασία. Εγώ ίσως θα έλεγα ότι κάπως έτσι, για να έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον, θα έπρεπε να διαιρούνται και οι αγώνες, οι βαθμοί τέλος πάντων, και στην πρώτη τετράδα, αλλά αυτό είναι απλώς μία γνώμη. Ο Γιάννης στέλνει τις καλημέρες του, καλό Σαββατοκύριακο. Τι καύσωνα, λέει, αυτό είναι δροσιά, λέει. Εμείς που είμαστε κοντά στην ψησταριά και ψήνουμε, λέει, καθημερινά, είναι πάνω από 60, 70, 80 βαθμούς. Αλήθεια, Γιάννη, στους 80 δουλεύει το σύστημα? Άρα στους 40 εσύ αισθάνεσαι ψύχρα. Θα βάλει ζακέτα. Βαθμούς, αλήθεια, Γιάννη, στους 80 δουλεύει το σύστημα? Άρα στους 40 εσύ αισθάνεσαι ψύχρα. Θα βάλει ζακέτα.

Χρήστο, έστειλε το μήνυμα και μου ήρθε το τελευταίο μεσημεριανό εχθές που είχε στείλει την Γαρίδο Μακαρονάδα και τώρα πρωί-πρωί, ξέρεις, κάπως μου ήρθε. Αλλά εντάξει, καλημέρα λέει ο Χριστάρας, καλή ακρόαση σε όλους, ευχαριστούμε για την παρέα. Καλή ποδοσφαιρική χρονιά. Ξεκινά η γκρίνια λέει, οπότε για να μην γκρινιάξουμε άλλο και να φτιάξουμε και λίγο τη διάθεσή μας, πάμε με ένα ελληνικό τραγούδι, δελτίο ειδήσεων, τίτλοι πώς το λένε, ενημέρωσης και αμέσως μετά πάλι μαζί.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αυξημένη παραμένει και σήμερα η επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Αττικής. Αναμένεται να αναχωρήσουν συνολικά 27.000 επιβάτες από τα λιμάνια της Αττικής. Μόνο από τον Πειραιά οι αναχωρήσεις υπολογίζονται σε περίπου 16.000 επιβάτες. Σε κλειό ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών η χώρα με 40-41 βαθμούς Κελσίου από σήμερα σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο και Κεντρική Μακεδονία. Καμπανάκι από τον Εωδή για πάρα πολύ έντονη διασπορά του

0: του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, που συστήνει τη λήψη μέτρων προφύλαξη από τα κουνούπια. Δεύτερη μετά την Ιταλία η Ελλάδα σε κρούσματα. Οι ψεκασμοί κανονικά θα έπρεπε να είχαν γίνει από το Μάρτιο-Απρίλιο. Εδώ θα πρέπει να καταλάβουμε ότι για να μπορέσουμε να ελέγξουμε μία περίοδο έξερση των κουνουπιών, δεν μπορούμε να ψεκάζουμε πάνω στην εποχή αιχμής, τόνισε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 ο υγειονολόγος και επίκουρος καθηγητής υγιεινής Κώστας Ντελέζος. Την πρώτη θέση στο Diamond League της Λοζάνης με άλμα στα 8 και 24 κατέκτησε χθες ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το Χάλκινο στους Κρίκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανη στο Ζάγκρεπ, φτάνοντας στα 11 ευρωπαϊκά μετάλλια. Συγχαρητήρια από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Νέες κυρώσεις κατά του Ιράν που αναγγέλνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, για οικονομικό πόλεμο μιλάει η Τεχεράνη. Και ο καιρός, τοπικές βροχές συμπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά ορεινά, ως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 36 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για την ενημέρωσή σας ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Ακούτε Era Sport.

Εδώ είμαστε λοιπόν, ακούμε τη Χαρούλα και μας συντροφεύει πρωινό Σαββάτο, ακούτε την Ερασπόρ, μέχρι τις 10 θα πάμε μαζί. Λοιπόν, τι λέγαμε, βλέπω εδώ έχουν έρθει αρκετές καλημέρες. Καλημέρα και στο Διογέννη, στο Στέλιο, στην Έλενα. Η Ρούλα σχολιάζει εδώ για την Μαντόνα. Ο φίλος μου ο Παναγιώτης λέει δεν τη βλέπω καλά τη Μαντόνα. Καταλαβαίνω γιατί το λες Παναγιώτη. Εντάξει, έφτασε 68 η Μαντόνα, καλά είναι, καλά πάει. Σε καλή πορεία είναι. Επανέκαμψα και με το τελευταίο της άλμπουμ, εκεί που, ξέρετε, είχε πέσει λίγο τα τελευταία 10 χρόνια νομίζω. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα Ρούλα. Τι έχουμε εδώ, ο διπορικός στο Βόλο. Ωραίος είναι ο Βόλος. Και βέβαια, φθινόπωρο για μένα είναι ακόμα καλύτερος, αφού συνοδεύεται με το κερασάκι στην τούρτα που είναι το πύλιο, έτσι. Η Μαντόνα σίγουρα δεν πήγε, λέει, στο Άγιο Όρος, αλλά πήγε στα Μετέωρα, όπως είπαμε, στην Μονή εκεί Βαρλαάμ, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Και μετά χτες είχαμε και μία μίνι επίσκεψη που έκανε, ένα γρήγορο πέρασμα που έκανε από την Πάτμο. Καλημέρα στο Γιάννη, και λέει τη γνώμη του. Συμφωνώ, Γιάννη, εν μέρη, έτσι. Αλλά θυμίσου πως ξεκίνησε αυτή η ιστορία τη δεκαετία του 80. Τώρα από εκεί και πέρα πως αλωτριώθηκε, πως μεταλλάχθηκε, πως, συμφωνώ για το υπόλοιπο. Bob Dylan, John Baez, λέει, Eagles και τα λοιπά. Ναι, Γιάννη μου, συμφωνούμε. Είμαστε αυτής της ταξινόμησης και σχεδιασμού. Καλημέρα, λέει και ο Πλούταρχος από του Παπάγου. Λέει κάποια ωραία λόγια για την εκπομπή. Σε ευχαριστώ, ρε Πλούταρχε, να είσαι καλά. Και γρήγορη ανάρρωση, λέει, στον Αντώνη Πανούτσο που περνάει δύσκολα εδώ και μερικές εβδομάδες με αυτή την ιστορία με τα κουνούπια και το Δυτικό Νείλο που έχει επηρεάσει αρκετούς. Παναγιώτη, καλημέρα, ρε Παναγιώτη, και άλλος Παναγιώτη, συμφωνώ μαζί σου για τους βαθμούς. Διαίρεση για όλους έπρεπε να γίνει και όχι για ορισμένους. Ναι, να έχει και πιο ενδιαφέρον. Εντάξει, δηλαδή παίρνεις μια απόσταση, θα μου πεις παίρνεις μια απόσταση στο πρωτάθλημα να μην την απολαύσεις εντός εισαγωγικών στη διαδικασία των play-off. Να την απολαύσεις. Αν έχεις πάρει 7 βαθμούς, ας είναι 3,5. Να υπάρχει και ενδιαφέρον δηλαδή στα play-off. Αλλά εντάξει, τώρα αυτά άλλοι είναι σκέψεις αυτών που δεν αποφασίζουν. Ο Χρήστος, καλή ποδοσφαιρική χρονιά, λέει, από τον Πλατανιά και την Καλονή. Φωτογραφία βλέπω εδώ, απαραίτητη η φωτογραφία, παιδιά. Φωτογραφίες είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη, έτσι, να μας συντροφεύσουν και να συνοδεύσουν και αυτά που λέτε και περιγράφετε, αν υπάρχει φωτογραφία. Είναι η περίοδος των διακοπών, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια θερινή, πώς το λένε, θερινή ραστόνη, ναι. Έτσι, αυτή η χαλαρότητα θα μπορούσαμε να πούμε, και βέβαια όσοι δεν είναι στις διακοπές, ένας από αυτούς είμαι και εγώ, όλο αυτό το δίμηνο απολαμβάνουμε στο βαθμό που μπορούμε την Αθήνα, τα αστικά κέντρα, τις περιοχές που δεν μπορούμε να τις απολαύσουμε άλλες ώρες, βρίσκοντας εύκολα πάρκινγκ, ταξιδεύοντας και μετακινούμενοι από τη μία περιοχή στην άλλη σε χρόνους ρεκόρ. Και λες, μα είναι δυνατόν? Ναι, είναι δυνατόν. Όταν μία απόσταση, ας πούμε, 20 χιλιόμετρων από το κέντρο στη Γλυφάδα, ας πούμε, έτσι, θες να την κάνεις κάποιες στιγμές, μπορεί και στη χειρότερη, μια μισή ώρα, έτσι. Στη νορμάλ ώρα, ο χρόνος που χρειάζεσαι για αυτήν την απόσταση να είναι 40 με μία ώρα, 40 λεπτά με μία ώρα. Η Νέα Σμύρνη που έκανα παλιατόνια και το κουβέντιαζα εδώ με τη Χαρά, ΕΡΤ για τη δουλειά, να θέλω συν πλην μία ώρα, έτσι, και δεν είναι μόνο ο χρόνος, είναι και τη συντάστο διάβασου. Μηχανάκια να σε κλείνουν, ταξί να σταματάνε απότομα, αλλαγές λωρίδας, φανάρι, πρώτη δευτέρα κίνηση. Λες κάποια στιγμή, enough is enough. Τι λέει εδώ ο φίλος μου, για να τον ακούσω λίγο.

Man is the matter, λέει ο φίλος μου Χολ, μαζί με τον Νόουτ, παρέα, κλασικό τραγουδάκι που μας συντρόφευε τα νεαρότεροι όταν ήμασταν τα προηγούμενα χρόνια. Ναι. Λοιπόν, ο Κάς λέει καλημέρα από Αμφιλοχία, η εκκλησία για να επανέλθω στο θέμα με τους αμνούς που λέγαμε και νωρίτερα. Του Θεού έχει δίκιο, μόνο που οι αμνοί θα είχαν διαχρονικά τέτοιες πολιτικές επιλογές σε αυτόν τον τόπο δεν ήταν αναμενόμενο. Από το λίγοντα Κάς καταλαβαίνω ότι είμαστε σχεδόν σειρά. Καλημέρα εκεί, με αγωνιστικούς χαιρετισμούς στην Αμφιλοχία. Καλό Σαββατοκύριακο, λέει και ο Θοδωρής. Μήνυμα για τους ανθρώπους που δουλεύουν σκληρά για να μας διασκεδάζουν στο ποδόσφαιρο. Σε 100 επιτυχίες σε αγαπούν, στο ένα λάθος σε μισούν. Εντάξει, τα έχουμε πει όλα αυτά. Τα έχουμε αναλύσει στις εκπομπές κατά καιρούς. Τώρα Σάββατο πρωί θα το περάσουμε λίγο έτσι. Προσπαθούμε να φτιάξουμε τη διάθεσή μας με το βλέμμα, ας πούμε, και τη σκέψη. Τις επόμενες ώρες να είμαστε κοντά σε κάποια δροσερή έτσι, περιοχή, σε κάποια παραλία, να διασκεδάσουμε και εμείς τον καύσωνα, ο οποίος ξεκινά και θα διαρκέσει, τουλάχιστον έτσι λένε οι προβλέψεις, μέχρι Τετάρτη, αλλά έτσι και πάρει φωτιά το τσιμέντο. Καταλαβαίνετε ότι θέλει και μια-δυο μέρες να χαλαρώσει. Η παρηγοριά μας λέει ότι έχει μεγαλώσει αρκετά η νύχτα, 2 ήλιος, 8 και 4, νομίζω είναι κάτι και αυτό, διότι δεν ξέρω αν προλαβαίνει το βράδυ να δροσίσει σχετικά, αλλά τουλάχιστον αποφεύγεις έτσι την έντονη ζέστη. Από νωρίς τα βάσανα σήμερα, Φώτη. Γεια σου ρε Αντώνη. Επιτέλους βλέπω και παραλίες, γιατί έχω συνηθίσει να βλέπω ελαιόδεντρα, δουλειά στο χωράφι και τέτοια. Ξεκουράσου λίγο, δροσίσου κι εσύ. Σε ποια παραλία είσαι, να μας πεις μόνο, γιατί ξέρεις δεν μπορώ να μαντέψω. Ο Δημήτρης, καλημέρα Φώτη. Η Μαντώνα έκανε ό,τι έκανε, τώρα θα γίνει καλόγρια για να πάει στον παράδεισο. Α, και τώρα αν μετανοήσει, νομίζω θα γίνει δεκτή με τα επένων. Έτσι, καλημέρα στον φίλο εδώ στο SMS που έχουν στείλει τις καλημέρες τους οι φίλοι. Όλα είναι ατμός, αμάν δικός μου είναι αυτός. Και ο Τάσος, καλημέρα, γίγαντα, καλή εκπομπή. Ναι, ο πολύφημος. Επειδή βλέπω μπροστά, πρωτάθλημα θα πάρει ο Παναθηναϊκός. Δεύτερη η ΑΕΚ, αρχίσαν οι προβλέψεις, μου αρέσουν αυτά. Τρίτος ο ΠΑΟΚ, τέταρτος ο ΟΦΗ, που είναι ο Ολυμπιακός, παιδιά. Πέμπτος ο Αστέρας και από εκεί κάτω δεν βλέπω καθαρά. Ο Μίχλη, Τάσο, ρίξε ένα 100 δραχμό. Τα θυμάστε τα παλιά, την ταινία με την Βλαχοπούλου. Δεν βλέπω ένα νέφος, έλεγε. Μου περιορίζει τον ορίζοντα, δεν βλέπω. Ρίξε κάτι και έριχνε η άλλη και έβλεπε και τα υπόλοιπα. Μάλιστα, για να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Πάντως η αρχή τους δεν προμηνεί τέτοια εξέλιξη. Θα δούμε, είμαστε αισιόδοξοι όμως και περιμένουμε για τις εξελίξεις. Καλημέρα στο Δημήτρη. Καλημέρα Δημητράκη. Ο Χρήστος θέλει και φωτογραφία. Καλημέρα από Άγιο Κήρυκο Ικαρίας. Αμα, τι πλάνο ωραίο είναι αυτό, Χριστάρα. Και ο Σωτήρης φωτογραφία. Εισακούγεται εδώ από Ηγουμενίτσα. Ωραίος δρομάκος αυτός. Πού οδηγεί, Σωτήρη μου?

Συγκινήθηκα τώρα, έχω μήνυμα από το Στέλιο τον Καμπουρόπουλο. Γεια σου καλά Στέλιο μου, να είσαι καλά αγοράκι μου. Δύναμη. Λοιπόν, είχα ετοιμάσει εδώ τώρα λόγω καύσωνα, μισό λεπτό να το βρω για, στα αρχεία του κράτους. Λέει με αυτή τη ζέστη που και τις φωτιές και όλα αυτά που κατακλείζουν αυτές εδώ τις περιοχές της νότιας Ευρώπης, έτσι, μετακινείται και ο τουρισμός. Τώρα σου λέει και ο άλλος ο τουρίστας, πες ότι εγώ είμαι τουρίστας, λέμε. Πες ότι η χαρά είναι τουρίστρια, λέμε τώρα. Και λες, έχω 15 μέρες να πάω να ξεκουραστώ. Πού θα πας? Αφενός το ένα είναι αυτό που κοινάς βασικά, είναι το οικονομικό. Έτσι που εδώ η χώρα μας έχει γίνει πολύ ακριβή. Αισθάνομαι ώρες-ώρες, ας πούμε, σε κάποιες επιλογές, στιγμές και περιοχές ότι λέω, μήπως είμαι στις Κάνες, μήπως είμαι στο Μονακό, δεν ξέρω ρε παιδάκι μου, μήπως αυτά που βιώνω εγώ, δεν ξέρω, πείτε μου την άποψή σας, είναι, ας πούμε, δεν αντικατοπτρίζουν ή δεν μπορούν να παραλληλιστούν με εισοδήματα του Έλληνα, μήπως απευθύνονται κάπου αλλού. Αλλά είναι ρητορικό το ερώτημα, δεν μου απαντάει κανένας, ούτε κάνω εαυτός μου, καταλαβαίνετε. Και έτσι με αυτό και με αυτό, με αυτό τον τρόπο, λες, πού μπορώ να πάω διακοπές. Δεύτερος παράγοντας που μπαίνει, ας πούμε, για να διαλέξεις είναι, τουλάχιστον τώρα πια, εντάξει, θα πάω κάπου, θα μπορώ να κυκλοφορήσω, λόγω ζέστης. Θα μπορώ να ευχαριστηθώ ένα περίπατο, μια βόλτα, ας πούμε, στα περίχωρα, στα αξιοθέατα. Όχι, γιατί οι θερμοκρασίες είναι άνω των 35-36. Άρα διαβάζω και βλέπω ότι από μια έρευνα εδώ που έχει γίνει ότι πλέον προσμετρούν στην επιλογή των περιοχών που θα πάνε οι άνθρωποι για τις διακοπές τους και πιο δροσερές περιοχές. Ποιες είναι οι πιο δροσερές περιοχές? Βλέπε πιο βόρεια. Στην κορυφή λοιπόν αυτών των δροσερών περιοχών που οι καύσονες στέλνουν τους τουρίστες προς τα εκεί είναι η Σκωτία. Πολύ βόρεια ρε παιδιά πήγαμε. Πολύ, πολύ βόρεια πήγαμε. Κι όμως η Σκωτία αναδεικνύεται σε ανερχόμενο τουριστικό προορισμό καθώς οι κρατήσεις λέει πτήσεων, κρατήσεων, δωματίων, ξενοδοχείων κτλ. Έχουν ανέβει κατά 15% την ώρα που Λονδίνο, νοτιότερα δηλαδή, η υπόλοιπη Αγγλία καταγράφουν σημαντική πτώση, δεν λέμε για τις άλλες περιοχές. Αυτό του τύπου οι διακοπές λέγονται λέει coolcations. Το vacations, coolcations. Καταλαβαίνετε τώρα έτσι. Διακοπές σε πιο δροσερούς προορισμούς. Σας βάζουμε ιδέες τώρα. Αυτός ο τρόπος λέει διακοπών, μάλλον αυτές σε περιοχές διακοπών που είναι πιο δροσερές, κερδίζουν έδαφος. Έρευνες δείχνουν ότι το κλίμα επηρεάζει το 76% των Ευρωπαίων, ενώ οι σχετικές διαδικτυακές αναζητήσεις έχουν εκτοξευθεί μέχρι και 420%. Η επιτυχία της Σκωτίας δεν οφείλεται μόνο στο κλίμα. Η αγορά των ΗΠΑ και η επιρροή τηλεοπτικών παραγωγών όπως το Outlander, το Harry Potter παίζουν καθοριστικό ρόλο στην προσέλκυση εκατομμυρίων τουριστών. Η τουριστική έκρηξη δημιουργεί νέες προκλήσεις με υπερτουρισμό να απειλεί το Εδιμβούργο και τις αγροτικές περιοχές. Γνωρίζουν εκεί η ανάπτυξη, γιατί ξέρετε και οι θερμοκρασίες και εκεί έχουν φύγει από το 10, 15, 20, άντε 25 και έχουν πάει από το 20, 25, 30. Οπότε είναι οι καλύτερες συνθήκες. Το καλοκαίρι λέω πάντα έτσι. Η πρωτεύουσα σίγα για τουριστικό τέλος, καθώς οι τοπικές υποδομές λέει δοκιμάζονται υπό τον αυξανόμενο αριθμό επισκεπτών. Λοιπόν, αυτό το αναφέραμε σαν ενδεικτικά του τι μπορεί να συμβαίνει και το τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τα επόμενα χρόνια και για τη χώρα μας, έτσι. Γιατί αν προσθέσεις, έτσι, το οδικό δίκτυο, τις δυσκολίες, τη ζέστη, την έλλειψη νερού στο μέλλον, τώρα προς το παρόν κάποιες περιοχές αγκομαχώντας ακολουθούν, ανταπεξέρχονται. Καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό κάποια στιγμή θα βγει, θα σκάσει, θα μετατοπιστεί δηλαδή. Τέλος πάντων, ας το απολαύσουμε τώρα όσο διαρκεί. Και από εκεί και πέρα είναι ένα καμπανάκι το οποίο χτυπάει στα νησιά και σε άλλες περιοχές που έχουν μάθει να επιβιώνουν εις βάρος κάποιων και να απολαμβάνουν όμως, έτσι, κάποια προνόμια τα οποία, όπως δείχνουν αυτές οι μελέτες και αυτές οι τάσεις,
έχουν ένα τέλος. Αυτά και με τους φίλους μου τους Massive Attack. Πάμε σε κάτι άλλο τώρα.

Ανεβάζουμε ρυθμού σιγά σιγά. Εντάξει, τι να κάνουμε. Από τις 9 η ώρα ήταν τα πράγματα διαφορετικά. Τώρα σιγά σιγά έχουμε πει και τον καφέ μας. Κοντεύουμε να τον τελειώσουμε. Είναι και η χαρά εδώ συμπάσχει. Καταλαβαίνετε ότι θα βγούμε και εμείς έξω σιγά σιγά να αντιμετωπίσουμε αυτό που έρχεται. Παιδιά, λέει εδώ ένας άγνωστος νέος φίλος στο Viber. Μπαίνουν συνεχώς άνθρωποι οι οποίοι ακούνε τις εκπομπές εδώ στην Ερασπόρ και μπαίνουν με αυτόν τον τρόπο στο Viber. Είναι και εύκολο στη χρήση. Προσέχετε μόνο τα φανάρια τι γίνεται εκεί πέρα και τις κάμερες, γιατί από Σεπτέμβρη, λέει, θα καταγράφονται τα πάντα. Άλλο θέμα αυτό. Θα τα αναπτύξουμε από εβδομάδα αυτό στις μεσημβρινές εκπομπές που είναι πιο αναλυτικές, πιο διασκεδαστικές. Παιδιά, λέει ο φίλος μας με τις βαθμολογίες στα play-off, καλύτερα να μένουν όπως είναι. Υπάρχει και αυτή η οπτική, έτσι. Γενικότερα και στα play-off και στα επόμενα για την διεκδίκηση της θέσης στην Ευρώπη, να μην ούτε να διαιρούνται, ούτε να παλαπλασιάζονται, τίποτα. Οι διαφορές που έχουν γίνει μέσα στο πρωτάθλημα, εντάξει, και αυτό ακούω, το ακούω και αυτό, να ισχύουν και στα play-off. Αν θέλετε, λέει, να έχουν ενδιαφέρον, όλα τα παιχνίδια ας γίνουν όπως στο μπάσκετ. Knockout στις 3 νίκες. Και άλλη πρόταση αυτή. Παιδιά, μην το ακούσουν αυτό τα κανάλια. Έτσι και αρχίσουμε τώρα να έχουμε ό,τι έχουμε στο μπάσκετ κάθε τέλος της χρονιάς. Να βλέπουμε Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, Ολυμπιακό Παναθηναϊκό 10 φορές, αν βάλεις και την Ευρώπη. Νομίζω ότι είναι λίγο, ξέρεις, σιγά σιγά ατονεί και το ενδιαφέρον. Θεοδόσης εδώ στέλνει τις παραγγελιές του. Λέει και ο κόσμος εδώ, λέει και ο Θεοδόσης, δεν έχω την άποψη ότι πρέπει να διαιρούνται οι βαθμοί, εκτός αν στα play-off εφαρμόσουν βαθμολογία 2-1-0 για μικρότερη αδικία. Εντάξει, υπάρχουν πολλές παραλλαγές, παιδιά. Λέει εδώ και διάφορα συγκροτήματα, ονόματα, Pink Floyd, Led Zeppelin, Barry White, δικός μου είσαι ο Θεοδόση, Queen, πρωτοπόριστο είδος, έτσι, Beatles και Sex Pistols, αμάν, άγριο νιάτο. Υπέροχη θάλασσα, λέει ο Χρήστος, στέλνει τη φωτογραφία εδώ για να πιστοποιήσει την υπεροχή της θάλασσας και όχι μόνο, γεια σου ρε Χριστάρα. Ο Σωτήρης, ποδηλατοδρόμιο, κέντρο πόλης, παραλία Δρέπανου. Ωραία, ωραία περιοχή είναι αυτή, έτσι όπως τη βλέπω στη φωτογραφία, Σωτήρη μου. Καλημέρα και από Λαγκαδά, λέει ο Αρτάν. Καλημέρα, καλημέρα στο Λαγκαδά. Αρκετά μηνύματα για πρωινό Σαββάτου, έτσι. Ευχαριστώ τους φίλους που είναι κοντά μας. Έτσι είναι αυτό. Εμείς κρατάμε συντροφιά με μουσικές, τραγούδια και κάποια πραγματάκια που μεταφέρουμε εδώ. Και εσείς μέσα από το Viber, αν έχετε τη διάθεση, ανταποκρίνεστε.

Μια φωτογραφία μου στέλνει εδώ ο φίλος μου ο Σταύρος, με τις καλημέρες και όλα αυτά, με μια έτσι διαφορετική οπτική, μέσα από το κάστρο του Μιστρά. Μια φωτογραφία τραβηγμένη μέσα από μια πολεμίστρα, Σταύρο, είναι αυτή, μέσα από τον αρχαιολογικό χώρο. Δεν ξέρω αν έχετε βρεθεί και αν έχετε περάσει από το Μιστρά. Όπως ανεβαίνει ο δρόμος έτσι προς τα πάνω, Σταύρο, μιλάμε, είναι λες και περνάς μία πύλη, ας πούμε, με ένα πέρασμα και βρίσκεσαι σε μία άλλη εποχή. Σε μεγάλο βαθμό το κάστρο επάνω και όλη η περιοχή έχει ένα χρώμα ιδιαίτερο και επηρεάζεσαι ούτως ή άλλως. Σταύρο, πες μου αν λέω διαφορετικά, να δω πώς και πότε θα συμβεί αυτή η συνάντηση. Να είσαι καλά, να είστε όλοι καλά που μπαίνετε στον κόπο και στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες και μοιραζόμαστε πραγματάκια. Μεταξύ Ηρέου και Πυθαγορείου, μου λέει ο Αντώνης, είναι η παραλία, 7-8 χιλιόμετρα, με όλων των ειδών της διαφοροποίησης, μορφολογικά, νοτιοανατολικά του νησιού, βλέποντας τον κόλπο της Μικάλης. Πλήρης καθοδήγηση από το φίλο μου τον Αντώνη. Για το φίλο, λέει ο Πλούταρχος, στέλνει απάντηση στον φίλο που είπε για την κατάταξη των ομάδων όσον αφορά τον Ολυμπιακό, 4η με 5η θέση, πάντως και για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό και ΑΚ και ΟΦΗ και ΠΑΟΚ στις League Phase, είτε του Champions είτε του Europa είτε του Conference, να πάνε όσο ψηλά γίνεται. Κάτσε πρώτα, Παναγιώτη, να δούμε να έρθει πρώτα η πρόκριση για αυτούς που δεν το έχουν πιστοποιήσει, δεν έχουν πάρει ISO ακόμα. Σκοτία για πολλούς άλλους λόγους, όχι για να δροσιστείς, λέει εδώ η Ρούλα. Και βέβαια Σκοτία έχει πολύ και μεγάλη ιστορία, αλλά εγώ θα προτιμήσω και λόγω του φίλου μου του Γιάννη την γείτονα, την Ιρλανδία από την άλλη πλευρά. Τα λέγαμε τις προάλλες ένα μεσημέρι για την Ιρλανδία και για τον Galway, τους Waterboys και όλα τα υπόλοιπα, μια και μουσικά ταξιδέψαμε μέχρι εκεί και φτάσαμε μέσα εκεί από τα τραγούδια των Waterboys. Αλλά εδώ μου χτυπάει το καμπανάκι η Χαρά Γιαννοπούλου ότι έφτασε η ώρα σιγά σιγά να οδηγηθούμε στην έξοδο. Προλαβαίνουμε να ακούσουμε ένα ελληνικό τραγουδάκι, να υποδεχθώ και εγώ το φίλο μου και συναγωνιστή το Μιχάλη το Λαδόπουλο. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο, καλό Σαββατοκύριακο, Δευτέρα στις 12 ακριβώς, εδώ, στις επάλξεις θα τα πούμε. Να είστε καλά, για χαρά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούω το δελτίο ειδήσεων στις 10 από την Era Sport. Στη ρύθμιση των ήχων η Χαρά Γιαννοπούλου, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λαδόπουλος. Το χάλκινο μετάλλιο στους κρίκους του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ενόργανης γυμναστικής που γίνεται στο Ζάγκρεπ κατέκτησε ο Λευτέρης Πετρούνιας, φτάνοντας συνολικά τα 21 μετάλλια σε μεγάλες διοργανώσεις. Την πρώτη θέση στο μήκος του Diamond League της Λοζάνης πήρε ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8-24. Με τρία παιχνίδια ανοίγει απόψη η ευλέα του φετινού πρωταθλήματος Super League. Θα παίξουν στις 8 Ηρακλής με μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 8 και Καλαμάτα Άρης με μετάδοση από Nova Sports Prime και στις 9.30 Ολυμπιακός Ατρόμητος με μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 9. Όλα τα παιχνίδια μεταδίδονται από την Era Sport. Στην Τρίπολη θα γίνει το παιχνίδι της Καλαμάτας με τον Άρη, με τους Μεσίνιους να επιστρέφουν στη μεγάλη επαγγελματική κατηγορία έπειτα από 26 χρόνια. Στην Αθήνα βρίσκεται ο 23χρονος Μεξικανός επιθετικός Αρμάντο Γκονζάλες για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Ο 28χρονος διεθνής με το Κουρασάο κεντρικός αμυντικός Ρώσων Φανάιμα συμφώνησε με την Κηφισιά να συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα των Βορείων Προαστίων. Ήταν στην πρεμιέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ Γυναικών που γίνεται στη Τσεχία για την εθνική ομάδα, η οποία έχασε με 3-1 από την Οικοδέσποινα και στις 5 αντιμετωπίζει την Ουκρανία με μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Για την πρώτη αγωνιστική της Πρέμιερ, Arsenal Coventry 3-0 με τον Χρήστο Τζόλι στη βασική ενδεκάδα των πρωταθλητών Αγγλίας. Για την πρεμιέρα του γαλλικού πρωταθλήματος, Μαρσέι Στρασβούργο 4-0, ενώ στη Λα Λίγκα Μπέτις Σοσιεδάδ 1-0. Με Καρέτσα και Κωνσταντέλια στην αποστολή η Ντόρτμουντ για το απόψινο Super Cup Γερμανίας κόντρα στην Bayern. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 10 από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μια ώρα, μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί Doom, Spiro Gol. Αργότερα το Doom Spiro Gol. Τώρα ακολουθεί Γκαράζ με Πάρη Ποντίκα.
0: Era Sport 101,8.
2: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
3: Θέλω να βοηθήσω
4: και εγώ. Και εγώ θέλω να βοηθήσω.
5: Κέντρο, δηλώνω, ένταξη, πυροφύλαξη.
6: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. Εδασά. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
7: Έλλειψη, μεταβαίνουμε.
8: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
0: Ακούτε Era Sport.
9: Γκαράζ με τον Πάρη Ποντίκα.
10: Θα ήθελα, κάνοντας την εισαγωγή της σημερινής εκπομπής, να πω ότι η εκπομπή είναι ενημερωτική, παρέχει πληροφορίες γύρω από τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας, δίνει βήμα σε όλες ανεξαιρέτως εταιρείες, πληροφορεί, κριτικάρει και σχολιάζει καλοπροαίρετα πάντα όλα τα τεκτενόμενα στον χώρο της αυτοκίνησης. Απόλυτο στόχος η έγκυρη και έγκυρη πληροφόρηση. Μπορεί μερικές φορές να είμαστε αιχμηροί, ίσως και σκληροί, προσπαθούμε πάντως να είμαστε κατά το δυνατόν αντικειμενικοί. Και φυσικά να πω ότι η δική σας συμμετοχή σε αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Γκαράζ. Φορέστε ζώνες ασφαλείας και κράνη. Αρχίζουμε.
11: Όπως σας είχαμε υποσχεθεί, κάνουμε αφιέρωμα για τα ιταλικά αυτοκίνητα της δεκαετίας 70, 80, 90. Παρέα με τον Ιάκωβο τον Κρομίδα. Ιάκωβε, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Πάρη. Καλημέρα στους ακροατές και ευχαριστώ πολύ για αυτή την ωραία κουβέντα που θα έχουμε.

0: Σήμερα λοιπόν είμαι ιδιαίτερα ευτυχισμένος, γιατί θα κάνουμε ένα ταξίδι στο παρελθόν. Ένα ταξίδι που θα αρχίσει από το 1970 και θα τελειώσει μέχρι το 1990.
1: Προδίδουμε την ηλικία μας, νομίζω, έτσι. Προδίδουμε την ηλικία μας τώρα με αυτό, αλλά εντάξει, δεν πειράζει.
0: Είναι πάντως πολύ ωραίο να ταξιδεύεις στο χρόνο, και ιδιαίτερα όταν θυμάσαι και αναπολύς τα ωραία ιταλικά αυτοκίνητα. Αυτοκίνητα που πρόσφεραν πάντα συνέστημα, πάθος, και αυτοκίνητα που ήταν, εντάξει, τα 70's, 80's ήταν απαλλαγμένα από αυτά τα ειδικά συστήματα ασφάλειας, ενεργητικής ασφάλειας που έχουμε συνηθίσει. Και ήταν και αυτοκίνητα τα οποία ήταν σαφώς πιο ελαφριά, και αυτοκίνητα που τα οδηγούσες εσύ, ο οδηγός δηλαδή, και όχι το αυτοκίνητο. Δεν ξέρω εσύ τι λες, Ιακώβε.
1: Ναι, ήταν διαφορετικές εποχές. Βέβαια, πάρει νομίζω ότι η εξέλιξη του αυτοκινήτου είναι κάτι θετικό, έτσι. Γιατί πολλές φορές λέμε παλιά οδηγούσαμε, σήμερα όχι. Κάθε εποχή έχει τα δικά της καλά. Πράγματι, είμαι και εγώ πολύ χαρούμενος, γιατί θα μιλήσουμε για αγαπημένα αυτοκίνητα. Να πούμε από την αρχή, για να μην παρεξηγηθούμε και με τον κόσμο μας ακούει, εγώ διάλεξα κάποια αυτοκίνητα που αν είχα ένα φανταστικό γκαράζ θα ήθελα να είναι μέσα.
0: Να το πούμε αυτό για τον κόσμο. Ο καθένας μπορεί να διαλέξει από τα ιταλικά αυτά που θέλει, και από άλλα αυτοκίνητα. Εμείς σήμερα παρουσιάζουμε τα αυτοκίνητα που έχει επιλέξει ο Ιάκωβος, που θα ήθελε εκείνος να έχει στο γκαράζ του. Και εγώ, ξέρεις, θα συμφωνήσω ή θα διαφωνήσω μαζί σου.
1: Θα τσακωθούμε για τα αυτοκίνητα τώρα. Απλά το λέω γιατί, καλός ή κακός, καλός, υπάρχουν πάρα πολλά ιταλικά αυτοκίνητα, και ξέρω ότι τα ιταλικά αυτοκίνητα είναι πάρα πολύ αγαπημένα στο ελληνικό κοινό, και σίγουρα θα υπάρξουν ακροατές που θα πούνε γιατί αυτό και όχι το άλλο. Εμείς προσκαλούμε, νομίζω, και τους ακροατές σου να στείλουν τις προτάσεις του, γιατί όχι, είτε ιταλικά είτε άλλα αυτοκίνητα, να πούν και γίνουν τα αγαπημένα τους. Και ακριβώς εγώ διάλεξα τα αυτοκίνητα που αν είχα ένα φανταστικό γκαράζ θα ήθελα να τα βλέπω και να τα οδηγώ, για διαφόρους λόγους, είτε τεχνολογικούς, είτε οδηγικούς, είτε συναισθηματικούς. Και νομίζω θα είναι ωραία η συζήτηση, γιατί και εσύ έχεις πολύ μεγάλη πίεση με τα ιταλικά αυτοκίνητα, προσωπική εμπειρία.
0: Η αλήθεια είναι αυτή, είμαι λάτρης των ιταλικών αυτοκινήτων. Είχα στην κατοχή μου αρκετά από αυτά από τη δεκαετία του 80, και πιστεύω ότι το πάθος που σου δίνει ένα ιταλικό αυτοκίνητο συνεχίζει. Δηλαδή αυτό το ιταλικό DNA κρατάει πολλές δεκαετίες και συνεχίζεται ακόμα και τώρα.

0: Αρχίζουμε λοιπόν. Ποιο είναι το αυτοκίνητο που έχεις επιλέξει από τη δεκαετία του 70?
1: Ξεκινώντας, το πρώτο από τη δεκαετία του 70 είναι το Fiat 127.

0: ξεκαθαρίζω αμέσως ότι έχει να κάνει και με την αξία αυτού του αυτοκινήτου για την αυτοκινητοβιομηχανία συνολικά, αλλά και για μένα προσωπικά, γιατί ήταν το αυτοκίνητο γονιών μου, μεγάλωσα σε ένα τέτοιο αυτοκίνητο. Όπως βέβαια και εκατομμύρια κόσμος, γιατί το Fiat 127 ήταν το πρώτο Super Mini. Αυτό που λέμε σήμερα, που είναι η κατηγορία του Super Mini, πιο δημοφιλής κατηγορία τουλάχιστον μέχρι σήμερα. Τα αυτοκίνητα του B-segment, όπως λέμε, ξεκίνησαν το Fiat 127. Ένα αυτοκίνητο που ουσιαστικά παρουσιάστηκε το 70, αλλά ξεκίνησε το 71 να απολύεται και βασιζόταν σε ένα άλλο καινοτόμο αυτοκίνητο της Fiat, το 128, το αυτοκίνητο που ουσιαστικά δημιούργησε την αρχιτεκτονική των αυτοκινήτων όπως ξέρουμε σήμερα. Δηλαδή την μπροστινή κίνηση, μπροστά κινητήρας, τα ανισομεγεθή ημιαξόνια που δίνουν κίνηση χωρίς όμως να έχει το torque vectoring που λέμε στα αυτοκίνητα. Αυτό λοιπόν ήταν μια καινοτομία το 128, πέρασε το 127. Ουσιαστικά η Fiat λοιπόν τι έκανε, πήρε την τεχνολογία από μια μεγαλύτερη κατηγορία οχημάτων και την κατέβασε σε ένα μικρότερο αυτοκίνητο, κάνοντας την προσιτή, αλλά και ουσιαστικά δίνοντάς σου ένα αυτοκίνητο το οποίο μπορείς να το χρησιμοποιείς στην πόλη, να πας ταξίδια, ένα οικογενειακό αυτοκίνητο τσέπης, ας το πούμε.
1: Έκανε αυτό που λέμε downsizing και στο μέγεθος, αλλά και στους κινητήρες.
0: Σωστά, και άλλαξε όλη τη ροή της αγοράς. Μετά το 127 ακολούθησαν πολλά άλλα μοντέλα, όπως το Renault 5 για παράδειγμα, πολύ επιτυχημένο επίσης, το οποίο βασίστηκε σε αυτή την κατηγορία, αλλά ο Τζουτζάρο, ο οποίος σχεδίασε το πρώτο Golf, ένα θρυλικό μοντέλο, έλεγε ότι στη Volkswagen είχαν πάρει ένα 127 και επί μήνες το μελετούσαν και πολλές από τις ιδέες περάσανε στο Golf.
2: Avevo una ferita in fondo al cuore, soffrivo, soffrivo. Le dissi non è niente.

0: πρωτοπόροι Ιταλοί. Εγώ θα άρχιζα και πιο πίσω. Εσύ μας μίλησες για ένα αυτοκίνητο που σίγουρα έχει παίξει το δικό του ρόλο, όπως πολύ σωστά είπες. Όλα μπροστά, κίνηση μπροστά. Εγώ θα έβαζα και θα άρχιζα, αν μου το επιτρέπεις, με ένα αυτοκίνητο που και για μένα έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στην προσωπική μου έτσι ζωή. Θα ξεκίναγα με το 500αράκι. Ένα αυτοκίνητο εξαιρετικό, ένα αυτοκίνητο αερόψυχτο με την κίνηση πίσω. Τελείως διαφορετικά, που μαζί με το Σκαραβέο έχουν αφήσει τη δικιά τους ιστορία, που εντάξει, συναισθηματικά και μόνο ήταν το αυτοκίνητο που είχε ο παππούς μου. Θυμάμαι τα τελείωτα ταξίδια που πηγαίναμε με αυτό το αυτοκινητάκι, όπου ήταν στο μέγεθός μου, εγώ δεν ήμουν πάνω από 3-4 ετών, μπορούσα και καθόμουν πίσω χωρίς καθισματάκι τότε. Έτσι μου άρεσε πάρα πολύ, σε πορτοκαλί χρώμα ήταν το αυτοκίνητο αυτό που μας πήγαινε παντού. Θυμάμαι τον παππού χαρακτηριστικά, ο οποίος άνοιγε τον κινητήρα το πίσω μέρος για να μπορεί
1: να ψύχεται καλύτερα.
0: Να μπορεί να ψύχεται καλύτερα. Εντάξει, και τι να πει κανείς, ένα αυτοκίνητο που ακόμα και τώρα βγαίνει και συνεχίζει.
1: Ξεκίνησε αυτό το πράγμα που έκανε το 1957 το 500αράκι, σε μεγάλο βαθμό το έκανε το 70 το 127. Εδώ να πούμε μάλιστα, επειδή είπαμε και για την τεχνολογία, την ασφάλεια, τώρα μας φαίνεται κάτι πολύ φυσιολογικό, αλλά τότε ήταν το πρώτο αυτοκίνητο που είχε σπαστεί κολόνα στο τιμόνι, που λέμε, δηλαδή ουσιαστικά όταν τρακάρει το τιμόνι να μην μπει στο χώρο των επιβατών, και είχε ζώνες παραμόρφωσης. Πράγματα τα οποία ειδικά για αυτή την κατηγορία ήταν επιστημονική φαντασία. Αλλά αυτό έδειχνε πραγματικά την πρόθεση της Fiat να περάσει πράγματα σε μια κατηγορία που ήταν για το ευρύ κοινό, όχι απλά για πολύ λίγο κόσμο.

0: Fiat 127, ένα δίπορτο αυτοκίνητο.
1: Αρχικά ναι, άρεσε. Και τετράπορτο μετά, μάλλον πεντάπορτο ή...
0: Έτσι. Ξεκίνησε ως δίπορτο, αν θυμάμαι καλά. Μετά...
1: Ναι, ήταν δίπορτο νομίζω αρχικά. Δηλαδή το Port Bagage πίσω, παρότι είχε αυτό το hatchback σχεδιασμό, άνοιγε μόνο.
0: Από τα πρώτα hatchback.
1: Μετά, ακριβώς. Μετά άνοιγε και, πίσω, και το πίσω τζάμι και βγήκε και σε πεντάπορτο. Μετά το χρησιμοποίησαν και άλλες εταιρείες και η SEAT χρησιμοποίησε το σχέδιο για να παράγει αυτοκίνητα στην Ισπανία. Κέρδισε το τίτλο του αυτοκίνητου της χρονιάς το 72, εκατομμύρια πωλήσεις και ένα αυτοκίνητο που έμεινε επί της ουσίας στην παραγωγή μέχρι και τη δεκαετία του 80, όπου μετά βέβαια ήρθε ένα άλλο θρυλικό μοντέλο της Fiat, το Uno, να πάρει τη σκυτάλη. Βέβαια τότε τα Super Mini πλέον ήταν καθεστώς. Ενώ όταν βγήκε το 127 ήταν καινοτομία, πλέον τη δεκαετία του 80 τα Super Mini ήταν ήδη γνωστά και πάρα πολύ δημοφιλή.
0: Χιλιάδες οι φαν του Fiat 127, εκατοντάδες χιλιάδες οι πωλήσεις του αυτοκινήτου αυτού. Εγώ θυμάμαι, θα σου πω τώρα, γιατί ήταν κάτι το οποίο το συζητούσαν τότε για τις λαμαρίνες ιταλικές, έλεγαν, γιατί πρέπει να τα θυμόμαστε όλα. Ένα αυτοκίνητο που έμπαινες μέσα και είχες την αδρεναλίνη. Μετά τη δεκαετία του το 80 όμως, όταν τα είχες, ήταν ένα θέμα με τις κουριές που αντιμετωπίζανε πολύ όλα τα αυτοκίνητα, όλοι οι κατασκευαστές, όχι μόνο οι Ιταλοί, οι οποίοι τότε είχαν ένα εντός εισαγωγικών κακό όνομα για τις σκουριές και επίσης και για τα ηλεκτρικά. Έτσι το θυμάμαι αυτό χαρακτηριστικά. Αλλά ήταν όμως ένα ξεπέραστο αυτοκίνητο που όταν βρισκόσουν πίσω από το τιμόνι του, έβγαζε σε αυτό το ιταλικό πάθος και την ενέργεια.
1: Και παρά τα εκατομμύρια που πωλήθηκαν, είναι σήμερα πολύ δύσκολο να το βρεις σε κλασικό. Πολλά φύγανε, όπως δυστυχώς και το δικό μας έφυγε στην απόσυρση, πολλά αυτοκίνητα χάθηκαν και είναι πραγματικά σπάνιο να βρεις ένα τέτοιο αυτοκίνητο και είναι εξαιρετικό δείγμα σχεδίασης στον χώρο του αυτοκινήτου.
0: Τραγούδι, και θα επιστρέψουμε μιλώντας για ένα άλλο μοντέλο από την Αλφα Ρωμαίο.

Hera Sport 101,8. Hera Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Hera Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλιο της ταχύτητας. Hera Sport παντού, με μεταδόσεις.

0: και κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Ακούτε Ερασπορ.
2: Γκαράζ με τον Πάρη Ποντίκα.
3: Αλφα Ρωμαίο Μόντρεαλ.

0: Ακριβένω τώρα το γκαράζ, το φανταστικό γκαράζ, το ανεβάζω την τιμή.
1: Εντάξει, τι να πει κανείς για αυτό το αυτοκίνητο. Εξωτερικά αυτή η σχεδίαση του αυτοκίνητου θυμίζει supercar της εποχής. Νομίζω ότι αντίστοιχο έτσι supercar με τέτοια σχεδίαση ήταν η Aston Martin.
0: Ναι, και ίσως η Lamborghini καλύτερα να πούμε, γιατί ο

0: σχεδιαστή τη Μόντρεαλ, ένα από του αγαπημένου δικού μου σχεδιαστέ του χώρου του αυτοκινήτου, ο Μαρτσέλο Γκαντίνι. Πάρα πολύ γνωστό. Μάλιστα, έγινε και ολόκληρη ιστορία με την καινούργια Κουντάχ.
1: Βέβαια.
0: Με ένα σκάνδαλο που αποποιήθηκε οποιαδήποτε σχέση με το καινούργιο μοντέλο. Ένα πολύ ιδιαίτερο άνθρωπο και σχεδιαστή. Θα δούμε κι άλλο ένα μοντέλο αργότερα στη λίστα που έχουμε, που το έχει σχεδιάσει ο ίδιο. Η Μόντρεαλ, λοιπόν, σχεδιάστηκε το 67. Φεύγουμε από τη δεκαετία του 70, αλλά βέβαια η παραγωγή τη μπήκε στην δεκαετία του 70, γι' αυτό την επέλεξα. Σχεδιάστηκε για την Διεθνή Έκθεση στο Μόντρεαλ το 67.
1: Και γι' αυτό ένα, πήρε, ένα κουπέ αυτό,
0: γι' αυτό πήρε και το όνομα. Ναι, ουσιαστικά είχαν ζητήσει για την έκθεση να, από έναν μόνο κατασκευαστή, με Αλφα Ρωμαίο, να φέρει την πρότασή του για το μέλλον της αυτοκίνησης. Ο Μπερτόνε και ο Γκαντίνι, ο οποίος δούλευε στο στούντιο Μπερτόνε, δημιούργησε τη Μόντρεαλ. Τότε είχε χρησιμοποιήσει σαν βάση τον 1600 κινητήρα της Giulia TI. Βέβαια, στη συνέχεια, όταν το αυτοκίνητο βγήκε στην παραγωγή, έχοντας αλλάξει κάποια πράγματα, κυρίως για λόγους νομοθεσίας και πρακτικότητας, πάντα έτσι γίνεται με τα πρωτότυπα, άλλωστε πριν μου στην παραγωγή, χρησιμοποίησε έναν V6 κινητήρα, ο οποίος προερχόταν από την 33 Στραντάλε. Ένα αυτοκίνητο μαγικό σε επίπεδο σχεδίας, ένα αυτοκίνητο που ακόμα επηρεάζει τους σχεδιαστές πολλές φορές πράγματα που βλέπουμε, με απίστευτες φόρμες, απίστευτες αναλογίες. Όπως είπες και εσύ, θύμιζε περισσότερο supercar παρά ένα οποιοδήποτε άλλο αυτοκίνητο. Δεν ήταν η τεράστια επιτυχία, θα έλεγε κανείς. Βέβαια, και σε ένα τέτοιο αυτοκίνητο, εμπορική εννοώ επιτυχία, και σε μια τέτοια κατηγορία δεν είναι εύκολο να πεις ότι θα πουληθούν πολλές χιλιάδες αυτοκίνητα. Αλλά είναι ένα αυτοκίνητο ακόμα και σήμερα βλέπεις πολλούς νεαρούς σχεδιαστές αυτοκινήτων, οι οποίοι χρησιμοποιούν σαν βάση και φτιάχνουν και καινούργιες, ας το πούμε, παραλλαγές του αυτοκινήτου σε σύγχρονη εκδοχή. Πολύ ιδιαίτερο αυτοκίνητο, αρκετά σπάνιο, και πραγματικά ήταν μία από τις εκφράσεις Αλφα Ρωμαίο πώς μπορεί η αυτοκίνηση να προχωρήσει στο μέλλον. Και από ό,τι φάνηκε, πολλά στοιχεία του λένε σε επίπεδο σχεδίασης έτσι ακολουθήθηκαν και στην συνέχεια.
1: Εγώ το θυμάμαι το αυτοκίνητο αυτό γιατί ήταν ένα ευρωπαϊκό αυτοκίνητο με το χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα και τις ιδιαίτερες ζάντες και βεβαίως την πολύ ιδιαίτερη μάσκα μπροστά.
0: Με τα φανάρια τα καλυμμένα, ναι. Τα οποία ήταν αρκετά πιο καλυμμένα στο πρωτότυπο, απλά συνέχεια για λόγους νομοθεσίας αναγκάστηκε ο Γκαντίνι και έτσι έκανε αυτά τα φρύδια, ας το πούμε έτσι, για να μπορεί να περνάει τις εγκρίσεις τύπου.

0: Πόσο δύσκολο είναι να περνάς, έτσι να έχεις πρώτα απ' όλα τη φαντασία, να είσαι σχεδιαστής και να περνάς και να βλέπεις ιδέες σου από το σχεδιασμό, από το χαρτί, σε ένα πραγματικό αυτοκίνητο.
1: Νομίζω η μεγάλη διαφορά, γιατί και οι σχεδιαστές αυτοκινήτων ή γενικά βιομηχανικοί σχεδιαστές είναι καλλιτέχνες, η μεγάλη διαφορά είναι ότι ένας καλλιτέχνης έχει απόλυτη ελευθερία, στο πούμε έτσι, μπορεί να φτιάξει ό,τι θέλει, ενώ ένας σχεδιαστής πρέπει αυτό που θα φτιάξει να είναι πρακτικό, να μπορεί να κατασκευαστεί. Και νομίζω η μαγεία.
0: Να επισκευαστεί.
1: Και νομίζω η μαγεία ακριβώς είναι αυτή, ότι βλέπεις το δημιούργημά σου σε χιλιάδες αντίτυπα να κυκλοφορούν στον δρόμο, βλέπεις τον κόσμο να τα χρησιμοποιεί, να βλέπει ότι οι λύσεις που έδωσες είναι πρακτικές ή όχι. Και νομίζω αυτή είναι η μαγεία. Ακόμα και με αυτοκίνητο όπως η Montreal, η οποία είναι μια ειδική κατασκευή, έτσι, όπως είπαμε. Δεν είναι ένα αυτοκίνητο μαζικής παραγωγής με την κλασική, όπως ήταν το 127 που είπαμε.
0: Δέχομαι πολλές ερωτήσεις από τον κόσμο, από τους ακροατές. Υπάρχει έλλειψη φαντασίας στα αυτοκίνητα, γιατί λίγος πολύ τα πολλά αυτοκίνητα τώρα καινούργια μοιάζουν το ένα με το άλλο. Έχει δυσκολέψει το Euro NCAP, δηλαδή έχουμε αυτό το boxy look, ειδικά στα SUVs, δηλαδή ένα τέτοιο αυτοκίνητο όπως είναι η Montreal, δύσκολα θα βρεις να πληρεί στην ενεργητική την παθητική ασφάλεια.
1: Σίγουρα αλλάζουν, κάθε εποχή έχει τους περιορισμούς της, έτσι, και σήμερα υπάρχουν πολλά περισσότερα υλικά που δεν υπήρχαν τη δεκαετία του 70 ή παλαιότερα. Εγώ αυτό που βλέπω σαν έτσι, θεατής, είναι να υπάρχει μια αγωνία από τις εταιρείες να κάνουν κάτι διαφορετικό για το διαφορετικό. Γι' αυτό και κατά τη γνώμη μου πολλές φορές βλέπουμε αυτοκίνητα τα οποία έχουν ενδιαφέρον αλλά δεν είναι πραγματικά όμορφα. Κατά τη γνώμη μου η απλότητα όπως τα αυτοκίνητα που μιλάμε πραγματικά δίνει ένα άλλο αισθητικό επίπεδο, οι όγκοι, οι φόρμες που νιώθεις το αυτοκίνητο κομμάτι. Σήμερα βλέπουμε αυτοκίνητα με πάρα πολλές γραμμές.
0: Είναι πιο βιομηχανοποιημένα πιστεύεις τα αυτοκίνητα λόγω κόστους?
1: Νομίζω είναι πιο υπερβολικά, όχι, γιατί βλέπουμε πολύ δύσκολες επιφάνειες. Ας πούμε βλέπεις παλιά λένε οι σχεδιαστές ότι ένα επιτυχημένο σχέδιο αυτοκίνητου πρέπει να το περιγράφεις με τρεις γραμμές. Τρεις γραμμές αρκούν για να το περιγράψει. Σήμερα δεν σου φτάνουν τρεις γραμμές για ένα φτερό. Απλά ίσως είναι και μόδα, είναι ότι και οι εταιρείες θέλουν να δείξουν κάτι διαφορετικό.
0: Είναι πιο πολύπλοκα, θεωρείς τα σχέδια τα που γίνονται
1: τώρα. Κατά τη γνώμη μου, ναι, βέβαια είναι αυτό που λέμε περιορέξεως, έτσι, γιατί στη Δυτική είναι πολύ σχετικό κομμάτι. Αλλά
0: πόσο
1: βλέπουμε τα πιο διαχρονικά μοντέλα, συνήθως είναι αυτοκίνητα τα οποία είχαν αρκετά καθαρά σχήματα.
0: Μήπως τότε τα αυτοκίνητα ήταν πιο όμορφα στο μάτι και δεν κοίταγαν να είναι πιο οικονομικά, να είναι πιο η αντίσταση στον αέρα? Τι πιστεύεις?
1: Νομίζω και τότε υπήρχαν άσχημα αυτοκίνητα. Εγώ προσωπικά δεν είμαι θείας ή οπαδός των παλιών αυτοκινήτων, ότι ό,τι παλιό είναι και καλό. Υπήρχαν και τότε κακά αυτοκίνητα ή άσχημα αυτοκίνητα, υπάρχουν και τώρα. Απλά η διαχρονικότητα νομίζω ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει να κάνει με την καθαρότητα και την απλότητα ενός σχήματος. Γι' αυτό και βλέπουμε αυτοκίνητα και από τη δεκαετία του 60 και του 50 ακόμα, τα οποία διατηρούνται μέχρι σήμερα και δείχνουν φρέσκα αρκετά. Οπότε μόνο ο χρόνος θα δώσει απάντηση.

0: 2,6 ο κινητήρας.
1: 2,6V8. 2,6V8. Προέρχεται από τη Στραντάλε, ένα άλλο θρυλικό, ίσως αν όχι το πιο όμορφο αυτοκίνητο όλων των εποχών, ένα από τα πιο όμορφα αυτοκίνητα όλων των εποχών.

0: Λάνσια Στράτος. Εκπληκτικό αυτοκίνητο, εντάξει.
1: Πάλι ο Γκαντίνι κάνει το χτύπημά του. Ο Μαρτσέλο Γκαντίνι πάλι το
0: χτύπημά. Είναι ένα από τα αυτοκίνητα της Λάντσια που θα ήθελα να έχω οδηγήσει. Δυστυχώς αυτό δεν το έχω οδηγήσει.
1: Πολύ σπάνιο. Βγήκαν πάρα πολλές ρέπλικες νομίζω. Υπάρχουν πολλοί που έχουν φτιάξει, αλλά τα αυθεντικά, επειδή νομίζω τελικά δεν φτιάχτηκαν καν τα 500 που είχαν αρχικά προγραμματίσει για την ομολογκασιόν, νομίζω ότι είναι από τα πιο σπάνια αυτοκίνητα που υπάρχουν στον κόσμο.
0: Ένα αυτοκίνητο εξαιρετικό, ένα αυτοκίνητο που στο μυαλό σου έρχονται οι αγώνες και ένα αυτοκίνητο που δεν το μπερδεύεις με κανένα άλλο. Χαρακτηριστικός ο ήχος του και το μέγεθός του.
1: Ναι, ένα πάρα πολύ συμπαγές αυτοκίνητο. Είναι ένα αυτοκίνητο που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε με έναν σκοπό, να τρέξει τα ράλι και να κερδίσει. Είναι από τις περιπτώσεις δηλαδή που δεν είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο είχε βγει στην παραγωγή και είπαν θα το κάνουμε αγωνιστικό. Ξεκάθαρα σχεδιάστηκε εξ αρχής ώστε η Λάντσια να κυριαρχήσει στα ράλι. Και το πέτυχε αυτό.

0: Λάντσια Στράτος AKF, έτσι.
1: AKF από το High Fidelity, ήταν το σηματάκι της Λάντσια για τα αυτοκίνητα στους αγώνες. Μην ξεχνάμε και το ελεφαντάκι, το γαλάζιο για την τύχη που το είδαμε πολύ αργότερα, θα πούμε μετά και για τη Δέλτα. Ένα αυτοκίνητο η Στράτος, το οποίο έχει πάρα πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και σε επίπεδο σχεδίασης. Έχει επίσης έναν κινητήρα Ferrari. Υπάρχει μάλιστα, υπάρχουν πολλές ιστορίες για το πώς τελικά πήραν τον κινητήρα, γιατί προέρχεται από την Dino, ένα από τα αγαπημένα αυτοκίνητα του Enzo Ferrari, γιατί είχε το όνομα του γιού του, και από ό,τι λένε αρχικά δεν ήθελε να πάρει Lancia τον κινητήρα. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή όμως σταμάτησε παραγωγή και οι τελευταίες 500 μονάδες του κινητήρα πήγαν στη Lancia για να τοποθετηθούν εγκάρσια στο κέντρο του αυτοκινήτου. Γι' αυτό και έτσι ήταν ένα πάρα πολύ συμπαγές αυτοκίνητο, με το οποίο η Lancia κατέβηκε στα ράλι και πήρε 3 παγκόσμιους τίτλους στη σειρά. Και πιστεύω, από ό,τι λένε, τουλάχιστον θα είχε πάρει κι άλλο αν η πολιτική τότε, γιατί είχε αγοραστεί, ήταν η περίοδος που αγοράστηκε η Lancia από τη Fiat, δεν ήταν να δώσει τη θέση της στο 131 το Miraflore, το οποίο επίσης ήταν πολύ επιτυχημένο στους αγώνες.
0: Ένα αυτοκίνητο που θα το έχω επιλέξει κι εγώ.
1: Εσύ, το ξέρω, είναι αγαπημένο σου. Πολύ σημαντικό μοντέλο, έτσι. Εγώ το έβγαλα από την εξίσωση, θεώρησα ότι η Stratos ή το 127 για μένα ήταν πιο ιδιαίτερο.
0: Το 131 Barth νομίζω είναι αυτοκίνητο που έχει, το έχει συνδέσει με τους αγώνες, έτσι, χαρακτηριστικός ο ήχος.
1: Μάρκου Άλεν, στα χιόνια γυρισμένο.
0: Έτσι. Βέβαια, τι μπορεί να πει κανείς για τη Stratos, έτσι, 2,4 V6 24 βάλβιδο, το πρωτότυπο του 1973.
1: Και είχε 190 ύπους, βέβαια στην αγωνιστική έκδοση ξεπερνούσε τους 300 ύπους. Απλά μετά και λόγω κανονισμών υπήρχε και έκδοση με 24 βάλβιδο καπάκι, με 4 βαλβίδες στον κίνδυνο, αλλά μετά ήταν με 2 βαλβίδες, οπότε έπεφτε και η υποδύναμη κάπου στους 300 ύπους. Όπως και να έχει, από ό,τι λένε και από ό,τι φαίνεται, ένα πάρα πολύ γρήγορο και πολύ δύσκολο αυτοκίνητο, πιθανό λόγο και λόγω του πολύ μικρού μεταξονίου, οπότε ήταν πολύ απότομο σε αντιδράσεις.
0: Με το τιμόνι φαντάζομαι ότι αν έπαιζε το τιμόνι έπρεπε να το κινείς πάρα πολύ σιγά σε συνδυασμό με τον γκάζι, γιατί αν το γύρναγες λίγο παραπάνω και άνοιγες καμία γκαζιά.
1: Σε βιντεάκια πάντως που υπάρχουν στο YouTube και πάρα πολλά, είναι τρομακτικό ο τρόπος που κινείται. Εντάξει, τότε όλοι ήταν ήρωες οδηγοί αγώνων.
0: Οδηγούσες εσύ τα αυτοκίνητα τότε.
1: Και πρέπει να είναι πολύ στενάχωρη, γιατί θυμάμαι σε χώρο μέσα στην καμπίνα, θυμάμαι μια φωτογραφία, νομίζω Γιούχα Κάνκουνεν οδηγούσε ένα αυτοκίνητο με τη δεκαετία του 90, βέβαια, έτσι πολύ αργότερα, και θυμάμαι ότι τα πόδια του φτάνανε στο τιμόνι, επειδή είναι και πολύ ψηλός.
0: Βέβαια.
1: Συγγνώμη, όχι ο Γιούχα Κάνκουνεν, ο Βάλτερ Έρλ, νομίζω.
0: Ναι. Αυτό θα έλεγα κι εγώ. Ναι. Αλλά μπορείς να το έχει οδηγήσει και εκείνος.
1: Μπορεί, αλλά θυμάμαι μια φωτογραφία που οδηγούσε ένα αυτοκίνητο κλασικό, ας πούμε, και τα πόδια, τα γόνατά του φτάνανε σχεδόν στη μέση του τιμονιού.
0: Βέβαια.

0: Η Λάντσα που έχει γράψει τη δικιά της ιστορία. Η Στράτος, νομίζω, ένα αυτοκίνητο που έβαλε, ίσως μαζί με τη Φούλβια, τη Λάντσα στους αγώνες.
1: Η Φούλβια προϋπήρχε και μάλιστα στο πρωτότυπο της Στράτος είχαν χρησιμοποιήσει αρχικά τον κινητήρα της Φούλβια. Απλά η Φούλβια, επίσης ένα πανέμορφο αυτοκίνητο, δεν σχεδιάστηκε εξ αρχής για τους αγώνες. Ήταν εξαιρετικά επιτυχημένη στους αγώνες. Η Στράτος όμως ήταν αυτοκίνητο που φτιάχτηκε για αυτό το λόγο.
0: Πόσο θα κοστίζει άραγε τώρα ένα τέτοιο αυτοκίνητο για να το βρεις? Γιατί ήταν και λίμιτε την παραγωγή του.
1: Από ό,τι λένε, φτιάχτηκαν λιγότερο από 500 κομμάτια που ήταν η ομολογκασιόν, γιατί μετά είχε πέσει τα 400. Πραγματικά δεν ξέρω. Πιθανολογώ ότι θα έπρεπε να πουλήσουμε όλα τα άλλα αυτοκίνητα που έχω μαζέψει σήμερα στον γκαράζ για να πάρουμε μία Στράτος. Αν καταφέρουμε να βρούμε μία αυθεντική πρώτο Στράτος και όχι ρέπλικα.

Φίλες και φίλοι, σε αυτό το σημείο τελειώνει το πρώτο μέρος του αφιερώματος στα ιταλικά αυτοκίνητα. Να θυμάστε πάντα οι οδηγοί αυτοκινήτων να φοράτε τις ζώνες ασφαλείας και οι μοτοσυκλετιστές στα κράνη. Στον ήχο ήταν ο Αλέξανδρος Κασελάκης και στα μικρόφωνα ο Πάρης Ποντίκας. Να είστε όλοι καλά!

0: Eraspor 101,8. Eraspor 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούω το δελτίο ειδήσεων στις 11 από την Eraspor. Στη ρύθμιση των ήχων ο Τάσος Ελεμέζης, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λαδόπουλος. Το χάλκινο μετάλλιο στους κρίκους του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ενόργανης γυμναστικής που γίνεται στο Ζάγκρεπ κατέκτησε ο Λευτέρης Πετρούνιας, φτάνοντας συνολικά τα 21 μετάλλια σε μεγάλες διοργανώσεις. Η πρώτη θέση στο μήκος του Diamond League της Λοζάνης με άλμα στο 8-24 πήρε ο Μίλτος Τεντόγλου. Με τρία παιχνίδια ανοίγει απόψη η αυλαία του πρωταθλήματος της Super League. Θα παίξουν στις 8 ΑΕΚ Ηρακλής με μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 8 και Καλαμάτα Άρης με μετάδοση από Nova Sports Prime και στις 9.30 Ολυμπιακός Ατρόμητος με μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 9. Όλα τα παιχνίδια μεταδίδονται από την Eraspor. Στην Τρίπολη θα γίνει το παιχνίδι της Καλαμάτας με τον Άρη με τους Μεσσίνιους να επιστρέφουν στη μεγάλη επαγγελματική κατηγορία έπειτα από 26 χρόνια. Στην Αθήνα βρίσκεται ο 23χρονος Μεξικανός επιθετικός Αρμάντο Γκονζάλες για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Ο 28χρονος διεθνής με το Κουρασάο κεντρικός αμυντικός Ρώσον Φαν Άιμα συμφώνησε με την Κηφισιά για να συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα των Βορείων Προαστίων. Εξαιρετικός ο Στέφανος Ακελαρίδης επικράτησε με 2-1 του Βέλγου Ζιζού Μπέρξ που βρίσκεται στο 33 της παγκόσμιας κατάταξης και προκρίθηκε στα ημιτελικά του τουρνουά του Κεμπέκ. Εκτός τετράδας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πόλων Εανίδων που γίνεται στην Τενερίφη η εθνική ομάδα που έχασε με 9-5 από την Αυστραλία και θα παίξει για τις θέσεις 5-8. Ήταν στην πρεμιέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ Γυναικών που γίνεται στη Τσεχία για την εθνική ομάδα που έχασε με 3-1 από την Οικοδέσποινα και στις 5 αντιμετωπίζει την Ουκρανία με μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Σε φιλικό προετοιμασία εν ώψη των προκριματικών του Μουντομπάσκετ του 2027 η εθνική ομάδα αντιμετωπίζει στις 8 την Πολωνία με μετάδοση από ΕΡΤ 2 Σπορ. Για την πρώτη αγωνιστική της Premier Arsenal Coventry 3-0 με το Χρήστο Τζόλι να παίρνει τον τίτλο του παίκτη του αγώνα. Για την πρεμιέρα του γαλλικού πρωταθλήματος Marseille Στρασβούργο 4-0 ενώ στη La Liga Betis Sociedad 1-0. Με Καρέτσα και Κωνσταντέλια στην αποστολή η Dortmund για το αποψινό Super Cup Γερμανίας κόντρα στην Bayern. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 11 από την Eraspor. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί Doom, Σπύρο, Γκολ με τον ανυπέρβλητο Σπύρο Τζάμι.
0: Eraspor 101,8.
2: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει γιαγιά και γονό.
3: Πάλι στα ψυγεία βρε ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις.
2: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό σου λέω.
3: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
2: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
6: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
7: Το τέλειο καλοκαίρι
6: είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Ακούτε Air Sport.

0: Doom Spiro Gold.
1: Καλημέρα. Ικανά ερεθίσματα στη διάρκεια της εβδομάδας με υποχρεώνουν, το εννοώ, να, αν όχι με εμπνέουν, να ξεκινήσω τη σημερινή εκπομπή με συγκεκριμένες πραγματικά διατυπώσεις. Με συγκεκριμένες διατυπώσεις από αυτά τα ικανά, τα ουσιαστικά ερεθίσματα. Είμαι βέβαιος ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου. Καλημέρα από την εκπομπή Doom Spiro Gold με τον Τάσο Σοηλεμέζη στη ρύθμιση του ήχου, την Ειρήνη Παπαζήση στην παραγωγή της εκπομπής. Καλημέρα και στους δύο καλούς συνεργάτες. Μπράβο στον Όφη καταρχήν. Και θα μιλήσουμε σε λίγες στιγμές από τώρα περισσότερο για αυτό το μπράβο που απευθύνουμε στον Όφη, ο οποίος προέβαλε ενός είδους αντίσταση. Όταν έχεις τόσους Έλληνες, όταν εμπιστεύεσαι τόσους Έλληνες στην ενδεκάδα σου, όταν πηγαίνεις κόντρα στην σαρωτική πραγματικότητα, τότε δικαιούσε να λες ότι κάνεις αντίσταση. Θα μιλήσω γι' αυτό αργότερα, όπως και για τις εμφανίσεις των ελληνικών ομάδων στα κύπελλα Ευρώπης, τις τελευταίες. Εγώ πριν από μία ημέρα και πριν από λίγες στιγμές, πριν πω στο ραδιοθάλαμο της Ερασπορ, έβλεπα τις ώρες του Δημήτρη Κωνσταντέλια στα αποδυτήρια και στο γήπεδο της Borussia Dortmund στην πρώτη του προπόνηση. Στο καλό ταλαντούχε, στο καλό, σε καλύτερο εργασιακό περιβάλλον από το εγχώριο, σε άψογα γήπεδα, πραγματικά σε άψογα γήπεδα, σε συνθήκες ασφαλής, όσες επιτρέπουν να αφοσιώνεσαι στην αποστολή σου. Αυτή τη σκέψη έστειλα στον Δημήτρη Κωνσταντέλη όταν έμαθα για τη μεταγραφή στην Dortmund και όταν είδα χθες την ευεξία, το κέφι το οποίο εξέπεπε στις κινήσεις του. Είτε αντάλλαξε χειραψίες με τους νέους συμπαίκτες του, είτε έπαιζε ποδόσφαιρο στην πρώτη του προπόνηση. Το τονίζω, σε καλύτερο εργασιακό περιβάλλον, σε συνθήκες που θα επιτρέπουν να αφοσιωθείς στην αποστολή σου. Επαγγελματίες διαιτητές, απούσες οι ασαφείς συνθήκες διεξαγωγής, ανοιχτός ορίζοντας πραγματικά για σένα με το πηγαίο ταλέντο, είναι το γερμανικό πρωτάθλημα. Αυτό διζητάτε κι εσείς. Κι εγώ όλοι μας. Καλές συνθήκες στο εργασιακό περιβάλλον μας. Αυτό ακριβώς. Από την άλλη όμως. Από την άλλη, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, όσοι διαμαρτύρονται γιατί έφυγε ο Κωνσταντέλιος, έχουν δίκιο. Δεν φάσκω για αντιφάσκω. Δεν λέω αντίθετα πράγματα μέσα σε λίγες στιγμές. Είπα και επιμένω πως καλός ο ίδιος ο παίκτης θέλησε να ζήσει σε καλύτερες συνθήκες διεξαγωγής του ποδοσφαίρου του πρωταθλήματος. Ο επίσημος ΠΑΟΚ με την δεδομένη οικονομική επιφάνεια του Σαββίδη, γιατί να μην θέλει να πληρώσει εκείνος αδρά τον Κωνσταντέλια, να τον κρατήσει και να κτίσει, εδώ είμαστε, και να κτίσει γύρω του μια φιλόδοξη ομάδα. Γιατί επικρατεί και στην περίπτωση του ΠΑΟΚ η γνωστή απουσία οράματος, σχεδίου, ακόμα και από αφεντικά ομάδων με οικονομική επιφάνεια. Έχω τον Κωνσταντέλια, τον πείθω να μείνει, τον πλαισιώνω με επίσης καλούς παίκτες για να βγει η ομάδα από τα στενά ελληνικά πλαίσια, να διεκδικήσει διεθνείς διακρίσεις, να συγκροτήσω μια ομάδα φιλόδοξη, μια ομάδα με στόχους. Γιατί προϋπόθεση για την ύπαρξη παρόμοιων ομάδων, εκτός από το γερό πορτοφόλι του Προέδρου, είναι και η ύπαρξη παικτών με ταλέντο, με προσωπικότητα. Ένας ο Κωνσταντέλιας δίπλα του, και ο Ζήφκοβιτς θα μπορεί να είναι, να σταθεί όπως στεκόταν στο ύψος του Κωνσταντέλια, στο ύψος της ικανότητας του Κωνσταντέλια, προσθέτεις και άλλους παίκτες και κάνεις μια ομάδα που θα διεκδικεί διακρίσεις. Ο κύριος Σαββίδης με το κατά το κοινό λεγόμενο χοντρό πορτοφόλι μπορούσε να το κάνει αυτό. Δεν το έκανε αυτό που συνιστούσε και προσδοκία του κόσμου. Έτσι οι οπαδοί αντέδρασαν. Ο Ολυμπιακός, ακριβές μεταγραφές στην αρχή του καλοκαιριού, αναζητεί τώρα προσθήκες παικτών, επειδή λέει βλέπει τις αδυναμίες του. Τότε προσθεί οι μεταγραφές πριν από λίγους μήνες. Και το Δεκέμβριο θα δείτε άλλοι παίκτες. Ο αριθμός όσων έρθουν θα αποδεικνύει πως δεν είναι επιμέρους προσθήκες, βελτιώσεις, οι παίκτες που έρθουν το Δεκέμβριο, αλλά θα μοιάζουν με ανασύνταξη της ομάδας. Και ό,τι μόλις είπα για τον ΠΑΟ και τον Ολυμπιακό ισχύει και για τις υπόλοιπες ομάδες, τις λεγόμενες μόνιμες διεκδικήτριες τίτλων, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ. Αιτία, δεν θα κρατήσω τα λόγια μου. Αυτά γέννησε η σκέψη μου όταν είδα και την εικόνα του Κωνσταντέλια στα αποδία της Dortmund, όταν έμαθα τη μεταγραφή του, και ανακυκλώνω, αναπαράγω σκέψεις, γιατί αυτά σκέφτομαι εδώ και πολλά χρόνια με παρόμοια ρυθίσματα. Αιτία λοιπόν, αιτία είναι να μην λέμε ψέματα, είναι οι πελατειακές σχέσεις παραγόντων με μάνατζερ και άλλους εμπλεκόμενους. Είναι ο οικονομικός κύκλος με τα πρόσκαιρα κέρδη, αυτός τους νοιάζει, και όχι τι, πώς να το πούμε, η δημιουργία ομάδων με βάθος, με προσωπικότητα, άρα και με φιλοδοξίες, που μεταξύ άλλων θα ικανοποιούν και την προσδοκία του οπαδού, του πελάτη οπαδού. Όλα αυτά για να ξέρουμε τι λέμε.

Αναφέρθηκα στον Όφη με Έλληνες παίκτες. Η συντριπτική πλειοψηφία του Ολυμπιακού Δυναμικού, Έλληνες παίκτες, με σχέδιο δράσης, με κινήσεις από τον προπονητή του, από τον κύριο Κόντι, στο δεύτερο ημίχρονο που άλλαξαν την πορεία του παιχνιδιού. Η Τσεσκά έμοιαζε να πηγαίνει κόντρα, όμως οι κινήσεις του προπονητή του άλλαξαν συγκεκριμένο χρονικό σημείο άρδιν τη μορφή του παιχνιδιού και ο Όφη έφτασε το τρίτο γκολ. Και το τονίζω αυτό γιατί ο Όφη εξέμπεψε υγεία. Το τονίζω, δεν είμαι της άποψης που ότι κάθε Έλληνας, μόνο και μόνο επειδή θέλουμε να βλέπουμε ένα παίκτη, θα πρέπει να παίζει την ενδεκάδα ή να είναι στερικά εξάδα κάθε ομάδας. Αναφερόμαστε στους Έλληνες που αξίζουν. Ο Όφη είναι φαϊνή εξαίρεση. Τους εμπιστεύθηκε με ηχηρό τρόπο στο παιχνίδι με την Τσέσκα. Και πηγαίνει πλέον με βάσιμη προσδοκία, ως βάσιμο φοβορή για την πρόκρισή του.

0: Το τονίζετε κι εσείς, λαμβάνω ένα μήνυμα εδώ που συνηγορεί με την δική μου άποψη ότι οι αλλαγές του Κόντι έπαιξαν καταλυτικό ρόλο, βέβαια, γιατί δεν έβγαλε παίκτες στις ίδιες θέσεις και έβαλε στη θέση τους παίκτες που παίζουν στη θέση των αποχώρησαντων παικτών. Σε κάποιες περιπτώσεις έβγαλε αμυντικό, έβαλε μέσο ή επιθετικό. Έτσι λοιπόν ο Όφι πίεσε και πέτυχε και το τρίτο γκολ. Το τονίζω αυτό γιατί είναι δυσθεώρητη η υγεία που εξέπεμψε Όφι στο παιχνίδι με την ΤΣΣΚΑ. Και όπως θηλυτεύουμε με έμφαση καταστάσεις, πρόσωπα και πράγματα, έτσι θα πρέπει να αναδεικνύουμε ό,τι δημιουργικά παρατηρούμε. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ έχουν μια κοινή συνισταμένη οι εμφανίσεις τους, γιατί και οι δύο πελάγωσαν, ενώ θα έπρεπε να κάνουν τι? Θα έπρεπε να κρατήσουν μπάλα, θα έπρεπε να φυλακίσουν την μπάλα. Αυτό περισσότερο ισχύει στην περίπτωση του Παναθηναϊκού. Με 2-0 στα τελευταία λεπτά, την κρύβει στην μπάλα. Αλήθεια, έχει τους παίκτες όμως να κρατήσουν την μπάλα ο Παναθηναϊκός? Εξέπεμπε η παρουσία του το σχέδιο από τον πάγκο. Ο Νίστρουπ είναι πολύ καλός προπονητής. Είναι δοκιμασμένος προπονητής. Είναι αποδεδειγμένη αξία, να ξέρουμε τι λέμε. Αλλά αυτό δεν αναιρεί την ανάγκη να βλέπουμε, τουλάχιστον στο πρώτο, στην πρώτη περίοδο και σε κάθε περίοδο της παρουσίας του, αλλά πόσο μόνο στην πρώτη περίοδο της προσαρμογής του στα δεδομένα του Παναθηναϊκού, να βλέπουμε και να εξετάζουμε τις κινήσεις του. Τον Χουάν Ρότσα τον ακούτε συχνά σε αυτήν εδώ την εκπομπή, γιατί μου αρέσει ο τρόπος που διατυπώνει τις απόψεις του. Μ' αρέσει η ουσιαστική θεώρησή του. Μιλά όταν τον καλούμε να σχολιάσει παιχνίδια με τα αγωνιστικά δεδομένα κυρίως και αποφεύγει τα γενικόλεγα σχόλια. Και ανεξάρτητα αν ήθελα εγώ σήμερα ή δεν ήθελα να τον καλέσω να μιλήσουμε και πάλι, έλαβα και μηνύματα, 2 μέσα σε λίγες ώρες, που αυτό σημαίνει ότι, αν σκεφτούμε την αναλογία των μεγεθών, τα 2 μηνύματα μέσα σε λίγες ώρες σημαίνει ότι πολύ περισσότεροι το είπατε και ας μη στείλατε μήνυμα εδώ στην Eraspor. Ο ένας μου είπε, αλήθεια, εσύ που μιλάς συχνά με τον Ρότσα, τι έχει να πει ο Χουάν για την επιλέξη, τι έχει να πει ο Χουάν για την απόδοση του Παναθηναϊκού. Και ο δεύτερος, το διατύπωσε διαφορετικά, ο Ινδιάνος μας ο Χουάν, τι λέει? Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Η σχέση με τους, ας ξεκινήσουμε από εκεί, η σχέση με τους οπαδούς του Παναθηναϊκού παραμένει προσωπική για τον Χουάν Ρότσα εδώ και 50 χρόνια, ε?
1: Όχι τόσο, 47. Κοντεύω στα 50. Αν μετράμε και 6 μήνες το 75, κάπως εκεί.
0: Εκεί είναι, 50 χρόνια είναι. Τα μετρούσα και συνειδητοποίησα πόσο έχω μεγαλώσει και εγώ. Ναι, λοιπόν, η σχέση είναι σαφέστατα προσωπική με τους οπαδούς του Παναθηναϊκού, έτσι?
1: Ναι, εντάξει, το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι έπαιζα σε 4 ομάδες, αλλά αγάπησα 2. Η πρώτη μου αγάπη που μεγάλωσε από μικρό παιδί, από το 62 ας πούμε, έγινα φανατικός υποστηριχτής της Boca Juniors και είχα τη τύχη να παίζω εγώ το 79 και από εκεί μου πήρε ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Έπαιξα 8 χρόνια στη Newell's Old Boys, από τα σπλάγνα βγήκα από την τέταρτη ομάδα κτλ. Αλλά στην πορεία, σε όλη την πορεία μου, που σε κάποια στιγμή θα το πω για ποιο λόγο δεν βγήκε λίγο την καρδιά μου Newell's Old Boys, για διάφορα πράγματα που μου κάνανε όταν είχα σταματήσει πια κτλ. Τέλος πάντων, αυτό είναι άλλο κομμάτι. Και ο Παναθηναϊκός που είναι τόσα χρόνια, έτσι κι αλλιώς ήμουν πάνω από 30 χρόνια στο Παναθηναϊκό. Και να σου πω την αλήθεια, Σπύρο, εγώ πίστευα σε κάποιο σημείο ότι θα ήμουν ισόβια στο Παναθηναϊκό, μέχρι να αφήσω τα κοκαλάκια στο Παναθηναϊκό. Δεν έγινε, αλλά ποτέ δεν είναι αργά.
0: Εντάξει, αυτό παγκοσμίως δεν συμβαίνει, όποια σχέση και υπάρχει. Ο Φέργκιουσον βέβαια ήταν με την United αυτή την...
1: Ναι, αλλά ο Φέργκιουσον, ακούσε Σπύρο, ο Φέργκιουσον αυτή την ώρα είναι στους επισήμους της Manchester United και εκεί πάνε οι κάμερες.
0: Μην γκρινιάζετε τώρα, μαθαίνω ότι στο βοτανικό μαθαίνω ότι εσείς που ζείτε μόνιμα στην Αθήνα, στην Ελλάδα πλέον. Χουάν Ρότσα που είναι Έλληνας ούτως ή άλλως πλέον, ο Βαζέχα, ο Βάντσικ και όχι μόνο, θα έχετε θέση στα επίσημα του Βοτανικού. Έγινε η λυμμένη απόφαση της ΠΑΕ.
1: Δεν ξέρω αν είναι σε επίσημα, αυτό δεν είναι. Εγώ διάβασα το πρώτο σκέλο, ότι σκέφτεται ο κύριος Σαλαφούζου να δώσει διαρκεία σε ποδοσφαιριστές ή ανθρώπους που είχαν κάνει διακρίση με το Παναθηναϊκό στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
0: Ναι,
1: αυτό είναι σε γενικό και στα παιδιά που είναι στο εξωτερικό αυτή την ώρα, που δεν ζουν στην Ελλάδα. Εγώ λέω, αστευόμουν, έλεγα σε ένα φίλο, εμένα μου πρέπει να μου δώσουν 10 διαρκείες. Μου λέει για ποιο λόγο, γιατί θα πω σε εσύ κέρδισα 2 πρωταθλήματα, 7 κύπελα, έφτασα ημιτελικό πρωταθλητιών με τη Λίβερπουλ τότε.
0: Ως παίκτης και ως προπονητής.
1: Και μετά σαν προπονητής κέρδισα 2 πρωταθλήματα, 2 κύπελα, 1 σούπερ κύπελο, φτάσαμε στους 4 Champions League κτλ. Μετά δημιουργικά πάει 20 του Παναθηναϊκού και το 12 κερδίσαμε το πρωτάθλημα. Αλλά αυτό αστειευόμουν. Εγώ θα ήθελα σε κάποια στιγμή, ναι, όντως, να είμαι όπως και ο Φεργούσον, να μην το παίρνουμε εγωιστικά αυτό, γιατί αυτός είναι σε ένα επίπεδο στο φεγγάρι και εγώ είμαι ακόμα στη γη, αλλά θα ήθελα για ικανοποίηση έτσι να αισθανθώ ωραίο. Σε επισήμου να έχω εγώ και τη γυναίκα μου που με συνοδεύει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στα καλά και τα άσχημα. Περισσότερα στα καλά, γιατί τα άσχημα δεν ήταν και τόσο στο Παναθηναϊκό τότε. Εκεί. Από εκεί πέρα έρχεται ο χρόνος και ας το δείξει.
0: Θα το δούμε. Λοιπόν, απίθυνα ερώτημα. Γνωρίζοντας ότι ο Χουάν Ρότσα είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Ο Παναθηναϊκός τους παίκτες να κρατήσει την μπάλα όπως έπρεπε να κάνει, να την κρύψει, να τη φυλακίσει την μπάλα. Στα τελευταία λεπτά τους έχει τους παίκτες αυτούς?
1: Όχι, εγώ είμαι, εγώ μιλάω προπονητικά και ποδοσφαιρικά.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Όταν είναι ένα παιχνίδι 2-0, μου έχει τύχει και εμένα. Αν θυμάστε καλά, η φίλα του Παναθηναϊκού, τη χρονιά που έφυγα μετά την πορεία και τα λοιπά, παίξαμε ένα παιχνίδι με τη Λέγκια εδώ και ρίσαμε 4-2. Και πάμε στη Βαρσοβία και χάναμε ένα 0. Έδωσε 4 λεπτά ο διαιτητής. Στο 4ο λεπτό εγώ λέω το Βαζέχα θα βγεις και ο Βαζέχα πήγε από την άλλη πλευρά όταν έγινε και κάνω μια αλλαγή και αυτοί είχαν ένα φάουλ στο κέντρο του γηπέδου. Ο Βαζέχα βγαίνει σιγά σιγά, το βρίζαν στα πολωνικά τη μάνα, φαντάζομαι, δεν ξέρω εγώ, ότι θα σπίτι και τα λοιπά, και βγαίνει, μπαίνει η αλλαγή, χτυπιέται η μπάλα μέσα στην περιοχή, πάει μπάλα κόρνερ, έρχεται η μπάλα κόρνερ 2-0 και δεν κάναμε σέντρα και αποκλειστήκαμε. Τότε, όταν γίνεται αυτό που έγινε με το Παναθηναϊκό και όταν τελειώνει το παιχνίδι, μπορούμε να κάνουμε μια κριτική ότι θέλουμε ανάλογο με το αποτέλεσμα. Και πιο πολύ εδώ στην Ελλάδα, ανάλογο με το αποτέλεσμα.
0: Ναι, συγγνώμη, θεμητό είναι αυτό. Δεν είναι άδικο αυτό. Βλέπεις και σχολιάζεις. Δεν είναι κακό αυτό.
1: Ναι, σχολιάζει, αλλά είναι άδικο. Για ποιο λόγο?
0: Γιατί
1: αν σε 5 λεπτά, με αυτές τις αλλαγές που γίνανε, είχε κερδίσει ο Παναθηναϊκός, θα μιλάγαμε για άλλα πράγματα. Γι' αυτό σου λέω, εντάξει, είναι καλό να λέμε.
0: Μην μιλάμε με αν. Γιατί να μιλάμε υποθετικά, να λέμε αν.
1: Κόσμο, εγώ ακούω, Σπύρο, εγώ ακούω κάθε μέρα χιλιάδες κόσμο δίπλα μου, μου λένε διάφορα τέτοια και εγώ προσπαθώ να εξηγήσω το δικό μου το κομμάτι.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει να φάω την μπάλα και να κάνετε. Ο αντίπαλο δεν παίζει. Ο αντίπαλο δεν ήταν καλό τα τελευταία 15 λεπτά προχθές. Τεχνική ομάδα δεν χρησιμοποιήσει μεγάλες μπαλιές. Έφτασε και με τον τρόπο που έφτασε. Με τα λάθη που κάναμε στο κέντρο του γηπέδου, του Παναθηναϊκού κτλ. Και φτάσαμε. Έπαιξε και ο αντίπαλο. Μην ξεχνάμε ότι. Γιατί μιλάμε για τον Παναθηναϊκό, για τον Όφη, για τον ΠΑΟΚ, για το αυτό. Οι αντίπαλοι δεν παίζουν. Αλλιώς θα λέμε, χάσαμε μόνοι μας. Δεν γίνεται αυτό, Σπύρο. Μιλάμε ποδοσφαιρικά. Μιλάμε με κάποιον που είναι 60 τόσα χρόνια μέσα σε γήπεδα. Δεν μιλάω σε ένα που είναι στην εξέδρα και βλέπει και πολλές φορές. Δεν ξέρει και τους κανονισμούς, εντάξει. Γιατί βγάλουμε τώρα, εγώ αυτό που μικραίνει το Παναθηναϊκό τώρα, αυτή την ώρα, ποια είναι, Σπύρο, ότι κάνουμε διαμαρτυρία για το διαιτητή. Όχι, ρε παιδί μου, ο Παναθηναϊκός είναι πέρα από τους διαιτητές. Είναι ένα τεράστιο σύλλογο. Αν θέλει να φτιάξει μια ομάδα δυνατή, αφήστε τα άλοθη. Δεν υπάρχουν άλοθη. Θα φτιάξει μια ομάδα. Γιατί κακά τα ψέματα, η εμπειρία μου λέει ότι τις αλλαγές συνεχόμενων είναι που πολλές φορές φέραμε τον Παναθηναϊκό αυτή την κατάσταση 16 χρόνια χωρίς τίτλο. Αφήστε το να δουλέψουν, αφήστε το αυτό, να έχουμε υπομονή, που υπομονή δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Εγώ συνιστώ την διοίκηση του Παναθηναϊκού, τον Στέφανο Κοτσόλη και όλη αυτή και η φύλα της. Υπομονή, παιδιά, δεν γίνεται. Δεν γίνεται μια μέρα ή την άλλη. Φτιάχνεται μια καινούργια ομάδα. Έχει φτιαχτεί στο παρελθόν ομάδες και το πρόσφατο παρελθόν. Και υπήρχαν πολλοί δημοσιογράφοι από εσάς και από την Era Sport που υποστηρίζαν ότι δεν πρέπει να φύγει ο κύριος Μπενίτε. Ο κύριος Μπενίτε όμως, εγώ σε ένα παιχνίδι ευρωπαϊκό με καλέσα σε μια τηλεοπτική μετάδοση. Και τι έλεγε, είπα τότε, ήταν 25 παιχνίδια ο κύριος Μπενίτε. Ξέρετε, 25 παιχνίδια δεν έκανε ποτέ μια δεκάδα. Και λέει, γνωρίζει ακόμα τους παίκτες. Ένα έμπειρος προπονητής, όπως είναι ο κύριος Μπενίτε, σε 10 μέρες θα έχει κάνει. Θα έχει γνωρίζει τους παίκτες μέχρι τι νούμερο παπούτσι φοράει και τι έχει χαλάσει μια τάπα κτλ. Δεν γίνεται αυτό. Γιατί ζητάμε τώρα παράλογα πράγματα από ένα καινούριο φιλόδοξο προπονητή. Θα αναλύσουμε τώρα ότι ο Παναθηναϊκός για μένα δεν πρέπει να παίξει με τρεις στην άμυνα. Αυτή είναι άλλη ιστορία. Γιατί πρέπει να έχει τους παίκτες.
0: Να το, εδώ είμαστε. Λοιπόν.
1: Εντάξει, έχει ελείψει ο Παναθηναϊκός, ναι, από δεξί μπακ, ναι, έχει ελείψει. Έχει ελείψει από το Παναθηναϊκό ένα πίσω από τον αριστερό μπακ, ναι, έχει ελείψει. Από εκεί και πέρα, φτιάχνεται μια ομάδα τώρα. Μην ξεχνάμε ότι έχουν φορτωθεί πάρα πολλοί παίκτες που δεν κάνουν τον Παναθηναϊκό. Και τώρα προσπαθούν να το διώξουν, δεν θέλουν να φύγουν. Πού να φύγουν,
0: το πρόβλημα είναι
1: η γλυφάδα.
0: Ναι.
1: Δεν αυτό, τι πού να φύγουν. Εδώ είναι παράδεισο για 38χρονο Σισοκό κτλ. Εντάξει, να πούμε, εγώ φωνάω το Παναθηναϊκό, υπομονή. Δεν υπάρχει άλλο δρόμο από την υπομονή.
0: Το πρόβλημα είναι στην άμυνα, τοπικά στη μεγάλη περιοχή.
1: Εγώ φωνάω το Παναθηναϊκό, υπομονή. Δεν υπάρχει άλλο δρόμο από την υπομονή.
0: Το πρόβλημα είναι στην άμυνα, τοπικά.

0: ομάδα πάνω. Άκουσα την πρόλογό σου και διαφωνώ κάθετα με αυτό που έλεγε το Κωνσταντέλια. Να κρατήσουμε τα τέλεια, να φτιάξουμε μια ομάδα γύρω από το κατά. Δεν γίνεται στην Ελλάδα αυτό. Δεν γίνεται.
1: Στην Ελλάδα δεν γίνεται, αυτό λέμε.
0: Όχι, δεν
1: αυτό
0: γίνεται.
1: Αυτό είπα και εγώ.
0: Σπύρο, δεν γίνεται. Γιατί, εάν ήταν ο Σαραβάκο αυτή την ώρα, θα έχει φύγει το Παναθηναϊκό. Δεν μπορούσε να το κρατήσει ο Παναθηναϊκό. Γιατί όταν σου λύνει 60 εκατομμύρια, δεν είναι ότι ο άλλο έχει λεφτά και πρέπει να δώσει λεφτά να προστατεύσει τον Κωνσταντέλια και γύρω του. Δεν γίνεται. Γιατί δύο αποτελέσματα το βρίζουν τον Κωνσταντέλια και τον Σαβίδη και τον Αραφούζο κτλ. Αυτό είναι το δικό μα. Το folklore το δικό μα και είναι καλό. Και τι είπε, κάτι πολύ ωραίο. Ο Κωνσταντέλια πηγαίνει σε ένα περιβάλλον ασφαλή, με γήπεδα, με αυτό, με κόσμο, ναι, αυτό ναι, που σέβονται κτλ. Αυτό είναι. Βλέπεις τη διαφορά που υπάρχει.
1: Αυτό είπα, αλλά βλέποντας καθαρά τα πράγματα, δεν είναι δόκιμο, δεν είναι υγιές ως πλάνο να πεις ότι γύρω του παίρνω άλλους δύο παίκτες, τρεις δεν ξέρω πόσους και κτίζω ομάδα. Γιατί αυτό δεν είναι σωστό ως πλάνο.
0: Περίμενε λίγο, Σπύρο. Όταν λέμε παίρνουμε δύο-τρεις σωστούς τέτοιο, παίρνουμε παίκτη με τρίο τέτοιο που θέλουν, μπορούν να έρθουν στην Ελλάδα ή παίρνουμε παίκτη 15 εκατομμυρίων που δεν είναι σφιχτό να έρθουν στην Ελλάδα. Πρέπει να μετράμε τα πράγματα.
1: Μην λέμε,
0: να κάνουμε μια ομάδα γύρω από το Κωνσταντέλια. Με ποιον, με παίκτη που έρχονται με 700.000 που συνάλλοι οι παίκτες οι μεγάλοι σε ύψος, σε πρωταθλήματα φοβερά παίρνουν 5, 6, 7, 10 εκατομμύρια. Δεν γίνεται αυτό.
1: Λοιπόν,
0: δεν
1: είναι πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα.
0: Είναι τα παιδιά, εγώ και
1: τη
0: εγώ
1: συνεχίζουμε σε λίγο. Μια μικρή διακοπή και τη συνεχίζουμε σε λίγο την κουβέντα. Ευχαριστώ. Ακολουθούν τίτλοι πολιτικών ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε κλειό ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών η χώρα μας έως 40 με 41 βαθμούς Κελσίου από σήμερα σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο και Κεντρική Μακεδονία. 27.000 επιβάτες αναχωρούν από τα λιμάνια της Αττικής. Μόνο από τον Πειραιά οι αναχωρήσεις υπολογίζονται σε περίπου 16.000 επιβάτες. Καμπανάκι από τον ΕΟΔΗ για πάρα πολύ έντονη διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας που συστήνει τη λήψη μέτρων προφύλαξης από τα κουνούπια. Δεύτερη μετά την Ιταλία η Ελλάδα σε κρούσματα. Οι ψεκασμοί κανονικά θα έπρεπε να είχαν γίνει από το Μάρτιο με Απρίλιο. Δεν μπορούμε να ψεκάζουμε πάνω στην εποχή αιχμής, τόνισε νωρίτερα στο Ed News Radio 105,8 ο υγειονολόγος και επίκουρος καθηγητής υγιεινής Κώστας Δελέζος. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές. 33 επιβαίνονται σε Λέμβο περί συνέλεξε δεξαμενόπλιο νότια της Γάβδου. Έλεγχη σε 60 ανήλικους και 11 καταστήματα για την πρόληψη της παραβατικότητας κατά τη διάρκεια επιχείρησης από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης. Για παράνομη διακίνηση μεταναστών συνελήφθη ένας 32χρονος αλλοδαπός, ο οποίος μάλιστα έκρυβε ανήλικο σε πόρτ μπαγκάζ, ενώ επιχείρησε να διαφύγει τη σύλληψή του στα διόδια της ανάληψης στην Εγνατιώδο. Και ο καιρός, τοπικές βροχές ή μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά ορεινά, 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 36 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Hera Sport 101,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
4: Ακούτε Hera Sport.
5: Και την εκπομπή του, συνοκόλλουμε τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή του Χουάν Ρότσα και θέλω να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Παρακαλώ, ολοκληρώστε τη σκέψη σας. Παρακαλώ.
6: Σκεφτόμουν στο διάλειμμα για τις ειδήσεις και τα λοιπά ότι ίσως μετάνιωσε που με κάλεσε για να κάνω την άποψή μου σήμερα.
5: Γιατί?
6: Γιατί εγώ διαφωνώ σε πολλά πράγματα, γιατί έτσι το βλέπω εγώ. Θα ολοκληρώσω. Δύο κομμάτια.
5: Να μετανιώσω εγώ.
6: Για την εισαγωγή σου, για την εισαγωγή σου, ναι. Και που έχει φτάσει τον Όφη, τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ και τις άλλες ομάδες. Ο Παναθηναϊκός θέλει υπομονή. Τώρα υπάρχει μια σοβαρότητα. Υπάρχει ένας νέος προπονητής, θα το μάθει. Γιατί ας πούμε, μπορώ να πω εγώ, βάζει και ένα χα παραπάνω και όχι δύο επιθετικούς και ειδικά ένα επιθετικό που ήταν ένα χρόνο εκτός γηπέδου. Τότε είναι ένα πρόβλημα. Αλλά τέλος πάντων έγινε αυτό το απίθανο. Αυτό δεν γίνεται κάθε μέρα στο 85 είστε 2-0 και να είστε 2-2-2. Αλλά πρέπει να βλέπετε ξανά το παιχνίδι πώς έπαιζε η αντίπαλη ομάδα τα τελευταία 15 λεπτά. Ήταν πάρα πολύ καλή τεχνική ομάδα με ωραίες επιθέσεις. Τέλος πάντων, αυτό κλείνουμε το κομμάτι αυτό και πάμε στον Όφη τώρα. Ο Όφη έκανε αυτός με πολλούς παίκτες Έλληνες και αυτό είναι ένα του πολύ μεγάλο, αλλά ο Όφη δεν μπορεί να σπάσει τη τετράδα μπροστά. Δηλαδή είναι πολύ ωραίο, είναι όμορφο και αυτό είναι που πρέπει ίσως να κάνουν και άλλες ομάδες. Αλλά στοχεύει το εμψυχολικό ελληνικό με τον τρόπο που διαχειρίζεται τώρα με τον ερχομό ξένη και
5: μακάρι αυτός να ήταν ο κανόνας και όχι η εξαίρεση.
6: Ναι, όχι, πρέπει να υπάρχει, αν θέλουν να υπάρχουν μια απόφαση ότι πρέπει να περιορίσουν κάπου αυτά και να βάλουν Ελλήνες διαιτητές. Υπάρχουν σε μικρότερες κατηγορίες, ας πούμε, υπάρχουν κάποιους περιορισμούς. Στην Α κατηγορία δεν υπάρχει γιατί υπάρχουν άλλα συμφέροντα. Τέλος πάντων.
5: Τζόλις στο χθεσινό παιχνίδι της Arsenal εξελέγει παίκτη του παιχνιδιού.
6: Ναι, γι' αυτό λέω, Σπύρο, ο Τζόλι δεν ήταν στο ΠΑΟΚ.
5: Ναι, βέβαια.
6: Δεν ήταν πολύ μεγάλο ταλέντο.
5: Mm-hmm.
6: Έφυγε από το ΠΑΟΚ και τι έγινε? Μια χαρά. Και τώρα φαντάζομαι ότι ο ΠΑΟΚ κράτησε ένα ποσοστό για τη μεταπόληση και πήρε κάποια χρήματα ακόμα. Δεν μπορεί καμία ελληνική ομάδα. Ο Ολυμπιακός πέρασε το Κοστούλα. Ο Παναθηναϊκός πούλησε τον Ιωαννίδη. Λέει, χωρίς Ιωαννίδη. Όχι, έρχονται άλλοι, κάνουν επενδύσεις. Αυτό είναι. Δεν μπορεί μια ελληνική. Δεν είναι Αγγλία εδώ που κάθε ομάδα παίρνει 500 εκατομμύρια τηλεοπτικά δικαιώματα μόνο. Δεν είναι.
5: Όταν έχεις την οικονομική δυνατότητα, μπορείς να το αλλάξεις αυτό. Εγώ επιμένω. Όταν έχεις την οικονομική δυνατότητα, όταν έχεις το πορτοφόλι του Σαββίδη ή άλλων προέδρων που έχουν δυνατότητα.
6: Διαφωνώ, Σπύρο. Διαφωνώ κάθετα.
5: Διαφωνούμε.
6: Διαφωνώ κάθετα. Ναι. Όχι, δεν μπορεί να αυτό επειδή έχει το πορταφόλι και τα λοιπά. Υπάρχουν και το fair play τέτοιο οικονομικό. Υπάρχουν πολλά πράγματα και πρέπει να φτιάξουν γήπεδο, πρέπει να φτιάξουν αυτό, πρέπει να κάνουν αθλητικό κέντρο και να κρατήσουμε όλο γύρω το Κωνσταντέλια να χαλάσουμε 70 εκατομμύρια. Δεν γίνεται. Κάνε τα γήπεδα εκεί που είναι, να βγάλουν άλλους Κωνσταντέλιες όπως ήρθαν και στο παρελθόν, άλλους Κουλιεράκηδες, άλλος Τζόλις, αλλά αυτό που ο ΠΑΟ έχει τη δυνατότητα. Μην το κρατάμε. Για μένα, εσύ μπορεί να πεις ό,τι θέλεις. Εγώ, αυτή είναι η άποψή μου. Αυτή είναι η άποψή μου.
5: Βεβαίως.
6: Δεν μπορεί μια ελληνική ομάδα να κρατάει και είναι κρίμα για ένα ταλέντο να, το παιδί, ας πούμε, να μην κάνουν τέτοια, αλλά πρέπει να το πω. Να παίζει σε ένα γήπεδο, ας πούμε. Να πάει να παίζει με την Καλαμάτα το πρώτο παιχνίδι. Η Καλαμάτα δεν έχει γήπεδο, ρε παιδί μου. Παίζει αλλιώς. Δηλαδή, ανεβαίνουν ομάδες εδώ χωρίς να έχουν το κριτήριο. Αυτό πρέπει να σε καθαριστεί πολύ πιο νωρίς. Δηλαδή, όταν μια ομάδα, ας πούμε, στην Ολλανδία, από τη Β' Εθνική, αν δεν έχει τα κριτήρια να ανέβει, δεν ανεβαίνει. Δεν ανεβαίνει.
5: Η επαναληπτική τώρα, έχουμε ενώπιον στους επαναληπτικούς. Τι έχετε να πείτε,
6: δεν άκουσα.
5: Για τους επαναληπτικούς.
6: Δεν με ενδιαφέρει το επαναληπτικό, Σπύρο. Δεν με ενδιαφέρει γιατί εγώ δεν είμαι μάντης. Σήμερα, επειδή ίσως να μην μου ξανακαλέσει, γιατί είμαι κόντρα σε σένα. Εντάξει,
5: γιατί?
6: Εγώ λέω την άποψή μου. Ο Χρήστος ο Κόντης ήταν ένα αξιόλογο προπονητή και στον Παναθηναϊκό.
5: Βεβαίως.
6: Ο Χρήστος ο Κόντης έχει μια φιλοσοφία, πάει στον Όφη, Γάντι πάει κτλ. Και συγχαρητήρια κτλ. Η διαφωνία που είχα εγώ με τον Κόντη δεν ήταν επειδή δεν έπαιζε τα μπόρτα. Σιγά, γιατί αν δεν παίζει τα μπόρτα, δεν του αρέσει τα μπόρτα, να μην το βάλει γιατί έτσι είναι προπονητής. Αλλά μην έρχεται ο Χρήστος ο Κόντη, λέει προέρχεται, εκεί ήταν η διαφωνία με τον Κόντη. Όπου προέρχεται ο Ταμπόρδα από ένα πίθαρχο πρωτάθλημα και ένα πρωτάθλημα χωρίς τακτική. Είναι δυνατόν να μιλάει μια χώρα που έχει παράγει 500.000 ποδοσφαιριστές σε όλο τον κόσμο, τρεις φορές πρωταθλήτρια κόσμος, οι κορυφαίοι ποδοσφαιριστές και προπονητές είναι σε όλο το πλανήτη. Δεν μπορεί να μιλήσει για μια χώρα. Για το Παταβόρδο να μην παίζει, δεν με ενδιαφέρει εμένα. Δεν το αρέσει, δεν το αρέσει, ρε παιδί μου. Αυτή είναι η διαφορά.
5: Ναι.
6: Και το, ο Κόντης και το κάθε Κόντη έκανε αλλαγές, μου λες εσύ, άλλαξε το παιχνίδι. Εάν όμως έκανε αλλαγές και ισοφάρισε η Τσέσσεκα Σόφια, δεν λέγε, κοίτα τις αλλαγές. Έτσι είναι, Σπύρο, την άλλη μέρα μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε ανάλογα με το αποτέλεσμα εδώ στην Ελλάδα. Έτσι είναι οι κριτικές που κάνουμε στην Ελλάδα.
5: Δηλαδή δεν μπορούμε να σχολιάζουμε τις κινήσεις που βλέπουμε.
6: Μετά, ρε Σπύρο, μετά, ναι, βεβαίως. Ναι. Αυτό ακριβώς. Είναι το ποδόσφαιρο. Γι' αυτό είναι το ωραίο άθλημα το ποδόσφαιρο. Είναι απρόβλεπτο. Παίζεται σε διαφορετικό. Δεν είναι μπάσκετ αυτό. Παίζει σε ένα γήπεδο με 7 στρέμματα, 22 ποδοσφαιριστές, γήπεδο με τέτοιο, μπάλα, τέτοιο, με το πόδι. Είναι πολύ δύσκολο να προβλέπει ότι θα κάνεις αυτή την αλλαγή, θα αλλάξει το παιχνίδι. Αλλιώς θα γινόταν, δεδομένο ήταν αυτό. Κάνω αλλαγές για να κρατήσεις το σκορ, έτσι έκανε. Κάνω την αλλαγή, γίνεται έτσι, δεν γίνεται.
5: Πολύ ωραία συζήτηση και θα τα πούμε άμεσα, στο άμεσο μέλλον. Γιατί να μην ξανακαλέσει το Χάρο επειδή διαφωνήσαμε σήμερα. Είναι υγιές και πολύ όμορφο να διαφωνούμε.
6: Λέω Σπύρο, και άλλο ένα.
5: Ναι.
6: Κλείνουμε αυτό για το Παναθηναϊκό. Όχι άλλοθι. Πάμε να φτιάξουμε μια ομάδα καλή. Υπομονή. Και οι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού που κάνουν το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, μην παίζουν οπαδοί του Παναθηναϊκού. Πρέπει να πω τις αλήθειες και πρέπει να του πω, παιδιά, υπομονή. Εγώ ζητώ το κόσμο του Παναθηναϊκού τώρα, υπομονή. Οι πολλές αλλαγές φέρνανε το Παναθηναϊκό 16 χρόνια χωρίς να κερδίσει πρωτάθλημα.
5: Μην το παίζουν οι δημοσιογράφοι οπαδοί. Φώναξε το, Χουάν Ρότσα, φώναξε το.
6: Φωνάζω.
5: Έτσι, μπράβο, και εγώ το φωνάζω.
6: Είμαι παλέμαχο, δεν με
5: ακούει κανένας. Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα, ευχαριστώ.
6: Έγινε, γεια. 1, 2, 3.

0: πούμε τώρα είναι, είμαι βέβαιος γι' αυτό, θα έχουν αποτέλεσμα ανάλογα συμπεράσματα με τα συμπεράσματα της συζήτησης με τον Χουάν Ρότσα. Έβλεπα τους ρυθμούς και τις συνθήκες προετοιμασίας του γυναικείου πρωταθλήματος, του γυναικείου πρωταθλήματος ποδοσφαίρου παραλαμβάνω, στη Γερμανία και στην Πορτογαλία προημερών. Η Πορτογαλία κρατική οντότητα συγκρίσιμη με την Ελλάδα, αν θεωρήσουμε ότι η αντιπαραβολή με τη Γερμανία είναι σύγκριση ανώμοιων μεγεθών. Το τονίζω αυτό, η Πορτογαλία είναι συγκρίσιμη κρατική οντότητα με την Ελλάδα, άρα μπορούν να εξαχθούν ουσιαστικά συμπεράσματα χωρίς να υπάρχουν ούτε καν υπόνοιες προβλήματος ισοτιμίας ανδρών γυναικών εκεί, συνθήκων διεξαγωγής των παιχνιδιών, αμοιβών των παικτριών. Τα παρατήρησα όλα αυτά, τα είδα και τις αναφορές των συναδέλφων από τις δύο χώρες. Ενώ στη χώρα μας οι παίκτριες ποδοσφαίρου αναζητούν χειραφέτηση. Θαλής Θεοδωρίδης, πολύπειρος προπονητής γυναικείου ποδοσφαίρου. Κύριε Θεοδωρίδη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή σας ημέρα σε εσάς και τους ακροατές της Ελλάς Σπορ.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Θεοδωρίδη, γυναικείο πρωτάθλημα, η διοργάνωση με τις πολλές παραμέτρους, αμιγώς αγωνιστικές και όχι μόνο. Συμφωνείτε, έτσι δεν είναι? Είστε πολύπειρος, είστε γνώστης.
1: Έτσι, πολύ σωστό αυτό που λέτε. Μία νέα χρονιά η οποία εύχομαι και πιστεύω ακράδαντα ότι θα είναι πολύ καλύτερη από τις προηγούμενες και σε θέμα οργάνωσης από την Ομοσπονδία, από την Ένωση Ποδοσφαίρου Γυναικών, από την ΕΠΟ, αλλά και από τους ίδιους τους συλλόγους, οι οποίοι έχουν καταλάβει πλέον ότι θα πρέπει να ασχοληθούν πολύ πιο σοβαρά, πολύ πιο επαγγελματικά, το κομμάτι αυτό το οποίο λέγεται ποδόσφαιρο γυναικών.
0: Κύριε Θεοδωρή, ας μην φεύγουμε από την ουσία. Έχετε αναφέρει ήδη ουσιαστικά θέματα. Αναφερθήκατε στα προβλήματα οργάνωσης εκ μέρους της ΕΠΟ και των ομάδων. Ποια είναι αυτά που ζητούν επίλυση?
1: Πρώτο θέμα ήταν πάρα πολύ σημαντικό, το γηπεδικό. Οι εγκαταστάσεις στις οποίες αγωνίζονται οι ποδοσφαιρίστριες. Ήδη από την προηγούμενη χρονιά έχουν φανεί σημάδια βελτίωσης όσον αφορά τις εγκαταστάσεις στις οποίες αγωνίζονται, τα γήπεδα τα οποία αγωνίζονται, τα ποδητήρια. Γενικότερα οι αγωνιστικοί χώροι, είτε είναι με φυσικό είτε είναι με τεχνητό χλωροτάπητα. Τα θέματα της οργάνωσης όσον αφορά τις εγκαταστάσεις που προπονούνται οι ποδοσφαιρίστριες, και ήταν πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό τα προηγούμενα χρόνια. Το οποίο γινόταν οι προπονήσεις όπου βρίσκανε εύκαιρα, ενώ από την προηγούμενη χρονιά και φαντάζομαι από την καινούρια έχει βελτιωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό.
0: Πού κάνουν τώρα προπόνηση?
1: Έχουν βρεθεί γήπεδα τα οποία είναι σε πολύ καλή κατάσταση, εάν αυτά μιλάμε ότι είναι από τεχνητό χλωροτάπητο, γιατί συνήθως εκεί πέρα υπάρχουν προβλήματα.
0: Είναι άλλα γήπεδα από αυτά που προπονούνται οι άνδρες των ίδιων ομάδων?
1: Ναι, άλλα γήπεδα ή γήπεδα τα οποία έχουν υποστεί βελτιώσεις, είτε από τις δημοτικές αρχές στις οποίες ανήκουν, είτε από τις ομοσπονδίες, από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Όσον αφορά ακόμα το κομμάτι το οποίο αφορά τις ομάδες, βλέπουμε ότι πλέον αρχίζουν να γίνονται πιο επαγγελματικές, πιο επαγγελματικός και ο τρόπος ο οποίος αντιμετωπίζονται οι ποδοσφαιρίστριες, αλλά γενικότερα και οι συνθήκες με τις οποίες είτε υπογράφουν τα συμβόλαιά τους, είτε λειτουργούν απέναντι στις ομάδες τις ευρωπαϊκές.
0: Τι εννοείται συγκεκριμένα, παρακαλώ, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, γιατί για παράδειγμα η επαγγελματικοποίηση του γυναικείου ποδοσφαίρου είναι ένα πάγιο αίτημα των παικτριών εδώ και χρόνια. Ποιες είναι αυτές οι αποφάσεις στις οποίες αναφέρεστε?
1: Πολύ σημαντικό κομμάτι το οποίο αφορά την ασφάλιση των ποδοσφαιριστριών. Ήδη έχουν αρχίσει να γίνονται ατομικές ασφαλίσεις όσον αφορά τα θέματα υγείας, γιατί οι κοπέλες δεν ήταν ασφαλισμένες τις περισσότερες. Πλέον όμως είναι στο 100% όλων των ομάδων που είναι πλέον στην αλφα κατηγορία γυναικών.
0: Ασφαλισμένες από τις ομάδες, έτσι?
1: Από τις ομάδες, βέβαια, τις ομάδες.
0: Ναι. Δεν είναι υποχρεωμένες όλες οι ομάδες ακόμα βάσει κανονισμού, βάσει νόμου?
1: Όχι, δεν είναι υποχρεωμένες. Ξέρετε γιατί δεν είναι αμιγώς επαγγελματικό το ποδόσφαιρο γυναικών. Έγκυται στην καλή διάθεση, στην καλή θέληση των παραγόντων των ομάδων και πρέπει να τους δώσουμε συγχαρητήρια σε αυτό το κομμάτι.
0: Από τη μία να δώσουμε συγχαρητήρια σε όσους ασφάλισαν τις παίκτριες, αλλά από την άλλη να είναι υποκειμενικό το θέμα της ασφάλισης, δεν νομίζω ότι λύνει το πρόβλημα,
1: Όχι. Αλλά είναι ένα μέρος προβλήματος το οποίο έπρεπε να υπάρχει λύση, έπρεπε να υπάρχει τρόπος να βοηθούνται οι υποδοσφαιρίστριες οι οποίες υπόκειται κάποιο τραυματισμό ή οτιδήποτε άλλο, το οποίο πρώτα ήταν αποχρεωμένες από μόνες τους να καλύψουν τα έξοδα.
0: Συμπέρασμα, υπάρχουν παίκτριες που δεν είναι ακόμα ασφαλισμένες.
1: Είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Το ξέρετε πολύ καλά, ίσως καλύτερα και από μένα, ότι Στην Ελλάδα γενικότερα τα βήματά μας είναι λίγο πιο αργά από ό,τι τις υπόλοιπες Ευρώπης. Αλλά νομίζω ότι έστω και αργά είναι και αυτό ένα βήμα προς την πρόοδο.
0: Είστε πολύπειρος προπονητής γυναικείων ομάδων ποδοσφαίρου, άρα έχετε αναπόφευκτα επαφή επικοινωνία με παίκτριες εδώ και πολλά χρόνια. Τι λένε οι ίδιες, αν μπορούμε να τονίσουμε, να διατυπώσουμε μια κοινή συνισταμένη των απόψεών τους. Τι λένε για όλα αυτά?
1: Η αλήθεια είναι ότι η άποψη των ποδοσφαιριστριών είναι πάρα πολύ σημαντική. Και η άποψη των ποδοσφαιριστριών, οι οποίες έχουν αγωνιστεί σε πρωταθλήματα του εξωτερικού, είναι και πιο αντικειμενική και πιο και σημαντική. Κάνουν συγκρίσεις αναπόφευκτα, δεν γίνεται να μην γίνει αυτό, αλλά αυτές οι ίδιες καταλαβαίνουν ότι γίνονται βήματα πρόοδου και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το αναγνωρίζουν ότι είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο από τη μια μέρα στην άλλη. Βεβαίως και οι ομάδες ποδοσφαίρου γυναικών που ανήκουν σε συλλόγους όπως είναι ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, ο Αστέρας Τρίπολης, ο ΟΦΗ, που έχουν τα ανδρικά τους τμήματα σε πολύ υψηλό επίπεδο, έχουν ένα προβάδισμα έναντι των άλλων ομάδων, οι οποίες δεν έχουν ανδρικές ομάδες στην Α κατηγορία ή στην Β κατηγορία.
0: Προβάδισμα στο θέμα της ασφάλισης των παικτριών ή και σε άλλα θέματα?
1: Γενικότερα σε όλα τα θέματα.
0: Σε ποια άλλα, παρακαλώ?
1: Γενικότερα σε όλα τα θέματα. Το θέμα των εγκαταστάσεων. Πολλές από τις ομάδες, επειδή εγώ έχω προπονήσει και τον ΠΑΟ και την ΑΕΚ, δύο τις κορυφαίες ομάδες, είναι μεγάλη βοήθεια το ότι μπορούν να προπονούνται στις εγκαταστάσεις των ανδρικών ομάδων. Το ίδιο και ο ΟΦΗ, το ίδιο και ο Αστέρας Τρίπολης, το ίδιο και ο Παναθηναϊκός που προπονείται στο Κοροπή. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρετε, το κομμάτι της προπόνησης, όπως είναι για τους άντρες, είναι και για τις γυναίκες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν εγκαταστάσεις οι οποίες εξυπηρετούν σε πολύ υψηλό βαθμό και τις απαιτήσεις να καλύπτουν των αγώνων. Το θέμα του ρουχισμού είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτό το κομμάτι. Τώρα πλέον βλέπουμε ότι οι ομάδες των γυναικών ακολουθούν τις ομάδες των ανδρών στο θέμα του ρουχισμού. Είναι θέματα αυτά τα οποία δεν ήταν τα προηγούμενα χρόνια.
0: Ναι, κύριε Θεοδωρή, όμως έχει τη δική του τραγικότητα. Να είναι ζητούμενο ο ρουχισμός στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Λες και βγήκαμε από τα σπήλαια πριν από λίγο καιρό ή τώρα. Θέλω να πω ότι αναφέρεστε σε βελτιώσεις που έχουν γίνει, αλλά ακόμα υφίσταται θέμα χειραφέτησης του γυναικείου ποδοσφαίρου.
1: Ξέρετε κάτι. Δυστυχώς είναι αυτό που λέτε και σας έχετε απόλυτο δίκιο. Υπάρχουν όμως πλέον και πολλοί χορηγοί οι οποίοι μπαίνουν στο ποδόσφαιρο γυναικών. Γνωρίζω προσωπικά πάρα πολλούς εταιρείες οι οποίες επενδύουν, οι οποίες, θα το πω έτσι απλά, λαϊκά, ντύνουν τις ομάδες και τους αξίζει συγχαρητήρια, είτε είναι μεγαλύτεροι σε ονόματα είτε μικρότεροι. Είμαστε μια χώρα η οποία ακολουθεί τις υπόλοιπες. Έστω και με αργά βήματα, γίνονται βήματα πρόοδου.
0: Παρακαλώ πολύ, πείτε μου συμπεράσματα παικτριών με τις οποίες έχετε δουλέψει ως προπονητής, που έχουν παίξει ομάδες του εξωτερικού και συγκρίνουν την εκεί πραγματικότητα με την εγχώρια, με την εδώ πραγματικότητα. Παρακαλώ.
1: Ναι. Τα αυτονόητα μου λέγανε περισσότερες στις χώρες που δουλέψανε, Ιταλία, Γερμανία, Αυστρία, Πολωνία, Τουρκία, σε εμάς είναι ακόμα απαιτούμενα. Αυτό είναι δύο λέξεις οι οποίες μου έχουν μείνει στο μυαλό και τις έχω χαραγμένες. Και νομίζω ότι με γνώμονα αυτή τη σύγκριση μπορούμε να βελτιώσουμε και άλλα πράγματα.
0: Όπως η ποιότητα των αγωνιστικών χώρων, η ύπαρξη εγκαταστάσεων, ο ρουχισμός, ποια άλλα θέματα.
1: Η ασφάλιση που είπαμε ότι πλέον πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Τα συμβόλαια των παιχτριών να είναι κατοχυρωμένες όσον αφορά τη μισθοδοσία τους, την κάλυψη των αναγκών τους, οι μετακινήσεις τους. Δηλαδή είναι διανόητο το 2026 να μετακινούνται οι ομάδες με τα αυτοκίνητα δικά τους και όχι με το λεωφορείο της ομάδος. Κάτι που πλέον γίνεται και πρέπει να γίνει από όλες τις ομάδες. Είναι αδιανόητο για μένα, είναι πολύ σημαντικό. Μου θυμίζει ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της δεκαετίας του 80 που πρωτοέπαιζα μικρός εγώ.
0: Και είναι και επικίνδυνο εκτός των άλλων.
1: Και επικίνδυνο πάρα πολύ στο αυτό που λέτε. Και επικίνδυνο. Βέβαια, ακόμα θα πρέπει να μιλήσουμε, βέβαια αυτό είναι πολύ γενικό και ίσως δεν μπορούμε να το λύσουμε εμείς, όσον αφορά την αντιπαλότητα των ομάδων, των μεγάλων ομάδων κυρίως. Γιατί όπως και το ξέρετε πολύ καλά, ακόμα υπάρχουν αυτοί οι 100-200 οι οποίοι προκαλούν τα θέματα, προβλήματα ανάμεσα στις ομάδες, που δεν τους ενδιαφέρει αν αγωνίζονται άντρες, γυναίκες ή παιδιά, τους ενδιαφέρει μόνο το χρώμα.
0: Η τοξικότητα μεταφέρεται και στις γυναίκες, λοιπόν.
1: Έτσι ακριβώς. Η τοξικότητα μεταφέρεται και στις γυναίκες.
0: Άρα, λοιπόν, συγγνώμη, κύριε Θοδωρή, ξεκινήσαμε τη συζήτησή μας με την καλή πρόθεση να βρούμε διάβια, να βρούμε λύσεις που έχουν εμφανιστεί στο γυναικείο ποδόσφαιρο και βλέπετε ότι καταλήγουμε και πάλι στα κεφαλαιώδη προβλήματα. Το ποδόσφαιρο λοιπόν χρήζει χειραφέτηση στην Ελλάδα, έτσι, να το πούμε έτσι,
1: ναι, ευγενώς. Βεβαίως, ακριβώς είναι. Γι' αυτό λέμε ότι δεν υπάρχει ποδόσφαιρο γυναικών και ποδόσφαιρο άντρων. Ένα είναι το ποδόσφαιρο και έτσι πρέπει να το αντιμετωπίζουμε. Εμείς οι οποίοι ασχολούμαστε άμεσα με το συγκεκριμένο αντικείμενο, το αντιμετωπίζουμε έτσι. Θα πρέπει να το δουν έτσι και αυτοί οι οποίοι είναι έμεσα εμπλεκόμενοι. Ομοσπονδία, σύλλογοι,
0: παράγοντες,
1: φίλαθλοι, βεβαίως, πάρα πολύ σωστό αυτό που λέτε. Μόνο έτσι μπορούμε να βελτιώσουμε, γιατί ξέρετε, το ποδόσφαιρο είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο το οποίο αντικατοπτρίζει την κοινωνία στην οποία ζούμε.
0: Κύριε Θοδωρίδη, με συγχωρείτε, ακόμα τον μέσο Έλληνα πολίτη, και θα μπορούσα να τον καθορίσω και με διαφορετικό τρόπο, τον ξενίζει η ύπαρξη γυναικείου πρωταθλήματος ποδοσφαίρου. Είναι έτσι,
1: Δυστυχώς υπάρχουν ακόμα τέτοια άτομα, δυστυχώς.
0: Ακριβώς. Αυτό εντοπίζει το πρόβλημα. Ότι το πρόβλημα πέρα από τα τυπικά ζητούμενα, υλικοτεχνική υποδομή, ασφάλιση, ρουχισμός,
1: συμβόλαια,
0: αυτά, έχει να κάνει με τη στάση ζωής και την κοσμοθεωρία του νεοέλληνα.
1: Κάποια στιγμή πρέπει να το ξεπεράσουμε γι' αυτό. Δεν γίνεται. Γιατί θεωρώ ότι αυτοί είναι λίγοι. Είναι λιγότεροι πλέον από αυτούς που αντιμετωπίζουν διαφορετικά το ποδόσφαιρο.
0: Λίγοι δεν είναι. Είναι λιγότεροι από άλλες εποχές. Αλλά λίγοι δεν είναι.
1: Είναι λιγότεροι από άλλες εποχές. Γιατί έβλεπα χθες, έκανα σε ένα site κάποια. Έναν έλεγχο και έβλεπα τις μεταγραφές ποδοσφαιριστριών στο εξωτερικό. Συμβόλαια ενός εκατομμυρίου, 1,5, 1,800, 2 εκατομμυρίων. Καταλαβαίνετε ότι αυτό μας θλίβει λίγο, αλλά βέβαια από την άλλη μας δίνει και ένα κίνητρο να μπορέσουμε να αλλάξουμε λίγο την νοοτροπία μας. Γιατί ξέρετε, δεν πρέπει να ρίχνουμε την ευθύνη λίγο πάντα αλλού. Υπάρχει και αυτή η πλευρά η οποία αφορά την νοοτροπία που βλέπουμε το ποδόσφαιρο γενικών.
0: Πρέπει να κοιτάξουμε μέσα μας.
1: Πρέπει να δουλέψουμε μέσα μας προπονητές, πρώτα που είμαστε εμείς οι οποίοι βοηθούμε τις ποδοσφαιρίστριες, αλλά και οι ίδιες οι ποδοσφαιρίστριες. Ίσως η καινούργια γενιά ποδοσφαιριστριών, η οποία τώρα πλέον ασχολείται και βλέπουμε ότι έχουμε πάρα πολύ καλό υλικό, πολύ καλή ποιότητα, πολύ ταλέντο, θα πρέπει να αλλάξει λίγο και τον τρόπο το οποίο και σκέφτεται, αλλά και ενεργεί.
0: Να, για να διατυπώσει επισήμως τα αιτήματά της πάνω απ' όλα, έτσι.
1: Πολύ σωστά.
0: Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα. Ευχαριστώ.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Ευχαριστώ και εσάς. Το ραντεβού μας ανανεώνεται για αύριο Κυριακή. Η Ειρήνη Παπασίση ήταν στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Τάσος Σοηλεμέζης στην τεχνική επιμέλειά της. Ο Σπύρος Τσάμης στο μικρόφωνο. Αλήθεια, η Ροξάνη παρακολουθεί ποδόσφαιρο. Ροξάν, από τους πολλοί. Καλημέρα σε όλους.

0: Era Sport 101,8.
1: Κάθε νησί έχει τη δική του ιστορία, κάθε λιμάνι τη δική του ψυχή. Η Aegean Regatta 2026 ανοίγει πανιά στο Αιγαίο. Φέτος, η Χίος, η Φούρνη, το Αγαθονήσι και η Σάμος γίνονται οι σταθμοί ενός μοναδικού ταξιδιού που συνδιοργανώνει η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και η Επιτροπή Ανοιχτής Θαλάσσης της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας.
0: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport.
2: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
3: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Ακούτε Era Sport.

Και που λέτε εκεί που ήμουνα στην κονσόλα και ψάχνα να βρω πώς θα ξεκινήσω, τι τραγούδια θα βάλουμε στην εκπομπή κτλ. Μου λέει και ο Τάσος που έφυγε και η χαρά που ήρθε. Ξεκινάμε κανονικά με το σήμα σου. Σου, έτσι, σου. Κτητικό. Και κάθομαι και σκέφτομαι ποιο σήμα μου, ρε παιδιά. Και βλέπω εδώ στη λίστα πριν από τη Σέντρα, σήμα Λαδόπουλος. Και θυμήθηκα, ρε παιδιά. Δηλαδή, ευχαριστώ και τη χαρά και τον Τάσο που με ξεβλάχεψαν, με ξύπνησαν. Θυμήθηκα που λέτε, ρε παιδιά, ότι το συγκεκριμένο τραγούδι το είχε επιλέξει ως σήμα της εκπομπής, γνωρίζοντας και την συμπάθεια που τρέφω προς το συγκεκριμένο καλλιτέχνη που τον ακούτε από πίσω να παίζει την κιθάρα του. Ο ένας και μοναδικός Άγγελος Φιλτισάκος, καλή του ώρα εκεί στη σύνταξη που απολαμβάνει ο γίγαντας ο Αγγελάρας. Μου λέει, ρε εσύ, μου είχε πει κάποια στιγμή σε μια αντίστοιχη στιγμή, αυτό θα βάλουμε για σήμα αφού σ' αρέσει και ο Γκάλαχερ. Και θυμήθηκα τώρα που μου λέει και χαρά, το σήμα σου, έτσι ξεκινάμε με το σήμα σου και μιλάς μετά πάνω, έτσι, οκ, okay, οκ. Okay.

Όπως θα καταλάβατε, λοιπόν, ξεκινάμε. Είναι 10 λεπτά, 9.30 για την ακρίβεια, μετά τις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου 22 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026. Ξεκινάει η εκπομπή πριν από τη Σέντρα. Θα πάμε παραούλα για ένα διωράκι με... να δούμε τι γίνεται με το πρωτάθλημα της Σούπερ Λίγκας που ξεκινάει φέτος και πάλι αρκετά νωρίς σε σχέση, όχι αρκετά, πιο νωρίς να το πούμε έτσι πιο σωστά, σε σχέση με τα δεδομένα που μας είχαν συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια, έρχεται να πλησιάσει και να κουμπώσει όλο ένα και περισσότερο με την έναρξη και των υπόλοιπων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Χθες ξεκίνησε η Πρέμιερ, ξεκίνησε η Λα Λίγκα, ξεκίνησε το γαλλικό. Νομίζω σήμερα πρέπει να ξεκινάει και το καμπιονάτο, οπότε είπαμε και εμείς να γίνουμε ογροπαίοι που λέγανε και στο χωριό μου, να βάλουμε αντίστοιχες κοντινές ημερομηνίες έναρξης και τη Σούπερ Λίγκα. Σήμερα λοιπόν ξεκινάει το πρωτάθλημα, θα δούμε έτσι ορισμένα πραγματάκια για αυτή την έναρξη του πρωταθλήματος και ακόμα διάφορα άλλα.

Τα ονόματα λίγο πολύ τα ακούσατε νωρίτερα. Έφυγε ο Ψηλός ευτυχώς και είμαι με δύο υπέροχες κυρίες έξω από το στούντιο. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια και αρχισυνταξία της εκπομπής η κυρία Ειρήνη Παπαζήση. Απέναντί μου με ένα... Τι θες βρε παιδί μου, μου δείχνει συνέχεια. Όχι. Παναγία μου Χριστέ μου. Απέναντί μου με το γνωστό χαμόγελο να προσπαθεί να με αποσυντονίσει, μου δείχνει με το δάχτυλο από εδώ, μου δείχνει την οθόνη, μου δείχνει το πληκτρολόγιο, μου δείχνει την κονσόλα. Η μία και μοναδική IT, να το πούμε και αυτό, Χαρά Γιαννοπούλου. Όπως θα έχετε καταλάβει, δεν χρειάζονται πολλές συστάσεις. Παραλυρία από το μικρόφωνο της Ερασπόρου, Μιχάλης Λαδόπουλος. Όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας έχετε τρεις τρόπους να το κάνετε. Ένας από αυτούς είναι το SMS, μέσω κινητού τηλεφώνου δηλαδή. Γράφετε σπορ με ποιον τρόπο θέλετε, αφήνετε ένα κενό το μηνυματάκι σας και όλο αυτό το πακετάκι το ξαποστέλνετε στο 54160. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας είναι το email του σταθμού ERASPOR, χωρίς τάφ στο τέλος, παπάκι ert.gr. Και ο τρίτος είναι αυτός που προτιμάτε οι περισσότεροι εξημών με ύψιλον, είναι το Viber στην... αναζήτηση της εφαρμογής στο κινητό σας τηλέφωνο, στο μεγεθυντικό φακό πάνω δεξιά που λέει και ο Λουκάκης, θα γράψετε ERASPOR, με το δεύτερο τρίτο γράμμα θα σας βγάλει το εικονίδιο από κάτω, κάνετε κλικ πάνω στο εικονίδιο και μπαίνετε στην πλατφόρμα για να μας στείλετε και από εκεί τα μηνύματά σας.

Λοιπόν, έτσι να ξεκινήσουμε μουσικά, να ξεκινήσουμε αφιερωματικά μουσικά, έτσι σαν φόρος τιμής σε μια από τις κορυφαίες ελληνίδες ρεμπέτησες, ίσως την κορυφαία ελληνίδα του ρεμπέτικου τραγουδιού, τη μία και μοναδική Σωτηρία Μπέλου. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1921 στα Χάλια, νομίζω, της, η Χαλιά, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς το λένε το χωριό, εκεί κάπου έξω από την Χαλκίδα, με ιδιαίτερα πολυτάραχα νεανικά χρόνια. Είδε κάποια στιγμή μια ταινία με τη Βέμπο στο σινεμά, θέλησε να γίνει τραγουδίστρια, ηθοποιός, να ακολουθήσει δηλαδή αυτή την κατεύθυνση. Οι γονείς της δεν την άφησαν. Όταν τα 17 χρονών σηκώθηκε και έφυγε από το σπίτι της, ήρθε στην Αθήνα. Εκεί παντρεύτηκε έναν ελεγκτή εισιτηρίων σε λεωφορείο. Δεν τα πήγε και τόσο καλά ο γάμος τους. Σε ένα τσακωμό του ρίξε βιτριόλι και φυλακίστηκε για περίπου 3,5 χρόνια ήταν η καταδίκη, εξέτησε 6 μήνες και έμεινε ελεύθερη, ξαναγύρισε στη Χαλκίδα. Οι γονείς της θεωρούσαν ότι την ντρόπιαζε την οικογένεια και την έδερναν σε καθημερινή βάση. Ξανάφυγε και ξανάφυγε, παιδιά, ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου του 1940 για την Αθήνα. Κάποια στιγμή στα τέλη της δεκαετίας του 40 την ανακάλυψαν ο Τσιτσάνης και η παρέα του, και έγινε αυτή που έγινε, επαναλαμβάνω, μια από τις σπουδαιότερες ρεμπέτικες φωνές στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Τώρα πάτα το χαρά.

Αυτή ήταν η τεράστια Σωτηρία Μπέλου. Όσοι είχαν και την τύχη να τη δουν και σε κάποιο από τα μαγαζιά που τραγουδούσε, κατά κύριο λόγο στο Χάραμα εκεί στην Κεσαριανή, θα έχουν διαπιστώσει ότι και η σκηνική της παρουσία ήταν στην πιο έτσι επίκη έκφραση, επιβλητική. Ο φίλος ο unknown new entry στο Viber, αφήστε τα αθλητικά λέει και πάμε για ρεμπέτικα και τσιπουράκι για τη ζέστη. Ομοιοπαθητική θεραπεία, καλή εκπομπή. Να σε καλά φιλαράκο, μόνο αν έγραφες και κάνα όνομα ή έστω ψευδόνυμο για να μη σε λέω unknown ας πούμε, θα ήταν ακόμα καλύτερο. Λοιπόν, τα αθλητικά μας ξεκινάει σήμερα με τρία παιχνίδια. Το καινούργιο πρωτάθλημα, θα μου πεις, θα μπορούσε να ξεκινήσει το παλιό, ρε Λαδόπουλο? Όχι, δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει το παλιό. Ξεκινάει το πρωτάθλημα της Super League, η πρώτη αγωνιστική, τρία παιχνίδια σήμερα. Η ΑΕΚ παίζει με τον Ηρακλή, η Καλαμάτα παίζει με τον Άρη και ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Ατρόμητο. Τρία παιχνίδια από τα οποία τα δύο έχουν την ιδιαιτερότητα να παίζουν οι νεοφώτιστοι και μάλιστα μετά από αρκετά σημαντικό χρονικό διάστημα απουσίας τους από τα σαλόνια του επαγγελματικού ποδοσφαίρου.

Ο Ηρακλής που επιστρέφει μετά από περίπου μια δεκαετία απουσίας, είπαμε, φιλοξενείται από την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, και η Καλαμάτα, η οποία ακόμα περισσότερο μετά από 25-26 χρόνια είχαν οι Μεσσίνοι να ζήσουν έτσι την έγλη και την χλειδί, να το πούμε έτσι, του μεγάλου επαγγελματικού πρωταθλήματος. Εκείνοι φιλοξενούν τυπικά το ρήμα φιλοξενό, καθότι το γήπεδο της παραλίας στην Καλαμάτα δεν είναι ακόμα έτοιμο να υποδεχθεί παιχνίδια μεγάλης επαγγελματικής κατηγορίας. Άρα οι Καλαματιανοί ξενιτεύτηκαν στην όχι και τόσο μακρινή Τρίπολη. Εκεί στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης θα υποδεχτούν τον Άρη αυτά τα δύο παιχνίδια στις 8, το τρίτο στις 9.30 ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ατρόμητο. Επαναλαμβάνω, αυτά είναι τα τρία παιχνίδια με τα οποία ανοίγει σήμερα η αυλαία του πρωταθλήματος της Σούπερ Λίγκας. Και άμα θέλετε έτσι να την κλείσουμε την πρώτη αγωνιστική, 7.30 ώρα αύριο ο Όφη παίζει με το Βόλο στο Παγκρίτιο, 9 η ώρα ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Λεβαδιακό και 9.30 ο Πανετολικός φιλοξενεί στο Αγρίνιο τον Αστέρα Τρίπολης. Θα μου πείτε, γιατί 6 Ρελαδόπουλε και όχι 7-14 είναι οι ομάδες? Καθότι όπως και πέρσι έτσι και φέτος ο Παναθηναϊκός έκανε νωρίς χρήση του δικαιώματος που έχει να ζητήσει αναβολή παιχνιδιού του λόγω ευρωπαϊκών αγωνιστικών υποχρεώσεων, και πάλι πέρσι το είχε κάνει στην πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στο παιχνίδι με τον Όφη, φέτος το κάνει στο παιχνίδι με την Κηφισιά. Προφανώς ο Νίστρουπ θέλει να ετοιμάσει όσο γίνεται καλύτερα την ομάδα εν ώψη της ρεβάνς της ερχόμενης Πέμπτης με την Χαραντετς Κράλοβε.

Για να μην ξεχνιόμαστε κιόλας, ένα πρωτάθλημα που θα έχει τρεις σημαντικές απουσίες σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, καθότι τρεις από τους τρεις παίχτες που αποτελούσαν σημεία αναφορά για τις ομάδες τους δεν θα είναι φέτος στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πρώτος και καλύτερος, έτσι να το πούμε, ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος έφυγε από τον ΠΑΟΚ, πήγε στην Ντόρτμουντ, είναι μάλιστα και στην αποστολή του αποψινού παιχνιδιού των Βεσφαλών με την Μπάγερν για το γερμανικό Super Cup. Αυτός είναι ο ένας από τους τρεις κατά την άποψή μου. Αν θεωρεί κάποιος ότι υπάρχει και κάποιος ακροατής ότι υπάρχουν και άλλοι παίχτες εφάμιλοι με αυτούς που θα ακούσετε, ακούσατε ήδη τον Κωνσταντέλια, που απουσιάζουν από το φετινό πρωτάθλημα, εδώ είμαστε, στείλτε μας τα μηνυματάκια σας. Ο δεύτερος είναι ο Πινέδα, σημείο αναφοράς στην ΑΕΚ, όχι μόνο την περσινή που πήρε το πρωτάθλημα, γενικά σημείο αναφοράς στην ΑΕΚ των τελευταίων χρόνων. Έφυγε και αυτός, επαναπατρίστηκε, πήγε στο Μεξικό. Και ο τρίτος είναι ο Τζολάκης, ο οποίος επίσης σημείο αναφοράς στον Ολυμπιακό τα τελευταία χρόνια. Χαιρέτησε και αυτός, θα συνεχίσει την καριέρα του στην Πρέμιερ και στην Χαλ.

επαναλαμβάνω, και επειδή μεγάλος άνθρωπος είμαι, μπορεί και κάποιον να ξεχνάω από αυτούς που αποτέλεσαν σημεία αναφοράς στις ομάδες τους και δεν θα είναι στο φετινό πρωτάθλημα της Σούπερ Λίγκας. Εδώ είμαστε με τα μηνύματά σας να μας τους στείλετε τις δικές σας απόψεις. Σπορ κενό μήνυμα 54160 η αποστολή για τα SMS. Ερασπορ χωρίς ταφ παπάκερ.gr το mail. Ερασπορ το Viber του σταθμού.

αν θέλετε έτσι την άποψη, την πιο σωστή κουβέντα για το ξεκίνημα του πρωταθλήματος, την είπε επειδή του δόθηκε ευκαιρία, φαντάζομαι και οι υπόλοιποι προπονητές των ομάδων κάπως έτσι θα σκέφτονται. Την είπε χθες ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, λέγοντας ότι αλλιώς ξεκινάς την προετοιμασία και άλλα σου προκύπτουν την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Και έχει απόλυτο δίκιο ο Βάσκος, με δεδομένο ότι το ξεκίνημα του πρωταθλήματος γίνεται σχεδόν ένα μήνα πριν την ολοκλήρωση της μεταγραφικής περίοδου. Φανταστείτε πόσο μετά την έναρξη της προετοιμασίας των ομάδων, όλα αυτά που βλέπαμε στην έναρξη της προετοιμασίας, αλλά ακόμα και όλα αυτά που θα δούμε στην πρώτη αγωνιστική ενδεχομένως και στη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος, να μην έχουν μεγάλη σχέση με αυτά που θα παρακολουθήσουμε στη συνέχεια της σεζόν. Επαναλαμβάνω, γύρω στα μέσα Σεπτεμβρίου ολοκληρώνεται η μεταγραφική περίοδος, υπάρχει και το παράθυρο για τους ελεύθερους. Ήδη από ό,τι βλέπετε στα διάφορα ρεπορτάζ είναι πάρα πολλές ομάδες, υπάρχει και το παράθυρο για τους ελεύθερους, ήδη από ό,τι βλέπετε στα διάφορα ρεπορτάζ είναι πάρα

0: Και για να μην ξεχαστούμε, επειδή μιλήσαμε και για τον Τέλεια που σήμερα κάνει το ανεπίσημο, ενδεχομένως και να μην πάρει χρόνο συμμετοχής στο Super Cup της Γερμανίας με την φανέλα της Dortmund, χθες είχαμε την εντυπωσιακή πραγματικά εμφάνιση του Χρήστου Τζόλη στο εναρκτήριο παιχνίδι της Πρέμιερ, όπου έπαιζαν οι δύο πρωταθλητές, ο πρωταθλητής της Πρέμιερ δηλαδή η Arsenal, ο πρωταθλητής της Championship δηλαδή η Coventry. Ο Τζόλης ήταν στην αρχική ενδεκάδα των Λονδρέζων και όχι μόνο ήταν στην αρχική ενδεκάδα, αλλά πήρε και τον τίτλο του Man of the Match, εντάξει, του ανθρώπου του παιχνιδιού. Δεν κάθεται και πάρα πολύ καλά στα ελληνικά, συγχωρήστε με, θα επιλέξω το Man of the Match. Στο πρώτο του παιχνίδι στην Premier League έδειξε ότι έχει σχεδόν την είχε αγκαλιά από τα γενοφάσκια του την κατηγορία ο Τζόλης. Εντάξει, δεν στέκομαι τόσο πολύ στα σχόλια του Αρτέτα. Δύσκολα θα μπορούσε ένας προπονητής να μην μιλήσει τόσο επιδοκιμαστικά για ένα ποδοσφαιριστή του. Στέκομαι σε αυτό που είδα. Πραγματικά, όσοι είδαν το παιχνίδι, έβλεπαν ένα Τζόλι που λέγε σε αυτός, κάτι μου θυμίζει. Είναι πολύ καλός, ρε παιδιά. Έχει κουμπώσει με την Arsenal τόσο πολύ γρήγορα. Μακάρι το παλικάρι να κάνει ακόμα καλύτερη καριέρα, να κάνει την καριέρα που μπορεί με τους Λονδρέζους. Τώρα να ανέβει πιο ψηλά, στην Arsenal παίζει, στην πρωταθλήτρια Αγγλίας παίζει, το πιο ψηλά δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσει. Λοιπόν, η ώρα είναι 12:30, είναι ώρα να πάμε σε ένα διαλυματάκι, να ακούσουμε και ένα τραγουδάκι, θα σας πούμε μόλις τελειώσει γιατί το ακούσαμε, και να επιστρέψουμε.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύγναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
6: Ακούτε Era Sport.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά,

ζημιά και την κουτάλα χάσουνε μαζί με τα ζουμιά. Ρε θες να κάνουν κίνημα του γάτου ή καρδί, κι ό,τι γλυκά ροκάνιζαν σαν φούσκα να χαθεί.

Πέτε κουβάρι. Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

ρίξανε στη στούκα κι στον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κρατήστε την

Αυτός ήταν ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Βάλαμε το... επιλέξαμε δικό του τραγούδι για να το ευχηθούμε περαστικά, καθότι αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας ο μεγάλος Βασίλης. Γι' αυτό το λόγο μάλιστα, για αυτό το πρόβλημα υγείας ακύρωσε και όλες τις παραστάσεις, παύλα συναυλίες, παύλα περιοδίες που είχε για το καλοκαίρι. Μάλιστα στην ανάρτηση που έκανε για την ανακοίνωση της ακύρωσης των συναυλιών του, έβαλε για μια πνευμονία η οποία τον ταλαιπωρεί εδώ και αρκετό καιρό. Δεν έχω μάθει, και να είχα μάθει δηλαδή, δεν νομίζω ότι είναι πράγματα που μπορούν να ανακοινωθούν από αέρος αυτά, ό,τι και να είναι. Δεν έχω μάθει τίποτα παραπάνω. Στέκομαι σε αυτό που γράφει η ανακοίνωση και ευχόμαστε σε αυτόν τον τεράστιο Έλληνα καλλιτέχνη, Έλληνα ρόκερ, περαστικά, να ξεπεράσει αυτό το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει και να είναι πάλι κοντά μας, γιατί, οκ, να το πω έτσι πολύ απλά, πολύ λαϊκά, τον αγαπάμε.

20 λεπτά πριν από τη μία, λοιπόν, συνεχίζεται η εκπομπή πριν από τη Σέντρα εδώ στην Ερασπορ. Ειρήνη Παπαζήση, Χαρά Γιαννοπούλου, Μιχάλης Λαδόπουλος, στο τρίο που σας κρατάει συντροφιά και θα σας συνεχίσει να σας κρατάει ως τις 2 το μεσημέρι. Σπορ και ενώ μήνυμα αποστολή στο 54160, ένας από τους 3 τρόπους επικοινωνίας. Έρα Σπορ χωριστά στο τέλος papaker.gr το email. Έρα Σπορ στην αναζήτηση της εφαρμογής του Viber στο κινητό σας τηλέφωνο. Στέλνετε και από εκεί το μήνυμά σας. Μια απάντηση στο φίλο το Δημήτρη που έχει στείλει ένα μήνυμα για το ότι δεν διαβάστηκαν 2 πρόσφατα μηνύματά του, τα οποία προφανώς, λέει ο άνθρωπος, και το επιβεβαιώνω γιατί τα είδα τα μηνύματα, δεν είναι προσβλητικά. Γιατί να στέλνουμε, λέει, εφόσον διαβάζεται επιλεκτικά? Καλέ μου φίλε Δημήτρη, δεν μπορώ να, ας πούμε, σε εισαγωγικά το ρήμα, να απολογηθώ για κάτι που έχουν κάνει συνάδελφοι σε άλλες εκπομπές. Αν έχεις προσέξει, εγώ διαβάζω, να μην πω μεγάλα νούμερα, το 95% των μηνυμάτων που στέλνετε. Τώρα, γιατί τα προηγούμενα μηνύματά σου δεν διαβάστηκαν, δεν μπορώ να το ξέρω. Αν μου έλεγες, ρε Λαδόπουλε, σου έχω στείλει ένα μήνυμα που δεν βρίζω κανέναν και δεν το διάβαζες, εκεί θα έλεγα, ναι φίλε, συγγνώμη, το ξέχασα ή δεν το πρόσεξα ή οτιδήποτε. Για άλλους ζητάω συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να απολογηθώ.

και μια και πιάσαμε τα μηνύματα. Πάμε λίγο. Ξεκινάμε εδώ από τον Τάσο τον Πανάθα από την Τρίπολη. Καλημέρα, Γίγαντα, λέει, και καλή εκπομπή. Επειδή βλέπω μπροστά. Έτσι βλέπει μπροστά ο Τάσαρος. Πρωτάθλημα θα πάρει ο Παναθηναϊκός. Δεύτερη ΑΕΚ. Τρίτος ο ΠΑΟΚ. Τέταρτος ο Όφη. Και πέμπτος ο Αστέρας Τρίπολης. Από εκεί κάτω δεν βλέπω καθαρά. Φίλε, αν τη βρεις τη συγκεκριμένη πεντάδα σε κουπόνι του στοιχήματος, παρεπιπτόντως θα μιλήσουμε στη συνέχεια της εκπομπής για το στοίχημα και τι δίνουν οι εταιρείες για πρωτάθλημα, υποβιβασμό, πρώτο σκόρερ κλπ. Αν το βρεις λοιπόν, αν τη βρεις αυτή την πεντάδα σε κουπόνι, να στη δίνει ολόκληρη αυτούσια την πεντάδα σε κουπόνι, βάλε 2 ευρώ, θα λύσεις το πρόβλημα της ζωής σου σίγουρα, μη σου πω και κάποιον από τους στενούς συγγενείς σου. Ξαναστέλνει, όχι, το ίδιο έχει στείλει. Okay. Το ίδιο έχει στείλει, το έχει στείλει 2 φορές, επανάληψη μήτρη μαθήσεως, okay, το καταλάβαμε, τάσαρε το μήνυμά σου. Πάμε και λίγο στα... εδώ στο Viber, ξεκινάμε από εδώ, από το φίλο τον Μανώλη. Ρόραρος ρε φίλε, πάμε δυνατά και Πανάθα μόνο ήταν για το σήμα της εκπομπής αυτό. Ο φίλος ο Τσολιάς. Κύριε Λαδόπουλε, είμαι στην καταγωγή βλάχος και δεν είμαι κοιμισμένος, ούτε θέλω να ξεβλαχέψω, μην το ξαναπείς λοιπόν αυτό ποτέ. Ευχαριστώ, καλή εκπομπή. Φίλε μου Τσολιά, επειδή έχει μείνει αυτή η έκφραση από τον, νομίζω ότι την είχε πει ο Κωστόπουλος, ο οποίος υποστηρίζει ότι μας ξεβλάχεψε λόγω των εκδοτικών του δραστηριοτήτων, ας πούμε, έχει μείνει και το λέω και για μένα, δεν το θεωρώ κακό σε καμία περίπτωση, το ξεβλαχεύω, προφανώς και τιμώ και σέβομαι τους πάντες, έτσι, και δεν είναι κάτι ο βλάχος να τιμάς και να σέβεσαι. Χωρίς βλάχο δεν θα υπήρχαμε εμείς οι υπόλοιποι Έλληνες, για να το πούμε και έτσι λίγο απλά. Οπότε μάλλον με παρεξηγείς. Αν σε στενοχώρησε με αυτό που είπε, και εδώ σου ζητάω συγγνώμη. Ο φίλος ο Σωτήρης από την ορεινή ράχη της Βέρειας, καλησπέρα, καλή προσαρμογή μετά την καλοκαιρινή σου. Τώρα η προσαρμογή, αδερφέ. Καλέ μου Σωτήρη, έχω γυρίσει, είμαι δεύτερη εβδομάδα στη δουλειά μετά την καλοκαιρινή άδεια. Από αρχές Αυγούστου έχω επιστρέψει εδώ στα μικρόφωνα και επίτρεψέ μου να σου πω ότι δεν χρειάστηκε και μεγάλος χρόνος να προσαρμοστώ και ήταν έτσι και καλή προσαρμογή, έτσι βαρβάτη προσαρμογή. Οπότε πάντως ευχαριστώ για το καλή προσαρμογή.

Ο φίλος ο Ανών και ο φίλος ο Ήλια έχουν κάνει τις εγγραφές τους, φαντάζομαι περιμένουμε και τα μηνύματά τους, τους καλωσορίζουμε στο Viber. Κύριε Λαζόπουλε, λέει ο Νίκος, θα σε μαλώσω, Δροσιά λέγεται το χωριό στην Χαλκίδα, το διορθώνει Λαδόπουλε, καλημέρα. Δεν ξέρω, okay, μπορεί να προφανώς θα έχεις δίκιο, αλλά έχω την εντύπωση ότι το 21 που γεννήθηκε η Μπέλου μπορεί να έχει άλλο όνομα. Να λεγόταν έτσι όπως Χάλια ή Χαλιά, δεν το θυμάμαι. Θα το ψάξω, αλλά okay, έξω από τη Χαλκίδα γεννήθηκε η μεγάλη Μπέλου. Καλαματάρα μόνο, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Η Δέσποινά μας, υπέροχο το κομμάτι, λέει, της Σωτηρίας Μπέλου, Μαστόρκο, okay. Ο φίλος ο Χρήστος, που είναι, Φώτη, τα κορίτσια κάνουν διακοπές για να είσαι εσύ μικρόφωνο πρωί, μεσημέρι, βράδυ, όταν γυρίσουν ξέρεις τι να κάνεις, σε μπέρδεψα με το Μιχάλη, λέει, μετά. Προφανώς κατάλαβε ότι δεν είμαι ο Φώτης, είμαι ο Μιχάλης, ο Φώτης ήταν νωρίτερα. Αλλά καλά σας κάνουν και στους δύο. Προφανώς ρε φίλε Χριστό, τέτοια πράγμα, τέτοιοι ανθρώποι που είμαστε κι εγώ παρόλας, καλά μας κάνουν. Ούτως ή άλλως πιτσιρικάδες είμαστε, αμφότεροι. Αν δεν μάθουμε τώρα τη δουλειά να ξέρουμε πώς γίνεται, πότε θα τη μάθουμε ρε παιδιά, όταν μεγαλώσουμε και γεράσουμε και ασπρίσουμε τα μαλλιά μας, για όνομα Θεού. Καλώς έρθες φίλε Κωνσταντίνα που στέλνεις το πρώτο σου μήνυμα στο Viber. Καλή δύναμη από την Καβάλα μαζί με τις καλημέρες του. Φέτος θα δούμε από τα πιο ανταγωνιστικά πρωταθλήματα των τελευταίων χρόνων. Μακάρι, γιατί και τα προηγούμενα χρόνια, Κωνσταντίνα μου, δεν ήταν, ήταν αρκετά ανταγωνιστικά τα πρωταθλήματα. Είδαμε ωραία πρωταθλήματα, είδαμε και καλό ποδόσφαιρο και είχαμε και αγωνία μέχρι το τέλος. Δεν βλέπω το λόγο γιατί να μην εξελιχθεί και το φετινό ανάλογα με τα προηγούμενα. Τάσος εξεπιδαύρου ορμόμενος ο αρχικός unknown. Ευελπιστούμε στο δεύτερο μήνυμά του για μια καλή αθλητική χρονιά. Είναι ενδιαφέρον που επανήλθε ο Ηρακλής και η Καλαμάτα έστω και χωρίς γήπεδο. Προφανώς μιλάμε για δύο ιστορικές ομάδες, περισσότερο ας πούμε συγχωρήσουν οι φίλοι της Καλαμάτας ο Ηρακλής, εντάξει η ιστορία του Ηρακλή είναι δεδομένη για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ελπίζουμε να δούμε, να τις δούμε να στέκονται πάξια. Δεν έχω δει Ηρακλή για να σας πω την μαύρη μου αλήθεια. Την Καλαμάτα πάντως που είδα την Τετάρτη στο κύπελο κόντρα στον Πανετολικό, μου άρεσε παιδιά, μου άρεσε γενικά το ποδόσφαιρο που έπαιξε. Θα μου πείτε, ρε Λαδόπουλε, ήταν σε πολύ κακή κατάσταση και ο Πανετολικός. Okay, να το δεχτώ. Αλλά πέραν της εικόνας του αντιπάλου, η Καλαμάτα έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο. Ένα έτσι, πώς να το πω, κράμα να το πω, και νεαρών και πιο έμπειρων ποδοσφαιριστών, που ξέρει τι θέλει στο γήπεδο και έχει και καλό προπονητή, δηλαδή με την Ελλάδα σύρροχη στο Φιλέας πέρσι είχε δείξει πολύ καλά στοιχεία. Φέτος σε πρώτη εικόνα δείχνει εξίσου καλά στοιχεία και με την Καλαμάτα. Στην πρώτη εικόνα μάλλον, όχι σε πρώτη. Μακάρι να λυθούν γρήγορα τα προβλήματα και να είναι έτοιμο το γήπεδο της παραλίας, γιατί παραδοσιακά δυστυχώς η ομάδα που αναγκάζεται να ξενιτευτεί έχει προβλήματα κατά τη διάρκεια της σεζόν. Έλα, Λαδόπουλε, πολλά είπες. Χαρούλα, κάνε κάποια κουμάντα από εκεί πέρα.

0: το φιλαράκι και εξαιρετικό συνάδελφος ο Κώστας Μελισσόπουλος στέλνει μήνυμα για τον ΠΑΟΚ μαζί με τις καλημέρες του, ότι έχει πρόβλημα διαρκείας, ότι η ηγεσία αποδεικνύεται καθημερινά κατώτερη των περιστάσεων, ορθή η πώληση του Κωνσταντέλια αλλά με λάθος τρόπο εντελώς, τον φυγάδεψαν λέει στην κυριολεξία, προφανώς αναφέρεται σε εκείνο το πρωινό που έφυγε για το Ντόρτμουντ και ήταν περίπου μια μισή με δύο ώρες, περίμενε στο αεροδρόμιο μέχρι να ολοκληρωθούν οι συζητήσεις και τα διαδικαστικά των διαπραγματεύσεων με τους Βεσφαλούς για να μπει στο αεροπλάνο και να φύγει για την Γερμανία. Επαναλαμβάνει αυτό που είπε και σε άλλη εκπομπή, ότι οι Ελουστόντι και οι Σανταμαρίες δεν έχουν θέση. Η ομάδα έχει μεγάλο πρόβλημα και για πρώτη φορά λέει παραδέχομαι ότι δεν είναι οι παίχτες και ο προπονητής, και συνεχίζει λέγοντας ότι το αντίτιμο με το οποίο πουλήθηκε ο Κωνσταντέλιας είναι πολύ χαμηλό για την πραγματική του αξία, δηλαδή τα περίπου 32 εκατομμύρια που κόστησε. Λένε ότι δεν έπαιξε στο Champions League και γι' αυτό δεν αξίζει παραπάνω, και με αυτό το σκεπτικό άλλοι παίκτες που έχουν παίξει στο Champions League χρησιμοποιώ ως παράδειγμα τον Μπάντο, έπρεπε να στοιχίζουν λέει μερικά δισεκατομμύρια. Το έχουμε ξαναπεί ότι υπάρχει γενικά θέμα το τελευταίο καιρό, ίσως και τα τελευταία χρόνια μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, υπάρχει μια, πώς να το πω, συνεχής απομάκρυνση, αποξένωση της ηγεσίας του ΠΑΟΚ, και προφανώς η αναφορά γίνεται για τον στον Ιβάν Σαββίδη. Από το τέλος της περσινής σεζόν μάλιστα και μετά τα πράγματα έχουν γίνει πολύ χειρότερα. Υπάρχει η εικόνα του ΠΑΟΚ στον τελικό του κυπέλου, υπάρχει η εικόνα του ΠΑΟΚ, αγωνιστικά μιλάμε πάντα, στο τελευταίο παιχνίδι των play-off με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, όπου είχε το εισιτήριο για το Champions League στο τσεπάκι του και τελικά κατάφερε να του γλιστρήσει από το τσεπάκι το εισιτήριο και να μείνει εκτός Champions League. Το συνέχισε φέτος και στο το αγωνιστικό, και στην περίπτωση του Λουτσέσκου ο τρόπος με τον οποίο έφυγε και στην περίπτωση του Κωνσταντέλια δείχνει ότι είναι γενικό το πακέτο. Δεν ξέρω αν όλα αυτά σημαίνουν ότι, για να το παραφράσουμε και λίγο, αν το πάμε και λίγο με ένα ελληνικό τραγούδι, αφήνω πίσω τα παλιά και κάνει ένα καινούριο ξεκίνημα ο ΠΑΟΚ. Δεν θυμάμαι πώς είναι ακριβώς ο τίτλος του ελληνικού τραγουδιού. Πάει «Θέλω να σβήσω τα παλιά, ευχαριστώ χαρά, ευχαριστώ χαρούλα». Και πάει να κάνει ένα ξεκίνημα καινούριο και ουσιαστικά από το μηδέν. Γιατί όταν σου φεύγει ο κορυφαίος, να το πω έτσι, προπονητής των πολλών τελευταίων χρόνων για την ομάδα σου, ή να το πούμε διαφορετικά, ο πιο πολυνίκης και πολυτιτλούχος προπονητής, και σου φεύγει και ο παίχτης σε σημείο αναφοράς της ομάδας σου, ουσιαστικά κάνεις ένα καινούριο ξεκίνημα, αν όχι από το μηδέν, σίγουρα όχι από πολύ μεγάλο νούμερο. Δεν ξέρω αν ευθύνεται αυτό. Και όσο για την αξία και τα ποσά και τα λοιπά, κάνουμε μερικές φορές και εγώ ο ίδιος ένα λάθος. Μπερδεύουμε τα υπόλοιπα πρωταθλήματα με την Πρέμιερ. Έτσι. Η Πρέμιερ είναι εκτός συναγωνισμού. Η Πρέμιερ έχει τεράστιο πακέτο χρηματικό και ξοδεύει. Τα υπόλοιπα πρωταθλήματα δεν ξοδεύουν με τόσο μεγάλη άνεση τα χρήματα. Οπότε, με δεδομένο αυτό, τα 32 που ενδεχομένως να φτάσει το τελικό νούμερο του Κωνσταντέλια δεν είναι μικρό ποσό. Και μην ξεχνάμε, παοκτζίδικα να μιλήσουμε, ότι ο Τζίμας έφυγε και αυτός με μεταγραφή από τον ΠΑΟΚ, πήγε στην Πρέμιερ, έτσι, με 23 εκατομμύρια. 23 εκατομμύρια. Αν βάλεις στη ζυγαριά την αξία του Τζίμα και την αξία του Ντέλια, αν ο Τζίμας πουλήθηκε 23, ο Ντέλιας έπρεπε να πουληθεί 55, να το πω έτσι απλά. Άιτε τα διπλά, 45. Δεν πουλήθηκε όμως 45, γιατί θα το ξαναπώ, άλλο η Πρέμιερ, άλλο τα υπόλοιπα πρωταθλήματα. Με πολύ λίγες οι εξαιρέσεις που θα δοθούν πάρα πολλά λεφτά από Ισπανίες, κυρίως Γερμανίες, εκεί και αν δεν τα δίνουν τόσο πολύ, και Ιταλίες, και εκεί δεν τα δίνουν πολύ τα λεφτά για να πάρουν για να παίχτες. Οπότε αυτό το λάθος επαναλαμβάνω και εγώ. Το έχω κάνει και μετά κάθισα και το σκέφτηκα. Μη συγκρίνουμε τα 40 του Κοστούλα, γιατί πήγε στην Πρέμιερ. Με την ίδια λογική και τα 23 του Τζίμα. Λοιπόν, να κλείσουμε έτσι την πρώτη ώρα της εκπομπής, θυμίζοντας ότι μια και η εκπομπή λέγεται πριν από τη σέντρα, έχουμε κι άλλες δύο σέντρες σήμερα. Τζάμπολ είναι η μία σέντρα, το φιλικό της εθνικής με την Πολωνία, στα πλαίσια της προετοιμασίας της εθνικής μας για τα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου. Και σερβίς είναι η δεύτερη σέντρα, ευρωπαϊκό πρωτάθλημα βόλεϊ στην Τσεχία. Η Ελλάδα παίζει με την Ουκρανία γυναικών, έτσι τα κορίτσια έχασαν χθες από τις οικοδέσποινες με 3-1. Σήμερα στις 5 παίζουν το δεύτερο παιχνίδι για τον όμιλο του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος της Τσεχίας με αντίπαλο την Ουκρανία. Λοιπόν, η ώρα πάει μία. Ναι, μία πάει, καλά το πέτυχα, παραδόξως. Ώρα να πάμε σε ένα διαλυματάκι, να κάνει και η Χαρά τα δικά της εκεί στην κονσόλα και να επιστρέψουμε για το δεύτερο ημιχρόνιο της εκπομπής.
1: Η ώρα είναι μία.

0: Era Sport 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Ακούτε Era Sport.

Εδώ είμαστε λοιπόν 6,5 λεπτά μετά τη μία το μεσημέρι του Σαββάτου 22 Αυγούστου 2026. Η Σαντάνα ελάλησαν, ο διαιτητής εσφύριξε και ξεκινάει το δεύτερο ημιχρόνιο της εκπομπής πριν από τη Σέντρα. Ειρήνη Παπαζήση, Χαρά Γιαννοπούλου, Μιχάλης Λαδόπουλος, το τρίο που σας κρατάει συντροφιά και θα το κάνει μέχρι και τη μία. Όχι μέχρι και τη μία, μέχρι και τις 2 το μεσημέρι, για περίπου μια ώρα ακόμα δηλαδή. Όποιος θέλει να επικοινωνήσει, σπορ και ενώ μήνυμα αποστολή στο 54-160 μέσω SMS, ο ένας τρόπος επικοινωνίας, ένα σπορ χωρίς staff στο τέλος, papaker.gr. Ο δεύτερος, ο τρίτος είναι το Viber, στην αναζήτηση της εφαρμογής ένα σπορ, εικονίδιο, κλικ, τα υπόλοιπα γνωστά.

Ούτως ή άλλως είχα σκοπό αυτό που σας είπα και νωρίτερα να κάνω μια παύση από τα μηνύματα που είναι αρκετά και σας ευχαριστώ. Να μιλήσουμε λίγο για το πώς βλέπουν οι μπούκιδες ή επί το ελληνικότερο οι στοιχηματζίδες το φετινό πρωτάθλημα. Ήρθε και το γλυκύτατο μήνυμα του φίλου του Ευάγγελου Λαδόπουλε, δεν δουλεύεις, δεν είναι δουλειά αυτό που κάνεις, κοπροσκύλιασμα είναι, και με επανέφερε στην πραγματικότητα για να μην στενοχωριέται και ο φίλος ότι κοπροσκυλιάζουμε. Να δούμε τι λένε οι στοιχηματικές εταιρείες για το φετινό πρωτάθλημα.

Δεν ξέρω, αλλά προσωπικά μου φαίνεται λιγουλάκι περίεργο το γεγονός ότι η ΑΕΚ έχει πάρει, έρχεται, ξεκινάει μάλλον τη σεζόν ως πρωταθλήτρια της της Super League, ξεκινάει δηλαδή με τον τίτλο, πλην όμως οι στοιχηματικές, και όταν λέμε στοιχηματικές μιλάω για όλες τις στοιχηματικές, δεν τη θεωρούν φαβορή να κάνει το back to back που λένε και στο χωριό μου, να πάρει και το φετινό πρωτάθλημα δηλαδή. Ναι μεν οι αποστάσεις στις αποδόσεις είναι μικρές, πλην όμως για ακόμη μια φορά, αν θυμάστε καλά, το λέγαμε και από τα μέσα και προς το τέλος της περσινής σεζόν, ότι παρέμενε φαβορή ο Ολυμπιακός για την κατάκτηση του περσινού τίτλου, αν και η ΑΕΚ από ένα σημείο και μετά έδειχνε ότι ήταν η καλύτερη ομάδα στο πρωτάθλημα, ή αν μη τι άλλο η πιο σταθερή ομάδα στο πρωτάθλημα, η πιο σοβαρή ομάδα στο πρωτάθλημα, έπαιζε το καλύτερο ποδόσφαιρο στο πρωτάθλημα. Βάλτε ό,τι θέλετε ως χαρακτηρισμό. Έτσι και φέτος λοιπόν το συνεχίζουμε. Δεν είναι η ΑΕΚ, σύμφωνα με τις εταιρείες στοιχημάτων, φαβορή. Φαβορή είναι ο Ολυμπιακός, με αποδόσεις που κυμαίνονται ανάμεσα στο 2,1-2,2 μέχρι το 3 παρακάτι. Δίνουν φαβορί τους ερυθρόλευκους στοιχηματικές εταιρείες για την κατάκτηση του τίτλου. Από την άλλη, η ΑΕΚ δείχνει να είναι κολλημένη στο 3 από τις 6-7 που έψαξα χθες το βράδυ. Μόνο μία δεν την έχει με τριάρι, και αυτή την έχει λίγο παρακάτω από το τριάρι, στο 2,75. Όλες οι υπόλοιπες την έχουν δεύτερο φαβορί με απόδοση στο τριάρι. Επαναλαμβάνω, Ολυμπιακός, η μεγαλύτερη απόδοση που είδα είναι το 2,9, η μικρότερη το 2,1.

από εκεί και πέρα, τρίτο φαβορί με περίπου διπλάσια απόδοση από τους δύο προηγούμενους, ξεκινάει από το 4 και φτάνει περίπου στο 5,5 είναι ο Παναθηναϊκός. Πιο κάτω ο ΠΑΟΚ, αυτή η τετράδα δηλαδή είναι βάση των αποδόσεων που δίνουν οι στοιχηματικές τα φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ο οποίος ξεκινάει από το 5,5 και φτάνει στο 7. Αυτά επαναλαμβάνω μέχρι χτες το βράδυ που κοίταξα τις διάφορες εταιρείες στα μακροχρόνια στοιχήματά τους να δω τι αποδόσεις δίνουν για την κατάκτηση του τίτλου. Και προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, είναι στοιχήματα εξού και μακροχρόνια που θα διαφοροποιούνται κατά τη διάρκεια της σεζόν και ανάλογα με την εικόνα που δείχνει η κάθε ομάδα. Αυτό επίσης που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση είναι ότι ο Όφη, αυτός ο Όφη που έχουμε δει στο κλείσιμο της περσινής σεζόν με τον τελικό του κυπέλου δηλαδή και στο ξεκίνημα της φετινής με το Super Cup και το παιχνίδι με τους Βούλγαρους για το Europa League, τον Όφη τον δίνουν πάρα πολύ χαμηλά. Όταν λέω χαμηλά, εννοώ στην κατάταξη, στην 8η θέση από πλευράς φαβοριτισμού, να το πούμε έτσι με μια λαϊκή λεξούλα, είναι η ομάδα του Ηρακλείου και με αποδόσεις που ξεκινάνε από το 501, έτσι, όχι, συγγνώμη, ξεκινάνε από το 251 και φτάνουν στο 1250. Προφανώς, και δεν λέω ότι ο Όφη θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα, μακάρι να μπορούσε να το διεκδικήσει, και έχει την ομάδα που μπορεί να χτυπήσει, να κοιτάξει στα μάτια αν μη τι άλλο όλους τους υπόλοιπους. Από εκεί και πέρα όμως, τόσο μεγάλες αποδόσεις μου φαίνονται τραβηγμένο. Λοιπόν, στην πέμπτη θέση από πλευράς αποδόσεων, πέμπτος διεκδικητής, πέμπτο φαβορί είναι ο Άρης, έκτο φαβορί είναι ο Λεβαδιακός, έβδομο φαβορί είναι ο Ατρόμητος και όγδο φαβορί, όπως είπαμε, είναι ο Όφη.

Στο θέμα του υποβιβασμού, εδώ είναι λίγο πιο συγκεντρωτικά τα πράγματα, είναι λίγο μικρότερο η εικόνα που έχω, γιατί 2-3 ήταν οι εταιρείες, τουλάχιστον από ό,τι μπόρεσα να δω εγώ, από αυτές που κοίταξε 7-8, που έχουν αυτή τη στιγμή τουλάχιστον που μιλάμε μέχρι χθες το βράδυ, έχουν βγάλει αποδόσεις για ποιες ομάδες θα είναι αυτές που θα κινδυνέψουν περισσότερο από τις υπόλοιπες με υποβιβασμό. Το παράδοξο της ιστορίας είναι ότι και εδώ, στην ίδια θέση με την άλλη κατηγορία, δηλαδή 8ο φαβορή για υποβιβασμό, όπως 8ο φαβορή για τον τίτλο είναι και εδώ ΟΦ. Εντάξει, βέβαια οι αποδόσεις είναι, κυμαίνονται γύρω στο 25 για να υποβιβαστεί ΟΦ. Τα δύο μεγάλα φαβορή, σύμφωνα επαναλαμβάνω με τις στοιχηματικές για υποβιβασμό, είναι η Καλαμάτα και η Κηφισιά. Η νεοφώτιστη Καλαμάτα, που αντιμετωπίζει και το πρόβλημα της έδρας, είναι το πρώτο φαβορί βάσει αποδόσεων σε όσες εταιρείες κοίταξα. Δεύτερη είναι η Κηφισιά, η οποία Κηφισιά μάλιστα σε κάποιες από τις εταιρείες, τις 2-3, επαναλαμβάνω, δεν είναι τόσο μεγάλο το εύρος, σε αυτές τις 2-3 προηγείται και της Καλαμάτας, είναι πιο μεγάλο φαβορί για υποβιβασμό η ομάδα των Βορείων Προαστίων. Από εκεί και πέρα, τρίτος παντού είναι ο Πανετολικός, τέταρτος παντού είναι ο Ηρακλής, πέμπτος παντού είναι ο Βόλος και έκτος παντού είναι ο Αστέρας Τρίπολης. Αυτή είναι και η κατάσταση στην ουρά της βαθμολογίας.

να κλείσουμε με σκόρερ. Εδώ ξεχωρίζουν ο Γιώβιτς και ο Ελκαμπή. Αυτοί παίζουν στην κορυφή του φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου του πρώτου σκόρερ στο πρωτάθλημα. Σε κάποιες εταιρείες είναι πρώτος ο Γιώβιτς, σε κάποιες άλλες εταιρείες είναι πρώτος ο Ελκαμπή. Πάντως αμφότεροι απέχουν από τους υπόλοιπους, που είναι ο Βάργα, είναι ο Γκαρσία, είναι ο Ντέσσερς, είναι ο Τέτε, που τον έχουν αρκετά χαμηλά, γύρω στο 10. Τον έχω βρει μέχρι και 26 απόδοση τον Τέτε να πάρει το χρυσό παπούτσι, να το πούμε έτσι, στην Ελλάδα. Είναι ο Μύθου, είναι και ο Ράφα Μύρ του Άρη. Αυτά πάνω κάτω, επαναλαμβάνω, είναι με αφορμή την σημερινή έναρξη του νέου πρωταθλήματος της Σούπερ Λίγκας, είναι πώς βλέπουν οι στοιχηματικές εταιρείες το φαβορί για το πρωτάθλημα, το φαβορί για τον υποβιβασμό και το φαβορί για τον τίτλο του πρώτου σκόρερ. Χαρά Γιαννοπούλου, φαβορί, για να μας βάλει να ακούσουμε ένα τραγούδι.

ξανά μαζί σας με κάτι που χρωστάμε από πριν. Τελικά το ψάξα, μου το στείλε και ένας φίλος, ο Γιάννης, ότι το συγκεκριμένο χωριό, να το πω έτσι, παλιά λεγόταν Χάλια και τώρα πλέον έχει μετονομαστεί σε Δροσιά. Οπότε και εγώ έχω δίκιο που είπα ότι η Σωτηρία Μπέλου γεννήθηκε στα Χάλια έξω από την Χαλκίδα, και ο φίλος που με διόρθωσε και μου είπε ότι λέγεται Δροσιά έχει επίσης δίκιο, καθότι επαναλαμβάνω, το 1921 που γεννήθηκε η μεγάλη Σωτηρία, το χωριό της λεγόταν Χάλια, πλέον λέγεται Δροσιά.

Ο φίλος ο Νικόλας από τον Άλυμο μας γυρίζει έτσι στα παιδικά μας χρόνια μαζί με τις καλημέρες του. Με ρωτάει, λέει, πόσα μπάνια έκανα φέτος. Κάμια δεκαριά πρέπει να είναι, 10-12 ταβάνι. Μη με ρωτήσεις όμως την άλλη ερώτηση που κάναμε μικρή. Μετράγαμε τα μπάνια και τα παγωτά. Παγωτά δεν θυμάμαι, φίλε, πώς έχω φάει.

Καλημέρα και στο φίλο τον Μπάρη από την Μονεμβασιά. Καλημέρα και στον φίλο τον Κωστή. Καλή ποδοσφαιρική σεζόν, λέει. Το πρωτάθλημα να το πάρει ο καλύτερος μέσα από την ευγενή άμυλα. Εδώ πρώτο SMS από το φίλο τον 384, ο Γιάννης από τα Χανιά. Ο Μεντιλίμπαρ πάλι στον πάγκο, θαυμαστικό. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, άλλο θαυμαστικό. Μάλιστα. Εντάξει, okay, όλοι είδαν τι συνέβη μετά τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού από την Ναϊμέχεν, που κάποιοι το θεωρούσαν δεδομένο ότι ήταν τα τελευταία παιχνίδια του Βάσκου στον πάγκο του Ολυμπιακού. Μετά υπήρξε αυτή η συνάντηση με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, πολύ ωριπό, όπως είπε και στη συνέντευξη τύπου χθες. Ο Μεντιλίμπαρ τα βάλαμε κάτω και είδαμε τι πρέπει να κάνουμε. Ο Μεντιλίμπαρ συνεχίζει. Θέλετε την άποψή μου? Δικαίως συνεχίζει. Το μόνο που πρέπει να διορθώσει είναι να βρει και κάποιους εναλλακτικούς τρόπους παιχνιδιού, καθότι λίγο πολύ από πέρσι έχει αρχίσει να φαίνεται αυτό. Τον έχουν καταλάβει τον τρόπο παιχνιδιού του Βάσκου και τον αντιμετωπίζουν αρκετά πιο άνετα και αποτελεσματικά σε σχέση με το ξεκίνημά του. Ευτυχώς το διόρθωσε το μήνυμα ο φίλος ο Τάσος ο Πανάθας από την Τρίπολη. Έχεις απόλυτο δίκιο, λέει. Είναι λίγο τραβηγμένο η πρόβλεψη που έκανε νωρίτερα. Το αλλάζω, λέει, τότε και λέω. Πρώτος Παναθηναϊκός, δεύτερη Κηφισιά, τρίτος ΠΑΟΚ, τέταρτος Όφη, πέμπτη η ΑΕΚ. Okay. Καλή επιτυχία, φίλε μου, αν το παίξεις, Τάσο μου, να το παίξεις. Να το παίξεις, να οικονομήσεις, να στείλεις και κανένα ψιλικοκό εδώ σε εμάς που αναφέραμε και το μήνυμά σου και το διαβάσαμε και πολλές φορές, μάλιστα.

φίλος ο Δημήτρης, δεν έχουν ακουστεί καθόλου τα γκολ του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού, ούτε του ΠΑΟΚ τον γκολ ακούστηκε. Φίλε, από τη στιγμή είναι, πώς να το πούμε, όχι αρχή, είναι πάγια τακτική εδώ πέρα, από τη στιγμή που τα γκολ που πετυχαίνουν οι ελληνικές ομάδες στα ευρωπαϊκά παιχνίδια δεν είναι σε απόλυτα θετικό αποτέλεσμα, δεν παίζουν στα γκολ. Παίξανε τα τρία γκολ του Όφη που του έδωσαν αυτή την σπουδαία, μεγάλη και νίκη πρόκρισης ουσιαστικά επί της Λεύσκη.

Ο Νίκος θέλει ένα περίεργο μήνυμα. Για χαρά στους υπόλοιπους απίκους του Ισραήλ, καλή δύναμη. Ο φίλος ο Φίλιππος, παγωτατζής από το Γκεζελκίρχεν. Έχω νεύρα, λέει, γιατί διαβάζετε όλα τα μηνύματα όλα τα μηνύματά μου, αμάν πια, και δεν είμαι βλάχος, αλλά θέλω να με φωνάζετε βλάχο. Να σε καλά, Φίλιππε. Okay, εντάξει, μην το κάνουμε και θέμα. Υπάρχουν κάποιοι που εκνευρίζονται και κάποιοι που δεν εκνευρίζονται. Όλα δεκτά και όλα σεβαστά. Ο φίλος ο Γιάννης, αυτό που λέγαμε πριν, χάλια λεγόταν παλιά το χωριό, λέει, τώρα λέγεται Δροσιά. Ο φίλος ο Γιώργης, έλα άνοιξε. Πανάθα από το Βόλο, αν η πεντάδα έρθει όπως ο Τάσος την πρόβλεψε, ο Τριπολιτσιώτης, και δεν την παίξει, θα έχει από μένα το νομιοπαθή 100 ευρώ για τις μπύρες ή για γυαλιά να βλέπει και από 5 και κάτω. Μακάρι να μπορούσα παραπάνω, λέει ο φίλος ο Γιώργης. Ωραία, είδες, Τάσο, έχεις βάλει και ίντριγκα στο όλο θέμα. Έβαλες και άλλους στο κόλπο των προβλέψεων. Ο φίλος ο Βαγγέλης θεωρεί την ΑΕΚ φαβορή στην εκκίνηση. Έβαλες κι άλλους στο κόλπο των προβλέψεων. Ο φίλος ο Βαγγέλης θεωρεί την ΑΕΚ φαβορή

Όταν λοιπόν ξεκινάει ένα πρωτάθλημα, η ομάδα που το κατέκτησε την προηγούμενη χρονιά, έστω και ένα τσίκρε παιδιά, είναι φαβορή για να το κατακτήσει και αυτή τη χρονιά. Δεν συμβαίνει αυτό σε αυτά που σας διάβασα πριν και τα είδατε στις στοιχηματικές εταιρείες.

0: από φίλος ο Δημήτρης που είχε στείλει το μήνυμα του, το παραπονιάρικο μήνυμα που δεν του είχαν διαβαστεί προηγούμενα μηνύματά του. ΑΕΚ είμαι, αλλά έχω μικρές προσδοκίες για φέτος. Λέει, βλέποντας το Super Cup και το πρώτο, το πρώτο παιχνίδι, το ευρωπαϊκό. Καμιά ομάδα, λέει, αναφερόμενο στον ΠΑΟΚ, δεν πρέπει να υποτάσσεται σε κανένα ποδοσφαιριστή. Ο Κωνσταντέλιας έπρεπε να έχει φύγει πέρσι. Όχι να του τηλεφωνήσει προσωπικά ο Σαββίδης και να του δώσει αυτά που του έδωσε για να παραμείνει. Δεν πρόκειται να γίνει μεγάλη ομάδα ο ΠΑΟΚ αν υποτάσσεται σε ένα παίκτη. Εδώ θα διαφωνήσω, όποιος και αν είναι αυτός. Και προφανώς εννοώ ότι η Ουεφαλώνα και Ουεφαδρίντ, προφανώς εννοεί την Μπαρσελόνα και τη Ρεάλ, δεν θα έπρεπε να υποταχθούν σε Μέση και Κριστιανού. Η ΜΑΕΚ και Μίλαν ποτέ δεν έχουμε υποταχθεί σε παίκτη. Δεν είναι υποταγή σε παίκτη. Το να τον κρατήσεις ένα χρόνο παραπάνω, όπως ουσιαστικά έγινε μετά που δεν προχώρησε η μεταγραφή του Ντέλια πέρσι και προχώρησε φέτος, δεν είναι υποταγή στον παίκτη. Απλώς το έχω πει και θα το ξαναπώ, είναι μερικοί παίκτες που είναι τόσο δεμένοι με τον κόσμο, δηλαδή τους έχει τόσο βαθιά στο ψυχικό του κομμάτι ο κόσμος, που δεν μπορεί ο κόσμος, όχι ο παίχτης, δεν υποτάσσεται στον παίχτη. Ίσως να υποτάσσεται περισσότερο στο να μην πάμε κόντρα στον κόσμο παρά στο να μην πάμε κόντρα στον παίχτη. Και δεν ξέρεις κι αν και ο ίδιος ο Ντέλιας ήθελε τόσο πολύ πέρσι να φύγει. Αν θυμάμαι καλά, διορθώστε με αν κάνω λάθος, πρέπει να ήταν η Στουτγκάρδη αυτή που τον είχε ζητήσει πέρσι. Έτσι, και τον γυρίσανε από το αεροδρόμιο πες. Μπορεί να μην ήθελε τόσο πολύ και ο ίδιος ο παίχτης πέρσι. Φέτος η Ντόρτμουντ είναι εντελώς διαφορετική περίπτωση, παιδιά, έτσι. Μιλάμε για την δεύτερη καλύτερη ομάδα της Γερμανίας, η οποία, μην το ξεχνάμε, είναι φυτόριο, δηλαδή είναι από τις ομάδες που αναπτύσσουν και εξελίσσουν ποδοσφαιριστές στην ηλικία του Κωνσταντέλια και του Καρέτσα και τους χρυσοπουλάνε στην συνέχεια με κύριο παραλήπτη, να το πούμε έτσι, κύριο αποδέκτη, να το πούμε διαφορετικά, την Bayern. Λοιπόν, πέρασε το και μισή, πάμε διαλυματάκι, δεν ξέρω τι έχει, δεν έχουμε πολλά πράγματα, ας ακούσουμε και ένα τραγουδάκι να μπούμε μουσικά στο τελευταίο μισάωρο.
1: Era Sport 101,8.

Και μπήκαμε λοιπόν και στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Πριν από τη Σέντρα επαναλαμβάνω ο τίτλος. Ειρήνη Χαρά Μιχάλης, Παπαζήση Γιαννοπούλου Λαδόπουλος, επαναλαμβάνω το τρίο που σας κρατάει συντροφιά και θα συνεχίσει και για τα υπόλοιπα 23 λεπτά να σας κρατάει συντροφιά. Σπορ και ενώ μήνυμα αποστολή στο 54160 τα SMS, erasport@papaker.gr το email, erasport το Viber και παιδιά, αυτό θα πει να σ' αγαπάνε φλογισμένα. Έρχεται εδώ ένα SMS από το φίλο το Βασίλη τον Μπαουκτζή από τα Ιωάννινα. Την αγάπη μου, λέει, και δίπλα έχει 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτό θα πει ζεστή και θερμή αγάπη. Να σε καλά, φίλε Βασίλη, και καλό κουράγιο με το νέο κυματάκι καύσωνα που μας περιμένει από σήμερα και για τις υπόλοιπες μέρες. Και μην τρελαινόμαστε, παιδιά, καλοκαίρι είναι, έτσι. Αυτές, όχι ακριβώς αυτές, αλλά και αυτές είναι οι θερμοκρασίες του καλοκαιριού. Μην τρελαινόμαστε να λέμε πω τι θα κάνουμε. Ό,τι κάναμε και στις προηγούμενες περιπτώσεις θα κάνουμε και τώρα, και αντίστοιχα με το χειμώνα, ό,τι κάνουμε στα πολύ βαριά κρύα θα κάνουμε και στα περισσότερο βαριά κρύα. Μην τρελαινόμαστε. Αυτό.

φίλος ο Χρήστος ρωτάει τα ποσοστά του Άρη στις στοιχηματικές εταιρείες. Όπως είπαμε και πριν, φίλο, Άρης είναι πέμπτο φαβορί βάσει των προβλέψεων των εταιριών και των αποδόσεών τους. Τον βρήκα με μικρότερη απόδοση το 75 και μεγαλύτερη απόδοση το 300. Επαναλαμβάνω, είναι πέμπτος στις αποδόσεις. Ο Λεβαδιακός είναι έκτος, να το ξαναπούμε. Ο Ατρόμητος είναι έβδομος και ο Όφι είναι όγδος, που ξεκινάει από 251 και φτάνει μέχρι το 1250 ως απόδοση για την κατάκτηση του τίτλου.

Ο Βασίλης από το Αγρίνιο προσπαθεί να δώσει μια εξήγηση για το γεγονός ότι οι στοιχηματικές θεωρούν τον Ολυμπιακό φαβορή για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ενώ η ΑΕΚ ξεκινάει ως τιτλούχος. Όλοι οι προπονητές καλοί είναι. Για να πάρει, λέει, μια ομάδα το πρωτάθλημα, θα πρέπει να υπάρχουν ένας-δυο παίχτες να την τραβάνε. Δες όπως έγινε παλιότερα με τον Ελαραμπή, τον Ελκαμπή, τον Πινέδα και τον Γιώβιτς, τον Ζίβκοβιτς. Γι' αυτό είναι τόσο δύσκολο το back to back. Okay, θα συμφωνήσω μαζί σου, αλλά δεν ισχύει το ίδιο και με τα υπόλοιπα, ρε Βασίλη, πρωταθλήματα, τα ευρωπαϊκά, όπου στην Αγγλία θεωρούν την Arsenal, καλά στη Γερμανία τώρα ποιος θα μπορούσε να θεωρήσει άλλη ομάδα εκτός από την Bayern, αλλά για την Αγγλία, ας μείνουμε στην Αγγλία, γιατί και στη Γαλλία είναι η Paris και στην Ιταλία είναι η Inter. Ας μείνουμε στην Αγγλία, που είναι το πιο αμφίροπο και το πιο δύσκολο πρωτάθλημα παγκοσμίως. Θεωρούν την Arsenal και πιστεύω ότι ένας από τους βασικούς λόγους για τον οποίο στην Αγγλία η Arsenal θεωρείται το φαβορί για να πάρει και φέτος τον τίτλο είναι το γεγονός ότι το πήρε πέρσι. Και αν θυμάστε, αν έχετε παρακολουθήσει εκείνη την εκπομπή, την είχατε ακούσει, που έκανα σύγκριση με τα περσινά και τα φετινά του υπερυπολογιστή του Sky Sports, πέρσι είχε βγάλει ως φαβορή για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στη Λίβερπουλ, φαντάζομαι με βασικό επιχείρημα ότι είχε πάρει το προπέρσινο πρωτάθλημα. Αυτό. Ο φίλος ο Παναγιώτης μαζί με τις καλησπέρες, το εντάξει, 2:20, καλό μεσημέρι να πούμε, ρε Παναγιώτη, καλύτερα. Επανέρχεται στο θέμα της Εύβοιας, ακόμα χάλια το λέμε, λέει, το χωριό, και την Αμάρινθο τη λέμε Βάθια και την Κάνιθο τη λέμε Καράμπαμπα. Okay. Ορίστε, είδες, μιλήσαμε για το χωριό που γεννήθηκε η Σωτηρία Μπέλου και μάθαμε και γεωγραφία, παιδιά, και γεωγραφία. Ο Διονύσης, ο Παναθηναϊκός, χρειάζεται 1-2 γρήγορους και νέους παίχτες στην άμυνα για να βοηθήσουν τους δύο Ολλανδούς, καθώς και ενίσχυση στο κέντρο με δύο πολύ καλούς μεσοεπιθετικούς. Ο Καμαρά ίσως δεν κάνει για τον Παναθηναϊκό, ας κάτσει στον πάγκο μέχρι να έρθουν παίκτες. Για την άμυνα ίσως να διαφωνήσω λίγο, εκεί δεν νομίζω ότι θέλει τόσο μεγάλη ενίσχυση. Στο κέντρο σίγουρα θα χρειαστεί ενίσχυση, γιατί τουλάχιστον ως τώρα, αυτό που έχει δείξει ως τώρα, μπορεί το παλικάρι να γίνει σούπερ στη συνέχεια της χρονιάς, αλλά αυτό που έχει δείξει ως τώρα ο Καμαρά δεν μπορεί να βοηθήσει, και φάνηκε και στο παιχνίδι με τους Τσέχους της Χράντετς Κράλοβε προχθές.

Ο φίλος ο Πέτρος γελώντας καλό μεσημέρι, πες το φίλο Πανάθα τον Τάσο νοεί προφανώς να αλλάξει πλευρό. Ο φίλος ο Άρης, εγώ σαν ο Άρης από την Ξάνθη, εγώ αν και Παναθηναϊκός βλέπω πρωταθλήτρια την ΑΕΚ. Ο φίλος ο Βαγγέλης, ο Βαγγέλης ο Νότο από το Μαρούσι Παοκτζής, το να θεωρούμε ως αυτονόητο ένας καλός παίχτης να φεύγει μεταγραφή στο εξωτερικό δείχνει πόσο χαμηλού επίπεδου είναι το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα και πόσο φτωχές συγκριτικά σε μπάτζετ οι ομάδες μας. Για το δεύτερο σκέλος του μηνύματός σου φίλε, δεν το συζητάμε. Είναι όχι φτωχές σε μπάτζετ, είναι πανφτωχές σε μπάτζετ. Δεν μπορείς να συγκρίνεις τις κορυφαίες ελληνικές ομάδες με τις δεύτερης ταχύτητας, μην πάω στις κορυφαίες γιατί εκεί είναι η απόσταση από τη γη ως το φεγγάρι, έτσι, με τις δεύτερης ταχύτητας. Τώρα, το χαμηλού επίπεδου είναι το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, μπορεί να σημαίνει, να σου το πάω λίγο διαφορετικά, να κάνω το συνήγορο του διαβόλου, μπορεί να το δεις και διαφορετικά, ότι είναι υψηλού επίπεδου, γι' αυτό και οι καλοί μας παίχτες έχουν τέτοιου είδους προτάσεις από το εξωτερικό. Μπορείς να το δεις και έτσι. Έχει δύο όψεις το συγκεκριμένο νόμισμα. Συμφωνώ απόλυτα με το μήνυμα του Διονύση και της Μάγκη. Παίχτες σημαίες δεν υπάρχουν πλέον, αγοράζονται και πολλούνται τα πάντα. Οι εποχές Κούδα, Δελικάρη, Δωμάζου, Δαβουρλή, Μαύρου, Παπαϊωάννου, προσθέτω και Σαραβάκου, έχουν περάσει και δεν υπάρχει επιτροπή. Προφανέστατα, παιδιά, καθότι το ποδόσφαιρο είναι πλέον επαγγελματικό και σε οτιδήποτε επαγγελματικό το κάθε πράγμα έχει τη τιμή του. Και καλός ή κακός, καθκός αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, γιατί μιλάμε για ανθρώπους, δεν μιλάμε για αντικείμενα, ο ποδοσφαιριστής θεωρείται περιουσιακό στοιχείο της οποιασδήποτε ανώνυμης εταιρείας. Και εγώ Γιάννη να είμαι τώρα, λέει ο Δημήτρης, για έλα στην Καρδίτσα να δεις τα σαραντάρια μας. Κουράγιο και σε σένα Δημήτρη μου, τι να σου πω. Γεια, καλέ. Ο ΠΑΟΚ έχει τον Τάισον, αλλά μάλλον χρειάζεται και τον Μάικ Τάισον. Δεξιά τον Mayweather, κορυφή τον Ζαμπίδη και αριστερά όποιον ξέρει να ρίχνει γροθιά. Γιατί ποδόσφαιρο δεν παίζουν τουλάχιστον να κερδίζουν στα σημεία. Χιουμοριστικό, ωραίος φίλε Νίκο. Ωραίος φίλε. Ωραίος, καλό το μηνυματάκι σου. Ο φίλος ο Σταμάτης από την ΚΟ. Και εδώ πάντως λέει η ζέστη χτυπάει, άμα θελήσει να το ανοίξει. Έλα, το άνοιξε παιδιά. Και εδώ η ζέστη χτυπάει πρωτάθλημα και μάλιστα αίτητο. Και είπαμε ρε παιδιά, ξεκινάει το πενθήμερο των σαρανταριών, μπορεί και λίγο παραπάνω. Έτσι, okay, το είπαμε αυτό. Καλή χρονιά λέει, προφανώς αναφερόμενο στο πρωτάθλημα. Ο φίλος ο Άγγελος. Το γαλάζιο της θάλασσας ηρεμεί το μυαλό, έχει στείλει μια φωτογραφιούλα με ένα καφεδάκι σε ένα τραπεζάκι και βράχος με θάλασσα η θέα στο βάθος. Το γαλάζιο της θάλασσας λοιπόν ηρεμεί το μυαλό, ο καφέ ζεσταίνει την καρδιά και η φύση μας υπενθυμίζει ότι τα πιο όμορφα ταξίδια ξεκινούν σε μια στιγμή ηρεμίας. Πολύ σωστός φίλε, και γενικά η ηρεμία πάντα είναι ένα καλό ξεκίνημα για οτιδήποτε.

Φέτος το παίρνει η Πανάθα και ας μην γεμίζει το μάτι κάποιον, λέει ο Παναγιώτης σε νέο μήνυμα. Ο φίλος ο Χρήστος, άκου φίλε, λέει, όταν οι ομάδες πλέον είναι ανώνυμες εταιρείες, η έννοια περιουσιακό στοιχείο ισχύει, σου αρέσει ή όχι. Εντάξει, αυτό είπα. Είναι περιουσιακό στοιχείο το ότι εγώ, εμένα δεν μου αρέσει. Ποσό ενδιαφέρει το Σαββίδη, το Μαρινάκι, τον Αλαφούζο, τον Ηλιόπουλο, τον Καρυπίδη, τον οποιοδήποτε πρόεδρο ομάδας. Είναι περιουσιακό στοιχείο. Αν εμένα δεν μου αρέσει, είναι δικαίωμά μου. Όχι δικαίωμά μου, θέμα μου, πρόβλημά μου μάλλον, για να το πω καλύτερα. Δεν θα ασχοληθεί κανείς με το τι αρέσει και τι δεν αρέσει το Ελλαδόπουλο. Ο πρόεδρος έχει το περιουσιακό στοιχείο στα χέρια του, έχει μια πρόταση η οποία θεωρεί ότι ταιριάζει και τελείωσε και η ιστορία. Αν αρέσει το Ελλαδόπουλο, έχει καλός. Αδιάφορο. Αν δεν αρέσει, ακόμα πιο αδιάφορο.

φίλος ο Παναγιώτης, ο Τρικαλινός, ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή έχει παίχτες, αλλά δυστυχώς δεν έχει προπονητή. Ο Δανός έχει δείξει ως τώρα σε παιχνίδια κατώτερης δυναμικότητας ότι δεν μπορεί να κοουτσάρει σωστά. Αυτοί που πέρσι φώναζαν και έδιωξαν τον Μπενίτεθ, γιατί δεν παίρνουν θέση τώρα για το Δανό? Ίσως γιατί είναι πολύ νωρίς ακόμα, φίλε Παναγιώτη. Οκ, okay, το είπαμε και προχθές, όχι προχθές, χθες, ότι το κουουτσάρισμα και ο τρόπος διαχείρισης του παιχνιδιού με τη Χράντετς από τον Ίστρουπ δεν ήταν σωστός. Δεν μπορεί να μην έβλεπε ο αρμόδιος και ο γνώστης και ο επιστήμονας, να το πούμε έτσι, ότι η ομάδα είχε πρόβλημα στη μεσαία γραμμή, στο μαρκάρισμα της μεσαίας γραμμής, και να βάζει στο παιχνίδι παίχτες οι οποίοι δεν το έχουν και τόσο πολύ, ρε παιδιά, στο μαρκάρισμα. Πώς να το κάνουμε? Ούτε ο Ντέσερτς, ούτε ο Γιάκουσιτς το έχουν και τόσο πολύ στο μαρκάρισμα. Το να κάνει αυτό και να βάζει τέτοιους παίχτες μέσα και να χάνει εντελώς το κέντρο στο τελευταίο τέταρτο, Οκ, ήταν λάθος. Αλλά στον δούμε λίγο. Θα είναι τεράστιο λάθος, θα το ξαναπώ, το έχω ξαναπεί, οποιαδήποτε κίνηση κατά του Νίστρουπ θα είναι τεράστιο λάθος. Θα ξαναμπλέξει σε περίεργα πράγματα τον Παναθηναϊκό. Ούτως ή άλλως, και αυτό το έχετε ακούσει από εδώ, από την Era Sport, είναι λαχείο. Είναι προπονητής με προπονητική καριέρα 3,5 χρόνων, εκ των οποίων η πρώτη φορά που βγαίνει από τα σύνορα της πατρίδας του, και εκ των οποίων χρόνων τα 2,5 ήταν εξαιρετικά και το 1 δεν ήταν και τόσο καλό, για να το πούμε και έτσι.

Λοιπόν, για να πάμε και λίγο σε προγραμματάκια τώρα, μια και η εκπομπή είναι πριν από τη σέντρα, να δούμε πώς έχουμε με τις σέντρες. Ξεκινάμε μετά από τα εξωποδοσφαιρικά. Η Εθνική Μπάσκετ παίζει 8 με την... μισό λεπτάκι να το σιγουρέψω, γιατί το είπα έτσι πολύ γρήγορα ότι το παιχνίδι της Εθνικής είναι στις 8. Ναι, εντάξει, το πέτυχα. Παραδόξως. Στις 8 είναι το παιχνίδι της Εθνικής με την Πολωνία, φιλικό προετοιμασίας εν όψη των προκριματικών του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Μπάσκετ. 5 η ώρα το δεύτερο παιχνίδι της Εθνικής Γυναικών για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Τσεχίας, αντίπαλος η Ουκρανία. 3 παιχνίδια για την πρώτη αγωνιστική της Σούπερ Λίγκας, 8 η ώρα τα 2, η ΑΕΚ με τον Ηρακλή και η Καλαμάτα με τον Άρη, 9:30 το τρίτο, ο Ολυμπιακός με τον Ατρόμητο. Πρέμιερ, 2:30 το παιχνίδι της Νεοφώτης της Χαλ του Τζολάκη κόντρα στην Manchester United. 5 η ώρα, 3 παιχνίδια. Η Everton παίζει με την Crystal Palace, η Ipswich με τη Sunderland και η Nottingham με την Lynch. Και 7:30 ώρα ολοκληρώνεται το σημερινό πρόγραμμα της Premier με το παιχνίδι της Bradford κόντρα στην Tottenham. Έχουμε Γαλλία, Ligue 1. 6:15 Lens Auxerre, 3:45 τα υπόλοιπα 4, Le Mans Brest, Nice Lorient, Toulouse Lyon και Troyes Paris FC. Έχουμε Ισπανία σε 3 διαφορετικές ώρες τα 3 παιχνίδια που υπάρχουν στο πρόγραμμα της La Liga. 6 ώρα Bilbao Σεβίλη, 8:30 Valencia Θέλτα και 10:30 Espanyol Real. Και έχουμε και στην Ιταλία, πάμε, ξεκινάει και το καμπιονάτο Serie A αν προτιμάτε σήμερα. 2 παιχνίδια στις 7:30, η Ίντερ παίζει με τη Μόντσα και η Ουντινέζε με την Κόμο, άλλα 2, 10:15 η Πάρμα παίζει με την Κάλιαρη και η Τζένοα με την Νάπολη.

είμαι ο Πέτρος, όπως υπογράφει, λέει ότι ούτε ο Αλαφούζος ήθελε να δώσει τον Ιωαννίδη και όλοι ξέρουμε τι έγινε από εκεί και πέρα. Οκ, ο Αλαφούζος δεν νομίζω να μην ήθελε να δώσει τον Ιωαννίδη. Ή τουλάχιστον δεν νομίζω να ήταν τόσο αρνητικός. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, και πολύ καλά λεφτά πήρε για την εικόνα που είχε ο Φώτης την περίοδο που έφυγε για τη Sporting Λισαβόνας. Τώρα, φέτος έχει αρχίσει ο Ιωαννίδης να ξαναβρίσκει τον καλό εαυτό του και να παίζει καλό ποδόσφαιρο στην Λισαβόνα και πήρε και πολύ καλά λεφτά, επαναλαμβάνω, για την εικόνα που είχε τότε ο Φώτης. Άρα δεν είμαι 100% σίγουρος αν ήθελε ή δεν ήθελε να τον δώσει. Και ο φίλος ο Ιωάννης, ο φίλος που είπε ότι δεν υπάρχουν σημαίες και θυμήθηκε παίκτες, αναφέρθηκε και μεταξύ άλλων και στον Κούδα. Ο Κούδας δεν υπήρξε ποτέ αληθινή σημαία. Μιλάει προφανώς για τότε που είχε συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό και έπαιξε τον ΠΑΟΚ αναγκαστικά, όπως λέει ο φίλος ο Γιάννης, λόγω της λεβέντικης τάσης του Προέδρου Κανελάκη, που τον ανάγκασε να επιστρέψει από τον Ολυμπιακό που ήταν η λαχτάρα του. Άντε, και να κλείσουμε με αυτό το μήνυμα. Ο φίλος ο Νίκος, ο οποίος είναι και το πρώτο που στέλνει καλωσόρισες, θα ήθελα τη γνώμη σου για τις μεταγραφές του Ολυμπιακού. Καλέ μου φίλε, γνώμη με δύο παιχνίδια δεν μπορεί να εκφράσει κανείς, έτσι. Να τους δούμε λίγο, γιατί έρχονται και όλο ένα και καινούργιοι παίχτες στον Ολυμπιακό. Να τους δούμε λίγο, να παίξουν 3-4 παιχνίδια, να έχουμε ένα καλό δείγμα γραφής και μετά να μπορέσουμε να πούμε τη γνώμη. Γιατί τώρα ό,τι και να πούμε θα το πάρει ο αέρας. Και κλείνω, ο Δημήτρης από τη Λάρισα, η μεγάλη United πήρε κάποιο παίχτη. Έκλεισε χτες τον Μπαλέμπα από την Brighton. Και επειδή μιλάγαμε για πακέτα εκεί στην Premier, γύρω στα 80 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τα bonus πήγε αυτή η μεταγραφή. Λοιπόν, κάπου εδώ η ώρα πάει παραπέντε. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σταματήσω να κοπροσκυλιάζω στην Era Sport, όπως είπε και ο φίλος νωρίτερα, και να βρω κάπου αλλού να κοπροσκυλιάσω, ο φίλος ο Ευάγγελος. Από την Ειρήνη Παπαζήση που ήταν στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, από τη Χαρά Γιαννοπούλου που ήταν στην κονσόλα των ήχων και από τον Μιχάη Λαδόπουλο που παραλυρούσε για ένα δίωρο από το μικρόφωνο της Era Sport. Να είστε καλά, να έχετε μια καλή συνέχεια. Μην ξεχνάμε τα τρία πρώτα παιχνίδια τα σημερινά για την Super League. 8 η ώρα ΑΕΚ Ηρακλής και Καλαμάτα Άρης και 9:30 Ολυμπιακός Ατρόμητος. Αυτά από εμάς, εσείς μένετε συντονισμένοι, ακολουθεί ραδιοεφημερίδα. Να είστε καλά, γεια σας και πάλι.

0: Era Sport 101,8.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον ντοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: Ακούτε Era Sport.

7 λεπτά μετά τις 2 ώρα σπορ, 101,8, καλό μεσημέρι, είναι η ραδιοεφημερίδα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων. Η Ερένη Παπαζήση έχει την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής και ο Θάνος Μπλούνας είναι στο μικρόφωνο.

0: Ξέντρα στο πρωτάθλημα της Super League σήμερα με τρεις αγώνες. ΑΕΚ Ηρακλής στις 8, Καλαμάτα Άρης την ίδια ώρα στις 8 και Ολυμπιακός Ατρόμητος στις 9.30, μετάδοση όλων των αγώνων από την Era Sport. Μέσω της Era Sport αλλά και τηλεοπτικά μέσω της ΕΡΤ 2 Sport, ο φιλικός αγώνας της εθνικής ομάδας μπάσκετ με αντίπαλο την Πολωνία, ένας αγώνας προετοιμασίας εν ώψη των προκριματικών αγώνων που θα δώσει για το παγκόσμιο κύπελλο μπάσκετ. Νωρίτερα στις 5 έχουμε τον αγώνα της Ουκρανίας με την Ελλάδα και αυτός μέσω της ΕΡΤ 2 Sport τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά μέσω της Era Sport θα μεταδοθεί, αγώνας βόλεϊ Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών. Και βεβαίως σήμερα έχουμε Premier League, έχουμε πρωτάθλημα Γαλλίας, League 1, Bundesliga, κύπελο Γερμανίας, με δύο παιχνίδια να έχουν ήδη αρχίσει, Vechen, Bayer Leverkusen 0-0 και Cottbus Augsburg 2-0 στο 10ο λεπτό, αγώνες και για το ισπανικό πρωτάθλημα και για το ιταλικό και για το πορτογαλικό. Όλα τα μεγάλα πρωταθλήματα έχουν αρχίσει και θα παρακολουθούμε την εξέλιξή τους. Όπως παρακολουθούμε και τις εξελίξεις στον Παναθηναϊκό, υπάρχουν νεότερα σχετικά με τον Τσάπρα και τον τραυματισμό του. Μας ενημερώνει ο Χρήστος Κοντός. Μας ακούει ο Χρήστος. Έλα Χρήστο, ναι.
1: Ναι, καλησπέρα, καλησπέρα Θάνο μου, καλησπέρα και στους φίλους. Λοιπόν, έχουμε τα νέα για τον Τσάπρα, τα οποία είναι αναμενόμενα, δεν είναι ευχάριστα. Έχει πάθει φλάση στη γάμπα. Αυτό σημαίνει ότι μίνιμουμ χρόνος αποχής είναι 20 μέρες. Σημαίνει ότι χάνει τον αγώνα ρεβάνς με την Ράντετ, χάνει τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, τρίτη αγωνιστική. Και οριακά θα προλάβει τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην Πέμπτη. Κάπου εκεί δηλαδή είναι η εκτίμηση για τον χρόνο της επιστροφής του. Αλλά επειδή η φλάση στη γάμπα είναι η πιο περίεργη φλάση, η πιο υπουργή φλάση που μπορεί να συμβεί, έχουμε δει παραδείγματα παιχτών όπως ο Γετβάη που ταλαιπωριόταν συχνά από τέτοια φλάση στο Σέγκεφελ, που αντί για 20 γυρνάγαν σε 1,5 και σε 2 μήνες. Με δεδομένο ότι ο Καλάμπρια είναι οριακά στο να παίξει, την Πέμπτη είναι ήδη 1,5 μήνα εκτός. Και η εκτίμηση είναι ότι ωραϊκά θα προλάβαινε να παίξει στο μάτι με τη Χράτετ. Ενδεχομένως ο Μαθάκος να πάει στο παιχνίδι αυτό που είναι μισή του χρονιά στην Ευρώπη ή όλη τη χρονιά, αν θέλει. Γιατί καθορίζει και το αν θα συνεχίσει στο κόφρεσμα.
0: Με τον Κάτρι.
1: Κατά πάσα πιθανότητα με τον Κάτρι.
0: Όπως έγινε και στο παιχνίδι της περασμένης Πέμπτης, όταν βγήκε ο Τσάπρας λόγω τραυματισμού.
1: Δεν την ξέρει τη θέση, την παίζει αναγκαστικά. Είδαμε ότι είχε αρκετά θέματα στη συνεργασία του με τα πόρτα μπροστά στην κάλυψη της θέσης γενικότερα. Ναι. Είναι μια κακοδαιμονία. Γενικά ο Παναθηναϊκός έχει χτυπηθεί πάρα πολύ.
0: Από τραυματισμούς από πέρυσι. Δηλαδή τώρα δύο δεξιά μπακ και τα δύο να τραυματίζονται και είναι καλοκαίρι, είναι Αύγουστος. Δεν το συναντά συχνά. Αλλά και πέρυσι και πέρυσι ένα σύνολο τραυματισμών, ας πούμε, ειδικά από τον Ιανουάριο και μετά.
1: Έχασε συνέχεια. Έμεινε ένα χρόνο εκτός ο Ντέσσερ, ένα χρόνο εκτός σχεδόν ο Πελίτρη. Ναι, ναι, ναι. Ο Πελάκης καθόλου. Έμεινε έξω τρεις μήνες ο Μπακασέτης και πάρα πολύ παίκτες.
0: Το ένα τρίτο του ρόστερ σχεδόν ήταν τραυματισμένο.
1: Έπαιζε play-off και είχε 9 απουσίες.
0: Ναι.
1: Είναι ένα πρόβλημα αυτό το οποίο βλέπουμε ότι διονύζεται.
0: Συνεχίζεται.
1: Έχει μια κακοδαιμονία η ομάδα και πηγαίνει στραβά τα πράγματα. Λοιπόν. Αυτή είναι η ίδια. Καλή συνέχεια σε
0: ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Κοντό. Ο Τσάπρας λοιπόν θλάσει. 20 μέρες εκτός, μετά τις 3 και 5 ο Στέλιος Σωτηρόπουλος μαζί μας για να μιλήσουμε αναλυτικά για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Και από τον Παναθηναϊκό πάμε στον Ολυμπιακό, πρεμιέρα για τον Ολυμπιακό όπως είπαμε σήμερα στο πρωτάθλημα, 9.30 στο Γιώργιος Καραϊσκάκης με αντίπαλο τον Ατρόμητο, για έναν Ολυμπιακό ο οποίος αναδομείται, αναμορφώνεται, ανασχηματίζεται, πολλά τα μεταγραφικά θέματα, στην Αθήνα ο Γκονζάλες για να υπογράψει και από εκεί και πέρα πολλές ανοιχτές περιπτώσεις, Βάργα, Μέλεπ, Φρέντρουπ, Πουέρτα. Θα μας μιλήσει για όλα αυτά ο Μπάμπης Παπάζογλου και θα μας πει και για τα πλάνα του Μεντιλίμπαρ για τον σημερινό αγώνα, τι δηλώσεις έκανε, τι σκέφτεται όσον αφορά την εντεκάδα, ειδικότερα θα έλεγα εγώ στη δεξιά πλευρά της ομάδας. Σε ακούμε Μπάμπη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι Θάνο, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Θα ξεκινήσουμε από τα αγωνιστικά γιατί με τα μεταγραφικά και με όλα αυτά που γίνονται τις τελευταίες μέρες και πολύ σωστά είπες, ο Ολυμπιακός αναδομείται, παίρνει παίχτες και θα περιμένουν και ακόμη πιο σημαντικές κινήσεις τις επόμενες μέρες. Ξέρεις, το αγωνιστικό έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα, αλλά όπως έχουμε πει πολλές φορές, οι μεταγραφές γιατί γίνονται.
0: Να το επαναφέρουμε.
2: Όχι, γιατί γίνονται οι μεταγραφές, για να ενισχυθείς. Πού θα βγει αυτό στο γήπεδο. Ξεκινάει το πρωτάθλημα. Σήμερα έχει αγώνα ο Ολυμπιακός. Δεν είναι πια φιλικό, είναι επίσημο παιχνίδι. Και η αλήθεια είναι θάνο ότι τα τελευταία χρόνια ο Ολυμπιακός κερδίζει στην Πρεμιέρα, αλλά δύσκολα. Δυσκολεύεται πολύ. Θυμίζω πέρσι με τον Αστέρα Τρίπολης στο Καραϊσκάκι 2-0, αλλά και τα δύο γκολ στο τέλος, στις καθυστερήσεις. Πρόπερσι, ξέρω στο Βόλο, είχε δυσκολευτεί, τα βάλε στο δεύτερο ημίχρονο κάποια στιγμή τα γκολ και κέρδισε. Τελευταία, η δε τελευταία του απώλεια ήταν απέναντι στο σημερινό του αντίπαλο με τον Ατρόμητο. Δηλαδή, να 0-0 στο Καραϊσκάκι. Mm-hmm. Οπότε, πάντα κρύβει αυτό που λέμε παγίδα.
0: Και βλέπω εδώ, μια και πιάσαμε έτσι λίγο την προϊστορία των την ιστορία των αναμετρήσεων. 25 αγώνες με γηπεδούχο τον Ολυμπιακό, 21 νίκες ο Ολυμπιακός, 2 ισοπαλίες και 2 νίκες ο Ατρόμητος εκτός έδρας.
2: Ναι, και 2 νίκες.
0: Με γκολ 60-13.
2: Οπότε, πάντα αυτό που λέμε ότι πάντα. Που ισχύει δηλαδή, ότι πάντα κρύβουν παγίδες στις πρεμιέρες. Ισχύει για όλες τις ομάδες και πρέπει να είσαι καλός για να πάρεις αυτό που θέλεις. Και ειδικά για τον Ολυμπιακό που ξεκίνησε άσχημα τη σεζόν, που είχε τον αποκλεισμό από την Αϊμέχεν, που είχε την κακή εικόνα σε αυτά τα παιχνίδια, τη δυσκολία να σκοράρει και γενικώς όχι καλές εμφανίσεις, όχι πιστικές εμφανίσεις. Με μια κρίση που ξεπεράστηκε γρήγορα με την απόφαση του Βαγγέλη Μαρινάκη να μην προχωρήσει αλλαγή προπονητή, αλλά με απόφαση να αλλάξει σημαντικά το ρόστερ. Με ότι αυτό συνεπάγεται. Τώρα υπάρχουν νέα παιδιά, υπάρχουν νέοι στο ρόστερ που θα μπαίνουν άλλοι πιο γρήγορα, άλλοι πιο αργά. Δηλαδή, για παράδειγμα, το εξήγησε και ο Μεντιλίμπα στις δηλώσεις που έκανε. Ο Φρόιλερ δεν έχει κάνει προετοιμασία. Χρειάζεται λίγο χρόνο παραπάνω. Θα κοιτάξει, να του δώσει χρόνο συμμετοχή, να τον βάλει στην ομάδα, αλλά χρειάζεται λίγο χρόνο παραπάνω. Τι Κνιζιάνο που έπαιζε με τον Αριστερό Αστέρα. Mm-hmm. Και αυτό όμω είναι ένα νέο πρόσωπο στον Ολυμπιακό και δεν ξέρω αν θα είναι ο παίχτη που θα ξεκινήσει.
0: Τους έχει στην αποστολή όμω και τον Κνιζιάν και τον Φρόιλερ.
2: Όλους και τον Ορτέγκα, που είναι πιθανό ο goalkeeper να ξεκινήσει. Είναι διαφορετική περίπτωση, γιατί και ο Ορτέγκα δεν έχει κάνει προετοιμασία το καλοκαίρι, αλλά είναι goalkeeper, είναι και έμπειρος και έχει δείξει καλή εικόνα, είναι πιθανό να τον χρησιμοποιήσει σήμερα ο προπονητής του Ολυμπιακού.
0: Από την αποστολή, Μπάμπη, βγαίνουν κάποια συμπεράσματα. Δηλαδή, βλέπουμε ξανά, ας πούμε, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι είναι εκτός.
2: Καλά, ο Ταρέμι έχει πάει η Σαουδική Αραβία, αλλά να δούμε και αν θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή του. Γιατί υπάρχουν και θέματα και εκεί. Και ο Γιάννη σου πει είναι προ παραχώρηση. Μην κρυβόμαστε. Ναι.
0: Και έχει Ελκαμπή και Ζώτα Σίλβα.
2: Εδώ δεν είχε μπει στην Ευρωπαϊκή Λίστα.
0: Ναι.
2: Η έκπληξη ήταν να υπολογιζόταν. Όχι, θα φύγει ο Γιάρεμτσουκ και μάλιστα υπάρχει και δημοσίευμα στο εξωτερικό ότι όλο το καλοκαίρι προσπάθησε να τον πάρει η Κρακοβία, αλλά δεν μπορούσε να καλύψει το μισθό του, το συμβόλαιό του. Και ότι υπάρχουν και άλλες ομάδες που ενδιαφέρονται για τον Ουκρανό. Εγώ η αίσθηση που έχει δημιουργηθεί και στον Ολυμπιακό γενικά είναι ότι μάλλον το παιδί τα έχει βρει με τη Λιόν από πέρσι και νόμιζε ότι θα φύγει τσάμπα. Δεν υπάρχει το τσάμπα, έτσι δεν είναι. Το Ακυλιόν δεν έκανε την οψιόν αγορά, δηλαδή δεν άσκησε 5 εκατομμύρια. Έχει αυτή τη βδομάδα τον επαναληπτικό με τη Φενέρ. Αν περάσει, αν μπει στη League Face του Champions League, περισσότερα έσοδα, να δούμε αν θα κάνει μια πρόταση. Αυτό θα έβλεπα ως λύση. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα το δούμε στην πορεία. Η άλλη τη ομάδα δεν υπάρχει στον Ολυμπιακό. Όλοι οι παίκτες που είναι στην ομάδα και υπολογίζονται, 24, είναι στην αποστολή. Είναι και ο Ζώτα Σίλβα, όπως είπες, που ξεπέρασε τον τραυματισμό του.
0: Δεύτερος και δεύτερος επιθετικός ο Κλέιτον.
2: Ο Κλέιτον.
0: Ελκάμπη
2: και αυτός είναι αβέβαιος και τα λοιπά. Και ο Ζώτα τον Ολυμπιακό τον έχει στην ανακοίνωση ως επιθετικό, αλλά το παιδί είναι πίσω παίζει. Πίσω από το center four.
0: Τι δήλωσε ο Μεντιλίμπαρ.
2: Ο Μεντιλίμπαρ είπε τα αυτονόητα ότι πρέπει να κερδίσουμε αυτό, ότι πρέπει να μπούμε καλά στο πρωτάθλημα. Εξήγησε κιόλας και για πέρσι, πρέπει να καταλάβουμε ότι και οι άλλες ομάδες δυνάμωσαν. Δεν είναι το ίδιο το ποδόσφαιρο. Πριν 10 χρόνια, 12, δεν θα μπορούσε να πάρει ο Όφη το κύπελο, να πάρει και το Super Cup. Όλες οι ομάδες έχουν δυναμώσει και οι αντίπαλοι μας και αυτοί επενδύουν. Είπε και για τη συνάντηση με τον Μαρινάκη ότι μπορεί να κάτσει πολλές ώρες, αλλά πήγε καλά. Ότι οι αλλαγές στο ποδόσφαιρο γίνονται, πρέπει να το καταλάβουμε σε όλες τις ομάδες, γίνονται πολλές ακόμη και τώρα που συζητάμε και επανέλαβε και ότι υπό αυτήν την έννοια πόσο σημασία έχει να κάνεις προετοιμασία όταν άλλη ομάδα ξεκινάει και άλλη ομάδα μπαίνει στα επίσημα παιχνίδια και ειδικά μετά το Σεπτέμβρη. Και όντως αυτό είναι μια πραγματικότητα. Για το Μεντιλίμπαρ τώρα το σημαντικό είναι, όπως και για κάθε προπονητή αλλά και για κάθε ομάδα συνολικά, να μπορέσει να δείξει μια βελτίωση. Αυτό. Βέβαια, Αυτό θα γίνει περισσότερο όταν μπουν και άλλοι παίκτες, γιατί κακά τα ψέματα θα τα πούμε και για τα μεταγραφικά. Ο Ολυμπιακός παίζει, θέλει να κάνει μια ακόμη μεγαλύτερη σοβαρή ενίσχυση. Και όταν μιλάμε για ποσά που ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια, καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι παίκτες που σε καμία περίπτωση είναι συμπληρωματικοί να δώσουν μια ακόμη λύση. Είναι παίκτες για να μπουν δεκάδα και να δώσουν. Να ανεβάσουν την ποιότητα μια ομάδα. Αυτή είναι. Mm-hmm. Αυτό είναι, είναι η στόχευση. Οπότε, πολύ πιθανό είπαμε Ορτέγκα. Εντάξει, ο Πόποβιτς έχει δείξει το παιδί ότι είναι έτοιμο σε παίξει τα δύο μάτια με την Αϊμέχεν. Δεξιά, μάλλον Ροντινέι. Αφού δεν έχει αποκτηθεί άλλο μπακ, υπάρχει ο Σάλιακας, αλλά ο Ροντινέι έπαιξε με την Αϊμέχεν. Είναι μια πιθανότητα. Αριστερά, είπα, επειδή ναι, μεν είναι αποδράσει, αλλά είναι λίγε μέρε στην ομάδα ότι Κνιζιάν που προέρχεται για βασικό είναι πιθανότητα με τον Δού. Τον Μπρούνο.
0: Να δούμε ποιον είπες, τον Μπρούνο αντί Μπρούνο. Του. Ναι. Αριστερά, ναι.
2: Ο Ρέτσος με τον Πιρόλα, μια πιθανότητα. Ο Έσε, θα δούμε ποιον θα έχει δίπλα του. Ο Φρόιλερ, είπα, δεν είναι έτοιμο το παιδί για να παίξει την αρχή. Είναι πολύ μεγάλη έκπληξη να το βάλει κατευθείαν. Σου πω να του δώσει. Και μια πιθανότητα να είναι ο Μουζακίτης, θα δούμε. Και όλοι καμπεί στην κορυφή, δεν το συζητάμε. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Και τώρα από εκεί και πέρα από πίσω. Σωσά που πήγε καλά με την Ναϊμέχεν, έδειξε πράγματα το παιδί. Ρόκα, Ζέλσον, αυτή. Από εκεί να βγει η δεκάδα. Ναι, ποτέ δεν δείχνει ξεκάθαρα δεκάδα με τη Λίμπαρ πριν τις αγώνες. Γι' αυτό λέμε για πιθανότητες. Εντάξει, υπάρχουν και άλλοι παίκτες που διεκδικούν θέσεις στο αρχικό σχήμα. Αλλά παραπάνω και τον Ολυμπιακό, οι περμιέρες καλά είναι, δεν είναι τόσο καλά. Δυσκολεύεται, δεν είναι ποτέ εύκολες. Και ειδικά τώρα. Θέλει και μια καλύτερη εμφάνιση. Επαναλαμβάνω όμως ότι, όπως είπα και για τους υποψήφιους στην δεκάδα, μην περιμένουμε το νέο πρόσωπο πολλά να αλλάξει. Το χώρο το έλεγα και τις προηγούμενες μέρες. Όχι γιατί ο κάθε προπονητής και ο Μεντιλίμπαρ κοιτάζει τους παίκτες που έχει κάνει προετοιμασία που είναι πιο έτοιμοι, αλλά και γιατί κάποια παιδιά έχουν 3-4 μέρες. Για παράδειγμα, ο Γκονζάλης, για να πάμε και στα μεταγραφικά που μου είπες, που ήρθε χθες, έχει υπογράψει, έχει περάσει ιατρικά, αυτά όλα τα πάντα. Φωτογραφίσεις, τώρα επειδή είναι και social και το έχουμε πει πολλές φορές, κάνουν οι ομάδες και πιο εντυπωσιακά πράγματα, μπορεί να μην γίνει σήμερα η ανακοίνωση, αλλά είναι καθαρά τυπικό το θέμα της ανακοίνωσης.
0: Ο Γκονζάλης είναι ο επιθετικός τώρα που έρχεται, έτσι.
2: Ο επιθετικός και μάλιστα...
0: Θα είναι ο ένας από τους δύο που θα πάρει ο Ολυμπιακός.
2: Κάτσε να δούμε τι θα γίνει με τον Τρίτα. Κάτσε να δούμε τι θα γίνει με τον Τρίτα. Γιατί αν φύγει ο Κλέιτον, θα υπάρξει χώρο. Ξέρετε, είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει στην Ελλάδα.
0: Άρα, αν μείνει ο Κλέιτον, τελειώνει με Γκονζάλες, LKB Γκονζάλες Κλέιτον δηλαδή.
2: Κοίταξε, οι θέσεις είναι καλυμμένες. Αλλά παραπάνω πολύ νωρίς για να τα λέμε αυτά. Ναι. Και ένα πρόβλημα που έχει ο Ολυμπιακός. Έχει δύο προβλήματα ο Ολυμπιακός. Mm-hmm. Ένα πρόβλημα και έχει πολλούς ξένους. Και επειδή θα κάνει τουλάχιστον αριστερές μεταγραφές, κάποιοι πρέπει να φύγουν. Και πλέον δεν υπάρχουν παίκτες που να λες, έλα εντάξει, φεύγει. Εύκολα. Τα φύγουν να πάνε να ληφθούν και λίγο πιο δύσκολες αποφάσεις. Ναι. Εκτός αν ο Μεντιλίμπαρ δεχτεί το μεγαλύτερο ρόστερ και να έχει 4 και 5 παίκτες εκτός ευρωπαϊκής λίστας που πάλι πάνε ονόματα, δεν το βλέπω να γίνεται αυτό. Ναι. Βλέπω να φεύγουν κάποιοι παίκτες. Mm-hmm. Το ποιοι θα φύγουν θα το δούμε και στην πορεία. Πάντως, αν βάλει κάτω.
0: Έχει να κάνει και με αυτούς που θα έρθουν. Το ποιοι θα φύγουν.
2: Γιατί θα δουν άλλοι τρεις τουλάχιστον. Ο Ολυμπιακός πάει να πάρει τρεις παίκτες. Δεν είναι το θέμα να το λέω εγώ, που γίνονται επαφές. Επίσης το δεύτερο πρόβλημα είναι η αφορά με τους Έλληνες. Αυτό το κομμάτι έχει ένα θέμα Ολυμπιακός. Θα ήθελα να είναι Έλληνα, αλλά δεν κινείται. Δεν έχουμε δει να κάνει μια κίνηση για κάποιον από τους διαθέσιμους αυτή τη στιγμή. Η μόνη κίνηση που είχαμε επιβεβαιώσει και για διάφορους λόγους δεν περπάτησε και το καταλαβαίνουμε γιατί ήταν του Γιαννούλη. Ήταν. Α, και αρχικά για τον Τζάπρα. Να μην το ξεχάσω γι' αυτό. Ναι. Που είχε αρχικά εμπλακεί, αλλά αποσύρθηκε. Δεν. Το κινήσει. Γενικώς δεν ήταν πολύ ζεστός. Η μόνη περίπτωση που πραγματικά θα την προχωρούσε και θα πλήρωνε και καλά λεφτά είναι του Γιαννούλη. Που το παιδί, ενώ τα είχε βρει ο Ολυμπιακός με την ΑΟΚΣ, που είχε πει ότι θέλω λίγο παραπάνω χρόνο, είχε δεχτεί πίεση και τελικά την βρήκε την άκρη. Που τον πήρε, όπως αναμενόταν. Ναι. Δηλαδή, προημερών, για παράδειγμα, είχαμε πει ένα σενάριο, δεν ξέρω αν το είχαμε συζητήσει μαζί, για αριστερό μπακ ότι θα μπορούσε να πάρει ο Ολυμπιακός στο Λυκογιάννη. Δεν έκανε ποτέ κίνηση. Ήταν σενάριο. Ναι. Το παιδί πήγε σενάριο, βασικό που είχε πρόταση. Οπότε θα πρέπει να δούμε
0: για
2: και.
0: Για το Λυκογιάννη, το σενάριο ήταν τώρα για αυτό το καλοκαίρι.
2: Ναι, λέγαμε το προηγούμενο διάστημα. Υπήρχε ένα σενάριο ότι αν φύγει ο Μπρούνο, να πάρει και κανέναν Έλληνα ο Ολυμπιακός. Ναι. Γιατί ψάχνει κάποιον Έλληνα, κάποιον πρέπει να πάρει. Σε κάποια θέση πρέπει να πάρει. Θέση ο αριστερού μπακ δεν θα ήταν, ξέρεις, παράλογο να πάει να πάρει έναν Έλληνα, έστω για δεύτερο, για αναπληρωματικό.
0: Ναι,
2: υπήρχε ένα σενάριο για τον Νικολαγιάννη. Δεν είχαν ποτέ κίνηση. Ο σενάριο ήταν. Mm-hmm. Δεν ήταν ποτέ υπαρκτό. Δεν μπήκε ο Ολυμπιακός να πάρει ένα τηλέφωνο να δει την κατάσταση του, ξέρεις, οικονομικά κτλ. Δεν ασχολήθηκε, πολύ απλά. Οπότε γι' αυτό σου λέω ότι κάποια στιγμή πιστεύω ότι μέχρι το τέλος μεταγραφικής περίοδου θα γίνει και κάτι με έναν Έλληνα. Θα δούμε ποιος μπορεί να είναι αυτός. Για τον Γκοζάλες πηγαίνεται χαμός στο Μεξικό. Βλέπεις ότι εκεί ήταν ίδια. Κάτι το είχαμε καταλάβει και από τον Μπινέδα, το σύριαλ που είχε με την ΑΕΚ τα προηγούμενα χρόνια. Γίνεται ο κακός χαμός. Συνέχεια ασχολούνται. Ρώτησαν τον Αλμέιδα, λογικό είναι, γιατί έχει περάσει από το ελληνικό ποδόσφαιρο, από την ΑΕΚ, και είπε είναι συναρπαστικό το ελληνικό ποδόσφαιρο, εντάσσεται σε ένα μεγάλο σύλλογο, έναν από τους μεγαλύτερους στην Ευρώπη. Εντάσσεται σε ένα ισχυρό θεσμό. Είναι καλό βήμα αυτό που κάνει και το εύχομαι τα καλύτερα να προσαρμοστεί και να δείξει τι μπορεί να κάνει σε όλη την Ευρώπη. Μέχρι που υπάρχουν Μεξικανοί, και δεν ξέρω αν έχει προχωρήσει το θέμα, που είναι οι φαν της Τσίβας και του Γκονζάλες, αν μπορούν να βλέπουν τα παιχνίδια του Ολυμπιακού.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό, δηλαδή γίνεται χαμός. Και νομίζω ότι κάποιος θα πάρει τα δικαιώματα. Υπάρχει ένας τρόπος στο Μεξικό για να δουν τα παιχνίδια του Ολυμπιακού, να κάθουν να βλέπουν τον Γκονζάλες πώς πάει.
0: Mm-hmm.
2: Έχει κάνει και βέβαια και μια μεταγραφή που έχει κοστίσει πάρα πολύ. Εμείς ξέραμε αρχικά ότι θα πάει 8,5 συν 2 μπόνους. Από το Μεξικό βγαίνει πάνω από γύρω στα 12 εκατομμύρια. Και νομίζω ότι είναι κοντά σε αυτό που λένε οι Μεξικανοί. Ότι είναι πάνω από 10 τα σκέτα, τα νέτα που λέμε, τα σίγουρα, συν καναδιάρι μπόνους. Και 20% νομίζω κάτι σε Τσίβας και καλό συμβόλαιο και το παιδί πάνω από 1,5 το χρόνο. Αυτά είναι τα του Γκονζάλες.
0: Τώρα για τις άλλες περιπτώσεις.
2: Ναι. Για τα χαφ υπάρχει πάντα ο Πουέρτα, δεν είναι εύκολη περίπτωση. Δεν μπορώ να σου πω κάτι παραπάνω από αυτά που είπα χθες. Δηλαδή, αυτά που καταφέρατε στον Ολυμπιακό δεν υπάρχει παραμικρή ενημέρωση για τα μεταγραφικά. Από την Ισπανία βγαίνει ότι δύο ομάδες, ο Ολυμπιακός και ο Σαντάντερ, είναι σε διαπραγμάτευση. Οι δικές μας πληροφορίες αναφέρουν ότι πράγματι ο Ολυμπιακός έχει συζητήσει και είναι ανοιχτό το θέμα, αλλά είναι ακόμη όχι κοντά αυτό και τα λοιπά, είναι ανοιχτό, όπως το λέω. Θα μπορούσε να πει κανείς 50-50, mm-hmm. μπορούσε να πει κανείς. Εάν επιμείνει η Σαντάντερ στα 20, που είναι η ρήτρα του, δεν μπορεί να το δώσει ο Ολυμπιακός. Στην πατρίδα του Πουέρτα λένε ότι μπορεί να μπει η Νότιχα. Ναι, θα μπορούσε να είναι σενάριο. Αλλά ήδη ο Ολυμπιακός έχει πάρει δύο δανεικούς από την Νότιχα.
0: Δύο έχει ή τρεις.
2: Βέβαια, δύο.
0: Δύο.
2: Τον Ζώτα και τον. Πες να το ακόλουθα. Και τον. Το θυμηθώ. Ο Κάρμο είναι μεταγραφή. Mm-hmm. Ο Κάρμο τον έχει αγοράσει.
0: Νομίζω το περιθώριο είναι έως τρεις δανεισμούς από την ίδια ομάδα. Αν έχει δύο, λοιπόν, μπορεί να κάνει έναν ακόμη δανεισμό.
2: Αλλά δεν είχε βγει μέχρι στιγμής για να το ξεκαθαρίζουμε. Δεν είχε βγει ότι ο Ολυμπιακός, ότι μάλλον μπαίνει η Νότια να τον πάρει. Που ήταν το απλό, ξέρω, να συμβεί. Επάσχετος, θα το δούμε πώς μπορεί να εξελιχθεί. Υπάρχει από χθες το βράδυ και το ρεπορτάζ από την Ιταλία, ότι ο Ολυμπιακός έκανε πρόταση για τον Φρέντρουπ. Είναι ένα όνομα που το είχαμε αναφέρει και χθες, ότι όντως υπάρχει ο μέσος της Τζένοα, ότι ο Ολυμπιακός έκανε πρόταση και η Τζένοα αρνήθηκε. Κάτσε γιατί κόλλησα. Ο Σα, έλα, ο Γκουστάβο Σα. Περιμένω τόσο ώρα να δω ποιος είναι ο παίχτης ο δεύτερος που έχει πάρει ο Ολυμπιακός από την Νότια Μουντανικό. Λοιπόν, ότι ο Ολυμπιακός έκανε πρόταση για τον Φρέντρουπ της Τζένοα και απορρίφθηκε. Και εκεί για γύρω στα 10 εκατομμύρια. Για τον Πουέρτα, ο Ολυμπιακός έχει δώσει κάτι παραπάνω στην πρώτη επαφή από 10. Βλέπεις παντού, μιλάμε για 10 εκατομμύρια, 10 πλάς. Αλλά για τον Πουέρτα, νομίζω πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος για να είναι πολύ το ποσό, αρκετά το ποσό για να τον πάρει ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
2: Και γι' αυτό βλέπουμε και άλλες περιπτώσεις. Του Φρέντρου που ξέραμε ότι είναι υπαρκτό, ή και από την Ιταλία, ότι ο Ολυμπιακός έκανε και πρόταση, απορρίφθηκε. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και εκεί. Μπορεί να υπάρχει κι άλλος παίχτης. Θα το δούμε.
0: Ναι.
2: Θα το δούμε. Για τον Εξτρέμ, χθες που είχε βγει από τη Σεβίλη ότι ο Ολυμπιακός είναι κοντά στο Βάργκας, ο Ολυμπιακός το διέψευδε και αυτή είναι μια πραγματικότητα. Δηλαδή δεν είναι τόσο κοντά όσο το παρουσιάζουν οι Ισπανοί. Ο Ολυμπιακός δεν είπε ότι δεν υπάρχει ο Βάργκας ή ότι δεν μιλάει με τη Σεβίλη για τον Βάργκας. Είπε ότι δεν είναι κοντά ή πολύ κοντά ή έτοιμο να τον κλείσει. Θα δούμε και εκεί. Στη Γαλλία επιμένουν και για τον Νταβιντασβίλη. Και για τους δύο ή για οποιονδήποτε εξτρέμ, οι συζητήσεις γίνονται επίσης πάνω από 10 εκατομμύρια.
0: Mm-hmm.
2: Καταλαβαίνει δηλαδή κανείς ότι ο Ολυμπιακός πάει να πάρει δύο παίχτες με ένα ποσό που σίγουρα θα είναι πάνω από 20, μπορεί να είναι 25, μπορεί να είναι και το υπερβεί κιόλας. Μόνο για δύο παίχτες. Γι' αυτό είπα ότι κοιτάζει πάρα πολύ ψηλά, με ότι αυτό συνεπάγεται και τον βαθμό δυσκολίας. Η τρίτη περίπτωση για τον Μπακ είναι ο Μέλε, ο διεθνής Δανός. Δεν έχω κάτι παραπάνω να σου πω γι' αυτό. Δεν ξέρω πραγματικά κάτι παραπάνω. Πέρα από το ότι ο Ολυμπιακός όντως το έχει ψάξει. Το αν μπορεί να γίνει ή όχι θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Γενικά, μέσα στο Σαββατοκύριακο είναι δύσκολο, για να μην πω απίθανο, να προκύψει κάτι οριστικό. Αλλά ποτέ μην είμαστε σίγουροι σε μια μεταγραφή.
0: Ο Μέλε είναι ελεύθερος ή παίζει σε...
2: Είναι Βολσμπουργκ.
0: Βολσμπουργκ.
2: Ναι, έπεσε, αλλά είναι και διεθνής δανός. Εντάξει, δεν είναι τόσο απλό. Ξέρεις, όσο πάμε προς το τέλος μεταγραφικής περίοδου, να έχουμε υπόψη μας ότι οι παίχτες αυτού του επίπεδου, σου λένε να πάρω λίγο ακόμη χρόνο, μήπως Αγγλία, μήπως αυτό, γιατί είναι καλά ονόματα. Mm-hmm. Και όσο βλέπουν ότι δεν, και υπάρχει μια δελεαστική πρόταση από άλλη ομάδα, το συζητάνε.
0: Mm-hmm.
2: Αλλά είναι πώς θα σου κάτσει κιόλας, πώς θα μπορέσεις. Παναλαμβάνω, οι παίχτες πολύ δύσκολες περιπτώσεις και γι' αυτό μιλάμε πάνω από 10 εκατομμύρια για τον καθένα. Όχι για το Μέλε, εννοείται, αλλά για τους άλλους δύο.
0: 10 εκατομμύρια θέλει και η Τζένοα για τον Φρέντρουπ.
2: Όχι, όχι, όχι. Για τον
0: Φρέντρουπ.
2: Η Τζένοα θέλει παραπάνω από ό,τι καταλαβαίνω τους Ιταλούς.
0: Πάνω από 10, ε.
2: Ναι, ναι. Οι Ιταλοί λένε, δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω, ότι ο Ολυμπιακός έδωσε 10 και απορρίφθηκε.
0: Α, μάλιστα.
2: Θέλει παραπάνω από ό,τι καταλαβαίνω τους Ιταλούς.
0: Πάνω από 10, ε.
2: Ναι, ναι. Οι Ιταλοί λένε, δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω, ότι ο Ολυμπιακός έδωσε 10 και απορρίφθηκε.
0: Α, μάλιστα.

0: Ας πούμε τότε επίπεδο.
1: Από τον Τραμπ όλοι νομίζω έχει μείνει αυτή η ατάκα.
0: Ναι.
1: Νομίζω εκεί πέρα στην ελληνική, στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Λοιπόν,
0: ας πούμε πιο πάνω επίπεδο.
1: Ναι, ανώτερο. Και πάνω τα βάνια από αυτά που πηγαίνεις. Αυτά τα ποσά είναι για τέτοιους παίχτες.
0: Ναι.
1: Και αυτό με ό,τι αυτό συνεπάγεται, επαναλαμβάνω. Και γι' αυτό λέω ότι μπορεί να έχουμε. Εντάξει, περιμένω εξελίξεις, σοβαρές εξελίξεις επόμενες μέρες, να μπορεί να τραβήξει και λίγο παραπάνω. Γιατί θα υπάρχουν τέτοιοι ποδοσφαιριστές που ξαφνικά βγαίνουν στην αγορά. Παίχτες όμως που πιθανότατα μπορεί να μην είναι και ελεύθεροι, να έχουν κάνει προετοιμασία με τις ομάδες τους, είναι πιο εύκολο. Για παράδειγμα, για τον Πουέρτα, είχε βγει προημερών στην Αγγλία ότι το κοιτάζει ο Έμερι να το πάρει στην Αστον Βίλα. Να δώσει τα 20 εύκολα κιλό σε αυτέ τι περιπτώσει. Αν το αποφασίσει η Αστον Βίλα, τελείωσε η υπόθεση. Πάμε πάλι τον Γκοέτσκα. Σου λέει τον Γκοέτσκα. Δεν μπορούσα να τον πάρω τον Ιούνιο. Πάμε να τον πάρω τώρα. Για να καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Έτσι. Ο Γκοέτσκα που επίση είχε ακουστεί για τον Ολυμπιακό και εντάξει ήταν εκτό πραγματικότητα δηλαδή το σενάριο. Δηλαδή προμερά συμβόλαιο, μπόνου, υπογραφή κτλ. Είναι πολύ μακριά από τα ελληνικά δεδομένα για να ξέρουμε δηλαδή και για ποιου παίκτε. Συζητάμε. Επίσης για τον Πουέρτα σήμερα υπάρχει στην Τουρκία ότι η Φενέρ εξετάζει την περίπτωσή του και ότι μπορεί να δώσει τα 20 εκατομμύρια που είναι η ρήτρα. Δεν μου επιβεβαιώνεται από κάποιες πηγές ότι όντως η Φενέρ έχει μπει. Δεν το παίρνω πάνω γιατί δεν το ξέρω το ρεπορτάζ, αλλά από όσο το ψάξα δεν μου επιβεβαιώνταν. Κάτσε να το δούμε στην πράξη. Επαναλαμβάνω ότι όποιος πάει να δώσει 20 εκατομμύρια τον παίρνει κατευθείαν αύριο. Ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να δώσει αυτά τα λεφτά. Κοιτάζει με λιγότερα. Οπότε θα έχουμε εξελίξεις. Τρεις μεταγραφές και εγώ δεν αποκλείω και κάτι ακόμη. Αλλά επαναλαμβάνω, θα έχει πλέον ενδιαφέρον πολύ και το ποιοι θα φύγουν. Αν βάλει κανείς απλά το ρόστερ κάτω, καταλάβει ότι δεν είναι εύκολες κάποιες αποφάσεις.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Μπάμπη Παπαζόγλου.
1: Και να πω και ότι ναι. Εντάξει, εκτός Ολυμπιακού, αλλά το κοιτάμε το παιδί, γιατί ξεκινάει βασικό σε λίγο. Που μάλλον ξεκίνησε τώρα το παιχνίδι.
0: Ξεκίνησε στην Αγγλία, λες,
1: ναι, βασικό ο Τζολάκης. Οπότε θα κάτσουμε να τον δούμε.
0: Βεβαίως. Ευχαριστούμε, Μπόμπι.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
7: Ακούτε Eraspor.
0: Ακούτε Eraspor στους 101,8, είναι η μεσημερινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Αφήνουμε τον Ολυμπιακό, πάμε στην ΑΕΚ. Πρεμιέρα και για αυτήν σήμερα στο πρωτάθλημα στις 8 η ώρα στην Όλγουιν Αρένα. Υποδέχεται τον νεοφώτιστο, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε, τις ομάδες που ανεβαίνουν από τη Super League 2, Ηρακλή. Μετά από πολλά χρόνια επιστρέφει στην μεγάλη επαγγελματική κατηγορία. Έκανε δηλώσεις χθες ο Νίκολιτς σχετικά με αυτό το παιχνίδι και όχι μόνο. Μίλησε και για το ευρωπαϊκό παιχνίδι της επόμενης εβδομάδας με την Λεύσκη. Μίλησε και για τον Λυκό Γιάννη. Δίνουμε το λόγο στον Γιάννη Σαντοϊνέο για να μας μεταφέρει το κλίμα που υπάρχει στην ΑΕΚ και την πιθανή ενδεκάδα για το παιχνίδι με τον Ηρακλή το βράδυ. Σε ακούμε, Γιάννη.
8: Γεια σας, Πάνο. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι. Εντάξει, τι επικρατεί ανυπομονησία. Έτσι, η πρωταθλήτρια Ελλάδας κάνει πρεμιέρα στο πρωτάθλημα. Θυμίζει λίγο Αγγλία που η Arsenal βέβαια έκανε πρώτη πρεμιέρα εχθές, παίζοντας με την νεοφώτιστη Coventry, με αυτή την έννοια. Χρονικά και η ΑΕΚ συμπίπτει 8 η ώρα έτσι, να κάνει την πρεμιέρα στο πρωτάθλημα με τον νεοφώτιστο Ηρακλή. Ανυπομονησία που εκφράζεται και με τα λόγια που είπε ο Μάρκο Νίκολιτς εχθές ότι είναι ερωτευμένος με την Super League, γιατί το αξιολογεί ένα πρωτάθλημα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και επειδή εξηγεί σε όλους ότι ο στόχος για την ΑΕΚ είναι να πάρει και το πρωτάθλημα αυτό, δηλαδή να αναδειχθεί back-to-back πρωταθλήτρια. Ζήτησε από τον κόσμο να έχει θετική

0: ενέργεια, να κυλήσουν τα πράγματα με το κλίμα που επικρατούσε πέρσι, ώστε η ομάδα να πάρει όθηση για την δίψα στην εκκίνηση του πρωταθλήματος απέναντι στον Ηρακλή. Και στο Instagram ο Νίκολιτς σήμερα έκανε ανάρτηση για την πρεμιέρα της Super League λέγοντας «Πάμε». Άρα εδώ πια ο στόχος είναι το παιχνίδι με τον Ηρακλή. Δεν υπάρχει στο πλάνο η Λεύσκη Σόφιας. Η Λεύσκη Σόφιας θα έρθει μόλις τελειώσει αυτό το παιχνίδι. Είναι κάτι που το λέει ο Νίκολιτς από πέρσι όταν τον πρωτογνωρίσαμε. Κάθε φορά το παιχνίδι που είναι μπροστά είναι αυτό το οποίο μετράει και το πρωτάθλημα είναι πολύ σημαντικό γιατί σε κάθε μάτς υπάρχουν τρεις βαθμοί. Mm-hmm. Άρα,
1: ύψης της σημασίας είπε για το πρωτάθλημα.
0: Ναι, το ότι είναι για την κάθε μάτς είναι σημαντικό.
1: Και η κατάκτησή του.
0: Ναι, μα το έχει πει ότι του αρέσει να παίζει για το πρωτάθλημα. Το βάζει ψηλά στη λίστα προτεραιότητας. Mm-hmm. Το να κατακτήσει μια ομάδα το πρωτάθλημα στη χώρα της. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Γι' αυτό άλλωστε είπε ότι δεν θα κάνει και πολλές αλλαγές. Είπε μία έως τρεις. Mm-hmm. Ποιες είναι τώρα οι πιθανές αλλαγές? Είναι πιθανό να μην ξεκινήσει ο Γιόβιτς και να είναι δίδυμο ο Βάργα με τον Ζήνη. Αυτό θα συμβεί για προληπτικούς λόγους, γιατί είχαμε δει ότι είχε δεχτεί έτσι ένα χτύπημα στη γάμπα το παιχνίδι με την Λεύσκη Σόφιας. Εάν συμβεί αυτό, είναι πιθανό έτσι να δούμε και το Ζούπκοφ από την αρχή αντί του Μάγερ στα δεξιά της επίθεσης. Και αν ο Μαρίν κριθεί ότι είναι επιβαρημένο, που το είχαμε δει ότι το φιλικό με την Καλυθέα δεν είχε χρησιμοποιηθεί καθόλου, ήταν το προηγούμενο μάτς που έγινε στη Νέα Φιλαδέλφια, τότε δεν αποκλείεται να δούμε τον Βιτάλης από την αρχή να κάνει ντεμπούτο με την φανέλα της ΑΚ, δίδυμο με τον Κάιρινεν. Ενώ περιμένουμε και κάποιοι παίκτες όπως ο Αριάγκα δηλαδή να πάρουν χρόνο συμμετοχής ως αλλαγή, γιατί είναι ένας παίκτης που τον υπολογίζει, γι' αυτό άλλωστε δηλώθηκε και για τη ρεβάνς με τη Λεύσκη Σόφιας. Άρα μια ενδεκάδα με τρεις αλλαγές, με το μέγιστο αριθμό δηλαδή που ανέφερε ο Νίκολιτς, μπορεί να είναι με 300 τέρμα, ρεβάνς μου κουντή στόπερ, αριστερά Πίγιος, δεξιά Ρώτα, ο Κάιρινεν με τον Βιτάλης, αριστερά Κοϊτά, δεξιά Ζούπκοφ και μπροστά Βάργκα Ζήνη. Mm-hmm. Αν γίνουν δηλαδή και οι τρεις αυτές αλλαγές. Είπες για τον Λυκογιάννη, ναι, παρουσιάστηκε και ο Λυκογιάννης, γύρισε και τα βιντεά και ανέβασε και στο Instagram έτσι τις πρώτες
1: και, και ο Νίκολιτς έκανε αναφορά έτσι, όπως και στον Ηρακλή έκανε αναφορά στις δηλώσεις του χθες.
0: Ναι, προφανώς τον υπολογίζει τον Ηρακλή. Είναι μια ομάδα που επιστρέφει 10 χρόνια μετά στην πρώτη εθνική. Όπως είπε, έχει διαβάσει για την ιστορία του, γνωρίζει για την ιστορία του. Μια ομάδα που ανέβηκε από την δεύτερη κατηγορία, φυσικά και τον υπολογίζει τον Ηρακλή. Βασικά ο Νίκολης υπολογίζει κάθε ομάδα, έτσι. Το έχει δείξει αυτό από πέρσι. Και ακριβώς επειδή συνέβαινε αυτό, η ΑΕΚ περσινή είχε σεμνότητα στο παιχνίδι της, είχε ταπεινότητα και υπολόγιζε κάθε αντίπαλο. Οπότε δεν διαφέρει σε κάτι το σημερινό παιχνίδι. Και για τον Λυκογιάννη είπε ότι είναι μια μεταγραφή που περιμένει να τον βοηθήσει στη συνέχεια, γιατί είναι ένα ποδοσφαιριστής με εμπειρία, με παραστάσεις από το Ιταλικό πρωτάθλημα, που παίζει αριστερό μπακ, που παίζει στόπερ, που είναι Έλληνας και θέλει να ενισχύσει το ελληνικό στοιχείο. Οπότε όλα αυτά ήταν που μέτρησαν για να κλείσει αυτή η συμφωνία, έτσι.
1: Μάλιστα. Τώρα, στο κομμάτι των μεταγραφικών υπάρχει κάτι, Γιάννη?
0: Όχι, τώρα υπάρχει Λεύσκη Σόφιας μόνο. Έχουμε πει ότι ο βασικός σχεδιασμός με τη μεταγραφή του Λυκογιάννη έχει ολοκληρωθεί κατά το 99%, υπό την έννοια ότι πλέον και ο Λυκογιάννης που μπορεί να παίξει στόπερ, και ο Αριάγκα που μπορεί να παίξει στόπερ, και ο Γεωργίεφ που καλύπτει το Ρώτα και μπορεί να παίξει στόπερ, ατονούν τη συζήτηση για ακόμη ένα κεντρικό αμυντικό, γιατί έχει να κάνει και με το πώς θα σχηματιστεί η ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ. Η μοναδική έτσι μεταγραφή που εκκρεμεί βάσει του βασικού σχεδιασμού, επαναλαμβάνω, είναι του μεσοεπιθετικού που να μπορεί να παίξει σε όλες τις θέσεις στην επίθεση. Ή ακόμη και του Ζωάο Μάριο, ένα πεμπλακή εγκαίρος από την Μπεσίκτας και μείνει ελεύθερος. Και μετά τη Λεύσκη Σόφιας, δεν αποκλείω αυτό που είπε και ο Νίκολιτς, που είχε πει ο Νίκολιτς, όχι εχθές, αλλά σε προηγούμενες δηλώσεις, ότι στις τελευταίες μέρες των μεταγραφών μπορούν να προκύψουν ευκαιρίες, τις οποίες η ΑΕΚ θέλει να συμμετέχει, δηλαδή για παίκτες που Ιούνιο-Ιούλιο ήταν απλησίαστη και τέλος Αυγούστου μπορούν τα πράγματα να είναι διαφορετικά ανεξάρτητα από τις θέσεις. Ναι. Αφού το έχει πει ο προπονητής, βάζουμε εκεί έναν αστερίσκο. Αλλά μέχρι τη Λεύσκη Σόφια δεν φαίνεται να προκύπτει κάτι άλλο.
1: Υπάρχει ένα δημοσίευμα χθεσινό που αφορά τον Μουκουντή και προαναγγέλει πρόταση της Αλαχλή του Κατάρ.
0: Ναι, ναι, ουδής ασχολείται. Mm-hmm. Και γιατί ούτε ο Μουκουντή ενδιαφέρεται να πάει στο Κατάρ. Ο Μουκουντή είναι με την ΑΕΚ δεμένος μέχρι το 2029. Έχει πολύ μεγάλη λαχτάρα για να παίξει Champions League. Σε ό,τι αφορά την πρόταση τώρα για το Κατάρ, δεν τον δελεάζει κάτι τέτοιο, οπότε δεν έχει νόημα να το συζητάμε.
1: Μάλιστα.
0: Και αν ερχόταν κάποια άλλη πρόταση, γιατί νωρίς το καλοκαίρι είχε απασχολήσει και τη Μίλαν κτλ., έχουμε πει ότι η ΑΕΚ δεν συζητά για προτάσεις κάτω από 15 εκατομμύρια ευρώ, ίσως να λέω και λίγα για τον Μουκουντή, γιατί έχει κρατήσει και ένα ποσοστό 30% σε Σεντετιέν. Οπότε για να μπορεί να έχει το κέρδος που έχει στο μυαλό της η ΑΕΚ σε σχέση με την αξία του Μουκουντή, θα πρέπει να έρθει μια πρόταση πολύ πάνω από τα 15 εκατομμύρια.
1: Μάλιστα. Πόσος κόσμος εκτιμάς ότι θα είναι στο γήπεδο σήμερα, απόψε?
0: Κοίταξε, εις Τετάρτης το μάτς μπορώ να σου πω ότι έχουν μείνει ελάχιστα εισιτήρια, είναι σχεδόν sold out για το μάτς με τη Λεύσκη Σόφιας. Mm-hmm. Τα διαρκείας είναι κοντά στα 20.000, γιατί μετά η ΑΕΚ πάγωσε τη διαδικασία. Ήθελε να κρατήσει εισιτήρια διαθέσιμα για τις θύρες 5-9. Θα έχει κόσμο, υπολογίζω γύρω στους 25.000, πάνω από εκεί.
1: Πολύ καλά. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Σαντορίνιου.

0: 44 λεπτά μετά τις 2 Ερασπόρ 101,8 είναι η ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Έχει αρχίσει ο αγώνας της Hull με την Manchester United, ο πρώτος χρονικά της ημέρας για την Premier League. 14 λεπτό 0-0 και με τον Τζολάκη βασικό στο τέρμα της Hull. Στην Γερμανία, στο 44 λεπτό αγώνες κυπέλου, Βέχεν Μπάγκερ Λεβερκούζεν 0-1 και Κόντμπους Αουγσμπουργκ 0-0. Και ξανά στην Αγγλία, 3 παιχνίδια για την Championship σε εξέλιξη αυτήν την ώρα. Βρίσκονται στο 15ο λεπτό Lincoln Portsmouth 0-1, Millwall Norwich 0-0 και Birmingham Bristol City 0-0. Και εμείς πάμε τώρα στην Θεσσαλονίκη. Αύριο η πρεμιέρα του ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα με αντίπαλο τον Λεβαδιακό. Ωστόσο η ομάδα, ο οργανισμός, ο σύλλογος αν θέλετε, εξακολουθεί να βρίσκεται υπό την επίρρεια της μεταγραφής του Κωνσταντέλια. Υπάρχει και το άσχημο αποτέλεσμα, η ισοπαλία την περασμένη Πέμπτη με την Μπραν. Πολλά ανοιχτά θέματα και στα μεταγραφικά, με την ανάγκη ενίσχυσης του ΠΑΟΚ να μοιάζει αδύρυτη. Και εμείς θα δώσουμε τον λόγο στον Στέργιο Αναστασιάδη, ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ. Τον βλέπετε στον Sky, τον διαβάζετε στο Μόνο Μπάλα και στο ΠΑΟΚ 24, για να μας δώσει τα τελευταία νέα και να μας περιγράψει την κατάσταση που βρίσκεται ο ΠΑΟΚ αυτές τις μέρες. Καλό μεσημέρι, Στέργιο, σε ακούμε.
1: Γεια σου, Θάνο. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στους φίλους της Ερασπορ. Είναι ένα κλίμα γενικότερα μυστήριο. Υπάρχει πίεση, υπάρχει μπέρδεμα, υπάρχει αναστάτωση, προβληματισμός, όλα αυτά τα αρνητικά συναισθήματα. Πολύ σωστά το ανέφερε, το καταλαβαίνει και ο κόσμος. Η παραχώρηση Κωνσταντέλια φούντωσε τον κόσμο, είχε αποτέλεσμα να υπάρχουν και αντιδράσεις. Σε συνέχεια άλλων περιστατικών, δεν είναι μόνο η παραχώρηση του Κωνσταντέλια, είναι αρκετά που έχουν γίνει ή που δεν έχουν γίνει εδώ και ένα χρόνο, από τον περασμένο Ιούνιο, από τον προπερασμένο μάλλον. Είναι σε μια κατάσταση ο ΠΑΟΚ πίεσης. Προφανώς ο αποκλεισμός από την Άντερλεχτ και το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ δεν πήρε προβάδισμα πρόκρισης κόντρα στην Μπραν, κατά πολλούς είναι και το outsider, ή στην καλύτερη είναι μια πρόκριση 50-50 στο Μπέργεν την ερχόμενη Πέμπτη. Όλα αυτά λοιπόν, σύν αυτό που ανέφερες με τη μη πραγματοποίηση των μεταγραφών, έχουμε 22 Αυγούστου. Ο ΠΑΟΚ έχει πολλά και σοβαρά ανοιχτά μέτωπα. Τα τελευταία καλοκαίρια νομίζω είναι το χειρότερο αυτό που διανύουμε. Πάντα ο ΠΑΟΚ δεν είναι και η επιτομή.
0: Και το περσινό πάντως ήταν ταραγμένο καλοκαίρι. Και με Λουτσέσκου, αν θα μείνει ή θα φύγει, και με Κωνσταντέλια που πήγε να μπει στο αεροπλάνο και τον κράτησαν την τελευταία στιγμή, και με το ξέσπασμα της κόντρας Σαββίδη Μιστακίδη. Λέω το περασμένο καλοκαίρι.
1: Στη μέση ώρα της τέχνης, ναι. Και το προπροηγούμενο πάλι, ναι. Αν ψάξουμε, θα βρούμε κάποιον επιθετικό που δεν ερχόταν. Λίγο πίσω, αν το πάμε, ήταν το θέμα του χαφ του κεντρικού που ταλάνισε πολύ τον ΠΑΟΚ. Γενικότερα.
0: Τα ταραγμένα καλοκαίρια του ΠΑΟΚ.
1: Πολύ. Σε μια νέα προσπάθεια, με νέα πρόσωπα στη διοίκηση, με νέο προπονητή, με πολλούς καινούριους παίκτες, γιατί από την δεκαπεντάδα μάλλον που έπαιξε στον Μπάτς με την Μπραν τον περασμένο Νοέμβριο, έκανε το 1-1 για το Europa League, πέντε έπαιξαν μόλις προχθές. Δηλαδή μετά από 9 μήνες, το να υπάρχουν 5 από τους 15 με νέο προπονητή κιόλας, δεν θέλει και πολύ. Συν το ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει ενισχυθεί στο βαθμό που έπρεπε, συν την αφαίρεση του Κωνσταντέλια, είναι πολλά. Είναι πολλά. Όπως λέω πάντα, Θάνο, η ομάδα είναι αυτή, το αμυγός ποδοσφαιρικό τμήμα που μπορεί να φτιάξει τα υπόλοιπα. Είναι η μοίρα των μεγάλων ομάδων. Να πρέπει το αγωνιστικό τμήμα να φτιάξει και όλα τα υπόλοιπα. Να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά, γιατί είναι αρκετά για να τα προλάβουμε. 9 η ώρα αύριο ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει το Λεβαδιακό. Δεν χρειάζεται να πούμε τη δυναμική των διωτών από πέρσι, και ότι κάθε πρεμιέρα κρύβει κινδύνους. Είναι γνωστά και χιλιοεπομένο. Ο ΠΑΟΚ πάντως τα τελευταία 10 χρόνια που παίζει συνέχεια στην Τούμπα πρεμιέρα έχει 8 νίκες, μια ισοπαλία, 1-0 με το Λεβαδιακό. Το μοναδικό εκτός, διορθώνω, δικό μου το λάθος. Και μία ήττα τη σεζόν 21-22 τον Μπας Γιάννα με 1-0. Όλα τα υπόλοιπα είναι νίκες, είτε στο όριο είτε εύκολες. Αυτά έτσι για όσους τους αρέσει η παράδοση, δίνει πάντως ένα στίγμα. Το θετικό για τον ΠΑΟΚ, πέρα από την επιστροφή του Αντρίγια που δεν αγωνίστηκε το πρώτο μάτς με την Μπραν και θα είναι αύριο βασικός, ενώ ο ΠΑΟΚ έχει καταθέσει έφεση Μπας και μειώσει την τιμωρία για να είναι ο Αντρίγια στον Μπέρκεν ναι. της Νορβηγίας την Πέμπτη.
0: Δύο αγωνιστικές θυμίζουμε, έτσι, να, μείνει, ναι, να πέσει δηλαδή η ποινή, αφού τη μία την έχει εκτίσει ήδη τώρα.
1: Επίσης δεν χρειάζεται να αναλύσουμε τι σημαίνει ο Αντρίγια για τον ΠΑΟΚ και ειδικά σε αυτό τον ΠΑΟΚ που ψάχνεται αγωνιστικά και όχι μόνο. Θα είναι λοιπόν ο Σέρβος αύριο στην ενδεκάδα. Το ευχάριστο είναι ότι ο Άλλη, ο εξτρέμ που αποκτήθηκε αλλά δραματίστηκε στο παιχνίδι με την Δυναμό Κιέβου, επέστρεψε στις προπονήσεις. Τώρα αν θα τον δούμε αύριο ή αν θα γίνει μια προετοιμασία για να είναι και αυτός το μέτρημα της ρεβάνς με την Μπραν, θα το μάθουμε αύριο. Πάντως επέστρεψε στις προπονήσεις ο Σομαλός ή Σουηδός ή Σουηδός Σομαλός με αυτό το πρόβλημα που απέκτησε στον νόμο. Πολύ θετικό μέσα σε όλα αυτά, χωρίς βέβαια ένας παίκτης να μπορεί να φέρει την άνοιξη. Μπορεί όχι και δύο. Το απόγευμα ο ΠΑΟΚ θα τελειώσει την προετοιμασία του. Τα προβλήματα γνωστά έξω ο Τεσπότοφ, έξω ο Μεϊτέ, εννοείται ο Τσάλοφ και ο νεαρός ο Σαρίς, η άσκη του καλοκαιριού. Επιστρέφει ο Αντρίγια, ερωτηματικό ο Άλλη, αν θα είναι μέσα. Και παιδιά όπως ο Γιαννούλης, ο Λουσέ, ο Σορετήρη που έκανε την επανεμφάνισή του, γράφουν προπονήσεις και αυτό θεωρητικά είναι καλό να αποκτήσουμε ρυθμό. Αν δεν δούμε αποστολή το βράδυ, δεν θα μου κάνει εντύπωση. Το έκανε ο Λύση στο παιχνίδι με την Μπραν, δεν ανακοίνωσε. Δεν γνωστοποίησε μάλλον ο ΠΑΟΚ την αποστολή μετά από επιθυμία του Λύση. Το βλέπαμε και τα προηγούμενα χρόνια και από τον Λουτσέσκου και όχι μόνο. Η ΑΕΚ το έκανε και γενικότερα οι ομάδες έχουν μπει σε αυτή τη λογική. Δεν το καταλαβαίνω. Okay, δεν είναι και το πιο σοβαρό. Αυτά είναι τα αγωνιστικά για τον ΠΑΟΚ. Μια ενδεκάδα, παρότι ακόμα προσπαθούμε να διαβάσουμε τον Λύση, δεν είναι και εύκολο.
0: Ναι, παρακινδυνευμένη. Για παράδειγμα, σε πολλούς έκανε εντύπωση το ότι έβαλε δεκάρι τον Καμαρά. Είμαστε και στη μετά Κωνσταντέλια εποχή και χρειάζονται και κάποιες επιλογές για τη συγκεκριμένη θέση.
1: Δεκάρι ο Καμαρά, Χάφο Τέιλορ, στο μάτς με την Άντρελεκ στην Τούμπα, δεξί εξτρέμο Κωνσταντέλιας, στις Βρυξέλλες, κουνταριστός ο Κωνσταντέλιας. Γενικότερα είναι πράγματα που προσπαθεί και ο Λύση να βρει τις απαιτούμενες λύσεις. Άρα ο Παβλέγκα θα είναι κάτω τα δοκάρια. Θα είναι πολύ μεγάλη έκπληξη αν δεν είναι ο Κένι στο δεξί άκρο, παρότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Ένα από τα πολλά θέματα που έχει ο ΠΑΟΚ. Ο Μιχαηλίδης μάλλον θα επιστρέψει στην ενδεκάδα με παρτενέρι το Χατζηδιάκο ή τον Ελουστόντο. Θα το μάθουμε αύριο. Στα αριστερά υπάρχει μια υπεροπλία με Γιαννούλη, Μπάμπα και τον Τζόναθαν Γκόμες που έκανε καλές εμφανίσεις στο ξεκίνημα. Υπάρχει ο Ζαφίρης, υπάρχει ο Λουσέ, υπάρχει ο Τέιλορ. Νομίζω ότι ο Ζαφίρης είναι σταθερά. Του πάω στη μεσαία γραμμή και αυτό που λέγαμε και ένα λεπτό πριν, να δούμε ποιος θα είναι ο παίκτης που θα αγωνιστεί στο 10. Ναι. Μπορεί να είναι ο Καμαρά, μπορεί να είναι και ο Λουσέ. Εντάξει, μπορεί να είναι και ο Πέλκας που προκάλεσε εντύπωση σε πολλούς δικαιολογημένα το ότι δεν έπαιξε
0: αυτός
1: το παιχνίδι με την Μπραν.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μια πολύ λογική αλληλουχία το πώς χρησιμοποιώ μέχρι τώρα ο Λύση τους παίκτες. Δηλαδή ο Καμαρά ήταν ψιλοεκτός στα μάτς με την Δυναμό και έβου ξαφνικά βασικός με την Μπραν. Είναι λίγο μπερδεμένα, αλλά.
0: Και φαίνεται ότι ψάχνεται ο προπονητής.
1: Ψάχνεται γιατί χώριο έχει πολλά ελαφρυντικά, έχει προβλήματα, μεταγραφές δεν έχουν έρθει ακόμα.
0: Ναι,
1: είναι ο
0: τελευταίος
1: που φταίει νομίζω.
0: Ναι.
1: Το λέω για να μην παρεξηγηθώ έστω από έναν ή μία που μας ακούει αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Αλλά σίγουρα ένας προπονητής δεν είναι άμερος ευθυνών, όπως και να το κάνουμε φάνο, αλλά δεν είναι ο κύριος υπεύθυνος για το ότι ο ΠΑΟΚ είναι πολύ στο όριο στην Ευρώπη και έχει μπροστά του ένα τελικό την Πέμπτη. Στο κλίμα των ημερών και γενικότερα των μηνών, καταλαβαίνουμε ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να ξεκινήσει αύριο με νίκη κόντρα στο Λεβαδιακό. Κόντρα
0: ναι.
1: Σε μια ομάδα πολύ καλή, με ένα προπονητή που ξέρει τον οργανισμό. Δεν ισχύει αυτό που λέγαμε πέρσι στα παιχνίδια ΠΑΟΚ στη ΑΟΑ, που ήταν εκεί ο Ηλίας Χαραλάμπους, ότι ξέρει τον ΠΑΟΚ, τον ξέρει, διαγωνιστή, το κλίμα το ξέρει.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν υπάρχει Λουτσέσκου, που είναι ο Ηλίας Χαραλάμπους του Ρασβάν Λουτσέσκου, δεν το έχει κρύψει ακόμα και δημόσια. Και ο ΠΑΟΚ φετινός στο ξεκίνημα δεν έχει σχέση σε πολλά με τον ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου, τον προηγούμενο τον Άρα. Η παρουσία του Ηλία Χαραλάμπους προφανώς είναι καλή για το Λεβαδιακό, ξέρει πώς να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ, αλλά ίσως και αυτός βρεθεί προεκπλήξεως. Αυτά για το παιχνίδι, κόσμο δεν ξέρω τι μπορεί να περιμένουμε. Είναι και το τελευταίο ή το πρώτο τελευταίο Σαββατοκύριακο που ο κόσμος που δεν εργάζεται
0: πετάει. Ναι, είμαστε στην καρδιά των θερινών διακοπών για τους Έλληνες τουλάχιστον.
1: Και αυτό σε συνδυασμό με το ότι το παιχνίδι είναι αργά για τους φίλους του ΠΑΟΚ στην επαρχία. Δηλαδή το 9 Κυριακή,
0: ναι.
1: για κάποιον από την Ξάνθη, από την Κοζάνη, από τη Λάρισα, είναι λίγο αποτρεπτικό.
0: Το κλίμα στο γήπεδο την Πέμπτη πώς ήταν σχετικά με βάση τις τελευταίες εξελίξεις, για τις οποίες υπάρχει, με αφορμή αυτές, υπάρχει και μια ανάρτηση από χθες του Κουβεντίδη, του υπεύθυνου επικοινωνίας του ΠΑΟΚ, ο οποίος μιλάει για fake news και για προσπάθεια κάποιων να βυθίσουν τον ΠΑΟΚ σε σωστρέφεια.
1: Το τι ακούγεται και γράφεται πραγματικά έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Όλο αυτό το διάστημα δεν είναι μόνο, ξαναλέω, θέμα ημερών. Γενικότερα σενάρια επί σενάριων, άλλα επιβεβαιώνονται, άλλα απλά δεν επιβεβαιώνονται ποτέ, τα λεγόμενα fake news. Έκρινε και σωστά κατ' εμέ. Τώρα αν κάποιος διαφωνεί με κάποια λέξη, με κάποιο νόημα, αυτό και okay, δεν θα συμφωνούμε όλοι, αλλά προφανώς και στην φάση που είναι ο ΠΑΟΚ θα πρέπει κάποιος να επικοινωνεί με τον κόσμο. Το ιδανικό θα ήταν να το κάνει κάποια στιγμή ο Ιβάν Σαββίδης. Δεν το συζητάμε. Αλλά όσο δεν το κάνει, κάποιος πρέπει να δώσει το στίγμα. Έκανε λόγο για fake news, έκανε λόγο ο διευθυντής επικοινωνίας της ΠΑΟΚ. Γράφονται με στόχο την αποσταθεροποίηση, όπως ανέφερε κεφάλου, και ανέφερε ότι έχουν αποκτηθεί καλοί παίκτες και θα αποκτηθούν και άλλοι.
0: Mm-hmm. Για πάμε τώρα σε αυτό. Ναι, ολοκλήρωσε.
1: Γνωρίζεις ότι στο ποδόσφαιρο γνωρίζουμε όλοι ότι πολλές φορές έχει να κάνει και μια μεταγραφή με το πότε γίνεται. Mm-hmm. Αυτό είναι το θέμα μας. Ότι θα γίνουν όλες οι ομάδες, θα έχουν ρόστερ. Το θέμα είναι πότε τους αποκτάς και τι κάνεις μέχρι να αποκτήσεις. Το κλίμα την Πέμπτη μπορώ να πω ήταν καλό, δηλαδή ο κόσμος περίπου 17-18 χιλιάδες συμπαραστάθηκε στην ομάδα, φώναξε, θέλησε να τη βοηθήσει και τη βοήθησε σε κάποια φάση. Βέβαια ο κόσμος δεν παίζει μπάλα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Υπήρξε ένα πεντάλεπτο που εκφράστηκε με σύνθημα η δυσφορία, η μεγάλη κομμάτι του κόσμου προς την ΠΑΕΠΑΟΚ και κατ' επέκταση και στον Ιβάν Σαββίδη. Αλλά με βάση αυτά που κάποιοι έγραψαν, έλεγαν, διέρευσαν, νομίζω δεν συνέβη τίποτα που να αξίζει πέρα από το λεπτό που αναφέραμε. Βέβαια, ο ΠΑΟΚ θέλησε και να προστατεύσει και την ομάδα και την Τούμπα. Πέρασε στα ψηλά και είναι ένα γεγονός όμως, εγώ δεν το θυμάμαι τα προηγούμενα χρόνια, οι πόρτες της Τούμπας έκλεισαν στο 65ο λεπτό. Προφανώς ο ΠΑΟΚ φοβούμενος να μην υπάρχει, όχι έξοδος, να μην υπάρχει είσοδος στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα.
0: Ενώ συνήθως ανοίγουν,
1: ανοίγουν, ο ΠΑΟΚ το έκλεισε και το επικοινώνησε και με τον κόσμο για να ξέρουν αυτοί που ήταν μέσα, μην ξαφνιαστούν ορισμένοι και σκεφτούν, δεν ξέρω εγώ τι μπορεί να.
0: Και όταν ανοίγουν οι πόρτες, οι είσοδοι δηλαδή και οι έξοδοι, μπαίνουν και χωρίς εισιτήρια, υποθέτω. Έτσι, αυτό είναι το σκεπτικό.
1: Ναι, προφανώς. Αυτό θέλησε να αποτρέψει ο ΠΑΟΚ. Σε γενικές γραμμές κύλησε καλά. Αλλά ο κόσμος είναι προβληματισμένος. Δεν το συζητάμε, δεν το διαπραγματευόμαστε.
0: Πάμε Στέργιο τώρα στα μεταγραφικά. Υπάρχει το τελευταίο που διαβάζω, είναι ένα δημοσίευμα της Tuto Sport, της Ιταλικής Εφημερίδας, για τον Κουλένοβιτς, Κροάτης Φορ, που αγωνίζεται στην Τωρίνο.
1: Στην Τωρίνο. Στα 26 του, ψηλό παιδί, στο 1991. Βέβαια, εδώ θα μπορούσαμε να κάνουμε, αν είχαμε άπειρο χρόνο, Θάνο, για το πόσο λογικό είναι ο ΠΑΟΚ να πάρει και τρίτο ψηλό, γιατί ψηλός είναι και ο Ενδιαγέ, που έκανε ένα συμπαθητικό ντεμπούτο. Ψηλός είναι και ο Μύθου, είναι κοντά στο 1,90 ο Σεραίος επιθετικός. Okay, το αφήνουμε απ' έξω. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι η περίπτωση του Κουλένοβιτς έχει εμφανιστεί εδώ και καιρό στον ΠΑΟΚ. Τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν επιβεβαιώνεται ότι ο ΠΑΟΚ έχει επιστρέψει σε αυτή. Okay, παρά τα δημοσιεύματα Ιταλών δημοσιογράφων, ορισμένων εξ αυτών και έγκυρων κιόλας. Γιατί ξέρουμε στην Ιταλία, αν εμείς γουστάρουμε μια φορά μεταγραφές, αυτοί το έχουν πραγματικά πανηγύρι κάθε καλοκαίρι.
0: Άλλες περιπτώσεις.
1: Η περίπτωση που προκύπτει ότι είναι νούμερο ένα στην ατζέντα για Φορ είναι αυτή του 25χρονου Σλοβάκου Φορ της Μίτλεσμπρο, του Νταβίντε Στρέλετς. Ο ΠΑΟΚ έχει συμφωνήσει μαζί του, αυτό προκύπτει. Αλλά αν δεν ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση με τη Μίτλεσμπρο, εκεί ανήκει με συμβόλαιο μέχρι το 30 ο Σλοβάκος, απλά δεν θα έρθει ο Στρέλετς. Από ό,τι προκύπτει επίσης, είναι ο Φορ που θέλει ο Λύση και έχει το OK και από το Λεωμάτος, ο οποίος από τη δική του έρευνα και τις επαφές του έχει πει στον προπονητή, ναι, αυτός μας κάνει. Mm-hmm. Είμαι και εγώ σύμφωνος, αλλά πρέπει να συμφωνήσουν και τα υψηλά κλιμάκια. Εντάξει, προφανώς, όπως συμβαίνει σε όλες τις ελληνικές ομάδες. Άρα ο Στρέλετς είναι ο ένας. Δεν ξέρω αν ακόμα είναι στα υπόψια ο Κουλένοβιτς, είναι stand-by ή απλά έχει καταληφθεί η προσπάθειά του, η προσπάθεια του ΠΑΟΚ να τον αποκτήσει. Ο Ρούμπε Σάντζεφ της Εσπανιόλ νομίζω παραμένει νούμερο ένα για το δεξιάκρο της άμυνας, εκεί που υπάρχει μόνο Κένι, αφού και ο Λίρατζης συνεχίζει στον Ατρόμητο ως ελεύθερος. Η διαφορά είναι μικρή, αυτό φαίνεται, αλλά δεν θέλει ο ΠΑΟΚ να ανέβει. Η Εσπανιόλ δεν θέλει να κατέβει και περνάνε οι μέρες. Και όσο περνάνε οι μέρες, φαντάζομαι, Θάνο, ότι ο Λύση παρακαλάει να μην πάθει τίποτα ο Ντόδο Κένι, και εκεί μετά πάμε σε μια ακόμα αλχημία. Δεξιμπακ, στόπερ, για να κλείσει η πεντάδα. Ένα σίγουρα χαφ, κατά προτίμηση ένα δυναμικό εξάρι. Ένα δεκάρι οπωσδήποτε στη θέση του Κωνσταντέλια. Ένας μεσοπιθετικός σε βοηθητικό ρόλο, που να παίζει κυρίως στα αριστερά. Προκύπτει ξανά και το όνομα του Κουτίνιο. Τον ξέρει ο Λεωμάτος από τη συνύπαρξή του στη Βάσκο Νταγκάμα. Ελεύθερος είναι, αλλά εδώ και 5 μήνες 6, ο σπουδαίος, αν μη τι άλλο, ο Βραζιλιάνος. Βραζιλιάνος τώρα πολύ συνηθισμένο, ο Κουτίνιο. Λίβερπουλ, Μπάγερν, Μπαρσελόνα, σπουδαία καριέρα, αλλά πλέον σε μια ηλικία προχωρημένη ποδοσφαιρικά. Απλά το αναφέρω γιατί κάνει και ένα γκέλ το όνομά του. Εγώ δεν είμαι και πολύ φαν. Γιατί η ιστορία έχει δείξει ότι όποτε οι ελληνικές ομάδες πάνε σε τέτοιες λύσεις, ένας στους πέντε έρχεται με την καρδιά του να παίξει ποδόσφαιρο. Εντάξει, όλες οι ομάδες την έχουν πατήσει. Και φυσικά ο Φορ. Άρα μιλάμε για 6 παίκτες.
0: Μάλιστα.
1: Που θα έπρεπε τουλάχιστον οι 3-4 να έχουν ήδη έρθει στον ΠΑΟΚ. Δεν έχει γίνει αυτό για πολλούς λόγους.
0: Άρα υπάρχει πολλή, πολλή δουλειά στον ΠΑΟΚ στο μεταγραφικό κομμάτι.
1: Τικέει και η Ευρώπη, και να κλείσω απλά. Αν δεν έχεις κάτι άλλο να ρωτήσεις, σήμερα αύριο θα ανακοινωθεί και η απόκτηση του 17χρονου Κόστογλου από την Μπορούσια Ντόρτμουντ. Σεραίος στην καταγωγή, πολύ καλός χαφ για την ηλικία του, στα 17 του, έχει διτελέσει και αρχηγός των μικρών ομάδων της Ντόρτμουντ.
0: Αυτό είναι στο πλαίσιο της μεταγραφής του Κωνσταντέλια ως αντάλλαγμα, ας πούμε.
1: Δεν θα έρθει να αλλάξει την ιστορία του ΠΑΟΚ σε πρώτη φάση, αλλά είναι μια καλή κίνηση όταν μιλάμε για έναν Έλληνα ποδοσφαιριστή.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Στέργιο Αναστασιάδη.
2: Η ώρα είναι 3.

0: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
1: Ακούτε Ερασπορ.

0: 6 λεπτά μετά τις 4, σπορ 101,8 είναι η ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Μπαίνουμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Στην Premier League, η Hull πέτυχε γκολ και προηγείται με 1-0 της Manchester United. Το παιχνίδι βρίσκεται τώρα στο 36ο λεπτό. Στο κύπελο Γερμανίας, μόλις τώρα στο 48ο λεπτό, η Bayern Leverkusen πέτυχε και δεύτερο γκολ. Προηγείται της Βέχεν εκτός έδρας με 2-0. Το άλλο παιχνίδι, Cottbus Augsburg, παραμένει στο 0-0. Και στην Αγγλική Championship στο 36ο λεπτό, Lincoln Portsmouth 1-2, Millwall Norwich 1-0 και Birmingham Bristol City 0-1. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Νωρίτερα, στην αρχή της εκπομπής, από τον Χρήστο Κοντό ακούσατε την εξέλιξη με τον Τσάπρα, την θλάση, τις 20 μέρες που θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης. Άλλο ένα πρόβλημα προστίθεται στα αυτά που έχει ο Νέιστορουπ, ειδικά για τη συγκεκριμένη θέση, γιατί θυμίζουμε ότι απόν, λόγω τραυματισμού, είναι και ο Καλάμπρια. Ο Παναθηναϊκός δεν παίζει ούτε σήμερα ούτε αύριο, γενικώς δεν παίζει στην πρεμιέρα της Super League. Ετήθηκε και έγινε δεκτό να αναβληθεί ο αγώνας με την Κηφισιά λόγω των αγώνων που έχει στο Conference League με την Κράλοβε. Ωστόσο, παρότι δεν έχουμε δηλαδή παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό, τα απόνερα του αγώνα της Πέμπτης, ο τρόπος που το 2-0 έγινε 2-2 και οι επιλογές του Νίστρουπ, ο τρόπος δηλαδή που έστησε την ομάδα, που καθοδήγησε την ομάδα μετά το 2-0, προκαλούν ευλόγως διάφορα σχόλια. Ο Στέλιος Σωτηρόπουλος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Στέλιο.
1: Καλησπέρα, Θάνο. Να πούμε καταρχάς, να προσθέσουμε σε όλα όσα είπε ο φίλτατος Ρίσος Κοντός, ότι ο Τσάπρας θα πλησιάσει και από το μάτσο με το Λεβαδιακό. Είναι για τη δεύτερη αγωνιστική, Θάνο, της Super League. Το μάτς θα γίνει Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Λάμπρος Κατσόνης, στην Λιβαδιά δηλαδή, στο Δημοτικό Λιβαδιάς, είναι προγραμματισμένο για τις 7.30.
0: Ναι.
1: Οπότε ο Τσάπρας θα είναι από εκεί έπαση το μάτς.
0: Ανακοινώθηκε χθες το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής και το παιχνίδι του Λεβαδιακού με τον Παναθηναϊκό είναι, όπως λες, τη Δευτέρα, 31 Αυγούστου στις 7.30. Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, επίσης η φράση από όνειρο είναι πάρα πολύ σωστή. Κοίταξε, να ξεκινήσω λίγο ανάποδα. Καταρχάς δεν είναι σωστό. Καταλαβαίνω το ξενέρωμα των φίλων του Παναθηναϊκού. Περίπου 25.000 ήταν στο ΟΑΚΑ, ένας αριθμός πάρα πολύ μεγάλος, ειδικά για το ότι είμαστε στην καρδιά των διακοπών ακόμα. Ακόμα και όσο και αν επιστρέφουν κατά κύματα οι παραθεριστές, εξακολουθούμε να είμαστε στην καρδιά των διακοπών και είναι πολύ μεγάλο επίτευγμα για τον Παναθηναϊκό να έχει και στο προηγούμενο μάτς με τη 1948 και με τους Τσέχους στις προάλλες περίπου 25 με 30.000 κόσμο. Ο κόσμος αυτός, Θάνο, όπως είδαμε, επικράθηκε, αποδοκίμασε. Εγώ δεν θα πω δικαιολογημένα κατά την άποψή μου, λάθος είναι να αποδοκιμάζεις, γιατί η ομάδα αυτή, αν θέλουμε να δούμε τα πράγματα από μια διαφορετική άποψη, η ομάδα αυτή τώρα χτίζεται. Εγώ δεν σου λέω ότι ο κόσμος, ότι όλα όσα λένε οι δημοσιογράφοι και όλος ο κόσμος και όλοι όσοι συναντάω κάθε μέρα από την Παρασκευή και σήμερα έξω που πηγαίνω για διάφορα ψώνια κτλ. Όλος ο κόσμος αυτό μου λέει, ότι αυτό που ξέρουμε, ότι έπρεπε να μπει ο Τσέριν και ο Κοντούρης. Εντάξει.
0: Έπρεπε να ενισχυθεί δηλαδή το κέντρο ή η άμυνα, όταν στα τελευταία λεπτά είχε πάρει μέτρα στο γήπεδο η Κράλοβε, η Χάντρετς Κράλοβε, και ο Παναθηναϊκός είχε κλειστεί στην άμυνα. Και δέχτηκε τρεις ευκαιρίες για γκολ πριν μπουν τα δύο γκολ. Δηλαδή το πράγμα φώναζε.
1: Φώναζε. Και να σου πω την αλήθεια, επειδή ήμουν εκεί στην ευθεία με το φάουλ που έκανε από κούραση ο Καμαρά, με πολλά λάθη ο Καμαρά, και δεν ξέρω, υπάρχει ένας προβληματισμός. Δεν εμφανίζει, αλλά βλέπω ότι ο Καμαρά έχει θέματα. Τέλος πάντων, αυτό θα το δούμε στη διάρκεια της σεζόν, τώρα που έχουν άλλα. Λοιπόν, με το που κέρδισε το φάουλ η Κράλοβε, ξέραμε ότι κατά 99% θα μπει γκολ. Και μη σου πω ότι και αν κρατούσε ακόμα περισσότερες καθυστερήσεις, μπορεί να πετύχει και τρίτο γκολ. Λοιπόν, φώναζε, όπως είπε στο πράγμα, ότι θα μπει και άλλο γκολ. Ότι θα ισοφαρίσει, ότι θα μειώσει, θα ισοφαρίσει. Έπρεπε να μπει ο Κοντούρης και ο Τσέριν. Ωραία. Ο Νίστρουπ το έκρινε διαφορετικά. Πήγε για το 3-0. Έβαλε Γιάνγκουσιτς και Ραστόντερ. Ορθώς έβγαλε τον Τετέι. Δεν μπορούσε άλλο Τετέι. Είχε κάνει ένα φανταστικό μάτς. Είναι κρίμα για τον Αντρέα και για όλο τον
0: κόσμο. Λόγω κούρασης δηλαδή έγινε αλλαγή ο Τετέι.
1: Λόγω κούρασης. Δεν είναι 100%. Δεν υπάρχει. Δεν κρύβεται κάτι άλλο από πίσω, Θάνο.
0: Όχι. Το ρωτάω.
1: Όχι, δεν λέω για σένα. Καταλαβαίνεις, γιατί ο κόσμος απορρεί και λέει, ψάχνει να βρει ο καθένας τώρα μια φορμή. Βέβαια,
0: το κλίμα, αυτές οι διαπιστώσεις είναι σωστές, τουλάχιστον εγώ συμφωνώ και επαυξάνω. Το κλίμα στον Παναθηναϊκό ποιο είναι, υπό την έννοια ότι την επόμενη μέρα, χθες δηλαδή, την επόμενη του αγώνα, χθες Παρασκευή, διαβάσαμε μια διαρροή για την διαιτησία. Και δεν ξέρω αν αυτό λειτουργεί και κάπως από προσανατολιστικά σε σχέση με αυτά που συζητάμε μέχρι τώρα, δηλαδή τις επιλογές που έγιναν και τη διαχείριση που έγινε.
1: Κοίταξε, θα μπορούσε να λειτουργήσει, όπως είπες πολύ ορθώς, το επίρρημα από προσανατολιστικά. Όμως δεν ισχύει αυτό, γιατί αυτή η κολόνια κρατάει χρόνια. Για την ακρίβεια, κρατάει από το 22 και το Σλάβια Παναθηναϊκός 2-0, όταν ο Παναθηναϊκός ξαναβγήκε στα ευρωπαϊκά σαλόνια. Και εδώ θα σας υπενθυμίζω ότι μέχρι σχετικά πρόσφατα έπαιζε με τον εθνικό συντελεστή ο Παναθηναϊκός. Ήταν στα τάρταρα της βαθμολογίας της ευρωπαϊκής, της UEFA. Εχάρισε μεγάλες προκρίσεις, όπως κόντρα στην Μαρσέη και κόντρα στη Λανς, οι οποίες είναι ομάδες επίπεδου Champions League, δεν το ξεχνάμε. Κατάφερε και σιγά σιγά σκαρφάλωσε και έφτασε σε ένα αξιοπρόσεκτο συντελεστή ο Παναθηναϊκός. Αυτό ήθελα να πω, Θάνο. Από τη μία μεριά είναι οι λανθασμένες, οι μη σωστές επιλογές διαχείρισης του Νίστρουπ. Παρένθεση, ο Νίστρουπ δεν είναι δικαιολογία, είναι 38 ετών παιδί, ένας νεαρός τεχνικός. Τώρα μαθαίνει και αυτός, ενώ σε ένα επίπεδο, σε ένα σκαλοπάτι παραπάνω από την Κοπενχάγη. Θα γίνουν και λάθη, δυστυχώς είναι μέσα στο πρόγραμμα. Ναι. Ελπίζω τα λάθη αυτά να μην στοιχήσουν τον αποκλεισμό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως...
0: Απλώς ένας φίλαθλος, αλλά στο λέω και εγώ, θα μπορούσε να πει ότι δεν είναι δυνατόν ένας προπονητής, ακόμη και αν έχει κάποια ελαφρυντικά, όπως λες εσύ, το νεαρό της ηλικίας, ξέρω εγώ, το πρωτάθλημα από το οποίο προέρχεται και τις εμπειρίες εν γέννη που έχει, να μην βλέπει πράγματα που όσοι ήταν στο γήπεδο ή στην τηλεόραση τα έβλεπαν ότι πρέπει να γίνουν.
1: Ότι θα είναι όχι για σένα, επίτρεψε μου
0: το προφανές.
1: Προφανές. Τότε λοιπόν να αφήσουμε όλες τις δουλειές που κάνουμε, να σταματήσουμε.
0: Και να γίνουμε οργονητές, λες.
1: Να σταματήσουμε να είμαστε προπονητές, για μένα μιλάω, ή δημοσιογράφοι του καναπέ και της κριτικής, και να πάμε να καθίσουμε στον πάγκο του Παναθηναϊκού.
0: Εντάξει, αλλά όλοι κρίνονται όμως. Και οι προπονητές κρίνονται, και βεβαίως η κρίση ενός εκάστου έχει διαφορετική βαρύτητα, μετράει πάντα η γνώμη των ειδικών περισσότερο. Αλλά εμείς οι δημοσιογράφοι έχουμε το γνωστικό επίπεδο και την εμπειρία να κρίνουμε. Όπως κρίνουμε και τους διαιτητές, για παράδειγμα, όπως κρίνουμε και τους παράγοντες.
1: Εγώ νομίζω αυτή η πικρή ισοπαλία που είναι σαν ήττα για τον Παναθηναϊκό και είναι σαν ούτε που το περιμέναν οι Τσέχοι, μπας περιπτώσει, και ήταν στο τέλος πάρα πολύ...
0: Ναι, και πανηγύρισαν και με ενθουσιασμό.
1: Στο τέλος ξερίζουν τον γάμπρο. Λοιπόν, την Πέμπτη. Πέμπτη είναι 8 η ώρα το μάτς, έτσι το ξεχάσω. Το γήπεδο του σκοράει 9.500 Τσέχους. Δεν ξέρω πώς η Παναθηναϊκή θα είναι. Πιστεύω ο Παναθηναϊκός, ο κόσμος του Παναθηναϊκού θα δώσει για εκατομμυριωστή φορά βροντερό παρόν και θα πούμε στο τέλος ότι σήμερα ξυρίζουν τον καπνό, θα δούμε ποιος θα πανηγυρίσει στο τέλος. Λοιπόν, απλώς να σου πω τη δική μου άποψη. 50% οφείλεται για μένα στον Νίστρουπ, αυτή και της κακής διαχείρισής του, και άλλα 50% οφείλεται στον Φελίξ Μπροσάρ, τον Γάλλο διαιτητή που ήταν στο ΒΑΡ του Αργεντίνη-Αίγυπτος και τα έκανε μαντάρα στο Μουντιάλ. Και επίσης ο συγκεκριμένος διαιτητής του ΆΚΑ, ο 40χρονος Γάλλος Θάνος, δεν πέτυχε ούτε βαλσαμωμένο πουλί. Οι φάσεις, επειδή είπες προσανατολιστικά, από το 22 η UEFA...
0: Το θέτω ως θέμα για σένα, για να μας πεις προς προβληματισμό, δηλαδή, γιατί από τη μία είχαμε τις επιλογές του Νίστρουπ και την απόδοση της ομάδας, δεν βγάζω εκτός κάδρου τους παίχτες, και από την άλλη είχαμε αυτή την διαρροή, και λέω μήπως με αυτή την διαρροή επιχειρήθηκαν να καλυφθούν οι φωνές, η κριτική που ακούστηκε προς την πλευρά της ομάδας και του προπονητή. Αυτό.
1: Νομίζω δεν αρμόζει σε ένα σύλλογο του Παναθηναϊκού να κρύβεται πίσω από τις αποφάσεις. Πάντως και τα δύο γκολ και άλλες φάσεις είναι επιλείψιμα. Εγώ δεν σου λέω ότι αν ήταν σωστό το ΒΑΡ θα ακυρώνονταν. Τουλάχιστον όμως θα μου πεις ελέγχθηκαν. Δεν είναι 100% τα γκολ. Αλλά ας μην σταθούμε σε εκεί για να μην υπάρχει δικαιολογία. Ο Παναθηναϊκός έπαθε και πιστεύω να έμαθε. Από εκεί και πέρα όμως πιστεύω επίσης, θέλω να πιστεύω, ότι ο διαιτητής του επόμενου της Ρεβάνς, Θάνο, είναι ο γνωστός Γερμανός Σάσα Στάγκεμαν. Πιστεύω θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.
0: Ναι, έχει έρθει και στην Ελλάδα για τις εγχώριες διοργανώσεις.
1: Βέβαια, και έχει διαιτεύσει, αν θυμάμαι καλά, και δύο μάτς του Παναθηναϊκού, ένα το 19 με την ΑΕΚ, με τον Ολυμπιακό, ή το ανάποδο, οι δύο ίδιοι για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν έχει σημασία αυτό για τη Super League, λέω. Λοιπόν, να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Εγώ πάντως βλέπω, πριν σου δώσω, Θάνο, το λόγο, να σου πω ότι δεν είναι δικαιολογία. Η UEFA κάποιο ζήτημα έχει με τον Παναθηναϊκό. Αν πάρει η διαρροή αυτή λοιπόν που ανέφερε, αλλά δεν μπορούσε να διαβάσει γιατί είναι μακροσκελή, αναλύει ένα-ένα τα μάτια ευρωπαϊκά που ο Παναθηναϊκός έχει δικαιολογημένα παράπονα από την διαιτησία. Mm-hmm. Από εδώ και πέρα όμω, ούτε στη δουλειά του Θάνου είναι ούτε του Στέλιου να βρουν τι συμβαίνει με την UEFA και τον Παναθηναϊκό. Εναπόκειται στον ίδιο τον Παναθηναϊκό οργανισμό να είναι δυνατός και εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό είναι το πλαίσιο, αυτό είναι το key point, το σημείο.
0: Θα κάνει κάποιες ενέργειες ο Παναθηναϊκός, έχει γίνει γνωστό κάτι τέτοιο?
1: Όχι, δεν έχει γίνει κάτι γνωστό. Θέλω να πιστεύω όμως ότι πίσω από τις κουρτίνες που λένε θα υπάρξει μια διαμαρτυρία, θα υπάρξει κάποια...
0: Μια επαφή, εντάξει, ναι.
1: Ναι. Πρέπει ο Παναθηναϊκός να ενδυναμώσει στην UEFA και εκτός αγωνιστικών χώρων. Mm-hmm. Δεν υπονοώ κάτι, απλά τουλάχιστον να δικαιούται το 50-50. Δεν είναι δυνατόν τώρα να παίζεις, ούτε φυσικά υπονοώ ότι η Χράντες έχει παράγκα στην UEFA, έτσι προς Θεό τώρα να μην, γιατί θα με πιάσουν τα γέλια. Εδώ κάτι άλλο συμβαίνει. Τώρα πιθανόν, έτσι. Εδώ βλέπουμε εδώ και 4 χρόνια που ξαναβγήκε ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη ότι συμβαίνουν φοβερά πράγματα. Με την Μπέτις, τώρα την άνοιξε, θα ανώφτω, θα πω τελευταίο.
0: Ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός θα αποκλειόταν. Εντάξει, ενώ αν πάρουμε τη λογική την ποδοσφαιρική. Είναι καλύτερη ομάδα η Μπέτις. Παίζει στην Λα Λίγκα. Άφησε όμως τον Παναθηναϊκό να διεκδικήσει τις δυνατότητες που έχει για πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa. Όχι να του φυρίζει ένα γκολ το οποίο είναι 165% offside στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου και στην ουσία του δίνεις μια μαχαιριά και δεν μπορεί να διεκδικήσει τις ελπίδες του. Δηλαδή άστο να παίξει 50-50. Δεν ζητάει κάτι ο Παναθηναϊκός. Δεν ζητάει να παίζει 90-10. Το 50-50 ζητάει στην Ευρώπη και στην Ευρώπη. Αλλά δεν το... Μάλιστα. Δηλαδή στην παρούσα φάση θα είναι, δεν ξέρω, κάτι συμβαίνει.
0: Έτσι εκτιμούν στον Παναθηναϊκό. Εγώ θέλω να αναφερθώ σε δύο θέματα και εσύ αν έχεις να προσθέσεις κάτι ή να σχολιάσεις ευχαρίστως, αφορούν τον Παναθηναϊκό, αφορούν τον πρόεδρό του, τον ιδιοκτήτη του, τον Γιάννη Αλαφούζο, και προκύπτουν από την χθεσινή συνάντηση που είχε με εμάς τους διαπιστευμένους στην Super League reporter, δημοσιογράφους. Το ένα, για να το πιάσουμε, να το συσχετίσουμε, έχει σχέση με την θέση του Παναθηναϊκού στο θέμα της επιστροφής στην πρόταση της ΚΕΔ περί επιστροφής των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι του πρωταθλήματος. Ναι. Η απόφαση από την ΕΠΟ θα ληφθεί την επόμενη Πέμπτη, στις 27 του μήνα, που συνεδριάζει η αρμόδια επιτροπή. Ρωτήθηκε, μάλλον πήρε το λόγο ο Γιάννης Αλαφούζος, μίλησε για αυτό το θέμα και είπε ότι βρίσκεται σε δίλημα. Όχι γιατί δεν εμπιστεύεται τους Έλληνες διαιτητές, ότι είναι δηλαδή επί της αρχής κατά της πρότασης επιστροφής και θέλει μόνο ξένους, αλλά επειδή δεν ξέρει αν κάποια στιγμή αλλάξουν τα πράγματα στην ΕΠΟ, φύγει ο Λανουά, φύγει η παρούσα διοίκηση και έρθει μια άλλη κατάσταση που ταιριάζει περισσότερο με ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν, ας πούμε πρώτου 2016 και της παρέμβασης της FIFA για να ομαλοποιηθεί η κατάσταση στο ελληνικό ποδόσφαιρο, τι θα συμβεί. Άρα έχει έναν φόβο, έχει έναν ενδιασμό για το τι μπορεί να συμβεί αν επιστρέψουμε στους Έλληνες διαιτητές, όχι τώρα, φέτος, γιατί φέτος είπε ότι δεν πιστεύει ότι θα έχουμε κακές διαιτησίες, όπως είπε επίσης ότι πήρε και δίκαια η ΑΕΚ το πρωτάθλημα, αλλά τι θα συμβεί στο εγγύς ή απότερο μέλλον. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο, αναφέρθηκε στην πρόταση που έχει κάνει για τη δημιουργία ενός κοινού ταμείου στην Super League. Ο Παναθηναϊκός θα βάλει 4 εκατομμύρια και ζητεί να συμμετέχουν και ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι αρνητικός, και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι θετικός, και η ΑΕΚ, η οποία επιφυλάχτηκε να απαντήσει, να γίνει ένα κοινό ταμείο με στόχο την οικονομική ενίσχυση των λεγόμενων μικρομεσαίων ομάδων της κατηγορίας. Εκεί λοιπόν έδωσε, όταν ανέλυε το πλάνο του, κάποια στιγμή είπε στο πώς έφτασε ο ίδιος να δημιουργήσει τη δική του πλατφόρμα και να βάλει τον Παναθηναϊκό μέσα σε αυτήν, τον Ηρακλή, το Κύπελλο Ελλάδος, την Basket League. Είπε λοιπόν ότι πήγα, και έχει ενδιαφέρον αυτό, γι' αυτό το αναφέρω για να το ακούσουν οι φιλάθλοι, γιατί δεν είδα να γράφεται. Πήγα τον περασμένο Απρίλιο να μιλήσω με την Κοσμοτέ για τα τηλεοπτικά του Παναθηναϊκού και μου είπαν από την Κοσμοτέ ότι δεν μπορούσαν να υπογράψουν συμβόλαιο, γιατί στο μεταξύ είχαν υπογράψει συμβόλαιο αποκλειστικής συνεργασίας με την Περκάπιτα. Επομένως με έστειλαν στην Περκάπιτα. Πήγα στην Περκάπιτα να συζητήσω, αλλά οι όροι που μου πρότειναν δεν με βρήκαν σύμφωνο. Κατάλαβα λοιπόν, λέει, ότι εδώ δημιουργείται ένα μονοπόλιο της per capita, το οποίο εγώ ήθελα να σπάσω. Και γι' αυτό έφτιαξα τη δική μου πλατφόρμα, βρήκα τον Ηρακλή, στον οποίο η per capita, με βάση αυτά που είπε ο Γιάννης Αλαφούζος, του έδινε 1,3 και εγώ έδωσα, και η εταιρεία του συμφερόντων Αλαφούζου έδωσε 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Και πήρα και το κύπελο, στο οποίο η Κοσμοτέ έκανε πρόταση 800.000 ευρώ και η εταιρεία συμφερόντων Μελαφούζου έκανε πρόταση 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Και πιστεύει ότι με την κεντρική διαχείριση το προϊόν, το τηλεοπτικό προϊόν των ΠΑΕ της Super League από περίπου 70 εκατομμύρια που είναι το σύνολο που εισπράττουν οι ομάδες τώρα μπορεί να ανέβει πάρα πολύ παραπάνω.
1: Θάνο, θα είμαι σύντομος και ξέρεις πάντα έχω το θάρρος της γνώμης και χωρίς να εξαρτώμαι από τίποτα και από κανένα. Το ξέρει όλος ο κόσμος αυτό. Έχει δίκιο ο Γιάννης Αλαφούζος. Πολύ απλά. Πιστεύω να σε κάλυψα. Έχει δίκιο ο Γιάννης Αλαφούζος. Σε όλα όσα ανέφερες. Σε όλα όσα ανέφερες, εσάς τους διαπιστευμένους. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Έχει δίκιο. Μετά διάβασα ότι ο Ολυμπιακός χρησιμοποίησε τη λέξη έκτρωμα. Εντάξει, είναι η άποψη του Βαγγέλη Μαρινάκη. Εγώ, όχι με επειδή είμαι ρεπόρτερ Παναθηναϊκού, σας τέλειο συμφωνώ και επειδή παρακολουθώ πάνω από 3 δεκαετίες το ελληνικό ποδόσφαιρο σε όλες τις σαν επαγγελματίας. Στις εκφάνσεις του. Πιστεύω ότι ο Γιάννης Αλαφούζος έχει δίκιο στην προσέγγιση του αυτή σε σχέση με το ποδόσφαιρο. Δεν θέλω να μπλέξω άλλο άθλημα, έτσι, για να παρεξηγηθώ. Δεν είμαι γνώστης άλλων αθλημάτων, δεν θέλω να επισέλθω. Αλλά για το ποδόσφαιρο η άποψή μου είναι σε σχέση που είπες ότι έχει δίκιο ο Γιάννης Αλαφούζος. Τώρα, για τους προπονητές, για τους διαιτητές, πάμε, επίσης θα είμαι σύντομος. Αν εξαιρέσεις 3-4, δεν θα πω ονόματα, ο ένας είναι πολύ ψηλός.
0: Λοιπόν, μπορώ να τα πω εγώ. Θα πω εγώ τι, τι πιστεύω ότι εννοείς. Εννοείς τον Παπαπέτρου, εννοείς τον Φωτιά, εννοείς τον Ευαγγέλου και τον Τζακαλίδη. Ή όχι, κάπου κάνω λάθος σε κάποιον.
1: Όχι, δεν κάνεις λάθος. Έβαζα και τον Βεργέτη, δεν θυμάμαι κιόλας.
0: Α, και ο Βεργέτης, εντάξει, ναι, διεθνής.
1: Για τους οποίους μπορεί να έχει κάποιο ένσταση να πει ξέρω τι λέει αυτό τώρα. Λοιπόν, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Αν εξαιρέσεις μερικούς, άντε όχι 4-5, οι οποίοι δεν μπορούν να παίζουν κάθε εβδομάδα, κάθε ντέρμπι κτλ., δεν είναι ακόμα έτοιμοι οι Έλληνες στο σύνολό τους. Να λειτουργήσει μεν το σύστημα πιλωτικά, πειραματικά, αλλά επειδή επίσης προσέχω πάρα πολύ καλά, Θάνο, το τι λες, να μην ξαναγυρίσουμε στις μαύρες εποχές, να μην ξαναγυρίσουμε στις εποχές που ο Παναθηναϊκός βίωνε στο πετσί του φάσεις όπου ακόμα και εσύ και εγώ καλύπταμε τον Κατσουράνη, να μην ξαναγυρίσουμε σε αυτές τις εποχές. Να λειτουργήσει το σύστημα πιλωτικά και να αποδείξουν στην πράξη οι Έλληνες διαιτητές ότι μπορούν να σηκώσουν το βάρος της νέας εποχής του ελληνικού ποδοσφαίρου, τότε ναι, Θάνο.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Στέλιο Σωτηρόπουλο. Αφήνουμε τον Παναθηναϊκό. Πάμε ξανά στην Θεσσαλονίκη. Αυτή τη φορά να μιλήσουμε για τον Άρη. Πρεμιέρα σήμερα για τον Άρη στις 8 στην Τρίπολη, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, σε αγώνα με αντίπαλο την νεοφώτιστη Καλαμάτα. Παράλληλα υπάρχουν και μεταγραφικά. Βρίσκεται αναμένεται στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο Μανού Γκαρθία, ενώ ολοκληρώθηκε και η μεταγραφή του. Ολοκληρώθηκε και μία μεταγραφή για τον Άρη Βασίλη Βλαχόπουλε. Σε ακούμε.
2: Καλησπέρα. Μόλις έφτασε ο Μανού Γκαρθία.
0: Έφτασε, ναι.
2: Ναι, μόλις έφτασε από Φραγκφούρτη. Συνολικά έκανε 26 ώρες πτήση ο Ισπανός, ο οποίος μάλιστα είπε ότι ο στόχος είναι αυτό το οποίο δεν κατάφερα στην πρώτη μου θητεία στον Άρη, να κατακτήσουμε ένα τρόπαιο. Μίλησε για τον Λόρεν Μωρόν, ο οποίος ήταν ο πρώτος που τηλεφώνησε όταν κλείδωσε η συμφωνία του με τους Κίτρινους, και έστειλε και μήνυμα ότι ελπίζω να δούμε τον καλό Μωρόν, λέγοντας να διαβίζονται εννοητή ότι θέλει να βοηθήσει τον Ισπανό ώστε να βρει αγωνιστικό ρυθμό. Η αλήθεια είναι ότι ο Μωρόν ήταν ο πρώτος άνθρωπος που τηλεφώνησε τον Μανού Γκαρθία όταν έκλεισε η συμφωνία του με τους Κίτρινους.
0: Είναι φίλοι,
2: Είναι φίλοι, και όχι μόνο είναι φίλοι, αλλά και τον παρότρινε κιόλας να έρθει στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια δεν χρειάζεται και μεγάλη προσπάθεια, για να πούμε και την αλήθεια, γιατί πολύ απλά ο Μανού όταν τον περασμένο Δεκέμβριο είχε επισκεφτεί την Θεσσαλονίκη, τότε είχε εκφράσει για πρώτη φορά τις σκέψεις επιστροφής του στον Άρη και από εκεί ουσιαστικά ξεκίνησε η όλη ιστορία. Τώρα ο Μανούλη δήλωσε μάλιστα έτοιμος για να μπει άμεσα στο πλάνο του προπονητή, λέγοντας ότι δεν έπαιξε μόνο στο τελευταίο παιχνίδι για λόγους που αντιλαμβάνεστε, δηλαδή είχε κλειδώσει η συμφωνία, και ότι είναι έτοιμος να μπει κανονικά στις προπονήσεις και να τεθεί στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου για τον αγώνα με τον Όφη. Ακόμα δεν έχουμε ημερομηνία άφηξης του Μπόσκο Σούταλο, του Κροάτη στόπερ, με τον οποίο ο Άρης έχει συμφωνήσει για δανεισμό από τη Σταντάρτ Λιέγκης, με οψιόν αγοράς το ερχόμενο καλοκαίρι. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι πρώτη φορά που ο Σούταλο πηγαίνει δανεικός, αλλά δεν έχει αξιοποιηθεί μέχρι στιγμής καμία από τις οψιόν αγοράς που είχαν μπει στα συμφωνητικά. Ο Σούταλο, ο οποίος έχει παίξει σε όλες τις εθνικές ομάδες της Κροατίας, εκτός της εθνικής ομάδας των ανδρών, είναι ένας παίκτης με ικανότητα στο κέντρο της άμυνας, μπορεί να παίξει και δεξιά. Αλλά από την άλλη πλευρά, φάνω και για τους φίλους ακροατές, το μεγάλο του πρόβλημα ήταν πάντα οι τραυματισμοί. Και δεν αναφέρομαι τόσο στο κάταγμα Κνήμης, το οποίο τον κράτησε ένα διάστημα περίπου 5 μηνών εκτός αγωνιστικής δράσης. Μιλάω περισσότερο για την επάθεια που έχει ο Στραγάλους. Έχει τραυματιστεί ο Στραγάλους 3 ή 4 φορές. Δεν είναι μεγάλο το διάστημα της απουσίας, δεν είναι κανένας μήνας ήταν. Αλλά όταν κάτι το παθαίνει 3-4 φορές, σημαίνει ότι έχει επάθεια. Mm-hmm. Ο Σούταλο θα είναι μία επιλογή.
0: Για στόπερ, έτσι.
2: Άλλη κίνηση. Ναι. Έλα, για πες.
0: Για στόπερ, λέω.
2: Ναι, ο Σούταλο είναι στόπερ. Αυτό θα είναι μία επιλογή. Αν δεν την προσωπική μου άποψη, άμα υπολογίσουμε την επάθεια του Φαμπιάνο, ο οποίος όταν θέλει διακήρυξη και όταν παίζει συνεχόμενα παιχνίδια, τον πιάνει το σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών. Αν υπολογίσουμε ότι ο Σούταλο είναι ένας καλός παίκτης μεν, αλλά με φάτες στους Αστραγάλους δε, και ότι δεν υπάρχει μεγάλο στόπερ, νομίζω ότι θα πρέπει ο Άρης να κινηθεί για την απόκτηση μέσα ακόμη στόπερ. Ναι. Χθες πάντως, ο Μιχάλης Γρηγορίου άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αυτό, λέγοντας ότι ο αθλητικός διευθυντής, ο Ρούμπεν Ρέγκες, ο οποίος ήταν μάλιστα σήμερα στο αεροδρόμιο και υποδέχτηκε τον Μανού Γκαρσία, ο Ρούμπεν Ρέγκες και ο Θόδωρος Καρυπίδης δεν θα πούν όχι στην περαιτέρω ενίσχυση της ομάδας εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο. Μάλιστα. Αυτό είπε ο Μιχάλης Γρηγορίου, οπότε δεν αποκλείω το ενδεχόμενο να δούμε κι άλλον παίκτη. Εξαρτηθεί βέβαια από τι δίνει και η αγορά.
0: Ναι, και χθες είχαμε και την υπογραφή του συμβολίου του Ρίτσαρτς για 4 χρόνια.
2: Αναμενόμενο, εντάξει, ναι. Και επί ούτως ή άλλως είχε κάνει τις εξετάσεις του. Ο Ρίτσαρτς, ο οποίος είναι έτοιμος παίκτης, είναι σαν του Μανού Γκαρσία. Και το λέω αυτό γιατί πολύ απλά έκανε προετοιμασία ο Ρίτσαρτς με την Νότια Φόρες, έπαιξε και στα φιλικά παιχνίδια. Συνεπώς τον περιμένουμε τον Ρίτσαρτς. Αυτό είναι το καλό με τις δύο τελευταίες, με τις τρεις τελευταίες μεταγραφές του Άρη. Δηλαδή, ποιος ούτε άλλο έκανε κανονικά προετοιμασία με την Σταντάρ Λιέγης. Συνεπώς υπάρχει εκτίμηση ότι δεν θα χρειαστούν χρόνο για να μπουν στο πλάνο. Προς το παρόν, σήμερα ο Άρης θα παίξει με την Καλαμάτα με αρκετούς υπηρεσιακούς. Δηλαδή, ο Γκένς ήταν στο κέντρο της άμυνας, ο οποίος κανονικά είναι οκτάρι. Περιμένει ο Γένσεν να ενσωματωθεί ο Σούταλο, περιμένει να επιστρέψει και ο Κόγκλα, ο οποίος θα χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο στο κέντρο της άμυνας, όπως τουλάχιστον αντιλαμβάνομαι, ούτως ώστε να επιστρέψει και αυτός τον
0: καθηγητή. Ενώ η θέση του είναι άλλη του Χούγκλα.
2: Εξάρι.
0: Εξάρι, μάλιστα.
2: Είναι εξάρι και στην Ισπανία, βέβαια.
0: Άρα δηλαδή καθαρά στο όπερ έχει 2 Άρης.
2: Βέβαια, ναι.
0: Φαμπιάνο Σούταλο.
2: Φαμπιάνο και Σούταλο, ο οποίος δεν έχει ενσωματωθεί.
0: Ναι.
2: Είναι και ο Κάμπτσο Πιτσιρικά. Θεωρητικά είναι και ο Κέρκες, ο οποίος παίζει και στο όπερ και αριστερά. Απλά θεωρώ ότι για το επίπεδο που έχει φτιάξει ο Άρης, κρίνοντας κυρίως τη μεσοεπιθετική γραμμή, νομίζω ότι το επίπεδο του Κέρκες είναι αρκετά πιο χαμηλό. Mm-hmm. Για να μπει, ας πούμε, και να έχει βασικό ρόλο. Πάντως, στο σημερινό παιχνίδι έτσι θα παίξει ο Άρης. Δηλαδή με τον Φαμπιάνο, τον Γένσεν, το κέντρο της άμυνας. Θέλω να δω ποιος θα είναι αριστερά, γιατί αν βάλει τον Πετρής, ο Γρηγορίου, αυτομάτως ο Φατιγκά θα πάει αριστερά και ο Πέτρης θα πάει δεξιά. Αν αποφασίσει να μην βάλει τον Πετρής, θα κρατήσει τότε τον Φατιγκά δεξιά και ο Χαρούμπας θα είναι αριστερά. Mm-hmm. Με Μπασίρου και Ράτσιτ στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Τον Διούδη ή τον Βέλιο δεν ξέρω τώρα για το τέρμα. Mm-hmm. Γιατί τα έχει δοκιμάσει και τα δύο, είναι περισσότερο θέμα απόβασης το οποίο θα χρησιμοποιήσει. Και το άλλο ερωτηματικό αφορά τον παίκτη που θα είναι μπροστά από τον Ράτσι και τον Μπασίρου. Γιατί έχει δοκιμάσει ο Γρηγορίου το Γιαννιώτα με τον Παλάσιο στα άκρα και τον Καρέ Δεκάρη με τον Ράφα Μύρ στην κορυφή, κάτι το οποίο έκανε και στην ενδεκάδα του αγώνα. Ο Γρηγορίου το Γιαννιώτα με τον Παλάσιο στα άκρα και τον Καρέ Δεκάρη με τον Ράφα Μύρ στην κορυφή, κάτι το οποίο έκανε και στην ενδεκάδα του

0: Μάλιστα.
1: Δεν παίζει, μα ούτως ή άλλως δεν παίζει ο Κουαμέ με τον Καντεβέρη, ο οποίος είναι τραυματίες. Παρένθεση, σήμερα ένας Ιταλός δημοσιογράφος, ο οποίος είναι έγκυρος, έγραψε ότι το Ρήνο σκέφτεται πολύ σοβαρά την περίπτωση του Κουαμέ, ο οποίος είναι θετικός στο ενδεχόμενο επιστροφή στην την Ιταλία. Η Τωρίνο, η οποία ψάχνει δεύτερο φορ, εφόσον δώσει τον Κροάτη το φορ στον ΠΑΟΚ.
0: Α, μάλιστα. Και να γίνει τέτοια καραμπόλα και να πάρει Κουαμέ από άλλη. Για, για μωρών δεν ακούμε τίποτα. Ενδιαφέρον εννοώ.
1: Άλλο ενδιαφέρον, όχι. Δεν έχει κάτι που να έχει φτάσει.
0: Επειδή πριν από δύο καλοκαίρια ήταν, το συζητάγαμε, ας πούμε.
1: Πριν από δύο καλοκαίρια θα μπορούσε. Ο Άρης δεν είχε πουλήσει και 2-3 εκατομμύρια. Τότε ζητούσε 6 εκατομμύρια. Δεν του βγήκε η όλη ιστορία. Τώρα μόνο δεν έχει την ίδια ζήτηση που είχε τα προηγούμενα χρόνια. Εγώ το ξαναλέω, βέβαια, το λέω σε κάθε σύνδεση, δεν το αποκλείω του μωρών. Βέβαια, με τις, επειδή ο Μανού με το, το μωρόν είναι και πολύ καλοί φίλοι, η σημερινή ατάκα του Μανού Γκαρθία, ότι θα προσπαθήσω να βοηθήσω και το μωρόν τους, ώστε να βρει τον εαυτό του, εμένα μου δίνει την εντύπωση ότι ο μωρόν θέλει να παραμείνει στον Άρη
0: και να κάνει ένα νέο ξεκίνημα. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Βλαχόπουλο.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης. Ακούτε Ερασπορ

Αποτέλεσμα ημιχρόνου στην Premier League Hull Manchester United 2-0. Αποτέλεσμα ημιχρόνου στην Championship Lincoln Portsmouth 1-2, Millwall Norwich 1-0 και Birmingham Bristol City 1-1 και στο κύπελο Γερμανία στο 75ο λεπτό Δέχεν Bayer Leverkusen 0-3 και Cottbus Augsburg 0-1.

35 λεπτά μετά τις 4 σπόρ, 101,8 είναι η ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4, πρεμιέρα στην Super League σήμερα. Και πάμε να ενημερωθούμε, να μάθουμε ποιες θα είναι οι αλλαγές που θα γίνουν στην διαιτησία. Και στις αποφάσεις του διαιτητή στο χορτάρι και στις αποφάσεις που επίσης λαμβάνει όντας τον αγωνιστικό χώρο, αλλά μέσω της παρέμβασης του VAR, διότι το VAR θα παρεμβαίνει πλέον σε περιπτώσεις που δεν παρενέβαινε έως τώρα. Χθες η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας, ο Στεφάν Λανουά και οι δύο συνεργάτες του, ο Ιταλός

0: Βάλερη και ο Ισπανός Αλόνσο ενημέρωσαν τη ΠΑΕ της Super League και αμέσως μετά για όλες αυτές τις αλλαγές και αμέσως μετά ενημέρωσαν και τους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Εκεί λοιπόν παρόντες ήμασταν μαζί με τον Παναγιώτη Βαρούχα, τον οποίον θα τον βλέπετε από αύριο στην Αθλητική Κυριακή της ΕΡΤ. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι φίλαθλοι, Παναγιώτη, για πες μας. Από αυτά που είπε ο Λανουά και οι συνεργάτες του. Άστο φθινόπωρο τώρα, με 40 βαθμούς τώρα, καλό φθινόπωρο. Τα πούμε τον Οκτώβριο, καλό φθινόπωρο.
1: Λοιπόν. Και υγεία σε όλο τον κόσμο, το βασικότερο από όλα. Καλό υγεία σε όλους, γιατί δεν σε έχουμε και το περιστατικό με τον άνθρωπο το δικό μας. Οπότε άστο να μην το
0: εννοείς τον Αντώνη Πανούτσο. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για την υγεία του.
1: Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο τον άνθρωπο, να πούμε, να συνέλθει, να πούμε, τέλος πάντων. Λοιπόν, καταρχάς, είχαμε το Μούντιαλ πιο μπροστά. Είχαμε δύο λεσμένες τροποποιήσεις σχετικά με τον κανονισμό. Από αυτά που βλέπαμε στο Μούντιαλ, αυτό δεν θα ισχύσει σε εμάς εδώ. Αυτό όταν ο παίκτης έβαζε το χέρι,
0: ναι,
1: το οποίο η άποψή μου και η δικιά σου από ό,τι έχουμε συζητήσει, δεν ήταν σωστό. Δηλαδή, αν έβαζα το χέρι μου εγώ να σου πω ένα μυστικό, έπρεπε να πάρω κόκκινη κάρτα. Λοιπόν, και σωστά το βγάλανε από τη μέση και δεν θα υπάρχει αυτή η παράβαση.
0: Άρα εδώ να πούμε, αν κάποιος μιλήσει, ένας ποδοσφαιριστής μιλήσει σε κάποιον άλλον ή στο διαιτητή βάζοντας το χέρι στο στόμα, δεν θα αποβάλλεται, δεν θα δέχεται κόκκινη κάρτα όπως έγινε στο Μουντιάλ, δεν θα τιμωρείται καν από ό,τι μας είπε ο Λανουά. Εκτός εάν πει κάτι και αυτό προκαλέσει σύραξη.
1: Έτσι ακριβώς. Και νομίζω ότι είναι μια σωστή απόφαση η τροποποίηση αυτή στον κανονισμό που πήγε η FIFA και είχε επιβάλει, όπως είδαμε εκεί στο Μούντιαλ, το οποίο ήταν λαθασμένη η περίπτωση αυτή.
0: Ναι.
1: Μετά άλλη μια περίπτωση για την οποία πήραν απόφαση οι δικοί μας εδώ, εσύ με το cooling break, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εκεί το είχαν παρακάνει στο Μούντιαλ, βροχή έριχνε, η θερμοκρασία ήταν χαμηλή και έκαναν cooling break για φυσικά για διαφημιστικούς λόγους.
0: Ναι.
1: Εδώ αν είναι πάνω από 25 βαθμούς και υπάρχει συνεννόηση πριν από τον αγώνα του διαιτητή με τους αρχηγούς των ομάδων για να κάνουν cooling break και οι δύο να το δεχτούν, αν δεν το δέχεται ένας, τότε την απόβαση την παίρνει ο διαιτητής.
0: Ο διαιτητής, ναι.
1: Έτσι. Άρα λοιπόν αυτά τα οποία δεν ήταν τελεσίδικα οι αποφάσεις, είναι αυτές. Μετά, πάμε κάτι το πιο σωστό πιστεύω, είναι η παρέμβαση του ΒΑΡ για περιπτώσεις οι οποίες είναι σχετικά με την κίτρινη κόκκινη κάρτα.
0: Ναι, δηλαδή όταν έχουμε δεύτερη κίτρινη, που σημαίνει αποβολή. Τι θα γίνεται εκεί λοιπόν? Αποβολή. Μέχρι τώρα ο ΒΑΡ στη δεύτερη κίτρινη δεν είχε δικαίωμα παρέμβασης.
1: Τώρα λοιπόν από εδώ και πέρα, Θάνο μου, επεμβαίνει το ΒΑΡ όταν διαπιστώσει 100% όπως ξέρουμε όλοι ότι δεν υπάρχει παράβαση αυτή, τότε επεμβαίνει και διορθώνει την απόβαση του διαιτητή. Λοιπόν, και αυτό πιστεύω είναι σωστό το μέτρο. Δηλαδή, μέχρι στιγμής πάμε καλά σε αυτή την περίπτωση, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, δεν είχε τίποτα άλλο σχετικά με την παρέμβαση για κάποιο κόρνερ και ξέρω εγώ πάλι το ΒΑΡ θα παρεμβαίνει.
0: Σωστό.
1: Και θα διορθώνει την περίπτωση αυτή αν υπάρχει κόρνερ ή δεν υπάρχει, από το οποίο κόρνερ μπορεί να επέλθει κάποια επίτευξη δέρματος.
0: Ναι.
1: Και αυτό πιστεύω είναι καλό. Φυσικά αυτό που είπε ο Λανουά είναι το εξής: να υπάρχει αμεσότητα της παρέμβασης του ΒΑΡ για να μην υπάρχει καθυστέρηση στο παιχνίδι.
0: Αν επέλθει επίτευξη τέρματος, δηλαδή τώρα, επειδή χθες μας έδειξε το βίντεο από τον αγώνα του Super Cup, Όφη ΑΕΚ. Εκεί λοιπόν είπε ότι κακώς καταλογίστηκε πέναλτι στη φάση από την οποία προήλθε το δεύτερο γκολ της ΑΕΚ. Στις καθυστερήσεις.
1: Ναι, συγγνώμη όμως, αλλά εγώ έχω μια αμφισβήτηση σχετικά με αυτό το οποίο είπε.
0: Δηλαδή?
1: Με την περίπτωση του γκολ που έβαλε Όφη το δεύτερο.
0: Μισό λεπτό. Ένα. Τώρα μιλάμε για τη φάση του κόρνερ. Εκεί λοιπόν η θέση της ΚΕΔ είναι ότι κακώς καταλογίστηκε, δόθηκε κόρνερ. Ωστόσο δεν ήταν ξεκάθαρη η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας για το αν μπορούσε να παρέμβει ο VAR. ο Ζαμπαλάς, ναι, για αυτή τη φάση.
1: Να σου πω τώρα.
0: Και είπε ότι απευθυνθήκαμε στην UEFA.
1: Η άποψή μου όμως σε αυτήν την περίπτωση είναι η εξής. Επειδή προηγουμένως είχε παρέμβει το ΒΑΡ για την περίπτωση στην οποία έβαλε τον γκολ το δεύτερο.
0: Αν ήταν offside, το δεύτερο γκολ του όφη.
1: Αν ήταν offside, δεν είναι. Και επειδή άλλη απόβαση, όταν το φώναξε το ΒΑΡ, ο διαιτής έκρινε ότι είναι γκολ. Και δεν το
0: κανονικό, ότι ο επιτιθέμενος του ΠΑΟΚ δεν επηρέαζε τη φάση, δεν κάλυπτε τον τερματοφύλακα, δεν περιόριζε το οπτικό του πεδίο, ο Παπαπέτρου. Του όφη, ναι.
1: Αλλά το βασικότερο απ' όλα δεν είναι τα πράγματα. Όταν παρεμβαίνεις, δεν ρίξεις αφήξεις. Είναι offside ή δεν είναι. Έτσι δεν είναι.
0: Επειδή εδώ είναι το υποκειμενικό κριτήριο αν επηρέαζε ο επιτιθέμενος, γι' αυτό.
1: Ναι, συμφωνώ. Αλλά όταν κάνεις τέτοιο πράγμα, το διαιτητή τον βάζει σε μια βάση να πάρει την απόφαση και να αμφισβητηθεί η απόφασή του ή από τη μια πλευρά ή από την άλλη. Ναι. Και μετά.
0: Σε αυτό το θέμα δεν εθίγει πάντως χθες. Δεν αναφέρθηκε στο δεύτερο γκολ του όφη. Αναφέρθηκε στη φάση του κόρνερ. Και δεν τη συνδύασε τη φάση του κόρνερ στο Super Cup με το αν επιτεύχθηκε γκολ ή όχι. Είπε ότι θα πρέπει να παρεμβαίνουν οι VAR όταν δίνεται λανθασμένα κόρνερ.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Αυτό που λες είναι πραγματικότητα. Εμείς τώρα κάνουμε μια έξτρα κουβέντα σχετικά. Όταν ένας διαιτητής τον φωνάζει ο άνθρωπος του ΒΑΡ για πάει να δει μια φάση, πάει να πει ότι κάτι υπάρχει. Έτσι δεν είναι. Δεν είναι σωστή απόβαση που έχει πάρει ο διαιτητής.
0: Πιθανόν εκεί ο VAR να έκρινε ότι επηρέαζε ο παίκτης του όφη. Τον τερματοφύλακα. Ότι του περιόριζε το οπτικό πεδίο ή ότι έκανε κίνηση προς την μπάλα.
1: Στο άλλο δεν ήταν στο ΒΑΡ για να δει. Ότι που ήταν πιο φανερή η περίπτωση ότι δεν έχει βγει μπάλα κόρνερ.
0: Εγώ δανείζομαι τα λόγια των μελών της ΚΕΔ που είπαν ότι δεν είναι ξεκάθαρο το αν μπορούσε να παρέμβει, γιατί παρεμβαίνει όταν η μπάλα βγαίνει από τον επιτιθέμενο και εδώ την είχε πιάσει ο τερματοφύλακας. Δεν το διευκρίνησαν αυτό. Είπαν θα απευθυνθούμε στην UEFA.
1: Μπράβο, τάψε στον αέρα.
0: Ναι. Βεβαίως. Άρα δείχνει και τη δυσκολία και ότι και κάποια πράγματα δεν είναι και για αυτούς ξεκάθαρα.
1: Έτσι, μπράβο, κατάλαβε. Άρα λοιπόν αυτά είναι παραμυθιά της καλυμμάς. Τι τοποθετείσαι, είσαι ο Λανουά, είσαι ο αρχιδιαιτής, όταν μια ομάδα είναι να πείσει, να σωθεί, να πάρει το πρωτάθλημα, θα πάμε στην UEFA να ρωτήσουμε την άλλη μέρα τι έγινε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
0: Όπως επίσης για τη δεύτερη κίτρινη κάρτα, που πλέον θα μπορεί ο VAR να παρεμβαίνει σε περίπτωση που έχουμε δεύτερη κίτρινη και αποβολή, έδειξε τη φάση από τον περσινό αγώνα Μπαρτσελόνα Ολυμπιακός, που αποβλήθηκε ο παίκτης του Ολυμπιακού με δεύτερη κίτρινη κάρτα και είπε ότι η απόφαση ήταν λάθος και ότι ο παίκτης της Μπαρτσελόνα έκανε προσποίηση ότι χτυπήθηκε και έπεσε, ενώ στην πραγματικότητα αυτό δεν συνέβη.
1: Αν θυμάσαι πολύ καλά, αυτή τη φάση την είχαμε κριτικάρει εσύ και εγώ στην εκπομπή που έκανε και είπαμε. Ήταν λάθος η απόβαση του διαιτή για την αποβολή του παίκτη του Ολυμπιακού. Ναι. Ένα απόγευμα εγώ ότι θυμάμαι εγώ, το συζητήσαμε και είπαμε ήταν λάθος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό είναι μια φάση στην οποία ήταν καραμπινάτη. Άρα λοιπόν δεν μας είπε τίποτα.
0: Άρα τα δύο βασικά Παναγιώτης αλλαγής του ΒΑΡ είναι αυτό. Παρέμβαση για δεύτερη κίτρινη που οδηγεί σε κόκκινη και περιπτώσεις corner που δίνονται εσφαλμένα. Και υπάρχουν τώρα και κάποιες άλλες αλλαγές που έχουν ως στόχο, όπως υπόθηκε, να γίνει πιο γρήγορο το ποδόσφαιρο, να μειωθεί δηλαδή ο χρόνος των καθυστερήσεων.
1: Ναι. Οι άλλες αλλαγές επισημοποιείται το θέμα αυτό σχετικά. Όταν καθυστερεί να κάνει το πλάγιο out of practice, έτσι. Λοιπόν, αλλάζει κατοχή η μπάλα και πηγαίνει ανάποδα. Όταν ο τερματοφύλακας καθυστερεί και δεν διώχνει την μπάλα, τότε πηγαίνει, παίρνει και την κάρτα ή. Όταν πηγαίνει, πιάνει την μπάλα και καθυστερεί, γίνεται corner. Όλα αυτά λοιπόν είναι κάτι το οποίο θα κάνει πιο γρήγορο το ποδόσφαιρο. Ναι. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Πράγμα το οποίο το θέλουμε όλοι αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Νομίζω η τροποποίηση του κανονισμού σε αυτές τις περιπτώσεις δεν κάνει κακό στο ποδόσφαιρο. Καλό κάνει.
0: Είπαν ότι γίνονται για να γίνει ταχύτερο, για να μειωθεί ο χρόνος όταν καθυστερήσει.
1: Καλό είναι, καλό είναι, καλό είναι. Ή όταν ο παίκτης.
0: Και για τις αλλαγές και για τους τραυματίες. Ναι,
1: δεν βγαίνει έξω, καθυστερεί, ο άλλος πρέπει να κάτσει ένα λεπτό έξω. Αν στο ένα λεπτό ο παίκτης δεν βγει από τον αγωνιστικό χώρο σε ένα λεπτό, ο άλλος θα πρέπει να περιμένει έξω. Η ομάδα θα παίζει με ένα παίκτη λιγότερο για να μπει μέσα mm-hmm. για να αγωνιστεί αυτός που αντικαθιστά τον άλλον.
0: Ωραία.
1: Ναι, καλά είναι.
0: Αυτό είναι το πλαίσιο. Εσύ χθες εδώ, όπως σε είδα, ήσουν και στην πρώτη γραμμή. Είχες και μια πολύ ωραία παρουσία δίπλα σου και είχες και τις επαφές σου και με το Λανουά και με τους υπόλοιπους.
1: Δεν θέλω να μιλήσω, λοιπόν. Παρακάτω, είσαι μαρτυριάρη.
0: Λοιπόν.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, αυτό δείχνει και την αποδοχή που έχεις. Λοιπόν, να είσαι καλά. Μη άστο καλό φθινόπωρο με 40 βαθμούς, Παναγιώτη μου. Εσύ είσαι ικανός να πας στην παραλία μόλις κλείσουμε τώρα. Πιο φθινόπωρο, λοιπόν. Αύριο στην Αθλητική Κυριακή οι κριτικές σου για τα 6 πρώτα παιχνίδια της Super League. Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Παρούχα. Λοιπόν, για τις αλλαγές της στην διατησία, για να ξέρουμε, θα τα συζητήσουμε βεβαίως και κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Αναλύθηκαν και φάσεις για το πότε το χέρι είναι πέναλτι, εκεί που είναι δύσκολο να το εξηγήσουν ακόμη και τα μέλη της ΚΕΔ και οι διαιτητές, και είναι και οι φάσεις οι οποίες προκαλούν τις μεγαλύτερες συζητήσεις και τις διαφωνίες. Εν πάση περιπτώσει, μένουμε στο ποδόσφαιρο, πάμε ξανά στη Θεσσαλονίκη τρίτη φορά. Γιώργος Μαυρόπουλος μαζί μας για να μας πει τα τελευταία νέα του Ηρακλή. Πριν από το παιχνίδι με την ΑΕΚ στις 8 στην Allwyn Arena, ανακοινώθηκε η αποστολή της ομάδας και ο Ηρακλής θα είχε κόσμο στο πλευρό του σε αυτό το παιχνίδι. Γιώργος, σε ακούμε.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Έτσι ακριβώς, με 500 οπαδούς του Ηρακλής στην Αθήνα, σε συνεννόηση με αυτούς της ΑΕΚ. Υπάρχει μια καλή σχέση εδώ και χρόνια, κυρίως σε αγώνες μπάσκετ. Πήγαινε, ερχόταν, πάντα σε συνεννόηση και χωρίς να σημειωθεί το παραμικρό. Και πιστεύουμε ότι και σήμερα το ίδιο θα ισχύσει. Και θα έλεγα ότι καλό είναι να προβάλλουμε τέτοιου είδους κινήσεις, γιατί το καλό πρέπει να λέγεται ακόμη περισσότερο και από το κακό.
0: Ναι.
2: Τώρα, όσον αφορά τον Ηρακλή, που επιστρέφει σε αγώνα Super League 9 χρόνια μετά από τον τρίτο εξωαγωνιστικό υποβιβασμό του, δεν έδειξε σε καλή κατάσταση στο παιχνίδι με το Βόλο για το κύπελο. Προφανώς και θέλουν να δουν κάτι διαφορετικό, εντελώς διαφορετικό. Ήταν προβληματική κυρίως η μεσοαμυντική του λειτουργία. Δεν υπήρχαν οι επιστροφές που θα έπρεπε, και έτσι πολλές οι επιθέσεις του Βόλου που δυσκόλεψαν πάρα πολύ και προκάλεσαν και αυτή την ήττα με 3-1. Η αποστολή έχει τον Καϊμπουέ, δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι έτοιμος, αλλά είναι ένας κομβικός παίκτης για την φετινή ομάδα του Ηρακλή, τουλάχιστον στα φιλικά στην Ιταλία. Αυτό είδαμε και έλειψε πάρα πολύ στο παιχνίδι με το Βόλο. Ο Ραντόγια βρίσκεται κανονικά στην αποστολή. Για πρώτη φορά δεν είχε συμπεριληφθεί σε αυτή του αγώνα με τον Βόλο. Έτσι και αλλιώς δεν έχει πάρα πολλές μέρες εδώ στη Θεσσαλονίκη, αλλά είναι ένας έμπειρος παίκτης που περιμένουν πολλά από αυτόν. Θα δείξει αν είναι πραγματικά έτοιμος για ένα τόσο δύσκολο παιχνίδι κόντρα στην πρωταθλήτρια Ελλάδα ΣΑΕΚ. Και φυσικά να πούμε ότι εκτός είναι ο Χρώμαντα, ο οποίος τραυματίστηκε στο προηγούμενο παιχνίδι, έπαθε διάστρεμα και δεν βρίσκεται στην αποστολή.
0: Mm-hmm.
2: Τώρα για εντεκάδα πολύ δύσκολο να κάνουμε προβλέψεις. Βέβαια δεν είναι και πάρα πολύ το έμψυχο υλικό της ομάδας που μπορεί να δώσει υποψηφιότητα για την αρχική ενδεκάδα. Είναι κοινό μυστικό ότι θα γίνουν κάποιες κινήσεις και στη συνέχεια, ειδικά που υπάρχει μια αποσυμφόρηση με τους Νταουσίλιο, Τσιντόνι, τον Φοφανά. Ο Κράιντς είναι στην αποστολή, αλλά έχει πληροφορηθεί ότι δεν υπολογίζεται, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να παίξει στο σημερινό παιχνίδι. Ο Κωνσταντακόπουλος είναι παίκτες οι οποίοι δεν βρίσκονται στα πλάνα του Ιταλού προπονητή, του Βάλτερ Ματσάρη.
0: Mm-hmm.
2: Από εκεί και πέρα, αυτό που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, και αυτό λένε οι φίλοι του Ηρακλή, είναι να δείξει ένα καλό πρόσωπο απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα με πολύ μεγαλύτερο μπάτζετ. Δεν είναι το αποτέλεσμα κριτήριο σίγουρα, αλλά το πιο σημαντικό είναι να δείξει ότι ανεβαίνει παιχνίδι με παιχνίδι, ότι το πραγματικό του πρόσωπο ήταν αυτό που έδειξε στην Ιταλία στα φιλικά κόντρα σε πολύ καλές ομάδες, όπως ήταν η Πάρμα, η Μπολόνια και η Παλέρμο, που μπορεί να είναι ομάδα β' εθνικής, αλλά πέρσι διεκδίκησε μέχρι το τέλος την άνοδο στην πρώτη εθνική, τερμάτισε τέταρτη, και να κάνει κάποια, να δείξει μια ταυτότητα μέσα στο γήπεδο, που από ό,τι καταλάβαμε, αν ισχύουν αυτά που είδαμε τουλάχιστον στην Ιταλία, θα είναι μια ομάδα σφιχτή, με πολύ καλή αλληλοκάλυψη, με πολλά τρεξίματα, και που δεν θα παρατάει ποτέ την φάση, και ότι θα προσπαθεί βέβαια να βγει σε αντεπιθέσεις για να χτυπήσει μια ομάδα που σίγουρα είναι πολύ πιο ποιοτική από αυτήν του Ηρακλή.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Μαυρόπουλο. Περισσότερα στις 8 στην All Win Arena. ΑΕΚ Ηρακλής. Αφήνουμε το ποδόσφαιρο. Πάμε στο μπάσκετ. Φιλικό της Εθνικής Ομάδας σήμερα με αντίπαλο την Πολωνία. Στις 8 μέσω της R2 Sport και της Era Sport μπορείτε να το παρακολουθήσετε. Και μένετε η κόντρα γύρω από τον WOCAP και την περίπτωση WOCAP με τον Ολυμπιακό να στέλνει καταγγελία στην Ντουμπάι. Να καταγγέλει την Ντουμπάι. Νίκος Μπιντέλας μαζί μας. Σε ακούμε, Νίκο.
3: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές της Era Sport. Ο Ολυμπιακός έστειλε επιστολή στην Ντουμπάι, την οποία κοινοποίησε και στην Ευρωλίγκα, αναφέροντας ότι ήταν παράνομη η προσέγγιση των Αράβων προς την πλευρά του Τεξανού Playmaker, γιατί ο παίκτης δεσμεύεται με συμβόλαιο από τον Ολυμπιακό και δεν μπορούσε, δεν επιτρέπεται λόγω κανονισμού να διαπραγματευτεί με άλλη ομάδα από τη στιγμή που έχει ακόμη έναν χρόνο μπροστά του το συμβόλαιο που είχε υπογράψει με τον Ολυμπιακό το καλοκαίρι του, μάλλον μεσούς στη σεζόν, τον Απρίλιο περίπου, το 2023. Ωστόσο, η Ντουμπάι δεν θέλει να εμπλακεί σε αυτήν την υπόθεση. Αφήνει τον Ολυμπιακό και τον WOCAP να βγάλει άκρη, και οι Άραβες θέλουν να κάνουν στην άκρη σε αυτό το θέμα και δεν θέλουν να πάρουν θέση, γιατί απαντούν στην επιστολή του Ολυμπιακού ότι το πρόβλημα είναι δικό σας και βρείτε τα. Εμείς προσεγγίσαμε τον παίκτη γιατί αυτός έριξε γέφυρες προς την πλευρά μας και ενημέρωσε ότι σκέφτεται να φύγει από τον Ολυμπιακό. Αυτό λένε από την πλευρά της Ντουμπάι.
0: Απάντησαν, η απάντησή τους είναι επίσημη?
3: Ναι, δεν έχει διαρρεύσει, η αλήθεια είναι, αλλά από όσο γνωρίζουμε αυτό λένε από την πλευρά της Ντουμπάι προς την επιστολή που έστειλε ο Ολυμπιακός, θέλοντας ουσιαστικά να κάνουν στην άκρη και να αφήσουν τον Ολυμπιακό και τον WOCAP να βγάλουν άκρη πάνω στο θέμα αυτό. Άλυφε. Δεν θέλουν να πάρουν θέση. Προφανώς υπήρχαν κάποιες διαπραγματεύσεις, οι οποίες φυσικά και είναι παράνομες. Βέβαια, ξέρουμε Θάνο ότι ήταν λίγο ο κανονισμός αυτός, τον έχουν περάσει πολλές ομάδες, τον έχουν προσπεράσει, γιατί δεν τηρείται σε απόλυτο βαθμό αυτό.
0: Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει δηλαδή.
3: Ναι, δεν ήταν τόσο σκληρά τα μέτρα. Βέβαια, ίσως το τι συμβαίνει με αυτή την περίπτωση του WOCAP ενδεχομένως στο μέλλον να γίνει πιο σκληρό αυτό το μέτρο και να μην υπάρχουν καθόλου διαπραγματεύσεις. Ουσιαστικά αυτή η φασαρία γίνεται τώρα γιατί έχει ξεσπάσει αυτή η κόντρα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον WOCAP, και ο Ολυμπιακός θέτει και το θέμα των παράνομων διαπραγματεύσεων του παίκτη με την Ντουμπάι, κάτι που τυπικά ο Ολυμπιακός έχει δίκιο. Όμως, όπως είπαμε και πριν, η Ντουμπάι λέει ότι ο παίκτης ήταν αυτός που προσέγγισε πρώτος την ομάδα του από το Εμιράτο, ζητώντας κάποια προσφορά, έχοντας ενημερώσει τους Άραβες ότι θέλει να φύγει από τον Ολυμπιακό. Και στη συνέχεια, η Ντουμπάι έκανε και προσφορά στον Ολυμπιακό για την αγορά του παίκτη. Βέβαια, από τον Ολυμπιακό ξεκαθαρίζουν ότι ποτέ δεν έφτασε το 1,5 εκατομμύριο ευρώ η πρόταση της Ντουμπάι, όπως αναφέρουν κάποιες φήμες που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ώρες. Παραμένει η τελευταία επίσημη προσφορά της Ντουμπάι στις 870.000 ευρώ, συγκεκριμένα ήταν 1 εκατομμύριο δολάρια η τελευταία πρόταση της Ντουμπάι για την αγορά του Walkup, και πλέον ο Ολυμπιακός έχει βάλει στην κουβέντα της την Ντουμπάι, η οποία βέβαια θέλει να βγει απ' έξω και να ρίξει τις ευθύνες πάνω στον παίκτη, ότι αυτός ξεκίνησε τις διαπραγματεύσεις μαζί τους, γιατί προφανώς η Ντουμπάι δεν μπορεί να το παραδεχθεί αυτό, γιατί δεν είναι νόμιμο. Και από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός βάζει στην κουβέντα και την Ευρωλίγκα για την επιστολή, όπως είπαμε, που έστειλε στην Ντουμπάι, την κοινοποίησε και στην διοργανώτρια αρχή της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Και πλέον η Ευρωλίγκα εξετάζει και αυτή το θέμα, αν και όπως έχουμε πει η λύση θα βρεθεί μέσα από το διαιτητικό δικαστήριο του μπάσκετ, το BAT, που είναι ένα ανεξάρτητο όργανο επίσημα αναγνωρισμένο από τη FIBA, το οποίο ορίζεται από το Γενικό Καταστατικό της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Μπάσκετ. Ωστόσο η Ευρωλίγκα, η οποία είναι μια ιδιωτική λίγκα, έχει και το δικό της ανεξάρτητο όργανο, το Επιμελητήριο Επίλυσης Διαφορών, το οποίο αρχικά χρησιμοποιούσαν μόνο οι προπονητές, ωστόσο μπορεί να παίξει ρόλο και σε οποιαδήποτε εσωτερική διαμάχη. Και πλέον η Ευρωλίγκα κοιτάζει και την υπόθεση του Walkup και τι διαστάσεις θα πάρει αυτό το θέμα, γιατί όπως έχουμε πει και τις προηγούμενες ημέρες, η υπόθεση αυτή θα δημιουργήσει ένα δεδικασμένο για όλα τα μελλοντικά ανάλογα περιστατικά που θα δημιουργηθούν σε ομάδες της EuroLeague. Άρα λοιπόν καλείται και η Ευρωλίγκα να εξετάσει όλα τα δεδομένα, γιατί όπως έχουμε πει δεν μπορεί να δικαιωθεί ο Walkup σε αυτό το που ζητάει, το να λυθεί άμεσα το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό, γιατί δεν έχει κάποιο ισχυρό πάτημα από αυτά που εξετάζει τον ΠΑΤ, όπως για παράδειγμα το να χρωστάει λεφτά η ομάδα στον παίκτη ή το να τον έχουν μειώσει την προσωπικότητά του, να τον έχουν αναγκάσει να αγωνιστεί τραυματίας. Όπως φαίνεται δεν υπάρχει κάτι τέτοιο από την πλευρά του Ολυμπιακού προς τον Walkup, ο οποίος ισχυρίζεται στην καταγγελία του ότι ο Ολυμπιακός ζητάει ένα πολύ μεγαλύτερο ποσό για να τον παραχωρήσει σε σχέση με τον μισθό που του προσφέρει, αν και ο Ολυμπιακός διαμηνεί ότι δεν έχει στείλει επίσημη πρόταση προς την Ντουμπάι, μάλλον να το πούμε καλύτερα αντιπρόταση σε σύγκριση με τις προτάσεις που του έκαναν οι Άραβες για να αγοράσουν το Walkup, και ότι αυτό που κυκλοφορεί ότι έχει ζητήσει 3 εκατομμύρια είναι μία φήμη και δεν είναι κάτι επίσημο από την πλευρά του Ολυμπιακού προς την Ντουμπάι. Και επιπλέον ισχυρίζεται ο Walkup και το γνωστό θέμα που έχει κυκλοφορήσει από χθες για το αυτοκίνητο που του είχε παραχωρήσει χορηγός της ΚΑΕ Ολυμπιακός, και ότι του κράτησαν 9.000 ευρώ στο τέλος της σεζόν από τον μισθό του για ζημιές που είδαν στο αυτοκίνητό του, τις οποίες ο ίδιος ο Αμερικανός Γκάρντ δεν τις αναγνωρίζει, και αυτό είναι κάτι που το αναφέρει και μέσα στην καταγγελία του στο ΜΠΑΤ, ότι κακώς του κρατήθηκε αυτό το ποσό. Αυτά είναι τα δεδομένα της υπόθεσης και περιμένουμε να δούμε και το τι θα γίνει από εδώ και πέρα, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει, αναμένουμε και μια απολογία του Walkup προς την ΚΑΕ Ολυμπιακός για το γεγονός ότι δεν βρέθηκε στην πρώτη συγκέντρωση της ομάδας εν όψη της νέας σεζόν, και από εκεί και πέρα και ο Ολυμπιακός θα κινηθεί ανάλογα με τον Τόμας Walkup, δηλαδή θα ακολουθήσει νομική οδό, και περιμένουμε μια διακοπή συμβολέου από τον Ολυμπιακό προς τον Τεξανό, και στη συνέχεια να κάνει προσφυγή και ο Ολυμπιακός στο διαιτητικό δικαστήριο, κάνοντας αναφορά για διαφυγόντα κέρδη, επειδή βρισκόμαστε λίγο πριν από την έναρξη της νέας σεζόν, αλλά και για το ότι βάλετε το κύρος της ομάδας με αυτή την υπόθεση, μια ομάδα που είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης και Ελλάδος. Αυτά λοιπόν περιμένουμε και από τον Ολυμπιακό να ισχυριστεί στο μέλλον στην υπόθεση του Τόμας Walkup.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Μπιντέλα. Στο 71ο λεπτό στην Premier League εξακολουθεί η Hull να προηγείται με 2-0 της Manchester United. Στην Championship τα παιχνίδια έχουν μπει στο 70ο λεπτό. Lincoln Portsmouth 1-3, Millwall Norwich 2-0 και Birmingham Bristol City 1-1. Και στο κύπελλο Γερμανίας έχουμε δύο τελικά. Βέχεν Bayer Leverkusen 0-4, Cottbus Augsburg 0-2. Bayer Leverkusen και Augsburg στην επόμενη φάση. Και κάπου εδώ, 59 λεπτά μετά τις 3, η ραδιοεφημερίδα της Ερασπορ με όλη την αθλητική δισογραφία και τις προεκτάσεις της φτάνει στο τέλος. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου ήταν μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων. Μαζί με την Χαρά Γιαννοπούλου, η Ειρήνη Παπαζήση και η Νέλη Ζαφυροπούλου είχαν την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής. Ο Θάνος Μπλούνας ήταν στο μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπόρ, ακολουθεί η εκπομπή Μπάλα και άλλα με τον Δημήτρη Γιαχανατζή.

0: Era Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.
3: Ακούτε Era Sport.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή Μπάλα και Άλλα από την Έρα Σπορ. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 7. Με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην ρύθμιση των ήχων. Είναι η Ελίζα Φυροπούλου, είναι στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Και στο μικρόφωνο της Έρα Σπορ ο Δημήτρης Γιαχανατζής. Πολύ πλούσια η δράση στην σημερινή ημέρα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ξεχωρίζει βέβαια στον ελληνικό χώρο η σέντρα του πρωταθλήματος, αυλαία της πρώτης αγωνιστικής στο πρωταθλήμα της Super League. Τρία μάτσα απόψε για την πρεμιέρα, ΑΕΚ Ηρακλής στις 8, το μάτσα θα το ακούσετε σε περιγραφή του Γιάννη Σαντορινέου και του Νίκου Καραγιάννη. Την ίδια ώρα, πάντα στις 8, στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης στην Τρίπολη, η Καλαμάτα θα υποδεχθεί τον Άρη. Το παιχνίδι θα περιγράψει ο Βασίλης Κούβαλης. Και στις 9.30 στο Καραϊσκάκι, Ολυμπιακός Ατρόμητος, σε περιγραφή του Μπάμπη Παπαζογλου και του Λεωνίδα Κασνέτσι. Εκτός όμως από ποδόσφαιρο, η σημερινή ημέρα περιλαμβάνει και μπάσκετ, καθώς στις 8 έχουμε το φιλικό παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας κόντρα στην Πολωνία, στο Telecom Center, ένα μάτσα για να προετοιμαστεί όσο δυνατόν καλύτερα η εθνική μας ομάδα εν ώψη των δύο δύσκολων αγώνων που έχει με Ουκρανία και Ισπανία στα προκριματικά του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Τον αγώνα της εθνικής ομάδας θα περιγράψει ο Γιάννης Δεντόπουλος και φυσικά εκτός από μπάσκετ υπάρχει και το βόλεϊ στις 5, ο αγώνας της εθνικής ομάδας των γυναικών με την Ουκρανία για το ευρωβόλεϊ που γίνεται στην Τσεχία. Η εθνική ομάδα δεν τα κατάφερε χθες, ιτήθηκε από την Οικοδέσποινα με 3-1. Σήμερα δίνει το δεύτερο της παιχνίδι. Τον αγώνα θα τον δείτε από την ΕΡΤ 2 Σπορ και έχουμε βεβαίως και το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής που συνεχίζεται στο Ζάγκρεπ, εκεί όπου χθες ο Λευτέρης Πετρούνιας κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο, ένα ακόμη μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής για τον Βασιλιά των Κρικών.

Φυσικά ενημέρωση για τους αγώνες που γίνονται σήμερα στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ήδη στο 81ο λεπτό, ακούσατε και νωρίτερα από τον Θάνο Μπλούνα, η Χαλ προηγείται της Manchester United με 2-0.

0: Καλησπέρισω και τους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε αυτή την ώρα. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τις προβλέψεις σας, τι θα γίνει στο φετινό μαραθώνιο του πρωταθλήματος, οι εκτιμήσεις σας για το ποιες ομάδες θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα, ποιοι προπονητές θα αποχαιρετήσουν πρώτη την σεζόν και πολλά πολλά άλλα. Εμείς πάμε να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση, να έχουμε για το παιχνίδι του βόλεϊ. Η Εθνική Ομάδα των Γυναικών αντιμετωπίζει την Ουκρανία στις 5. Μαζί μας είναι ο Γιάννης Ράνιος που θα μας κατατοπίσει περισσότερο για την πορεία της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ Γυναικών σε αυτό το Ευρωβόλεϊ. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από το Μπρουνό της Τσεχίας. Δημήτρη, φίλες και φίλοι, Σερασπορ, εδώ που σε 50 λεπτά από τώρα έχουμε το πρώτο σερβίς. Ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ουκρανία είναι το δεύτερο παιχνίδι που δίνουν οι δύο ομάδες, έναν όμιλο των 6 ομάδων που βρίσκονται εδώ στο Μπρνό. Συνολικά είναι 4 όμιλοι των 6 ομάδων προκρίνονται στην επόμενη φάση 4 πρώτες. Και το θέμα είναι ότι η ελληνική ομάδα γνωρίζει εκ των πραγμάτων ότι έχει ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο απέναντι στη Τσεχία που χθες ιτήθηκε με 3-1. Με την Ουκρανία σήμερα, με την Βουλγαρία, με την Αυστρία και με τη Σερβία. Οι 4 από τις 5 είναι του VNL πολύ ψηλού επίπεδου. Οπότε τι ψάχνει η ελληνική ομάδα, αν καταφέρει μία νίκη της Αυστρίας που θεωρητικά είναι στα μέτρα μας και άλλη μία νίκη που κατά 99% με δύο νίκες δηλαδή περνάμε στην επόμενη φάση. Mm-hmm. Βέβαια έχει να αντιμετωπίσει και πάρα πολλές ειδικές συνθήκες, διότι πλέον είναι με 12 αθλήτριες, ενώ έπρεπε να είναι με 14. Έφτασε εδώ με μείον μία, μιας και η αριστεία τον Τάι έμεινε στην Αθήνα λόγω προβλήματος στη μέση και χθες στην προθέρμανση είχε ενοχλήσει στο γόνατο η Μπακοδήμου. Βέβαια, το κενό της αναπληρώθηκε εξαιρετικά με την Αγγελοπούλου που και ντεμπούτο έκανε και 17 πόντους πρώτη σκόρε για την Ελλάδα, αλλά δεν έφτασε απέναντι στη Τσεχία. Και το θέμα είναι να αφήσει πίσω λάθη τα οποία της τύχησαν χθες για να μπορέσει σήμερα να επενδύσει απέναντι σε έναν αντίπαλο πολύ ισχυρό όπως η Ουκρανία, η οποία όμως έρχεται από μια προσμένα κακή εμφάνιση και ήττα έτσι όπως ήρθε από τη Βουλγαρία. Η Ουκρανία μπορεί να ήταν ο φαβορή, αλλά η Βουλγαρία ήταν χθες του Αμποντάντζα και του πρώην ομοσπονδιακού μας προπονητή, που έκανε το 3-0 και έδειξε ότι είναι μια υπολογίσιμη δύναμη η Βουλγαρία και ίσως πάνω σε αυτά τα λάθη, αν τα καταφέρει η ομάδα του Απόστολου Οικονόμου, να μπορέσει να βγάλει τα δικά της στοιχεία, γιατί ας μην κρυβόμαστε, οι Ουκρανές είναι και περισσότερα χρόνια μαζί, παίζουν και σε υψηλότερο επίπεδο, αλλά και από την άλλη πλευρά έδειξαν και τα κορίτσια εδώ του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος ότι και πάθος και θέληση έχουν και ταλέντο, αρκεί να μπορέσουν να βρουν τη χημεία και τη σωστή ροή στο παιχνίδι τους για να μπορέσουν να καλύψουν λάθη που έγιναν χθες και να κάνουν το βήμα παραπάνω σήμερα.
0: Γιάννη, ανέφερες νωρίτερα ότι η Αυστρία είναι μία από τις ομάδες που βρίσκονται στον όμιλό μας και θεωρητικά είναι μία ομάδα στα μέτρα μας, την οποία μπορεί να κερδίσει η Εθνική Ομάδα των Γυναικών. Ψάχνει ωστόσο ακόμη μία νίκη για να σιγουρέψει, ας το πούμε έτσι, την πρόκρισή της στην επόμενη φάση. Ποια θεωρείς ότι είναι η δεύτερη αδύναμη κρίκος σε αυτό τον όμιλο?
1: Καμία. Και για να γίνω πιο συγκεκριμένο.
0: Απόλυτος όμως, έτσι.
1: Ναι, θα σου εξηγήσω όμως το πλάνο ποιο είναι, γιατί καμιά φορά ξέρεις τόσα χρόνια και με το σύγχυμα, υπολογίζοντας κάποια πράγματα που ίσως βγουν. Να δούμε τι θα γίνει με την Ουκρανία. Αν μπορούμε δηλαδή να κλέψουμε το παιχνίδι, όπως λέμε, το λέω για να καταλάβουμε ότι μπαίνουμε με τον τίτλο του Grand Outsider σήμερα. Mm-hmm. Αύριο παίζουμε με τη Βουλγαρία. 5 η ώρα, ΕΡΤ2 και αποσπάσματα από την Era Sport. Και εδώ τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Τη Δευτέρα έχουμε ρεπό. Την Τρίτη παίζουμε με την Αυστρία 5 η ώρα, που λογικά μπορούμε να το κερδίσουμε. Και τι γίνεται τώρα? Εμείς παίζουμε τελευταίο παιχνίδι την Τετάρτη, όπου η Σερβία ίσως έχει προκριθεί και δεις ότι κάνει αλλαγές και αν καταφέρεις κάτι να κλέψει η Σερβία, καταρχάς είναι πανίσχυρη, είναι από τα φαβορί για να πάει τετράδα.
0: Μάλιστα.
1: Μόνο αυτό δηλαδή, δεν μπορώ να βρω και να δω κάτι άλλο. Και βεβαίως την Πέμπτη, όπου είναι η τελευταία αγωνιστική, αλλά η Ελλάδα πάλι δεν παίζει γιατί έχει ρεπό, θα περιμένει να δει από σταυρώματα μήπως και τυχόν υπάρχει κάτι ωφέλιμο. Οι όμιλοι του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, θυμίζω, γίνονται Κωνσταντινούπολη στην Τουρκία, Μπρνό εδώ στη Τσεχία, στον Μπακού του Αζερβαϊτζάν και στον Γκέντεμπορ της Σουηδίας, που επαναλαμβάνω είναι συνολικά 6 ομάδες αναόμιλο και οι 4 πρώτες περνούν στην επόμενη φάση.
0: Η οποία θα γίνει πότε, Γιάννη?
1: Αμέσως γίνεται μέσα στο Σαββατοκύριακο. Μάλιστα η επόμενη φάση είναι εδώ, στο Μπρνό. Δηλαδή, αν περάσει η εθνική μας, δεν μετακομίζει κάπου αλλού.
0: Παραμένει έτσι, δεν αλλάζουν ούτε ξενοδοχεία ούτε τίποτα. Ναι.
1: Εάν προχωρήσει μετά τη φάση των 8 εκεί, ημιτελικούς τελικούς, είναι στην Κωνσταντινούπολη, εκεί όπου θα έχουμε και την ευκαιρία να δούμε και τηλεοπτικά αυτά τα παιχνίδια. Αλλά το ζήτημα είναι να μπορέσει η Ελλάδα να βρει τρόπο να καλύψει αυτά τα πάρα πολλά κενά, γιατί θα σου πω χαρακτηριστικά και ειδικά στο βόλιο παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Πέρυσι παίξαμε στο Παγκόσμιο. Είχαμε μια αξιοπρεπέστατη πορεία. Φέτος στο Πανευρωπαϊκό έχουν μείνει μόνο 5 αθλήτριες από πέρυσι. Είναι σημαντικά διαφορετικός ο αριθμός πέρυσι με φέτος, είτε γιατί κάποιες είναι τραυματισμένες, είτε γιατί κάποιες άλλες αποχώρησαν. Οπότε σε αυτή την ειδική συνθήκη καλείται η εθνική μας ομάδα σε έναν δύσκολο, τον πιο δύσκολο όμιλο του Πανευρωπαϊκού, να κάνει δική της υπέρβαση.
0: Mm-hmm. Να υποθέσω ότι όμως ο Ολυμπιακός Εθνικός δεν έχει δικαίωμα να καλέσει κάποια άλλη αθλήτρια, καθώς έχει μείνει με 12 πλέον, έτσι.
1: Όχι, αυτό δεν μπορούσε να γίνει ευθύς εξ αρχής, από τη στιγμή που έφτασε στην Αυστρία και γνώριζε παραμονή του ταξιδιού ότι η αριστεία τον Ντάι δεν μπορούσε. Τελευταία στιγμή, ξέρεις, είναι πολύ μεγάλο το ρίσκο να κάνεις κάτι τέτοιο, γιατί όλες εδώ οι αθλήτριες πέρασαν ένα δύσκολο καλοκαίρι και με φιλικά και με το European League. Οπότε δεν είναι εύκολο ξαφνικά να φέρεις. Βέβαια, να θυμίσω ότι το 19 υπήρχε η αποκάλυψη τότε που ήταν η Βλαχάκη, που είχε μπει κατά συνθήκη και μάλιστα έκανε τη διαφορά. Όπως και η Game Changer τότε το 23, που ήταν η Νικολογιάννη. Για να δούμε τώρα αν η Αγγελοπούλου μπορεί να αποδειχθεί έτσι λίρα 100 όπως και χθες με τους 17 πόντους και αν θα μπορέσουν συνολικά οι Ελληνίδες, βελτιώνοντας την πάσα και την υποδοχή μεταξύ άλλων, να γίνουν πιο ανταγωνιστικές απέναντι σε μια ομάδα όπως η Ουκρανία, που και πιο έμπειρη είναι και πιο γρήγορη, και ας μην κρυβόμαστε και πιο ψηλή, γιατί η δική μας μοναδική δίμετρη είναι η Μάρθα Ανθούλη.
0: Τα κορίτσια τι λένε, Γιάννη, όμως, ο Διακός Εθνικός, υπάρχει αισιοδοξία ότι μπορεί η Εθνική να τα καταφέρει να μπει στην τετράδα?
1: Κοίταξε, αυτό
0: στην τετράδα του ομίλου, έτσι, για να περάσει την επόμενη φάση. Από εκεί ξεκινάμε. Αυτό είναι το πρώτο σκαλοπάτι που πρέπει να περάσει η Εθνική.
1: Κοίταξε, βλέπουν κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Αυτό έλεγαν χθες, ότι θα πρέπει να επενδύσουμε στα σωστά που κάναμε και να διορθώσουμε τα λάθη μας. Ήταν ξεκάθαρο αυτό. Για κάποιες είναι πρωτόγνωρες καταστάσεις. Το να κάνεις όχι απλά ντεμπούτο σε πανευρωπαϊκό, αλλά να ζεις όλη αυτή την ατμόσφαιρα, είναι κάπως. Για κάθε αθλήτρια το διαχειρίζεται διαφορετικά σε σχέση με τους ρυθμούς που είχε στο σύλλογο. Οπότε, για να επιστρέψω στο ερώτημά σου που έθεσες εχθές για το τι έλεγαν, είπαν ότι πηγαίνουμε παιχνίδι με το παιχνίδι, βλέπουμε, δίνουμε το 110% που μπορούμε και ό,τι βγει.
0: Ωραία. Πάντως, χθες η εθνική ομάδα ήταν σε ένα διάστημα ανταγωνιστική κοντρά στη Τσεχία, από όσο έβλεπα. Πήραμε και ένα σετ, έτσι.
1: Κοίταξε, μπήκε πάρα πολύ άσχημα χθες. Δεν σου κρύβω ότι μόλις είδα το πρώτο σετ και συνδυασμό με αυτές τις αλλαγές που είχε, τις αναγκαστικές, φοβήθηκα ότι θα είναι μια συνοπτικές διαδικασίες στο παιχνίδι, όπως έγινε λίγο νωρίτερα σε 77 λεπτά. Που κέρδισε η Σερβία την Αυστρία, όμως η Ελλάδα έβγαλε αντίδραση. Ήταν μια πολύ διαφορετική εικόνα, εντυπωσιακά βελτιωμένη. Στο τρίτο σετ, αν και είχε σοφαρίσει νωρίτερα η Ελλάδα, έδειξε στοιχεία του πρώτου. Ήταν πιο ανταγωνιστική, αλλά δεν αρκούσε στο τέταρτο. Οπότε ήταν λογική ήττα έτσι όπως ήρθε, και γι' αυτό περιμένουμε να δούμε τι είδους αντίδραση και πώς θα διαχειριστεί, αν μη τι άλλο, το παιχνίδι σήμερα κοντά στην Ουκρανία.
0: Ακόμα όμως και στο δεύτερο σετ που πήρε η εθνική ομάδα, αν δεν κάνω λάθος, με διορθώνεις, είχαν πάρει ένα προβάδισμα οι Ελληνίδες με 7-1 και γρήγορα οι Τσέχες ροκάνισαν τη διαφορά και το φτάσαν στο 11-9 υπέρ της Ελλάδας. Δηλαδή, αυτοί οι 6 πόντοι εξανεμίστηκαν, έγιναν μόλις 2. Δηλαδή, και φάνηκε, αν θέλεις, και η διαφορά έτσι δυναμικότητας που υπάρχει ανάμεσα στις δύο ομάδες.
1: Γι' αυτό λέω ότι είναι και θέμα διαχείρισης, ειδικά για το δεύτερο σετ που λες χθες. Είχε ξεκινήσει με το 0-5, μιας ήμασταν τυπικά φιλοξενούμενες. Άλλος εδώ, οικοδέσμηνες είναι οι Τσέχες, του Γιάννη Αθανασόπουλου, που να το πούμε και αυτό, Έλληνας προπονητής, κατά άποψή μου ο κορυφαίος Έλληνας αυτή τη στιγμή. 10 χρόνια στο εξωτερικό διαπρέπει, και στη Γερμανία και στην Ουγγαρία, από το 18 εδώ στην Τσεχία, και μάλιστα πέρυσι δεν τα πήγε καλά στο παγκόσμιο, αλλά παρόλα αυτά του ανανέωσε το συμβόλαιο για τα επόμενα 4 χρόνια, γιατί πιστεύουν στο δικό του project, και μάλιστα έκανε και ένα ηγεμονικό συμβόλαιο στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στις Ηνωμένες Πολιτείες, και πλέον είναι έτσι και μια επιβράβευση γενικότερα για τους Έλληνες προπονητές, που σιγά σιγά δείχνουν τις δυνατότητες, όπως ακόμα και ο Απόστολος Οικονόμου, ο οποίος θυμίζω ότι από το 22 είναι στην Ελβετική Λουγκάνο, ομοσπονδιακός προπονητής, και γενικότερα ανοίγουν τα σύνορα και για τους Έλληνες και με μεγάλη επιτυχία.
0: Μάλιστα. Γιάννη Ράνιο, σε ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Σε αποδεσμεύω γιατί σύντομα ξεκινούν οι υποχρεώσεις σου. Το μάτς αρχίζει στις 5. Θα σε ακούσουμε πλέον στην περιγραφή του αγώνα της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ Γυναικών κόντρα στην Ουκρανία. Μετάδοση από την ΕΡΤ2 Sport φυσικά, και θα συνδέομαι κιόλας, έτσι εννοείται, για αποσπάσματα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Καλή δουλειά.
1: Καλή συνέχεια.

22 λεπτά μετά τις 4, Ερασπόρ, Μπαλακιάλα, μια και μιλήσαμε για βόλεϊ, για το παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας των γυναικών που θα ξεκινήσει στις 5 απέναντι στην Ουκρανία σε αυτό το ευρωβόλεϊ που γίνεται στη Τσεχία, στο Μπρνό. Έχουμε παιχνίδια αυτή τη στιγμή που είναι σε εξέλιξη. Στο τέταρτο σετ, Βέλγιο-Ισπανία 1-2. Οι Βελγίδες πήραν το πρώτο σετ με 25-15. Στη συνέχεια η ομάδα της Ισπανίας έβγαλε αντίδραση, πήρε τα δύο επόμενα με 18-25 και 23-25. Στο τέταρτο σετ το Βέλγιο προηγείται με 17-10. Ξεκίνησε πριν από λίγο η αναμέτρηση της Γερμανίας με την Σλοβενία. Βρισκόμαστε στο πρώτο σετ με την ομάδα της Σλοβενίας να προηγείται με 17-16. Ενώ στον αγώνα Ιταλία-Μαυροβούνιο οι Ιταλίδες έχουν πάρει το πρώτο σετ με 25-13, πάρα πολύ άνετα όπως δείχνει και το σκορ, και έτσι έκαναν το 1-0. Σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει το δεύτερο σετ στην αναμέτρηση αυτή. Στις 5 Ουκρανία-Ελλάδα με τηλεοπτική μετάδοση από την RT2 Sport. Φυσικά θα ενημερώνεστε και από εδώ, από την Era Sport, για το πώς πηγαίνει το παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας γυναικών, το δεύτερο παιχνίδι της σε αυτό το ευρωβόλεϊ στην Τσεχία. Στις 5.30 Σερβίς, στην αναμέτρηση Ρουμανία-Ολλανδία. Στις 7 θα αρχίσουν δύο αγώνες, Ουγγαρία-Πολωνία και Σλοβακία-Σουηδία, και στις 8 ο αγώνας της Αυστρίας με την Τσεχία. Η Αυστρία, όπως ακούσατε από τον Γιάννη Ράνιο, είναι η πλέον δύναμη, ο δύναμος κρίκος σε αυτό το όμιλο της εθνικής ομάδας. Να δούμε τι θα κάνει απέναντι στην Τσεχία, η οποία Τσεχία νίκησε χθες την εθνική μας ομάδα με 3-1 σετ. Μια καλησπέρα να πω στον φίλο μας τον Παναγιώτη Αναγνωστόπουλο που μας έστειλε μήνυμα σχετικά με το ερώτημα που έθεσα νωρίτερα: ποιες ομάδες βλέπετε να διεκδικούν φέτος το πρωτάθλημα, ποιοι οι προπονητές είναι αυτοί που θα αποχαιρετήσουν πρώτοι, θα κουνήσουν μαντήλια από τις ομάδες. Ο φίλος λοιπόν ο Παναγιώτης μου λέει καλησπέρα. Αν και Παναθηναϊκός, βλέπω την ΑΕΚ να παίρνει το νέο πρωτάθλημα και τον Ίστρουπ, το Δανό, να μην βγάζει παρέλαση. Τι να σου πω, φίλε Παναγιώτη, και για Παναθηναϊκός που είσαι πολύ απεσιόδοξος, δηλαδή και την ομάδα σου τη βλέπεις να μην παίρνει πρωτάθλημα για 17η σερή χρονιά, αλλά και τον Ίστρουπ να φεύγει πρώτος. Μου φαίνεται κομματάκι δύσκολο να συμβούν και τα δύο. Βεβαίως για τον τίτλο του πρωταθλητή δεν μπορώ να σου πω ποιος θα τον πάρει, γιατί πολλά θα εξαρτηθούν, είναι η αρχή της περίοδου. Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, όπως ξεκινάει το πρωτάθλημα, είναι οι δύο πλέον προνομιούχες ομάδες, να το θέσω έτσι, από την άποψη ότι έχουν περισσότερα παιχνίδια στα πόδια τους λόγω Ευρώπης. Οι περισσότερες ομάδες της Super League θα δώσουν μόλις το δεύτερο τους παιχνίδι σε αυτή την πρώτη αγωνιστική, στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, καθώς έχουν ήδη τα παιχνίδια από το κύπελο, από την προκριματική φάση. Εξαίρεση ο Ολυμπιακός που έπαιξε με την Αϊμέγεν, εξαίρεση η ΑΕΚ που έπαιξε το Super Cup με τον Όφη και τον πρώτο αγώνα με την Λεύσκη Σόφιας, εξαίρεση και ο Όφη. Και αυτός έχει δύο αγώνες που έπαιξε με την ΑΕΚ στο Super Cup και με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Οι υπόλοιποι μπαίνουν θα είναι μόλις το δεύτερο τους παιχνίδι αυτό σε σχέση με τους υπόλοιπους, ενώ ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ ήδη έχουν από 5 μάτς υποδοσφαιριστές από τους. Βεβαίως όχι ότι είναι έτοιμες οι ομάδες, έτσι σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να περιμένουμε κάτι τέτοιο στις 22 Αυγούστου, και ενώ ακόμα τα ρόστερ δεν έχουν διαμορφωθεί, οι μεταγραφές συνεχίζονται, οι αποδεσμεύσεις επίσης συνεχίζονται, παίχτες λοιπόν αποχωρούν, παίχτες έρχονται, μέχρι να βρεθεί και η απόλυτη χημεία που θέλουμε στις ομάδες, όπως και να το κάνουμε, θα περάσει ένα καλό χρονικό διάστημα.

Ο φίλος ο Χρήστος έστειλε μήνυμα ότι Τεξανός έγινε Θωμάς και τώρα πάλι Τεξανός. Νομίζω ότι συμφέρει, όποτε συμφέρει τον καθένα, αναφέρεται φυσικά στον Thomas Walkup.

Ολοκληρώθηκε το παιχνίδι της Hull με την Manchester United. Η Manchester United μπήκε με το αριστερό στην Premier League. Η Hull μπήκε με το δεξί. Η Hull Manchester United 2-0 τελικό αποτέλεσμα στην πρεμιέρα της Premier League. Θυμίζω χθες η Arsenal νίκησε την Coventry με 3-0 με τον Χρήστο Τζόλι να παίζει βασικός και μάλιστα να είναι ο MVP των κανονιέριδων. Στις 5, σε μισή ώρα περίπου, θα αρχίσουν τρία παιχνίδια για την Premier League. Everton, Crystal Palace, Ipswich, Sunderland και Nottingham Forest, Leeds. Στις 7.30 θα παίξει η Bradford με την Tottenham. Ο Σταμάτης έρχεται να συμφωνήσει με τον Παναγιώτη που έστειλε πρωτήτερα μήνυμα. Λέει: καλησπέρα, βλέπω τον Ίστρουπα, όχι αυτή την Κυριακή αλλά την άλλη, να μην είναι στον πάγκο με ενδεχόμενο αποκλεισμό. Είμαι Παναθηναϊκός, θεωρώ με ένα καλό προπονητή και με το υλικό που έχει ο Παναθηναϊκός να παίρνουν με πρωτάθλημα. Αν θες, κοίτα τα δύο προηγούμενα μηνύματα που έστειλα στην αέρα. Ευχαριστώ πολύ, θα τα δω, φίλε μου Σταμάτη.

Πραγματικά σταμάτη, γίνεται ένας κακός χαμός στο Viber. Δεν μπορείς να διανοηθείς πόσα μηνύματα έχουν έρθει από τους φίλους μας που μας ακούτε αυτή την ώρα. Είναι σχεδόν αδύνατο να ψάξω να βρω τα μηνύματά σου. Τα προηγούμενα, ο φίλος ο Νίκος λέει καλησπέρα, πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ θα φτάσουν πιο κοντά στον τίτλο, ενώ ο προπονητής του Ηρακλή και νομίζω του ΠΑΟΚ θα αποχωρήσουν πρώτοι. Να λοιπόν, και μια άλλη οπτική για το ποιοι προπονητές είναι έτοιμοι να κουνήσουν μαντήλια από τους πάγκους των ομάδων τους, ο Λύση και ο Μασάρη. Αλλά όλα αυτά, παιδιά, είναι να έχουμε να λέμε, έτσι, δηλαδή αυτά θα τα δούμε στην πράξη. Γιατί εδώ που τα λέμε, okay, και ο Νίστρουπ και ο Λύση είναι προπονητές με μικρής ηλικίας, που σημαίνει ότι δεν έχουν πάρα πολλές εμπειρίες, ότι έχουν νέες ομάδες στα χέρια τους να διαχειριστούν και να φτιάξουν καλό σύνολο. Ο Λύση έχει επίσης ένα επιπλέον βάρος ότι διαδέχεται τον Ρασβάν Λουτσέσκο, ο οποίος έγραψε ιστορία στον πάγκο του ΠΑΟΚ, και όπως είναι λογικό και επόμενο, οποιαδήποτε σύγκριση θα γίνεται πλέον με τα πεπραγμένα του Ρασβάν Λουτσέσκου στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Ένα επιπλέον βάρος που έχει να διαχειριστεί γίνει και αυτή η πώληση του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ. Ένα βαρύ όπλο που είχε στα χέρια του ο Λύση πλέον δεν υπάρχει. Και όλα αυτά ενώ ακόμα, όπως είπα, οι μεταγραφές δεν έχουν ολοκληρωθεί. Περιμένουμε και άλλες μεταγραφικές κινήσεις να συμβούν. Μεταγραφές δεν έχουν ολοκληρωθεί. Περιμένουμε και άλλες μεταγραφικές κινήσεις να συμβούν.

για τη Χαλ απέναντι στην Manchester United. Και ο Τζολάκης βεβαίως είναι ένας ποδοσφαιριστής, τον είχαμε συνηθίσει να το βλέπουμε κάτω από τα δοκάρια του Ολυμπιακού τα προηγούμενα χρόνια, θα το βλέπουμε πλέον κάτω από τα δοκάρια της Χαλ να αγωνίζεται στην Premier League. Αν μη τι άλλο, το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει πολύ καλούς Έλληνες ποδοσφαιριστές οι οποίοι πραγματικά διαπρέπουν στο εξωτερικό.

Πολύ απεσιοδοξία βλέπω πάντως στους φίλους του Παναθηναϊκού. Δεν θα έπρεπε να είναι έτσι τα πράγματα, παιδιά. Η χρονιά μόλις έχει ξεκινήσει, η σεζόν μόλις έχει ξεκινήσει. Θυμίζω ότι το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος αναβλήθηκε για να προετοιμαστεί όσο το δυνατόν καλύτερο ο Παναθηναϊκός για τα δύο παιχνίδια με την Χράντατς. Θα μπορούσε να κερδίσει στο Ολυμπιακό Στάδιο. Είχε το υπέρ του 2-0 με τα υπέροχα τέρματα του Τετέι. Δεν τα κατάφερε, ήρθε η ισοπαλία 2-2. Δεν ήρθε η καταστροφή του κόσμου. Την ερχόμενη Πέμπτη θα κρυθούν τα πάντα στην Τσεχία. Να δούμε αν ο Παναθηναϊκός μπορέσει και πάρει το εισιτήριο για την League Phase του Conference League. Και νομίζω ότι αν το καταφέρει αυτό, θα αρχίσουν να κλείνουν αρκετά στόματα. Πάντως ο φίλος ο Γιούρος λέει ότι αν δεν κερδίσει την Πέμπτη, ούτε αγιασμό δεν κάνει ο Δανός. Κάποιοι λένε ότι δεν θα ακούσει το κουδούνι του σχολείου.

Ο φίλος ο Νίκος λέει συγχαρητήρια στο Τζολάκη για την πρεμιέρα. Θα το πάρει η ΑΕΚ το πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός θα γκελάρει σήμερα και θα διώξει το Μεντιλίμπαρ. Όπως και ο Ηρακλής το ματσάρι. Παιδιά, δεν νομίζω ότι οι προπονητές μπορούν να φύγουν από το πρώτο ή το δεύτερο παιχνίδι. Μία πίστοση χρόνου, όπως και να έχει, θα τους δοθεί. Ήδη ο Μεντιλίμπαρ έχει πάρει απόλυτη στήριξη από τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ολυμπιακός, τον κύριο Βαγγέλη Μαρινάκη, στην πρόσφατη συνάντηση που είχαν. Γιατί πολλά ακούστηκαν ότι μπορεί ο Βάσκος να αποχαιρετήσει μετά τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού από την Νάιμέγγεν. Όχι μόνο παραμένει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον πάγκο του Ολυμπιακού, αλλά γίνονται πλέον και καλύτερες μεταγραφικές κινήσεις. Άρα μάλλον πήρε ένα πολύ καλό βαθμό στη συνάντηση που είχε με τον Μαρινάκη.

Αρκετοί παίχτες που ήταν βαρόμετρο για τις ομάδες τους τις προηγούμενες σεζόν δεν θα τους δούμε στην φετινή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα Κωνσταντέλια στον ΠΑΟΚ. Ο MVP του περσινού πρωταθλήματος, ο Ορμπελίν Πινέδα, που αποχώρησε από την ΑΕΚ για να συνεχίσει την καριέρα του στο Μεξικό. Αλλά και πολύ πολύ καλοί ποδοσφαιριστές που έχουν έρθει και θα τους δούμε στα γήπεδα στην φετινή Super League.

0: Λοιπόν, έλεγα να ακούσουμε το The Best από την Τίνα Τάνερ. Θα το ακούσουμε λίγο αργότερα, γιατί ανοίξαμε γραμμή με Ζάγκρεπ. Μαζί μας είναι ο Γιάννης Ροζής. Παρακολουθεί από κοντά τα αγωνίσματα της ελληνικής αποστολής σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής. Χθες είχαμε το χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε ο Λευτέρης Πετρούνιας στον τελικό των Κρήκων. Ένα ακόμη μετάλλιο, το 21ο σε μεγάλη διοργάνωση για τον Βασιλιά των Κρήκων. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι από την Αθήνα. Καλό απόγευμα.
1: Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Καλησπέρα και στις φίλες και στους φίλους της Ερασπόρ. Ακριβώς όπως τα είπες, άλλη μια παράσταση του Λευτέρη Πετρούνια στο Ζάγκρεπ. Βέβαια, το χρώμα του μεταλλίου δεν ήταν χρυσό, αλλά έχουμε φτάσει σε ένα σημείο πλέον να στεναχωριόμαστε που ο Λευτέρης παίρνει
0: το χάλκινο, έτσι.
1: Και δεν είναι χρυσό. Ναι, έχει ξεκινήσει αυτή η στεναχώρια.
0: Εντάξει, τώρα όπως και να το κάνουμε, μετάλλιο είναι, έτσι, μην τα ισοπεδώνουμε όλα.
1: Προφανώς.
0: Okay, δεν ήρθε το ένα το χρυσό σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, αλλά δεν πάβει και αυτό να είναι μετάλλιο, τον ανεβάζει στο βάθρο των νικητών, έτσι.
1: Και νομίζω,
0: Γιάννη, ότι και ο Λευτέρης δεν πρέπει να περίμενε τη βαθμολογία που του δώσανε οι κριτές, γιατί τον είδαν με ένα χαμογελάει, αλλά ξέρεις, με ένα περίεργο χαμόγελο, λίγο παγωμένο, λίγο αυτό, δεν ξέρω.
1: Ισχύει. Η αλήθεια είναι ότι ο ίδιος το είχε προαναγγείλει ότι ό,τι και αν συμβεί, λέει, όποιος βρίσκεται στο βάθρο πρέπει να είναι ευχαριστημένος, πρόκειται για μετάλλιο. Από εκεί και πέρα, ναι, αυτό που λες ισχύει, ότι πάγωσε στο άκουσμα της βαθμολογίας του. Να πούμε ότι βαθμολογήθηκε με 14.366 πόντους. Οι δύο πρώτοι, Αβετεσιάν και Ζάικ, βαθμολογηθήκαν με 14.300. Αλλά ο Αρμένιος Αβετεσιάν πήρε το χρυσό μετάλλιο, καθώς είχε καλύτερη βαθμολογία στην εκτέλεση του προγράμματός του. Γενικά επηρεάστηκε πάρα πολύ ο Έλληνας Ολυμπιονίκης από τη διακοπή. Να πούμε ότι είχαμε μια διακοπή περίπου 25 λεπτών κατά τη διάρκεια του πλάγιου ύπου. Ναι. Η διοργάνωση έπεσε το κύκλωμα της μετάδοσης, οπότε πάγωσε όλο το αγώνισμα του πλάγιου ύπου και γενικά ο προγραμματισμός πήγε πίσω. Στις δηλώσεις του ο Έλληνας πρωταθλητής το είπε κιόλας, ότι και εγώ επηρεάστηκα και άλλοι επηρεάστηκαν, απλά δεν περίμενα, λέει, το ότι θα πάει τόσο πίσω το αγώνισμα. Σε γενικές γραμμές όμως, αυτό που είπες, Δημήτρη, είναι ένα μετάλλιο, προφανώς. Ναι. Μπαίνει στη συλλογή του, μπαίνει στην τροπεοθήκη του. Πολύ σωστά είναι το 12ο και νομίζω ότι πλέον, έτσι όπως είναι η κατάσταση με τον Λευτέρη, να ετοιμάζεται πλέον για το παγκόσμιο πρωτάθλημα το οποίο θα γίνει στο Ρότερνταμ τον Οκτώβρη, μπαίνει και στην τελική ευθέγγυα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του
0: Λος Άντζελες
1: 26. Mm-hmm. Ακριβώς.
0: Γιάννη, επειδή το άθλημα της ανοργάνωσης γυμναστικής, να σου πω την αλήθεια μου, δεν το κατέχω και πολύ καλά. Αν δεν κάνω λάθος, ο Λευτέρης Πετρούνιας είχε προαναγγείλει ότι στον τελικό θα έκανε μία επιπλέον άσκηση, μία επιπλέον κίνηση, κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω τελικά την έκανε αυτή την κίνηση, του βγήκε ή το άφησε.
1: Είχε πει πολύ σωστά ότι ανάλογα με το πρόγραμμα των αντιπάλων του θα βάλει κάτι παραπάνω. Αυτή η έκπληξη λοιπόν που είχε πει στον προκριματικό θα υπήρχε αν τα προγράμματα των αντιπάλων του ήταν τόσο απαιτητικά όσο και οι βαθμολογίες που θα πέρανε. Γενικά ο τελικός πήγε σε safe επιλογές. Γενικά όσο περνούσαν οι αθλητές, φαινόταν ότι ο Λευτέρης θα είναι σίγουρα στα μετάλλια, γιατί κανένας δεν ρίσκαρε. Ναι. Τόσο ο Αβετισιάν όσο και ο Ζάικα, που ήταν από τους πρώτους που κάναν τα προγράμματά τους, που μαζέψαν τους 14.400 πόντους, φάνηκε ότι ήταν ένα εύκολο πρόγραμμα. Οπότε ο Λευτέρης θα έκανε λοιπόν την συγκεκριμένη άσκηση, θα ανέβαζε λίγο τον δείκτη δυσκολίας και θα το πήγαινε στο 5,7. Αλλά έτσι όπως φαίνεται, αυτό το βηματάκι το παραπάνω που έκανε στην έξοδό του,
0: αυτό ήταν που του στήχησε τελικά την βαθμολογία.
1: Ναι, του στήχησε από ό,τι φαίνεται αυτά τα εκατοστά τα λίγα, το έξτρα, το κάτι παραπάνω.
0: Πάντως είναι άδικο, βρε Γιάννη, να είσαι τόση ώρα πάνω στους κρίκους, να ισορροπείς το σώμα σου, να κάνεις αυτά τα ανάποδα, τα περίεργα, τα ψαράκια, όπως τα έλεγε η Μαρία Γκίκα. Εγώ δεν τα άκουγα τα ψαράκια, εγώ μόνο την κεφαλιά ψαράκι ξέρω. Λοιπόν, και να προσγειώνεσαι και τώρα για ένα βηματάκι, να έχεις αυτή την βαθμολογία, να σου στερούν δηλαδή ακόμα και ένα καλύτερο μετάλλιο, μου φαίνεται λίγο δύσκολο, λίγο ακραίο, πώς να σου πω. Αν θα μου πεις, αυτοί είναι οι κανονισμοί, έτσι, δεν μπορούν να αλλάξουν οι κανονισμοί, αυτοί είναι.
1: Ναι, εντάξει. Απλά να το πούμε και αυτό, ότι επειδή πρόκειται για ένα άθλημα το οποίο έχει κριτές, δηλαδή οι κριτές βαθμολογούν τους αθλητές,
0: ναι.
1: Και είχαμε και μια επικοινωνία με τον Νίκο τον Προβιά, ο οποίος είναι Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας. Mm-hmm. Μετά μας το ξεκαθάρισε αυτό και μας είπε ότι επειδή πλέον το άθλημα, ειδικά οι Κρίκοι, έχουν γίνει, ας πούμε ότι έχει υπερματίσει σαν άθλημα, δηλαδή δεν μπορούν να φτάσουν το κάτι παραπάνω οι αθλητές, πλέον μετράει η λεπτομέρεια.
0: Μάλιστα.
1: Και ο Λευτέρης, δυστυχώς για το χρυσό μετάλλιο χθες, αυτό το βηματάκι του στήθησε να φτάσει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει τίποτα, γιατί είναι 35 ετών, έχει φτιάξει έναν μύθο όπου.
0: Πραγματικά,
1: δύσκολα,
0: πραγματικά μύθο, ναι. Έτσι legend είναι.
1: Και δεν μπορεί κανένας αθλητής πλέον με τα δεδομένα αυτά, γιατί επειδή πάλι είχαμε την επικοινωνία και με αθλητές του χώρου, όλοι οι αθλητές στην ενόργανη γυμναστική φτάναν μέχρι τα 22-23 και μετά πηγαίναν στην απόσυρση. Τώρα ο Λευτέρης, 35 του χρόνια, με τόσα μετάλλια, ευρωπαϊκά, παγκόσμια...
0: Και συνεχίζει, και συνεχίζει.
1: Και συνεχίζει. Είναι πραγματικά ένα case study. Και με δύο εγχειρισμένους όμως. Δηλαδή ο άνθρωπος έχει κάνει τα πάντα στον χώρο.
0: Πραγματικά.
1: Το αναγνωρίζανε και οι άνθρωποι στη διοργάνωση,
0: mm-hmm.
1: όπου το είπα και προχθές, συνέχεια μιλάνε για τον Λευτέρη, συνέχεια τον περιμένανε και έκλεισε η διοργάνωση, έκλεισε βασικά το αγώνισμα και η μέρα με τους τελικούς, με τους Κρίκους, με το καλύτερο έτσι, ναι. πρόγραμμα. Αλλά δυστυχώς αυτό το βηματάκι στέρισε στον Λευτέρη Πετρίνη το χρυσό μετάλλιο.
0: Εντάξει, χάλκινο είναι, δεν πειράζει. Μια χαρά μετάλλιο είναι και το χάλκινο. Ερώτηση. Υπάρχει η εκτίμηση που υπάρχει εκεί στο Ζάγκρεπ είναι ότι αν ο Λευτέρης έκανε αυτό το κάτι παραπάνω, αυτή την παραπάνω άσκηση, αυτή την έκπληξη που όπως είχε πει ο ίδιος, είχε υποσχεθεί ότι θα κάνει στον τελικό, ενδεχομένως να του έδινε κάτι περισσότερο από το χάλκινο, ή όπως λες και εσύ, επειδή πήγαν και οι υπόλοιποι αθλητές σε safe ασκήσεις, σε safe προγράμματα, προτίμησε και ο Λευτέρης να μην κάνει το έξτρα.
1: Γενικά ο Λευτέρης εκτέλεσε πιο άρτια επάνω στους Κρίκους όλες τις ασκήσεις από τους αντιπάλους. Αυτό είναι το δεδομένο.
0: Mm-hmm.
1: Άρα λοιπόν πήγε με αυτή την επιλογή.
0: Mm-hmm.
1: Από εκεί και πέρα, όπως κύλησε ο τελικός, γιατί είδαμε και καλές και κακές προσπάθειες. Δηλαδή οι Βρετανοί για παράδειγμα πιο πριν είχαν διεκδικήσει και είχαν πάρει μετάλλες ασκήσεις σε δάφους και φανήκαν κουρασμένοι επάνω στους Κρίκους. Ο Λευτέρης πήγε με μια επιλογή όπου 100% θα του δίνει μετάλλιο, αυτό δεν το διαπραγματευόμαστε με τίποτα με βάση τα που είχαμε δει. Απλά νομίζω ότι η προσγείωσή του, γιατί τον αποσυγκέντρωσε η κατάσταση με τη διακοπή στη διοργάνωση, νομίζω ότι ήταν καθοριστικό. Τώρα, γιατί δεν ήθελε και ο άνθρωπος να δώσει δικαιολογίες, δεν είναι από τους ανθρώπους που θα δώσει δικαιολογίες ο Λευτέρης Πετρούνιας, είπε ότι εντάξει, όσο επηρεάστηκα εγώ, επηρεάστηκαν και οι υπόλοιποι.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή, αλλάζει κάτι στην ιστορία.
0: Ναι.
1: Υπήρχε μια απογοήτευση στο πρόσωπό του στη μεικτή ζώνη, αλλά στο τέλος έμεινε.
0: Η χαρά του μεταλλίου.
1: Μπράβο, βγήκε ένα χαμόγελο,
0: ναι.
1: ότι λέει φεύγω από το Ζάγκρεπ με ένα ακόμα μετάλλιο.
0: Βέβαια. Πολύ σημαντικό. Γιάννη, από εδώ και πέρα, τι περιμένουμε πλέον από την ελληνική αποστολή σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ενόργανης?
1: Δημήτρη, έχουν τελειώσει οι αθλητές.
0: Okay.
1: Η ελληνική αποστολή. Στα προκριματικά είχαμε πάρα πολλούς αθλητές, αλλά κανένας δεν κατάφερε να προκριθεί στους τελικούς των αγωνισμάτων.
0: Mm-hmm.
1: Το ίδιο και στους εφήβους δεν κατάφερε η ελληνική αποστολή, αλλά τα επόμενα χρόνια, επειδή ήταν και μια υπόσχεση που έδωσε τόσο ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο κύριος Βασίλης Τσολακίδης, και ο Νίκος Προβιάς, ο Γενικός Γραμματέας, είπε ότι στόχος μας είναι μέχρι το 2032 στην Αυστραλία να έχουμε μια ελληνική αποστολή, είτε με τον Λευτέρη Πετρούνια σε αυτή, γιατί όπως καταλαβαίνουμε στην 35 του δύσκολα θα προλάβει να είναι στην Αυστραλία,
0: ναι.
1: Να έχουν φτιάξει την επόμενη γενιά αθλητών όπου θα μπορέσουν να διεκδικήσουν μετάλλια σε πολύ μεγάλα events της ενόργανης γυμναστικής.
0: Ή αν δεν έρχεται το μετάλλιο, τουλάχιστον έρχεται μια διάκριση, ρε παιδί μου. Δηλαδή να βλέπουμε και άλλους Έλληνες γυμναστές, Ελληνίδες γυμνάστρες, έτσι να φτάνουν ψηλά. Μην τα περιμένω με όλα από το Λευτέρη Πετρούνια, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ωραία. Γιάννη Ροζή, σε ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Να σε καλά. Καλή συνέχεια εκεί στο Ζάγκρεπ.
1: Επίσημα, φιλιά.

10 λεπτά πριν από τις 5, Ερασπόρ, μπάλα και άλλα, Ολυμπία Γενικοπούλου, στην ρύθμιση των ήχων η Νέλη Σαφυροπούλου, στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, στο μικρόφωνο της Ερασπόρ, ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Την καλησπέρα μου στον φίλο τον Χρήστο Καλυμάνη, έστειλε μήνυμα, άκουγε που συζητούσαμε με τον Γιάννη Ροζή για τον Λευτέρη Πετρούνια και το χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε χθες στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στο Ζάγκρεπ. Λέει καλησπέρα, όσο για τον Πετρούνια μια χαρά και το χάλκινο, απλά δεν ήθελαν λέει να του δώσουν το χρυσό μετάλλιο. Χρήστο, επέτρεψέ μου να διαφωνήσω μαζί σου. Νομίζω ότι δεν έχουν να κάνουν οι κριτές αν θέλουν να δώσουν το χρυσό μετάλλιο σε κάποιον αθλητή ή όχι. Όπως είπε και ο Γιάννης Ροζής και συμφωνώ μαζί του, το άθλημα έχει τερματίσει από την άποψη πια ότι οι αθλητές πλέον ό,τι έχουν να κάνουν πάνω στους κρίκους το κάνουν. Το κάτι παραπάνω, το κάτι διαφορετικό δύσκολα το βλέπεις πλέον, γιατί και ο Λευτέρης Πετρούνιας έλεγε ότι θα κάνει μια επιπλέον άσκηση, μια έκπληξη μας επεφύλασε για τον τελικό, τελικά δεν το έκανε για να μην ανεβάσει ακόμη περισσότερο το βαθμό δυσκολίας και δεν ήξερε πώς θα του βγει όλο αυτό. Οι κριτές λοιπόν του χρέωσαν αυτή την έξοδο, το ένα βηματάκι παραπάνω που έκανε και εκεί του στέρισε την καλύτερη βαθμολογία αν θέλεις και κάποιο καλύτερο μετάλλιο. Δεν νομίζω ότι είναι μία απόφαση των κριτών, μία πρόθεση να μην δώσουν το χρυσό μετάλλιο στον Έλληνα αθλητή και να το δώσουν σε κάποιον άλλον. Τώρα βέβαια αν πάρεις τους κριτές, τους ανεβάσεις πάνω στους κρίκους και τους πεις βγείτε εσείς κύριοι με τέλεια έξοδο, δεν ξέρω πόσοι θα το καταφέρουν και αν το καταφέρουν. Οι περισσότεροι θα το κάνουν σαν γεμένα, θα πέσουν σαν το τσουβάλι. Εκτός κι αν είναι πλέον οι super duper γυμναστές και το πετύχουν, δεν ξέρω τι να σου πω.

Φίλος ο Γιώργος Χατζηγιάννης έστειλε μήνυμα, λέει ότι ο Μεντιλίμπαρ παίρνει τη στήριξη από το Μαρινάκι, αλλά προβλέπω να μην κάνει παρέλαση τον Οκτώβριο. Επομένως του Ολυμπιακού Λουτσέσκου και να μην χαθούν τα παιδιά που κατέκτησαν το Youth League και μας έκαναν περήφανος, ο Γιώργος από το Κατακόκκινο Καρλόβαση. Σάμου Γιώργο, δεν ξέρω αν ο Μεντιλίμπαρ δεν θα κάνει παρέλαση τον Οκτώβριο ή αν θα παραμείνει για πολύ καιρό ακόμα στον πάγκο του Ολυμπιακού. Θα συμφωνήσω μαζί σου ότι δεν πρέπει να χαθούν τα παιδιά που κατέκτησαν το Youth League του Ολυμπιακού, όχι μόνο αυτά τα παιδιά, όλα τα νέα ταλέντα του ελληνικού ποδοσφαίρου, γιατί βλέπουμε ποια είναι η εξέλιξή τους. Έτσι, όταν μπαίνουν στις ομάδες, στις αντρικές ομάδες, όχι μόνο δίνουν λύσεις στους προπονητές όταν λείπει κάποιος παίχτης, έχει τιμωρηθεί ή λείπει με τραυματισμό κλπ. Δίνουν αυτές τις λύσεις, αλλά εξελίσσονται με αποτέλεσμα να γίνονται και βασικά γρανάζια. Και αυτά τα βασικά γρανάζια κάποια στιγμή πουλούνται στο εξωτερικό ακριβά. Και έτσι φέρουν και χρήματα και έσοδα στα ταμεία της κάθε ομάδας. Είναι διπλό λοιπόν το κέρδος του ελληνικού ποδοσφαίρου και πρέπει να το δουν πάρα πολύ σοβαρά όλες οι ομάδες το πώς θα αναπτύξουν τις ακαδημίες τους, γιατί μόνο καλό θα κάνουν. Ο φίλος ο Στράτος Ιωαννίδης έστειλε μήνυμα με καλησπέριση. Καλή σεζόν στη Super League να έχουμε. Καλή σεζόν, παιδιά, σε όλες τις ομάδες. Να μην έχουμε κανένα παρατράγουδο. Γίνεται να τελειώνουν τα μάτς, να αρχίζουν τα μάτς και να τελειώνουν χωρίς να έχουμε το παραμικρό, και ειδικά αυτά τα τρίτα ημίχρονα που συνήθως κρατάνε και μέρες. Ηρακλάρα σήμερα με ΑΕΚ, μου γράφει ο Στράτος. Να το δούμε το μάτς, φίλε μου Στράτο. 8 η ώρα στην Όργο Αρίνα με τον Ηρακλή, αν δεν κάνω λάθος, να έχει στο πλευρό του και 500 φίλους του που ταξίδεψαν ο δικός από την Θεσσαλονίκη μεμονωμένα, γιατί η οργανωμένη μετακίνηση απαγορεύτηκε. Και καλό θα ήταν κάποια στιγμή να δούμε και τους φιλοξενούμενους, να δούμε και κόσμο και από τις δύο ομάδες στο ίδιο γήπεδο, πάντα σε κόσμια πλαίσια, χωρίς να συμβαίνει το παραμικρό. Μόνο έτσι θα απολαύσουμε το ποδόσφαιρο όπως πρέπει να είναι, όπως ήταν κάποτε παλιά. Πάει το μυαλό πίσω σε αρκετές δεκαετίες. Εκεί στη δεκαετία του 80, του 70, που τα γήπεδα ήταν κατάμεστα από κόσμο και από, και από τις δύο ομάδες. Και βλέπουμε συχνά πυκνά τρέιλερ στην ελληνική τηλεόραση με γεμάτα γήπεδα και λέμε κοίτα πω, κοίτα τι γινόταν τότε. Εμείς με ένα τραγουδάκι θα πάμε μέχρι τις 5 και θα συνεχίσουμε.

0: Era Sport 101,8.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practical. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practical. Αλλάζει το σπίτι.
3: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
4: Ακούτε Era Sport.
5: 2 λεπτά μετά τις 5 ακούτε Era Sport, είναι η εκπομπή Μπάλα και Άλλα. Θα στρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 7, καθώς μετά αρχίζει το μικρόφωνο στα γήπεδα με τον Σίβη Βοτζάκη. Θυμίζω, πρεμιέρα πρωταθλήματος απόψε στις 8 η Σέντρα στην All Green Arena στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Ηρακλή. Την ίδια ώρα στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης στην Τρίπολη η Καλαμάτα θα υποδεχθεί τον Άρη. Στις 9.30 Σέντρα στο Καραϊσκάκι ο Ολυμπιακός Ατρόμητος.

Ξεκίνησε ο αγώνας της εθνικής ομάδας βόλεϊ των γυναικών με την Ουκρανία στο δεύτερο παιχνίδι της σε αυτό το ευρωβόλεϊ που γίνεται στο Μπρνό της Τσεχίας. Η εθνική ομάδα βόλεϊ των γυναικών ξεκίνησε καλά. Προηγείται με 3-1 πόντους στο πρώτο σετ. Θα ακούσουμε σε λίγο τον Γιάννη Ράνιο. Ολοκληρώθηκε ο αγώνας για το Ευρωβόλεϊ γυναικών Βέλγιο-Ισπανία 3-2 σετ. Οι Βελγίδες έχαναν με 2-1 αλλά έκαναν την ανατροπή στο τέλος. Πήραν το τέταρτο σετ με 25-17 και το tie break με 15-8. Έτσι λοιπόν νίκησαν με 3-2. Στα μάτσα που είναι σε εξέλιξη, Γερμανία-Σλοβενία 0-1 σετ. Οι Σλοβένες πήραν το πρώτο σετ με 25-22. Στο δεύτερο σετ οι Γερμανίδες προηγούνται με 18-17. Η Ιταλία πήρε και δεύτερο σετ απέναντι στο Μαυροβούνιο, προηγείται με 2-0, αλλά στο δεύτερο σετ δυσκολεύτηκε περισσότερο από ότι στο πρώτο. Το πρώτο το έχει πάρει με 25-13, το δεύτερο το κέρδισε με 25-20. Βρισκόμαστε στο τρίτο σετ με τις Ιταλίδες να έχουν ξεφύγει με 15. Άρχισαν και τα μάτσα των 5 στην Premier League αλλά και στις υπόλοιπες κατηγορίες του αγγλικού πρωταθλήματος. Θυμίζω, Hull Manchester United 2-0 τελικό αποτέλεσμα στα μάτσα που έχουν ξεκινήσει πριν από 4 λεπτά στην Premier League. Δεν έχουμε γκολ. Everton, Crystal Palace, Ipswich, Sunderland και Nottingham Forest, Lynch είναι στο 0-0. Δεν έχουμε επίσης γκολ ούτε στην Championship στα παιχνίδια που ξεκίνησαν πριν από λίγο. Εδώ τα τελικά αποτέλεσματα τα υπενθυμίζω για τους φίλους που προσθέθηκαν τώρα τελευταία στην παρέα μας. Lincoln Portsmouth 1-3 και Millwall Norwich 3-0 και Birmingham Bristol City 2-2. Δεν έχει ανοίξει επίσης το σκορ στα μάτς που ξεκίνησαν πριν από λίγα λεπτά στην πρώτη κατηγορία του αγγλικού πρωταθλήματος, όπου εδώ έχουμε δύο τελικά αποτελέσματα. Luton Notts County 2-2 και Doncaster Barnsley 0-0. Άνοιξε το σκορ στο παιχνίδι της Exeter με την Accrington για τη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας. Η Exeter προηγείται με 1-0 μόλις στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης. Τα άλλα μάτς είναι στο 0-0 και εδώ έχουμε τρία τελικά αποτελέσματα. Walsall Grimsby 0-0, Bristol Rovers Newport 5-3 και Salford Chesterfield 0-1.

Μία γρήγορη ματιά και στην Σκωτία, όπου για την Premiership έχουμε δύο αναβολές αγώνων. Rangers, St. Mirren και St. Johnston Celtic. Τα παιχνίδια αυτά αναβλήθηκαν. Μοναδικό μάτς που θα γίνει στις 8 παρατέρτο είναι αυτό της Dundee United με την Dundee. Στην Championship της Σκωτίας ξεκίνησαν τα 4 παιχνίδια πριν από 5 λεπτά, όπου και εδώ δεν έχουμε κάποιο τέρμα. Μια γρήγορη ματιά και στο κύπελλο Γερμανίας. Θυμίζω τελικά αποτελέσματα: Βέχεν Μπάγερ Λεβερκούζεν 0-4 και Κόντμπους Αουγσμπουργκ 0-2. Στο 37ο λεπτό Άουε Χόφενχάιμ 0-2. Χάνσα Λούνενμπερκ Βέρντερ Βρέμις 0-1 και Χεμελίγκεν Ανόβερο 0-5 στο 37ο λεπτό. Τα μάτσα στα οποία έχουν σημειωθεί τέρματα. Τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι στο 0-0. Και μια και μιλάμε για Γερμανία, θυμίζω το βράδυ στις 9.30 ο τελικός του Super Cup μεταξύ της Borussia Dortmund και της Bayer Μονάχου. Πολύ πιθανό να δούμε να αγωνίζονται με τα κυτρινόμαυρα το ελληνικό δίδυμο πλέον της Dortmund, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας με τον Γιάννη Κωνσταντέλια.

0: 12 λεπτά μετά τις 5 ακούτε Ερασπόρ, είναι η εκπομπή Μπάλα και Άλλα. Μια καλησπέρα στον φίλο τον Κώστα Αντωνούλη που έχει στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Το ίδιο μήνυμα ουσιαστικά το έχει στείλει αρκετές φορές και περιμένει κάποια στιγμή να το διαβάσω. Φίλε Κώστα, πραγματικά γίνεται ένας μικρός χαμούλης εδώ με τα μηνύματα που στέλνετε και σας ευχαριστώ για το λόγο αυτό που στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα. Λοιπόν, γράφει λοιπόν ο φίλος ο Κώστας ότι ο κύριος Βαρούχας που ακούστηκε νωρίτερα στον Θάνο Μπλούνα στη ραδιοεφημέριδα τρολάρει τον κόσμο γιατί λέει έξω σκάει ο Τζίτζικας με 40-41 βαθμούς και μας λέει καλό φθινόπωρο. Μην παίρνεις τώρα τις μέτρητες ό,τι ακούγεται ρε φίλε Κώστα, και εν πάση περιπτώσει όλοι ξέρουμε ότι ακόμα είμαστε μέσα στο κατακαλό καιρό. Αύγουστος είναι, απλώς μπορεί να το έθεσε έτσι επειδή ξέρω εγώ ξεκινάει το πρωτάθλημα, έχουμε πρεμιέρα πρωταθλήματος. Κάποτε παλιότερα θυμάσαι ότι έπρεπε να φτάσει Σεπτέμβριος και μέσα Σεπτεμβρίου για να ακούσουμε και εμείς το καμπανάκι της έντρας, να το πάω έτσι. Αλλά το ζητούμενο και το σημαντικό θέμα που σχολιάζεις και θα σταθώ σε αυτό είναι ότι αναφέρεσαι στο θέμα του World Cup. Κούρασαν και οι δύο, και αυτός και ο Ολυμπιακός. Έτσι όπως τα κάναν αποκλείεται ο παίκτης να γυρίσει στον Ολυμπιακό, οπότε πολύ φασαρία για το τίποτα, γράφει ο φίλος ο Κώστας. Ο Ολυμπιακός ήταν αυτός με τις ευλογίες του Λιόλιου που τον κάνανε Έλληνα και αυτό είναι που καίει τους Αγγελόπουλους. Όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε. Φίλε Κώστα, θα μου επιτρέψεις να διαφωνήσω με την άποψή σου. Σε ποιο σκεπτικό? Ναι μεν ότι ο World Cup δεν νομίζω ότι θα γυρίσει στον Ολυμπιακό, ήταν κάτι που το σχολίαζα και χθες στην βραδινή ραδιοεφημερίδα με τον Νίκο Μπιντέλα που τον είχα καλεσμένο. Τον ρώτησα λοιπόν ότι αν τελικά βρεθεί η χρυσή τομή και ο World Cup τα βρει με τον Ολυμπιακό, υπάρχει πιθανότητα να τον δούμε να φοράει τα ερυθρόλευκα? Μου είπε λοιπόν ο Νίκος ότι όσο έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό και το συμβόλαιο ό,τι έχει ισχύει μέχρι το 2027, δεν αποκλείεται να συμβεί, απλώς θα είναι ένα ξένο σώμα στους ερυθρόλευκους. Πλέον κανείς δεν τον θέλει στον οργανισμό, αλλά και οι οπαδοί του έχουν γυρίσει την πλάτη. Μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, χθες έβγαλε και μία ανακοίνωση η Θύρα 7 που καταφερόταν εναντίον του Thomas Walkup και τις τάσεις που κρατάει όλο αυτό το διάστημα. Αυτό τώρα που διαφωνώ στο μήνυμα που έστειλες, που έχει να κάνει με τους Αγγελόπουλους και αυτό είναι αυτό που τους καίει, νομίζω ότι αυτό που πραγματικά τους καίει δεν είναι ότι τον κάναν Έλληνα και δώσανε ακόμα ένα παίκτη στην εθνική ομάδα. Αυτό που τους καίει είναι ότι ο παίκτης έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027 και θα δουν ένα παίκτη να είναι στον οργανισμό τους, να παίρνει τα χρήματά του χωρίς να εργάζεται, χωρίς να αποδίδει τίποτα. Αυτό νομίζω καίει τον οποιοδήποτε εργοδότη σε οποιαδήποτε υπηρεσία, σε οποιοδήποτε οργανισμό. Και μου είπε λοιπόν ότι χιουμοριστικά το έφυγε εκείνος για τον Παναγιώτη το Βαρούχα, θα τον παρεξηγεί. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση με την Ερδιοσπορ, να ακούσουμε τον Γιάννη Ράνιο πώς πηγαίνει η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των γυναικών με την Ουκρανία. Αρκετά καλά στέκεται σε αυτό το πρώτο σετ. Ας ακούσουμε μετάδοση από την Ερδιοσπορ.
1: Μέγιστη τιμή της η διαφορά. Εδώ η Τιγμανίδου σημάδευσε πάνω την Μιλένκο και έρχεται να τελειώσει την επίθεση όπως πρέπει με την Παπαγεωργίου. Παπαγεωργίου αμέσως έχει φτάσει τους 4 πόντους που είχε χθες ολόκληρο το παιχνίδι. Σαρόνσκα, πολύ καλή κομπίνα. Έξω χαϊκλεσμένη με την Παύλικ. Παρέσυρε το αντίπαλο μπλοκ όπως θα δείτε εδώ. Το αφοπλίζει εντελώς. Χτυπά ελεύθερη. Αυτή ήταν η Αντριάννα Παύλικ. Ακραία, αλλά την βλέπουμε και ως διαγώνη όποτε χρειάζεται. Κωνσταντινίδου για την Τικμανίδου. Σημαδεύει πάνω σε Λιουτσένκο. Η πάσα ξανά για την Παύλικ. Σπάει πάνω στο ελληνικό μπλοκ. Κωνσταντινίδου. Η πάιπα της Αγγελοπούλου. Είναι out εδώ. 16-12. Μειώνει η Ουκρανική πλευρά. Και η σειρά με την Αρτισούκ. Η διαγώνια η οποία σερβίρει πάνω στην Σανθοπούλου. Κρατά στην υποδοχή, όχι ιδιαίτερα καλά. Εκεί καιροφυλακτή η Μιλιούσκινα για να κάνει το 16-13. Σε δύο φάσεις είδαμε προβλήματα που τα είδαμε κυρίως σε άσχημα εκτελεσμένες επιθέσεις αλλά και με άσχημες υποδοχές. Αυτή τη φορά κρατάει Ξανθοπούλου. Επίδεση από την Ανθούλη. Μπαλά ψηλά, για να δούμε. Επιλέγει να παίξει ξανά με την Παύλικ. Τικμανίδου. Βγήκε από τα δάχτυλα εκεί της Παύλικ. Ξανά η επίθεση Παύλικ. Το μπλοκ είναι εκεί. Με Παπαγεωργίου πρωταγωνίστρια δίπλα στην Κωνσταντινίδου.
0: Πολύ ωραίος πόντος για την εθνική 17, ομάδα βόλεϊ των γυναικών που κάνει το 17-13 πάνω που οι Ουκρανές άρχισαν να ψαλιδίζουν πάλι την διαφορά και να ξαναμπαίνουν στο παιχνίδι σε αυτό το πρώτο σετ. Η εθνική ομάδα βρήκε την απάντηση, πήρε λοιπόν τον πόντο και ανέβασε και πάλι την διαφορά στους 4 πόντους, 17-13 σε αυτό το πρώτο σετ, στο δεύτερο παιχνίδι της εθνικής ομάδας βόλεϊ γυναικών στο Ευρωβόλεϊ που γίνεται στο Μπρνό. Πάμε να δούμε κάποια αποτελέσματα από την Championship που έχουμε και κάποια γκολ ήδη. Στο 17ο λεπτό West Ham Charlton 0-1. Στο 18ο λεπτό Blackburn Middlesbrough 0-1. Στο ίδιο χρονικό διάστημα Preston Wolves 0-1. Wrexham Watford 0-1 στο 18ο λεπτό. Στο ίδιο χρονικό διάστημα Southampton Stoke 1-0 είναι τα παιχνίδια στα οποία έχει ανοίξει το σκορ στα παιχνίδια της Championship. Στην Premier League ακόμα δεν έχουμε κάποιο τέρμα. Μετά από 18 λεπτά οι τρεις αναμετρήσεις είναι στο 0-0 Everton Crystal Palace, Ipswich Sunderland και Nottingham Forest Leeds. Μόλις τώρα πετυχαίνει γκολ και η Cardiff στον αγώνα της με την Derby στο 19ο λεπτό. Derby Cardiff 0-1 και αυτό το μάτς από την Championship. Πρώτη κατηγορία της Αγγλίας. Πάμε να δούμε τα παιχνίδια που έχει ανοίξει ήδη το σκορ. Στο 19 Wigan Leyton Orient 0-1. Leicester Barton 0-1, Milton Keynes Dons Huddersfield 0-1 είναι τα παιχνίδια στα οποία έχει ανοίξει το σκορ. Στην δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας η Exeter πέτυχε και δεύτερο τέρμα, προηγείται πλέον της Accrington με 2-0 στο 19ο λεπτό. Στο 20ο λεπτό Port Vale Tranmere 1-0. Ίδιο χρονικό διάστημα Rochdale Crawley 0-1 και Swindon Cheltenham 1-0. Και επίσης γκολ έχουμε και στο παιχνίδι της Shrewsbury με την Barnett 0-1, τα υπόλοιπα μάτς στο 0-0.

Μια ματιά και στο κύπελο Γερμανίας. Ημίχρονο στην αναμέτρηση Aue Hoffenheim 0-3. Duisburg, Βικτόρια Κολονίας Νιρεμβέργη 0-0 μετά τα πρώτα 45 λεπτά. Duisburg Elsberg 0-1 στο ημίχρονο. Saarbrücken Hertha Βερολίνου 0-0 στο ημίχρονο. Hansa Lüneburg Werder Bremen 0-1 στα πρώτα 45 λεπτά και το ανώβερο έχει πετύχει και έκτο τέρμα. Μισή ντουζίνα γκολ στα πρώτα 45 λεπτά απέναντι στην αδύναμη Hemelingen. Hemelingen ανώβερο 0-6.

Ο Χρήστος ο Καλυμάνης, σας στείλε νέο μήνυμα στην κουβέντα που κάνουμε, στη συζήτηση που κάνουμε για τον Thomas Walkup και λέει ότι θα είναι σαν να έρχεται αντίπαλος στο σεφ. Για το Walkup θα τον γιουχάρουν. Πραγματικά και εγώ κάπως έτσι πιστεύω ότι θα συμβεί στην περίπτωση του Thomas Walkup αν επιστρέψει στον Ολυμπιακό. Πλέον δεν είναι αρεστός, δεν είναι αποδεκτός από όλους στον οργανισμό του Ολυμπιακού και από τους φίλους της ομάδας, έτσι όπως πήγε η κατάσταση του, η ιστορία του όλο αυτό το καλοκαίρι, για το αν θα μείνει τελικά, αν θα φύγει να πάει στην Ντουμπάι, αν έκανε πρόταση Ντουμπάι κλπ. Από ό,τι φαίνεται ο παίκτης, επειδή δεσμεύεται με συμβόλαιο και αυτό είναι που θα μετρήσει στις δικαστικές οδούς που έχουν τραβήξει και οι δύο πλευρές, και ο παίκτης αλλά και ο Ολυμπιακός, αυτό είναι που θα μετρήσει περισσότερο, ότι ο παίκτης δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2027, οπότε θα είναι στον Ολυμπιακό αλλά θα είναι ένα ξένο σώμα. Ο φίλος ο Βότης με ευχαριστεί για την όμορφη εκπομπή που προσφέρω. Παιδιά, δεν την προσφέρω εγώ την όμορφη εκπομπή, εσείς την κάνετε ωραία.

0: Πάμε να κάνουμε πάλι μια σύνδεση με την Ερθιοσπορ, καθώς το πρώτο σετ πλησιάζει προς το τέλος του. Η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Γυναικών πάντα προηγείται στο σκορ. Να δούμε αν καταφέρει να πάρει αυτό το πρώτο σετ και να μπει με το δεξί σε αυτή την αναμέτρηση σε έναν πολύ δύσκολο αντίπαλο, όπως έλεγε νωρίτερα και ο Γιάννης Λάνιος. Οπότε ας τον ακούσουμε.
1: Εδώ. Το μπλοκ. Εκτός. Μπήκε στο σκορ 17-21. Σαρορόνσκα, Πασαδόρος, πάνω στον Αγγελοπούλου. Κωνσταντινίδου επιλέγει να παίξει με την πάτη Στιγμανίδου και δικαιώνεται σε ένα σημείο. Δυσκολεύει, αφάνταστα την Ουκρανία. Νέα προσπάθεια για την Ελλάδα. Κωνσταντινίδου παίζει με Ανθούλη και δικαιώνεται. Κατεβάζει εντυπωσιακά την μπάλα. 22-17. Σταθερή η ελληνική πλευρά. Διορθώνει άμεσα τα δικά της λάθη. Χτύπημα πάρα πολύ ψηλά. Με τα σχεδόν 84 χιλιόμετρα που έφυγε από τα χέρια της η μπάλα, αλλά το μυστικό εδώ ήταν όχι μόνο η ταχύτητα, αλλά και από το ύψος με το οποίο χτύπησε την μπάλα η Ανθούλη. Παίρνει ο Στρατιάδου. Ξανά η διαφορά στο συν 5. Συν 6 μεγάλη διαφορά, δυσκολεύει την υποδοχή. Πρώτος χρόνος βγαίνει εδώ με την Ντόρσμαν. Σβίτανα Ντόρσμαν, κεντρική. Παίζει γρήγορα, προλαβαίνει το ελληνικό μπλοκ. Εδώ μαζί με την Ανθούλη μειώνει το σκορ η Ουκρανία. Συνεχίζει η ίδια εξάδα χωρίς αλλαγές ο Αποστόλης Οικονόμου. Δυσκολεύει την υποδοχή τώρα σε Αγγελοπούλου. Κόντρα μπάλα για την Ουκρανία. Υψώνει Λουτσένκο. Η Άρτισουκ. Πολύ καλή κίνηση της Ξανθοπούλου, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Εντυπωσιακή πτώση, αλλά δεν μπορούσε να ακολουθήσει. Μειώνει στους 3. 19-22. Άλλο ξανά. Πίσω από το τριπλό μπλοκ. Κοίταξε. Βρήκε και στο κεφάλι. Πήγε κατευθείαν σε ένα σημείο που δεν μπορούσε εύκολα να βγει από την Παπαγεωργίου. Και τα ημάτια που ζητά ο κύριος Οικονόμου, λογικό βλέποντας.
2: Εντάξει, πρώτα έχεις υποδοχή, έχω επίθεση να κάνω με κεντρικό και με διαγωνό. Πρώτα υποδοχή μαζί. Κάντε φόβο στην υποδοχή, εντάξει. Από εκεί και πέρα, είσαι κοντά στο 4, παίξε με μάρτυρα.
0: Λοιπόν, 22-19 προηγείται η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Γυναικών της Ουκρανίας σε αυτό το πρώτο σετ, στο δεύτερο παιχνίδι της που δίνει στο Ευρωβόλεϊ. Θυμίζω ότι χθες η Εθνική Ομάδα δεν τα κατάφερε απέναντι στην Οικοδέσποινα. Έχασε με 3-1 σετ από τις Τσέχες. Πάλεψε το παιχνίδι, ειδικά στο δεύτερο σετ που το πήρε κιόλας. Είχε πάρει και μια καλή διαφορά, την οποία όμως δεν κατάφερε να διατηρήσει άνετα. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι η Εθνική Ομάδα έχασε από μια καλύτερη από Τσεχία χθες, αλλά σήμερα που παίζει επίσης μια αξιόμαχη ομάδα και μια πολύ δυνατή ομάδα και καλύτερη από τη Τσεχία, όπως είπε και ο Γιάννης Ράνιος, θα καταφέρει μια χαρά. 22-20 βέβαια βλέπω πάλι οι Ουκρανές μειώνουν. Πάμε να ακούσουμε τον Γιάννη Ράνιο.
1: Στους 25 πόντους στο παιχνίδι για πρώτη φορά η Αντωνακάκη ως ακραία να κρατήσει την υποδοχή. Είναι θεωρητικά το δεύτερο λίπερο. Για να δούμε αν βοηθήσει εδώ. Out. Μιλένκο. Δίνει τον πόντο στην Ελλάδα. 23-20. Και Γράβαρη σε πρώτο πλάνο. Ενισχύουν και οι υπόλοιπες όλες μαζί την προσπάθεια που είναι στο τερέν. Σαρορόνσκα. Το πλασέ δεν ήταν ιδιαίτερα καλό από τη Μιλιούσκινα, ούτε και από την ελληνική πλευρά. Σαρορόνσκα θα παίξει τώρα με την Ιλιούσκινα, η οποία ό,τι δεν κατάφερε νωρίτερα θα το καταφέρει τώρα. 23-21 θα πάγει για το σερβίς, τη βλέπετε εδώ. Την Διάννα Μιλιούσκινα της Μπεσίκτας πέρυσι. Από τις κορυφαίες κεντρικές του τουρκικού πρωταθλήματος. Μιλιούσκινα η οποία θα βγει και για το σερβίς, όπως βλέπετε εδώ, θα μπει για πρώτη φορά στο παιχνίδι η Ιουλία Ντίμαρ, η ακραία. Jump shot service πάνω στην Αγγελοπούλου. Ανθούλη η pipe, εύστοχη. 24-21. Set point για την ελληνική ομάδα. Βγήκε υποδοχή, γρήγορη πάσα, άψογη εκτέλεση. Το τρίπτυχο της επιτυχίας σε αυτή τη φάση. Ξανά εκεί στα 85 χιλιόμετρα πήγε η μπάλα. Κανένα περιθώριο αντίδραση στην πίσω ζώνη. και όλο το γήπεδο όρθιο για τον τελευταίο πόντο. Απίστευτο, αλλά οι Τσέχοι από την πρώτη στιγμή έδειξαν ότι είναι με την ελληνική πλευρά. Αγγελοπούλου στο σερβίς. Εκτελεί για να δυσκολέψει την υποδοχή. Περνάει μπαλά από την Ξανθοπούλου. Κωνσταντινίδου θα παίξει με την Τικμανίδου να τελειώσει τον πόντο. Δεν θα καταφέρει σε αυτή τη φάση. Σαρορόνσκα. Έρχεται το blockout. Απάντηση για το side out το οποίο επιζητούσε η ομάδα της Ουκρανίας. Σβήνει το πρώτο set point. Εδώ μια ψηλή μπάλα την οποία τελειώνει η Βαλέρια Νούντα, η οποία πέρασε και αυτό το παιχνίδι. Σερβίς, υποδοχή για την Τσανθοπούλου και άσος. Η Ουκρανία είναι αυτή που πλησιάζει ακόμα περισσότερο. Από τον 16ο, 17ο και μετά πόντο, η ελληνική ομάδα δείχνει να έχει προβλήματα στην υποδοχή. Εδώ η Ξανθοπούλου δεν κατάφερε λίγο νωρίτερα. Η Ελλάδα δέχεται τον άσο. Θυμίζω η Ελλάδα η οποία έχει τρεις άσους στο ξεκίνημα του αγώνα. Για να ακούσουμε τον
0: 24-21 υπέρ της Ελλάδας έχει γίνει 24-23. Ένας πόντος χωρίζει την Ελλάδα, την Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Γυναικών, για να πάρει αυτό το πρώτο σετ στον αγώνα με τις Ουκρανές. Οι Ουκρανές οι οποίες έβγαλαν αντίδραση, έχουν μειώσει στον πόντο και όλα πλέον είναι στην κόψη του ξηραφιού ή στις λεπτομέρειες, να πω καλύτερα, για την έκβαση του πρώτου σετ. Ακόμα και πάλι το Γιάννη Ράνιο στην ολοκλήρωση του σετ.
1: Προβάδισμα χωρίς να το έχει χάσει στο μεγαλύτερο διάστημα, μόνο μία φορά τον προηγήθηκε με 5-4 η Ουκρανία. Από εκεί και πέρα η Ελλάδα διαρκώς μπροστά στο παιχνίδι, και η Μαρία Κλέπκου αντί της Αγγελοπούλου. Άρτισουκ, υποδοχή από την Ξανθοπούλου. Κωνσταντινίδου για την Ανθούλη, δεν ήταν καλή η συνολική προσπάθεια, αλλά ούτε και από την πλευρά της Ουκρανίας. Κωνσταντινίδου για την Τικμανίδου. Block out, πόντος για την Ελλάδα. Παίρνει το πρώτο σετ, με την Ελλάδα να σφραγίζει την εξαιρετική εμφάνιση του πρώτου σετ. Το παίρνει λοιπόν με 25-23.
0: 25-23 το σετ για την Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Γυναικών. Τα κατάφερε, προηγείται πλέον της Ουκρανίας 1-0 στο Eurovolley. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και συνεχίζουμε.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ακούτε Ερασπορ.
0: 31 λεπτά μετά τις 5.
5: Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ακούτε Ερασπορ.

Everton Crystal Palace και Nottingham Forest Lynch παραμένουν στο 0-0. Στην Championship της Αγγλίας πάμε να δούμε τα αποτελέσματα. Στο 31ο λεπτό West Ham Charlton 0-1, QPR Bolton παραμένει το 0-0, Blackburn Middlesbrough 0-1, Derby Cardiff 1-1, Preston Wolves 0-1, Wrexham Watford 1-1, Southampton Stoke 1-1, Swansea Sheffield United 0-0 μετά από 31 λεπτά. Στην πρώτη κατηγορία του αγγλικού πρωταθλήματος, Wigan Leyton Orient 0-1, Wycombe Plymouth 0-1, Wimbledon Reading 0-0, Leicester Barton 0-2, με τη Leicester να παίζει πλέον με 9 παίχτες και ενώ βρισκόμαστε μόλις στο 31ο λεπτό του αγώνα. Milton Keynes Dons Huddersfield 0-1, Bromley Cambridge 0-0, Peterborough Mansfield 0-0, Stevenage Oxford United 0-0 και Stockport Blackpool 0-1 στο 33ο λεπτό.

Μια ματιά και στα αποτελέσματα στην δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας. Exeter Accrington 2-0, Colchester Oldham 0-1, Crewe Northampton 0-0, Port Vale Tranmere 1-0, Rotherham York 1-0. Rochdale Crawley 0-1, Swindon Cheltenham 1-0, Shrewsbury Barnett 0-1 και Fleetwood Gillingham στο 0-0. Στο 34ο λεπτό βρισκόμαστε. Για τους φίλους που ήρθατε τώρα τελευταία στην παρέα μας, να θυμίσω νωρίτερα για την Premier League. Η Hull νίκησε με 2-0 την Manchester United με εκπληκτικό τον Κωνσταντί Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια της. Στις 7.30 θα αρχίσει το παιχνίδι της Bradford με την Tottenham στην Premier League. Στο γαλλικό πρωτάθλημα, χθες η Μαρσέη νίκησε την Στρασμπούρ με 4-0. Σήμερα έχουμε 5 παιχνίδια. Σέντρα στις 6 και 4 στο παιχνίδι της Λαντς με την Οσέρα. Από εκεί και πέρα στις 10 παρατέταρτο θα αρχίσουν οι αγώνες Λεμάν Μπρέστ, Νις Λοριάν, Τουλούζ Λιόν και Τρουά Παρίσι. Στη Λα Λίγκα, χθες η Μπέτις επικράτησε τη Ρεάλ Σοσιεδάδ με 1-0. Στις 6 θα παίξει η Μπιλμπάο με την Σεβίλη, με τον Βάργκας, για τον οποίο ενδιαφέρεται ο Ολυμπιακός να μένει εκτός αποστολής από την ομάδα της Σεβίλης για την αναμέτρηση με την Αθλέτικ. 8.30 η Σέντρα στο παιχνίδι της Βαλένθια με την Θέλτα και στις 10.30 Εσπανιόλ Ρεάλ Μαδρίτης. Στην Σέρια, δύο μάτσα θα αρχίσουν στις 7.30, Ιντερ Μόντσα και Ουντινέζε Κόμο. Στις 10 παρατέταρτο θα παίξουν η Πάρμα με την Κάλιαρη και η Τζένοα με την Νάπολη. Ξεκίνησε πριν από πολύ λίγο και το μάτς της Μαρίτιμο με την Ακαντόμικο Βισέου για τη Λίγκα Πορτουγκάλ. Δεν έχει ανοίξει το σκορ, οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες χωρίς τέρματα. Στις 8 η Εστόριλ θα παίξει με τη Ρίο Αβε και στις 10.30 η Σπόρτινγκ Λισαβόνας με την Αλβαρκά.

Και στην Championship της Σκωτίας, μετά από 35 λεπτά αγώνα, έχουμε γκολ στο Morton Arbroath 0-1 και στο Raith Rovers Ayr United 2-0.

Το παλεύει η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Γυναικών στο δεύτερο σετ. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται με ένα πόντο πίσω από την Ουκρανία. 8-7, θυμίζω, το πρώτο σετ για τις Ελληνίδες διεθνείς, με 25-23 στην δεύτερη μέρα του Γυροβόλεϊ που γίνεται στο Μπρνό της Τσεχίας. Και μια ματιά στα άλλα παιχνίδια που γίνονται αυτή την ώρα για το Eurovolley. Η Ιταλία νίκησε το Μαυροβούνιο με 3-0, 25-13, 25-20, 25-19 τα σετ για τις Ιταλίδες. Τρίτο σετ Γερμανία-Σλοβενία. Η Σλοβενία προηγείται με 2-0 σετ. Πήρε το πρώτο με 25-22, πήρε το δεύτερο με 25-21, προηγείται με 19-17. Ξεκίνησε πριν από λίγο και το παιχνίδι της Ρουμανίας με την Ολλανδία. Βρισκόμαστε στο πρώτο σετ, αμφίροπο το μάτς, με την Ρουμανία αυτή τη στιγμή να παίρνει τον 13ο πόντο και να προηγείται με 13-12.

Ουκρανία, Ελλάδα, νέα νέα και τώρα οι Ουκρανές πήραν και το 10ο πόντο, προηγούνται με 19. Μεγάλη μάχη σε αυτό το δεύτερο σετ, στο δεύτερο μάτς για το Eurovolley γυναικών. Θυμίζω, στις 8 η Σέντρα στην Όλγοιν Αρένα, αλλά και στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στην Τρίπολη. ΑΕΚ Ηρακλής και Καλαμάτα Άρης είναι τα δύο μάτς με τα οποία ανοίγει η αυλαία του πρωταθλήματος της Super League. Το μάτς της ΑΕΚ με τον Ηρακλή θα το ακούσουμε σε περιγραφή του Γιάννη Σαντορινέου και του Νίκου Καραγιάννη. Την αναμέτρηση της Καλαμάτας με τον Άρη θα περιγράψει ο Βασίλης Κούβαλης. Στις 9.30 θα ξεκινήσει το τρίτο παιχνίδι της ημέρας, Ολυμπιακός Ατρόμητος στο Καραϊσκάκι, ένα μάτς το οποίο θα περιγράψουν ο Μπάμπης Παπάζογλου με τον Λεωνίδα Κασνέτσι. Τρία παιχνίδια σήμερα για την πρώτη αγωνιστική της Super League, τρία μάτς και αύριο Κυριακή 23 του μηνός. Θα παίξουν στις 7.30 στο Παγκρίτιο Στάδιο ο Όφη με τον Βόλο, στην Τούμπα στις 9 ο ΠΑΟΚ με τον Λεβαδιακό και στις 9.30 ο Πανετολικός με τον Αστέρα Άκτορ στο Αγρίνιο. Θυμίζω, έχει αναβληθεί η πρεμιέρα του πρωταθλήματος μεταξύ του Παναθηναϊκού και της Κηφισιάς μετά από σχετικό αίτημα του Παναθηναϊκού, όπως συνέβη και στην περσινή πρεμιέρα του πρωταθλήματος, που και τότε είχε αναβληθεί το μάτς του Παναθηναϊκού με τον Όφη, ένα μάτς το οποίο κουβαλούσε ο Παναθηναϊκός για καιρό μέχρι να βρεθεί ελεύθερη ημερομηνία να το δώσει. Τελικά το μάτς αυτό έγινε κάπου στα μέσα Μαρτίου. Κατάφεραν να παίξουν το παιχνίδι της πρεμιέρας του πρωταθλήματος ο Παναθηναϊκός με τον Όφη. Καλησπέριζω τον φίλο το Θεοφάνη Πεδαράκη που έστειλε μήνυμα. Καλησπέρα, λέει, ευχαριστούμε για την όμορφη εκπομπή. Επίσης ευχαριστούμε, λέει, για την κίνηση της ΑΕΚ να δεχθεί φιλάθλους του Ηρακλή. Τέτοιες ενέργειες βοηθούν στην εξυγίανση του ελληνικού ποδοσφαίρου. Εγώ, φίλε μου Θεοφάνη, χαιρετίζω την ενέργεια της ΑΕΚ και την ενέργεια του Ηρακλή. Θα φιλοξενήσει και ο Ηρακλής φίλους της ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν βοηθούν στην εξυγέννηση του ελληνικού ποδοσφαίρου. Σίγουρα βοηθούν στο να γεμίζουν τα γήπεδα με κόσμο και από τις δύο ομάδες και επιτέλους να απολαμβάνουμε ακόμα περισσότερο το ποδόσφαιρο. Αρκεί βεβαίως οι φίλαθλοι που θα βρίσκονται στα γήπεδα να λειτουργούν ως φίλαθλοι και όχι ως οπαδοί και να έχουμε παρατράγουδα, έκτροπα κλπ. Όλα αυτά τα πράγματα που στο τέλος της ημέρας μας κάνουν να αναρωτιόμαστε αν τελικά αξίζει να έχουμε οπαδούς και των δύο ομάδων στο γήπεδο. Στον τελικό του Super Cup στο Παγκρίτιο και η ΑΕΚ και ο Όφη το απέδειξαν, όπως το έδειξαν και στον τελικό του Πανθεσσαλικού στο Βόλο οι φίλοι του ΠΑΟΚ, οι φίλοι του Όφη. Πολύ ωραίες ατμόσφαιρες, γεμάτα τα γήπεδα με κόσμο και από τις δύο ομάδες, χωρίς να συμβαίνει το παραμικρό. Και μάλιστα, αν θέλεις και την προσωπική μου άποψη, η εικόνα που κρατάω από τον τελικό του Super Cup στο Παγκρίτιο είναι μία και μοναδική. Είναι το χειροκρότημα του Μάριου Ηλιόπουλου, του ιδιοκτήτη της ΠΑΕΑΕΚ, σε όλη την ομάδα του Όφη την ώρα που κατακτά και σηκώνει το τρόπαιο, μια κίνηση την οποία ανταπόδωσε αμέσως ο ιδιοκτήτης ΠΑΕ Όφη, ο κύριος Μπούσης. Από εκεί θα ξεκινήσουμε για να φτάσουμε να γίνει το ποδόσφαιρό μας πραγματικά πάρα πολύ ωραίο. Να πηγαίνουμε στα γήπεδα κάθε Κυριακή, κάθε Τετάρτη, κάθε όποτε έχει μπάλα, εν πάση περιπτώσει, με τις οικογένειές μας, χωρίς να φοβόμαστε ότι θα γίνει το παραμικρό και πώς θα γυρίσουμε σπίτι και αν θα βρούμε το αυτοκίνητό μας καμένο ή σπασμένο.

καλησπέρα μου και στον Μάνο Χαλιά που έστειλε μήνυμα αρκετά νωρίτερα. Δεν πρόλαβα, φίλε Μάνο, να το διαβάσω. Λέει: καλό απόγευμα στην αθλητική παρέα τη ΣΕΡΑ. Πιστεύω ότι φέτος ο Όφη θα είναι η ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος. Πέρσι είχαμε την ομάδα του Λεβαδιακού. Ο Όφη βεβαίως ήταν η ομάδα από την περιφέρεια που κατάφερε να πάρει το ευρωπαϊκό εισιτήριο και να παίζει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, έχοντας μάλιστα ένα πολύ καλό μαξιλάρι για την είσοδό της στη League Phase του Europa League μετά από αυτό το 3-0 που πέτυχε στο πρώτο μάτς κόντρα στην ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Οπότε και ο Όφη παίρνει μερίδιο από την περσινή σεζόν, αλλά τώρα αν το κρίνουμε καθαρά βάσει του πρωταθλήματος ότι ο Όφη μπορεί να πλασαριστεί ακόμα ψηλότερα και να κάνει και ακόμη καλύτερη πορεία από την περσινή του Λεβαδιακού, θα το δούμε στο χορτάρι.

Ένας φίλος μου ζήτησε τελικό αποτέλεσμα στη Λίγκα Πορτουγκάλ 2. Προφανώς είναι το μάτς της Λεϊσόες με την Λεϊρία. Είναι το μοναδικό μάτς που έχει ολοκληρωθεί. 2-4 λοιπόν η Λεϊρία νίκησε εκτός έδρας στη Λεϊσόες. Λεϊσόες, Λεϊρία 2-4 το τελικό αποτέλεσμα. Στο 88 λεπτό πάντα στη Λίγκα Πορτουγκάλ 2. Βιτσέλα Αμαράντε 0-0. Ημίχρονο Ipswich Sunderland 1-1, ημίχρονο Nottingham Forest Leeds 0-0, τέταρτο λεπτό καθυστερήσεων στο πρώτο ημίχρονο, Everton Crystal Palace 1-0, τα τρία παιχνίδια που γίνονται τώρα στην Premier League. Στην Championship στα περισσότερα παιχνίδια έχουμε ημίχρονο, West Ham Charlton 0-1, QPR Bolton 0-0, Blackburn Middlesbrough 0-1, Derby Cardiff 1-2, Preston Wolves 0-1. Στις καθυστερήσεις όμως του πρώτου μέρους, στο πέμπτο λεπτό καθυστερήσεων, ίδιο χρονικό διάστημα και για το match, αλλά τώρα έχουμε, μόλις τώρα έχουμε ημίχρονο, Wrexham Watford 1-1, Southampton Stoke ημίχρονο 1-1 και Swansea Sheffield United 0-0. Και μόλις ολοκληρώθηκε και το άλλο παιχνίδι, και αυτό στο ημίχρονο. Πρώτη κατηγορία της Αγγλίας, ημίχρονο Wycombe Plymouth 0-1 και Wimbledon Reading 0-0. Ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος στο παιχνίδι της Milton Keynes Dons με την Huddersfield 0-1. Μόλις τώρα έχουμε ημίχρονο στο Bromley Cambridge 0-0. Peterborough Mansfield 0-0 και Stockport Blackpool 0-2 είναι τα παιχνίδια στο ημίχρονο. Έχουν ολοκληρωθεί τα ημίχρονα στη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας. Πάμε να δούμε τα αποτελέσματα. Exeter Accrington 2-0. Colchester Oldham 0-1, Crewe Northampton 0-0, Port Vale Tranmere 1-0, Rotherham York 1-1, Rochdale Crawley 0-1, Swindon Cheltenham 1-0, Shrewsbury Barnet 1-1 και Fleetwood Gillingham 0-0.

0: Πάμε να κάνουμε και μια μικρή σύνδεση με την Ερδίο Σπορ, με την Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Γυναικών να βρίσκεται μπροστά σε αυτό το δεύτερο σετ και να κερδίζει την Ουκρανία με 16-13. Ακούμε το Γιάννη Ρανιό.
1: Να βρει τρόπο να μειώσει σε 3. Πλαγή της Ντόρσμαν. Θα περάσει το παιχνίδι η Ιουλία Ντίμαρ για δεύτερη φορά στο μάτς. Και θα πάει και για το σερβίς. Ντίμαρ σημαδεύει πάνω στους ανθρώπους, βγάζει την υποδοχή. Επίθεση με την πάιπ της Ανθούλη. Απλά να περάσει μπάλα από την Κόταρ. Κωνσταντινίδου Αγγελοπούλου το μπλοκ. Νέα προσπάθεια η Κωνσταντινίδου, αυτή τη φορά επιλέγει την Τικμανίδου πίσω από το τρίμετρο. Αλλά η μπάλα έχει βρει το Τάραφλεξ. Πόντος 17-13. Ελληνική ομάδα η οποία έχει την ψυχραιμία, έχει και την ωριμότητα παρά το άγουρο της ηλικίας που έχουν οι περισσότερες αθλήτριες και την απειρία να δείχνει πώς διαχειρίζεται και αυτό το σετ. Αγγελοπούλου. Περιμένει το σφύριγμα και αφού σκουπίστηκε το Τάραφλεξ. Εδώ η άτυχη Φέη Μπακοδήμου με ένα πρόβλημα στο γόνατο, δεν αγωνίστηκε ούτε χθες αλλά ούτε και σήμερα και θα δούμε για τις επόμενες μέρες. Άσοδο σερβίς από την Αγγελοπούλου που είναι η αντικαταστάτριά της. Προσπαθεί να γίνει game changers, όπως το 19 είχαμε την Βλαχάκη, το 23 την Νικολογιάννη. Από μια δεξαμενή Ελληνίδων, μιας και υπάρχει πλούσιο υλικό σε διάφορες βαθμίδες, σε διάφορες κλίμακες των εθνικών μας ομάδων. Αντωνακάκη ξανά στο παιχνίδι για δεύτερη φορά και πρωταθλήτρια στο beach volley πριν από 3 χρόνια στο Σύνταγμα. Ξανθοπούλου στην υποδοχή. Κωνσταντινίδου επιλέγει Τικμανίδου. Δεν μπορεί να τελειώσει την επίθεση. Υψώνει Λουτσένκο. Από την προσπάθεια της Μιλένκο. Πολύ καλή αντίδραση της Ξανθοπούλου. Πέρασμα της Τικμανίδου. Παρφόνοβα. Και στη συνέχεια έρχεται η Νούντα. Παρφόνοβα η οποία έχει πάρει την θέση της Πασαδόρ Ξαρορόνσκα. Να αλλάξει λίγο την κατάσταση. Ο Γιουσάκ. Και εδώ η Νούντα με ένα έξυπνο τεχνικό πλασέ. Το ρόλ το οποίο έκανε, κατάφερε να στείλει την μπάλα στο κενό και να μειώσει στους 2. 15-17, Ουκρανία-Ελλάδα. Δεύτερη αγωνιστική, δεύτερου ομίλου πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος εδώ στο Μπρουνό της Τσεχίας. Ανθούλη στην επίθεση. Πολύ καλή άμυνα που βγαίνει από την Ντάντσακ. Σχεδόν διαφορετική εξάδα, όπως βλέπετε, και της Ουκρανίας. Προσπαθεί να βρει λύσεις. Τικμανίδου, άμυνα της Λουτσένκο. Προσπάθεια εκεί χωρίς αποτέλεσμα από την Κόταρ. Αλλά έρχεται ξανά η ελληνική πλευρά να πάρει τον πόντο. 18-15. Πολύ καλή κίνηση.
0: 18-15 προηγείται πλέον η εθνική ομάδα βόλεϊ των γυναικών επί της Ουκρανίας σε αυτό το δεύτερο σετ. Μακάρι να πάρει και το δεύτερο σετ και να κάνει το 2-0. Οπότε να πάρει ένα πολύ μεγάλο προβάδισμα για τη νίκη. Την πρώτη της νίκη σε αυτό το Eurovolley, θα θυμίζουμε, η εθνική ομάδα δεν τα κατάφερε απέναντι στην οικοδέσποινα Τσεχία, ιτήθηκε με 3-1 σετ. Έχουμε δει θυράμβος στην Αγγλία για την εμφάνιση του Κωνσταντί Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια της Χαλ. Το εγκόμιο λοιπόν του Έλληνα κίπερ έπλεξε πρώτος από όλους ο Μάικλ Όουεν, ο θρύλος της Λίβερπουλ. Είπε ότι η σημερινή ημέρα ανήκει στη Χαλ, αλλά πάνω από όλους στο Τζολάκη. Ο Τζολάκης, ο οποίος αναδύθηκε MVP της αναμέτρησης με την Manchester United, τη Χαλ στην επιστροφή της στην μεγάλη κατηγορία, κατάφερε να πάρει τη νίκη με 2-0 απέναντι στους κόκκινους διαβόλους. Αλλά πραγματικά ο Κωνσταντής Τζολάκης έκλεψε την παράσταση, όπως την έκλεψε και χθες ο Χρήστος Τζόλης στο νικηφόρο 3-0 της Arsenal επί της Coventry. Θαύματα και θαύματα από τους Έλληνες διεθνείς στα παιχνίδια, στα γήπεδα της Premier League. Και όχι μόνο, θα δούμε, θα απολαύσουμε το βράδυ Κωνσταντίνο Καρέτσα και πιθανότατα μαζί του και το Γιάννη Κωνσταντέλια στο τελικό του Super Cup Γερμανίας στις 9.30 η Dortmund απέναντι στην Bayern Μονάχου.

συζήτηση που έχει γίνει σήμερα γνωστή και προκαλεί πονοκέφαλο στον προπονητή του Παναθηναϊκού, τον Δανό Τζέικοπ Νίστρουπ, δεν είναι άλλη από τον τριαντάφυλλο Τσάπρα, ο οποίος υπέστη θλάση πρώτου βαθμού και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου 20 ημέρες. Ο Τσάπρας υποβλήθηκε σε μαγνητική. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι έχει υποστεί θλάση πρώτου βαθμού στον υποκλιμίδιο, στη γάμπα δηλαδή, του αριστερού του ποδιού. Ο διεθνής δεξιός μπακ του Παναθηναϊκού είχε αποχωρήσει από το παιχνίδι με την Χράντετς Κράλοβε στο 24ο λεπτό του αγώνα. 20 μέρες έξω, που σημαίνει ότι σίγουρα χάνει τον αγώνα ρεβάνς με την Χράντετς την Πέμπτη στην Τσεχία. Θα χάσει βεβαίως και την πρεμιέρα του Παναθηναϊκού με τον Λεβαδιακό κόντρα στην προηγούμενη του ομάδα. Πιθανότατα δεν θα προλάβει και το ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής του Παναθηναϊκού με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ στις 5 Σεπτεμβρίου. Έτσι λοιπόν, ο πονοκέφαλος μεγαλώνει για τον Δανό τεχνικό του Παναθηναϊκού, τον Ίστρου, που ψάχνει τη λύση για το δεξί άκρο της άμυνας, με τον Καλάμπρια να είναι δηλωμένο στην ευρωπαϊκή λίστα, αλλά ακόμη δεν είναι στο 100% έτοιμος για να αγωνιστεί. Επίσης δεν έχει παίξει στα επίσημα παιχνίδια. Τον πρώτο λόγο φυσικά έχει ο Κάτρης. Θα δούμε αν προτιμήσει τον Κάτρη ο Δανός τεχνικός του Παναθηναϊκού για τα παιχνίδια των πράσινων.

0: Ο Μεχτή Ταρέμι αποχαιρέτησε τον Ολυμπιακό. Ήταν γνωστό ότι θα αποχαιρετήσει τους Ερυθρόλευκους, καθώς είχε πρόταση από ομάδα του Ντουμπάι για να συνεχίσει την καριέρα του. Έτσι λοιπόν, σήμερα αποτελεί επίσημα παρελθόν από τον Ολυμπιακό με την Al Wasl να ανακοινώνει την απόκτησή του. Είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, ακόμα οι μεταγραφές δεν έχουν τελειώσει. Έχουμε μπροστά μας σχεδόν ένα μήνα για να ολοκληρωθεί η μεταγραφική περίοδος, οπότε πολλές αλλαγές αναμένεται να γίνουν στα ρόστερα των ομάδων. Κάποιες βεβαίως θέλουν 2-3 κινήσεις για να κλείσουν το παζλ, για να ολοκληρώσουν το παζλ των μεταγραφικών τους κινήσεων. Άλλες θέλουν πολλές, πολύ περισσότερες, καθώς οι τεχνικοί έχουν διαπιστώσει κενά που πρέπει να καλυφθούν άμεσα, ώστε να παρουσιαστούν οι ομάδες όσο το δυνατόν καλύτερα στις πρώτες τους αγωνιστικές υποχρεώσεις.
1: Η ώρα είναι 6.

0: Era Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
3: Ακούτε Era Sport.

0: 5 λεπτά μετά τις 6 ακούτε την Αρασπόρνη, έχω μπει μπαλά και άλλα. Ο Γαβριέλ Μούνδος είναι πλέον στην ρύθμιση των ήχων. Είναι η Λίζα Φυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Αρασπόρ ο Δημήτρης Γιαχανατζής. Η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Γυναικών παίζει πάρα πολύ καλά απέναντι στην Ουκρανία. Πάει να πάρει και το δεύτερο σετ, το οποίο σε πολύ λίγο ολοκληρώνεται. Οπότε να κάνουμε μια σύνδεση με την R2 Sport, να ακούσουμε πώς πηγαίνει το παιχνίδι, με την Εθνική να προηγείται τώρα με 23-22.
1: Εξηγεί. Για την φάση αυτή ο Γκαρθία Ρόμπλες. Εδώ ακριβώς είναι η φάση που συζητιέται. Εδώ βλέπουμε το σφάλμα έχει περάσει αντικανονικά το χέρι της Κωνσταντινίδου. Οριακή φάση, καλά έκανε η ελληνική πλευρά και το ζήτησε αφού είχε τη δυνατότητα. Όσον αλήθεια ότι ο Ισπανός είναι αρκετά σωστός και άμεσος στις αποφάσεις του, στις περισσότερες τουλάχιστον. Πρώτος φρόντος με την Παπαγεωργίου δεν βγαίνει. Επίθεση με την Ντάντσακ. Στην πίσω ζώνη ισοφαρεί σε 23-23. Α, λοιπόν, η ριζική αλλαγή στην εξάδα βοηθά την Ουκρανία να ξαναμπεί στο παιχνίδι, να ισοφαρίσει και να διεκδικήσει τις πιθανότητες που έχει τουλάχιστον για την ισοφάριση. Κακή υποδοχή, ξανά εκεί η Ντόρσμαν. Η Ελλάδα δείχνει να πελαγοδρομεί στην υποδοχή. Είπαμε είναι η Αχίλλειος Πτέρνα και το πληρώνει με οδυνηρό τρόπο. Το 20-23 γίνεται 24-23 με ένα επιμέρους 4-0. Set point για την Ουκρανία. Νούντα στο σερβίς, η Γκράβαρ για πρώτη φορά στο παιχνίδι αντί της Παπαγεωργίου, αλλαγής κεντρικούς. Αγγελοπούλου στην υποδοχή, επίθεση της Ανθούλη. Και πίσω ζώνη εκεί, άμυνα από την Νούντα. Το μπλοκ είναι out και πόντος για την Ουκρανία για να κάνει το 25-23. Η ελληνική ομάδα η οποία προδόθηκε από την υποδοχή της έδειχνε να έχει
0: 23-25 λοιπόν 20-19. Το σετ για την Ουκρανία που ισοφάρισε σε 1-1. Η εθνική ομάδα προηγήθηκε με 23-20, αλλά οι Ουκρανές με ένα σερί 5-0 κατάφεραν να πετύχουν την ανατροπή και να πάρουν αυτό το σετ με 25-23. Όπως με 25-23 πήρε και το πρώτο σετ η εθνική ομάδα βολέι των γυναικών. 1-1 λοιπόν ισοπαλία Ελλάδα-Ουκρανία σε αυτό το δεύτερο μάτς για το Eurovolley, στη δεύτερη μέρα του Eurovolley που γίνεται στο Μπρνό. Αφήνουμε λιγάκι το βόλεϊ στην άκρη, πάμε στο μπάσκετ, καθώς σε περίπου, σε κάτι λιγότερο από 2 ώρες έχουμε το φιλικό παιχνίδι της εθνικής ομάδας στο Telecom Center κόντρα στην Πολωνία. Είναι παιχνίδι προετοιμασίας ώστε να προετοιμαστεί όσο το δυνατόν καλύτερα η εθνική ομάδα για τα 2 κρίσιμα παιχνίδια που έχει με Ουκρανία και Ισπανία στο παράθυρο για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Δίπλα μου στο στούντιο ο Νίκος Μπιντέλλας που θα μας πει περισσότερα. Νίκο, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
2: Καλησπέρα Δημήτρη, καλώς σε βρήκα. Λοιπόν, εντάξει, κοίταξε. Η αλήθεια είναι ότι περισσότερα θα έχουμε να πούμε μετά. Γιατί και εμείς θέλουμε να δούμε λίγο την εικόνα της εθνικής ομάδας έπειτα από μια εβδομάδα προπονήσεων, το τι σχεδιάζει ο Βασίλης Πανούλης που έχει μπροστά του πολύ σημαντικά παιχνίδια στα οποία η εθνική ομάδα καλείται να, οπωσδήποτε να πάρει τη νίκη, αλλά και ένα διαφορετικό ρόστερ στα χέρια του σε σχέση με το προηγούμενο παράθυρο που ιτηθήκαμε από Ρουμανία και Πορτογαλία. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν περισσότερες επιλογές και ποιοτικές επιλογές στα χέρια του Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος σίγουρα μπορεί να δουλέψει καλύτερα και με βάση αυτό αλλά και με βάση το χρόνο που έχει στη διάθεσή του. Αλλά είναι σημαντικό να δούμε το σημερινό παιχνίδι, γιατί δεν μπορούμε να υπολογίζουμε τόσο πολύ το φιλικό της Δευτέρας απέναντι στην Κύπρο. Εντάξει, χωρίς να θέλουμε να τη μειώσουμε, δεν έχει καμία σχέση τώρα μπασκετικά η Κύπρος με την Πολωνία. Η οποία είναι μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα.
0: Εδώ τώρα μου βάζεις ένα θέμα για να το συζητήσουμε. Ναι. Το παιχνίδι της Πολωνίας ταιριάζει με αυτό, μπορούμε να πούμε ότι είναι ισάξιο, περίπου ισοδύναμο με το παιχνίδι που κάνει η Ουκρανία, γι' αυτό επιλέχθηκε η Πολωνία σαν αντίπαλος.
2: Ναι, εντάξει, μπορούμε
0: είναι
2: να
0: το πούμε. Στυλ δηλαδή ναι, παρόμοιο.
2: Μπορούμε να πούμε ότι υπό φυσιολογικές συνθήκες, και οι φυσιολογικές συνθήκες δεν ξέρω τώρα αν είναι τα παράθυρα, γιατί πάντα δεν έχει διαφορά το πώς κατεβαίνει μια ομάδα στα παράθυρα σε σχέση με το πώς κατεβαίνει σε τελική φάση.
0: Έτσι, ναι. Βέβαια, είναι σωστό.
2: Αν και τώρα εντάξει, δεν υπάρχουν υποχρεώσεις με συλλόγους, επομένως.
0: Όλοι είναι διαθέσιμοι.
2: Ναι, σχεδόν
0: θεωρητικά,
2: όλοι. Ναι.
0: Θεωρητικά.
2: Θεωρητικά δηλαδή υπάρχουν αρκετές ομοιότητες ανάμεσα στην Πολωνία και την Ουκρανία. Δηλαδή, οι δυο τους είναι δύο δυνατές ομάδες με στοιχεία κοινά και έχουν τεθεί αντιμέτωπες και στο πρόσφατο παρελθόν σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και έχουν χαρίσει μια πολύ μεγάλη μάχη. Mm-hmm. Επομένως, ίσως να κρύβεται κάτι τέτοιο πίσω από την επιλογή της Πολωνίας να δοθεί φιλικό παιχνίδι μαζί της σήμερα στο Telekom Center Athens. Αλλά σίγουρα θα δούμε και πολλά περισσότερα στο παρκέ.
0: Δεν ξέρω,
2: νομίζω ότι Δημήτρη όμως εξαρτάται πολύ περισσότερο από τη δική μας εθνική ομάδα το πώς θα παρουσιαστεί.
0: Σίγουρα.
2: Και όχι τόσο σε σχέση με τους Ουκρανούς ή τους Πολωνούς σήμερα στο φιλικό. Mm-hmm. Αν και είναι υπολογίσιμη αντίπαλη κατέρωθεν. Mm-hmm.
0: Νομίζω ότι και ο Βασίλης Πανούλης αλλά και τα υπόλοιπα μέλη στην εθνική ομάδα, το τεχνικό τίμα εννοώ, έτσι, αλλά και η ίδια η Ομοσπονδία θα ήθελε και επίσης έναν δεύτερο αντίπαλο για αυτά τα φιλικά μας, αν θέλεις, έναν αντίπαλο ο οποίος να ταιριάζει στο παιχνίδι της Ουκρανίας, έναν αντίπαλο ο οποίος να ταιριάζει στο παιχνίδι της Ισπανίας.
2: Ναι, εντάξει, κοίταξε, νομίζω όμως το βασικό είναι να κερδίσουμε τους Ουκρανούς. Αυτό είναι το μεγάλο
0: το ζητούμενο, έτσι.
2: Η Ισπανία είναι στην πρώτη θέση.
0: Ό,τι και να γίνει.
2: Ναι, είναι πολύ δύσκολο να χάσει την πρόκριση στην mm-hmm. τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Πρακτικά είναι αδύνατον. Έτσι τουλάχιστον μοιάζει. Επομένως, τα παιχνίδια με εξαίρεση την Ισπανία είναι αυτά που μετράνε περισσότερο για την εθνική μας ομάδα. Δηλαδή, τα παιχνίδια με την Ουκρανία, τη Γεωργία, που θα είναι ομάδες με τις οποίες παλεύει αυτή τη στιγμή τώρα η εθνική για την πρόκληση στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου, μετράνε πολύ περισσότερο. Θα μετρήσει διπλή ουσιαστικά η νίκη ή διπλή ήττα, ό,τι έρθει. Η Ισπανία είναι μια άλλη περίπτωση και θα πρέπει εκεί να δούμε το πώς θα κατέβει η Ισπανία σε όλα τα παιχνίδια που έχει μπροστά της. Δηλαδή, αν κερδίσουμε τους Ισπανούς, μπορεί να είναι να δίνει μια μεγαλύτερη ασφάλεια στην εθνική μας ομάδα, εφόσον η Ισπανία είναι πολύ ανταγωνιστική και στα άλλα παιχνίδια και κερδίσουν τους άλλους αντιπάλους mm-hmm. Που έχει αυτός ο όμιλος.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν μετράει τόσο πολύ, διότι έχει παίξει από τον όμιλό της με Ουκρανία και Γεωργία
0: η Ισπανία.
2: Επομένως, αντιμετωπίσει την Ελλάδα και τις ομάδες που πέρασαν μαζί με την Ελλάδα από τον όμιλο, που είναι το Μαυροβούνιο και η Πορτογαλία. Είναι λίγο πιο πίσω αυτές οι ομάδες, αν και η αλήθεια είναι ότι και οι δύο μας κέρδισαν στην πρώτη φάση. Το Μαυροβούνιο το είχε κάνει νωρίτερα εντός έδρας στην Ποντγκόριτσα.
0: Ήταν από την Πορτογαλία ήταν αυτή που
2: έχει πειράξει. Συγγνώμη, στο Telekom στην Σαν Ελαρίνα.
0: Ήταν από την Πορτογαλία αυτή που έχει πειράξει πολύ.
2: Ναι, και η Ρουμανία. Και ιδίω ο παράθυρο που έγινε νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι. Δηλαδή το 0-2 στο παράθυρο του Ιουλίου δεν το περίμενε κανένας.
0: Ναι.
2: Έτσι, αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο πισωγύρισμα για την εθνική μας ομάδα. Και πλέον θα πρέπει να κοιτάξει να κερδίσει την Ουκρανία αρχικά. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό.
0: Θύμισε μου, Νικό, το μάτς με την Ουκρανία πότε είναι?
2: Είναι 28 του μηνός.
0: Κοντά σε 6 μέρες, έτσι.
2: Ναι, ναι. Και θα γίνει στη Ρίγα. Έτσι. Mm-hmm. 31 ακολουθεί το μάτς με την Ισπανία στο Telekom Center Athens. Αυτά είναι τα δεδομένα τώρα για την εθνική μας ομάδα. Και σίγουρα είναι πολύ απαιτητικό για τον Βασίλη Σπανούλη το σημερινό φιλικό. Με βάση το τι θέλει να δει. Σε σύγκριση με τα όσα έχει δουλέψει στις προπονήσεις όλες αυτές τις ημέρες ο ομοσπονδιακός τεχνικός, είναι μια πολύ άλλη συζήτηση το φιλικό της Δευτέρας απέναντι στην Κύπρο.
0: Ναι.
2: Δεν νομίζω ότι μπορούν να βγουν χρήσιμα συμπεράσματα από αυτό. Όμως η Πολωνία είναι μια ανταγωνιστική ομάδα και σίγουρα το τεχνικό επιτελείο του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος θα καταφέρει να δει κάποια πράγματα ώστε να συνεχίσει να δουλεύει αντίστοιχα πάνω σε αυτά και τις επόμενες ημέρες μέχρι να έρθει το επίσημο παιχνίδι με τους Ουκρανούς, που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ποια είναι η εκτίμησή σου, τι περιμένεις να δεις το βραδάκι από τον Βασίλη Σπανούλη, από την εθνική ομάδα, το πώς θα κατεβάσει την ομάδα, πόσο χρόνο θα δώσει στην πρώτη πεντάδα, ας πούμε, πώς θα τους χρησιμοποιήσει, αν θα κάνει αρκετές αλλαγές στο σχήμα, να δοκιμάσει διάφορα σχήματα, διάφορους παίχτες σε διάφορες θέσεις για να έχει επιπλέον εναλλακτικές λύσεις.
2: Εντάξει, ο χρόνος δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο νομίζω. Περισσότερο έχουν να κάνουν με τα σχήματα που θα δοκιμάσει ο Σπανούλης. Σίγουρα θέλουμε να δούμε πώς θα είναι η εθνική ομάδα τώρα με την επιστροφή του Νίκα Λάθη, ο οποίος έχει να παίξει με το εθνόσημο από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024.
0: Ντόρσε για τη World Cup, θυμίζω, στη θέση του Naturalizer.
2: Εντάξει, είναι μια επιλογή του Σπανούλη αυτή. Ο Ντόρσε ήταν και στο Ευρωμπάσκετ πέρυσι και ήταν και ένας από τους πρωταγωνιστές της εθνικής ομάδας στην πορεία μέχρι την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου. Παρεπιπτόντως θα επιστρέψει στο γήπεδο που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο Ελλάδα για να παίξει με τους Ουκρανούς για την έναρξη της δεύτερης φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Από εκεί και πέρα όμως θεωρώ ότι κυρίως παίζει πολύ μεγάλο ρόλο τα σχήματα που θα χρησιμοποιήσει ο Βασίλης Πανούλης όσον αφορά τους ψηλούς. Αν υπάρχει ένα πρόβλημα που μπορούμε να διακρίνουμε στην εθνική ομάδα στις κλήσεις, είναι κυρίως στη θέση 5, όπου δεν έχουμε πλέον τα ονόματα του παρελθόντος και την ποιότητα, αν θέλεις, στη θέση 5. Mm-hmm. Τουλάχιστον με τους παίκτες που υπάρχουν τώρα εκεί.
0: Ναι, ναι.
2: Γιατί Γιάννης δεν υπάρχει, ο Παπαγιάννης, ας πούμε, είναι τραυματίας, δεν μπορεί να ενισχύσει το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.
0: Είναι απώλειες.
2: Ναι, υπάρχει μια έλλειψη γενικώς ψηλού στο ελληνικό μπάσκετ. Και σίγουρα αυτό θα πρέπει να δούμε πώς θα το χρησιμοποιήσει ο Βασίλης Πανούλης, πώς θα καταφέρει να καλύψει τα κενά που υπάρχουν ή να εκμεταλλευτεί τους παίχτες που έχει στη διάθεσή του. Προφανώς έχει ένα αβαντάζ μεγαλύτερο κόστος Αντετοκούμπο για τη θέση 5, αλλά νομίζω ότι και ο Ντίνος Ομίτογλου θα πάρει αρκετό χρόνο σε αυτή τη θέση.
0: Μάλιστα. Κάτι άλλο πριν αρχίσει το μάθ, πριν το τζάμπολ?
2: Όχι, περιμένουμε να δούμε.
0: Θα έχει κόσμο?
2: Νομίζω
0: ότι θα
2: έχει.
0: Ποια είναι η εκτίμησή σου? Γιατί πρόσεξε, είναι 8 η ώρα το μάθ στο Telecom.
2: Ναι.
0: Και την ίδια ώρα
2: αρχίζουν
0: και τα ποδόσφαιρα. Έχουμε και τα ποδόσφαιρα, έτσι, έχουμε και τη στάδια στο πρωτάθλημα.
2: Είναι και αυτό είναι ένα καλό ερώτημα, να δούμε πόσο κόσμο θα έχει. Νομίζω ότι η ΕΟΚ το έχει προβλέψει αυτό και προσπαθεί να φέρει όσο περισσότερο κόσμο μπορεί στο Telecom Center Athens.
0: Μακάρι να πάνε αρκετοί να στηρίξουν την προσπάθεια των Ελλήνων διεθνών.
2: Πάντως νομίζω ότι θα έχει πολύ περισσότερο μάτς με την Ισπανία 31 Αυγούστου.
0: Σίγουρα εννοείται, γιατί θα έχει γυρίσει και πολύ περισσότερο κόσμο.
2: Θα έχει γυρίσει. Θα είναι και Δευτέρα. Εντάξει, σίγουρα δεν θα, δηλαδή δεν θα έχουμε αυτό που υπάρχει σήμερα, το να μοιραστούν σε άλλα γήπεδα ο κόσμο. Αλλά ναι, είναι
0: και πολύ περισσότεροι
2: λόγω αντιπάλου και επειδή θα είναι και επίσημο παιχνίδι.
0: Και το όνομα της Ισπανίας είναι και μεγαλύτερο. Brad Neyman, θέλεις, έτσι, είναι, είναι πιασάρικο όνομα, οπότε να τραβήξει τον κόσμο να πάει στο γήπεδο.
2: Εννοείται.
0: Αλλά πρώτα απ' όλα πηγαίνουν για να δουν εθνική ομάδα. Εσύ, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δεν πάνε για να δουν Ισπανία, πάνε για να δουν πρώτα Ελλάδα και μετά όλα τα υπόλοιπα.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Ωραία. Νίκο Πιντέλα, σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν στο στούντιο μαζί. Να πω εγώ ότι στο βόλεϊ η Ουκρανία προηγείται πλέον με 7-4 αυτή τη στιγμή. Βρισκόμαστε στο τρίτο σετ. Οι δύο ομάδες έχουν πάρει από ένα σετ. Η εθνική ομάδα πήρε το πρώτο με 25-23. Η Ουκρανία απάντησε παίρνοντας το δεύτερο σετ με το ίδιο σκορ 25-23. Και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, αρχίζοντας από την Premier League. Στο 57ο λεπτό η Everton προηγείται της Crystal Palace με 2-0. Στο 60ο λεπτό Ipswich Sunderland 1-1, ενώ παραμένει το 0-0 στο παιχνίδι της Nottingham Forest με τη Leeds.

Ξεκίνησε πριν από λίγο το μάτς της Λανς με την Οσέρ για το γαλλικό πρωτάθλημα. Στο τέταρτο λεπτό βρισκόμαστε με τις δύο ομάδες ισόπαλες 0-0. Ολοκληρώνονται τα παιχνίδια στο κύπελο Γερμανίας. Πάμε να δούμε τα αποτελέσματα. Στο 90 λεπτό Aue Hoffenheim 0-4. Βικτόρια Κολονίας Νιρεμβέργη 0-1. Duisburg Elversberg 1-3. Saarbrücken Hertha Βερολίνου 0-1. Hansa Lüneburg Werder Bremen 0-3. Χεμελίγκεν Ανόβερο 1-8. Πάτησε φρένο η ομάδα του Ανόβερο μετά τα 6 γκολ που έβαλε στο πρώτο μέρος. Τα μάτς δεν έχουν ολοκληρωθεί. Βρισκόμαστε στο 90 λεπτό και στις καθυστερήσεις πλέον για να τελειώσουν τα παιχνίδια. Στη Λα Λίγκα 19ο λεπτό Αθλέτικ Μπιλμπάο Σεβίλη 0-1, με τους γηπεδούχους να παίζουν με 10 παίχτες. Ημίχρονο στη Λίγκα Πορτουγκάλ Μαρίτιμο Ακαδέμικο Βισέου 0-2. Στην Championship της Αγγλίας τώρα 62ο λεπτό West Ham Charlton 0-2. QPR Bolton 0-0. Blackburn Middlesbrough 2-1. Derby Cardiff 2-2. Preston Wolves 0-1, Wrexham Watford 1-1, Southampton Stoke 1-1 και Swansea Sheffield United 0-0 μετά από 62 λεπτά αγώνα. Για τους φίλους που προσθέθηκαν τώρα τελευταία στην παρέα μας, θυμίζω τελικά αποτελέσματα στην Championship: Lincoln Portsmouth 1-3, Millwall Norwich 3-0 και Birmingham Bristol City 2-2. Στην πρώτη κατηγορία της Αγγλίας, εδώ έχουμε δύο τελικά αποτελέσματα από νωρίς: Luton Notts County 2-2 και Doncaster Barnsley 0-0. Σε εξέλιξη στο 58 λεπτό Wigan Leyton Orient 0-1. Στο 62 Wigan Plymouth 0-1. Ίδιο χρονικό διάστημα για την αναμέτρηση Wimbledon Reading 0-0. Leicester Barton 1-2. Η Leicester μείωσε σε 1-2 παίζοντας με 9 παίχτες από νωρίς. Βρισκόμαστε στο 60 λεπτό. Milton Keynes Dons Huddersfield 1-1. Bromley Cambridge 0-0. Peterborough Mansfield 1-1. Stephen Age Oxford United 0-0. Και Stockport Blackpool 0-2 στο 63. Στην δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας, τελικό Walsall Grimsby 0-0, Bristol Rovers Newport 5-3, Salford Chesterfield 0-1, αυτά είναι τα τρία τελικά που είχαμε από νωρίς. Σε εξέλιξη τώρα στο 61, Exeter Accrington 2-0, Colchester Oldham 0-1, Crewe Northampton 1-0, Port Vale Tranmere 1-0, Rotherham York 1-1, Rochdale Crawley 1-1, Swindon Cheltenham 2-0, Shrewsbury Barnet 1-1 και Fleetwood Gillingham 0-0. Μία γρήγορη ματιά και στα παιχνίδια της Championship στην Σκωτία. Στο 65 λεπτό Queen's Park Stenhousegur 0-1, Livingston Dunfermline 1-0, Morton Arbroath 1-1 και Raith Rovers Ayr United 2-0. Η Ουκρανία από ό,τι φαίνεται κάνει πάρτι σε αυτό το τρίτο σετ, καθώς προηγείται με 13-5 της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ Γυναικών. Δεν ξέρω αν έμεινε από δυνάμεις η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Γυναικών ή αν την πήρε από κάτω ο τρόπος με τον οποίο έχασε αυτό το δεύτερο σετ. Προηγήθηκε με 23-20, έχασε το σετ με 23-25. Οι Ουκρανές ισοφάρισαν σε 1-1 και τώρα προηγούνται με 13-5 στο τρίτο σετ.

Ένα σπόρο μπάλα και άλλα με Γαβρίλη Ρεμούνδο στην ρυθμίση των ήχων. Νέλη Ζαφυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη τη εκπομπή. Στο μικρόφωνο τη Ένα Σπόρο Δημήτρη Γιαχαναζή. Θυμίζω σέντρα απόψε σε περίπου μια μισή ώρα. Από τώρα στην Όλγουιν Αρίνα θα παίξουν η ΑΕΚ με τον Ηρακλή. Θα το ακούσουμε σε περιγραφή του Γιάννη Σαντορινέου και του Νίκου Καραγιάννη. Την ίδια ώρα στο Θεόδωρο Κολοκοτρώνη στην Τρίπολη η Καλαμάτα θα υποδεχθεί τον Άρη. Τη μετάδοση θα κάνει ο Βασίλης Κούβαλης και στις 9.30 στο Καραϊσκάκι ο Ολυμπιακός θα παίξει με τον Ατρόμητο. Την περιγραφή θα κάνουν ο Μπάμπης Παπάζογλου με τον Λεωνίδα Καζνέτσι, ενώ στις 8 θα έχουμε σε απευθείας μετάδοση και το παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ, το φιλικό με την Πολωνία στο Telecom Center, σε περιγραφή του Γιάννη Ντεντόπουλου. Θυμίζω το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά και την πρεμιέρα του πρωταθλήματος έχει αναβληθεί μετά από σχετικό αίτημα των πράσινων, ενώ αύριο θα γίνουν τα υπόλοιπα τρία μάτς της πρεμιέρας της πρώτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Θα παίξουν στις 7.30 Όφι Βόλος, στις 9 ΠΑΟΚ Λεβαδιακός, στις 9.30 Πανετολικός Αστέρας Άκτορ. Φυσικά όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν από την Έρα Σπορ.

Δεν έχει αλλάξει κάτι στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη στην Premier League. Η Everton εξακολουθεί να προηγείται της Crystal Palace με 2-0. Το Ipswich Sunderland παραμένει στο 1-1, ενώ δεν έχει σημειωθεί ακόμα κάποιο γκολ στο παιχνίδι της Nottingham Forest με τη Lynch. Ενώ η Ουγρανία συνεχίζει και κάνει πάρτι απέναντι στην εθνική ομάδα βόλεϊ των γυναικών, 21-10 η αναμέτρηση πλέον στο τρίτο σετ.

0: Hera Sport 101,8.
1: Τρία λεπτά μετά τις 6, ακούτε την Hera Sport, είναι η εκπομπή Μπάλα και άλλα. Δεν διαπρέπουν μόνο οι Έλληνες ποδοσφαιριστές στα ευρωπαϊκά γήπεδα, στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ήρθε η ώρα και για τις γυναίκες. Η νεαρή λοιπόν Σοφία Ελένη Βελισσαρίδου πηγαίνει στην PSV Eindhoven. Είναι μόλις 16 χρονών, διεθνής Ελληνίδα μέσος η Σοφία Ελένη Βελισσαρίδου, γεννημένη το 2009, η οποία αγωνιζόταν στον ΑΣΥΓΜΑ Βόλος 2004, συμμετείχε στο επίσημο κάμπ της PSV Eindhoven που έγινε στην Κατερίνη, στο γήπεδο του Ατρομή του Κατερίνης, μια διοργάνωση που υλοποιήθηκε από την ΕΣΦΑ, η οποία αποτελεί τον επίσημο εκπρόσωπο της Ολλανδικής ομάδας στην Ελλάδα. Η οργάνωση που υλοποιήθηκε από την ΕΣΦΑ, η οποία αποτελεί τον επίσημο εκπρόσωπο της Ολλανδικής ομάδας στην Ελλάδα.

της Ολλανδικής ομάδας και να διαπρέψει και εκείνη στα γήπεδα της Ολλανδίας. Το ελληνικό ποδόσφαιρο βγάζει ποδοσφαιριστές, βγάζει ποδοσφαιρίστριες, δεν μπορεί να τις κρατήσει, τις εξάγει και καλά κάνει, και όλοι αυτοί που πηγαίνουν να παίξουν έξω πραγματικά βγάζουν μάτια. Ο Αρτέτα μιλάει με τα καλύτερα λόγια για τον Χρήστο Τζόλι που έχει πλέον στην διάθεσή του στην Arsenal. Ο Χρήστο Τζόλις αναδείχθηκε MVP χθες στον αγώνα της Arsenal με τις Coventry. Σήμερα ήρθε η σειρά του Κωνσταντή Τζολάκη να κλέψει την παράσταση σαν κέρβερος κάτω από τα δοκάρια της Χαλ, κρατώντας το 0 παθητικό για την αιστεία του στη νίκη της Χαλ με 2-0 επί της Manchester United στη μεγάλη επιστροφή που έκαναν οι Τίγρες στην Premier League.

Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σταθούμε σιγά σιγά, καθώς η ώρα πλησιάζει 8, η ώρα πλησιάζει για τη σέντρα στο νέο πρωτάθλημα της Super League. Στις 8 στην Όλγουιν Αρίνα ΑΕΚ Ηρακλής, την ίδια ώρα στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης Καλάματα Άρης, στις 9.30 Ολυμπιακός Ατρόμητος.

Η Εθνική Ομάδα Βολέιμπολ Γυναικών έχασε το τρίτο σετ από την Ουκρανία με 25-12. Έτσι λοιπόν οι Ουκρανές προηγούνται στην αναμέτρηση με 2-1 σετ. Λοιπόν, έλεγα ότι ήρθε η ώρα να ζεστάνουμε λίγο τις μηχανές, να αρχίσουμε να φουλάρουμε και να ανεβάζουμε ρυθμούς, καθώς πλησιάζει η ώρα της έναρξης των αγώνων της πρεμιέρας του πρωταθλήματος της Super League. Μια Super League όπου όπως και πέρσι θα γίνει και φέτος έτσι με 14 ομάδες, με play-off για τις θέσεις 1-4, με play-off για τις θέσεις 5-8, με play-out για τις θέσεις 9-14. Από τα play-out στη θέση 9-14 θα βγουν οι δύο ομάδες οι οποίες θα αποχαιρετήσουν τη μεγάλη κατηγορία για να συνεχίσουν πλέον, για να υποβιβαστούν στην Super League 2. Από τα play-off στη θέση 1-4 θα βγει ο πρωταθλητής και τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Από τα play-off στις θέσεις 5-8 ενδεχομένως η πέμπτη θέση να δώσει ευρωπαϊκό εισιτήριο, αν δεν επαναληφθεί ότι έγινε για πέρσι, με τον Όφη δηλαδή να μπαίνει σφήνα, να κατακτά το κύπελο Ελλάδας και να παίρνει το ευρωπαϊκό εισιτήριο από τον Άρη που κατέλαβε την πέμπτη θέση. Έγιναν προτάσεις πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα από ομάδες. Μάλιστα υπήρχε ένα γκρουπ ομάδων, 5 ομάδων που ζήτησαν αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος, αύξηση ομάδων από 14 σε 16. Απορρίφθηκε το αίτημα αυτό, δεν μπορούσε να γίνει, καθώς οποιαδήποτε αναδιάρθρωση πρωταθλήματος συμβεί θα γίνει από την επόμενη αγωνιστική και όχι από την αμέσως επόμενη τρέχουσα. Παραμένουν λοιπόν οι 14 ομάδες στο πρωτάθλημα της Super League με τα play-off και τα play-out όπως θα ξέρουμε, όπως θα έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια. Το φετινό πρωτάθλημα θα έχει 3 διακοπές, οι 2 θα γίνουν για υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας λόγω του Nations League, μία βεβαίως διακοπή για τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Η πρώτη διακοπή είναι την 5η αγωνιστική, δεν θα έχει αγώνες πρωταθλήματος από την 21η Σεπτεμβρίου μέχρι τις 9 Οκτωβρίου. Η δεύτερη διακοπή είναι τη 10η αγωνιστική και δεν θα έχει παιχνίδια στις 14 και 15 Νοεμβρίου. Και ακολουθεί η τρίτη μεγάλη διακοπή διάρκειας 3 εβδομάδων παρακαλώ, λόγω των Χριστουγέννων. Η διεξαγωγή της 26ης αγωνιστικής τελευταία της κανονικής περίοδου έχει

Προγραμματιστεί για τις 21-22 Μαρτίου. Τα play-off θα ξεκινήσουν στο διάστημα 3 με 4 Απριλίου. Εκεί θα υπάρξει και μια διακοπή στις 2 Μαΐου λόγω του Πάσχα. Τα play-off θα ολοκληρωθούν στις 16 Μαΐου. Τα play-out θα ολοκληρωθούν στις 23 του μήνα, ενώ μία μέρα νωρίτερα, στις 22 δηλαδή Μαΐου, έχει οριστεί να γίνει ο τελικός του κυπέλου. Τώρα σε ό,τι αφορά τα ντέρμπι, αυτά θα μπουν από νωρίς στην ζωή μας, θα μπουν από νωρίς στις αγωνιστικές της Super League. Μάλιστα τα δύο πρώτα ντέρμπι της σεζόν γίνονται την τρίτη αγωνιστική. Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ τον Άρη. Την επόμενη αγωνιστική έχουμε το μεγάλο ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη μεταξύ ΠΑΟΚ και Άρη, ενώ την έκτη αγωνιστική στο Φάληρο θα γίνει το κλασικό, θα γίνει το ντέρμπι των αιωνίων. Αξιοσημείωτο ότι ο Ολυμπιακός στον πρώτο γύρο έχει εντός τις αναμετρήσεις του εκτός από τον Παναθηναϊκό και με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Και κάτι που συνέβη στο περσινό πρωτάθλημα θα το δούμε να συμβαίνει και φέτος. Το πρόγραμμα των αγώνων θα είναι τελείως διαφορετικό. Δηλαδή οι αγώνες όπως ξεκινήσουν και ολοκληρωθούν για τον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος δεν σημαίνει ότι αυτές οι αγωνιστικές θα επαναληφθούν στον δεύτερο γύρο. Είναι μπερδεμένο λιγάκι, όπως συμβαίνει και σε άλλα πρωταθλήματα, για παράδειγμα στην Premier League και στη La Liga. Τα πρώτα ντέρμπι λοιπόν τη σεζόν θα τα δούμε την τρίτη αγωνιστική Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ ΑΕΚ Άρης, την τέταρτη αγωνιστική ΠΑΟΚ Άρης, την έκτη αγωνιστική Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, την ένατη αγωνιστική θα παίξει ο Παναθηναϊκός με την ΑΕΚ, τη δέκατη αγωνιστική Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, τη δωδέκατη αγωνιστική Άρης Ολυμπιακός και ΑΕΚ ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός ΑΕΚ την 13η αγωνιστική και στην ίδια ημέρα θα παίξει και ο Παναθηναϊκός με τον Άρη. Αυτά είναι τα ντέρμπι στον πρώτο γύρο στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος μεταξύ των ομάδων του Big Five.

Έλεγα λοιπόν νωρίτερα ότι με τη λήξη της διοργάνωσης του περσινού πρωταθλήματος, πέντε ομάδες μέλη του συνεταιρισμού, ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΛ, ο Αστέρας, ο Πανετολικός, ο Πανσεραϊκός, ζήτησαν από την αμέσως επόμενη αγωνιστική περίοδο το πρωτάθλημα να γίνει με 16 ομάδες και να καταργηθούν οι αγώνες κατάταξης, δηλαδή τα play-off και τα play-out. Η συγκεκριμένη πρόταση απορρίφθηκε. Με συνοπτικές διαδικασίες ακολούθησε μία πρόταση από την ομάδα του Ηρακλή, η οποία απασχόλησε περισσότερο τον συνεταιρισμό. Ο Ηρακλής λοιπόν πρότεινε στην προκήρυξη του πρωταθλήματος να αναφέρεται ότι θα υποβιβαστεί μία ομάδα και να προβλέπεται η άνοδος τριών ομάδων από το πρωτάθλημα της Super League 2, έτσι ώστε το πρωτάθλημα στην περίοδο 27-28 να γίνει με 16 ομάδες. Στην πρόταση της ομάδας του Γυραιού αναφερόταν ότι πρέπει να διατηρηθούν οι αγώνες κατάταξης, δηλαδή τα play-off και τα play-out, αλλά με ένα διαφορετικό μοντέλο, δηλαδή ο Ηρακλής πρότεινε να διατηρηθούν τα play-off 1-4 και τα play-off 5-8 και να προσταθούν τα play-off 9-12. Επίσης να παραμείνουν και τα play-out 13-16 για τη μάχη της παραμονής, ωστόσο και αυτή η πρόταση δεν πέρασε και έτσι επικράτησε η περσινή συνταγή που θα τη δούμε και φέτος.

Θα έχουμε πολλές και αρκετές και σημαντικές αλλαγές στο φετινό πρωτάθλημα σε σχέση με τα όσα γνωρίσαμε μέχρι τώρα. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου δεν είναι πλέον προπονητής στον ΠΑΟΚ. Έχει πάρει τη θέση του Ιταλός ο Αλέσιο Λύση, μικρός ηλικιακά, όπως μικρός ηλικιακά είναι και ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Τζέικοπ Νίστρουπ, ο Δανός, ο οποίος πήρε τη διαδοχή από τον Ράφα Μπενίτεθ. Από την ΑΕΚ αποχαιρέτησε ο MVP του περσινού πρωταθλήματος, ο Ορμπελίν Πινέδα, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στο Μεξικό. Ωστόσο, έχουμε και αρκετές σημαντικές επιστροφές στις ομάδες για το φετινό πρωτάθλημα, με τον Κώστα Φορτούνη να επανέρχεται στον Ολυμπιακό και να φοράει τα ερυθρόλευκα, τον Δημήτρη Γιαννούλη στην επιστροφή του μετά από 5 χρόνια που έμεινε στη Γερμανία με την Augsburg να επιστρέψει στο γήπεδο της Τούμπας και να φοράει τα ασπρόμαυρα για τον ΠΑΟΚ, αλλά και τον Χατζηδιάκο που κι αυτός επέστρεψε στην Ελλάδα για λογαριασμό του ΠΑΟΚ από την Κοπενχάγη. Ο Κουρμπέλης επέστρεψε στον Πανετολικό. Συγγνώμη, στον Αστέρα Άκτορ. Και βεβαίως μεγάλη επιστροφή για την Ελλάδα, αλλά για άλλη ομάδα. Είχαμε και του Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος έφυγε από την Ρωσία, όχι όμως για να συνεχίσει την καριέρα του στην ΑΕΚ όπως τον είχαμε συνηθίσει, αλλά στον Παναθηναϊκό, με τον οποίο έχει ήδη βρει και δίχτυα. Πολύ συζητημένη η μεταγραφή του Ντεφράη στον Παναθηναϊκό. Ένας παίκτης που ήρθε από την Ίντερ. Πολύ συζητημένες και οι προσθήκες που έκανε η ΑΕΚ του Καϊρνεν και του Βιτάλης.

Και όπως είπα, η μεταγραφή περίοδος δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Έχουμε περίπου ένα μήνα μπροστά μας για να ολοκληρωθούν και τα ρόστερ των ομάδων, οπότε να έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για το πώς πλέον θα αγωνίζονται, με τον Άρη να χτυπάει την πόρτα του διεθνή στόπερ του Σούταλο. Δεν πρέπει να παραλείψουμε τον Λόβρο Μάγερ, ο οποίος αποτέλεσε την πιο ακριβή μεταγραφή της ΑΕΚ στο φετινό μεταγραφικό παζάρι. Η Ένωση εξόδευσε περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ για να τον φέρει στην All Win Arena.

Στον Ολυμπιακό πολύ μεγάλο παρεδώσε. Επέστρεψε ο Κώστας Φορτούνης. Πολύ μεγάλη μεταγραφή θεωρείται ο Γκουστάβο Σα, ο 21χρονος μεσοεπιθετικός που θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα, με περισσότερες από 40 συμμετοχές στις μικρές εθνικές ομάδες της Πορτογαλίας. Αλλά βέβαια και η επιστροφή του Κάρμο από την Nottingham Forest, του Ζώτα Σίλβα, είναι μεταγραφές που μπορούν να κάνουν τη διαφορά, όπως και άλλοι παίκτες που έχουν έρθει, ο Φρόιλερ κλπ. Κλπ. Από τον ΠΑΟΚ θα λείψει σίγουρα ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Η Διολύση προσπαθεί να βρει τις λύσεις για να αντικαταστήσει το κενό του διεθνή μεσοεπιθετικού που θα αγωνίζεται πλέον με τα χρώματα της Borussia Dortmund. Το βάρος πέφτει πλέον λογικά στον Χρήστο Ζαφίρη που αποκτήθηκε τον Ιανουάριο από τους Ασπρόμαυρους. Ντεφράι και Φαντρόκελεν, το Ολλανδικό δίδυμο στην άμυνα του Παναθηναϊκού, που αλλάζει μορφή πλέον ο Παναθηναϊκός, με Λιβάη Γκαρσία πλέον στην επίθεση να συμπληρώνει τους Τετέι και Ντέσσερς. Ενώ και το Ροστόντερ να προσήθεται στο επιθετικό, στην επιθετική τετράδα του Παναθηναϊκού, και μάλιστα ο Ροστόντερ να πετυχαίνει και το νικητήριο τέρμα των πράσινων κόντρα στην Πάξη. Ερωτηματικό ότι θα κάνει ο φετινός Λεβαδιακός, αν θα κάνει την περσινή τρομερή πορεία που ήταν η ομάδα έκπληξη της περασμένης περίοδου. Καθώς το λέω ερωτηματικό, γιατί του έφυγαν αρκετοί ποδοσφαιριστές. Ο Σάμπρας πήγε στον Παναθηναϊκό, ο Μάγκνουσον στον Ατρόμητο, ο Παλάσιος στον Άρη, παίχτες κλειδιά της περσινής τρομερής πορείας της ομάδας του Λεβαδιακού. Έφυγε και ο Νίκος Παπαδόπουλος από τον πάγκο του, ήρθε ο Ηλίας Χαραλάμπους από την Στεάουα Βουκουρεστίου για να τον διαδεχθεί. Ωστόσο ήρθαν παίχτες πολύ καλοί στην ομάδα του Λεβαδιακού, που φιλοδοξεί να κάνει μια αξιολόγη παρουσία όπως η περσινή. Στο φετινό Άρη ξεχωρίζει η παρουσία του Ούρος Ράσιτς, αλλά και του Ράφα Μίρ μπροστά στην επίθεση, που φιλοδοξεί να πάρει τα πρωτεία από τον Μωρόν. Αρκετό το παρεδώσε και για την ομάδα του Άρη, με τους Τιάμ Ντελεμπασίρου να έρχονται, αλλά και τον Μάνου Γκαρθία. Όπως είπα, ο Άρης χτυπάει την πόρτα του Κροάτη διεθνή στόπερ, του Σούταλο. Ο Όφη ίσως είναι αυτός η ευχάριστη έκπληξη της φετινής περίοδου. Μπήκε με το δεξί στην αγωνιστική περίοδο. Πήρε το Super Cup κερδίζοντας την ΑΕΚ στα πέναλτι. Έριξε αυτή την τριάρα στην ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα για τα play-off του Europa League, και πλέον είναι το πρώτο φαβορί για να περάσει στη League Phase του Europa League, με τον Χρήστο Κόντι να δικαιώνεται για τις επιλογές του. Παρόλο που η προετοιμασία του Όφη δεν χρήστηκε από, δεν πήρε δάφνες στα φιλικά παιχνίδια που έδωσε, δεν κέρδισε ούτε ένα μάτς και ακούστηκε έντονη γκρίνια στο Ηράκλειο, αλλά στα επίσημα ο Όφη δείχνει ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο, ένα πάρα πολύ ανταγωνιστικό πρόσωπο.

Ομήλος απέκτησε τον Κρέσπι, πήρε τον Κοσέλεφ, τον Μεντίλαπο, τον Άρη, φιλοδοξεί να κάνει μια καλύτερη πορεία από ότι η περσινή. Τα βλέμματα θα πέσουν βεβαίως πάνω στον 32χρονο μέσο, τον Μαξιμιλιάνο Κόμπα.

Ο Ντούσαν Κέρκιας παραμένει στον πάγκο του Ατρόμητο. Είναι ο άνθρωπος που άλλαξε την εικόνα της ομάδας την περσινή χρονιά, την οδήγησε σε μια άνετη παραμονή και έχει κάθε λόγο ο ιδιοκτήτης της ομάδας, ο Γιώργος Πανός, να θέλει να δει τον Ατρόμητο ένα βήμα ψηλότερα από πέρσι. Η ομάδα των δυτικών προαστίων ενισχύθηκε με τον Ισλανδό, τον Χόρντουρ Μάγνουσον, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα φετινά αποκτήματα της ομάδας του Ατρομήτου. Ο Ατρόμητος που πήρε για τον Λίρατζι από τον ΠΑΟΚ και τον Ντιέγκ από την Μίτλεσμπρο

Με τον Σεμπάστιαν Λέτο στο τιμόνι τη συνεχίζει και τη νέα αγωνιστική περίοδο η ομάδα της Κηφισιάς. Τα βλέμματα θα πέσουν εκτός των άλλων και στον Άγγελο Σαγκάλ, ένα παίχτη ο οποίος αγωνιζόταν μέχρι πέρσι στην ομάδα της ΑΕΛ με πολύ μεγάλη επιτυχία, τον απέκτησε η Κηφισιά. Φυσικά πάντα υπάρχει ο Χόρχε Πόμπο, 32χρονος μεσοδυτικός που αποκτήθηκε από την ομάδα των Βορείων Προαστίων τον Σεπτέμβριο του 24. Η Κηφισιά, η οποία θα χρησιμοποιεί ως έδρα την νέα αγωνιστική περίοδο το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, το Απόστολος Νικολαίδης. Ο Δημήτρης Κουρμπέλης επέστρεψε στα παλιά λιμέρια, στην ομάδα του Αστεράκτορ Τρίπολης, μετά από αρκετά χρόνια, και με την εμπειρία του θέλει να δώσει κάτι παραπάνω στην ομάδα της Τρίπολης. Τα βλέμματα θα πέσουν και στον Γιάννη Κότσιρα, ο οποίος και αυτός επέστρεψε στον Αστέρα σε μια κίνηση, προσθέτει εμπειρία και ποιότητα στο ρόστερ. Αρκετές οι ενισχύσεις για τον Αστέρα Άκτορ Τρίπολης, που εκτός των άλλων πήρε και τον Κότσιρα από τον Παναθηναϊκό, τον Μπουζούκη από τον Βόλο, τον Ρόσκο από την Newell's Old Boys και τον Ρικαρντίνιο από την Καϊρά Δαλμάτη και αρκετός ακόμα. Έφυγε βέβαια ο Αλμύρας, άλλος ένας νεαρός ποδοσφαιριστής, για να συνεχίσει την καριέρα του στη Σουηδία με τα χρώματα της Djurgården.

σπουδαία μεταγραφική κίνηση για την ομάδα του Πανετολικού με τον Μούσα Τζενεμπό, τον 28χρονο αριστερό εξτρέμ, ο οποίος ήρθε με πολύ καλές συστάσεις στην ομάδα του Αγρινίου. Έγινε γνωστός από την Σταντάρ Λιέγης, εκεί πρωτόπαιξε το 2019 και έκανε τη μεταγραφή της καριέρας του, όταν η Southampton επένδυσε περίπου 15,7 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει. Η Σταντάρ τον επανέφερε στη Λιέγη, ενώ τη σεζόν που πέρασε έπαιξε στην Εστεγκάλ από το Ιράν.

Στην φετινή Super League επιστρέφει μετά από 26 χρόνια η Καλαμάτα, η Μαύρη Θύελλα που πήρε το εισιτήριο της ανόδου από τον νότιο όμιλο της Super League 2, σε μεγάλο βαθμό διατήρησε το ρόστερ των παιχτών που της έδωσε την άνοδο από τη Super League 2 στα μεγάλα σαλόνια. Προς το παρόν η Καλαμάτα έχει πρόβλημα με το γήπεδό της, καθώς γίνονται εργασίες, γι' αυτό και το βράδυ θα παίξει στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στην Τρίπολη. Ευελπιστούν οι ηθήνοντες της ομάδας σύντομα να ολοκληρωθούν οι εργασίες που γίνονται στο γήπεδο της παραλίας και να μπορέσει η Μαύρη Θύελλα να αγωνίζεται στην φυσική της έδρα. Αρχηγός της ομάδας είναι ο Στέφανος Στρούγκης, που αποτελεί εδώ και χρόνια σταθερό σημείο αναφοράς για την ομάδα της Μαύρης Θύελλας. Και κλειδί αναμένεται να είναι ο Άρνορ Σίγκουρτσον, ο ποδοσφαιριστής ο οποίος μπορεί να κάνει την διαφορά για την ομάδα της Καλαμάτας. Με προπονητή στον πάγκο τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα. Και η δεύτερη ιστορική ομάδα που επέστρεψε στα σαλόνια του ελληνικού πρωταθλήματος, στη μεγάλη κατηγορία, είναι η ομάδα του Ηρακλή, που πήρε άνετα το εισιτήριο της ανόδου από τον βόρειο όμιλο της Super League 2, και μάλιστα ο Ηρακλής άλλαξε σε πολύ μεγάλο βαθμό το ρόστερ της ομάδας. Πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές αποχώρησαν από την ομάδα που τον ανέβασαν στα μεγάλα σαλόνια. Αποκτήθηκαν αρκετοί ποδοσφαιριστές και βεβαίως η μεγάλη αλλαγή, η τεράστια αλλαγή θα έλεγα, έγινε στον πάγκο του, με τον Ιταλό Βάλτερ Ματσάρι να αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία του γυρεού. Ένας προπονητής με πάρα πολύ μεγάλο βιογραφικό, καθώς είναι ένας προπονητής που πήρε ο Ηρακλής από το Πάνο Ράφι. Έχει δουλέψει σαν τώρα το 2007, με την Νάπολη κατέκτησε το Coppa Italia το 2012. Ωστόσο, το μεγαλύτερο επίτευγμα ήταν η επιστροφή της ομάδας στο Champions League, ενώ την επόμενη σεζόν τερμάτισε στη δεύτερη θέση της Serie A, την καλύτερη θέση που κράτησε πάνω από 20 χρόνια ο Βάλτερ Ματσάρι, ο οποίος εργάστηκε και στην Watford και στην Τωρίνο και στην Κάλιαρη, και μάλιστα έγινε σημείο λατρείας, σημείο αναφοράς έγινε όταν πήγε ο Ηρακλής στην Ιταλία για να δώσει τα φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας του. Όλοι είχαν πέσει πάνω στον Ματσάρι. Σημαντικές βεβαίως και οι μεταγραφικές κινήσεις που έχει κάνει ο Γυραιός στην προσπάθειά του σε πρώτη φάση να παραμείνει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, να εξασφαλίσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα την παραμονή του στην Super League.

Κάπου εδώ η εκπομπή Μπάλα και Άλλα ολοκληρώθηκε. Ολυμπία Γιαννικόπουλου, Γαβρίλα Μούνδος ήταν στην ρύθμιση των ήχων. Δημοσιογραφική υποστήριξη από την Έλλη Ζαφυροπούλου. Στο μικρόφωνο της Ερασπορ ο Δημήτρης Γιαχανατζής. Έρχεται ο Σύφης Βοτζάκης με το μικρόφωνο στα γήπεδα. Καλή ποδοσφαιρική σεζόν να έχουμε.

0: Era Sport 101,8.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότυρη.
3: Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων με βουτιές τιμών στα Practicare. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
4: Ακούτε Era Sport.

απόγευμα στην μεγάλη παρέα της Ερασπορ. Εδώ είμαστε πανέτοιμοι να ξεκινήσουμε με την εφετινή ποδοσφαιρική Super League σε ένα καλοκαίρι που κακά τα ψέματα ποδόσφαιρο χορτάσαμε με το Μουντιάλ. Αλλά όπως και να το κάνουμε, το ελληνικό πρωτάθλημα είναι προτεραιότητα για όλους μας και περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα προκύψει. Η Ερασπορ όπως κάθε χρονιά, κάθε σεζόν θα είναι παρούσα σε όλα τα γήπεδα. Εδώ είμαστε και σήμερα παρέα με τον Γαβρίλ Ρεμούνδο στην κονσόλα στην ρύθμιση των ήχων. Η Βιβί Νικολοπούλου είναι στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Στα μικρόφωνα της Ερασπορ για περίπου 3 ώρες ο Σύφης Βοτζάκης. Το ευχάριστο είναι ότι στο βόλιο πριν από λίγο τα κορίτσια πήραν το δεύτερο σετ στον αγώνα με την Ουκρανία και είναι πλέον στο 2-2. Ξεκίνησε πριν από λίγο το tie break. Θα ακούσουμε το Γιάννη Ράνιο σε λίγα λεπτά. Να υπενθυμίσω και τη μεταγραφή της ημέρας. Ο Ολυμπιακός απέκτησε τον Μεξικάνο επιθετικό τον Αρμάντο Γκονσάλες και επιβεβαιώνεται σε μεγάλο βαθμό με τη Λίμπαρ σε αυτό που έλεγε μετά τον αποκλεισμό από την Αιμέγγεν, ότι δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία το τι προετοιμασία θα κάνεις με την ομάδα σου όταν είναι το πιο πιθανό να αλλάξουν πάρα πολλά πρόσωπα, κάποιοι να φύγουν, κάποιοι να αποκτηθούν. Αυτό συμβαίνει και φέτος στον Ολυμπιακό. Εκκίνηση πρωταθλήματος, πρώτη αγωνιστική πρεμιέρα. Στις 8 θα παίξουν η ΑΕΚ με τον Ηρακλή, η Καλαμάτα με τον Άρη, 9.30 το μάτς του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο. Η ΑΕΚ απέναντι στον Ηρακλή που επιστρέφει στην Super League μετά από περίπου μία δεκαετία. Η Καλαμάτα επιστρέφει μετά από 26 χρόνια στην πρώτη εθνική, στην Super League. Ο αγώνας με τον Άρη θα γίνει στην Τρίπολη, καθώς όπως γνωρίζετε προκύπτουν τα γνωστά ζητήματα με το γήπεδο της Καλαμάτας. Γίνεται υπερπροσπάθεια προκειμένου οι Μεσσίνοι άμεσα να παίζουν εντός έδρας τα μάτς τους. Στις 9.30 ο αγώνας του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο είναι η πρώτη δόση της πρώτης αγωνιστικής που συνεχίζεται αύριο αλλά δεν ολοκληρώνεται, και αυτό γιατί όπως ξέρετε αναβλήθηκε ο αγώνας του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά. Αύριο θα παίξουν στις 7.30 ο ΟΦ με τον Βόλο, στις 9 ο ΠΑΟΚ με τον Λεβαδιακό, 9.30 ο Πανατολικός με τον Αστέρα.

0: Περιμένουμε να απολαύσουμε το εφετινό πρωτάθλημα. Ελπίζω να το απολαύσουμε. Απολαμβάνουμε σίγουρα το γεγονός ότι ο Έλληνας ποδοσφαιριστής έχει ανεβάσει τη μετοχή του στον διεθνή ποδοσφαιρικό χώρο. Το βλέπουμε καθημερινά πλέον και είναι κάτι που μας ικανοποιεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Είδαμε τον Τζολάκη να κάνει την πολύ καλή εμφάνιση στον αγώνα με την Manchester United. Η Χαλ νίκησε με 2-0 ο Τζολάκης, ειδικά στο πρώτο μέρος. Είχε μία-δύο πολύ καλές επεμβάσεις, βασικός με την νέα του ομάδα. Είδαμε τον Τζόλι χθες να είναι πρωταγωνιστής στον αγώνα της Arsenal με την Coventry. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ξεκίνησε βασικός με τη νέα του ομάδα στην Arsenal, που ο ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ μεγάλος. Είναι η πρωταθλήτρια Αγγλίας, είναι μια ομάδα με πάρα πολλές ποιοτικές επιλογές. Παρ' όλα αυτά, ο Τζόλι ήταν βασικός. Γαβρίλ Ρεμούντος, ο τεχνικός μας, λέει ότι και ο Παυλίδης τα αξίζει τα λεφτά του και δεν είναι άτοπο το γεγονός ότι η Μπαρτσελόνα προσφέρει πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ στην Μπενφίκα προκειμένου να τον αποκτήσει, και μακάρι να γίνει αυτή η μεγάλη μεταγραφή. Θα είναι ένα τεράστιο άλμα για τον Παυλίδη αν προκύψει αυτό. Δεν είναι εύκολο βέβαια πλέον, αλλά τίποτε δεν αποκλείεται. Περιμένουμε και τον τελικό του γερμανικού Super Cup απόψε. Η Borussia Dortmund απέναντι στην Bayern Μονάχου. Ακόμη και αν συμπαθείς ιδιαιτέρως στην Bayern Μονάχου, δεν γίνεται απόψε να μην είσαι με την Dortmund όταν είναι η ομάδα που έχει πλέον Καρέτσα και Κωνσταντέλια. Στην Αγγλία, Hull Manchester United 2-0, Everton Crystal Palace 2-0, Ipswich Sunderland 2-0 και Nottingham Leeds 0-1. Στη Γαλλία είμαστε στο ημίχρονο στον αγώνα της Lens με την Auxerre. Η Lens προηγείται με 1-0. Στη La Liga σήμερα έχουμε και την πρεμιέρα της Real Madrid, της 10.30 ο αγώνας στη Βαρκελόνη με την Espanyol. Το match που εξελίσσεται αυτή την ώρα είναι στο 0-1. Athletic Bilbao Sevilla 0-1 στο 50, με τους γηπεδούχους να παίζουν με 10 παίκτες. Το σημερινό μικρόφωνο στα γήπεδα θα έχει κυρίως ποδοσφαιρικό περιεχόμενο. Έχουμε όμως και μπάσκετ στις 8, ο φιλικός αγώνας της εθνικής μας με την Πολωνία στο Telecom Center. Η εθνική μας, που μετά την μετριότατη παρουσία που είχε μέχρι τώρα στους προκριματικούς του Μουντομπάσκετ και εν όψη των πολύ σημαντικών αγώνων με την Ουκρανία και την Ισπανία, προετοιμάζεται δίνοντας φιλικά με την Πολωνία και την Κύπρο, και ακολούθως θα κριθούν όλα, γιατί η πρόκριση στο Μουντομπάσκετ κρίνεται από τους αγώνες που ακολουθούν, με την Ουκρανία εκτός έδρας και με την Ισπανία εντός. Και παρότι το ποδόσφαιρο κυριαρχεί σήμερα στο μικρόφωνο στα γήπεδα, μου επιτρέπετε να ξεκινήσουμε με βόλεϊ. Tie break στον αγώνα της εθνικής μας ομάδας των γυναικών με την Ουκρανία. Αγώνας για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα των γυναικών. 2-2 σετ μέχρι τώρα. Ακούμε Γιάννη Ρανιό.
1: Με διαδοχικές άμυνες φτάνει. Βγαίνει το ντουμπλάζ εκεί. Διαδοχικό με την επίθεση της Αγγελοπούλου, αλλά τον μπλοκ καιροφυλακτή με την Ντόρφμαν. Ναι, είναι αυτή η οποία κάνει το μπλοκ, κάνει το 4-3. Μια φάση που κράτησε αρκετά, ενθουσιάζεται το κοινό πάντως. Εντάξει, είναι αλήθεια ότι βοήθησε και η Ντάντσανκ, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν εκεί μαζί με την Ντόρσμαν. Τρέχει Τάνι πολύ μακριά, άσος για την Ουκρανία, 5-3. Δυσκολεύει αφάνταστα με τα δικά της σερβίς ελληνική υποδοχή η Βικτόρια Ντάντσακ, που ουσιαστικά από τα μέσα του δεύτερου σετ και μετά έχει καθυλώσει τη βασική διαγώνια, την Άρτισουκ, στον πάγκο, και δικαίως βγήκε η Αγγελοπούλου για να περάσει η Τικμανίδου. Εδώ η Ελπίδα Τικμανίδου, υποδοχή με Ανθούλη στην επίδεση. Στην πίσω ζώνη βγήκε από τη Μιλένκο η άμυνα. Πρώτος δεν βγαίνει, γιατί είναι το ελληνικό μπλοκ. Και λέει όχι στην Ντόρσμαν. Μείωση 5-4. Μεγάλο παιχνίδι από τη Μάρθα Ανθούλη.
0: Tie break Ουκρανία-Ελλάδα 5-4. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα βόλεϊ γυναικών. Πριν πάμε στο ποδόσφαιρο, πριν πάμε στα μάτς της Super League, στους αγώνες της πρεμιέρας, πριν συνδεθούμε με την Νέα Φιλαδέλφια και την Τρίπολη, για να μην αφήνουμε εκκρεμότητες, να δώσουμε και τα τελικά στην Αγγλία, στην Championship και την πρώτη κατηγορία. Έχουμε λοιπόν στην Championship αρκετά γκολ και σήμερα. Λίνγκολν Πόρτσμουθ 1-3, Μίλγουολ Νόριτς 3-0, Μπέρμιγχαμ Μπρίστολ Σίτι 2-2, Ουέστχαμ Τσάλτον 1-2, Blackburn Middlesbrough 2-1, Derby Cardiff 2-2, Preston Wolves 1-3, Wrexham Watford 1-1 και Southampton Stoke 3-1. Μόνο σε δύο μάτς δεν είχαμε γκολ. QPR Bolton και Swansea Sheffield United 0-0. Πρώτη κατηγορία, Αγγλία, Luton, Notts County 2-2, Doncaster, Barnsley 0-0, Wigan, Leyton Orient 0-2, Wycombe, Plymouth 1-1, Wimbledon, Reading 0-0, Leicester, Barton 1-2, Milton Keynes, Dons, Huddersfield 1-1, Bromley, Cambridge 1-1, Peterborough, Mansfield 2-1, Stevenage, Oxford 1-2 και Stockport, Blackpool 1-2. Και κλείνουμε με την δεύτερη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου. Walsall Grimsby 0-0, Bristol Rovers Newport Country 5-3 στο σκορ της ημέρας, 0-1 το Salford Chesterfield, Exeter Accrington 2-0, Colchester Oldham 2-1, Crewe Northampton 1-0, Port Vale Tranmere 1-1, Rotherham York 1-1, Rochdale Crawley 1-2, Swindon Cheltenham 2-1, Shrewsbury Barnet 1-3 και Fleetwood Town Gillingham 0-0. Στις 7.30 θα ξεκινήσει ο αγώνας της Μπρέντφορντ με την Τότεναμ. Στις 10 παρατέταρτο έχουμε αρκετούς αγώνες στην Γαλλία. Στην Ισπανία 8.30 η Βαλένθια υποδέχεται τη Θέλτα, 10.30 η Ισπανιόλ θα παίξει με την Ρεάλ Μαδρίτη. Στην Ισπανία, όπου πριν από 2 λεπτά η Σεβίλη έκανε το 0-2 στο μάτς με την Ατλέτικ Μπιλμπάο. Και στο καμπιονάτο 7.30 Ίντερ Μόντσα και Ουντινέζε Κόμο, 10 παρατέταρτο Πάρμα Κάλιαρη και Τζένοα Νάπολη. Επιστροφή στο βολέι, ντέρμπι στον αγώνα της εθνικής μας με την Ουκρανία, tie break στο μάτς, 2-2 σετ μέχρι τώρα. Η εθνική μας προηγείται με 7-6 και εμείς ακούμε Γιάννη Ράνιο.
1: Βγαίνει υποδοχή από την Τικμανίδου, θα πάρει και την επίδεση, βγαίνει άμυνα από τη Λουτσένκο. Νέα προσπάθεια εκεί με την Μιλένκο, δεν ήταν καλή. Το πέρασμα από την Τάνη και πάλι πρωταγωνίστρια. Πασαδόρο που την είδαμε μπλοκέρ λίγο νωρίτερα και σκόρερ τώρα. Στο μεταξύ, τι ζητάει, υπέρβαση ή επαφή στο φιλέ. Θα δούμε. Ο Γιακούμπ Γιουσάκ. Αν άκουσα σωστά, για φιλέ. Θα δούμε.
0: Και καθώς υπάρχει challenge από τον προπονητή της Ουκρανίας, είναι ευκαιρία να αφήσουμε το βόλεϊ και να περάσουμε σιγά στο ποδόσφαιρο. Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, πρώτη σύνδεση με Νέα Φιλαδέλφια, να ακούσουμε τον Νίκο Καραγιάννη να μας δώσει κλίμα από το γήπεδο της ΑΕΚ περίπου 45 λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα της ΑΕΚ με τον Ηρακλή. Καλησπέρα Νίκο, καλή σας ζώνη έχουμε.
2: Καλησπέρα, δεν είναι καλή σεζόν έχουμε από την Allwyn Arena, η οποία είναι έτοιμη να αποδεχθεί την πρωταθλήτρια Ελλάδος, η οποία ξεκινάει την υπεράσπιση της για τα κύτρα του πρωταθλήματος. Πρώτος αντίπαλός της, ο Ηρακλής, ο οποίος μετά από 9 χρόνια βρίσκεται και πάλι στα μεγάλα σαλόνια του πρωταθλήματος, εκεί όπου ανήκει. Να πούμε γρήγορα τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Η ΑΕΚ με το κλασικό 4-4-2, 300 είναι κάτω στα κολπός. Μουκουντή και Ρέλβας το δίδυμο στα στόπερ. Ο Ρότα είναι στο δεξί άκρο της άμυνας, ο Πίλιος στο αριστερό. Μαρίν και Βιτάλης, ο Ούγκρος κάνει το ντεμπούτο του με την φανέλα της ΑΕΚ σε επίσημο παιχνίδι, καθώς αγωνίστηκε στο φιλικό με την Athens Καλυθέα. Ζούμπκοφ στο δεξί άκρο της επίθεσης. Γκατσίνοβιτ στο αριστερό, Γιώβιτ και Βάργα το δίδυμο στα στόπερ. Με το Βάργα να αγωνίζεται πλέον με νέο αριθμό στη φανέλα του, καθώς άφησε το 25 και πήρε το 19 του Νίκλας Ελίασον. Ενώ για τον Ηρακλή του Βάλτερ Ματσάρη, ο Ιταλός είχε επιλέξει ένα σύστημα με τρεις παίκτες στην άμυνα. Τόκλα, Βούρος και Πίνα είναι οι τρεις στόπερ. Τόρια στο δεξί άκρο της άμυνας, Νιζέτ στο αριστερό, Κράιντ, Καϊμπουέ και Σουρλίτ, η τριάδα τον άξονα, Ήβι Λόπεθ και Κούστα, η μοναδική προωθημένη για τον Γυρεό, ο οποίος έχει και στην παράσταση του κόσμου της, στην Φιλαδέλφια, με περίπου 500 φίλους του Ηρακλή να βρίσκονται στην θύρα των φιλοξενούμενων στο γήπεδο της Allwyn Arena.
0: Περίπου σε 10 λεπτά θα επανέλθουμε, Νίκο, σε σένα και στον Γιάννη Σαντορνέο από την απευθείας γραμμή πλέον, για να έχουμε και καλύτερο ήχο. Στις 8 θα παίξουν η Καλαμάτα με τον Άρη στην Τρίπολη. Πριν πάμε στο Βασιλικό Κουβαλιό, όμως επιστρέφουμε στο Βόλεϊ, καθώς τα κορίτσια είναι κοντά σε μια μεγάλη νίκη απέναντι στην Ουκρανία. Προηγούμαστε με 9-6 στο tie break. Ακούμε Γιάννη Ρένιο.
1: Σημαδεύει πάνω στην Λουτσέγκο. Η πάσα για τη Μιλένκο. Βγαίνει εντυπωσιακή άμυνα από την Ξανθοπούλου. Ανθούλη, ξανά χτυπά, χωρίς τελεός. Η Ελλάδα αποσπάται με 4-10-6. Όλο ένα και πλησιάζει σε μια πολύ μεγάλη νίκη απέναντι στην Ουκρανία, έχοντας και Ντεφ Σαβαντά στην παράδοση. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια όμως, αλλά είναι μια ένδειξη. Και πάλι κρατά στην υποδοχή Λουτσέγκο. Το slide από την Dorsman δεν μπορεί να βγει. Προσπάθεια με τη Μιλένκο. Χτύπημα ψηλά για να πάρει block out. Και θα τα καταφέρει. Σημάδευσε δάχτυλα. Έφτιαξε και το πάτημά της για να πάρει την επίθεση. Εδώ ο προηγούμενος πόντος. Δεκαεπτά μπροστά η Ελλάδα. Η Άρτισουκ, εδώ βλέπουμε και την Κόταρ. Συνεχόμενες αλλαγές από τον Γιακούμπ Γιουσάκ. Ποδοχή κρατάει η Πακοδήμου. Επίθεση της Πάιπ. Με Πάιπ της Ανθούλη είναι εύστοχη. 11-7, ακόμα ένα βήμα πιο κοντά για να πάρουμε το παιχνίδι. Εδώ ξανά η Ανθούλη, ασταμάτητη. Ηγέτιδα του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος. Ποδοχή με επίθεση σε πρώτο χρόνο από την Κόταρ, κεντρικός, η οποία είναι αλήθεια ότι είχε εξαφανιστεί στους τελευταίες επιθέσεις, εμφανίζεται μετά από αρκετή ώρα. 11-8, την ξαναβάζει στο παιχνίδι η Σαρορόνσκα. Εδώ προλαβαίνει το διπλό ελληνικό μπλοκ και με την Πακοδήμου αλλά και τη Χατζευστρατιάδου. Διαδοχικές αλλαγές και με την Παρφόνοβα, με την Σαρορόνσκα. Ρόντσκα, τη βλέπουμε τώρα εδώ. Φτάνει Ανθούλη, block out, ασταμάτητη. Έχει πάρει από το χέρι και οδηγεί την Ελλάδα 12-8. Ψυχραιμία, παρά τα χαμόγελα που υπάρχουν, από ό,τι βλέπω, αυτό φωνάζει και ο Απόστολος Οικονόμου, να ηρεμήσουν. Δεν υπάρχει βιασύνη, τίποτα δεν έχει κρυφθεί ακόμα. Άστοχο σερβί στην προσπάθεια να πιέσει η Τάνη την αντίπαλη υποδοχή. Πλέον το παιχνίδι έχει φτάσει στην κόψη του Σιραφιού. Μιλένκο στο σερβί, τα χέρια της Ουκρανής ακραίας. Η Τάνη στην πάσα, Ανθούλη. Και πώς να σταματήσει κανείς την Ελληνίδα διαγώνια. Έχει 6-6 τις τελευταίες τις προσπάθειες. Και σε ένα κρίσιμο σημείο. <Το-> 13-9 στο συν 4 θέλουμε 2 πόντους για να πάρουμε μια σημαντικότατη νίκη. Πακοδήμου. Από την πάσα Σαρορόνσκα. Η επίθεση είναι out. Και έχουμε match point. Δεν το πιστεύει σε αυτό το σημείο η Ντάντσακ τι έχει χάσει. Εδώ ξανά η προηγούμενη φάση. Αλλά εδώ είναι η διαφορά ποιότητας στις διαγώνιες. Όλοι όρθιοι. Οι Τσέχοι χειροκροτούν ρυθμικά. Το σερβίς της Face Μακοδήμου. Όλα έτοιμα. Με την Πακοδήμου στο σερβίς. Βγαίνει υποδοχή Σαρορόνσκα. Ζάντσακ μπλοκάρεται και είναι out. Block out. Αλλά ζητά challenge. Ναι, αν μπορώ να διακρίνω σωστά. Yeah. 14-10, όχι. Τελικά όχι. Το πήρε πίσω ο κύριος Οικονόμου. Λοιπόν, συνέχεια το παιχνίδι. Με την Ουκρανία στο σερβίς. Υποδοχή της Τσανθοπούλου. Η Τάνη επιλέγει να παίξει με Ανθούλη και δικαιώνεται. 15-10. Η Ελλάδα παίρνει μια ιστορική σημασία νίκη απέναντι στην Ουκρανία και έχει βάσιμες ελπίδες για πρόκριση στην επόμενη φάση, καθώς χρειάζεται ακόμα μία νίκη για να κάνει το μεγάλο άλμα. Η Ελλάδα, η οποία ξεκίνησε παίρνοντας το πρώτο σετ, ισοφαρίστηκε, είδε την Ουκρανία να προηγείται, απάντησε χάρη στις αλλαγές τις οποίες έγιναν και στην πάσα και στη θέση της ακραίας, και την κατάλληλη στιγμή μίλησε η αξία, η ψυχή των Ελλήνων κοριτσιών με ηγέτιδα την Μάρθα Ανθούλη. Πάμε σε σύντομα διαφημιστικά και επιστρέφουμε με τον επίλογο αυτού του σύγχρονου αγώνα που βρήκε νικητή.
0: Πολύ σημαντική νίκη απέναντι στην Ουκρανία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ των Γυναικών. Η Ουκρανία που προηγήθηκε με 2-1 σετ, εν τέλει η εθνική μας τα κατάφερε και πήρε την νίκη Βασίλη Κούβαλη με 3-2. Μεγάλη νίκη, όπως είπε και ο Γιάννης Ράνιος. Ιστορική νίκη, γιατί την Ουκρανία στο βόλεϊ δεν την νικά συχνά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Σύφη. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι της Eraspor. Καλή σεζόν.
0: Πολύ θόρυβο ακούω, το περίμενα για να είμαι ειλικρινής, ότι οι Καλαμαθιανοί θα κάνουν απόβαση.
3: Ακούω το μικρόφωνο μου, Σύφη, στο ασπρόμαυρο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, έτσι θα το πω εγώ.
0: Αναμενόμενο. Αναμενόμενο.
3: Ναι, αναμενόμενο. Είναι αυτή τη στιγμή 2.500 οπαδοί της Καλαμάτας και υπάρχουν και φίλοι του Άρη. Γύρω στους 300 θα είναι 700 από ό,τι λένε οι πληροφορίες και οι συνάδελφοι εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Ασπρόμαυρο λοιπόν το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στην επιστροφή της Μαύρης Θύελλας στη Super League 1, στην Αλφα Εθνική όπου είχε παίξει. Πλέον τώρα Super League 1, η αναμονή τελείωσε. Η Μαύρη Θύελλα είναι πάλι στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου. Σήμερα θα αντιμετωπίσει τον Άρη στην
0: Ήταν
3: πρεμιέρα.
0: Πολλά τα χρόνια που η Καλαμάτα έκανε υπομονή. Επιστρέφει στην Super League μετά από πάρα πολλά χρόνια και επιστρέφει στη φιλόξενη Τρίπολη, που είναι και κοντά στην Καλαμάτα. Βέβαια δεν ξέρω αν θα είναι και αρκετό καιρό η έδρα της Καλαμάτας.
3: Δεν το γνωρίζουμε αυτό.
0: Είναι
3: δεν
0: κάτι
3: υπάρχει
0: που
3: κάτι
0: κανείς δεν έχει απάντηση προς
3: που
0: το παρόν.
3: Μπορούμε να το απαντήσουμε έτσι. Γιατί υπάρχει ο Αστέρας Β. Αυτό είναι το κόλλημα, Σύφη. Υπάρχει ο Αστέρας Β. Πρέπει να παίζει εδώ τα παιχνίδια όταν ξεκινήσει η Super League 2. Αλλιώς θα ήταν πιο εύκολα τα πράγματα,
0: έτσι,
3: λέω
0: έτσι,
3: εγώ.
0: Γίνεται πάντως μεγάλη
3: προσπάθεια.
0: Ρεπορτάζ
3: που έχω κάνει. Ναι.
0: Το ρεπορτάζ το έχεις κάνει και εσύ και έχουμε μάθει και εμείς ότι η Καλαμάτα κάνει τεράστια προσπάθεια προκειμένου να λύσει το γηπεδικό ζήτημα. Να επιστρέψει άμεσα στη φυσική της έδρα. Δεν ξέρω αν είναι εύκολο αυτό. Έχει και άλλη εναρκτική που είναι η Αθήνα.
3: Ναι.
0: Και αυτή φιλόξενη είναι για την Καλαμάτα.
3: Είναι φιλόξενη, έχει πολλούς μεσίνιους στην Αττική, αλλά άλλο να είσαι κοντά, 80-85 χιλιόμετρα ταξίδεψαν εδώ το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Είναι όχι απλά φιλόξενο, είναι σαν να είναι η έδρα της Καλαμάτας μετά από τη φυσική της έδρα. Έτσι, να μην τα χοντρένουμε και πολύ.
0: Θέλω να δω και ένα ανοιχτό τηλεοπτικό πλάνο για να κάνουμε και τη σύγκριση, αλλά μου επιτρέπεις να ακούσουμε λίγο την Ανθούλη που ήταν η πρωταγωνίστρια στον αγώνα της Εθνικής Βόλεϊ.
3: Φυσικά.
0: Με την Ουκρανία.
1: Ελλάδα, καλό σας βράδυ.
0: Δυστυχώς δεν προλάβαμε, γιατί ήταν πολύ σύντομη η τοποθέτηση της Ανθούλη για τον αγώνα της εθνικής μας με την Ουκρανία. Μείνετε μαζί μας, φίλες και φίλοι, ακούτε την Eraspor, το μικρόφωνο στα γήπεδα. Σε λίγο θα πάμε και στην All Win Arena για τον αγώνα της ΑΕΚ με τον Ηρακλή. Επιστρέφουμε στον Βασίλη Κούβαλη, Καλαμάτα Άρης. Βασίλη.
3: Μαζί μου Μαρία Ντάτουλη, αφού δεν ακούσαμε την Ανθούλη. Έχουμε Μαρία Ντάτουλη εδώ που μας υποστηρίζει, τεχνικός μας.
0: Θα κάνει δηλώσεις η Μαρία.
3: Στο τέλος μπορεί να κάνει μια δήλωση αποκλειστική σε εμάς, γιατί δεν κάνει εύκολα δηλώσεις. Η αναμέτρηση λοιπόν, που σίγουρα είναι η πρώτη αγωνιστική, όπως είπα, η αναμονή τελείωσε για τη Μαύρη Θύελλα. 25 χρόνια δεν τα λες και λίγα. Είναι 9.218 μέρες που απέχει από την κορυφαία κατηγορία και τώρα πλέον η αναμονή σταματάει με το πρώτο σφύριγμα του ρέφερι, όταν θα το έχουμε σε περίπου 30 λεπτά, 31, του Σπύρου Ζαμπαλά. Θα έχουμε ένα παρατεταμένο χειροκρότημα, πιστεύω. Η Καλαμάτα λοιπόν που υποδέχεται
0: πρεμιέρα
3: τον Άρη
0: απέναντι σε έναν ανανεωμένο φιλόδοξο δυνατό Άρη.
3: Δυνατός Άρης με λίγες μεταγραφές και στοχευμένες που ακόμα συνεχίζονται, έτσι, και ο Μάνου Γκαρσία είναι στη Θεσσαλονίκη σήμερα, έφτασε μια μεγάλη και τεράστια επιστροφή θα έλεγα για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, και με Μιχάλη Γρηγορίου που συνεχίζει στον πάγκο, αλλά και η Καλαμάτα με ένα νέο Έλληνα προπονητή, τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα, μεσίνιος, ξέρει πρόσωπα και καταστάσεις, και έχουμε δει μια καλή εικόνα της Καλαμάτας στο κύπελο, εξαιρετική θα έλεγα, και το 4-2 απέναντι στον Πανετολικό, όπως και ο Άρης βέβαια με υποδιέστερο αντίπαλο στο κύπελο με την αναγέννηση Καρδίτσας όπου προκρίθηκε, και είδαμε ένα δείγμα σε επίσημο παιχνίδι από τον φετινό Άρη. Να πούμε πολλά, μπορούμε να πούμε για στοιχεία που υπάρχουν στο παιχνίδι, ότι
0: θα τα πούμε σε λίγα δευτερόλεπτα.
3: Ωραία,
0: μετά
3: να πω
0: τα διαφημιστικά. Διαφημιστικά και επιστρέφουμε.
3: Α, ωραία.
0: Λίγα δευτερόλεπτα.
4: Ερασπορ 101,8.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ακούτε Ερασπορ.
0: Ερασπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα. Συνεχίζουμε με τον Βασιλικό Κούβαλη και την εισαγωγή του για τον αγώνα της Καλαμάτας με τον Άρη. Και αμέσως μετά θα πάμε στο Γιάννη Σαντορνέο και τον Νίκο Καραγιάννη στην Allwyn Arena, εκεί όπου θα παίξουν σε μισή ώρα η ΑΕΚ με τον Ηράκλη. Βασίλη.
3: 29 λεπτά πριν από το πρώτο σφύριγμα για το ξεκίνημα της Super League 1 για την αναμέτρηση της Καλαμάτας με τον Άρη εδώ στην Τρίπολη, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, όπου είναι γηπεδούχος η Μαύρη Θύελλα, η Καλαμάτα, και θα δούμε τις συνθέσεις τώρα που οι δύο προπονητές έχουν επιλέξει να ξεκινήσουν το παιχνίδι, με την Καλαμάτα και τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα να έχει δύο αλλαγές. Με την Καλαμάτα και τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα

0: πρόσωπα στην εντεκάδα της Καλαμάτας. Δεξιά ο Βάργκας, δύο τέρματα και ο Κένεθ Βάργκας, ο Κωσταρικανός στο παιχνίδι κυπέλου. Αριστερά ο Μορέιρα, ο Μπολίβαρ, ο Βενεζουελάνος στην κορφή της επίθεσης. Αυτή είναι η 11 για τον Παναγιώτη Χριστοφιλιάτο, 41χρονο προπονητή. Βασίλεβιτς, Βαρελάς, Χατζη Θεοδωρίδης, Παναγιώτου, Μπακαγιώκο, Ιγνιάτοβιτς, Γκεσάν, Καρεάσο, Λιάτσικούρας, Μπονέτο και Μουζάκης συμπληρώνουν την αποστολή για την Καλαμάτα. Για τον Μιχάλη Γρηγορίου τώρα και τον Άρη, και εδώ γνωστή η εντεκάδα, αυτή ήταν η αναμενόμενη, παρότι δεν είχε βγει αποστολή για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ρικάρντο Βέλιο θα ξεκινήσει, ο 28χρονος νεαποκτηθής Πορτογάλος γκολκίπερ. Φαμπιάνο και Γένσεν οι δύο στόπερ. Δεξιά ο Πετρής, αριστερά ο Φαντιγκά. Ράτσιτς και Μπασίρου είναι οι δύο αμυντικοί μέση. Παλάσιος δεξιά, αριστερά ο Γιαννιώτας, ο Γκαρέ πίσω από τον Ράφα Μύρ. Έτσι θα ξεκινήσει η τετράδα στην επίθεση και βέβαια ο Ράφα Μύρ θα μείνει στην κορφή. Θα έχουμε αλλαγές στις πλευρές και για Παλάσιος αλλά και για Γιαννιώτα. Ο Μπαρμπόπουλος είναι στον πάγκο. Διούδης, Καμτσής, Χαρούπας, Τιάμ, Μωρόν, Μπουσαΐντ, Αλφαρέλα, Βοριαζίδης, Σανουσί, Γαλανόπουλος και Κέρκες συμπληρώνουν την αποστολή του Άρη και τον Μιχάλη Γρηγορίου. Διαιτητής αναμέτρησης θα είναι ο Σπύρος Ζαμπαλάς από την Ήπειρο, Ηλίας Κωνσταντίνου από την Πρέβεζα ο πρώτος βοηθός, δεύτερος βοηθός ο Θανάσης Κόλλιας και αυτός από τον Σύνδεσμο Ηπείρου. Τέταρτος διαιτητής ο δικός μας, μιλάω για εδώ την Τρίπολη, ο Χρήστος Βεργέτης από την Αρκαδία. Μην μπερδευτεί κάποιος, δεν παίζει ο Αστέρας. Παίζει Καλαμάτα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, γι' αυτό είναι και τέταρτος διαιτητής ο Χρήστος Βεργέτης. VAR ο Βασίλης Φωτιάς από την Πέλα. Assistant VAR ο Στέφανος Κουμπαράκης από τις Κυκλάδες. Η ισοπαλία είναι το πιο σύνηθες αποτέλεσμα ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ο Άρης μία φορά έχει κερδίσει την Καλαμάτα εκτός έδρας και αυτό έχει γίνει το 1975 με ένα 3-0. Πολλά χρόνια, αλλά ήμουν 5 χρονών εγώ και 4 χρονών εσείς, Ήφη, έτσι. Να πούμε και τις ηλικίες μας. Και από ό,τι βλέπω η Καλαμάτα ποτέ δεν έχει κερδίσει σε πρεμιέρα πρωταθλήματος. Έχει 7 παρουσίες στην κορυφαία κατηγορία, ποτέ δεν έχει κερδίσει σε πρεμιέρα πρωταθλήματος. Ισοπαλίες έχει φέρει, νίκη δεν έχει, ενώ ο Άρης έχει φέρει, η τελευταία νίκη που έχει κάνει σε πρεμιέρα ήταν το 18, ένα 3-0 με τη Λαμία.
1: Ο Άρης που ξεκινά τη σεζόν με στόχο το ευρωπαϊκό εισιτήριο τουλάχιστον, αυτό που έχασε πέρυσι.
0: Τα δήλωσε αυτά επίσημα ο Μιχάλης Γρηγορίου, έτσι.
1: Οι πρεμιέρες πάντα είναι δύσκολες. Για την Ατλέτικ Μπιλμπάο το μάτς με τη Σεβίλη έγινε δύσκολο από το ξεκίνημα του, καθώς αποβλήθηκε ο Μπερσιχέ μόλις το 10ο λεπτό. Με αυτόν τον τρόπο το πλεονέκτημα για τη Σεβίλη ήταν δεδομένο και πλέον το σκορ είναι 0-3 στο 72ο λεπτό. Παραμένουμε σε ποδοσφαιρικούς ρυθμούς.
0: Ράφα Μύρ. Δεν έχει Ράφα Μύρ, είναι εδώ στον Άρη.
1: Είναι στον Άρη και περιμένουν, έτσι, πολλά από τον Μύρ και από τον Παλάσιος στην νέα ομάδα που δημιουργεί ο Άρης. Βασίλη μου, παραμένει σε ετοιμότητα, επιστρέφουμε σε λίγο. Εμείς παραμένουμε σε ποδοσφαιρικούς ρυθμούς και έφτασε η ώρα να πάμε στην Allwin Arena. Νωρίτερα ακούσαμε τον Νίκο Καραγιάννη, τώρα πάμε να ακούσουμε και τον Γιάννη Σαντορνέο και τον Νίκο. ΑΕΚ Ηρακλής. Καλησπέρα και στους δύο, καλή σεζόν.
2: Καλή σεζόν, Σύφη. Καλησπέρα και σε σένα και σε όλους τους φίλους και στις φίλες, στη μεγάλη οικογένεια της Era Sport. Για την εκκίνηση του πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. Πρώτη αγωνιστική με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ να υποδέχεται τον νεοφώτιστο Ηρακλή. Πότι Ηρακλής μας είχε λείψει ο Γυραιός. Σχεδόν μία δεκαετία πέρασε για να βρεθεί στην μεγάλη παρέα, αλλά τώρα πια.
1: Ευχάριστο που επιστρέφει
2: εδώ
1: Γιάννη μου Ηρακλή στην Super League. Ευχάριστο που βλέπουμε στην Allwin Arena και φίλους του Ηρακλή.
2: Ναι, και πολύ ωραία εικόνα είναι, περίπου 500 φίλοι του Ηρακλή. Πολύ ωραία εικόνα. Ένθερμοι οι οπαδοί. Είναι πολύ σημαντικό γιατί είχε ξεκινήσει αυτό με μεγαλύτερη συχνότητα από πέρσι στην Allwin Arena να έρχονται φιλοξενούμενοι οπαδοί. Ελπίζουμε Σύφη κάποια στιγμή αυτό να γίνει και στα ντέρμπι. Ένα ζευγάρι που έχει βαθιά ιστορία. Στα τελευταία 5 παιχνίδια ανεξάρτητα από τις έδρες, όπως έχει αναρτήσει η Super League, τα 5 από τα 7 μάτς ήταν ισόπαλα. Η τελευταία αναμέτρηση των δύο ομάδων ήταν 13 Φεβρουαρίου του 2017 με το 2-2 στην Θεσσαλονίκη και Σεπτέμβριο του 2016 ήταν το 0-0 στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Η ΑΕΚ βέβαια ως γηπεδούχος έχει 44 νίκες σε 53 παιχνίδια αυτών των δύο ομάδων. Με την ΑΕΚ να έχει τελευταία νίκη απέναντι στον Ηρακλή 24 Οκτωβρίου του 2015 με 5-1 στο ΟΑΚΑ, ενώ η τελευταία νίκη του Ηρακλή με την ΑΕΚ ως γηπεδούχο

0: καταγράφεται το 2007 Νοέμβρη με 2-1. Αλλαγές για τον Νικολίτς. Τελικά πήγε μία αλλαγή παραπάνω από αυτήν που έλεγε Νίκο πριν, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, μία μέρα πριν το παιχνίδι. Έλεγε ότι οι αλλαγές του θα είναι 1-3. Τελικά έχουμε 4
1: αλλαγές. Πήγε στις 4. Πήγε στις 4 αλλαγές. Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα Σύφη και καλησπέρα και σε όλη την οικογένεια.
0: Καλή σεζόν και καλησπέρα μας και στον Αργύρη Παντελιάδη, τον πολύπειρο τεχνικό μας. Αυτός είναι ο Μέση της ελληνικής ραδιοφωνίας, ο Αργύρης Παντελιάδης. Διότι τα χρειαζόμαστε τα μαγικά του.
2: Αυτά λοιπόν, του λες και θα μας εμφανιστεί με φανέλα του Μέση τη Δευτέρα.
0: Ναι, εντάξει, νομίζω ότι τον έχω δει με φανέλα Μέση μέσα στο Μουντιάλ. Και με τατουάζ Μαραντόνα. Είναι Αργεντίνα, είναι Αργεντινή ο Αργύρης. Λοιπόν.
2: Την επομένη του Μουντιάλ, για να κλείσουμε αυτή την ωραία ενότητα, σου αποκαλύπτω γιατί τον συνάντησα, φορούσε φανέλα του Ρόδρυ.
0: Ναι, του MVP, γιατί MVP είναι και ο ίδιος ο Αργύρης. Αναγνωρίζει τον εαυτό του μόνο στους MVP. Οπότε και εμείς στεκόμαστε με πολύ μεγάλο σεβασμό και αγάπη δίπλα του, γιατί είμαστε ακριβώς δίπλα και κοιτάζομαστε στα μάτια. Λοιπόν, να θυμίσουμε την ενδεκάδα. Νίκο, για πες για τις αλλαγές που έχει κάνει ο προπονητής της ΑΕΚ, ο Μάρκο Νίκολιτς, και την ενδεκάδα του Ηρακλή, που μου έλεγες μόνο τρεις έχουν μείνει από την περσινή χρονιά που έφερε τον Ηρακλή στην επιστροφή στα μεγάλα σαλόνια.
1: Ναι, ναι, ο Μάρκο Νίκολιτς κράτησε αμετάβλητη την άμυνα με την οποία παρουσιάστηκε στην Σόφια κόντρα στην Λεύσκη Σόφιας. Από την άλλη όμως δίνει φανέλα βασικού στο πρώτο επίσημο παιχνίδι του Μίλαν Βιτάλης με την φανέλα με τον Δικέβαλο. Δίπλα του βρίσκεται ο Ρασβάν Μαρίν. Ο Ζούμπκοφ είναι αυτός ο οποίος παίρνει θέση στο δεξί φτερό της επίθεσης, αν μπορούμε να πούμε φτερό με τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται η ΑΕΚ, όπου θέλει τα εξτρέμ να συγκλίνουν ιδιαίτερα. Ο Γκατσίνοβιτς είναι αυτός ο οποίος παίρνει τη θέση του Κοϊτά σε σχέση με αυτό το οποίο είδαμε στην Βουλγαρία, και ο Βάργα την θέση του Ζήνη. Ο Βάργα, ο οποίος, όπως είπαμε και νωρίτερα, πλέον φοράει το 19 στην πλάτη του μετά και την αποχώρηση του Νίκλας Ελίασον με δανεισμό για την Ιντερνασιονάλ. Από την άλλη, ο Ηρακλής είναι μια ομάδα η οποία πήρε την άνοδο ως πρωταθλήτρια από τον Βόρειο Όμιλο της Super League 2. Καταλαβαίνεις και εσείς και οι φίλοι που μας ακούνε ότι όταν αλλάζουν οι κατηγορίες αλλάζει και σε πολύ μεγάλο βαθμό το ρόστερ το οποίο δομούν οι ομάδες, γιατί αυξάνονται και οι απαιτήσεις.
2: Συνέβη αυτό και στον Ηρακλή και στην Καλαμάτα, αυτή είναι η αλήθεια.
1: Ναι, ενδεικτικό είναι ότι από την περσινή χρονιά μόνο τρεις ποδοσφαιριστές ήταν και πέρυσι και βρίσκονται σήμερα στην βασική ενδεκάδα του γυρεού, ενώ συνολικά στην αποστολή 17 ποδοσφαιριστές είναι καινούργοι από τους 23. Να θυμίσουμε την ενδεκάδα του Βάλτερ Ματσάρη. Ο Αθανασιάδης είναι κάτω τα γκολπός. Στα τριάδα στην άμυνα Πίνα, Βούρος και Τσόκλα. Στο δεξί άκρο της άμυνας και ουσιαστικά παίρνει και όλη την πλευρά βρίσκεται ο Κάρλες Σόρια. Από το αριστερό είναι ο Ρόμπερτ Νιζέτ. Τριάδα στο κέντρο Κράιντς, Καϊμπουέ και Σουρλής. Ενώ ο Κούστα με τον Λόπεθ είναι οι δύο προωθημένοι για την ομάδα του Ιταλού τεχνικού. Ένα μεγάλο όνομα το οποίο, Γιάννη, ήρθε στην χώρα μας. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει γράψει τη δική του ιστορία στην Ιταλία.
0: Ναι, τον πρέσαρε πολύ ο Ηρακλής, τον ήθελε πολύ. Αρχικά είχε πει όχι, αλλά τελικά τον έπεισε να έρθει εδώ και να πάρει τη συμμετοχή στην Super League, να αναλάβει δηλαδή τη τεχνική καθοδήγηση στην δύσκολη επιστροφή για κάθε ομάδα που αλλάζει το ποδοσφαιρικό περιβάλλον και στην δύσκολη προσαρμογή όταν στο καλησπέρα, επειδή είμαστε έτσι βραδινό το match, στην Super League αντιμετωπίζεις τους πρωταθλητές, οπότε αυτομάτως βλέπεις και εσύ τι ακριβώς μπορείς να πετύχεις σε βάθος χρόνου. Πάντα οι πρεμιέρες κρύβουν εκπλήξεις, ειδικά όταν αυτά τα παιχνίδια γίνονται ανάμεσα σε ευρωπαϊκές αναμετρήσεις. Ήταν κάτι που είπε και τόνισε και ο Νίκολιτς και το έχει πει αρκετές φορές, ότι το πρωτάθλημα αποτελεί προτεραιότητα για την ΑΕΚ. Δεν θέλει να δει τους ποδοσφαιριστές του να σκέφτονται από τώρα το βράδυ της Τετάρτης απέναντι στην Λεύσκη για τα play-off του Champions League.
2: Αλλά είναι μεγάλη υπόθεση να είσαι και στη Φίλιπ League του Champions League μετά από τόσα χρόνια.
0: Σύμφωνα. Αλλά όπως λέει και ο Νίκολιτς, για να βρεθούμε εκεί χρειάστηκε να πάρουμε το πρωτάθλημα. Άρα σου λέει πρέπει να πάρουμε πάλι το πρωτάθλημα, να είμαστε για να ανανεώσουμε το ραντεβού μας στη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή. Οπότε εδώ είναι και αν το πάθημα έγινε μάθημα. έχει αναφορά και να κάνει με το Super Bet Super Cup που λέγαμε. Σε αυτό το παιχνίδι η ΑΕΚ πρέπει να δείξει σωστή νοοτροπία από το 1 έως το 90, προσήλωση, συγκέντρωση, γιατί οι τρεις βαθμοί είναι απαραίτητοι. Εννοείται ότι και ο Ηρακλής στην πρεμιέρα του στη Super League, αν καταφέρει να πάρει βαθμό ή βαθμός στη Νέα Φιλαδέλφια, θα έχει κάνει ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα, το οποίο θα του δώσει πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση, ψυχολογία και όθηση για την συνέχεια.
1: Είναι και τα παιχνίδια αυτά, Γιάννη, τα οποία ουσιαστικά η πίεση είναι στο φαβορί, δεν είναι στο
0: Ηρακλή.
1: Μπαίνει η ομάδα χωρίς καμία πίεση για το αποτέλεσμα και αυτό από μόνο του μπορεί να κάνει και τον Ηρακλή επικίνδυνο για την Ένωση.
2: Μετά τις 8, Νίκο και Γιάννη, θα δώσουμε περισσότερο χρόνο στο ποδόσφαιρο και σίγουρα θα αδικήσουμε τον Γιάννη Δεντόπουλο που θα είναι στο φιλικό της Εθνικής με την Πολωνία. Μήπως είναι η κατάλληλη στιγμή να του δώσουμε τώρα λίγο χρόνο, αν έχει το ολοκληρώσει.
0: Ναι, το μόνο που ήθελα να πω είναι ότι όλο το κάτω διάζωμα είναι κλειστό, αν και η ποινή αφορούσε τις θύρες 21 και 23, επειδή δεν υπάρχουν διαχωριστικά χωρίσματα στη 19 και στην 25. Άρα όλο το κάτω διάζωμα των οργανωμένων οπαδών είναι κλειστό από τη 19 ως την 25 θύρα. Όλες οι υπόλοιπες θύρες σταδιακά γεμίζουν.
2: Πρεμιέρα στο πρωτάθλημα σήμερα και αύριο, πρώτη αγωνιστική με την εκκρεμότητα του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά. Το μάτς αναβλήθηκε. Μην ξεχνάμε βεβαίως ότι την επόμενη εβδομάδα έχουμε και τους μεγάλους και σημαντικούς αγώνες για τα κύπελα Ευρώπης. Την Τετάρτη στις 10 ο δεύτερος αγώνας των play-off του Champions League, η ΑΕΚ απέναντι στην Λεύσκη Σόφιας. Την Πέμπτη για το Europa League ο εντυπωσιακός Όφη μετά το 3-0 του πρώτου αγώνα στο Ηράκλειο θα πάει να παίξει στη Σόφια με την CSKA στις 9 αυτή η αναμέτρηση. Στις 8 για το Conference League τα δεύτερα μάτς των play-off, ο ΠΑΟΚ στην Νορβηγία με την Μπραν και ο Παναθηναϊκός στην Τσεχία με την Χράντατ Σκράλοβε, με δύσκολες αποστολές και για τους δύο. Athletic Bilbao Σεβίλη 1-3, 81ο λεπτό καμπιονάτο με γκολ του Τσαλχάνογλου, Ίντερ Μόντσα 1-0 και Ουντινέζε Κόμο 0-0 στο ξεκίνημα του αγώνα και έφτασε η στιγμή να περάσουμε και στο μπάσκετ για την εθνική μας ομάδα. Τα δεδομένα στους προκριματικούς του Μουντομπάσκετ είναι γνωστά. Μετά την μετριότητα που εμφανίσαμε μέχρι τώρα, θέλουμε οπωσδήποτε θετικά αποτελέσματα σε δύσκολους αγώνες με την Ουκρανία και την Ισπανία. Η προετοιμασία είναι τα φιλικά με την Πολωνία και την Κύπρο. Απόψε παίζουμε με την Πολωνία, η έναρξη του αγώνα περίπου σε 15 λεπτά. Το τζάμπολ το οποίο θα βρει την Ερασπόρ εκεί με τον Γιάννη Δεντόπουλο και την R2 Sport τηλεοπτικά στην κάλυψη του αγώνα. Καλησπέρα Γιάννη.
3: Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι, από το T-Center, έτσι όπως έχει μετονομαστεί πλέον το ΟΑΚΑ, το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Η Εθνική Ομάδα είναι, ας το πούμε έτσι, επιποδός πολέμου, γιατί σε εισαγωγικά το πολέμου, γιατί έτσι όπως τα κατάφερε με τα δύο άτυχα αποτελέσματα στην πρώτη φάση με την Ρουμανία και την Πορτογαλία, πλέον για να προκριθεί στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου πρέπει στη δεύτερη φάση να κάνει νίκες, σημαντικές, πολλές νίκες.
2: Ναι, δεν υπάρχουν περιθώρια λάθους, αλλά με την Ουκρανία, παρότι το μάτς είναι εκτός έδρας στην Ρίγα, θεωρητικά η εθνική μας έχει ένα πλεονέκτημα. Με την Ισπανία όμως είναι ένα μάτς που έχει μεγάλο συντελεστή δυσκολίας.
3: Έχεις δίκιο, Συμφή, γιατί με την Ισπανία να πούμε ότι παίζουμε 31 εδώ σε αυτό το γήπεδο. Γι' αυτό γίνονται και εδώ τα φιλικά τόσο σήμερα όσο και τη Δευτέρα με την Κύπρο για να κλείσει ο κύκλος της προετοιμασίας. Στο κύκλο της προετοιμασίας κάνει και η Πολωνία, η οποία όσο και αν ακούγεται παράδοξο, επειδή ήταν σε άλλο όμιλο βέβαια, έχει μπει στη δεύτερη φάση με 6-0. Δηλαδή πολύ δύσκολα η Πολωνία θα χάσει την πρόκριση για το παγκόσμιο με τη βαθμολογία που συγκέντρωσε στον πρώτο γύρο, στην πρώτη φάση.
2: Θα μπορούσαμε λοιπόν, και εμείς να έχουμε τέτοιο αποτέλεσμα στην πρώτη φάση των προκριματικών, αλλά όταν χάνεις από ομάδες όπως η Πορτογαλία και η Ρουμανία, το λογικό επακόλουθο αυτό είναι.
3: Έχεις δίκιο, και το Μαυρομούνιο χάσαμε εδώ. Δηλαδή είχαμε τρεις ήττες, οι δύο εδώ και μία εκτός από ομάδες που θεωρητικά και ίσως να τις υποτιμήσαμε, να πω, ειδικά για το τελευταίο παράθυρο. Άρα τώρα είναι τρεχάτε ποδαράκια μου. Γι' αυτό έγινε και αυτή η επιστράτευση, με την έννοια ότι όσοι παίκτες μπορούσαν, ο Γιάννης δεν μπορούσε, γιατί είναι πάντα το πρώτο θέμα, μας απασχόλησε πριν γίνουν οι κλήσεις. Δεν τον αφήνουν οι Μαϊάμι, ο νέος σταθμός της καριέρας του, γιατί προερχόταν από μια χρονιά με τα λιγότερα παιχνίδια στην καριέρα του, από τραυματισμό. 5 μήνες είχε να παίξει. Δεν μπόρεσε να είναι. Δεν είναι ο Σλούκας.
2: Λίγο πολύ ξέρουμε ποιοι δεν είναι. Να ασχοληθούμε, αν δεν έχεις αντίρρηση, με τους παρόντες. Ποιοι είναι εδώ.
3: Το καλό είναι ότι επιστρέφει ο Καλάθης και το λέω αυτό γιατί έχει σημασία. Ο Καλάθης μετά από δύο χρόνια ήταν στους Ολυμπιακούς, είχε τραυματισμούς, επιστρέφει και είναι μια θέση που είναι πάρα πολύ κρίσιμη του playmaker. Και ο Καλάθης, το λέω αυτό με ποια έννοια, ότι επειδή έχει επιλεχθεί ο Ντόρσεϊ στη θέση 2 και του Naturalizé και όχι ο Thomas Walkup, ή μάλλον μπορεί να γίνει και αυτό, επειδή ο Καλάθης είναι διαθέσιμος για να είχε τη δυνατότητα ο Σπανούλης να πάρει στο 2 τον Ντόρσεϊ, έχει γυρίσει ο Καλάθης, παίζουν είναι ο Κώστας Αντετοκούνμπος στο 5, που δεν είχαμε πεντάρι στην ουσία στα δύο τελευταία παιχνίδια που παίξαμε και χάσαμε. Οπότε σήμερα για παράδειγμα η δωδεκάδα από ό,τι βλέπω, αν και είναι μέσα και ο Νετζίποκλου που δεν το γραφεί ο Φωτεινός Πίνακας, είναι ο Ντόρσε, ο Λαρετζάκης, ο Μωραΐτης, ο Τολιόπουλος, ο Καλάθης, ο Καλαϊτζάκης, ο Παναγιώτης που ήταν τραυματισμένος στην τελευταία φάση, στα τελευταία μάτς, Χαραλαμπόπουλος, Περσίδης, Κώστας, Θανάσης, Αντετοκούμπο, δύο προσθήκες μανιμάνι, ο Ντίνος Μήτογλου που ήταν και αυτός τραυματίας και Μπαζίνας.
2: Αλλά είναι λοιπόν μια εθνική ομάδα με περισσότερες επιλογές για τον Βασίλη Σπανούλη σε σαφώς σχέση με το πρόσφατο παρελθόν.
3: Βεβαίως. Και παίκτες παιγμένοι, δηλαδή που έχουν παραστάσεις από Ευρωλίγα κλπ. Μόνο και μόνο να πιάσουμε τον Ντόρση και τον Καλάθη, αυτόματα σύν τους ψηλούς. Έτσι, ο Παπα-Νικολάου είναι εδώ πάντα ο αρχηγός, αλλά σήμερα θα τον ξεκουράσει και τουλάχιστον.
2: Ο Παπα-Νικολάου που ούτως ή άλλως ποτέ δεν απουσιάζει.
3: Όχι, όχι.
2: Φαινόμενο. Οπότε, είναι ο αρχηγός.
3: Είναι πραγματικά φαινόμενο, γιατί πια υπέγραψε στο Ολυμπιακό για δύο χρόνια που θα είναι μάλλον τα τελευταία της καριέρας του. Η φανέλα του θα πάρει τη διαδρομή της φανέλας του Βασίλη Σπανούλη, του ομοσπονδιακού μας προπονητή και του Γιώργου Πρίντεζη.
2: Φαινόμενο είναι και η Μπρέντφορντ που στο πρώτο 20 λεπτό σκοράρει στο μάτς με την Τότεναμ και προηγείται με 1-0.
3: Μάλιστα. Άρα έρχεσαμε, είδες το μεσημέρι.
2: Τότεναμ ξεκινάει τη σεζόν όπως έκλεισε την προηγούμενη.
3: Σωστό.
2: Αλλά είναι νωρίς ακόμη, έτσι. Είδες και η Manchester United. Δεν ξέρω αν παρακολούθησες τον αγώνα. Η Χάλη ήταν πάρα πολύ καλή. Χαίρομαι ιδιαιτέρως και εγώ και όλοι μας πρέπει να χαιρόμαστε που βλέπουμε Έλληνες ποδοσφαιριστές να εμφανίζουν αυτή την υπέροχη εικόνα στο υψηλό ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό επίπεδο. Ο Τζολάκης ήταν από τους κορυφαίους.
3: Πραγματικά και να σου πω κάτι, ενέπνεε εγγύηση, σιγουριά. Δηλαδή δεν αισθανόσουν ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος θα καθαρίσει τις φάσεις που πρέπει. Εν πάση περιπτώσει, εμείς είμαστε εδώ για μπάσκετ.
2: 9:30 για να κλείσουμε και αυτή την ποδοσφαιρική ενότητα μέσα στην μπασκετική. Ο τελικός του Super Cup στη Γερμανία, όλοι με την Dortmund απόψε. Με Καρέτσα και Κωνσταντέλια.
3: Εννοείται.
2: Ο Καρέτσας λοιπόν αναμένεται να είναι βασικός. Ο Κωνσταντέλιας προπονήθηκε χθες και είναι πολύ πιθανό να πάρει και αυτός χρόνο συμμετοχής.
3: Ναι, μα ήδη ο Καρέτσας είχε κάνει φιλικά, είχε παίξει, δηλαδή είναι μέσα στην ομάδα.
2: Θέλουμε να τα καταφέρει η Dortmund, αν και ξέρεις ότι στη Γερμανία παίζουν όλοι και στο τέλος κερδίζει Μπάγερ Μόναχο.
3: Εντάξει, τι να κάνουμε. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ να πούμε ότι η Πολωνία, έτσι για να δώσουμε ένα χρώμα με ελληνικό, έχει προπονητή τον Ιγκόρ Μίλισιτς που τελείωσε τη σεζόν στον Άρη, όπου πλέον προπονητής είναι ο Σπανούλης, ο διάδοχός του, είναι αντίπαλοι, και μέσα στο ρόστερ έχει τον νυν παίκτη της Μπαρτσελώνα, τον Μπαλτσερόφσκι, ο οποίος έχει περάσει από τον Παναθηναϊκό, και τον Μπονίτκα, ο οποίος επίσης έχει περάσει από τον Παναθηναϊκό, και είναι μια πολύ σοβαρή ομάδα. Έχει το θετικό ότι παίζει με αυτούς που ο κορμός της είναι διαθέσιμος πάντα, εν πάση περιπτώσει, γιατί δεν έχει ομάδες, ας πούμε, πολωνικές στην Ευρωλίγκα, άρα συμμετέχουν και είναι διαθέσιμοι στα παράθυρα, και αυτός είναι ένας λόγος που διαμορφώνεται το 6-0. Οπότε σιγά σιγά πάμε για την παρουσίαση. Επαναλαμβάνω, η Εθνική αντιμετωπίζει την Πολωνία στο πρώτο φιλικό, τη Δευτέρα με την Κύπρο, για να πάμε να παίξουμε. Εγώ θεωρώ το πιο κρίσιμο μάτς είναι με την Ουκρανία, γιατί η Ισπανία έχει 6-0, θα περάσει. Νομίζω αν κερδίσουμε τις δύο ομάδες, τη Γεωργία και την Ουκρανία μέσα έξω, θα έχουμε περάσει. Αν πεις, τι είπα, δεν ανακάλυψα και την Αμερική. Αλλά πρέπει, δυστυχώς, έτσι όπως τα καταφέραμε, είναι αυτό που λέγανε και από χρόνια τώρα. Εμείς τα μπλέξαμε, εμείς πρέπει να τα ξεμπλέξουμε τώρα.
2: Και πρέπει πρώτα να τα ξεμπλέξουν η FIBA με την Ευρωλίγκα, προκειμένου οι προκριματικοί του μπάσκετ να γίνονται σε χρονικά διαστήματα που μπορούν οι εθνικές ομάδες να εμφανίσουν πλήρες ρόστερ, γιατί αυτό είναι ένα πρόβλημα που δεν αντιμετωπίζει βέβαια μόνο η Ελλάδα. Είναι πρόβλημα για όλους και δεν το χρησιμοποιώ ως δικαιολογία. Αλλά όταν καλείσαι να παίξεις κάποια μάτς των προκριματικών με παίκτες που δεν έχουν τη μεγάλη εμπειρία και σίγουρα και όχι την ποιότητα των βασικών.
3: Με την τρίτη σου ομάδα.
2: Τα πράγματα είναι δύσκολα.
3: Κοίταξε, να σου θυμίσω το πρώτο θύμα σε εισαγωγικά των παραθύρων από τότε που εφαρμόστηκαν ήταν το 18 εν ώψη του Παγκοσμίου του 19 η πρωταθλήτρια τότε Ευρώπη, Σλοβενία. Γιατί ήταν η χρονιά που το πήρε το 17, ο Ντόνσιτς μετακόμισε στο NBA και τελικά δεν κατάφεραν να περάσουν από τα παράθυρα και δεν πήγαν στον Παγκόσμιο οι πρωταθλητές Ευρώπης, οι Σλοβένοι. Άρα έχουμε στο παρελθόν δείγματα ότι ομάδες υψηλού θεωρητικά επίπεδου, υψηλού επίπεδου που έπεσαν θύμα αυτής της διαδικασίας. Γιατί κάποιοι καλοί παίκτες πήγαν στο NBA, άλλοι με την Ευρωλίγκα δεν μπορούν να συμμετέχουν σε όλα, μετέχουν σε κάποια. Οπότε εμείς
2: εύκολα ή δύσκολα θα τα καταφέρουμε, αλλά η εικόνα μας στην πρώτη φάση των προκριματικών ήταν κάκιστη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Να υπενθυμίσουμε, Γιάννη, για να κλείσουμε, την Παρασκευή 28 του μήνα στις 7 στη Ρίγα το Ουκρανία-Ελλάδα, ραδιοφωνικά από την Era Sport, τηλεοπτικά από την R2 Sport, και την Δευτέρα 31 του μήνα το μάτς με την Ισπανία. Υπάρχει ενδεχόμενο η Ισπανία...
3: Χωρίς το Σάντι Αλντάμα οι Ισπανοί.
2: Αυτό πήγα να σε ρωτήσω.
3: Το Dallas Mavericks, φέτος από φέτος, πήρε μεταγραφή.
2: Και με αφορμή και το 6-0 που έχουν ήδη οι Ισπανοί, δεν αποκλείεται να μην εμφανίσουν και το πλήρες ρόστερ που εμφάνιζαν σε κάποια μάτσα.
3: Έχουν καλέσει τους NBAers. Δηλαδή, τώρα ο Αλντάμα αποδυναμώνεται λίγο, γιατί είναι μια κλάση πάνω ο Αλντάμα. Αλλά οι υπόλοιποι είναι, εν πάση περιπτώσει.
2: Έχουν τον τρόπο τους οι Ισπανοί και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ.
3: Σωστό.
2: Έχουν πολλούς ποιοτικούς παίκτες.
3: Και υπάρχει τρόπος να σταματήσω να μιλάω, είναι ο εθνικός ύμνος.
2: Ευχαριστούμε τον Γιάννη Ντεντόπουλο. Επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο, φίλες και φίλοι. Είμαστε πανέτοιμοι να περάσουμε στα γήπεδα για την έναρξη των αγώνων της πρεμιέρας. Σε 5 λεπτά θα παίξουν στην All Win Arena η ΑΕΚ με τον Ηρακλή και στην Τρίπολη στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης η Καλαμάτα με τον Άρη. Η Era Sport θα είναι και στα δύο γήπεδα. 9:30 στο Γεώργιος Καραϊσκάκης ο αγώνας του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο. Για τους φίλους και τις φίλες που μπήκαν τώρα στην παρέα μας, υπενθυμίζω, η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των γυναικών πέτυχε μεγάλη νίκη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, νικώντας την Ουκρανία με 3-2 σετ με πρωταγωνίστρια την Ανθούλη. Να ρίξουμε και μια γρήγορη ματιά στον διεθνή ποδοσφαιρικό χώρο πριν περάσουμε σε διαφημιστικά και ακολούθω στα γήπεδα. Ξεκινάμε με την Αγγλία. Νωρίς το μεσημέρι, Hull Manchester United 2-0 με βασικό τον Τζολάκη για τους νικητές. Everton Crystal Palace 2-0. Ipswich Sunderland 2-1. Nottingham Leeds 0-1. Και στο 26ο λεπτό, Brentford Tottenham 1-0. Στη Γαλλία απομένουν περίπου 10 λεπτά για το φινάλε στον αγώνα της Λανς με την Οσέρη Γηπεδούχη, προηγούνται με 4-2. Στην Ισπανία στο 93ο λεπτό Athletic Bilbao Σεβίλη 1-3 σε ένα μάτσο το οποίο οι γηπεδούχοι από το 10ο λεπτό παίζουν με 10 ποδοσφαιριστές λόγω της αποβολής του Μπερχίσα. Ο Όσο στο 15-0-1, ο Αιγιού και στο 50-0-2, το 0-3 ο Ρομέρο στο 57ο λεπτό, ο Παρέδες μείωσε για την γηπεδούχο ομάδα στο 71ο λεπτό. Περνάμε και στο καμπιονάτο όπου είμαστε πλέον στα πρώτα 25 λεπτά των δύο αναμετρήσεων. Η Ίντερ παίζει με τη Μόντσα, προηγείται με 1-0 με τον γκολ που έβαλε ο Τσαλχάνογλου στο 6ο λεπτό. Και στο Ούντινε, η Ουντινέζε υποδέχεται την Κόμο 0-0 στα πρώτα 24 λεπτά. Με τον Τάσο Δουβίκα να είναι βασικός για την Κόμο. Μακάρι ο Δουβίκας να έχει την εξαιρετική παρουσία και φέτος στο καμπιονάτο, όπως και πέρυσι που ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του και από τους καλύτερους επιθετικούς του καμπιονάτου. Μεγάλο άλλο θέμα συζήτησης, η μεταγραφή του Γκονσάλες στον Ολυμπιακό. Υπάρχει και σχετική ανακοίνωση από την Σίβα στην προηγούμενη ομάδα του. Για όλα αυτά θα μιλήσουμε αργότερα με τον Μπάμπη Παπάζογλου και τον Λεωνίδα Κασνέτση. Ούτως ή άλλως λίγο μετά τις 8.30 θα μπουν στην παρέα μας με αφορμή και τον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο που ξεκινάει στις 9.30 και θα αναλύσουμε και την μεταγραφή που ανακοινώθηκε σήμερα από τον Ολυμπιακό. Και για να έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος, υπενθυμίζω ότι εκτός από τα τρία μάτς που διεξάγονται σήμερα, αύριο θα παίξουν στις 7.30 ο Όφη με το Βόλο, στις 9 ο ΠΑΟΚ με τον Λεβαδιακό, 9.30 ο Πανετολικός με τον Αστέρα. Με αυτά τα μάτς δεν κλείνει η πρώτη αγωνιστική, καθώς θα υπάρχει εκκρεμότητα του αγώνα που αναβλήθηκε, το μάτς του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά.
4: Έρα Σπορ 101,8. Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
2: Έρα Σπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα. Αρχίζουν τα μάτς, δεν ξέρω αν αδειάζουν οι δρόμοι, αλλά σίγουρα τα δικά μας μικρόφωνα πάνε στα γήπεδα. Ανοίγουμε την γραμμή μας στην Τρίπολη, ανοίγουμε τη γραμμή μας και στη Νέα Φιλαδέλφια και ακούμε Γιάννη Σαντορνέο και Νίκο Καραγιάννη, ΑΕΚ Ηρακλής.
0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από την Όλγουιν Αρένα της Αγίας Σοφιάς. Καλησπέρα για την έναρξη ενός ακόμη πρωταθλήματος στις συχνότητες της Έρα Σπορ, η Στοίχημαν Super League. Μόλις κάνει και επίσημα σέντρα με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ να υποδέχεται τον μεγάλο Ηρακλή στην επιστροφή του ύστερα από 9 χρόνια στην κατηγορία των μεγάλων εκεί όπου ιστορικά ανήκει. Με περίπου 22.000 φίλους της ΑΕΚ και εκδηλωτικούς τους 500 φίλους του Γυραιού που είναι στην θύρα 48 για τους φιλοξενούμενους, τις πρώτες στιγμές του παιχνιδιού υπενθυμίζουμε τις ενδεκάδες παρέα με τον τεχνικό μας τον Αργύρη Παντελιάδη. Με Στρακόσκα, Μουκουντή, Πίγιο, Ρώτα, Ρέλβας, Γκατσίνο, Βιτζούπκοφ, Μαρίν, Βιτάλης, Γιώβιτς και Βάργα, Ιάκ, Αθανασιάδης, Τσάκλα, Βούρος, Πίνια, Καϊμπουές, Σόρια, Νιζέτ, Κράινς, Σουρλής, Λόπεθ και Κούστα για τον Ηρακλή. Ιάκ έχει πάρει την κατοχή μπάλας αυτά τα πρώτα δευτερόλεπτα του παιχνιδιού. Τώρα σε λίγο θα συμπληρώσουμε το πρώτο λεπτό του αγώνα στην Νέα Φιλαδέλφια, Ηρακλής 0-0, με τον Μουκουντή να δίνει στο κέντρο για την ενέργεια του Βιτάλης που κάνει επίσημη πρεμιέρα ο Βιτάλης για τους πρωταθλητές. Με τον Ρώτα από τα δεξιά έχει κατέβει ο Μαρίν, εκεί θα πάει μπάλα από τα δεξιά για τον Μαρίν, περιμένει ο Ζούπκοφ. Ζούπκοφ γυρίζει πίσω για τον Ρώτα, οργανώνει το Ηρακλής στην αμυνά του, Ιάκ από τα δεξιά. Ο Ρώτα κάνει την παλιά εκεί όπου κινεί το Βάργα, θέλει να δώσει εκεί και να συνεργαστεί με τον Μαρίν, δεν τα κατάφερε, σηκώθηκε το σημειάκι του βοηθού σε αυτή την πρώτη απόπειρα, Νίκο, της ΑΕΚ να μπει προς την περιοχή του Ηρακλή.
1: Ναι, η ΑΕΚ από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης έχει πάρει την μπάλα στα πόδια της όπως είναι και το φυσιολογικό. Θέλει νομίζω ότι να το παιχνίδι να το τελειώσει, να βρει ένα τέρμα γρήγορο ούτως ώστε να μπορέσει να κάνει και την απαραίτητη διαχείριση εν όψη και του παιχνιδιού της Τετάρτης κόντρα στην Λεύσκη Σόφιας, όπου υπάρχει το υψηλό διακύβευμα για το Champions League, κάτι το οποίο βέβαια αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στο μυαλό των κίτρινο-μαύρων, με τον Μάρκο Νίκολιτς άλλωστε στη δηλώση του να αναφέρει ότι μόνο μέσα από το πρωτάθλημα μπορούμε να βρεθούμε εκεί, γιατί παραμένει ερωτευμένος. Έχουμε φτάσει πλέον στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης, με την ΑΕΚ να έχει την μπάλα στα χαμηλά με τον Μουκουντή, να αλλάζει για τον Βιτάλης. Μουκουντή πιέζεται από δύο παίκτες του Ηρακλή, δίνει δίπλα του στα αριστερά για τον Ρέλβας και αυτός ανοίγει τον Πίλιο και με πάσα του Πίλιο για τον Κατσίνοβιτς. Η ΑΕΚ ουσιαστικά σπάει το pressing και ο Κατσίνοβιτς με μια μπαλιά προσπαθεί να βρει τον Ζούμπκοφ. Ο Σόρια όμως έχει κλείσει πάρα πολύ έξυπνα, κλέβει την μπάλα και δίνει στον Καϊμπουέ και αυτός στο Μιζέτ από τα δεξιά, όπως επιτίθεται ο Ηρακλής. Μιζέτ υπό την επιτήρηση του Γκατσίνοβιτς γυρίζει πίσω καθώς δεν έχει διάδρομο στον Καϊμπουέ και αυτός ακόμα πιο πίσω στον Βούρο για να δώσει στον τερματοφύλακά του Αθανασιάδη, ένα παίχτη ο οποίος συνδέει και τις δύο ομάδες, ο Γιώργος Αθανασιάδης, πρωταθλητής, νταμπλούχος μάλλον με την Ένωση. Τώρα έχει γίνει ένα λάθος με τον Μουκουντή. Για να δούμε το Σουρλί που ανοίγει για τον Κούστα, αλλά ο Καμερουνέζος διορθώνει γρήγορα και κλείνει και κόβει την προσπάθεια των επιτιθέμενων του Ηρακλή, οι οποίοι έχουν κερδίσει ένα πλάγιο από τα αριστερά όπως επιτίθονται.
2: Και ο πρώτος και ο δεύτερος goalkeeper του Ηρακλή έχουν νίκον παρελθόν στην ΑΕΚ.
0: Και οι δύο, και οι δύο πρωταθλητές. Ο Τσιντώντας το 18, ο Αθανασιάδης το 23 με την ΑΕΚ.
1: Ναι, είναι δύο πρόσωπα τα οποία με την ΑΕΚ πανηγύρισαν τίτλους. Τώρα η Ένωση έχει κερδίσει ένα φάουλ στον χώρο του κέντρου. Παίζει για τον Πίλιο Λούκα Γιώβιτς και αυτός γυρίζει πίσω για τον Ρέλβας. Μια πάρα πολύ ωραία εικόνα, Γιάννη. Δεν ξέρω αν συμφωνείς με τους φίλους και του Ηρακλή να βρίσκονται στις κερκίδες.
0: Έτσι πρέπει να είναι. Έτσι. Είναι γιορτή. Η ΑΕΚ έχει πάρει την κατοχή της μπάλας. Ο Ηρακλής που θέλει να βγάλει αντίδραση μετά τον αποκλεισμό που είχε από το κύπελο χάνοντας από τον Βόλο. Δύσκολο μάτς βέβαια. Ως τώρα προσπαθεί να κρατήσει τις αποστάσεις μεταξύ των γραμμών. Ανεβάζει κάπως ψηλά την αμυνά του. Η ΑΕΚ είναι γνωστό ότι θέλει να μεταφέρει παιχνίδι στα μεσοδιαστήματα. Παίρνει τον έξτρα παίκτη με τον Ρέλβας που ανεβαίνει, αλλά ο οποίος δεν ανέβηκε ψηλά. Δίνει πίσω σε χαμηλά μέτρα για τον Βιτάλης. Βιτάλης ο οποίος περνάει για τον Ζούμπκοφ. Ζούμπκοφ πρώτη φορά βασικός για την ομάδα της ΑΕΚ σε επίσημο παιχνίδι. Κρατάει την μπάλα, δίνει για τον Βιτάλης. Βιτάλης την περνάει για τον Μαρίν. Μαρίν για τον Μουκουντή. Είμαστε στο 5ο λεπτό. ΑΕΚ Ηρακλής 0-0. Πότου Ηρακλής. Ο Γυραιός που έχει επιστρέψει από τα δεξιά. Τώρα η μπάλα με τον Γιώβιτς να έχει πάει σε αυτό το σημείο. Είπαμε φέτος ο ρόλος του είναι πολυσύνθετος, θα κατεβαίνει σε χαμηλά μέτρα, θα έχει επαφές με την μπάλα μακριά από την περιοχή. Ο Ρέλβας έχει βρει το κενό. Ο Ρέλβας πλησιάζει. Ρέλβας για το Πίο. Πίο τσιμπάει την μπάλα. Πίο κάνει τη σέντρα. Η μπάλα πέρασε όμως αρκετά ψηλά και από Γιώβιτς και από Βάργα. Από
2: πρώτο πεντάλεπτο ΑΕΚ Ηρακλής 0-0 στο 35. Μπρέτφορντ Τότεναμ 2-0. Στην Ισπανία τελικό Ατλέτικ Μπιλμπάο Σεβίλη 1-3. Η Μόντσα με τον Γκουστάβο Βαρέλα ισοφαρίζει την Ίντερ 1-1 στο 30 και έχουμε γκολ και στο Ούντινε, Ουντινέζε Κόμο 1-0. Παραμένουμε στο ελληνικό ποδόσφαιρο και ακούμε Βασίλη Κούβαλη, Καλαμάτα Άρης.
7: Μπήκαμε στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στο 5ο λεπτό, Καλαμάτα Άρης 0-0 χωρίς σκορ. Είμαστε εδώ να πούμε πάλι με την τεχνικό της ελληνικής ραδιοφωνίας, τη Μαρία Ντάντουλη, για την περιγραφή της πρώτης αγωνιστικής εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Καλαμάτα Άρης. Παρουσία περίπου 3.000 φίλων της Καλαμάτας και υπάρχουν και συν 500-600 φίλοι του Άρη στη θύρα 4, την 1 και την 3 την έχουν καταλάβει οι οπαδοί, οι φίλοι της Μαύρης Θύελλας, που μας δημιουργούν και θέματα εδώ με τις μεγάλες σημαίες.
2: Ανεβαίνουν οι απαιτήσεις για τους φίλους του Αστέρα Τρίπολης, γιατί θέλουμε να βλέπουμε αυτή την εικόνα και στα μάτια του Αστέρα σε αυτό το γήπεδο.
7: Βλέπεις και τις μεγάλες σημαίες στον τηλεοπτικό δέκτη ΣΥΦΗ που μας δημιουργούν πρόβλημα και δεν μπορούμε να δούμε την αιστεία του Άρη που επιτίθεται η Καλαμάτα. Έτσι μας δημιουργούν πρόβλημα, το είπαμε στα παιδιά, δεν τις κατεβάζουν όμως. Είναι αλλά Bundesliga οι σημαίες, όπως η Dortmund. Μας έρχεται η εικόνα και από το Westfalen και την συμμετοχή τώρα που θα έχουμε του Καρέτσα και του Κωνσταντέλια. Έτσι.
2: Να πούμε τις εντεκάδες πάλι. Με την Bayern, ο Καρέτσα θα είναι βασικός. Ο Κωνσταντέλιας προπονήθηκε, όπως είπα και νωρίτερα, χθες. και δεν αποκλείεται να παίξει και αυτός.
7: Θα μπει αλλαγή νομίζω για να τον δει και ο κόσμος εκεί της Dortmund. Οι εντεκάδες να πούμε πάλι για όσους συνδέθηκαν τώρα στη συχνότητα της Eraspor. Γκέλιος, Καλουτσικίδης, Στρούγκης, Ροντρίγκες και Αλόνσο, η πεντάδα μαζί με τον τερματοφύλακα στην άμυνα. Η τριάδα στο κέντρο για την Καλαμάτα, Χάμζα, Ντιαρά, Κατάλντι. Δεξιά ο Βάργκας, αριστερά ο Μορέιρα, ο Μπολίβαρ στην κορφή της επίθεσης για τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα, τον Έλληνα προπονητή Μεσίνιο 41 ετών της Καλαμάτας. Για τον Άρη του Μιχάλη Γρηγορίου, ο Ρικάρντο Βέλιο είναι ο γκολκίπερ, ο Πορτογάλος που αποκτήθηκε και παίζει στο πρώτο παιχνίδι κανονικά. Φαμπιάνο και Γένσεν οι δύο στόπερ. Πέτρης δεξιά, Φατιγκά αριστερά. Ράτσιτς με Μπασίρου οι δύο αμυντικοί χαφ. Παλάσιος με Γκαρέ και Γιαννιώτα οι τρεις πίσω από τον Ράφα Μύρ οι 11 για τον Μιχάλη Γρηγορίου. Είμαστε στο 7ο λεπτό. Είχαμε μια προσπάθεια, ένα φάουλ στο δεύτερο λεπτό με τον Μορέιρα να το εκτελεί από δεξιά με το αριστερό πόδι. Η μπάλα χωρίς παρέμβαση κάποιου παίκτη έφτασε στα χέρια του τερματοφύλακα του Άρη, του Ρικάρντο Βέλιο, ενώ σε μια ίδια, σε ίδιο στυλ επίθεση από τη δεξιά πλευρά όμως, όχι στατική φάση, έκανε τη σέντρα ο Παλάσιος, η μπάλα πέρασε αφού ο Στρούκης δεν έβλεπε πίσω, έδιωξε με το κεφάλι, έφτασε στο Ράφα Μύρη, η μπάλα έκανε ένα σουτ μέσα από την περιοχή αδύναμο, μπλόκαρε εύκολα ο Γιάννης Γκέλιος, ο goalkeeper της Μαύρης Θύελλας. Συνεχίζεται έτσι σε γρήγορο ρυθμό
2: του Αρμάντο Γκονσάλες, του νέου center for του Ολυμπιακού, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε ότι ο Ολυμπιακός είναι ένας μεγάλος σύλλογος στην Ευρώπη και δεν είναι πολλές οι φορές που σου δίνεται η ευκαιρία να παίξεις σε ένα τόσο σημαντικό σύλλογο, σε μια τόσο σημαντική χώρα. Άρπαξα λοιπόν την ευκαιρία χωρίς να το σκεφτώ. Ο Αρμάντο Γκονζάλες, ο οποίος ανακοινώθηκε η απόκτησή του σήμερα από τον Ολυμπιακό. Πάμε και στο μπάσκετ, στο φιλικό της εθνικής μας με την Πολωνία. Γιάννης Δεντόπουλος, Γιάννη. Ακούμε το Γιάννη Τεντόπουλο.
8: Η εθνική μας προηγείται 11-10. Θέλουμε 5-47 για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με 5 πόντους ξεκίνησε με τρίποντο τον αγώνα, όπως συνηθίζει να κάνει δυνατά ξεκινήματα. 2 ο Καλαϊτζάκης που είναι στην πεντάδα. 4 ο Κώστας Ντοκούμπο, ο οποίος έχασε και μια βολή τώρα. Την πεντάδα συμπλήρωσε ο Καλάθης και ο Χαραλαμπόπουλος. Άρα δηλαδή ξεκινήσαμε με Καλάθη, Ντόρσεϊ. Τους βάζω με σειρά, Καλαϊτζάκη στο 3, Χαραλαμπόπουλος στο 4 και Κώστα Αντιτοκούμπο. Κλέβουμε την μπάλα, Καλάθης ανοίγει τον Εθνιδανό, φανταστική πάσα στον Καλαϊτζάκη, αλλά έρχεται από πίσω και τον σταματάει ο Σοκολόφσκι.
2: Η πάσα ήταν φανταστική, αλλά ήταν φανταστικό και το κόψιμο.
8: Ακριβώς, φοβερό κόψιμο. Ο Καλαϊτζάκης αντί να πάει προς το καλάθι πήγε με το ταμπλό.
0: Ο Νιζέτ, να δούμε λίγο εδώ γιατί υπάρχει ευκαιρία, αλλά έχει σταματήσει η φάση για φάουλ. Έκανε το κλέψιμο ο Νιζέτ, αλλά έκανε αντικανονικό μαρκάρισμα τελικά και ήταν φάουλ πάνω στο πήγιο. Οπότε μπαίνοντας ο Νιζέτ στην περιοχή της ΑΕΚ δεν κατάφερε να κάνει κάποια φάση. Είμαστε στο 10ο λεπτό. ΑΕΚ Ηρακλής 0-0. Νωρίτερα στο 6ο υπήρχε φάση για τον Ηρακλή. Όταν πήγε στην περιοχή της ΑΕΚ, ο Κούστα καθυστέρησε να κάνει το σουτ. Έδωσε από θέση μέσα δεξιά έξω από την περιοχή για τον Κράιντς που έκανε το σουτ συρτό διαγώνιο. Έπιασε ο Στρακός και η ΑΕΚ σε αυτό το διάστημα είχε κάποια γεμίσματα χωρίς όμως να δημιουργήσει κάποιο κίνδυνο. Οπότε μπορείτε να συνεχίσετε.
2: Ολοκληρώνω ο Γιάννης Δαντόπουλος και επιστρέφουμε άμεσα στην All Win Arena 0-0 και στα δύο γήπεδα. Καλαμάτα, Άρης και ΑΕΚ Ηρακλής. Γιάννη.
8: 14-15 είναι μπροστά η ομάδα της Πολωνίας. Νωρίτερα ο Πονίτικα έβαλε ένα τρίποντο και απάντησε με τρίποντο ο Χαραλαμπόπουλος. Στην επίθεση οι Πολωνοί κερδίζουν βολές, οπότε έχουν την δυνατότητα και που το σκόρ είναι 15-15.
1: 10 λεπτό ο Ρασβάν Μαρίν βρίσκει με υπέροχη παλιά τον Μπάρναμπας Βάργα, ο οποίος προλαβαίνει με προβολή τον Γιώργο Αθανασιάδη και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Η Ένωση έτσι παίρνει το προβάδισμα στο 11ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Βάργα είναι αυτός ο οποίος σκοράρει το πρώτο τέρμα για την ΑΕΚ στην σεζόν του πρωταθλήματος. Μια φανταστική κάθετη πάσα από τον Ρασβάν Μαρίν για τον Ούγκρο επιθετικό, ο οποίος είχε την οξυδέρκεια να πέσει για προβολή και να προλάβει και την έξοδο του Γιώργου Αθανασιάδη, βάζοντας έτσι την ΑΕΚ μπροστά στο σκορ. Ο Ρουμάνος ήταν αυτός ο οποίος με την μπάλα που πήρε από τον άξονα είδε το κενό ανάμεσα στην τριάδα, την αμυντική τριάδα του Ηρακλή, και ο Βάργα το εκμεταλλεύτηκε πλήρως στο 11ο λεπτό δίνοντας προβάδισμα στην Ένωση.
0: Λοιπόν, 1-0 η ΑΕΚ με τον Ηρακλή. Ένα πολύ ωραίο γκολ, όπως είπε και ο Νίκος. Ήταν καταπληκτική η κάθετη του Μαρίν. αλλά και ο Βάρκα, το γεγονός ότι πρόλαβε προς την γωνία της μικρής περιοχής, αποθέσει μέσα δεξιά, κάνει την προβολή στην έξοδο του Αθανασιάδη, έχει βάλει ένα εκπληκτικό γκολ. Έτσι λοιπόν, ΑΕΚ κλείσει 1-0 και ΑΕΚ επιμένει. Είναι στην επίθεση, σέντρα του Πίλιου, η μπάλα απομακρύνεται κόρνερ τώρα από τον αρχηγό τον Τσάκλα. Ήταν ο Μαρίν που είδε αυτή την τρύπα στην κάθετη πάσα που πέρασε. Είπαμε, η άμυνα του Ηρακλή είχε ανέβει μερικά μέτρα πιο ψηλά. Ο Βάρκα ξέρει να παίζει στην ευθεία. Με ωραίο διασκελισμό πρόλαβε την μπάλα, έκανε την προβολή, συρτά την έστειλε στο βάθος της εστίας του Αθανασιάδη. Πρώτο γκολ για τον Βάρκα στη σεζόν, πρώτο γκολ για την ΑΕΚ στο πρωτάθλημα. Κόρνερ για την ΑΕΚ στο 13ο λεπτό. ΑΕΚ Ηρακλής 1-0.
7: Πέναλτι στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στο 10ο λεπτό και μια περίσκεπτη ενέργεια από τον Γκένεθ Βάργκας. Μπήκε στην περιοχή ο Φατιγκά. Εκεί ζαρτζαρίστηκε με τον κοσταρικανό επιθετικό της Καλαμάτας. Έπεσε ο Γκένεθ Βάργκας. Νόμισε ότι σφύριξε ο διαιτητής και έπιασε την μπάλα με το χέρι. Αμέσως όμως ο κύριος Ζαμπαλάς έδειξε το σημείο του πέναλτι. Και έτσι λοιπόν θα εξεταστεί βέβαια και από το ΒΑΡ. Δεν νομίζω όμως να υπάρχει φάουλ. Ήταν ένα τζαρτζάρισμα που έγινε μεταξύ του Φατιγκά και του Γκένεθ Βάργκας στην αριστερή πλευρά μέσα στην περιοχή της Καλαμάτας. Είμαστε στο 12ο λεπτό και ο κύριος Ζαμπαλάς μιλάει τώρα με το ΒΑΡ, με τον Βασίλη Φωτιά.
2: Ακόμη και αν υπάρχει κάποια παράβαση, είναι εκτός περιοχής, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Στη συνέχεια ο παίκτης της Καλαμάτας ως τερματοφύλακας λειτουργεί, μπλοκάρει την μπάλα.
7: Πάει στο ΒΑΡ να το δει, για τον φώναξε ο Βασίλης Φωτιάς, μήπως έχει δώσει φάουλ για την παράβαση εκτός περιοχής, γιατί μετά έπιασε την μπάλα μέσα στην περιοχή ο Γκένεθ Βάργκας. Για να δούμε τώρα τον Σπύρο Ζαμπαλά τι θα αποφασίσει εκεί με το VAR και τι θα δει στην ανασκόπηση της φάσης.
2: Όλοι αν δεν δοθεί φάουλ είναι πέναλτι.
7: Ναι, νομίζω για να τον καλέσει θα δοθεί φάουλ. Θα δοθεί φάουλ πριν και δεν θα δοθεί το πέναλτι βέβαια, γιατί δεν έχει ο διαιτητής εικόνα, μάλλον ήταν κοντά. Έτσι θα δοθεί φάουλ.
2: Και είναι
7: λοιπόν
2: φάουλ. Βλέπουμε τώρα το stop καρέ της φάσης. Μάλιστα. Με το αριστερό του πόδι ο παίκτης του Άρη γκρεμίζει τον ποδοσφαιριστή της Καλαμάτας.
7: Μα αυτό λέει και είναι στο φάουλ. Ράτσιτς. Αυτό λέει και στο Ράτσιτς ο Σπύρος Ζαμπαλάς που ρώτησε εκεί ο αρχηγός του Άρη. Άρα φάουλ για την Καλαμάτα δεν ισχύει, δεν υπάρχει κανένα πέναλτι. 13ο λεπτό, Καλαμάτα Άρης 0-0.
2: Παρ' όλα αυτά, απαγορεύεται να μπλοκάρει ένας παίκτης την μπάλα με τα χέρια του μέσα στη μεγάλη περιοχή, εκτός και ενώ τερματοφύλακας.
7: Ό,τι και να έχει γίνει, αν δεν σφυρίξει ο διαιτητής. Δεν είχε σφυρίξει ο διαιτητής, ακριβώς. Γι' αυτό είπα περίσκεπτη ενέργεια.
2: Οπότε, 0-0, Βασίλη μου, 13ο λεπτό. Στο μπάσκετ Ελλάδα-Πολωνία 16-21, απομένουν περίπου 2,5 λεπτά για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου στο φιλικό που γίνεται στο Telecom Center. Επιστρέφουμε στο μάτς της ΑΕΚ με τον Ηρακλή.
0: 15 λεπτά αγώνα στη Νέα Φιλαδέλφια. ΑΕΚ Ηρακλής 1-0 με το γκολ του Βάρκα από το 11ο λεπτό. Ένα πολύ ωραίο γκολ με τον Μαρίν να κάνει την κάθετη πάσα. Ο Βάρκα να προλαβαίνει στην έξοδο τον Αθανασιάδη από θέση μέσα δεξιά στη γωνία της μικρής περιοχής να κάνει την προβολή. Συρτά διαγώνια, η μπάλα κατέληξε στο βάθος της εστίας. Με αυτόν τον τρόπο η ΑΕΚ προηγείται. Έχει την κατοχή της μπάλας σε αυτό το πρώτο τέταρτο και τώρα ξεκινάει αυτή την επίθεση με build-up. Τον Ηρακλή να ανεβαίνει ψηλά να πιέσει. Ο Μουκουτί τώρα δίνει για τον Ρέλβας. Ο Ρέλβας κάνει τη μακρινή μπαλιά. Είναι εκεί ο Γιώβιτς που αφήνει την μπάλα, αλλά χάνει την κατοχή η ΑΕΚ από τον Πίνια. Γίνεται το λάθος αφού γυρίζει ο Μαρίν σε χαμηλά μέτρα και κερδίζει την μπάλα, δίνει για τον Ρέλβας και ο Ρέλβας δεξιά για τον Ρώτα. Δεν πάει εκεί ο Κούστα να πιέσει. Ο Ρώτα κουβαλάει την μπάλα. Ο Βιτάλης την παίρνει μπροστά από τα δύο στόπερ και την προωθεί για τον Ρέλβας. Ρέλβας και πάλι για τον Βιτάλης. Βιτάλης σηκώνει την μπάλα για τον Ρώτα. Ο Ρώτα ανεβαίνει. Θα πάει τώρα πάνω του να τον κλείσει ο Σόρια. Η μπάλα είναι στον Μαρίν. Μαρίν πλάγια για τον Ζούπκοφ. Ζούπκοφ κάνει την παλιά τρύπα για τον Γιώβιτς. Το τάκλινγκ ήταν πετυχημένο όμως για τον Ηρακλή. Από τον Καϊμπουέ επιμένει όμως η ΑΕΚ με τον Βάρκα. Βάρκα που δίνει για τον Ζούπκοφ. Ζούπκοφ από τη γωνία της περιοχής από τα δεξιά. Δίνει δίπλα για τον Βάρκα που έκανε μια περιστροφή. Ο Ρώτα κερδίζει. Ρώτα σηκώνει την μπάλα. Όχι καλά για τον Γιώβιτς. Η μπάλα θα βγει από την περιοχή του Ηρακλή. Αλλά μαζεύει ο Βιτάλης με ανοιχτό κοντρόλ. Προστατεύει την μπάλα και κερδίζει. Πάρα πολύ ωραία το φάουλ. Ο Ούγγρος MVP του περσινού πρωταθλήματος, ο Μιλάν Βιτάλης, έκανε ωραία ενέργεια, ωραίο κοντρόλ, πέρασε εκεί ανάμεσα από δύο παίκτες του Ηρακλή, παίρνει το φάουλ, είναι σε καλό σημείο στη ζώνη των 5 μέτρων από των 10 μέτρων από την περιοχή του Αθανασιάδη, αλλά μέσα δεξιά, κοντά δηλαδή στον ορίζοντα της εστίας από αυτή την απόσταση που σας έχουμε μεταφέρει, και εκεί κάτι λέει ο Μουκουντή, ενώ είναι ο Μαρίν, είναι ο Βιτάλης. και ο Βιτάλης και ο Μαρίν εκτελούν στατικές φάσεις. Αυτοί οι δύο έχουν μείνει. Ρέλβας και Μουκουτί πάνε προς τα αριστερά, εκεί που είναι ο Βάργα με τον Γκατσίνοβιτς. Ο Γιώβιτς κινείται πιο κεντρικά στο ύψος της περιοχής. Ρότα δεξιά, πήγε αριστερά. Βιτάλης απευθείας η μπάλα δεν πέρασε όμως. Από το τείχος έφυγε κατευθείαν. Πλάγιο άτου στο 17. ΑΕΚ Ηρακλής 1-0.
2: Βάργα και Βιτάλης, Νίκο και Γιάννη στο δρόμο του Μάρτον Αστερχάζη.
1: Ναι, είναι οι Ούγγροι οι οποίοι ξεχώρισαν στο πρωτάθλημά τους. Ο ένας με τη Φερεντσβάρος, ο άλλος με την Γιόρ. Και πέον βρίσκονται στην Ένωση ταυτόχρονα και οι δύο.
2: Αυτό που με φνιδιάζει, Γιάννη, είναι ότι ο Νίκος θυμάται το Μάρτον Αστερχάζη.
0: Εντάξει, το παρακολουθεί. Έχει ξεκινήσει να διαβάζει την ιστορία. Το έχουμε κάνει ιδιαίτερα την Νικόλα. Αυτό έλειπε τον Κόμι.
1: Έχω καλούς δασκάλους, Εφή, να το ξέρεις αυτό.
2: Αυτό είναι γνωστό, αλλά είσαι και εσύ σπουδαίος μαθητής. Να μην σε ματιάσουμε.
1: Να μην ματιάσεις. Ο Ρέλβας είναι έτοιμος να εκτελέσει ένα φάουλ λίγο πίσω από το κέντρο και προς τα αριστερά, όπως επιτίθεται η Ένωση. Δίνει πίσω για τον Μαρίν. Στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης μέχρι στιγμής έχουμε δει τον Βιτάλης να είναι αυτός ο οποίος από τα δύο χαφ να κατεβαίνει περισσότερο για να παίξει ανάμεσα από τα δύο στόπερ και να φτιάξει και περισσότερο παιχνίδι. Να δούμε αν αυτό θα συνεχιστεί, καθώς ο Βιτάλης είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί σε πάρα πολλές, μπορεί να καλύψει πάρα πολλές ανάγκες στον χώρο του άξονα. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει ήδη διαφορετικά χαρακτηριστικά με αυτούς που έχει τώρα η Ένωση και είναι στην επίθεση τώρα με τον Μαρίν να προσπαθεί να κάνει μια πάσα προς τον Γιώβιτς. Βγαίνει πολύ γρήγορα ο Τσάκλα και κόβει. Ωστόσο, οι παίκτες του Μάρκο Νίκολης ανακτούν την μπάλα και βγαίνουν στην επίθεση από τα αριστερά με τον Σταύρο Πύλιο, ο οποίος θα κάνει τη σέντρα. Ο Γιώβιτς κατεβάζει μέσα στην περιοχή και φανταστικό γκολ από τον Λούκα Γιώβιτς. Στο 19ο λεπτό ο Πύλιος πήρε την μπάλα από τα αριστερά, έκανε τη σέντρα. Ο Γιώβιτς τσίπησε υπέροχα στην προβολή την οποία έκανε μπροστά από τον Τσάκλα και με έναν κεραυνό το οποίο βρήκε και στο οριζόντιο δοκάρι του Αθανασιάδη, έστειλε την μπάλα στο παραθυράκι του τερματοφύλακα του Ηρακλή, κάνοντας έτσι το 2-0 για την Ένωση στο 19ο λεπτό. Αποτελεσματική 100% η ΑΕΚ μέχρι στιγμής, Γιάννη, στις δύο ουσιαστικά μεγάλες επισκέψεις στην περιοχή του Ηρακλή. Έχει βρει δύο τέρματα και έχει βρει δύο τέρματα από τους δύο επιθετικούς τους. Εδώ ο Γιώβιτς πραγματικά είναι φανταστική η ενέργεια με την οποία κάνει με το εξωτερικό μέσα στην περιοχή για να βγάλει τελείως εκτός φάσης τον Τσάκλα και με το δεξί να σουτάρει στον ουρανό της εστίας του Γιώργου Αθανασιάδη. Μια φανταστική προσπάθεια που δείχνει την κλάση του Σέρβου επιθετικού.
0: Άρχισε από νωρίς το λογαριασμό με γκολάρες ο Γιώβιτς. Και στο Παγκρίτιο είχε βάλει γκολάρα και εδώ είναι εκπληκτικός ο τρόπος που εκτελεί. Πώς την πάει την μπάλα με το δεξί και μετά εκεί που νομίζω ότι τον έχουν κλείσει, κάνει μισή περιστροφή και με το αριστερό στέλνει την μπάλα στο δεξί παραθυράκι της εστίας του Αθανασιάδη.
2: Όντως είναι πολύ ωραίο γκολ και είναι και υπέροχος ο τρόπος, Γιάννη, αυτό που είπες πριν από λίγο, που ουσιαστικά πασάρει την μπάλα στον εαυτό του από το δεξί στο αριστερό και τέλειο γκολ.
0: Για να πάρει χώρο, αλλά είναι και η αφετηρία της φάσης. Γιατί όταν παίρνει την μπάλα ο Γκατσίνοβιτς, κάνει νόημα στον Πύλιο να ανέβει. Ο Πύλιος επιταχύνει και τότε ο Γκατσίνοβιτς του περνάει την μπάλα ανάμεσα στον μπακ και στο στόπερ. Και ο Πύλιος βγάζει αυτή την ωραία σέντρα στο πρώτο δοκάρι για να ακολουθήσει στη συνέχεια το σόλο του Γιώβιτς. Έτσι, το πώς τσίπησε και εκτέλεσε.
2: Προηγείται με 2-0. Είμαστε στο 21ο λεπτό. Τα γκολ ο Βάργα και ο Γιώβιτς. Στο μπάσκετ, τέλος πρώτου δεκαλέπτου. 22-22 Ελλάδα-Πολωνία στο φιλικό στο Telecom Center. Οπότε πάμε για λίγο στο Γιάννη Νταντόπουλο και ακολούθως περνάμε και στην Τρίπολη. Καλαμάτα-Άρης 0-0 στο 20 λεπτό. Γιάννη.
8: Λοιπόν, όπως είπες, 22-22 ισοφάρισε με βολή ο Τζόρνταν Λόιντ. Μία στις δύο. Νωρίτερα είχε μία στις δύο το Λιόπουλος. Γιατί προσπεράσαμε από εκεί που το είχες πει το 16-21. Κάναμε ένα σερί, πήγαμε 1-6-0, πήγαμε 22-21. Ο Σπανούλης άλλαξε όλη την πεντάδα σταδιακά. Δηλαδή, σχεδόν στο δεύτερο μισό της πρώτης περίοδου, η πεντάδα ήταν με playmaker το Λιόπουλος, δύο μπαζίνας μάλλον, το Λιόπουλος, Λαρετζάκης, ο Θανάσης Αντετοκούμπο και ο Μητογλου. Είχε περισσότερη ενέργεια στην άμυνα αυτή η ομάδα. Πέρασε μπροστά λόγω κάποιων κλεψιμάτων και κάποιων καλαθιών στο ανοιχτό γήπεδο. Αλλά γενικά οι Πολωνοί δείχνουν πιο οργανωμένοι, δηλαδή είναι πιο συγκροτημένοι. Φαίνεται ότι η εθνική είναι ασύνδετη και νομίζω ότι αυτό το νόημα έχουν τα φιλικά. Πρώτο σκόρερ της εθνικής μέχρι στιγμής παραμένει ο Τάιλερ Ντότσε με τους 5 πόντους. 4 έχει ο Κώστας Αντιτοκούμπο, 4 ο Ντίνος Μίτογλου, 3 ο Χαραλαμπόπουλος, 2 ο Καλετζάκης και 1 ο Τολιόπουλος. Από την άλλη, για την ομάδα της Πολωνίας, πρώτο σκόρερ με 6 πόντους είναι ο Ζισκόφσκι. Λοιπόν, αυτά ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο. Θα μου λες εσύ γιατί καταλαβαίνω.
2: Στο ημίχρονο των ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων θα σε απολαύσουμε αρκετή ώρα, Γιάννη. Να μιλήσουμε γενικότερα για τους προκριματικούς του μοντομπάσκετ, για τα μεγάλα ματς που έρχονται με την Ουκρανία και την Ισπανία. Μπρέντφορντ τότε ένα ημίχρονο 2-0 στην Αγγλία. Στην Ισπανία τελικό Ατλέτικ Μπιλμπάο Σεβίλη 1-3. Πάμε και στο καμπιονάτο που έχουμε ημίχρονο. Ίντερ Μόντσα 1-1 και Ουντινέζε Κόμο 1-0. Βασίλης Κούβαλης, έτοιμος να μας ενημερώσει για τον αγώνα της Καλαμάτας με τον Άρη.
7: 22ο λεπτό στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Καλαμάτα Άρης 0-0, με τον Άρη να έχει πάρει λίγο περισσότερο την κατοχή μετά το πρώτο 15 λεπτό. Εδώ και 5 λεπτά ο Άρης φαίνεται ότι κρατάει περισσότερο την μπάλα και αρχίζει να δημιουργεί κάποιες επικίνδυνες καταστάσεις. Το πρώτο 15 λεπτό στα ίσα οι δύο ομάδες και η Μαύρη Θύελλα, η Καλαμάτα, σαν να μην έλειψε ποτέ στα ίσα απέναντι στον Άρη, με την μπάλα κάτω, με προσπάθειες και από δεξιά και από αριστερά να επιτεθεί, αλλά και να ξεκινήσει με build-up, με επίθεση από την άμυνά της στο κέντρο και μετά να προωθήσει μπροστά. Δεν είχαμε τη μεγάλη φάση, είχαμε μια κεφαλιά πριν από λίγο του Ράτσιτς, πέρασε λίγο out, ένα σουτ του Γκαρέ νωρίτερα στο 17 για τον Άρη, η μπάλα βρήκε κόντρα ενώ είχε κατέβει προς την εστία και πέρασε corner, και ήταν ίσως η πιο καλή στιγμή για τον Άρη αυτή, ενώ ένα σουτ του Μορέιρα στο 8 λεπτό, η μεγάλη φάση, αν μπορούμε να την πούμε έτσι, για την Καλαμάτα του Ολλανδού που από αριστερά και δεξιά βέβαια, γιατί αλλάζει και θέσεις με τον Γκένεθ Βάργκας, και υπάρχει cooling break, είμαστε στο 23ο λεπτό, υπάρχει διακοπή στο παιχνίδι για να δροσιστούν
2: οι δύο
7: ομάδες.
2: Εδώ είναι και απαραίτητο, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν είναι όπως το Μουντιάλ που γινόταν για διαφημιστικούς λόγους, με αυτή τη ζέστη που επικρατεί είναι απαραίτητη η μικρή διακοπή.
7: Και για Τρίπολη κάνει πάρα πολύ ζέστη. Αυτή την ώρα είμαστε στους 28 βαθμούς.
2: Πίστεψε μου, όχι μόνο στην Τρίπολη. Παντού έχει ζέστη.
7: Και για Τρίπολη, λέω, Σύφη, έτσι. Που εμείς έχουμε συνηθίσει αλλιώς.
2: Άλλοι είναι τυχαίροι που είναι στο παράλιο άστρος αυτή την ώρα, Βασίλη Κούβαλη.
7: Και κάνουν τα μπάνια τους.
2: Λεπτομέρειες να μην λέμε.
7: Όχι, τίποτα. Μια χαρά είναι.
2: Καλαμάτα Άρης 0-0. ΑΕΚ Ηρακλής 2-0. 9:30 ο αγώνας του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο. Περίπου σε 15 λεπτά θα βάλουμε στην παρέα μας Μπάμπη Παπάζογλου και Λεωνίδα Κασνέτση να ενημερωθούμε και για αυτή την αναμέτρηση και για την μεταγραφή του Γκονζάλες στον Ολυμπιακό. Επιστρέφουμε στην All-Win Arena, στον Γιάννη Σαντορνέο και τον Νίκο Καραγιάννη.
1: 25 λεπτά στη Νέα Φιλαδέλφια. Η ΑΕΚ πάντα προηγείται στο σκορ 2-0 με τα τέρματα τα οποία σημείωσαν ο Βάργκας στο 11ο λεπτό και ο Γιώβιτς στο 19ο λεπτό. Δύο τέρματα τα οποία είναι σπάνια ομορφιά πραγματικά. Ο Μαρίν με μια φανταστική κάστη πάσα στο 11ο λεπτό έκοψε την άμυνα του Γυρεού στην μέση και ο Βάργκα από θέση μέσα δεξιά από την περιοχή και με προβολή πρόλαβε τον Γιώργο Αθανασιάδη στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα. Ενώ ο Λούκα Γιώβιτς σε μια κίνηση, για να δούμε τώρα όμως τη φάση με τον Μαρίν, να βρίσκει και τον Ζούμπκοφ από τα δεξιά και ανεβαίνει και ο Βάργκα και ο Γκατσίνοβιτς μέσα στην περιοχή. Ζούμπκοφ, για να δούμε, αφήνει πίσω για τον Γιώβιτς. Γρήγορα όμως γυρνάνε και καλύπτουν και ο Ηρακλή. Ωστόσο η μπάλα παραμένει στους πόδια της Ένωσης. Όχι, υπάρχει offside στην μπαλιά του Μαρίν για τον Αλεξάνδρε Ζούμπκοφ. Ενώ αυτό το οποίο λέγαμε και νωρίτερα, ο Λούκα Γιώβιτς, το τέρμα το οποίο σημείωσε στο 19ο λεπτό, είναι δείγμα της κλάσης του ποδοσφαιριστή. Φανταστικό πάρσιμο με το εξωτερικό μέσα στην περιοχή μετά από σέντρα του Πίλιου και τρομερό τελείωμα με το αριστερό στο δεξί παραθυράκι του Γιώργου Αθανασιάδη, με την ΑΕΚ να προηγείται 2-0. Ουσιαστικά στις δύο τελικές της προς την εστία του Γυρεού έχει ευτυχήσει να βρει δίχτυα η ένωση με τους δύο επιθετικούς της, και τώρα έχει κερδίσει ένα φάουλ η ΑΕΚ από τα δεξιά με τον Ρασβάν Μαρίν να πηγαίνει στην εκτέλεση περίπου 25 μέτρα προς την εστία του Γιώργου Αθανασιάδη. Είναι και ο Μαρίν και ο Ρώτα. Φυσικά όλη η αεροπορία της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς, Ρέλβας Μικουτί έχουν ανέβει, αλλά και Βάργκα Γιώβιτς. Είναι γενικότερα η ΑΕΚ ιδιαίτερα επικίνδυνη στα στημένα, το έχει δείξει αυτό άλλωστε και από την περσινή σεζόν. Ρότα και Μαρίν πάνω από την μπάλα. Ο Μαρίν τελικά θα είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει προς το δεύτερο δοκάρι. Γιώβιτς θα πάρει την κεφαλιά στο πέναλτι, αλλά η μπάλα θα περάσει ψηλά πάνω από την εστία του Αθανασιάδη. Δεν μπόρεσε ο Λούκα Γιώβιτς να δώσει φορά στο κεφάλι του και να στείλει την μπάλα προς την, με πορεία προς την εστία του Γιώργου Αθανασιάδη. 27 λεπτά στη Νέα Φιλαδέλφια. ΑΕΚ προηγείται με 2-0 χάρη στα τέρματα που σημείωσαν ο Βάργκας στο 11ο λεπτό και ο Γιώβιτς στο 19ο λεπτό. Τώρα ο Ηρακλής έχει την μπάλα στα χαμηλά. Ο Ρότα είναι αυτός ο οποίος πιέζει τον Σόρια και θα κερδίσει την μπάλα με τον Ζούπκοφ. Να δίνει για το Ρότα μέσα στην περιοχή από τα δεξιά. Ρότα κάνει το γύρισμα. Παρεμβαίνει ο Τσάκλα και ο Αθανασιάδης μπλοκάρει την μπάλα. Εδώ ήταν ακόμα μια φάση για την ΑΕΚ, αλλά και πάλι ο επόπτης υποδεικνύει offside στην πάσα στην οποία έγινε για τον Ρότα μέσα στην περιοχή. Ο δεξιός μπακ της Ένωσης ήταν εκτεθειμένος, οπότε κατά συνέπεια δεν υπάρχει φάση στην αναμέτρηση. Ψηλή τοποθέτηση των ποδοσφαιριστών του Μάρκο Νίκολη στον αγωνιστικό χώρο και αυτό καταλαβαίνει και ο Γιώργος Αθανασιάδης και ετοιμάζεται να κάνει ελεύθερο προς ένα χώρο που βρίσκεται ο Κούστα με τον Μουκουντή. Δύο αρχηγοί μονομαχούν. Κανένας δεν θα πάρει την μπάλα, αυτή θα πάει στον Ρότα και αυτός θα γυρίσει πίσω στον Ρέλβας που θα παίξει.
2: Έχοντας
1: για τον
2: ανοιχτά μικρόφωνα και στα δύο γήπεδα, στο 27ο λεπτό είμαστε ΑΕΚ Ηρακλής 2-0 και Καλαμάτα Άρης 0-0. Να πούμε την καλησπέρα μας και στον Μπάμπη Παπάζογλου, περίπου μία ώρα πριν την έναρξη του αγώνα του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο. Ο Ολυμπιακός που ολοκλήρωσε και την μεταγραφή του Κονσάλες, όπως έχω πει αρκετές φορές. Καλησπέρα, Μπάμπη. Καλή σεζόν να έχουμε.
9: Καλησπέρα, Σύφη. Καλησπέρα στις φίλες και τους φίλους της Ερασπορ. Καλή σεζόν να έχουμε. Καλή ποδοσφαιρική σεζόν. Μπαρίτσα να δούμε καλή, χωρίς όλα τα υπόλοιπα. Αυτό είναι πάντα η ευχή μας. Λοιπόν,
2: απολαύσουμε μπάλα καλή, με ηρεμία. Ήδη απολαμβάνουμε, γιατί είναι απολαυστικό αυτό, το ότι διαπρέπουν Έλληνες ποδοσφαιριστές εκτός συνορών.
9: Και
2: αυτό είναι
9: και
2: κάτι
9: συνέχεια,
2: το οποίο πρέπει να το επισημαίνουμε, να το λέμε συνεχώς.
9: Έτσι, καλά κάνει, Σύφη, γιατί βγαίνουν τα παιδιά και έχουν και καλή παρουσία. Σήμερα ο Τζολάκης ήταν εκπληκτικός στο παιχνίδι της Χαλ με τη Manchester United. Να πούμε λοιπόν την 11η, την πρώτη 11η του Χωσέ Λουίς με τη Λίβερ στο πρωτάθλημα. Ορτέγκα, τεμπούτο κάτω από τον goalpost. Δεξιά θα είναι ο Ροντινέη, αριστερά ο Μπρούνο. Σμαϊλόβιτς αντιρέτσου δίπλα στον Πιρόλα. Στον άξονα ο Έσε με τον Μουζακίτη. Τριάδα πίσω από τον Ελκαμπή, Φορτούνης, Μάρτινς και Σα. Γουστάβο Σα. Θήνει η 11 του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Είπες και σωστά νωρίτερα ότι και ανακοινώθηκε όπως το περιμέναμε. Κάνει και τις πρώτες δηλώσεις ο Γκονζάλες, το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού. Και θα έχουμε και πολλά
2: στο
9: περισσότερα.
2: Στο ημίχρονο των αγώνων που διεξάγονται αυτή την ώρα θα πούμε πολλά περισσότερα. Θα ακούσουμε και το Λεωνίδα Κασνέτση να μας δώσει λεπτομέρειες για την μεταγραφή. Είναι μια σημαντική προσθήκη αυτή για τον Ολυμπιακό. Γιατί δεν έρχεται ως εναλλακτική λύση ο Μεξικάνος, έρχεται για βασικός, έτσι δεν είναι?
9: Κοίταξε, αν είναι για την κορυφή, θα περιμένει τη σειρά του που λέμε στο rotation με τον LKB. Αν παίξει με δύο κάποια στιγμή, θα παίζει μαζί του.
2: Αν ο LKB είναι ο παλιός LKB, θα έχει προτεραιότητα. Αν είναι ο LKB που είδαμε το τελευταίο εξάμηνο, έχω την εντύπωση ότι ο Μεξικάνος θα έχει πλεονέκτημα.
9: Το καλοκαίρι ήταν καλός ο LKB και στα φιλικά που έπαιξε τα ελάχιστα και στο match με την Αϊμέχεν. Τι άλλο να κάνει που λέει.
2: Συμφωνώ. Έχεις δίκιο. να μην είμαστε ισοπεδωτικοί, γιατί πρέπει πρώτα απ' όλα να σεβόμαστε και το παρελθόν του και την παρουσία του στον Ολυμπιακό γενικότερα, έτσι.
9: Έχει
2: προσφέρει πάρα πολλά.
9: Ο καθένας κρίνεται για την προσφορά του, έχει και εκτιμηθεί, ο καθένας στη δουλειά του. Το θέμα είναι τι κάνεις τώρα και γι' αυτό λέω ο LKB ήταν καλός το καλοκαίρι.
2: Αυτό που θα κάνω τώρα είναι να δώσω το λόγο στον Βασίλη Κούβαλη και περίπου σε 15 λεπτά θα επανέλθουμε σε σένα και τον Λεωνίδα να πούμε λεπτομέρειες και για το μάτς και για την μεταγραφή του Ολυμπιακού. Βασίλη Κούβαλη, σε ακούμε.
10: Μπήκαμε ήδη στο 30 λεπτό, δεν έχει συμπληρωθεί ακόμα. Καλαμάτα Άρης 0-0 εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στην αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Τίχημαν Super League. Έχει πέσει πολύ ο ρυθμός, λες και είμαστε στο 75ο λεπτό. Χαμήλωσαν τους ρυθμούς οι δύο ομάδες. Με τον Άρη, όπως είχαμε πει, να έχει την κατοχή μέχρι και το 25ο λεπτό. Είχαμε το cooling break. Τώρα μια επίθεση από την δεξιά πλευρά για την Καλαμάτα. Κουαλουτσικίδης προσπαθεί να γυρίσει την μπάλα. Η κόντρα από τον Φατιγκά θα πάρει ο Γιαννιώτας. Ο Γιαννιώτας θα δώσει το Ράτσιτς. Όλα αυτά στον χώρο του κέντρου και από αριστερά, όπως επιτίθεται ο Άρης. Ο Γιαννιώτας θα ξαναπάρει την μπάλα, θα κάνει φάουλ εκεί ο Χάμζα. Βλέπουμε μια τριάδα στο κέντρο για τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα με Χάμζα, Διαρά και Κατάλτη που θέλει να μπλοκάρει τα ατού του Άρη, που είναι ο Γκαρέ, ο Ράτσιτς και ο Μπασίρου.
7: Έτσι λοιπόν έχει χρησιμοποιεί αυτή την τριάδα ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας. Τα έχει καταφέρει μέχρι στιγμής. Δεν έχει φανεί έτσι ο Ράτσιτς, το μεγάλο όπλο και ο αρχηγός του Άρη, και για τα σουτ που έχει, τις καλές εκτελέσεις, αλλά και για την ηγετική του έτσι μορφή και την πάσα του. Ενώ ένα κόρνερ θα κερδίσει ο Άρης στο 31ο λεπτό. Πηγαίνει να το εκτελέσει ο Γκαρέ, ο Αργεντινός με ιταλικό διαβατήριο. Παίρνει την μπάλα και πάει στην δεξιά πλευρά για να εκτελέσει αυτό το corner με το αριστερό πόδι, άρα θα φέρει την μπάλα προς τα μέσα. Και τώρα βλέπουμε τον Ράτσιτς να είναι εκεί με έναν κοντόσωμο παίκτη, με τον Καλουτσικίδη. Δεν ξέρω αν βγει αυτό το μαρκάρισμα. Έχει ανέβει και ο Γένσεν, ο Φιλανδός κεντρικός αμυντικός. Δεν είναι η θέση του αυτή, αλλά παίζει και σήμερα σαν κεντρικός αμυντικός. Θα πάρει την κεφαλιά, η κεφαλιά εκεί θα γίνει από τον Φαμπιάνο. Ο Φαμπιάνο θα ξαναπάρει την κόντρα και θα κάνει επιθετικό φάουλ. Αποκρούστηκε αρχικά η κεφαλιά του Φαμπιάνο, του Βραζιλιάνου κεντρικού αμυντικού, 34χρονος ο Φαμπιάνο, ηγετική μορφή στην άμυνα του Άρη και γενικά στα χρόνια που παίζει στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Πήρε την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι, όλα αυτά έδιωξαν οι αμυντικοί της Καλαμάτας, τελικά επιθετικό φάουλ, τελειώνει η φάση. 32ο λεπτό, το 0-0
2: έχει
7: παραμένει.
2: Έχει αρκετούς παίκτες ο Άρης που μπορούν να τον ανεβάσουν επίπεδο.
7: Οι αμυντικοί της Καλαμάτας, τελικά επιθετικό φάουλ, τελειώνει η φάση. 32ο λεπτό, το 0-0
2: έχει
7: παραμένει.
2: Έχει αρκετούς παίκτες ο Άρης.

0: καλύτερο. Όχι, δεν έχουμε από τώρα να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας και για την Καλαμάτα, είναι πολύ νωρίς. Αλλά δείχνουν και οι δύο ομάδες ότι προσπαθούν να παίξουν ποδόσφαιρο και να αναπτυχθούν φυσιολογικά και ποδοσφαιρικά.
1: Όχι ένα μάτς που πάντως μέχρι τώρα μεγάλη φάση δεν έχουμε.
0: Δεν υπάρχει μεγάλη φάση στην αναμέτρηση. Το 0-0 παραμένει, 32 λεπτό. Δούμε ένα φάουλ, μια στατική φάση με τον Κατάλτη στον άξονα, λίγο μετά το κέντρο. Θα κάνει ένα γέμισμα για να δούμε αν θα επιχειρήσει κάτι εκεί για να πάρει κάποιο κεφαλιά. Ο Φαμπιάνο προσπαθεί να απομακρύνει και απομακρύνει. Ο Βραζιλιάνος επαναφέρει. Ο Καλουτσικίδης ήταν, γιατί είναι εκεί σημαία εδώ μπροστά και δεν βλέπουμε καλά. Η απομάκρυση στη δεξιά πλευρά μπροστά στον πάγκο του Άρη. Διαμαρτύρονται εκεί. Έπεσε ο παίκτης του Άρη κάτω και ζητάει εκεί κάρτα μπροστά στον πάγκο. Είναι ένα σκληρό μαρκάρισμα και έχει μπει και το ιατρικό επιτελείο μέσα. Δεν μπορώ να δω ποιος είναι ο παίκτης.
1: Μικρή διακοπή περίπου 13 λεπτά από το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Καλαμάτα Άρης 0-0. Το μάτς γίνεται στην Τρίπολη. Ευκαιρία να περάσουμε λίγο και στο μπάσκετ, να ακούσουμε τον Γιάννη Τεντόπουλο, να μάθουμε πόσο εξελίσσεται ο φιλικός αγώνας της εθνικής μας με την Πολωνία.
2: Σύμφι, δεν ξέρω αν με ακούς.
1: Δυσκολευτήκαμε να σε ακούσουμε, τα καταφέραμε όμως.
2: Ωραία.
1: Πέσαμε σε κουμπάκια, δεν εξηγείται διαφορετικά.
2: Όχι, όχι. Εντάξει, το κατεβάζω εγώ για να μην ενοχλεί η μουσική κυρίως, αλλά η μουσική με κάνει να μην ακούω και εγώ τη φωνή σου. Λοιπόν, 31-26 εθνική ομάδα με τον Τοντολιόπουλο να κάνει ένα 6-0 και τώρα να έχει φτάσει τους 8 πόντους. Άρα λοιπόν έχουμε πάρει αυτό το προβάδισμα. Ο Σπανούλης ανακατεύει την τράπουλα, δηλαδή πλέον έχει μπλέξει τις πεντάδες. Για παράδειγμα, το Λιόπουλο στάνει τους 10 πόντους, είναι ο πρώτος σκόρερ και ο πρώτος διψήφιος στο παιχνίδι. Κάνεις και από την Πολωνία, δεν έχει σκοράρει δύο διψήφιο αριθμό πόντων.
1: Θέλουμε παίζει και σε ένα παρκέ που το ξέρει από τις προπονήσεις περισσότερο, γιατί ο Αταμάν δεν τον έβαζε και πολύ στα μάτς.
2: Έχεις δίκιο. Και θα είναι παίκτης του Σπανούλη στον Άρη πλέον. Άρα, βασιτός νιώθει και άνετα. Καλάθης το Λιόπουλος, για να δούμε το σχήμα που είναι τώρα. Δηλαδή είναι τρεις κοντοί, είναι Καλάθης το Λιόπουλος, ο Ντόρσεϊ, ο Κώστας Αντετοκούνμπος στο 5 και ο Χαραλαμπούλος στο 4. Ο Θανάσης για παράδειγμα έδωσε πολλή ενέργεια στην άμυνα, επιθετικά θα γνωστώ ότι δεν έχει ιδιαίτερο, ας το πούμε, έφεση στο σκοράρισμα, έβαλε μια βολή, αποχώρησε. Το ανησυχητικό ήταν ότι ο Μίτογλου ζήτησε
1: το
2: αλλαγή.
1: Το πάθος του Θανάση είναι απαραίτητο και είναι και ένα στοιχείο που πρέπει να το δείχνουν όλοι όταν παίζουν με την εθνική ομάδα, αλλά οι επιθετικές λύσεις πρέπει να βρεθούν, γιατί δεν αρκεί μόνο η άμυνα.
2: Έχεις δίκιο. Απλά αυτό που πήγαινα να πω, ότι αποχώρησε, ζήτησε αλλαγή και δέχεται τις περιποιήσεις και ελπίζουμε να μην κάτι σοβαρό τέτοια ώρα, ο Ντίνος Μίτογλου, ο οποίος του κάνουμε μασάζ στον Αφιένα, αν καταλαβαίνω καλά, εκεί στην ομοπλάτη, σε μια κίνηση είχε αποσύγκρουση προφανώς. Απαλαμβάνω, ελπίζω να μην, και σηκώνεται τώρα, είναι εκεί με το επιτελείο. Νομίζω ότι δείχνει καλά, κάνει κάποιες κινήσεις να δει αν πάνε καλά τα πράγματα, κάποιες επικύψεις κλπ.
1: Δεν ξέρω να μην έχει κάτι σοβαρό, και, γιατί και δεν είναι υπερπολίτιμη ήθελα... η παρουσία του στα μάτια με την Ουκρανία και την Ισπανία.
2: Μα και η απουσία του φάνηκε, γιατί είχε κληθεί και λόγω τραυματισμού δεν έπαιξε.
1: Υπενθύμησε μας χρόνο και σκορ για να επανέλθουμε στο ποδόσφαιρο.
2: 4-41 πριν το τέλος του ημιχρόνου, η εθνική προηγείται 35-30.
1: Καμπιόλα το ξεκίνημα δεύτερου ημιχρόνου, Ίντερ Μόντσα 1-1 και Ουντινέζε Κόμο 1-0. Ξεκίνημα του αγώνα στην Ισπανία, Βαλένθια Θέλτα 0-0 και στην Αγγλία είμαστε στο 41ο λεπτό και μη χειρότερα για την Τότεναμ, εξαιρετική και σήμερα η Μπρέτφορντ. Η Μπρέτφορντ προηγείται με 3-0. Γιάννης Σαντορνέος, Νίκος Καραγιάννης, ΑΕΚ Ηρακλής.
3: 37ο λεπτό, ΑΕΚ Ηρακλής 2-0 με τα πολύ ωραία γκολ του Βάρκα στον 10ο λεπτό και του Γιώβης στο 19ο. Τώρα η ΑΕΚ στην επίθεση, Βιτάλης περνάει πάρα πολύ ωραία την μπάλα στην περιοχή από αριστερά. Κάνει το γύρισμα ο Ζούπκοφ, τελευταία στιγμή κατάφερε να βγάλει από την περιοχή του ο Τσάκλα. Η ΑΕΚ μένει ψηλά στην επίθεση. Γκατσίνοβιτς στον άξονα περνάει για τον Μαρίν. Ο Μαρίν για τον Ρότα. Ο Ρότα και πάλι για τον Μαρίν κεντρικά. Τώρα περνάει για τον Ζούπκοφ που κινείται από τα αριστερά. Προσποίηση Ζούπκοφ, πλασέ, αλλά ήταν αντίθετη η φορά του Βάργα από την μπάλα. Έφυγε out, παίρνει το χειροκρότημα. Η ΑΕΚ βγάζει ωραίους συνδυασμούς με αρκετούς ποδοσφαιριστές και σε κάποιες περιπτώσεις βγάζει υπεραριθμίες, είτε με τον Κατσίνοβιτς να μετατίθεται δεξιά, είτε με τον Ζούπκοφ αριστερά. Στο διάστημα που δεν είχαμε επικοινωνία, προσπάθησε ο Ηρακλής να βγάλει κάποιες επιθετικές μεταβάσεις, αλλά δεν είχε την κατάλληλη τελική απόφαση ώστε η τελική του πάσα να δημιουργήσει κινδύνους για την αιστεία του 300. Η ΑΕΚ μένει ψηλά και από το βολί.

0: ο οποίος απομακρύνει την μπάλα. Τώρα είναι ο Ηρακλής με τον Λόπεθ. Λόπεθ κουβαλάει την μπάλα από θέση μέσα αριστερά, όπως επιτίθεται ο Γυραιός. Λόπεθ τσιμπάει την μπάλα μπροστά από τον Βιτάλης. Βγαίνει ο Μουκουντή. Κάνει ωραία αλλαγή για τον Ιζέτ. Ιζέτ είναι με τον Πίγιο. Χτυπάει όπως απλώνει το χέρι τον Ιζέτ τον Πίγιο στο πρόσωπο. Και θα πάρει φάουλ η ΑΕΚ στο ύψος της περιοχής. Το 39 η ΑΕΚ προηγείται 2-0 με δύο πολύ ωραία γκολ. Στον 10ο λεπτό θυμίζουμε ήταν η κάθετη πάσα του Μαρίν. Έφυγε ο Βάργα από τα δεξιά στην πλάτη της άμυνας του Ηρακλή. Πρόλαβε την έξοδο του Αθανασιάδη με μια προβολή κοντά στη γωνία της μικρής περιοχής, από θέση μέσα δεξιά έβαλε τον γκολ. Τώρα μακρινή παγιά του Μαρίν για τον Ζούπκοφ. Ζούπκοφ από τα δεξιά, κρατά την μπάλα. Ζούπκοφ πλησιάζει. Ζούπκοφ πάει από τη γραμμή του out. Ελέγχει την μπάλα, δίνει για τον Βιτάλης. Απόκρουση Αθανασιάδη και δοκάρι. Τρομερή φάση εδώ και μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ στο 39, ενώ στη συνέχεια έγινε επιθετικό φάουλ από την προσπάθεια που θέλησε να κάνει ο Βάρκα να εκτελέσει σε πρώτο χρόνο. Ήταν η ωραία ενέργεια από τον Μαρίν που είδε τον Ζούπκοφ. Ζούπκοφ έφυγε από τα δεξιά, πλησίασε προς την περιοχή. Εκεί που έκανε τους ελιγμούς, έστρωσε την μπάλα για τον Βιτάλης. Ο Βιτάλης έκανε το σούτ. Εντυπωσιακή και πολύ δύσκολη απόκρουση του Αθανασιάδη στην αριστερή γωνία με την μπάλα να παίρνει ύψος. Μετά την επέμβαση με τη δύναμη που έχει η μπάλα, χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι και απομακρύνθηκε. Αυτή η φάση το 39ο λεπτό, πολύ μεγάλη ευκαιρία για να σκοράρει ο Βιτάλης στο ντεμπούτο του το τρίτο γκολ της ΑΕΚ. Λέγαμε ότι η ΑΕΚ προηγείται με το γκολ του Βάργα που σας περιγράψαμε νωρίτερα με 1-0 και με το υπέροχο γκολ του Γιώβιτς στο 19. Γιώβιτς που αλλάζει τώρα εδώ ωραία με τον Μαρίν. Γιώβιτς μια λόμπα, η μπάλα έφυγε out. Έχει μεγάλη διάθεση ο Σέρβος και μεγάλη συνεισφορά στο παιχνίδι της ΑΕΚ. Τον είδαμε να κατεβαίνει και αρκετά μέτρα για να μαρκάρει χαμηλά. Τον βλέπουμε να παίζει σε όλα τα σημεία του γηπέδου και είχε βεβαίως το πολύ ωραίο γκολ στο 19ο λεπτό στο συνδυασμό του Γκατσίνοβιτς για τον Πίγιο. Η σέντρα του Πίγιο στο πρώτο δοκάρι. Το πρώτο τσίπημα της μπάλας του Γιώβιτς με το δεξί. Αποθέσει μέσα αριστερά και ο κεραυνός από το αριστερό με το εξωτερικό που έστειλε την μπάλα στο δεξί παραθυράκι της εστίας του Αθανασιάδη. Έτσι με αυτά τα γκολ του Βάργα και του Γιώβιτς η ΑΕΚ προηγείται 2-0 και πάλι είναι στην επίθεση. Γκατσίνοβιτς δεν κατάφερε να περάσει για το Πίγιο και πάλι Γκατσίνοβιτς κάβει την μπάλα στο ημικύκλιο. Θα απομακρυνθεί μετά κόμπων και βασάνων η άμυνα του Ηρακλή.
1: Είναι πολύ δραστήριος ο Βιτάλης, αλλά είναι ομολογουμένος σταθερή αξία ο Ρουμάνος στο κέντρο του γηπέδου για την ΑΕΚ.
0: Βέβαια, ο Λόπεθ τώρα θέλει να βγάλει γρήγορα τον Ηρακλή. Καθυστέρησε όμως, γύρισαν οι παίκτες της ΑΕΚ. Ο Μαρίν έρχεται με την άβρα της περσινής πρωταθληματικής.
1: Και δίνει μια συμβουλιά η παρουσία του Γιάννη στο κέντρο του γηπέδου. Δηλαδή, βλέπεις ότι κάνει ελάχιστα λάθη.
0: Σίγουρα, αλλά ο Βιτάλης έχει δώσει περισσότερα τρεξίματα, μεγαλύτερη ενέργεια σε σχέση με τον Κάιρινεν που είναι περισσότερο playmaker σε χαμηλά μέτρα. Ο Νίκολιτς έχει φέρει χαφ με διαφορετικά χαρακτηριστικά, αν συνυπολογίσουμε και τον Μάγερ, και βλέπουμε πώς ακριβώς αυτό λειτουργεί υπέρ της ομάδας του.
1: Βέβαια, Βιτάλης αυτή είναι πολύ έξυπνη τακτική.
0: Και ο Βιτάλης έχει πολύ μεγάλη ευκαιρία με έναν Ζούπκοφ που είναι πλέον έτοιμος, δηλαδή το δείχνει, έχει αρπάξει την ευκαιρία της συμμετοχής στην αρχική ενδεκάδα από τα μαλλιά, έχει λυθεί, γιατί είναι και ένα σωματότυπος, μας το έλεγαν και από την προετοιμασία ότι θέλει λίγο το χρόνο του, και έδωσε πολύ ωραία γιατί απασχολεί αμυντικού στην μπάλα εκεί στο ύψος της περιοχής. Ο Βιτάλης έπιασε γεμάτο το σουτ, δυνατό, αλλά ήταν εκπληκτικός ο Αθανασιάδης που κατάφερε να
2: Τρίπολης. Το 41ο λεπτό η μαύρη θύελα, η Καλαμάτα πετυχαίνει γκολ απέναντι στον Άρη με τον Μπολίβαρ. Ο Βενεζουελάνος επιθετικός βρέθηκε στην καρδιά της άμυνας μετά την εκτέλεση κόρνερ από τον Μορέιρα και κάνει το Καλαμάτα Άρης το 41ο λεπτό 1-0. Πανηγυρίζεται έξαλα από τους 3.000 φίλους και πλέον της Καλαμάτας που βρίσκονται στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Μια κεφαλιά αμαρκάριστος ο Μπολίβαρ εκεί. Δεν είχε καμία πιθανότητα ο Βέλιο να αποκρούσει αυτή την κεφαλιά. Έστειλε την μπάλα στην δεξιά γωνία του τερματοφύλακα και έχουμε το Καλαμάτα Άρης 1-0.
1: Ιστορική στιγμή, Βασίλη Κούβαλη. Γκολ για την Καλαμάτα Μάλτα στην πρώτη εθνική μετά από 26 χρόνια.
2: Ακριβώς. Ένα παιχνίδι που το περίμεναν πώς και πώς οι φίλοι της Καλαμάτας μετά τις 27 Μαΐου του 2001, όπου είχε παίξει το τελευταίο της παιχνίδι στην Α Εθνική Καλαμάτα. Επιστρέφει και πλέον προηγείται και εδώ στο σκορ του Άρη στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Για να δούμε την εξέλιξη και τη συνέχεια. Ένα μάτς που είχε σβήσει, αλλά το κόρε προήλθε, να πούμε, από ένα σουτ του Κατάλτη έξω από την περιοχή, που ανάγκασε το Βέλιο, έσκασε μπάλα μπροστά στον Πορτογάλο τερματοφύλακα του Άρη και τον ανάγκασε να διώξει σε κόρνερ. Ευνηδιάστηκε, γιατί η μπάλα πήγαινε προς την εστία, πήγαινε γκολ δηλαδή. Έδιωξε σε κόρνερ, εκτελέστηκε από τον Μορέιρα. Πολύ καλή εκτέλεση με το αριστερό πόδι, η κεφαλιά, η μπάλα στα δίκτυα. 1-0 λοιπόν στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, προηγείται η Καλαμάτα.
1: Πάμε για λίγο και στο μπάσκετ. Τελευταίο δίλεπτο πρώτου ημιχρόνου στο φιλικό της Εθνικής με την Πολωνία. Γιάννη Νταντόπουλε.
3: Η Εθνική προηγείται 41-35, 1-50 με τον Τελειόπουλο να είναι πρώτο σκόρερ με 10 πόντους και 8. Ο Αντιντοκούμπο, ο Κώστας, είναι ο δεύτερος σκόρερ. Ο Καλάθης τον έχει ταΐσει αρκετά και η Εθνική ομάδα δείχνει βελτιωμένη. Να, ο Καλάθης πάλι κάνει μια πάσα μέσα στη ρακέτα στο Χωραλαμπόπουλο. Πάει να κάνει ένα πίβοτ, αλλά η μπάλα του γλιστράει μέσα από τα χέρια, πιεσμένος κιόλας. Δεν είναι η θέση του μέσα στη ρακέτα, αλλά ο Καλάθης ήθελε να εκμεταλλευτεί το μισμάτς. Time out, 41-35 προηγείται η Εθνική. Η οποία είναι
2: με πέναλτι στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Αμέσως μετά τον γκολ της Καλαμάτας κερδίζει πέναλτι ο Άρης σε ανατροπή του Γιαννιώτα από τον Καλουτσικίδη. Έτσι είδα, απορεί ο Καλουτσικίδης, δεν έχει κάνει τίποτα. Αυτό είναι στο πέναλτι εκεί κοντά, μέσα στην περιοχή, έπιασε αγκαλιά, αγκαλιάστηκαν δύο παίκτες, έπεσε
1: χωρίς να έχουμε δει replay, διαγυμνό φαλμού, φαίνεται να γκρεμίζει τον αντίπαλό του.
2: Μάλιστα.
1: Για να δούμε και το replay.
2: Να δούμε και το replay, γιατί μιλάει με το VAR ο ρέφερι, αλλά από ό,τι δίνει το OK και το VAR είναι πέναλτι και μάλλον θα έχουμε και κίτρινη κάρτα για τον παίκτη που διαμαρτύρεται εκεί. Είναι ο Καλουτσικίδης που έκανε το πέναλτι.
1: Τον έχει αγκαλιάσει και με τα δυο του χέρια, δεν τον αφήνει να κινηθεί.
2: Ναι, του δίνει και κίτρινη κάρτα του Καλουτσικίδη. Ναι, εγώ δεν έχω replay. Σύφη. Είδαμε όμως ότι ήταν ο Καλουτσικίδης με τον Γιαννιώτα και έχουμε τώρα την ευκαιρία για τον Άρη να φέρει το παιχνίδι στα ίσα. Θυμίζουμε στο 41, είμαστε στο 44, η Καλαμάτα πέτυχε γκολ με τον Μπολίβαρ, τον Βενεζουελάνο επιθετικό της Μαύρης Θύελλας μετά από κόρερ του Μορέιρα.
1: Επιτρέπεται να βάλεις δύναμη στο μαρκάρισμα μέσα στη μεγάλη περιοχή, αλλά υπάρχουν και όρια.
2: Ναι, να μην παίρνεις αγκαλιά τον αντίπαλο, γιατί όπως λες αγκαλιάστηκαν. Ο Ράτσιτς είναι ο παίκτης που αναλαμβάνει να εκτελέσει αυτό το πέναλτι για τον Άρη, ο 28χρονος Σέρβος και αρχηγός της ομάδας Θεσσαλονίκης απέναντι στον Γκέλιο. Για να δούμε, ο Γιάννης Γκέλιος απέναντι στον Ράτσιτς και ο Ράτσιτς απέναντι στον Γκέλιο. Σε αυτό το πέναλτι στο 45 έχουμε μπει, δεν έχει ολοκληρωθεί το 45 λεπτό, αλλά το γκολ αν μπει ή αν δεν μπει, αν αποκρουστεί, θα είναι στο 45. Παίρνει λίγο μέτρα φορά, εκτελεί, δοκάρι και γκολ. Δύσκολα στο αριστερό δοκάρι, στο δεξί δοκάρι μάλλον του Γκέλιου, και η μπάλα στην απέναντι πλευρά, γκολ πίσω από την πλάτη του τερματοφύλακα. Ισοφαρίζει ο Ράτσιτς με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι και περιπέτεια, αφού η μπάλα, λέμε και ξανατονίζουμε, βρήκε πρώτα στο δεξί δοκάρι του Γκέλιου και κατέληξε στην απέναντι πλευρά στα δίχτυα. Έτσι λοιπόν έχουμε το Καλαμάτα Άρης 1-1 εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, μόλις συμπληρώνεται το 45ο λεπτό και θα έχουμε 4 λεπτά καθυστερήσεις. Ήδη τώρα θα ξεκινήσουν να μετράνε.
1: Ίντερ Μόντσα 3-1, ο Ζιελίνσκι το 2-1 στο 48ο λεπτό, ο Εσπόζιτο το τρίτο γκολ πριν από μερικά δευτερόλεπτα, η Ίντερ προηγείται με 3-1. Πάμε ξανά στον αγώνα της ΑΕΚ με τον Ηρακλή, είμαστε λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου.
4: Στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων βρισκόμαστε στην Νέα Φιλαδέλφεια. Η ΑΕΚ προηγείται 2-0 του Ηρακλή με τα τέρματα του Βάργα και του Γιώβιτς στο 11ο και στο 19ο λεπτό. Αντίστοιχα, πάρα πολύ καλή η εμφάνιση από τους ποδοσφαιριστές του Μάρκο Νίκολιτς σε αυτό το πρώτο 45 λεπτό. Έχουν ευχαριστήσει ιδιαίτερα και τον κόσμο, ο οποίος αψήφισε το υψηλό της θερμοκρασίας και βρέθηκε στις κερκίδες της Νέας Φιλαδέλφειας, οι οποίες έχουν περίπου 22.000 φίλους της Ένωσης και 500 φίλους του Ηρακλή, ενώ Υπάρχει και μια ιδιαίτερη παρουσία στο γήπεδο στη Νέα Φιλαδέλφεια. Είναι προσκεκλημένη του Μάριου Ηλιόπουλου στην Σουήτα η Κατερίνα Στεφανίδη, η κορυφαία αθλήτρια στο άλμα επί κοντό στην Ελλάδα. Λήξη στο πρώτο μέρος με την ΑΕΚ να πηγαίνει στα αποδυτήρια με το 2-0. Τα τέρματα που σημείωσαν οι δύο επιθετικοί της. Πάρα πολύ καλή εικόνα, ωραίες οι συνεργασίες οι οποίες βλέπουμε. Ο Ζούπκοφ είναι αυτός ο οποίος φαίνεται να είναι ιδιαίτερα δραστήριος σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Πηγαίνει από τα δεξιά, ωστόσο τον έχουμε δει και αρκετές φορές από τα αριστερά για να δημιουργήσει υπεραριθμίες από την πλευρά. Ο Πίλιος είναι ιδιαίτερα συμμετοχικός στο επιθετικό κομμάτι της Ένωσης.
1: Κάθε αρχή είναι και δύσκολη. Για τον Ηρακλή, όντως είναι μια δύσκολη αρχή στο πρωτάθλημα απέναντι στην πρωταθλήτρια. Σε ένα πρώτο ημίχρονο που η ΑΕΚ ήταν εμφανώς καλύτερη. Ο Ηρακλής προσπαθεί, αλλά δεν είναι εύκολο, Νίκο.
4: Ναι, το είχαμε πει εξ αρχής ότι είναι μια πολύ δύσκολη αποστολή αυτή για τον Γυραιό στην πρεμιέρα του στην Super League, στην επιστροφή ουσιαστικά μετά από 9 χρόνια στην κορυφαία κατηγορία της χώρας. Είχαμε πει εξ αρχής ότι είναι ένα παιχνίδι στο οποίο δεν υπάρχει το άγχος, ωστόσο είναι τόσο, φαίνεται τόσο έτοιμη και συγκεντρωμένη η ΑΕΚ από το πρώτο λεπτό στην αναμέτρηση. Αυτό δηλαδή το οποίο αναφέραμε και νωρίτερα σχετικά με το πάθημα το οποίο έγινε από το μάθημα το οποίο έγινε στο Super Cup ουσιαστικά. Οι παίχτες του Μάρκο Νίκολιτς έχουν μπει με στοχευμένα, με σκοπό.
1: Μου επιτρέψεις να βάλω μάνο τελεία, να κλείσουμε με αυτά το πρώτο ημίχρονο ΑΕΚ Ηρακλής 2-0 και στη συνέχεια θα σε ακούσουμε ξανά με τον Γιάννη Σαντορνέο. Πάσα στον Βασίλη Κούβαλη με καλά νέα από το καμπιονάτο, Βασίλη. Ο Δουβίκας έβαλε γκολ. Ουντινέζε Κόμο 1-1, 55ο λεπτό.
5: Όποτε κάνουμε μαζί μετάδοση, βάζει γκολ ο Τάσος Ζουβίκας.
1: Έχω την εντύπωση ότι βάζει και όταν δεν κάνουμε. Καλά, γιατί βάζει,
5: ναι,
1: συνέχεια.
5: Αλλά όταν κάνουμε εμείς, βάζει πάντως πάντα. Βάζει και μετά, εννοείται. 1-1 εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στις καθυστερήσεις. Είμαστε στο τέταρτο από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Προηγήθηκε η Καλαμάτα με την κεφαλιά του Μπολίβαρ μετά από κόρνερ του Μορέιρα στο 41. Άμεση απάντηση, θα λέγαμε, μετά από 3 λεπτά κέρδισε πέναλτι ο Άρης. Ένα λάθος, θα έλεγα, του Καλουτσικίδιου που αγκάλιασε τον Γιαννιώτα, δόθηκε το πέναλτι από τον ρέφερι τον Ζαμπαλά, εύστοχος ο Ούρος Ράτσιτς με περιπετειώδη τρόπο. Στο 45ο λεπτό πέτυχε το γκολ για τον Άρη με την εκτέλεση πέναλτι ο Ράτσιτς και έχει φέρει το παιχνίδι στα ίσια 1-1 και κερδίσει και ένα φάουλο Άρης λίγο πριν εκπνεύσουν τα λεπτά των καθυστερήσεων, τα δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθούν τα 4 λεπτά. Ένα φάουλ στον κεντρικό άξονα, είναι 15 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή, αλλά είναι στον κεντρικό άξονα και βλέπω δύο ποδοσφαιριστές της Καλαμάτας, πάει και τρίτος, γιατί και ο Ράτσιτς και ο Γκαρέ αλλά και ο Ράφα Μίρ είναι και οι τρεις υποψήφοι για να εκτελέσουν αυτό το φάουλ. Μάλλον θα είναι ο Ράτσιτς ή ο Γκαρέ, για να δούμε, γιατί με το αριστερό πόδι ο Γκαρέ μπορεί να περάσει την μπάλα εκεί από το ανθρώπινο τείχος που είναι τρεις ποδοσφαιριστές της Καλαμάτας. Ο Γκαρέ αφήνει, ο Μυρ πολύ καλό είναι, περνά λίγο πάνω το οριζόντιο δοκάρι, έχει βρει και σε κόντρα και θα πήγαινε μέσα η μπάλα. Είναι κόρνερ. Κόρνερ για τον Άρη, αφήνει το παιχνίδι ο Σπύρος Ζαμπαλάς να συνεχιστεί, αφού δεν είναι, τώρα έχουν συμπληρωθεί τα 4 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα ακόμα. Αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί και να εκτελεστεί και αυτό το κόρνερ με τον Γκαρέ από δεξιά με το αριστερό πόδι. Για να δούμε και τον Αργεντινό σε αυτή την εκτέλεση. Ο Ράφα Μίρ ευνηδίασε όλους. Ήταν ο Ράτσιτς και ο Γκαρέ. Το εκτέλεσε ο Ισπανός το φάουλ. Καλό. Βρήκε λίγο η μπάλα σε παίκτη της Καλαμάτας και πέρασε κόρνερ. Σπρώχνεται εκεί ο Φαμπιάνο με τους αμυντικούς της Καλαμάτας και έπεσε μάλιστα κάτω ο Μορέιρα. Είναι ο παίκτης που έπεσε κάτω, που έδωσε την ασίστ με την εκτέλεση κόρνερ για τον γκολ της Καλαμάτας από τον Μπολίβαρ. Δεν υπάρχει κάτι, σηκώθηκε ο Μορέιρα, υπήρξε ένα διαπληκτισμός, τίποτα παραπάνω. Με τον Φαμπιάνο τα βρήκανε και ο διαιτητής ο Ζαμπαλάς εκεί τους λέει τέλος, δεν χρειάζεται συνέχεια. Και όλα έτοιμα για να εκτελεστεί το κόρνερ και μάλλον η τελευταία φάση για το πρώτο ημίχρονο με τον Γκαρέ από αριστερά. Πλασαριστά θα δώσει τον Πετρίς, επιστρέφει την μπάλα ο Γκαρέ. Κομπίνα ήταν αυτή, βγήκε στο πέναλτι ο Ράτσι. Ράτσιτς, του γύρισε την μπάλα ο Γκαρέ, το σούτ όμως απελπιστικά out. Δεν νομίζω ότι θα αφήσει και άλλο να παιχτεί το παιχνίδι ο Ζαμπαλάς. Πάει να επαναφέρει ο τερματοφύλακας της Καλαμάτας. Πριν επαναφέρει όμως, σφυρίζει τη λήξη ο διαιτητής, ο Σπύρος Ζαμπαλάς, εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Καλαμάτα Άρης 1-1, με δύο τέρματα που ήρθαν στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Με τον Μπολίβαρ με κεφαλιά στο 41ο λεπτό, μετά το κόρνερ του Μορέιρα, ο σέντερφορ της Καλαμάτας αμαρκάριστο στην καρδιά της άμυνας των ποδοσφαιριστών του Άρη και της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Μόνος του κεφαλιά, η μπάλα έσκασε κάτω και πήγε στη δεξιά γωνία του Βέλιο. Ενώ άμεση ήταν η απάντηση του Άρη με το πέναλτι που κέρδισε ο Γιαννιώτας από την αψιμαχία και την κόντρα εκεί με τον Καλουτσικίδη. Τον έπεσε αγκαλιά ο αμυντικός της Καλαμάτας, έπεσαν κάτω, δόθηκε το πέναλτι από τον Σπύρο Ζαμπαλά. Ισοφάρισε ο Ράτσιτς, ήταν εύστοχος από τα 11 μέτρα. Η μπάλα πρώτα στο δοκάρι, το δεξί δοκάρι, και μετά στα δίκτυα. 1-1 με το Ράτσιτς στο 45. Ο Άρης έφερε το παιχνίδι στα ίσια, που είναι και το σκορ ημιχρόνου εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ημίχρονο λοιπόν, Καλαμάτα Άρης 1-1 στο πρώτο μέρος της αναμέτρησης για την πρώτη αγωνιστική της Τίχημαν Super League για το ξεκίνημα του πρωταθλήματος.
1: Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα, ημίχρονο ΑΕΚ Ηρακλής 2-0, Καλαμάτα Άρης 1-1. Στις 9.30 θα παίξουν ο Ολυμπιακός με τον Ατρόμητο.
6: Ερασπόρ 101,8.
7: Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
8: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
9: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ακούτε πάντα την Ερασπόρ, συνεχίζεται το μικρόφωνο στα γήπεδα, η εκπομπή που όπως καταλαβαίνετε είναι αφιερωμένη στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, στα πρώτα μάτς της νέας σεζόν. Ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο ΑΕΚ Ηρακλής 2-0 με πρωταγωνιστές τον Βάργα και τον Γιώβιτς. Η ΑΕΚ πολύ καλύτερη από τον Ηρακλή στο πρώτο ημίχρονο. Καλαμάτα Άρη στην Τρίπολη 1-1, 9.30 το μάτς του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο. Αύριο θα παίξουν ο Όφη με τον Βόλο, ο ΠΑΟΚ με τον Λεβαδιακό και ο Πανετολικός με τον Αστέρα. Αφήνουμε για λίγο το ποδόσφαιρο και σε λίγα λεπτά θα επιστρέψουμε στο μάτς του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο να ακούσουμε τον Μπάμπη Παπάζογλου και τον Λεωνίδα Κασνέτσι. Ο αγώνας ξεκινάει περίπου σε 35 λεπτά. Πάμε και στο μπάσκετ. Τέλος πρώτου ημιχρόνου στο φιλικό της εθνικής μας ομάδας με την Πολωνία. Γιάννης Δεντόπουλος, Γιάννη.
3: Το ημίχρονο βρήκε την εθνική μας ομάδα να προηγείται 41-39. Δύο βολές του Λαζίνσκι στο τελευταίο δευτερόλεπτο διαμόρφωσαν αυτό το σκορ. Η εθνική μας ομάδα, που έχει καλές και κακές στιγμές, προσπάθησε πάρα πολύ περισσότερο στην άμυνα. Η παρουσία του Θανάση Αντετοκούμπου έδωσε ενέργεια και γενικά προσπαθεί να πιέσει όσο μπορεί, να ανοιχτεί, να πιέσει σε όλο το γήπεδο. Και ήταν καλύτερη στην άμυνα από ό,τι στο πρώτο. Στην επίθεση, παρότι οι 41 πόντοι δεν είναι και λίγοι, έχει ακόμα προβλήματα συνεννόησης και συνεργασίας. Έχουμε δει λάθος πάσες. Γενικά ακόμα δεν υπάρχει η αρμονία αυτή, που είναι λογικό γιατί δεν έχουν κάνει ούτε προετοιμασία με τις ομάδες τους παίκτες. Ο Τολιόπουλος παραμένει, είναι ο πρώτος σκόρερ με 10 πόντους, 8 έχει ο Κώστας Αντετοκούμπο, 7 ο Ντόρσεϊ, 4 ο Λαρετζάκης. Ο Καλάθης δεν έχει σκοράρει, αλλά έχει δημιουργήσει πολλές φάσεις για τους συμπαίκτες του. Ο Χαραλαμπόπουλος 5.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε να κάνει ο Καλάθης και στα μάτια με την Ουκρανία και την Ισπανία. Και ας μη σκοράρει.
3: Ακριβώς. Και πέσει και καλή άμυνα. Θανάση Αντετοκούμπο 1 πόντο. Μήτογλου 4, να πούμε ότι επανήλθε στον αγώνα. Άρα ο τραυματισμός του εκεί στον Αθιένα ήταν, ας το πούμε έτσι, μια ενόχληση, δεν είναι επιβόλαιος, δεν ήταν κάτι ανησυχητικό. Και Μπαζίνας, να πούμε ότι έχει κατεβάσει, γιατί δεν προλαβαίνω να το πούμε, έχουν κατεβεί 13, δεν έχει παίξει μόνο Τζίπογλου ακόμα. Και εκτός έχουν μείνει ο Παπα-Νικολάου, ο οποίος έχει ένα θέμα, όχι τραυματισμού, ασθένειας, και μάλλον από ό,τι κατάλαβα δεν θα παίξει ούτε με την Κύπρο τη Δευτέρα, θα δούμε όμως. Και εκτός είναι ο Φλιώνης και ο Καραγιαννίδης. Η εθνική, να πούμε επίσης, το θετικό είναι ότι περίπου 2,5, μπορεί να είναι και 3,000 φίλοι της εθνικής ομάδας εδώ στο T-Center. Τώρα είδα και τον Μάικ Μπατίστ, τον πρώτο συνεργάτη πλέον του Ζέλη Μυρομπράντοβιτς, όπως επαναπατρίστηκε, γιατί ως Έλληνα το νιώθουμε, σαν Έλληνα μάλλον το νιώθουμε, τόσα χρόνια που ήταν παίκτης Παναθηναϊκού, επέστρεψε από το NBA. Και γενικά υπάρχει ένα ευχάριστο κλίμα. Απλά η εθνική δείχνει ότι δεν έχει ρυθμό, δεν έχει συνεργασίες ακόμα, αυτοματισμούς, αλλά και αυτό μέχρι ένα σημείο είναι λογικό. Άλλη ομάδα ήταν αυτή που έπαιξε στο τελευταίο και έτσι πικρό παράθυρο της πρώτης φάσης, ενώ η Πολωνία μπορεί να είναι πίσω στο σκορ, αλλά επαναλαμβάνω δείχνει ότι έχει πιο καλή ομαδική λειτουργία.
1: Η εθνική μας θα μπορούσε να είναι στο 5-1 στην δεύτερη φάση των προκριματικών και να είναι άνετη. Δυστυχώς όμως η σκληρή πραγματικότητα μας βρίσκει στο 3-3. Η Ισπανία έχει 5 νίκες, 1 ήττα. Ουκρανία και Μαυροβούνιο στο 4-2. Πορτογαλία, Ελλάδα, Γεωργία στο 3-3. Υπενθύμισε μας, προκρίνονται οι 4 από τον όμιλο.
3: Οι 3. Το καλό ως προς τις ισοβαθμίες είναι ότι και με τους 2 του προηγούμενου ομίλου, δηλαδή που μεταφέρουμε τα σκορ, έχουμε το average. Δηλαδή αν ισοβαθμίσουμε με κάποια ομάδα,
1: με το Μαυροβούνιο και την Πορτογαλία, εννοείς.
3: Ακριβώς. Έχουμε εμείς το average.
1: Το κομβικό μάτς είναι με τους Ουκρανούς, όπως είπες και νωρίτερα.
3: Ναι. Και τα δύο, και εντός εκτός φυσικά.
1: 28 του μήνα στη Ρίγα.
3: Ναι, και θεωρώ και με τη Γεωργία. Ας το πούμε έτσι, η Ισπανία έχει ξεφύγει. Δηλαδή δεν νομίζω ότι η Ισπανία υπάρχει περίπτωση να μείνει έξω.
1: Αν η εθνική μας κάνει το 3-3 στα επόμενα μάτς με Ουκρανία, Ισπανία και Γεωργία τον Νοέμβριο,
3: το κλίμα, καταρχάς,
1: τα τελευταία 3 μάτς που θα δώσουμε με Ισπανία, Ουκρανία και Γεωργία, τα 2 εκτός έδρας, δεν θα έχουν και πολύ μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον.
3: Ναι, έχεις δίκιο. Αυτό είναι το κλειδί. Θεωρώ ότι ακόμα και από την Ισπανία να χάσουμε, αν κερδίσουμε τα 2 μάτς με αυτούς που αναφέραμε, την Ουκρανία και τη Γεωργία, τότε έχουμε αναστρέψει το κλίμα.
1: Για αυτούς που αφορούν πώς είναι δυνατόν η εθνική μας ομάδα να χάσει αγώνα από την Πορτογαλία ή τη Ρουμανία, με τον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται οι προκριματικοί του μπάσκετ, όλα είναι πιθανά.
3: Και με τον τρόπο που έπαιξε κιόλας. Γιατί,
1: να αποτελεί δικαιολογία, γιατί ήμασταν κάκιστοι και στα 2 μάτς.
3: Έχεις δίκιο. Δεν είναι. Εγώ εκεί μένω περισσότερο και επιμένω ότι ακόμα και αυτοί που έπαιξαν, αν είχαν μια στοιχειωδώς πιο σοβαρή εικόνα, νομίζω θα είχαμε περάσει. Θεωρώ ότι υποτιμήσαμε τους αντιπάλους μας.
1: Γιάννη, επειδή έχουμε πάρα πολλά μηνύματα από ακροατές που με αφορμή την εθνική ομάδα και με δεδομένο και το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί μεταξύ του WOCAP και του Ολυμπιακού, με ρωτούν αν προκύπτει κάτι νεότερο στην υπόθεση του WOCAP. Έχουμε κάτι να προσθέσουμε?
3: Όχι. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα, καταρχάς έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση και με βάση την παλαιότερη δήλωση του προπονητή του Ολυμπιακού, ότι το πρώτο κριτήριο για να παίξει κάποιος στο Ολυμπιακό είναι να θέλει να παίξει στο Ολυμπιακό, δεν υπάρχει γυρισμός του Ντόρση. Δεν υπάρχει τρόπος δηλαδή.
1: Όχι, ο Ντόρση γύρισε του WOCAP.
3: Συγγνώμη, επειδή το βλέπω μπροστά μου. Του WOCAP. Έχεις δίκιο.
1: Μην ανάβεις άλλες φωτιές τώρα.
3: Όχι. Ο Ντόρση είναι ακριβώς στο ίδιο καθεστώς.
1: Γλώσσα λανθάνουσα μερικές φορές δεν μπορεί να δημιουργήσει.
3: Εντάξει, κοίταξε, είναι στο ίδιο καθεστώς. Έχω και 2 συμβόλαιο, άλλο ένα χρόνο. Ο Ντόρση δεν έχει κάνει η διαφορά του. Ακόμα και αν πίσω ότι μπορεί να ακολουθεί κάποιος ίδιος δρόμος, δηλαδή και ο Ντόρση να πει ότι εγώ θέλω αύξηση, που δεν θέλει αύξηση ούτως ή άλλως, ο Ντόρση ότι δεν έχει κάνει τίποτα ανοιχτά, δηλαδή δεν έχει παρασυρθεί σε δηλώσεις όπως αυτές του WOCAP, οι οποίες έσπασαν το γυαλί, τις πρώτες δηλώσεις εννοώ, οι οποίες πολλοί μόλις τις άκουσαν νόμιζαν ότι είναι AI, δηλαδή δεν πίστευαν ότι ο WOCAP με το χαρακτήρα τον αγωνιστικό και την ταυτότητα, δηλαδή του θυσιάζομαι για την ομάδα και είμαι παίκτης του προπονητή κλπ, ότι θα έκανε αυτή τη δήλωση. Ωστόσο τα 3 εκατομμύρια που του δίνει
1: το
3: Dubai.
1: Το μόνο σίγουρο, Γιάννη μου, για να κλείσουμε και αυτή την ενότητα, είναι ότι κανείς δεν περίμενε ότι θα φτάσει σε αυτό το σημείο η σχέση του WOCAP με τον Ολυμπιακό.
3: Ναι, ναι, βέβαια. Μα αυτό είναι το ας το πούμε, δεν μπορώ να πισοκαριστικό στον επαγγελματικό αθλητισμό, αλλά ακόμα και να σου το πω αλλιώς, ο WOCAP δεν το χειρίστηκε καθόλου καλά. Αν ο WOCAP με αυτά που είπε δημοσίως συναντιόταν με τους αδερφούς Αγγελόπουλους και τους έλεγε είναι ευκαιρία για μένα, όπως είπε ο Οσμάν, που και ο Οσμάν είναι περίπτωση η ίδια, δηλαδή και αυτός δεν είχε buyout, μίλησε ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ, τα βρήκαν σε ένα σημαντικό βέβαια ποσό, γιατί υπάρχουν χρήματα στον ΠΑΟΚ πλέον, έφυγε ο Παναθηναϊκός, φαίνεται και από τις δηλώσεις του ίδιου του Οσμάν ότι δεν ήθελε και δεν γεγόταν να τον κρατήσει και τόσο πολύ και πήγε στον ΠΑΟΚ. Ο WOCAP το έκανε.
1: Τέλος πάντων, με το ζόρι δεν κρατάς κανένα. Αυτό όχι, είναι κάτι ακριβώς, που ισχύει όχι μόνο ακριβώς στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο, στη ζωή. Κανόνας είναι.
3: Λοιπόν, έχεις δίκιο. Time out. Απλά ο WOCAP, δύο πράγματα να σου πω. Απλά ο WOCAP μόνος του το έκανε έτσι. Έτσι με τον τρόπο που συμπεριφέρει και κατήγγειλε και το με συμβουλή των Αμερικάνων ατζέντιδων του και δικηγόρων του. Και δεύτερο να σου θυμίσω ότι με το Μάτορα σε χάζει στην ΑΕΚ, τότε ξένος ας το πούμε, σε εκείνη την ομάδα ήταν ο Χόκαν Σάντμπεργκ, ο Σουηδός σέντερφορ, ο οποίος μετέπειτα έπαιξε νομίζω και στον Ολυμπιακό.
1: Έπαιξε στον Ολυμπιακό με προπονητή τον Γιάτζεκ Μοβ, προερχόμενος από τη μεγάλη Γκέτεμπορκ εκείνης της εποχής.
3: Ακριβώς. Γιατί θυμάμαι το σύνθημα με Εστερχάζη και Σάντμπεργκ μαζί στην ΑΕΚ. Δηλαδή να το θυμάμαι στα γήπεδα. Ξέρεις, πηγαίνουμε σε όλες τις ομάδες και τις παρακολουθούμε.
1: Εστερχάζη, Σάντμπεργκ και Μαύρος τότε.
3: Μαύρος, Σάντμπεργκ, Εστερχάζη. Αυτό ήταν το σύνθημα. Μαύρος, Σάντμπεργκ, Εστερχάζη.
1: Βάλε τελεία, πρέπει να πάμε στο ποδόσφαιρο. Γιάννη, μας ευχαριστούμε. Επιστρέφουμε σε λίγο για το δεύτερο ημίχρονο. Πριν πάμε στην Allwyn Arena για το δεύτερο μέρος της ΑΕΚ με τον Ηρακλή και στην Τρίπολη για το Καλαμάτα Άρης, 2-0 και 1-1 τα ημίχρονα μέχρι τώρα. Επιστρέφουμε στο γήπεδο του Ολυμπιακού, στον Μπάμπη Παπάζογλου και τον Λεωνίδα Κασνέτση, περίπου μισή ώρα πριν την έναρξη του αγώνα του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο.
10: Καλησπέρα σας και πάλι από το γήπεδο Γεώργιος Καεσκάκης. Μαζί μας και ο τεχνικός μας ο Παναγιώτης Τουπής. Οι δύο ομάδες κάνουν προθέρμανση. Να θυμίσουμε την δεκάδα του Ολυμπιακού, να πούμε και την δεκάδα του Ατρόμητου. Ορτέγκα λοιπόν για τον Ολυμπιακό κατά τον κολπό ντεμπούτο του νέου αποκτηθέντα goalkeeper. Δεξιά ροδινέ αριστερά Μπρούνο Σμαϊλόβιτς Πυρόλα στο κέντρο της άμυνας, Έζε Μουζακίτη στον άξονα, Φορτούνης Μάρτιν Σα πίσω από τον Ερκαμπή. Για τον Ατρόμητο Χουτεσιώτης κάτω τα κολπός, Μουντές δεξιά αριστερά Ούρονεν, Σταυρόπουλος Μίτογλου, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί μένουν στον πάγκο, ο Μάγνουσον, Τσιγκάρας Μουτουσαμί οι δύο στον άξονα, Νούνιας Πνευμονίδης, Τσούμπερ Τσαντίλας οι τρεις και ο να δούμε, το βγάζουν για το Τζούπερ κορυφή με το Λεωνίδα λέγαμε μάλλον Τσαντίλας. Θα το δούμε πώς θα το πάει. Ο Κέρκες για τον Ολυμπιακό εκτός πάγκου έμεινε ο Φρόιλερ, έκανε ατομική Λεωνίδα.
11: Έκανε ατομικό πρόγραμμα ο Φρόιλερ, καλησπέρα και από μένα. Ο Ρέμο Φρόιλερ λοιπόν έκανε ατομικό πρόγραμμα που είναι από την είσοδο των παικτών των δύο ομάδων για το ζέσταμά τους, ώστε να είναι και αυτός έτοιμος. Κάθε μέρα μετράει, είναι λίγες ημέρες στην ομάδα. Δεν έχει χρόνο έτσι για να χάσει, να ετοιμαστεί και αυτός σιγά σιγά να μπει στις επίσημες υποχρεώσεις.
10: Και το επιπλέον Λεωνίδα δεν είχε ομάδα. Ήταν ελεύθερος. Δεν έχει κάνει προετοιμασία.
11: Όσο να κάνεις και μόνος
10: δηλαδή ότι Κνιζιάν έχει κάνει και παιχνίδια με τον Ερυθρό Αστέρα για παράδειγμα και Ορτέγκα δεν είχε ομάδα, έτσι.
11: Ορτέγκα έχει κρυφθεί 3 μέρες βέβαια στον Ολυμπιακό. Έπρεπε να
1: παραμένουμε σε εσάς. Ανοίγουμε όμως το μικρόφωνο στην Νέα Φιλαδέλφια, καθώς ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. ΑΕΚ Ηρακλής 2-0. Λεωνίδα.
11: Αυτό λέγαμε για τον Φρόιλερ που έκανε προπόνηση μόνος του. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός πλέον κινείται σε αριθμούς Αρμάντο του νέου επιθετικού από το Μεξικό, του Ερνάντες.
10: Αρμάντο
11: Γκονζάλες.
10: Ναι, Γκονζάλε. Χαμός γίνεται.
11: Χαμούλης.
10: Βλέπαμε όλα τα βιντεάκια. Έχουν ασχοληθεί.
11: Μικρά παιδιά, μεγάλα.
10: Πήρε τηλεοπτικό σταθμό στα δικαιώματα για να μπορεί να μεταδίδει τους αγώνες.
11: Το Claro Sports ανακοίνωσε ότι απέκτησε τηλεοπτικά δικαιώματα του Ολυμπιακού. Σε 17 χώρες θα μεταδίδονται τα παιχνίδια των Ερυθρόλευκων εντός και εκτός έδρας. Αυτά τη Super League αλλά και του Κυπέλλου.
1: Που κάνει την τηλεοπτική διαφορά.
10: Χαμό σου λέω τα βιντεάκια, τα έχεις δει και εσύ.
1: Μέσα στον αγωνιστικό χώρο, βέβαια.
10: Αυτό είναι το σημαντικό. Βέβαια, αυτό είναι το σημαντικό.
11: Αρμάντο Γκονζάλης, πάντως σου λέγα και πριν, Μπάμπη, είναι σταθερός στο γκολ. Είχε πετύχει σε 35 συμμετοχές 24, 12 στο Κλαουζούρα και 12 στο Απερτούρα. Έχει μοιράσει και 2 ασίστ. Από αυτά τα τέρματα, από τα 24, τα 8 ήταν με το κεφάλι, τα 7 με το αριστερό πόδι και τα 9 με το δεξί. Είναι ένας πληθωρικός.
1: Συγγνώμη, πότε πρόλαβες και τα έμαθες όλα αυτά?
11: Κάναμε, διαβάσαμε, το παρακολουθήσαμε, τον είδαμε.
10: Τον είδαμε. Αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση με τον Γκοζάλες είναι ότι άμα δεις βιντεάκι κάνεις, και δεν ξέρεις, κάνεις κανένα πεντάλεπτο να καταλάβεις ποιο είναι το καλό του πόδι. Πιο δεξί, αριστερό, δεξιοπόδαρος είναι. Αλλά τα μπουμπουνάει με το αριστερό, δεν το σκέφτεται δηλαδή.
1: Παρέμβαση από Χρήστο Κοντό, το μόνο Γκοζάλες λέει που αποδέχομαι είναι τον Νέκη.
10: Ναι, okay. Λοιπόν,
0: να πάρουμε μικρόφωνο Μπάμπη Λεωνίδη από την Νέα Φιλαδέλφια, γιατί έχουμε ένα φάουλ για την ΑΕΚ από τα αριστερά. Είμαστε στο 48 λεπτό. ΑΕΚ Ηρακλής 2-0 με τα γκολ από το πρώτο ημίχρονο του Βάργα και του Γιώβιτς. Πολύ ωραία γκολ. Κόλιτς, Νανού και Μορένο έχουν μπει για τον Ηρακλή. Βγήκαν Κούσταν, Ιζέτ και Καϊμπουέ. Τρεις αλλαγές από τον Βάλτερ Ματσάρη στο ημίχρονο. Φάουλ για την ΑΕΚ. Η μπάλα Γιώβιτς! Ασταμάτητος! 3-0 με το κεφάλι στην δεξιά γωνία του Αθανασιάδη. Καυτός, έχει βάλει ήδη 3 γκολ στο ξεκίνημα της χρονιάς. Ένα στο Super Bet Super Cup στο Παγκρίτιο. 2 σήμερα. ΑΕΚ Ηρακλής 3-0. Βιτάλης σέρβιρε. Γιώβιτς με το κεφάλι κατάφερε να σημαδέψει στην δεξιά γωνία του Αθανασιάδη, που έχει βρει τον πελάτο σήμερα από τον Κεφάτο Σερβοστάρ. Είπαμε, είναι ο MVP, κάνει πολλά πράγματα στο γήπεδο. Δεν είναι μόνο τα γκολ. Από το σημείο του πέναλτι περίπου, έτσι ένα μέτρο πιο δεξιά, η κεφαλιά του Γιώβιτς, η μπάλα με καμπύλη τροχιά στην δεξιά γωνία του Αθανασιάδη για το 3-0 της ΑΕΚ. Με τον Μαρίν να βγάζει την ασίστ και τον Γιώβιτς να εκτελεί. Ακούτε τι γίνεται.
1: Και λάβει αυτή η τετράδα σήμερα ο Γιώβιτς, ο Βάργα, ο Μαρίν και ο Βιτάλης.
0: Ναι, εντάξει, και ο Ζούπκοφ μπαίνει μέσα στις φάσεις. Δεν του έχουν κάτσει σε κάποιες περιπτώσεις. Ο Βιτάλης είχε το δοκάρι στο πρώτο ημίχρονο. Η ΑΕΚ είναι απολαυστική, είναι σοβαρή και παίζει όχι με το χρονόμετρο, αλλά για να δημιουργεί καταστάσεις στην απέναντι περιοχή. Δείχνουν οι παίκτες του Νίκολιτς ότι δεν σκέφτονται το βράδυ της Δετάρτης. Ρώτα η σέντρα, πέρασε από Γιώβιτς και Βάργα.
1: Έχει Έχουμε ψάξει, Γιάννη, αν έχει ελληνική ρίζα η οικογένεια του Ούγκρου Χαφ.
0: Ναι, δεν το έχω ψάξει, αλλά αν ήταν θα το έλεγε. Όχι, δεν πρέπει να έχει ελληνική ρίζα. Καταλαβαίνω γιατί το λες, αλλά όχι, δεν έχει ελληνική ρίζα ο Βιτάλης. Αλλά παίζει στην ΑΕΚ σαν να είναι ντόπιος, να σου το πω έτσι, σαν να έχει χρόνια σε αυτή την ομάδα. Έχει προσαρμοστεί απόλυτα, είναι και αυτό.
1: Και όπως επισημαίνει ο τεχνικός μας ο Αργύρης Παντελιάδης, δεν έχει καμία συγγένεια με την Ελένη Βιτάλη.
0: Ναι, ξέρω ότι το πηγαίνατε εκεί, αλλά έχει παλιώσει το αστείο. Το λέω και στους δυο σας δηλαδή. Γιατί έχει και
1: έχει
0: τον Αλεξίου.
1: Ξαναγίνει, δεν το είχα παρακολουθήσει η αλήθεια
0: έχει
1: αυτή.
0: Ψηφί, έχει και τον Αλεξίου η ΑΕΚ. Λοιπόν, εδώ τώρα μια κεφαλιά που πέρασε δίπλα. Εδώ υπήρχε φάση για τον Ηρακλή στο 51. Ήταν κεφαλιά από το δεύτερο δοκάρι, αλλά η μπάλα πέρασε δίπλα από όλους και έχουμε κόρνερ για τον Ηρακλή στο 51. Αυτό το κόρνερ κερδισμένο. Ναι, όταν είχαν γίνει μεταγραφές Βιτάλης και Αλεξίου, έπαιξε πολύ στα social media αυτό το Αλεξίου, Βιτάλη κτλ. Αλλά εντάξει, η αλήθεια είναι ότι και τον Αλεξίου περιμένουμε να δούμε. Εδώ γίνεται ένα λάθος και δίνει δυνατότητα επιθετικής μετάβασης στην ΑΕΚ, αλλά και ο Βιτάλης δείχνει ότι έχει τη μελωδία του ποδοσφαίρου στα πόδια του, τα οποία καθοδηγούνται από τον τρόπο που ακούει αυτό τον ήχο στα αυτιά του, και το κομπιούτερ που ήταν στην Έτο Γιόρ και βγήκε MVP του Ουγγρικού Πρωταθλήματος τον διευκολύνει στην σύνθεσή του. Η ΑΕΚ που είναι στην επίθεση.
1: Με 3-0, είμαστε στο
0: να δούμε το σούτ του Ρώτα. Ευκαιρία Σύφη κόρνερ από τη δύσκολη επέμβαση του Αθανασιάδη στο 52. Είπαμε η ΑΕΚ είναι πολύ επιθετική. Μπήκε με πολύ όρεξη και στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Να μείνουμε και για το κόρνερ, αφού πω Ελλάδα-Πολωνία 48-45 δεύτερο ημίχρονο μπάσκετ. Και Καλαμάτα Άρης 1-1, 48 λεπτό.
0: 3-0 η ΑΕΚ του Ηρακλή με 2 γκολ του Γιώβιτς, 1 του Βάργα. Ο Γιώβιτς το δεύτερο προσωπικό γκολ το έβαλε τώρα στο δεύτερο ημίχρονο. Η ευκαιρία με το σούτ του Ρώτα που έψαξε τον γκολ και τη δύσκολη επέμβαση του Αθανασιάδη χαμηλά στη γωνία. Και ενώ είμαστε στο 52, κόρνερ για την ομάδα της ΑΕΚ από τα αριστερά. Πλασαριστά τώρα για τον Πίγιο που είναι έξω την περιοχή. Βγαίνει από τα μαρκαρίσματα ο Μαρίν. Μαρίν δίνει και πάλι ο Βιτάλης. Δίνει και πάλι για τον Πίγιο. Η σέντρα πήγε ο Βάργα να πιάσει την κεφαλιά. Μάζεψε ο Ρώτα. Ο Ρώτα δεν είχε το σούτ, οπότε χάθηκε αυτή η επίθεση αφού η μπάλα γύρισε στους 300. Άρα ΑΕΚ Ηρακλής 3-0 στο 53. Βάργα με προβολή το 1-0 στο 10ο λεπτό. Γιώβιτς με εκτέλεση μέσα στην περιοχή με πολύ ωραίο τρόπο το 2-0 στο 19ο λεπτό. Και Γιώβιτς από Μαρίν με κεφαλιά στο 48ο λεπτό έγραψε το 3-0 για την ΑΕΚ.
1: Έχουμε ανοιχτά μικρόφωνα σε όλα τα γήπεδα. Ερασπόρ μικρόφωνο στο γήπεδο. Στα γήπεδα, 85ο λεπτό, Μπρέτφορντ Τότεναμ 3-0. Ισπανία στο 40, Βαλένθια Θέλτα 0-0. Καμπιονάτο, 80ο λεπτό, Ουντινέζε Κόμο 1-1 και Ίντερ Μόντσα 4-1. Δεν ξέρω αν θέλουν να συμπληρώσουν κάτι από το Γιώργο Καραϊσκάκη, ο Μπάμπης Παπάζουγλου και ο Λεωνίδας Καζνέτση. Διαφορετικά, να πάμε στην Τρίπολη. Μπάμπη, Λεωνίδα. Οπότε, Βασίλη Κούβαλη.
11: Στο παιχνίδι, οπότε συνεχίζουμε με Καλαμάτα.
1: Ωραία, πάμε στο Βασίλη Κούβαλη.
5: 41ο λεπτό εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Καλαμάτα Άρης 1-1 όπως το αφήσαμε στο πρώτο ημίχρονο και χωρίς αλλαγές ξεκίνησαν αυτό το δεύτερο ημίχρονο.
4: Ο Ηρακλής είναι αυτός ο οποίος μειώνει στο σκορ στο 54ο λεπτό με τον Πίνια, τον κεντρικό του αμυντικό. Εδώ υπήρχε λιγορία στην άμυνα της Ένωσης, ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός πήρε την μπάλα από το κέντρο, διένυσε αρκετά μέτρα με τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ να μην πηγαίνουν πάνω του για να του κλείσουν το σούτ. Είχε καθαρό οπτικό πεδίο και με ένα πάρα πολύ ωραίο πλασέ νίκησε τον Στρακόσα στο 54ο λεπτό, βάζοντας έτσι το γκολ για τον, δίνοντας έτσι το γκολ στον Ηρακλή, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι
0: για αυτή τη φάση που έγινε ανάκτηση κατοχής για τον Ηρακλή διαμαρτύρεται ο Νίκολιτς και ζητούσε VAR γιατί θεωρούσε ότι κερδίθηκε η μπάλα με επιθετικό φάουλ και τώρα ο VAR ο Πουλικίδης καλείται τον διαιτητή του αγώνα Ματσούκα να δει πόσο ο Ηρακλής έκανε ανάκτηση κατοχής, έτσι, για φάουλ στο ξεκίνημα, για σπρόξιμο, γιατί είναι και με τα δύο
1: από
0: χέρια στην πλάτη του
1: παίκτη της ΑΕΚ. Από ένα που είδαμε, Γιάννη, νομίζω ότι υπάρχει παράταση.
0: Ναι, επειδή είναι και με τα δύο χέρια.
1: Θα είναι κρίμα
0: είναι
1: βέβαια για τον
0: Πίνα
1: που έχει βάλει ένα πολύ ωραίο γκολ.
0: Απίθανο, απίθανο γκολ έχει βάλει.
1: Αλλά η φάση ξεκινάει με τον τρόπο που περιέγραψες.
0: Και το έδιε ο Νίκολιτς και αμέσως ζητούσε VAR και είχε πάει εκεί κοντά ο τέταρτος διαιτητής, ο κάτοικος. Και έχουμε τώρα τον έλεγχο του VAR από τον διαιτητή Ματσούκα. Θυμίζουμε, είμαστε στο 55. Προς το παρόν το γκολ έχει μετρήσει ΑΕΚ Ηρακλής, είναι 3-1 με τον γκολ που έχει βάλει ο Πίνια. Να δούμε την ετοιμιγορία τώρα του διαιτητή που μιλάει με τον αρχηγό του Ηρακλή, τον Τσάκλα. Δείχνει ότι έχει γίνει VAR.
1: Θα
0: και εδώ έχει δοθεί φάουλ. Έχει ακυρωθεί, έχει δοθεί φάουλ. Επιθετικό φάουλ γιατί έγινε σπρόξιμο με τα δύο χέρια στην πλάτη του ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ. Με αυτόν τον τρόπο έγινε η ανάκτηση κατοχής και βγήκε η επίθεση. Αλλά είπε κάτι πολύ σωστό ο Νίκος. Το φάουλ ήταν πάνω στο Μαρίν και με τα δύο χέρια το σπρόξιμο. Είπε κάτι πολύ σωστό ο Νίκος. Το βλέπαμε σε κάποια διαστήματα στο πρώτο ημίχρονο. Εδώ, παρά το γεγονός ότι κερδίθηκε η μπάλα με αντικανονικό τρόπο σύμφωνα με την απόφαση και των διαιτητών, υπάρχουν προβλήματα στις αμυντικές μεταβάσεις της ΑΕΚ. Εδώ τώρα είχαν βγει 5 παίκτες του Ηρακλή με 3 της ΑΕΚ, αλλά βλέπαμε και στο πρώτο ημίχρονο μπορεί ο Ηρακλής να μην τελείωσε καλά τις φάσεις, ή όπως τελείωσε τώρα ο Πίνια, ή να είχε καλή τελική πάσα, καλή τελική απόφαση. Αλλά υπήρχαν κάποια διαστήματα αδράνειας με τα οποία η ΑΕΚ έχανε στις αμυντικές μεταβάσεις και άφηνε και ένα κάτι που είναι πολύ σημαντικό να μην συμβεί την Τετάρτη, Νίκο, με την Λεύσκη Σόφια. Λοιπόν, ΑΕΚ Ηρακλής 3-0. Το γκολ του Πίνια πράγματι πολύ ωραίο, αλλά ακυρώθηκε για φάουλ. Και έχουμε φτάσει στο 56.
1: Να μείνουμε λίγο σε εσάς γιατί έχουμε το φάουλ για την ΑΕΚ και μετά θα πάμε στην Τρίπολη.
4: Και έχει φάουλ τώρα η ΑΕΚ από τα δεξιά και προς τον άξονα με τον Μίλαν Βιτάλης και τον Λάζαρο Ρότα να είναι πάνω στην εκτέλεση. Θα προχωρήσει σε ακόμα μια αλλαγή ο Βάλτερ Ματσάρη. Ο Ίβι Λόπεθ περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου για να μπει ο Μαρκές. Επιθετικός μέσος βγαίνει, επιθετικός μέσος μπαίνει, δεν αλλάζει κάτι στην διάταξη του γυρεού. Όλοι οι ποδοσφαιριστές της Ένωσης είναι στην περιοχή του Γιώργου Αθανασιάδη. Να δούμε αν εκεί που η ΑΕΚ δέχτηκε τέρμα μπορεί να βρει και τέταρτο, έτσι, γιατί έχει δείξει ότι είναι ιδιαίτερα απειλητική και σταστημένα. Νωρίτερα τον γκολ του Γιώβιτς ήρθε το στημένο. Βιτάλης εκτελεί, Γιώβιτς παίρνει για την κεφαλιά, ο Τσάκλα θα απομακρύνει, αλλά η μπάλα φτάνει στο Ζούμπκο που θα δοκιμάσει το σούτ. Θα βρει πάνω στα σώματα η μπάλα, δοκίμασε το σούτ από θέση μέσα αριστερά από την περιοχή. Η μπάλα βρήκε πάνω στα σώματα και πέρασε κόρνερ από τα αριστερά με τον Ζούμπκοφ να πηγαίνει στην εκτέλεση. Και Γιάννη, έχουμε δει πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ να πηγαίνουν στα στημένα. Δείγμα το πώς
1: οι παίκτες εκτελούν. Τι προτείνεις, Νίκο, να μείνουμε και για το κόρνερ?
4: Νομίζω ότι πρέπει να μείνουμε με το
1: Ζούμπλοφ
4: στο πρώτο δοκάρι. Απομακρύνουν του Ηρακλή σε ένα χώρο που βρίσκεται ο Λάζαρος Λότα. Θα δοκιμάσει τα πόδια του πάλι πάνω στην άμυνα του Ηρακλή.
1: ΑΕΚ Ηρακλής 3-0 στο 58 λεπτό. Καμπιονάτο Ίντερ Μόντζα 4-1 και Ουντινέζε Κόμο 1-1. Βασίλη Κούβαλη, ήρθε η δική σου ώρα.
5: Στο 54 βρισκόμαστε. Κόρνερ για τον Άρη από την δεξιά πλευρά με τον Γκαρέ. Με το αριστερό πόδι, αυτή είναι μια ευκαιρία για να φέρει παίκτες στη μεγάλη περιοχή της Καλαμάτας η ομάδα της Θεσσαλονίκης, και ο Μπασίρου και ο Γένσεν και ο Φαμπιάνο και ο Ράτσιτς. Για να δούμε το κόρνερ αυτό από τον Καρέ. Περνάει η μπάλα στο δεύτερο δοκάρι. Ο Φαμπιάνο περάσει πάνω από το κεφάλι του. Η μπάλα τρέχει ο Γιαννιώτας, δεν θα προλάβει. Η μπάλα θα περάσει out. Κακή εκτέλεση από τον Καρέ. Στο 54 λέγαμε ότι δεν υπάρχουν αλλαγές σε αυτό το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου και για τις δύο ομάδες, και για τον Άρη αλλά και για την Καλαμάτα. Γκέλιος, Καλουτσικίδης, Τρούγκης, Ροντρίγκες, Αλόνσο, Διαρά, Κατάλντι, Χάμζα, Βάργκας, Μπολίβαρ που είναι και ο σκόρερ για την Καλαμάτα, και Μορέιρα είναι η 11 για τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα και τη Μαύρη Θύελα. Ενώ η ομάδα του Άρη παίζει με τους 11 που ξεκίνησε όπως και η Καλαμάτα στο πρώτο ημίχρονο. Βέλιο, Φαμπιάνο, Γέννης Φατιγκά, Πετρίς, Ράτσιτς, Μπασίρου, Παλάσιος, Γκαρέ, Γιαννιώτας και ο Ράφα Μύρ στην κορφή της επίθεσης. Σκόρερ ο Ράτσιτς για τον Άρη με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι. Πέναλτι που κέρδισε ο Γιαννιώτας όταν αγκαλιάστηκε εκεί από τον Καλουτσικίδη και ο διαιτητής έδωσε την εσκάτη των ποινών μαζί με το VAR που συμφώνησε στην απόφασή του. Τώρα μάλλον ετοιμάζονται αλλαγές, γιατί βλέπουμε και δύο προπονητές να έχουν σηκώσει παίκτες και να προθερμαίνονται. Δεν έχει ρυθμό το παιχνίδι, έχει ατονίσει, λέγαμε και.
1: Αλλά έχουμε αρκετό χρόνο ακόμη, Βασίλη, και όλα είναι ανοιχτά.
5: 100% υπάρχει πάρα πολύ χρόνο, ένα ολόκληρο ημίχρονο σχεδόν. Είμαστε στο 55 και το 1-1 παραμένει εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, με μια επίθεση πάλι από την δεξιά πλευρά με τον Γκαρέ. Ο Γκαρέ που κλείνει προς τα μέσα με το αριστερό του πόδι, θα χάσει όμως την μπάλα από τον Μορέιρα που γύρισε πίσω. Ο Ολλανδός που έδωσε την ασίστ από την εκτέλεση κόρνερ για τον γκολ που πέτυχε ο Μπολίβαρ και έδωσε προβάδισμα στην Καλαμάτα. Ένα προβάδισμα που αν το κρατούσε
1: λίγο
5: η Καλαμάτα.
1: Έλειψε να τα καταφέρει για δεύτερη φορά ο Τάσος. Πριν από λίγο έχασε μεγάλη ευκαιρία για την Κόμο. Ουντινέζε Κόμο 1-1 Βασίλη στο 84ο λεπτό. Περνάμε και στο μπάσκετ, στο φιλικό της εθνικής μας με την Πολωνία. Γιάννης Δεντόπουλος.
3: Η Εθνική είχε προηγηθεί και 10 πόντους, 55-45, με ένα ακόμα κρεσέντο του Βασίλη Τολιόπουλου, ο οποίος είναι μακράν ο καλύτερος επιθετικά παίκτης μας, έχει 17 πόντους και έβαλε ένα τρίποντο και ένα δίποντο συνεχόμενα. Εκείνη τη στιγμή πήραμε μια διαφορά 10 πόντων, τώρα η διαφορά είναι στους 7, 57-50, 3 και 4, επέστρεψε ο Τόρση, ο οποίος ακόμα έχει μεν 7 πόντους, αλλά φαίνεται ότι έχει λείψει από την Εθνική. Επαναλαμβάνω, για όλους ισχύει αυτό, γιατί είναι και αρχή προετοιμασίας. Επαναλαμβάνω, δεν έχουν κάνει προετοιμασία με τις ομάδες τους.
1: Ναι, και μετά τις ολιγοήμερες καλοκαιρινές διακοπές που έχουν κάνει οι περισσότεροι, θέλουν τον χρόνο τους. Δεν γίνεται να μπουν στο παρκέ και να παίζουν σαν τον Τζόρνταν.
3: Ακριβώς. Γι' αυτό είμαστε επίκης.
1: Όσο αν ήταν απαραίτητο, έτσι. Γιατί κανείς δεν μπορεί να παίξει όπως ο Τζόρνταν.
3: Ακριβώς. Μόνο ο ίδιος έπαιζε ως Τζόρνταν. Λοιπόν, στο μεταξύ η Πολωνία μειώνουν σε 57-52. Έχουμε μικρά σερί της Ελλάδας, της Πολωνίας. Έτσι υπάρχουν αλλαγές, γιατί και οι δύο κάνουν λάθη. Απλά επαναλαμβάνω, οι Πολωνοί δείχνουν πιο ομοιογενείς.
1: Με την αντικειμενικότητα και τη γνώση που σε χαρακτηρίζει, Πολωνία ή Ουκρανία, ποια είναι η καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή? Τυλικό το ένα, επίσημο το άλλο, αλλά ποια είναι η καλύτερη ομάδα, η Πολωνία ή η Ουκρανία?
3: Νομίζω αυτή τη στιγμή η Ουκρανία είναι καλύτερη. Δεν ξέρω τώρα, ξέρεις τι γίνεται. Τώρα είναι ο Τζόρνταν Λόιντ, ας πούμε, στο παρκέ. Είναι και ο εκάστοτε παίκτης που θα είναι στο παρκέ. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να απαντήσω έτσι. Δεν μπορώ να απαντήσω έτσι. Ο Μίτογλου για τρεις άστοχος, και ο Μίτογλου δεν έχει ρυθμό. Φαίνεται ότι έχει, επειδή ανέβαζε συνέχεια post, ότι δούλεψε πολύ το καλοκαίρι ατομικά, γιατί δεν έκανε καλή χρονιά πέρσι. Και εν ώψη μιας νέας σεζόν και με την Εθνική τώρα βέβαια, αλλά και αργότερα με τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν του έχει βγει ακόμα, είναι πιασμένος. Είναι φανερό δηλαδή ότι είναι Ακόμα δεν μπαίνουν τα σουτ, είναι σκληρό το σουτ.
1: Και πρέπει να βρει εκτέλεση... το ρυθμό του Μίτογλου, ναι, για να βοηθήσει την εθνική ομάδα και για να έχει και ρόλο στο νέο Παναθηναϊκό. Γιατί δεν θα είναι εύκολο για τον Μίτογλου.
3: Ακριβώς. Ακριβώς. Γιατί θα, αν, είναι η δεύτερη χρονιά. Γιατί πέρσι και πάλι έπαιζε λίγο τελικά, αλλά ήταν και πολλοί που δεν έπαιζαν στον Παναθηναϊκό. Πέρσι έχει πολύ κλειστό το ρόστερ ο περσινός, ο Άταμαν που έμεινε 3 χρόνια. Βέβαια πήρε ένα ευρωπαϊκό, ένα πρωτάθλημα.
1: Ναι, αλλά με τον Ομπράντοβιτς έχουν ευκαιρία όλοι και παίζουν αυτοί που πρέπει να παίζουν οι καλύτεροι. Είναι αποδεδειγμένο στην καριέρα του. Ένα σπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα. Επιστροφή στο ποδόσφαιρο. Δεν θα πάμε στον αγώνα της ΑΕΚ με τον Ηρακλή. ΑΕΚ προηγείται με 3-0. Είμαστε στο 63ο λεπτό. Μπαίνει ο Μάγκερ στον αγωνιστικό χώρο. Συνεχίζουμε με Βασίλη Κούβαλη, Καλαμάτα Άρης.
5: Στο 59 εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Καλαμάτα Άρης 1-1. Είχαμε μια εξαιρετική κάθετη πάσα σιρτή του Γκαρέ στον Παλάσιος πριν από λίγο στο 57. Ο Παλάσιος στο σπριντ με τον Στρούγκη τον ξεπέρασε αρχικά. Μιλάμε για το κεντρικό άξονα, έβγαινε φάτσα με την εστία ο Παλάσιος. Όμως ο Στρούγκης πολύ σωστά αμύνθηκε, έβαλε την κόντρα στο σουτ που επιχείρησε ο Παλάσιος και η μπάλα πήγε στο Γιαννιώτα. Έκανε νέο σουτ ο Γιαννιώτας που έρχονταν από την αριστερή πλευρά, αλλά έγινε άλλη κόντρα εκεί από τους αμυνόμενους της Καλαμάτας που είχαν επιστρέψει και έτσι τελείωσε αυτή η προσπάθεια. Μια καλή φάση που θα μπορούσε να είχε καλύτερη κατάληξη για την ομάδα του Άρη. Ήταν εξαιρετική πάντως η κάθετη πάσα του Γκαρέ του Αργεντινού που έχει πολύ καλή ποιότητα και καλό αριστερό πόδι. Ο Ροντρίγκες τώρα, ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός που είναι απροσπέλαστος. Είναι εντυπωσιακό το στυλ του, ο κεντρικός αμυντικός της Καλαμάτας, ο Βραζιλιάνος.
0: Απίθανη ευκαιρία για την ΑΕΚ, η φάση συνεχίζεται με τον Μάγκερ μέσα στην περιοχή, απρόσεκτος εδώ τώρα χάνει τη φάση. Έκανε εκπληκτική πάσα ο Μάγκερ από θέση μέσα δεξιά από τη γωνία της περιοχής. Έβγαλε τον Βάργα μόνο του που ήθελε να τσιμπήσει την μπάλα για να τη στείλει στα δίχτυα, αλλά τη τσίμπησε με λανθασμένο τρόπο γιατί η μπάλα έφυγε προς τα πλάγια.
5: 2-0 γκολ για την Καλαμάτα στο 60 λεπτό. Η Καλαμάτα παίρνει πάλι προβάδισμα με σκόρερ τον Γκένεθ Βάργας. Ο Βάργας βρήκε την μπάλα μπροστά του μετά το τακουνάκι, εντυπωσιακό τακουνάκι εκεί από τον Μπολίβαρ. Ο Βάργας δεν δυσκολεύτηκε με πλασέ σε κενή εστία να στείλει την μπάλα στα δίκτυα στο 60 λεπτό και να κάνει το Καλαμάτα Άρης 2-1. Φοβερή φάση, ξεκίνησε από την δεξιά πλευρά, έγινε η σέρντρα, τακουνάκι στο πρώτο δοκάρι εκεί από τον Μπολίβαρ. Η μπάλα πέρασε στο δεύτερο δοκάρι. Μόνος του ο Κένεθ Βάργας δείχνει την εκτελεστική του δυνότητα. Θυμίζουμε, ο Βάργας έχει πετύχει και 2 γκολ στο κύπελο, στο παιχνίδι με τον Πανετολικό. Ο Βάργας λοιπόν που είχε έρθει στην αριστερή πλευρά βρέθηκε τέλος πάντων στη συγκεκριμένη φάση και στέλνει την μπάλα στα δίκτυα από το γύρισμα δεξιά που έγινε και η μπάλα με το τακουνάκι που έγινε στο πρώτο δοκάρι, ο Κένεθ Βάργας την έστειλε στα δίκτυα. Καλαμάτα Άρης λοιπόν στο 60 λεπτό 2-1.
1: Και παρότι είναι πολύ νωρίς, ο Μπολίβαρ και ο Βάργας φαίνεται ότι είναι λαχεία και οι δύο.
5: Όντως πολύ νωρίς και ο Ροντρίγκες, έτσι, ο κεντρικός αμυντικός, μπορεί να μην έχει εστιάσει, αλλά στην άμυνα είναι πάρα πολύ σημαντικός και ο Ροντρίγκες.
1: Να σου πω και μια λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά για τον Βάργας. Η ναι. πρώτη ομάδα του ήταν η Γκρέτσια.
5: Καλό αυτό. Η Καλαμάτα λοιπόν παίρνει πάλι προβάδισμα και βάζει ακόμη δύσκολα στον Άρη που ήθελε έτσι κι αλλιώς να προηγηθεί και τώρα πρέπει να φέρει πάλι το παιχνίδι στα ίσια και να καταφέρει να ανατρέψει την κατάσταση. Το 2-1 είναι γεγονός εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, πανηγυρίστηκε
1: έξαρα. Η Τότεναμ πάντως δεν μπορεί να ανατρέψει καμία κατάσταση, ολοκληρώθηκε πριν από λίγο ο αγώνας. Μπρέτφορντ Τότεναμ 3-0, Βασίλη.
5: Μάλιστα.
1: Και Ίντερ Μόντσα 4-1 τελικό και λίγο πριν το τέλος Ουντινέζε Κόμο 1-1.
5: Τότεναμ και Manchester United, παρά ότι λέγανε και κάνανε για τη φετινή χρονιά, δεν πήγανε καλά. Κόρνερ όμως για τον Άρη, το ίδιο σκηνικό. Από την δεξιά πλευρά πήγε ο Γκαρέ, άφησε όμως την μπάλα και είναι πάνω ο Παλάσιος. Για να δούμε τον παίκτη που θα εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Είναι ο Παλάσιος, η μπάλα θα περάσει στο δεύτερο δοκάρι. Ο Ράτσιτς προσπαθεί εκεί να μπει στη φάση, κερδίζει μια κόντρα, το σούτ από το Ράτσιτς θα μπλοκάρει εύκολα ο Γκέλιος. Κανένα πρόβλημα στο κεντρικό άξονα. Αυτό το σούτ από τον Ράτσιτς δεν ανησυχεί τον τερματοφύλακα της Καλαμάτας. Καλαμάτα που προηγείται, ξαναλέμε, με 2-1 του Άρη, με το δεύτερο γκολ να το πετυχαίνει πριν από λίγο ο Κένεθ Βάργας, ο Κωσταρικανός που έχει έρθει γενικώς από τη Χάρτ και ο Μπολίβαρ κάνει εδώ μια εντυπωσιακή ενέργεια. Περνάει την μπάλα πάνω από το κεφάλι του Γκέντσεν και ακούμε και τα όλε από την κερκίδα. Φοβερά πράγματα κάνει η Μαύρη Θύελλα σήμερα εδώ και απέναντι σε έναν αντίπαλο όπως είναι ο Άρης, μια μεγάλη ομάδα. Η Καλαμάτα που είπα και στο ξεκίνημα ότι είναι σαν να μην έλειψε αυτά τα 25 χρόνια από την πρώτη κατηγορία. Παίζει σαν ίσως προς ίσο τον Άρη, του βάζει θέματα, του βάζει προβλήματα, του έχει βάλει και δύο γκολ και τον έχει αφήσει πίσω στο σκορ.
1: Και απέναντι στον Πανατολικό έδειξε καλά στοιχεία, στο μάτς Κυπέλλου με χαμηλότερο συντέρεση δυσκολία. Ο Άρης είναι μια πολύ καλή ομάδα, η Καλαμάτα όντως είναι πολύ καλή.
5: Ακριβώς, και ο κόσμος της Καλαμάτας βοηθάει και δίνει ενθουσιασμό. Είδαμε ένα τάκλιν του Ροντρίγκες που έχει κίτρινη κάρτα, έτσι, αλλά βρήκε καθαρά την μπάλα και ένα χειροκρότημα που πήρε από την κερκίδα γιατί ήταν εδώ μπροστά στους φανατικούς, φίλους της Καλαμάτας που αποθέωσαν τον Βραζιλιάνο πριν γίνει το 2-1, έτσι. Η επίθεση τώρα για τον Άρη από δεξιά, ο Πετρής, ο Γάλλος με καταγωγή από την Γουαδελούπη, κόντρα πάνω στον Μορέιρα, πλάγιο, θα το εκτελέσει γρήγορα ο Πετρής. Τον Γκαρέ, ο Γκαρέ πιέζεται εκεί από τους παίκτες Καλαμάτας, δεν αφήνουν να περάσει τίποτα στο χώρο του κέντρου από τον Βάργκας. Πάλι στην κόντρα η Καλαμάτα με τον Χάμζα. Ο Χάμζα ο 18χρονος κάνει φοβερό παιχνίδι όπως και ο Μορέιρα. Ο Μορέιρα παριστερά, έχει τον Ράτσιτς, ο προσπερνάει, ζητάει φάουλ. Παίζεται, λέει ο Ζαμπαλάς, δεν υπήρξε φάουλ πάνω στην προσπάθεια του Ράτσιτς. Ο Πετρής παίρνει την μπάλα, την οδηγεί για τον Γκαρέ. Ο Γκαρέ ψάχνει στο χώρο του κέντρου το Ράτσιτς. Ο Ράτσιτς στην απέναντι πλευρά για τον Φατιγκά.
1: 65ο λεπτό, Καλαμάτα Άρης 2-1. Στο ξεκίνημα του 4ου δεκαλέπτου στο μπάσκετ φιλικό μάτς Ελλάδα-Πολωνία 68-58. 61ο λεπτό, ΑΕΚ Ηρακλής 3-0 και σε λίγο ξεκινάει ο αγώνας του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο, οπότε επιστρέφουμε στον Μπάμπη Παπάζογλου και τον Λεωνίδα Κασνέτση μετά τα διαφημιστικά.
6: Ερασπορ 101,8.
12: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
13: Ψαραδέλης.
14: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
8: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
9: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ακούτε πάντα την Era Sport. Το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται. Ο Ολυμπιακός Ατρόμητος. Ακούμε Μπάμπη Παπάζογλου και Λεωνίδα Κασνέτση.
10: Καλησπέρα και πάλι από το γήπεδο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Πρεμιέρα και στο Φανερικό Στάδιο το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο. Μαζί μας και ο Παναγιώτης, ο πίσω τεχνικός μας. Οι δύο ομάδες είναι συγκεντρωμένες. Στη μία πλευρά Ολυμπιακός, παίξε ο Ολυμπιακός, στην άλλη παίξε του Ατρόμητου για τον βασικό όρκο νίκης. Πριν τους αγώνες, ο Ολυμπιακός με την ερυθρόλευκη εμφάνιση, κόκκινο σόρτ και κόκκινη κάλτσα. Ο Ατρόμητος με γαλάζια εμφάνιση, αλλά Manchester City θα μπορούσε να πει κανείς στη δική του παρουσία εδώ στο γήπεδο Γιώργιος Καέστης.
1: Δεν θέλω τέτοιες συγκρίσεις. Καλύτεροι είμαστε από τη Manchester City.
10: Η εμφάνιση πάντως είναι.
1: Θυμίζει λίγο, ναι.
10: Όχι, θυμίζει λίγο, ίδια είναι νομίζω. Λοιπόν. Ορτέγκα για τον Ολυμπιακό κάτω το κορυφό. Δεξιά Ροντινέα, αριστερά Μπρούνο. Σμαϊλόβιτς Πυρόλα στο κέντρο της άμυνας. Έσε Μουζακίτη στον άξονα. Φορτούνης Μάρτιν Σά πίσω από τον Ελκαμπή. Κουτεσιώτης γκολκίπερ για τον Ατρόμητο. Ο Τσακαλίδης είναι το την ένα σφυρίζει για την έξω αγώνα. Ο Ατρόμητος στην πρώτη επίθεση. Μουντές δεξιά. Ούρονεν αριστερά Σταυρόπουλος Μήτογλου στο κέντρο της άμυνας. Τσιγκάρας μου του Σαμί στον άξονα. Βλέπω αριστερά Πνευμονίδης, δεξιά ο Τσαντήλας και ο Νούνιες πίσω από τον Τσούμπερ. Αυτός είναι ο σχηματισμός του Ατρόμητου. Ο Τσακαλίδης διευθυντής στο αγώνα με βοηθούς τους Κωσταρά και Αρμακόλα. Ντάουλα στο τέταρτο διευθυντή στο ΒΑΡ. Ο Παπαδόπουλος με τον Κουκούλα δεν έχει γεμίσει το γήπεδο. Βλέπω πολλά κενά στα διαρκείας. Είμαστε στα περίοδο διακοπών. Προφανώς πολλοί έχουν προτιμήσει να πάθει τις διακοπές τους από τον άρθρο στο γήπεδο και δεν έχουν μεταβάσει και τα διαρκές. Αλλά νομίζω, Λεωνίδα, περίπου 20.000 πόσο τους υπολογίζαμε.
11: Κάπου εκεί είναι, είναι και ο κότς Μπαρτζόκας εδώ, στα επίσημα. Τον είδαμε προηγουμένως μαζί. Φωτογραφήθηκε ο κόσμος μαζί του. Πήγε να βγάλει φωτογραφίες με τον προπονητή του μπασκετικού Ολυμπιακού, ο οποίος στηρίζει όποτε μπορεί και τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό. Να δούμε και τον Ατρόμητο τώρα στην επίθεση με τον Τσούμπερ. Θα κερδίσει και ένα φάουλ από τον Έσε. Στη μέση από κέντρο και μεγάλη περιοχή αυτό το φάουλ για τον Ατρόμητο, το οποίο κέρδισε ο Τσούμπερ, και θα προωθηθούν τώρα όλοι οι παίκτες του Ατρομήτου μπροστά. Θα το εκτελέσει ένα παιδί του Ολυμπιακού, ο Πνευμονίδης, ο οποίος όταν ήρθε στο γήπεδο είχε θερμότητα τέτ με τους παλιούς του συμπαίκτες, αλλά και με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ένα παιδί ο οποίος κατέκτησε την κορυφή της Ευρώπης με τα Ερυθρόλευκα, το Youth League το 2024. Να πούμε και τον Κώστα Φορτούνη, η πρώτη φορά που ξεκινάει βασικός με τον Ολυμπιακό μετά τον τελικό του Conference League. Στο δεύτερο λεπτό λοιπόν, ο Ατρόμητος έχει κερδίσει ένα φάουλ με τον Πνευμονίδη να το εκτελεί με το δεξί του πόδι. Στο δεύτερο δοκάρι μπάλα, τη βρήκε, δεν τη βρήκε εκεί παίκτης Ολυμπιακού, προλαβαίνει όμως ο Ροντινέη.
10: Ο Σά
11: ήταν ακριβώς με το κεφάλι. Την πρόλαβε ο Ροντινέη και κάνει και τη βαθιά παλιά για τον Μαρτίνς. Με το κεφάλι ο Μουντές μαζεύει ωραία μουζακίτη στο κέντρο, την κρατάει. Θα τη χάσει τώρα όμως από τον Νούνιες, παίρνει ο Τσιγκάρας και ελευθερώνει αριστερά για τον Ούρονεν. Πέρασε ανεκμετάλλευτο το φάουλ λοιπόν για τον Ατρόμητο.
1: Επιμένει στο ξεκίνημα όμως του αγώνα είμαστε, μόλις στο τρίτο λεπτό, Ολυμπιακός Ατρόμητος 0-0. Ανοιχτά μικρόφωνα για τον Μπάμπη και τον Λεωνίδα. Συνεχίζουμε με τον αγώνα της ΑΕΚ με τον Ηρακλή.
4: 54 λεπτά στη Νέα Φιλαδέλφια, δεν έχει αλλάξει κάτι. Προηγείται με 3-0 του Ηρακλή. Από τη στιγμή που ο Λούκα Γιώβιτς πέτυχε και το τρίτο τέρμα, η αλήθεια είναι ότι έχει πέσει λίγο περισσότερο ο ρυθμός της αναμέτρησης. Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει προχωρήσει και σε ακόμα δύο αλλαγές μετά τον Ζήνη και τον Μάγερ. Πέρασε τον αγωνιστικό χώρο και τον Κάιρνεν στη θέση του Μαρίν, ενώ ο Κουτέσα μπήκε στη θέση του Βάργα. Ο Κουτέσα πήγε στο αριστερό φτερό της επίθεσης και ο Γκατσίνοβιτς μαζί με τον Ζήνη είναι πλέον οι δύο επιθετικοί για την ομάδα του Σέρβου Τεχνικού. Τώρα έχει κερδίσει ένα κόρνερ η ΑΕΚ που το εκτελεί πλασαριστά. Μαζί με τον Ζήνη είναι πλέον οι δύο επιθετικοί για την ομάδα του Σέρβου Τεχνικού. Τώρα έχει κερδίσει ένα corner η ΑΕΚ.

0: Για από το Φιλανδό. Ανοίγει στον Μάγερ από τα αριστερά. Κάνει το γύρισμα. Ζήνει. Μπαίνει στη φάση και το 4-0 στο 75ο λεπτό. Ένα γκολ το οποίο το πετυχαίνει ο Ζήνει. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερα τα εύσημα στον Κάιρινεν, ο οποίος ανάμεσα από 4 ποδοσφαιριστές του Ηρακλή στο ημικύκλιο της περιοχής κράτησε την μπάλα πανέμορφα. Είχε την ψυχραιμία για να δώσει στον Μάγερ από τα αριστερά. Ο Μάγερ έκανε το γύρισμα και η θέληση του Ζήνει, καθώς στην αρχή δεν μπήκε στην πορεία της μπάλας, μετέπειτα νίκησε τον προσωπικό του αντίπαλο και με πλασέ έκανε το 4-0 για την ΑΕΚ, με την ένωση να πραγματοποιεί μια φανταστική εμφάνιση, πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Εδώ βλέπουμε τη μάχη την οποία έδωσε ο Ζήνει με τον κεντρικό αμυντικό του Ηρακλή. Βγήκε νικητής ο επιθετικός από την Αγγόλα και με το Μητάκι ουσιαστικά προλαβαίνει την έξοδο του Αθανασιάδη για το 4-0 της Ένωσης στο 75ο λεπτό. Η ΑΕΚ καθαρίζει.
1: Ιδανική πρεμιέρα. Αυτό είναι ο τίτλος. Η ΑΕΚ κυριαρχεί απέναντι στον Ηρακλή. Ξεκίνησε
2: απλά
1: και ο τελικός.
2: Σύφη, αν μου επιτρέπεις να αναφέρω ότι υπήρχαν διαμαρτυρίες από τον πάγκο του Ηρακλή για φάουλ στο Ζήνει. Ο διευθυντής έδειξε κίτρινη κάρτα. Δεν φαίνεται να έχουν δίκαιο, γιατί ο αμυντικός, τουλάχιστον αυτό ήταν από το replay, τραβάει σε όλη τη φάση από τη φανέλα το Ζήνει, ο οποίος τελικά μένει όρθιος και εκτελεί. Το γκολ έχει μετρήσει, απλά περιμένουμε τώρα αν υπάρξει παρέμβαση του VAR, αλλά επαναλαμβάνω, φαίνεται, γιατί διαμαρτυρήθηκαν τον πάγκο του Ηρακλή. Ο διευθυντής έδειξε προς τα εκεί μια κίτρινη κάρτα στους συνεργάτες του Ματσάρη. Διαμαρτύρονται οι παίκτες του Ηρακλή, αλλά ο αμυντικός του Ηρακλή τραβούσε σε όλη τη φάση από τη φανέλα το Ζήνει.
1: Και από ό,τι φαίνεται, ο διαιτητής δεν αλλάζει την απόφαση του. Μετράει τον γκολ 4-0. Επιβεβαιώθηκε αυτό που λέγαμε νωρίτερα, Γιάννη. Ο Καρέτσας είναι βασικός για την Ντόρτμουντ στον τελικό του Super Cup Γερμανίας με την Μπάγερ Μονάχου. Στον πάγκο είναι ο Κωνσταντέλιας. 5ο λεπτό, 0-0. Επιστρέφουμε για λίγο στο μπάσκετ, στον Γιάννη Τεντόπουλο, Ελλάδα-Πολωνία.
3: Λοιπόν, τη σκητάλη από τον Τολιόπουλο έχει πάρει και ο Ντόρση, ο οποίος έχει ανεβεί στο δεύτερο ημίχρονο και 14 πόντους. Η εθνική μας είχε φτιάξει 2-3 φορές διαφορά 10 πόντων, μία φορά και 11. Τώρα είμαστε στο 75-67, γιατί εκτελεί βολές ο Λαζίνσκι, ο παίκτης που είχε βάλει τις δύο βολές στο τέλος της πρώτης περίοδου. Γενικά η εθνική μας, επαναλαμβάνω, έχει μια βελτίωση κυρίως στην άμυνα, και από εκεί και πέρα, όταν δουλεύουν τα χέρια του Ντόρση και του Τολιόπουλου, έχουμε τις λύσεις, έχουμε βγάλει και ευνηδιασμούς. Εντάξει, είπαμε, ακόμα φαίνεται ότι είναι η ομάδα, θέλει χρόνο να συνέλθει. Νομίζω στις 6 τη Δευτέρα που παίζουμε με την Κύπρο θα δούμε κάτι καλύτερο. Βέβαια η Κύπρος δεν είναι στο
1: ίδιο. Το σημαντικό είναι το καλύτερο να το δούμε την επόμενη Παρασκευή στη Ρίγα απέναντι στην Ουκρανία. 75-69 Ελλάδα-Πολωνία, φιλικός αγώνας στο Telecom Center. Πάμε και στην Τρίπολη, στον Βασίλη Κούβαλη. Καλαμάτα Άρης, 73ο λεπτό, η Καλαμάτα προηγείται με 2-1.
4: Μπαίνουμε στο 74ο, το 2-1 Καλαμάτα Άρης παραμένει. Είχαμε αλλαγές και για τις δύο ομάδες. Στη θέση του Καλουτσικίδη έχει περάσει ο Χατζηθεοδωρίδης, στη θέση του Αλόνσο Ιγνάτοβιτς και στη θέση του Κένεθ Βάργκας, του σκόρερ του δεύτερου τέρματος για την Καλαμάτα, ο Μπονέτο. Ενώ για τον Άρη έχουμε αλλαγές 2 και αλλαγή σχηματισμού. Στη θέση του Γιαννιώτα έχει περάσει ο Μπουσάιντ και στη θέση του Παλάσιος ο Αλφαρέλα, που παίζει δίπλα στον Ράφα Μύρ. Με δύο επιθετικούς λοιπόν ο Μιχάλης Γρηγορίου, για να καταφέρει να φέρει το παιχνίδι στα ίσια απέναντι στην Καλαμάτα, που προηγείται στο 74 και ο Άρης στην κυκλοφορία της μπάλας, στην πίεση που ασκεί η Καλαμάτα, με τον τερματοφύλακα του Άρη να φτάνει μπάλα στα πόδια του τον Βέλιο, να τροφοδοτεί τον Φαμπιάνο, αυτός από τη δεξιά πλευρά τον Γκαρέ. Γκαρέ ψάχνει τον Φατιγκά, ο Φατιγκά έχει ανέβει, περνάει εκεί η κόντρα από τον Ροντρίγκες, κόρνερ. Είναι φανταστικός ο Βραζιλιάνος, δεν αφήνει τίποτα να περάσει, ούτε να μπει στην περιοχή, ούτε ψηλά ούτε χαμηλά. Εντυπωσιακά τώρα με ένα τάκλιν έδιωξε σε κόρνερ, ένα κόρνερ που πηγαίνει να εκτελέσει ο Γκαρέ, αλλά πέφτει μια δεύτερη μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Στο 75 είμαστε και πηγαίνει ο Γκαρέ να βγάλει την μπάλα έξω, ενώ έχουμε μία ακόμη αλλαγή. Εκτός ο Κατάλτη, ήταν ο παίκτης που δημιούργησε το τέρμα στο ξεκίνημα για το δεύτερο γκολ που πέτυχε η Καλαμάτα, και μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο ο Λιατσικούρας, ο 19χρονος που ήρθε δανεικός από τον Ολυμπιακό. Ο Αργύρης Λιατσικούρας λοιπόν στο αγωνιστικό χώρο στη θέση του Κατάλτη. Το σουτ, πολύ καλή απόκρουση πάνω στη γραμμή. Τι έβγαλε ο Στρούγκης, ο Φαμπιάνο βρήκε την μπάλα μπροστά του μετά την εκτέλεση κόρνερ από τον Γκαρέ, στρωμένη στο αριστερό του πόδι, έκανε το σούτ, την μπάλα πήγαινε στην απέναντι γωνία. Ο τερματοφύλακας της Καλαμάτας, ο Γκέλιος, δεν είχε έλεγχο της φάσης, όμως ο Στρούγκης πάνω στη γραμμή

0: απομάκρυνε και η μπάλα είναι κόρνερ από την απέναντι πλευρά. Μεγάλη ευκαιρία στο 75 για τον Άρη να ισοφαρίσει. 2-1 προηγείται η Καλαμάτα. Πήγε και στην απέναντι πλευρά ο Γκαρέ. Εκτελείται αυτό το κόρνερ. Η μπάλα φτάνει στη μεγάλη περιοχή. Κόντρας, επιθετικό φάουλ. Η μπάλα βρήκε εκεί σε κάποιο χέρι και τελειώνει αυτή η προσπάθεια επίθεσης του
1: και
0: Άρη.
1: Και μπήκαμε, Βασίλη μου, στο τελευταίο τέταρτο του αγώνα στην Τρίπολη. Καλαμάτα Άρης 2-1. Πάμε να δούμε πόσο εξελίσσεται και το μάτς του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο. Λεωνίδα, Μπάμπη.
2: Στο ένα το λεπτό είμαστε 0-0, αλλά καλό ρυθμό στο παιχνίδι. Και ο Ολυμπιακός μπήκε δυνατά, αλλά και ο Ατρόμητος στον αντεπιθέσεις είναι πάρα πάρα πολύ δυνατός. Να σημειώσουμε εδώ ότι αν δούμε τις ενδεκάδες των δύο ομάδων.
3: Μπάμπη, συγγνώμη που σε διακόπτω. Ευκαιρία για την ΑΕΚ για ένα πέμπτο γκολ. Με το πλασέ του Μάγκερ από θέση μέσα δεξιά εκτός περιοχής. Διαγώνια, έβγαλε χαμηλά στη γωνία του Αθανασιάδης. Ήταν μια ωραία συνεργασία με τον Κουτέσα από τα αριστερά. Ο Ζήνη μέσα στην περιοχή έκανε υποδοχή με πλάτη και έστρωσε για τον Μάγκερ. Και ο Αθανασιάδης απέτρεψε το πέμπτο γκολ. ΑΕΚ Ηρακλής 4-0, μπαίνοντας το τελευταίο δεκάλεπτο με δύο γκολ του Γιώβιτς, ένα του Βάρκα και ένα του Ζήνη.
1: Μπορούσια Ντόρτμουντ Μπάγκερ Μονάχου 0-0 στο ένα το λεπτό. Μπάμπι.
2: Ναι, για να δούμε την κεφαλιά του Ελκαμπή. Out! Μεγάλη ευκαιρία, να η πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Από τη σέντρα του Φορτούνη βρήκε λίγο την μπάλα ο Σα. Έκανε την κεφαλιά ψαράκι ο Ελκαμπή. Η μπάλα πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Κουτεσιώτη. Η πρώτη μεγάλη στιγμή του αγώνα είναι για τον Ολυμπιακό με αυτή την κεφαλιά ψαράκι του Ελκαμπή. Στην σέντρα του Φορτούνη ο Ελκαμπή είναι εκτεθειμένος, δεν ξέρω και στη δεύτερη φάση θα γινόταν έλεγχος από το ΒΑΡ. Εδώ θα υπήρχε ένα θέμα από τον έλεγχο. Δεν σηκώθηκε η σημαία του βοηθού. Ολυμπιακός, ο οποίος επιμένει με τον Μάρτινς, αφήνει ο Τσακαλίδης το παιχνίδι που φάνηκε να υπάρχει φάουλ πάνω στον Μάρτινς. Παίξει το ατρόμι του ελέγχουν. Έλεγα νωρίτερα ότι οι δύο προπονητές έχουν βάλει πολλούς παίκτες στην περσινή ομάδα. Δηλαδή, στον Ατρόμητο μόνο ένας είναι το νέο πρόσωπο, ο Νούνιες. Για τον Ολυμπιακό, εκτός του Ορτέγκα, είναι ο Σμαϊλόβιτς και ο Σα. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν στα ρόστερ των ομάδων και πέρσι. Α, και ο Φορτούνης. Το Φορτούνη
4: δεν το πιάνουμε
2: για νέο στον Ολυμπιακό. Αλλά, οκ, δεν ήταν πέρσι την προηγούμενη διετία στον Ολυμπιακό. Άρα, στηρίζονται πάρα πολύ στους παίκτες που είχαν πέρσι. Το δεύτερο που σημειώνουμε, για να δούμε τη βαθιά παλιά για τον Φορτούνη, τσιπά για τον Ελκαμπή.
5: Πέναλτι για τον Άρη στο Θεόδωρο της Κολοκοτρώνης. Βλέπω την ανατροπή και αμέσως ο κύριος Ζαμπαλάς δίνει το σημείο του πέναλτι. Η ανατροπή πάνω στον Φατιγκά στο τάκλινγκ που έγινε από τον Χατζη Θεοδωρίδη. Δεν ξέρω αν είναι
1: αντικανονικό μαρκάρισμα υπάρχει. Το μόνο που απομένει να δούμε αν είναι εντός ή εκτός περιοχής.
5: Είμαστε στο 78 και για να δούμε. Πρέπει να ελεγχθεί από το VAR η άλλη φάση. Είναι εκτός καθαρά, έτσι. Πάντως ο κύριος Ζαμπαλάς έδειξε αμέσως το σημείο του πέναλτι. Και είναι κάτω ακόμα ο Φατιγκά που πέρασε ωραία.
1: Το replay που βλέπουμε τώρα δεν θα μας βοηθήσει. Αλλά το πρώτο replay θεωρώ ότι δείχνει ξεκάθαρα ότι το πάτημα του παίκτη του Άρη είναι εκτός περιοχής.
5: Μάλιστα, ελέγχεται η φάση λοιπόν. Στο 79 έχουμε μπει. Το 2-1 Καλαμάτα Άρης παραμένει. Και έχουμε έλεγχο φάσης για ανατροπή του Φατιγκά, που έκανε μια ωραία προσπάθεια από δεξιά. Πήγε να μπει στην περιοχή, μπήκε. Θα το
1: μεγάλη πολυτέλεια το ΒΑΡ. Ειδικά σε αυτές τις περιπτώσεις.
5: Φάουλ δίνει τελικά.
1: Μα ήταν εκτός.
5: Φάουλ δίνει τελικά ο διαιτητής και κίτρινη κάρτα για το μαρκάρισμα στο Χατζη Θεοδωρίδη, που πέρασε αλλαγή, έτσι, στη θέση του Αλόνσο. Την είπαμε την αλλαγή αυτή. Ναι, εγώ δεν έχω ρηπλέη.
1: Πέφτει ο παίκτης του Άρη στη μεγάλη περιοχή. Το μαρκάρισμα είναι ξεκάθαρα εκτός. Είναι φάουλ, δεν είναι πέναλτι.
5: Ακριβώς. Φάουλ λοιπόν για τον Άρη. Με τον Γκαρέ να λέει και κάτι στο διαιτητή να πει, αφού είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Και ο Ράτσιτς πάλι παραπονείται, λέει ότι είχε πατήσει τη γραμμή. Ο Χατζη Θεοδωρίδης του λέει και κάτι του Ράτσιτς. Όλα αυτά δεν έχουν καμία ουσία βέβαια, γιατί έχει δοθεί φάουλ τελικά και όχι πέναλτι για τον Άρη. Θυμίζουμε ότι και στο ξεκίνημα του παιχνιδιού, στο 13ο λεπτό, πάλι ο Φατιγκά ήταν πρωταγωνιστής.
1: Απογοητευμένος ο Μιχάλης Γρηγορίου, αλλά η αλήθεια είναι ότι εδώ ο διαιτητής πήρε τη σωστή απόφαση με τη βοήθεια του ΒΑΡ.
5: Και κάνει και αλλαγή ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας. Βγαίνει ο Ροντρίγκες, ο 28χρονος Βραζιλιάνος που τα έδωσε όλα, και μπαίνει ο Ζούνιορ Μπακαγιόκο. Μπακαγιόκο λοιπόν αρκετά χρόνια στην Μαύρη Θύελλα, ήταν δανεικός στην Καδίτσα, επέστρεψε και είναι στο ρόστερ κανονικά τη φετινή σεζόν.
1: Από τη γνωστή οικογένεια των Μπακαγιόκο,
5: Ακριβώς. Είναι κεντρικός αμυντικός όμως. Είναι ο Μπακαγιόκο, το όνομα, το επίθετο είναι επιθετικής.
1: Ο καλός ήταν ο επιθετικός, ναι.
5: Έτσι, μπράβο. γιατί αυτός είναι κεντρικός αμυντικός. Τελικά επειδή
1: Καλαμάτα, γρήγορα... Άρης 2-1, ΑΕΚ Ηρακλής 4-0, Ολυμπιακός Ατρόμητος 0-0. Μένουμε για λίγο σε σένα για την εκτέλεση του φάουλ για τον Άρη. Και επειδή μετά θα πάμε στο μπάσκετ,
5: ναι.
1: Όπου η εθνική μας είναι στο συν 1 πλέον, 79-78, Ελλάδα-Πολωνία. Απομένουν 3 λεπτά για το τέλος του αγώνα.
5: Στο 81 έχουμε μπει, επειδή μπήκε γρήγορα ο Μπακαγιώκο πριν βγει ο παίκτης ο Ροντρίγκες, πρέπει ένα λεπτό να μείνει εκτός με τον νέο κανονισμό και ο Γκαρέ ετοιμάζεται εκτελέσει το φάουλ, πρασαριστά έξω, το σούτ πλασέει, μπάλα κόντρα, δεν περνάει, νέο σούτ και είναι κόρνερ. Κόρνερ για τον Άρη, έβαλε ο Μπολίβαρ εκεί το κορμί του, το πόδι του και απομάκρυνε την μπάλα και τώρα έχουμε αλλαγή για τον Άρη, εκτός το νούμερο 20 ο Μπασίρου, ο Άγγλος με νιγηριανή καταγωγή και εντός ο Λορέν Μωρόν. Ο Λορέν Μωρόν, λοιπόν,
3: πολύ γρήγορα από τη Νέα Φιλαδέλφια να πούμε στο 85 ακόμη μια μεγάλη ευκαιρία της ΑΕΚ με το σούτ του Κάιρινεν που έβγαλε ο Αθανασιάδης και τον βοήθησε ο αρχηγός του Τσάκλα για να μπλοκάρει και στο διάστημα που δεν είχαμε επικοινωνία υπήρχε ευκαιρία για την ΑΕΚ με το άστοχο σούτ του Μάνταλου και ευκαιρία για τον Ηρακλή με το άστοχο σούτ μέσα από την περιοχή του Κόλιτς. Παραμένει στο τελευταίο πεντάλεπτο, έχουμε μπει, ΑΕΚ Ηρακλής 4-0.
1: Πάμε στην Τρίπολη για το κόρνερ και μετά μπάσκετ.
5: Το κόρνερ εκτελέστηκε, μπήκε και ο Λορέν Μωρόν. Φορτώνει την επίθεση ο Μιχάλης Γρηγορίου, δεν είχε κανένα αποτέλεσμα. Πήρε την κεφαλιά ο Φαμπιάνο εύκολα από μπλόκαρε ο Γκέλιος. Τρεις επιθετικοί για τον Άρη, όλα για όλα τα παίζει ο Μιχάλης Γρηγορίου και ο Άρης για να καταφέρει να ισοφαρίσει.
1: Φουλ επίθεση, δεν έχει και άλλη επιλογή πλέον. Ακριβώς. Η Καλαμάτα προηγείται με 2-1. 15ο λεπτό Ολυμπιακός Ατρόμητος 0-0. Γιάννη Ντεντόπουλε.
6: Η εθνική εκεί που ήταν 10 πόντους μπροστά έχει τα κενά αέρος τα οποία τη χαρακτηρίζουν. Είπαμε 2-3 φορές, 3 φορές τουλάχιστον έφτασε τη διαφορά στους 10 πόντους. Αλλά είχε τον τρόπο της σχεδόν εύκολα η Πολωνία να πλησιάσει τον πόντο. Όμως εδώ είχαμε ένα καλάθι από τον, με 2 βολές, μάλλον 2 πόντους από τον Τολιόπουλο με βολές. 81-78 και 83-78 με κλέψιμο του Ντόρση, ασίστ το Μίτογλου, ο οποίος από κάτω έκανε τη διαφορά στους ανέβασε τη διαφορά στους 5 πόντους, 2 και 19 πριν από το τέλος. Είπαμε αυτή η αστάθεια της εθνικής, είχε καλά διαστήματα, είχε κακά διαστήματα, τα οποία είναι θέμα που είναι ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπίσει για τα επίσημα παιχνίδια, γι' αυτό γίνονται και τα φιλικά. Δεν κουτσάρει, τώρα τελευταία, προς το τελευταίο πεντάλεπτο, ο Σπανούλης κουτσάρει με βάση το να κερδίσει το παιχνίδι και για ψυχολογικούς λόγους κυρίως. Στην προηγούμενη διάρκεια έκανε αλλαγές, είπαμε ότι άλλαζε σταδιακά όλη την πεντάδα, έπαιξε η δεύτερη.
1: Υπάρχει time out από ό,τι βλέπω και θέλουμε πόσο χρόνο για να ολοκληρωθεί ο
6: αγώνας. 2 και 19, η εθνική προηγείται 83-78.
1: Ωραία, οπότε σε λίγο επιστρέφουμε. 16ο λεπτό στη Γερμανία, τελικό Super Cup, Borussia Dortmund, Bayern Μονάχου 0-0. Πάμε ξανά στον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο.
2: 17ο λεπτό, παραμένει το 0-0. Ο Ολυμπιακός είχε τη μεγάλη ευκαιρία με τον Ελκαμπή στο 10ο λεπτό. Είχε νωρίτερα και ένα σούτ του Σα από καλή θέση, μπάλα πέρασε out. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει την μπάλα στα πόδια του. Ο Ατρόμητος επικίνδυνος όταν βγαίνει στις αντεπιθέσεις. Μια καλοδουλεμένη ομάδα από τον Ντούσαν Κέρκες. Αυτό μας έκανε επίσης εντύπωση με τον Λεωνίδα είναι ότι παίζει πολύ build-up ο Ολυμπιακός. Έχει καταλήψει την βαθιά παλιά από την άμυνα, από τον goalkeeper, γιατί είναι ο Ορτέγκα, ο οποίος Ορτέγκα και ο Τζολάκης βέβαια παίζει με τα πόδια, αλλά ο Ορτέγκα έχει μάθει με build-up. Δεν ξέρω κατά πόσο θα συνεχιστεί αυτό, γιατί πήρε και μια φορά ένα ρίσκο και έδωσε ένα πλάγιο ο Ολυμπιακός. Για να δούμε τη σέντρα για τον Ελκαμπή, η κεφαλιά προλαβαίνει τελευταία στιγμή ο Μίτογλου να πετάξει κόρνερ την μπάλα. Τρίτο κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Ένα έχει ο Ατρόμητος, καλό παιχνίδι, καλός ρυθμός, Λεωνίδα.
7: Πολύ καλό παιχνίδι και αυτό πλήσει για τον Ορτέγκα. Παίζει κάθετα κιόλας. Δεν είναι απλά ότι ξεκινάει τις επιθέσεις του με χαμηλές πάσες. Παίζει κάθετα, δεν ρισκάρει, παίζει και με τη μία. Είτε στο Μουζακίτη είτε στον Έσε που κατεβαίνουν. Να δούμε τώρα το κόρνερ από τα δεξιά, το οποίο θα εκτελέσει ο Ολυμπιακός με τον Κώστα Φορτούνη. Με το δεξί του πόδι το εκτελεί ο Κώστας Φορτούνης και βαλιά του τσιγκάρα. Η μπάλα φτάνει εκτός περιοχής στο Ζέσον Μάρτινς από τα αριστερά, ο οποίος πιέζεται, ανοίγει τον κοντρόλ, χάνει. Ο Τσαντίλας βγάζει την μπάλα. Πλάγει για τον Ολυμπιακό τελικά. Παραμένει σε ερυθρόλευκα πόδια η μπάλα. Ο Μπρούνο τρέχει για να προλάβει να πάρει την μπάλα, για να παίξει τώρα την μπάλα που ψάχνει ελεύθερο συμπαίκτη. Σηκώνει το κεφάλι του. Τον Μάρτις έχει μπροστά, πίσω παίζει τελικά στον
1: Μετά
7: Λόρεντσο Πιρόλα. Μετά
1: την ολοκλήρωση των αγώνων στη Νέα Φιλαδέλφια και την Τρίπολη, η βάση μας θα είναι το μάτς του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο. Γρήγορο πέρασμα από την All-Win Arena για λεπτό, σκορ και σκόρερ.
8: 89 λεπτά. Φιλαδέλφια. Η ΑΕΚ είναι πάντα μπροστά 4-0 του Ηρακλή, με τα τέρματα τα οποία σημείωσαν οι επιθετικοί της. Ένα γκολ ο Βάργκας στο 11ο λεπτό, δύο γκολ ο Γιώβιτς στο 19ο και στο 48ο λεπτό. Ενώ ο Ζήνη πήρε τη σκυτάλη από τον Σέρβο επιθετικό στο 75 και έχει διαμορφώσει το σκορ το οποίο έχουμε μέχρι στιγμής. ΑΕΚ Ηρακλής 4-0. Σιγά σιγά μπαίνουμε και στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης.
1: 55ο λεπτό Βαλένθια Θέλτα 0-0. Έχουμε μια μικρή διακοπή στην Τρίπολη και ένταση από ό,τι βλέπω, Βασίλη Κουβαλή.
5: Έχουμε κόκκινη κάρτα μετά από έλεγχο στο ΒΑΡ από τον διαιτητή για χτύπημα στον Ράτσιτς, που δέχτηκε και ο Ράτσιτς κίτρινη κάρτα. Ο Μπολίβαρ χτύπησε τον Ράτσιτς, ενώ κοίταγαν όλοι προς τον διαιτητή και δεν την είδε ο διαιτητής στη φάση αυτή να χτυπάει ο Μπολίβαρ, ο επιθετικός της Καλαμάτας, τον Ράτσιτς. Πήγε στο ΒΑΡ, είδε την παράβαση από τον Βενεζουελάνο επιθετικό και του έδειξε απευθείας κόκκινη κάρτα. Με 10 παίκτες στο 86 λοιπόν η Καλαμάτα.
1: Αυτό προηγείται... είναι το απρόβλεπτο το με τους Λατινοαμερικάνους. Έχει κάνει το σούπερ μάτς πάρα πολύ καλός και παίρνει κόκκινη στο 86.
5: Και έχει βάλει το πρώτο του γκολ, έχει κάνει τα κουνάκια, έχει στρώσει το δεύτερο γκολ και φτάνει τώρα το 86 όπως είπες για να δεχτεί μια κόκκινη κάρτα χωρίς να υπάρχει κάποιο θέμα. Ένα φάουλ στο κέντρο ήταν, ένα χτύπημα που δέχτηκε κίτρινη κάρτα ο παίκτης του Άρη για το φάουλ ο Πετρής. Πήγε και ο Ράτσιτς ο αρχηγός εκεί να διαμαρτυρηθεί και του έκανε το χτύπημα ο Μπολίβαρ. Το είδε στο βάρο διαιτητής και έδειξε την απευθείας κόκκινη κάρτα. Μένουν 4 λεπτά συν καθυστερήσεις για να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί η αναμέτρηση, με τον Άρη να είναι πίσω στο σκορ και να παίζει φουλ επίθεση με Αλφαρέλα.
1: Για πολύ λίγο να πάμε και στο μπάσκετ, να μάθουμε πώς ολοκληρώθηκε το φιλικό της εθνικής μας με την Πολωνία. Γιάννη Τεντόπουλε.
6: Ένα τρίποντο του Τολιόπουλου, ο οποίος έσωσε χαμένη παλιά, γύρισε 180 μοίρες έξω από το τρίποντο από τη γωνία, και όχι από τη γωνία, στις 45 μοίρες και με ταμπλό ευστόχησε, 89, έγραψε το 89-81, σφράγισε την νίκη της εθνικής, αυτό ήταν το τελικό σκορ, δεν έκαναν επίθεση οι αντίπαλοι μας, έτσι η εθνική κέρδισε μεν.
1: Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, τον αγώνα παρακολούθησε τηλεοπτικά ο Εργίνα Ταμάν και αποθέωσε τον Βασίλη Τολιόπουλο.
6: 22 Τολιόπουλος, 14 Ντόρση, 9 ο Λαριτζάκης που έβαλε και αυτός ένα σημαντικό τρίποντο, 1-47 πριν από το τέλος, 9 ο Καλαϊτζάκης, 9 ο Χαραλαμπόπουλος, ο Περσίδης συμμετοχή, 8 ο Αντιτοκούμπο ο Κώστας, Θανάσης 3, 12 ο Μίτογλου και ο Μπαζίνας 3. Δεν έπαιξε ο Νετζίπογλου από τους 13 παίκτες που είχε μαζί του σήμερα ο Βασίλης Πανούλης. Οπότε ραντεβού, για να μην κρατάμε το μικρόφωνο, τη Δευτέρα στις 6 ώρα, θυμίζω 6 όχι 8, με την ομάδα της Κύπρου για το δεύτερο και τελευταίο φιλικό πριν τα μεγάλα μάτς, τα κρίσιμα μάτς που έρχονται με την Ουκρανία στη Ρίγα και με την Ισπανία εδώ στο Telecom Center. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια από μένα.
1: Εκεί δεν υπάρχουν περιθώρια λάθους. Θέλουμε οπωσδήποτε νίκες και με την Ουκρανία και με την Ισπανία. Να ευχαριστήσουμε τον Γιάννη Τεντόπουλο. Επιστροφή στο ποδόσφαιρο και επιστρέφουμε στην Τρίπολη, γιατί εκεί υπάρχει το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ανοιχτά μικρόφωνα σε όλα τα
5: Τρίπολη, 2-2. Ο Φαμπιάνο ισοφαρίζει. Ο Φαμπιάνο φέρνει το παιχνίδι στα ίσια. Καλαμάτα Άρης 2-2 με τον Βραζιλιάνο κεντρικό αμυντικό να βλέπει την μπάλα μπροστά του, να την κατεβάζει και με ένα σουτ στην δεξιά γωνία του Γκέλιου να γράφει το Καλαμάτα Άρης 2-2. Όλα ξεκίνησαν από ένα φάουλ από αριστερά που κέρδισε ο Άρης. Το εκτέλεσε ο Γκαρέ. Η μπάλα πέρασε, έγινε μια κόντρα, στρώθηκε στον Φαμπιάνο. Ο Βραζιλιάνος έχει ικανότητα στις στατικές φάσεις, όμως βλέπουμε ότι ζητάνε οι παίκτες της Καλαμάτας ότι έχει γίνει κοντρόλ με το χέρι από τον Φαμπιάνο. Για να δούμε στον έλεγχο το VAR αν υπάρχει θέμα. Απομακρύνει όλους τους παίκτες ο διαιτητής, ο Ζαμπαλάς, από δίπλα του για να μιλήσει με το VAR και να πάρθει η απόφαση. Ο Βασίλης Φωτιάς θυμίζουμε είναι στο VAR με assistant VAR τον Στέφανο Κουμπαράκη. Ο Σπύρος Ζαμπαλάς λοιπόν συνεννοείται με το VAR και τελικά αποφασίζει ότι είναι goal το VAR. Κανονικά το goal μετράει, ισοφαρίζει λοιπόν ο Φαμπιάνο 2-2 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης από στατική φάση, από το φάουλ του Γκαρέ.
1: Λογικά θα έχουν τη δυνατότητα στο VAR να δουν κάποιο replay που εμείς δεν έχουμε δει, γιατί τα 4 replay που έδειξε η Νόβα, ναι, ως διαμαγείας δεν φαίνεται με ποιο τρόπο κάνει το κοντρόλ ο παίκτης.
5: Τι να σου πω, δεν μπορώ να σου πω τίποτα εγώ, γιατί με 0
1: στα 4 είχαμε.
0: Εγώ πάντως έπιασα τη φάση. Τώρα αν έχει συμβεί παράβαση δεν ξέρω. Και τα πέναλτι ήταν εκτός, εντός, εκτός, εντός. Στα τρία το ένα πέναλτι. Αυτό είδαμε. Και είχαμε και κόκκινη νωρίτερα στον Μπολίβαρ. Παίζει με 10 η Καλαμάτα. Ο Άρης που είναι στο 90 λεπτό το παιχνίδι.
1: Λογικά θα έχουμε αρκετά λεπτά καθυστερήσεων.
0: Θα έχουμε, γιατί είχαμε VAR, κόκκινη κάρτα, διαπληκτισμούς, αλλαγές.
1: Εξάλεπτο και ίσως να είναι και λίγο.
0: Τα πάντα είχαμε. Τα 5 λεπτά είναι σίγουρα. Δεν ξέρω αν θα είναι παραπάνω, όπως λες 6. Αλλά τα 5 είναι σίγουρα. Άρα υπάρχει χρόνος αρκετός.
1: Κοντρόλ χωρίς καμία παρανομία από τον Φαμπιάνο. Επιτέλους είδαμε και εμείς το σωστό replay. Το γκολ είναι κανονικό.
0: Μάλιστα. Στο 89 λοιπόν ο Φαμπιάνο φέρνει το παιχνίδι στα ίσια. Καλαμάτα Άρης 2-2. Και συνέχεια τώρα με ένα φάουλ θα κερδίσει ο Μορέιρα.
1: 9 είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων.
0: Πω.
1: Χαίρομαι για θα σας έχουμε αρκετή ώρα στην παρέα μας ακόμη. Πάμε στη Νέα Φιλαδέλφια να μάθουμε αν ολοκληρώνεται ο αγώνας.
3: Ναι, έχουμε μπει η ΣΥΦΗ στο 90-5 από τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων. Νωρίτερα η ΑΕΚ είχε άλλη μια ωραία επίθεση και δεν έβαλε το γκολ γιατί αστόχησε ο Μάνταλος από μια κίνηση του Βιτάλης που επιτάχυνε στα τελευταία μέτρα. Λίγο έξω από την περιοχή έστρωσε την μπάλα στο Μάνταλο. Ο Μάνταλος πάνω στην κίνηση έκανε το σούτ, αλλά μπάλα έφυγε out από το δεξί δοκάρι της εστίας του Αθανασιάδη. Μάνταλος ο οποίος παίζει μαζί με τον Ζήνη. Δεν είναι το 4-2-3-1, παραμένει σε 4-4-2 παρά τα χαρακτηριστικά του Μάνταλου με κουτές αριστερά, Μάγερ δεξιά. Ένα μάτς το οποίο ο Νίκο η ΑΕΚ κυριάρχησε πλήρως. Έβαλε σχετικά νωρίς τον γκολ στο 10ο λεπτό με τον Βάργα και μετά το παιχνίδι πήρε την πορεία του. Να δούμε τώρα άλλη μία επίθεση της ΑΕΚ με κλέψιμο της μπάλας. Και είναι ο Ζήνη που μπαίνει στην περιοχή. Ζήνη το διασκελισμό. Ζήνη δεν κάνει το σουτ. Δίνει δίπλα για τον Μάγερ. Ο Μάγερ θέλει να περάσει με τα κουνάκι την μπάλα. Επιμένει για να την κερδίσει. Γύρισαν οι παίκτες του Ηρακλή και έκοψαν. Αυτό είναι σημαντικό για την οτροπία της πρωταθλήτριας, ότι το σκορ είναι 4-0. Τετάρτη έχει ένα μάτς πάρα πολύ σημαντικό για να περάσει τη League Phase του Champions League απέναντι στη Λεύσκη Σόφιας μετά το 0-0 στην Βουλγαρία. Αλλά οι παίκτες του Νίκολιτς δεν έχουν σταματήσει να ψάχνουν συνεχώς φάσεις για γκολ. Και μόλις τώρα τελείωσε το παιχνίδι, Νίκο.
8: Νομίζω, Γιάννη, ότι σήμερα ο Μάρκο Νίκολιτς, αν είχε αναφέρει στην Ολλανδία στην προετοιμασία ότι θα χαμογελάει μετά την απόκτηση του Λόβρο Μάγερ, σήμερα θα μπορεί να είναι ιδιαίτερα χαρούμενος βλέποντας όλους τους επιθετικούς του να σκοράρουν.
0: Η ανατροπή στο ολική ανατροπή για τον Άρη στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Φαμπιάνο, ο Βραζιλιάνος που είχε μείνει στην επίθεση από μια εκτέλεση κόρνερ, βρήκε την μπάλα μπροστά του στην αριστερή πλευρά, έκανε το πλασέ στην αριστερή γωνία του Γκέλιου και Καλαμάτα Άρης 2-3 με δεύτερο γκολ από τον Βραζιλιάνο Φαμπιάνο. Απίστευτα πράγματα μετά την σέντρα γέμισμα του Μπουσαΐτ. Βρέθηκε ο Φαμπιάνο στο δεύτερο δοκάρι, έκανε εξαιρετικό πλασέ, έστειλε την μπάλα στα δίκτυα και έχουμε την ολική ανατροπή για τον Άρη που περνάει μπροστά στο σκορ.
1: Που είναι κίτρινη θύελα μετά την αποβολή του Μπολιβάρ.
0: Ναι, όντως παίζει μόνος του Άρης μετά την αποβολή. Πραγματικά η Καλαμάτα μείνεται μόνο. Ρίσκαρε πάρα πολύ ο Μιχάλης Γρηγορίου. Πέρασε τρεις επιθετικούς. Έβαλε όλα τα όπλα όσο αφορά την
1: μεσοεπιθετική. Ο offside δεν υπάρχει και ο Φαμπιάνο είναι το πρόσωπο του αγώνα. Να μην ταλαιπωρήσουμε περισσότερο τον Γιάννη Σαντορνέο και τον Νίκο Καραγιάννη. Να κλείσουμε από τη Νέα Φιλαδέλφια. Γιάννη, Νίκο.
8: Αυτό το οποίο λέγαμε νωρίτερα είναι ότι σήμερα ο Μάρκο Νίκολιτς είδε όλους τους επιθετικούς του να σκοράρουν, είδε την ομάδα του να δείχνει αυτό το οποίο ανέφερε και χθες στις δηλώσεις του, δηλαδή να είναι συγκεντρωμένη στο πρωτάθλημα, να μην κοιτάει το παιχνίδι, το μεγάλο παιχνίδι με τη Λεύσκη Σόφιας.
1: Ο Νίκο μου, καθώς έχουμε και άλλα μάτσα εξέλιξη και ειδικά στην Τρίπολη μας σε κομβικό σημείο, να υπενθυμίσουμε με ταχύτητα το σκόρ του αγώνα και λεπτομέρειες στο τρίτο ημίχρονο.
8: Η ΑΕΚ επικράτησε με 4-0 του Ηρακλή. Ο Βάργα ήταν αυτός ο οποίος άνοιξε το σκορ στο 11ο λεπτό. Τη Σκυτάλη πήρε ο Γιώβιτς στο 19ο και στο 41ο για να έρθει ο Ζήνης στο 75ο λεπτό να βάλει το κερασάκι στην τετραόρροφη τούρτα της ΑΕΚ του Ηρακλή στην πρεμιέρα της στη Super League.
1: Super Cup Γερμανία.
3: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ Γιάννη μου. Σας ευχαριστούμε και εσάνα και τον Νίκο. 28ο λεπτό στην Γερμανία Super Cup Borussia Dortmund Bayern Μονάχου 0-0. Ανοιχτό μικρόφωνο στην Τρίπολη για τον Βασίλη Κούβαλη. Πάμε για λίγο στον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο.
2: Μια μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό με την απευθείας εκτέλεση φάουλ του Κώστα Φορτούνη στο 28ο λεπτό. Η μπάλα πέρασε σύζυγα δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Χουντεσιώτη. Ο Ολυμπιακός ο οποίος πιέζει για να βρει ένα γκολ. Ο Ατρόμητος αμήνεται, ειδικά στο τελευταίο διάστημα, και μάλιστα έχουν δεχθεί οι παίκτες του και τρεις κάρτες. Στο Τσαντίλα στο 24, ο Τσιγκάς στο 15, ο Ούρονεν στη φάση του φάουλ που κέρδισε ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός ο οποίος πιέζει με το Φορτούνι που παίζει από δεξιά, ύστερα είναι ο Μάρτινς και ο Γκουστάβο Σά είναι πίσω από τον LKB. Με τον Έσεν να παίρνει την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής, να τριφεύει το κοντρόλ με την παρέμβαση και του Νούνιες. Η μπάλα στον Τσαντίλα, αλλά τη χάνει γρήγορα από το πρέσινγκ των παιχνών του Ολυμπιακού και ο Μπρίνο έχει χώρο από αριστερά για να κάνει αυτά χαμηλά. Όμως εκεί που είναι ο Μίτογλου και απομακρύνει σε πλάγιο out. Ο Ολυμπιακός ο οποίος είναι σχεδόν πάντα εδώ και ένα περίπου δεκάλεπτο στην επίθεση. Ο Ατρόμητος είναι αρκετά επικίνδυνος στα πρώτα 15 λεπτά.
1: Η Μπάγερ σκοράρει, Μπορούσια Ντόρτμουντ, Μπάγερ Μονάχου 0-1 στο 21ο λεπτό. Πάμε ξανά στην Τρίπολη, καθώς απομένουν περίπου 4 λεπτά για το τέλος και των καθυστερήσεων. Βασίλη Κουβαλή.
5: Είμαστε στο 96ο λεπτό, έκτο των καθυστερήσεων από τα 9. Και το Καλαμάτα Άρης 2-3 παραμένει. Φάουλ για την Καλαμάτα τώρα από αριστερά με τον Χατζη Θεοδωρίδη να είναι πάνω στην μπάλα και πολύ κόσμο μέσα στην περιοχή του τερματοφύλακα του Άρη, του Ρικάρντο Βέλιο, του Πορτογάλου τερματοφύλακα. Για να δούμε αυτή την εκτέλεση από τον Χατζη Θεοδωρίδη, τον Ηλία, τον 28χρονο αριστερό μπακ της Καλαμάτας. Πέρασε σαν αλλαγή στο παιχνίδι της θέση του Αλόνσο. Δεν είναι καλή εκτέλεση. Θα κοπεί από τον Μπουσάιντ που είναι ο παίκτης που έκανε την ασίστ στο δεύτερο γκολ που πέτυχε ο Φαμπιάνο μέσα σε 4 λεπτά. Ο Φαμπιάνο από το 89 έως το 93 έχει φέρει τούμπα το παιχνίδι. Από 2-1 που κέρδιζε η Καλαμάτα, πλέον είναι μπροστά ο Άρης με 3-2 εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ο Βραζιλιάνος, ο κεντρικός αμυντικός του Άρη, ο Φαμπιάνο, έχει πετύχει τα δύο τέρματα που έχουν δώσει το προβάδισμα για την ομάδα του Άρη. Φάουλ που κερδίζει
1: ο Μπράουν, είναι ο σκόρερ της Μπάγερ Μονάχου στον τελικό του Super Cup Γερμανίας. Ο Φαμπιάνο που δεν σκοράρει συχνά. Έχω την εντύπωση ότι δεν το έχει κάνει και ποτέ στην καριέρα του σε ένα μάτς να βάλει δύο γκολ.
5: Νομίζω και εγώ ότι δεν έχει πετύχει δύο γκολ. Όμως έχει κερδίσει πάλι φάουλ η Καλαμάτα, λίγο πιο μπροστά με τον Μπολίβαρ. Όχι τον Μπολίβαρ, τον Μπονέτο. Συγγνώμη, ο Μπολίβαρ δέχτηκε κόκκινη κάρτα. Ο Μπονέτο είναι ο παίκτης που θα εκτελέσει αυτό το φάουλ από αριστερά με το δεξί πόδι. Και συναγερμό στα καρέ. Πραγματικά στο δεύτερο δοκάρι περνάει, παίρνει την κεφαλιά ο Μπακαγιώκο, ζητάει κόρνερ. Όχι, είναι out, πιέστηκε εκεί από τον Πετρί. Δεν υπάρχει κάποια παράβαση ούτε κάτι άλλο. Out η μπάλα, η κεφαλιά από τον Junior Μπακαγιώκο πέρασε out. Και έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι.
1: Έπαιξε το ρόλο της η αποβολή του Μπολίβαρ σίγουρα στο ότι ο Άρης κατάφερε να ανατρέψει τα δεδομένα, αλλά πολύ σημαντικό ρόλο έπαιξε αυτό που έλεγες νωρίτερα, ότι ο Γρηγορίου αποφάσισε, δεν μπορούσε να κάνει και διαφορετικά, να παίξει φουλ επίθεση και τελικά τα γκολ τα βρήκε από αμυντικό.
5: Ναι, τον έφερε μπροστά και τον Φαμπιάνο, γιατί είχε παραμείνει στις στατικές φάσεις. Έμεινε στην εξέλιξη από την εκτέλεση του κόρνερ και έστειλε την μπάλα στα δίκτυα. Είναι καλός όταν πάει μπάλα στα πόδια του ή στο κεφάλι του. Ας ήταν δεν βάζει συνέχεια συχνά γκολ. Να τώρα και ο Λορέν Μωρόν που αφήνει για τον Αλφαρέλα. Ο Αλφαρέλα περνάει έναν, δύο, τρεις, βγαίνει στην περιοχή το σουτ. Κόντρα εκεί από τον Διαρά. Έπεσε στα πόδια του, δεν βρήκε κόντρα. Τελικά τον παρεμπόδισε και η μπάλα είναι out. Είμαστε στο 8ο από τα 9 των καθυστερήσεων εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Καλαμάτα Άρης 2-3 με τον Μπονέτο τώρα. Προσπαθεί να μπει στην περιοχή, θα κοπεί εκεί από τον Πετρίς αλλά και από τον Γένσεν. Διπλό μαρκάρισμα, παίζει με παίκτη παραπάνω ο Άρης, έτσι. Μην το ξεχνάμε, το υπενθυμίζουμε αυτό. Ο Μπολίβαρ από απερίσκεπτη ενέργεια άφησε την ομάδα του με 10 παίκτες και αυτό έγειρε την πλάστιγκα και έδωσε και την ευκαιρία στον Μιχάλη Γρηγορίου, να το πούμε αυτό, να ρισκάρει ακόμα περισσότερο. Και φαίνεται και η απειρία της Μαύρης Θύελλας στο συγκεκριμένο παιχνίδι, με τρεις φάσεις που δεν ήταν πέναλτι και οι τρεις, μία από τις τρεις ήταν όμως. Έκαναν εύκολα μαρκαρίσματα κοντά στην περιοχή και μέσα σε αυτή. Και βέβαια και σε αψιμαχίες που μπήκαν, ο ενθουσιασμός και όλα αυτά δείχνει.
1: Ο Άρης είναι πολύ ποιοτική ομάδα, Βασίλη Κουβαλή. Ακόμη και αν ιτηθεί η Καλαμάτα σήμερα, έδειξε καλά στοιχεία.
5: Η Καλαμάτα είναι εξαιρετική. Μια και επιστρέφει μετά από 25 χρόνια και αν ιτηθεί δεν πάει να πει ότι τελείωσε ή ότι είναι καταστροφή. Ήταν μια ήττα αν έρθει μάθημα που πρέπει να βελτιώσει πράγματα όσο αφορά την εμπειρία. Τέλος στο ένατο λεπτό πανηγυρίζεται έξαλλα αυτή η νίκη για τον Άρη σε πρεμιέρα μετά από πολλά χρόνια. Ο Άρης είχε να κερδίσει σε πρεμιέρα πρωταθλήματος, από ό,τι βλέπω εδώ, από τις 21 Αυγούστου του 2018.
1: Και το έκανε με πολύ πιστικό τρόπο.
0: και κερδίζει για δεύτερη φορά την Καλαμάτα στην ιστορία του ο Άρης, μετά από το 1975 που είχε κερδίσει με 3-0 την Καλαμάτα.
1: Θέλω να κλείσουμε χωρίς να σε πιέζω με ταχύτητα για να πάμε και στο μάτς του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο με το σκόρερ του αγώνα.
0: Θα πούμε τα γκολ λοιπόν, με την Καλαμάτα να προηγείται στο παιχνίδι στο 41ο λεπτό με κεφαλιά του Μπολιβάρ μετά από εκτέλεση κόρνερ του Μορέιρα. Ήρθε η σοφάριση στο 45 με εκτέλεση πέναλτι από τον Ούρο Ράτσιτς μετά από πέναλτι που κέρδισε ο Γιαννιώτας, ανατροπή του από τον Καλουτσικίδη. Η Καλαμάτα στο δεύτερο ημίχρονο μπήκε δυνατά. Ο Κένεθ Βάργκας με πλασέ έβαλε το δεύτερο τέρμα και έδωσε προβάδισμα στην Καλαμάτα. Ήρθε όμως ο Φαμπιάνο στο 89 να ισοφαρίσει και στο 93 να δώσει αυτή τη μεγάλη τεράστια νίκη για ξεκίνημα για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Τελικό αποτέλεσμα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στην πρεμιέρα της Στοίχημαν Super League. Καλαμάτα Άρης 2-3.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Βασίλη Κούβαλη και τη Μαρία Ντάτουλη. Μέχρι τα μεσάνυχτα θα πάμε με ελληνικό ποδόσφαιρο και την πρεμιέρα της Super League. Συνεχίζεται ο αγώνας του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο. Ακούμε Μπάμπη Παπάζουγλου και Λεωνίδα Καζνέτση.
9: 34ο λεπτό, Ολυμπιακός Ατρόμητος 0-0. Ο Ατρόμητος είναι στην περιοχή του Ολυμπιακού. Ο Τσούμπερ κάνει το ζούμε το αριστερό, έξω η μπάλα, αλλά έχει υποδεχθεί σε θέση offside. Μη γενόμενη αυτή η φάση. Είναι από ο Ατρόμητος μετά από πάρα πολλή ώρα. Πάτησε περιοχή, βγήκε μπροστά στην επίθεση, αλλά ο Τσούμπερ ήταν εκτεθειμένος, οπότε το σούτ επιχείρησε δεν μετράει και νομίζω ο Μπάμπη ότι ο Ατρόμητος μετά από πολλή ώρα βγήκε από τα καρέ του, προσπάθησε να πατήσει περιοχή, δεν μπόρεσε όμως με τον Τσούμπερ να κάνει την επίθεση για τα στήσεις offside, αλλά ο Ολυμπιακός θεωρώ, Μπάμπη, ότι όταν βάζει την μπάλα κάτω με φορτούνι και σά, τότε μπορεί να δημιουργήσει καλές προϋποθέσεις για γκολ. Δεν βλέπουμε αυτά τα γεμίσματα που έλεγες και εσύ.
2: Ναι, και είναι ξεκάθαρο ότι έχει ωραίες ενέργειες ο Γκουστάβο Σα έξω από την περιοχή. Οι συνεργασίες που κάνει δηλαδή και με το Φορτούνι και με τους υπόλοιπους παίκτες στο Ολυμπιακό, το αρέσει και σε ξέρω. Αλλά για να δούμε τον Ατρόμητο με τον Νούνιες να κάνει το γύρισμα. Προλαβαίνει ο Σμαϊλόβιτς και πετάει την μπάλα πλάγιο. Νωρίτερα δικαιώθηκε κιόλας ο βοηθός διαιτητή, ο Κωνσταράς, ο πρώτος, για την υπόδειξη offside. Ήταν λίγο πιο μπροστά ο Στίβεν Τσούμπερ από τους αμυντικούς του Ολυμπιακού. Ο Ατρόμητος, ο οποίος μένει στην επίθεση από δεξιά με τον Μουντέ στην επαναφορά. Φορά Νούνιες, πάλι ο Μουντές περνάει για τον Νούνιες, ήταν πολύ μακριά και ελέγχει ο Μπρούνο, ο οποίος θα δώσει την πάρα στον Μουζακίτη. Μουζακίτης δέχεται την πίεση του Ματσουσαμί, δεν κάνει καλή πάσα και δίνει πάλι ο Μουντές. Ανοίγει όμως το κοντρόλ, ο Μπρούνο προστατεύει την μπάλα για να βγει, να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. 36ο λεπτό, παραμένει το 0-0. Συμφωνώ και εγώ, Λεωνίδα, είναι ξεκάθαρο ότι περνάει περισσότερο η μπάλα όταν περνάει από το Φορτούνι και τον Γκουστάβο Σα. Και το ερώτημα είναι και πόσες δυνάμεις θα έχουν και λόγω της υγρασίας να μπορούν να κάνουν τέτοιους συνδυασμούς, αλλά θα μπουν και θα γίνουν και αλλαγές. Ο Ολυμπιακός, όταν περνάει τα πόδια κυρίως αυτών των δύο παικτών, πραγματικά έχει πολύ καλές στιγμές και είναι και πολύ ωραίος ο Τζέσον Μάρτινς που παίρνει την μπάλα και βγαίνει από τα αριστερά, πηγαίνει προς την περιοχή του Ατρόμητου, κατά γυρίζει στον Φορτούνι, ο Νούνιες παρεμβαίνει, κερδίζει ο Σα, ο Σταυρόπουλος βάζει καλά το κορμί του, κερδίζει την μπάλα Τσιγκάρας, βγαίνει ή πάει να βγάλει τον Ατρόμητο σε μια αντεπίθεση, δίνει δεξιά στο Ματουσαμί, τον είδαμε στο παγκόσμιο κύπελο, τον μέσο του Ατρόμητου, ο οποίος είχε και πολύ καλή παρουσία, ο Πυρόλα. Κερδίζει αυτή τη μονομαχία με τον Τσούμπερ. Παρά πηγαίνει στον Νέσε γρήγορα για τον Φορτούνι που είναι στον άξονα δεξιά για τον Ελκαμπή που έχει βγει ως εξτρέμ. Ο Ελκαμπή περιμένει να βγει πάλι ο Φορτούνι. Του δίνει την μπάλα. Πάει να το δώσει πάλι στον Ελκαμπή. Ο Σα κάνει το πλασέ out. Σε πολύ καλό σημείο ο Γκουστάβο Σα από το γύρισμα του Φορτούνι και την κότρα πάνω στον Μίτογλου. Η μπάλα πήγε στον Γκουστάβο Σα. Έκανε με τη μία το πλασέ το 37ο λεπτό. Η μπάλα πέρασε out. Και εδώ ωραίο ο συνδυασμό των παικτών του Ολυμπιακού. Όχι όμως καλό το τελείωμα του νεαρού μέσω επιθετικού. Ένα ακόμη απόκτημα του Ολυμπιακού αυτό το καλοκαίρι από τη Φαμαλικάο. Τώρα πιέζει τον Τσιγκάρα να κόψει ο Μπρούνο, αλλά έχει κάνει φάουλ νωρίτερα ο Σα.
1: Θυμάμαι ότι είχατε άψογη συνεργασία στο Μουντιάλ με τον Άκη Δημακό. Έφτασε η στιγμή να συνεχίσετε αυτή τη συνεργασία σας.
2: Όλοι έχουμε άψογη συνεργασία, σύμφωνο.
1: Αυτό είναι κάτι που μας χαρακτηρίζει, Μπάμπη. Και νομίζω ότι φαίνεται και αυτό από αυτό
2: και
1: που.
2: Και είναι και το πιο σημαντικό.
1: Λοιπόν, καλή συνέχεια σε εσένα και στον Λεωνίδα.
9: Καλή συνέχεια. Σύμφω.
1: Άκη μου, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα και από μένα, αλλά προέχει το ποδόσφαιρο, έτσι πάμε στο γήπεδο.
2: Καλό στον Άκη, λοιπόν, και στην παρέα μας. Λοιπόν, η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό. Έχει σφίξει ο Τσακαλίδης, είναι στην άμυνα.
9: Μας επιβεβαίωσαν, Μπάμπη, και ο Σάκη και ο Φορτούνης, γιατί συνεργάστηκαν στο 37 στην εκτέλεση του Σάτου. Όταν αυτοί οι δύο συνεργάζονται, ο Ολυμπιακός βγάζει φάσεις. Και είδαμε και προηγουμένως τον Ελκαμπή να τραβιέται στα άκρα. Ο Σά ήταν αυτός που γέμισε την περιοχή του Ολυμπιακού. Βλέπουμε Ελκαμπή, Σάκη και Φορτούνη να παίζουν σε πολύ κοντινά μέτρα. με τον Ζέσον Μάρτινς από τα αριστερά να ψάχνει το ανοιχτό γήπεδο και λόγω της αχύτητάς του. Φυσικά έτσι ο Ολυμπιακός μπορεί να γίνει απειλητικός και ξαναλέμε και το τονίζουμε γιατί είχαμε συνηθίσει τον Ολυμπιακό να παίζει με βαθιές μπαλιές. Απόψε εδώ στο Γιώργος Καρισκάκης έχουμε δει ελάχιστες, νομίζω ούτε πέντε.
2: Είναι και καλές αυτές οι καλές που ήταν ανοίγματα. Το άμεσο ποδόσφαιρο που λένε και οι προπονητές. Δεν απαγορεύεται στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Το θέλουν πολλοί προπονητές αρκεί να είναι επιτυχημένο. Να θυμίσω όμως ότι τον γκολ του Ολυμπιακού με την Αϊμέχεν από συνεργασία Φορτούνη και ΣΑ προήλθε. Για μην το ξεχνάμε. Αν είναι παίκτες που ξέρουν τι να κάνουν την μπάλα που λέμε και να συνδυαστούν σε μικρούς χώρους, θα το δεις αυτό. Ο Ολυμπιακός θα αλλάξει πολύ. Έχει πάρει το Φρόιλερ, θα πάρει και άλλο χαφ. Θα είναι μια διαφορετική ομάδα. Το θέμα είναι ότι έχει ξεκινήσει η σεζόν. Ακριβώς, έχει όμως ξεκινήσει το ποτάμι και δεν είναι εύκολο για έναν προπονητή να το κάνει αυτό. Αλλά αυτό αποφάσισε ο Ολυμπιακός και αυτό χρειάζεται και αυτό θα προσπαθήσει να κάνει μέσα στα παιχνίδια. Ένα φάουλ κερδίσει ο Φορτούνης. Ο Μουζακίτης δίνει την μπάλα στον Μάιλο και έχει περάσει τη μεσαία γραμμή δεξιά για τον Ροντινέη. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος επιτίθεται στην εστία που είναι μπροστά από τη θύρα 7. Ο Ροντινέη κρατάει γιατί είναι κλεισμένος. Γυρίζει στον Έσε και ο Έσε ακόμη πιο πίσω. Στον χώρο της μεσαίας γραμμής, στον Πυρόλα. Πυρόλα κάνει αυτό που λέγαμε νωρίτερα, το άνοιγμα και δεν ήταν καλό για τον Μπρούνο. Μπάλα είναι πλάγιο για τον Ατρόμητο έξω από την περιοχή του. Κοιτά μάλλον έξω από την περιοχή του. Από δεξιά, όπως ξεκινάει από το ύψος της περιοχής του, να το πούμε σωστότερα. Ο Μουντές δίνει στον Σταυρόπουλο, βαθιά παλιά του Σταυρόπουλου. Ο Πυρόλα θα πάρει την κεφαλιά, ο Τσιγκάρας θα κατεβάσει. Τον πιέζει ο Μάρτινς, ο Τσιγκάρας περνάει. Με δυσκολία κατάει την μπάλα, αλλάζει με το Τσαντίλα, κάνει το τάκλινο. Ο Πυρόλα, η μπάλα είναι πλάγιο out για τον Ατρόμητο, λίγα μέτρα κάτω τη μεσαία γραμμή. Από δεξιά, όπως επιτίθεται η ομάδα του Περιστερίου με τον Μουντέ στην επαναφορά. Δίνει για τον Νούνιες, του κλέβει την μπάλα ο Μουζακίτης, Σα, Φορτούνης, κατάει ο Φορτούνης, περιμένει την κίνηση των συμπαικτών του, δίνει πάλι στον Μουζακίτη αριστερά και ακόμη πιο μπροστά για τον Μάρτινς, το τάκλιν του Μουντέ πάνω στην μπάλα. Ο Νούνιες παίρνει και προσπαθεί να δει τις επιλογές του, αφήνει πάλι ο Μουντές με την μπάλα. Τώρα περνάει τη μεσαία γραμμή, κοιτάξτε για τον Μάρτινς που είχε πέσει το έδαφος νωρίτερα, σηκώθηκε ο ακραίος του Ολυμπιακού. Παίζει με τον Νούνιες. Ο Νούνιες ανοίγει λίγο το κοντρόλ, θα την κλέψει την μπάλα ο ΕΣΕ και τώρα υπάρχουν δυνατότητες αντεπίθεση για τον Ολυμπιακό, αλλά δεν κάνει γρήγορα την πάσα ο ΕΣΕ. Υπάρχει ο Μάρτινς σε καλή θέση και κάνει μια παλιά όμως για τον ΣΑ και μάλιστα τον δυσκολεύει και χάνει την μπάλα ο Ολυμπιακός. Ο ΕΣΕ είναι απρόσεκτος σε αρκετές περιπτώσεις. Και εδώ ότι διάβασε καθόλου καλά τη φάση και μπορεί να φάει αντεπίθεση ο Ολυμπιακός με τον Τζούμπερ. Είναι αριστερά ο πνευμονής, κατά ο Τζούμπερ. Τη φέρνει στο άριστο σωτήριο το τάκλιν πάνω στην μπάλα από τον Έσε. Ο Πνεύμονης επιμένει, ο Μωτοσαμί κάνει το σουτ πάνω στον Ορτέγκα. Εδώ είναι μια καλά δομημένη αντιπίθεση από τον Ατρόμητο, το τελικό σουτ, η τελική προσπάθεια από τον Μωτοσαμί. Η μπάλα ήταν όμως πάνω στον Ορτέγκα που δεν έχει κανένα πρόβλημα να μπλοκάρει ο έμπειρος Γερμανός goalkeeper που απέξει το Ολυμπιακός δεμπούτο σήμερα με τους Ερυθρόλευκους. Ο Ατρόμητος όμως ανακτά και πάλι την κατοχή. Κάνω τη μεσαία γραμμή ο Πνευμονής, ωραίο άνοιγμα για τον Τζούμπερ που βγαίνει στην πλάτη της άμυνας. Του βάζει την κόντρα ο Πυρόλα, διπλή κόντρα πάνω στο Τζούμπερ, out η μπάλα. Εδώ είναι μια δεύτερη πολύ καλή προσπάθεια των παιχτών του Ατρόμητου να δημιουργήσουν επικίνδυνη κατάσταση στην περιοχή του Ολυμπιακού. Όλα αυτά ενώ είμαστε στο τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. Ολυμπιακός Ατρόμητος 0-0 στο 42ο λεπτό. Ο Σμαϊλόβιτς αφήνει για τον Πυρόλα. Πολλές φορές πέρσι Λεωνίδα, Ολυμπιακός σκόραρε στο πρώτο μήχρονο, το θυμόμαστε έτσι. Το κουβαλάει αυτό και φέτος. Και δεν έχει σκοράρει και με την Ναϊμέχεν και γενικώς έχει βάλει πολύ λίγα γκολ από το Γενάρη, Φλεβάρη μέχρι τώρα. Έχει βάλει πάρα πολύ λίγα γκολ. Σήμερα όμως έχει ευκαιρίες, δεν τις έχει αξιοποιήσει.
9: Έχει διάθεση ο Ολυμπιακός, είχε τις καλές του στιγμές. Γκολ όμως δεν βρήκε, όπως πες και εσύ, Μπάμπη. Και τώρα είναι ξανά ο Τρόμητος μπροστά. Ένα σούτ Τσαντίλα από πάρα πολύ μακριά. Έβαλε στόπο Πυρόλα και τώρα δίνει στον Μπρούνο. Και θέλει ο αριστερός μπακ του Ολυμπιακού να βγάλει τους Ερυθρόλευκους μπροστά. Μπρούνο από τα αριστερά δίνει μέσα στον άξονα στον Μουζακίτη. Μουζακίτη στον Σάκη. Αυτός ανοίγει ωραία με τη μία στο Ροντινέη από τα δεξιά που έχει γήπεδο Ροντινέη. Σηκώνει και το κεφάλι του. Κοφτή τρίπλα του Ροντινέη. Φάουλ του Πνευμονίδη. Κερδισμένο για τον Ολυμπιακό στο 43 από τα δεξιά. Ο Ροντινέη έκανε την κοφτή.
2: Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις ότι υπάρχει κάτι πιο απλό. Δηλαδή το να παίξει γρήγορα με το ΣΑ. Την κάτσε περισσότερο ο Ροντινέη την μπάλα. Κέρδισε με το φάουλ.
9: Είχε ήδη αλλά... στο μυαλό του Ροντινέη αυτό που έκανε.
2: Αυτό.
9: Δεν είχε γρήγορα στο μυαλό του να κάνει ένα κοντρόλ και την πάσα που λες και
2: εσύ.
9: Αλλά το είδες και μόνο ότι είχε ο Ροντινέη εξ αρχής αποφασίσει να κάνει την κοφτή τρίπλα, να τη φέρει την μπάλα μέσα από το να παίξει γρήγορα είτε κάθετα στο ΣΑ ξανά είτε να κάνει ένα γέμισμα. Φάουλ λοιπόν, ο Ροντινέη είναι πάνω από την μπάλα μαζί με τον Κώστα Φορτούνη. Οι δυο τους εκεί συνεννοούνται, είναι και καλοί φίλοι για το ποιος θα εκτελέσει αυτό το φάουλ. Σφυρίζει ο Τσακαλίδης. Φεύγει ο Φορτούνης από την μπάλα. Εκτελεί ο Ροντινέι με το δεξί του πόδι. Κεφαλιά από το Τσιγκάρα. Η μπάλα φτάνει στο Μαρτίνης εκεί την περιοχή. Μαρτίνης αριστερά για τον Σα. Εκείνο ο Μουντές που βάζει το κορμί του. Το βάζει και ο Σα. Ο Μουντές κάνει το τάκλιν, προλαβαίνει την μπάλα. Την κερδίζει και τη δίνει στον Τσαντίλα. Ο Τσαντίλας περνάει τον Μάρτινς. Τον πετάει κάρτα ο Μάρτινς και κάρτα για τον Ολυμπιακό στο 44 στο Ζέλσον Μάρτινς. Πρώτη κίτρινη κάρτα για παίκτη του Ολυμπιακού. Ο Μάρτινς ανέτρεψε τον Τσαντίλα πριν προλάβει αυτό να βγάλει αντεπίθεση.
11: Εκπληκτική άμυνα του Μουντέ.
9: Ακριβώς.
11: Σε μια πάρα πάρα πολύ δύσκολη φάση, όχι μόνο την καθαρίζει, παίρνει και την μπάλα και βγάζει και άμυνα και βγάζει αυτή τη φάση για να πάρει και την κάρτα συνέχεια ο Τσαντίλας από τον Ζέρσο Μάρτιν. 3-1 οι κάρτες, 3 για τον Ατρόμητο, 1 για τον Ολυμπιακό.
9: Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός είναι αίτητος στα 17 τελευταία παιχνίδια του απέναντι στον Ατρόμητο, 13 νίκες και 4 ισοπαλίες. Οι Περιστεριώτες δεν έχουν σκοράρει σε 7 τελευταίες επισκέψεις τους στο Γιώργος Χαρισκάκης, ενώ η τελευταία ήττα του Ολυμπιακού σε πρεμιέρα ήταν το 2010, όταν και είχε χάσει με 2-1 από τον Ηρακλή στη Θεσσαλονίκη. 44 λεπτά παιχνιδιού τώρα. Ναι.
11: Μία από αυτές τις ισοπαλίες και όλες, μία από αυτά μάτς που όντως σκόραρε ο Τόμας, πήγε ισοπαλία όμως. Ναι. Δεν ήταν πριν από λίγα χρόνια σε πρεμιέρα. Γενικώς ο Ολυμπιακός δυσκολεύεται στις πρεμιέρες τα τελευταία χρόνια, αλλά κερδίζει. Πέρσι είχε κερδίσει 2-0 τον Αστέρα Τρίπολης με δύο γκολ στις καθυστερήσεις.
9: Ακριβώς. Με τον Γιαζίτζη τότε.
11: Γιαζίτζη και Ελκαμπή. Κανένας δεν θυμάται τον γκολ του Ελκαμπή.
9: Το
11: γκολ του Γιαζίτζη ήταν όχι μόνο το αυτοπουλήτρο στον Ολυμπιακό, ήταν και γκολάρα που λέμε.
9: Και λέγαμε όλοι ότι θα είναι και η ανάσταση του Γιαζίτζη, αλλά τελικά το παιδί τραυματίστηκε εκ νέου. Ο Ατρόμητος έχει την μπάλα με τον Τσούμπερ, ο οποίος την κρατάει. Πολύ δραστηριός Τσούμπερ. Πατάει και περιοχή. Τσούμπερ μέσα στην περιοχή. Σουτάρει με το αριστερό. Η μπάλα κοντράρει και είναι κόρνερ στο 45. Άλλη μια φορά ο Τσούμπερ βρήκε ανοιχτό γήπεδο. Έτρεξε, σούταρε. Κόντραρη μπάλα. Και έχουμε κόρνερ για τον Ατρόμητο. Ευκαιρία για τους Περιστεριώτες. Αποστατική φάση από τα αριστερά. Να γίνουν απειλητικοί. Ο Πνευμονίδης θα το εκτελέσει.
11: Επιπλέον χρόνο σε λίγο θα δούμε, γιατί έχει πάρει ταμπέλα ο τέταρτος ο Ντάουλας.
9: Δεν την έχει σηκώσει ακόμη. Ο Τσακαλίδης κάνει νόημα στην
11: Πνευμονίδη. Ένα λεπτό.
9: Ένα λεπτό έχει ζήσει και δεν είχαμε κάτι σε αυτό το πρώτο μέρος. Πνευμονίδης εκτελεί το κόρνερ δεξί του πόδι. Ροντινέι βγάζει άμυνα με το κεφάλι. Η μπάλα φτάνει στον Ζέζο Μάρτινς. Τον πετάει κάτω μου του Σαμί. Δίνει φάουλ. Ο ρέφερι ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης ανάμεσα από μεγάλη περιοχή και κέντρο. Πριν προλάβει ο Ζέζο Μάρτινς να ανοίξει την μπάλα και να βγάλει αντεπίθεση για τον Ολυμπιακό. Ο Πιρόλα το εκτελεί για τον Έσε. Κρατάει την μπάλα ο Έσε. Και δίνει δεξιά για τον Κώστα Φορτούνη. Δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος. Βαθιά παλιά του Φορτούνη για τον Ελκαμπή. Αυτός κατεβάζει ωραία και παίζει στον Έσε. Αυτός δίνει στον Ζέθο Μάρτινς. Σηκώνει το κεφάλι του και παίζει αριστερά για τον Μπρούνο. Ο Μπρούνο ξανά όχι. Θα κάνει τη σέντρα τελικά με το αριστερό του πόδι. Βγαίνει εκεί ο Χουτεσιώτης με διπλή προσπάθεια. Όχι, του φεύγει μπάλα Φορτούνη για τον Ελκαμπή και γκολ. Όχι. Χαμένη ευκαιρία αλλά offside. Με το κεφάλι ο Ελκαμπή δεν βρήκε δίχτυα από την πάσα του Φορτούνη.
11: Καταρχάς δεν κάνετε αυτό το γκολ, κατά δεύτερον ήταν offside. Δεν χρειαζόταν
9: να το δούμε. Νομίζω θα έμπαινε.
11: Είχε βγει και ο Χουτεσιώτης από την εστία του, άρα χρειάζονταν δύο αμυντικοί να τον καλύπτουν. Αλλά πραγματικά δεν κάνετε αυτό το γκολ.
9: Το ξαναδούμε και από το replay. Ο Χουτεσιώτης έκανε την έξοδο, τη βρήκε την μπάλα, του έφυγε. Ο Φορτούνης έκανε το γέμισμα. Ο LKB είναι εκτεθειμένος. Με το κεφάλι όμως κατάφερε και έστειλε την μπάλα εκτός, αλλά τον γκολ δεν θα μετρούσε.
11: Φορτούνης έπρεπε να το κάνει μόνος του. Μπορεί να είναι πλάγια, αλλά έχει την τεχνική για να το κάνει μόνος του.
9: Θα μπορούσε να σκάψει αυτό που λες και εσύ. Να σκάψει και να στείλει την μπάλα στο τέρμα. Σφυρίζει για τελευταία φορά στο πρώτο μέρος ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης. Ολυμπιακός Ατρόμητος 0-0.
10: 0-0 λοιπόν Ολυμπιακός Ατρόμητος. Θα τα πούμε σε ένα τριάρτο πάλι με τον Μπάι Παπάζουλου και τον Λεωνίδα Κασνίτση για το δεύτερο ημίχρονο. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, μεγάλη ανατροπή του Άρη, ο οποίος πέρασε από την τυπικά γηπέδουχο Καλαμάτα με 3-2 στις καθυστερήσεις, ενώ ΑΕΚ Ρεακλής 4-0, ενώ για το τελικό του Super Cup στη Γερμανία, όπου είναι και τα δύο Ελληνόπουλα, Ντόρτμουντ Μπάγερν είναι στο 0-2. Πάμε σε ένα διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
12: Έρα Σπορ 101,8. Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
13: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
15: Ψαραδέλης.
16: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
15: Ακούτε Era Sport.

Λοιπόν, είμαστε στο Studio 4 Sport, είναι εκπομπή μικρόφωνο στα γήπεδα. Θα είμαστε συντροφιά σας μέχρι τις 12, μεγάλη αθλητική δραστηριότητα σήμερα. Παρέα μας είναι ο Γαβριέλ Ρεμούντο στη ρύθμιση των ήχων και η Βιβίνη Νικολοπούλου στην παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής. Νωρίτερα, ΑΕΚ Ηρακλής 4-0, Καλαμάτα Άρης 2-3 στις καθυστερήσεις. Αύριο Όφι Βόλος, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός, Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης. Γεμάτη μέρα με αθλητικά, σε φιλικό προετοιμασία, σε εθνική ομάδα μπάσκετ επικράτησε με 89-81 της Πολωνίας. Πολύ μεγάλη νίκη για την εθνική ομάδα βολή των γυναικών, που πετύχε την πρώτη νίκη στο Eurovolley 26 με 3-2 σε βάρος της Ουκρανίας, χάρη σε μια εντυπωσιακή ανατροπή στα τελευταία δύο σετ στο Μπρνό. Επόμενο παιχνίδι της εθνικής μας είναι αύριο με αντίπαλο του Βουλγαρία. Η εθνική για να αποκριθεί θέλει μία ακόμα νίκη. Πανελλήνιο ρεκόρ στους μεσογειακούς αγώνες, στα 400 μέτρα ελεύθερο από τον Δημήτρη Μάρκο, που φιλοξενείται στο Τάραντο της Ιταλίας. Ο Έλληνας κολυμβητής πέτυχε στο βρεκό πρωτάθλημα του Παρισιού εντυπωσιακά ρεκόρ σε 200 μέτρα και 800 μέτρα, αλλά του είχε ξεφύγει το 400, κάτι το οποίο το έκανε σήμερα. Ο πρωταθλητής του ΠΑΟΚ πήρε την πρώτη θέση με χρόνο 3:47.07 και βελτίωσε το 3:47.44 που είχε ο ίδιος από τις 23 Ιουνίου του 2024, όταν είχε κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό στο Βελιγράδι. Ενώ παράλληλα έπιασε και σε αυτό το αγώνισμα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 27. Ο Απόστολος Σίσκο συνέχισε από εκεί που σταμάτησε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, καθώς κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο. Ο σημειοφόρος της εθνικής μας ομάδας έκανε χρόνο 1:55.95, αφήνοντας πίσω του τον Ιταλό Ματέο Βενίνι στο 1:57.28. Χρυσό μετάλλιο κατέκτησε και η Άννα Ντουντουνάκη, που πρώτευσε στο τελικό των 50 μέτρων πεταλούδα με 26-11.

Για να γυρίσουμε στα ποδοσφαιρικά, εξαιρετικές εμφανίσεις για τους Έλληνες του εξωτερικού. Πολυτιμότερος παίκτης του αγώνα αναδείχθηκε ο Κωνσταντής Τσολάκης στη νίκη της Χάλεπ της Manchester United με 2-0 στην πρεμιέρα της Premier League. Πριν από λίγο, με υπογραφή Δουβίκα, η Κόμο πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας με 1-1 στην Ουντινέζε και απέφυγε την ήττα στην πρεμιέρα της Serie A. Ο Έλληνας επιθετικός πέτυχε το πρώτο γκολ της ομάδας του στο νέο πρωτάθλημα και συνέχισε από εκεί που έμεινε πέρσι, όταν αναδείχθηκε δεύτερος κορυφαίος σκόρερ της Λίγκας. Ενώ αυτή την ώρα διεξάγεται και το Super Cup στη Γερμανία ανάμεσα στην Dortmund και την Bayern με δύο Ελληνόπουλα, το ένα στην δεκάδα ο Καρέτσας, το άλλο Ελληνόπουλο στο πάγκο ο Κωνσταντέλιας, η Dortmund όμως που δεν τα πάει καλά, η Bayern είναι στο 2-0 με ένα εξαιρετικό δεύτερο τέρμα του Ολίσε, ο οποίος από δεξιά πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Στον αγώνα που διεξάγεται τώρα για τη Super League, ο Ολυμπιακός είναι στο 0-0 με τον Ατρόμητο. Στην 11 του Ολυμπιακού είναι ο Κώστας Φορτούνης, για πρώτη φορά έπειτα από το τελικό του Europa Conference League τον Μάιο του 24. Ενώ υπάρχει στο κήπεδο και εκπροσώπηση από τον Εραστέχνη, οι πρωταθλήτες Ευρώπης με την ομάδα Πόλο Γυναικών, η Στεφανία Σάντα και η Χριστίνα Σιούτη, αλλά και με τη νέα προσθήκη του ποδοσφαίρου γυναικών, την Άστρη Λάσον, βρίσκονται στο Καραϊσκάκης για να παρακολουθήσουν από κοντά τον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο.

φίλο τον Παναγιώτη που μας ζητάει πάρα πολύ γενικά, αλήθεια είναι, να του πούμε τι γίνεται με τα αποτελέσματα στο στοίχημα. Λοιπόν, πάμε για την Ισπανία στις καθυστερήσεις, στο δεύτερο από τα 5 λεπτά. Βαλένθια Θέλτα είναι στο 0-0. Δεν έχει ξεκινήσει. Σε λίγο ξεκινάει ο αγώνας της Εσπανιόλ με την Ρεάλ Μαδρίτης. Στην Ιταλία και οι δύο αναμετρήσεις είναι στο 0-0, αυτή δηλαδή της Τζένοα με την Νάπολη και της Πάρμα με την Κάλιαρη. Στη Γερμανία σας είπαμε είναι στο 0-2, Ντόρτμουντ Μπάγερν Μονάχου είναι στο 0-2 στο ημίχρονο. Στην Γαλλία Λεμάν Μπρέστ 0-1 στο 41, Τουλούζ Λιόν, Τρουά Παρί και Νις Λοριάν στο 402 λεπτό και οι τρεις αναμετρήσεις είναι στο 0-0. Σε λίγο ξεκινάει και ο αγώνας της Sporting Λισαβόνας με την Αλβέρκα. Στο 0-0 για την Ολλανδία είναι και ο αγώνας ισχύρευε με τη Σβόλε. Ενώ στο 3-1 στο ημίχρονο για την τουρκική Super League η Φενέρμπαχτσε προηγείται τη Κόνιασπορ.

Μετά την φιλική νίκη της εθνικής μας ομάδα μπάσκετ με 89-81 της Πολωνίας, στη συνέντευξη τύπου ο coach εθνικής μας, ο Βασίλης Πανούλης, έστειλε μήνυμα συσπήρωσης και αισιοδοξίας. Στάθηκε στην ανάγκη να μην υπάρχει καταστροφολογία, υπογραμμίζοντας πως η εθνική έχει ακόμα 6 παιχνίδια μπροστά της και πως μέσα από τη δουλειά και τη βελτίωση μπορεί να παρουσιαστεί ακόμα καλύτερα. Ενώ αναφέρθηκε στην εικόνα της ομάδας απέναντι στην Πολωνία, στην παρουσία του Νίκα Λάθη Αλεξανδρέτη της Ουκρανίας, λέγοντας ότι υπάρχει μια καταστροφολογία δυστυχώς, έχουμε ακόμα 6 παιχνίδια να δώσουμε. Αυτή η ομάδα έχει αποδείξει ότι στα δύσκολα ενώνεται. Δεν γίνεται, λέει ο Βασίλης Πανούλης, να σου πηγαίνουν όλα πάντα δεξιά. Πρέπει να αντιδράσεις, να δουλέψεις και να κοιταχθείς στον καθρέφτη για να επανέλθεις. Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ καλά για μια εβδομάδα. Πιστεύω πως σήμερα βγάλαμε αρκετά από τα στοιχεία που δουλέψαμε. Τα παράθυρα είναι δύσκολα το καλοκαίρι. Το ένα παράθυρο είναι όταν έχει τελειώσει η σεζόν και οι παίχτες είναι κουρασμένοι. Και το άλλο παράθυρο είναι όταν έρχονται από διακοπές. Πρέπει, λέει, να προσαρμοζόμαστε σε αυτή τη συνθήκη. Τα παιδιά έχουν μεγάλη όρεξη, είναι συγκεντρωμένοι και θα κάνουμε το παν για να κερδίσουμε την Ουκρανία. Είχαμε καλές αρχές στιγμές σήμερα, πιέσαμε πολύ την μπάλα, είχαμε 16 κλεψίματα, είχαμε 28 ασίστ και μπορούσαμε να έχουμε και περισσότερες. Κάποια λάθη, λέει, πρέπει να τα διορθώσουμε, αλλά γενικά είμαι ευχαριστημένος. Ο Νίκ, για τον Καλάθη, λέει, είναι ένας από τους κορυφαίους γκάρ, ξέρει, διαβάζει πολύ καλά το παιχνίδι και είναι εδώ για να μας βοηθήσει. Έχει κίνητρο, έδειξε διάθεση να έρθει να μας βοηθήσει. Νιώθει περηφάνεια που εκπροσωπεί την πατρίδα του. Εμένα με ενδιαφέρει να παίζουμε σωστό μπάσκετ με σωστές αποστάσεις και να εκτελούμε καλά το πλάνο μας. Ακόμη κάποια παιδιά είναι στη διαδικασία να βρουν τη φυσική τους κατάσταση. Αυτό που μένει είναι να κρατήσουμε τις καλές συνεργασίες μας και να έχουμε μεγαλύτερη διάρκεια στην απόδοσή μας για να παίξουμε το μπάσκετ που θα μας βοηθήσει να κερδίσουμε, ανέφερε ο coach αναλυτικά.

0: Λοιπόν, σιγά σιγά βλέπουμε και τους παίχτες να μπαίνουν στο Καραϊσκάκης για το δεύτερο μήχρονο. Εμείς να συνδεθούμε και πάλι με τον Μπάμπη Παπάζογλου και τον Λεωνίδα Καζνέτση και να δούμε αν υπάρχουν αλλαγές και τα πρώτα στοιχεία εν ώψη του δεύτερου μήχρονου.
1: Καλησπέρα και πάλι από το γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης, λίγο πριν τη σέντρα για το δεύτερο μήχρονο. Δεν βλέπω αλλαγές ούτε για τη μία ούτε για την άλλη ομάδα. Ολυμπιακός θα είναι σέντρα, θυμίζουμε Ορτέγκα δεξιά, Ροντινέ αριστερά, Μπρούνος Μαϊλόβιτς Πυρόλα στο κέντρο της άμυνας, Έσε Μουζακίτης στη μεσαία γραμμή, Φορτούνης δεξιά, αριστερά Μάρτινς, Οσά πίσω τον Ελκαμπή, για τον Ατρόμητο Χουτεσιώτης δεξιά, Μουντές αριστερά, Ούρονεν Σταυρόπουλος Μήτρογλου στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο, Τσιγκάρας Μουτουσαμής στη μεσαία γραμμή, δεξιά βγαίνει ο Τσαντίλας αριστερά, ο Πνευμονίδης και ο Νούνιες πίσω από τον Τσούμπερ. Ολυμπιακός καλύτερο στο πρώτο μήχρονο, έχει αρκετές ευκαιρίες για να σκοράρει, δεν το έκανε όμως. Τρία κερδισμένα κόρνερ ο Ολυμπιακός, δύο Ατρόμητος, τρεις οι κάρτες για τους φιλοξενούμενους, Τσιγκάρας, Τσαντίλας και Ούρονεν, μία για τον Ολυμπιακό. Ο Μάρτινς ξεκίνησε το δεύτερο μήχρονο τον Ολυμπιακό στην πρώτη επίθεση, ο Ροντινέη δίνει την μπάλα στον Πυρόλα και τώρα ο Σμαϊλόβιτς. Μπάλα πηγαίνει πάλι στον Πυρόλα αριστερά για τον Μπρούνο. Τον κλείνει ο Τσαντίλας, γύρισε την μπάλα στον Πυρόλα και πάλι. Ολυμπιακός ο οποίος είχε τις καλές στιγμές και στο 8 με το σούτ του Σα που πέρασε out και στο 10ο λεπτό την κεφαλιά του Ελκαμπή που ελεγχόμενο όμως θέσει offside που πέρασε out. Στο 21 ο Νούνιας είχε το πρώτο σούτ για τον Ατρόμητο, πέρασε out. Στο 28 ο Φορτούνης είναι απευθείας τίμημα φάουλ, η μπάλα επίσης πέρασε out αλλά λίγο δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Χουτεσιώτη. Στο 30 ο Μάρτινς ένα σούτ, δεν ανησύχει το Χουτεσιώτη. Στο 37 ένα σούτ του Σα από καλή θέση, από καλό συνδυασμό των παιχτών του Ολυμπιακού, η μπάλα πέρασε πίσω. Και στο 41 ένα σούτ του Μουτσανή, δεν ανησύχησε τον Ορτέγκα. Είμαστε στο Μπίκαλ Μάου, στο δεύτερο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. Ολυμπιακός Ατρόμητος 0-0 με το Ροντινέ από δεξιά. Ο Ολυμπιακός σηκώνει την μπάλα γιατί βγαίνει σε θέση εξτρέμ. Ο Σα είναι κλεισμένος. Πάμε να πέρασε για το Φορτούνι. Παρέμβαση του Μήτογλου που τον ακολούθησε. Η μπάλα είναι πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Κερδίζει μέτρα στο γήπεδο. Φτάνει κοντά στο ύψος περιοχής στο Ατρόμητο από δεξιά. Ο Ροντινέ γυρίζει την μπάλα στον Σμαϊλόβιτς και ο Σμαϊλόβιτς στον Κάρμο. Και εκείνος αριστερά γρήγορα από το Μουζακίτη την μπάλα στον Μπρούνο, κάνει το γύρισμα, δεν είναι καλό η απομάκρυση αρχικά του Μουντέ, στη συνέχεια ακόμη περισσότερο Τσαντίλας, εκείνο ο Μουζακίτης ανακτά γρήγορα την κατοχή, ο Ολυμπιακός και ο Μαρτίνς από αριστερά, πάλι αφήνει για τον Μουζακίτη. Ο Μουζακίτης κατάει την μπάλα, βγαίνει σε συνέχεια ακόμη περισσότερο Τσαντίλας, εκείνο ο Μουζακίτης ανακτά γρήγορα την κατοχή, ο Ολυμπιακός και ο Μαρτίνς από αριστερά, πάλι αφήνει για τον Μουζακίτη.

0: Ο Μάρτιν συγκλίνει προς τον άξονα και αφήνει την μπάλα στον Έσε, στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Καθόλου για τον Ελκαμπή που έχει βγει αρκετά μακριά την περιοχή του Ατρόμου.
1: Ο Ολυμπιακός Ατρόμητος είναι στο 0-0. Η Ντόρτμουντ χάνει 2-0 στο μέχρι να την πάγει ο Μονάχο. Αλλά εμείς έχουμε έναν έξτρα λόγο τώρα να το παρακολουθούμε. Εκτός η συμμετοχή του Καρέτσα.
0: Η μεγάλη ευκαιρία με τη σέντρα του Φορτούνη και παλιά του Ελκαμπή. Σώζει ο Χουτεσιώτης. Επιμένει ο Ολυμπιακός. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τους Ερυθρόλευκους στο 48. Ο Πιρόλα κερδίζει, συνεχίζεται η φάση από αριστερά. Ο Ιταλός κάνει τη σέντρα με δύναμη, μπαλά περνάει κατευθείαν άνω. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό με τη σέντρα αυτή του Κώστα Φορτούνη. Ο Ελκαμπή αμαρκάει, στο σπήρε την κεφαλιά. Ο Κούτε σιώθησε πολύ καλή θέση, έσωσε την αιστεία του.
1: Για να ολοκληρώσω απλά, Μπάμπη, να πούμε ότι 45 στη θέση του Ινάτσιο περνάει και ο Κωνσταντέλιας. Οπότε θα παρακολουθούμε με αγωνία το δεύτερο μήχρονο για να δούμε τι θα καταφέρει ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ, ο Χουτεσιώτης, ο οποίος είναι γέννημα θρέμα του Ολυμπιακού, έτσι.
0: Και κάνει μεγάλη επέμβαση, γιατί σηκώνει γλυκά την μπάλα ο Φορτούνης με το εσωτερικό. Ο Ελκαμπή προλαβαίνει το Μουντέ, κάνει την κεφαλιά, πετάει το δεξί του χέρι ο Χουτεσιώτης. Βέβαια, αν είχε σημαδέψει, αν μπορούσε να σημαδέψει γωνία, ο Ελκαμπή δεν σωζόταν αυτό το γκολ. Αλλά
2: το έβγαλε. Εστικτοδός, λέω, ναι, το έβγαλε, ναι, και είναι μεγάλη
0: είναι μεγάλη επέμβαση, γιατί απλώνει τα χέρια του και βρίσκει με το δεξί. Είναι σαφώς η μεγαλύτερη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό μέσα στο μέχρι στιγμή στο παιχνίδι για να ανοίξει το σκορ. Ο Μίτογλου δείχνει να έχει πρόβλημα, αν είδα καλά, αλλά θα συνεχίσει, πως είναι εκτός αγωνιστικού χώρου και ο Ατρόμητος για λίγο θα συνεχίσει με 10. Το βολέ του Χουτεσιώτη κάτω τη μεσαία γραμμή, παίρνει την κεφαλιά ο Πιρόλα. Ο Σα κερδίζει μονομαχία με τον Νούνιες, παρατονέθηκε για φάουλο ο μεσοπαιδευτικός του Ατρόμητο, αλλά χάνει την μπάλα πάλι ο Μουζακίτης και τώρα από δεξιά ο Ατρόμητος με το τζιγκάρα. Το μαρκάρισμα του Σα, κερδίζει την μπάλα ο Μάρτινς με τη μία για το Μουζακίτη στον άξονα. Ο Μουζακίτης κατάει και περνάει τη μεσαία γραμμή. Τώρα θα περάσει πάλι για τον Μάρτινς από αριστερά. Έχει τον Μουντέ κολλημένο πάντα, σχεδόν πάντα πάνω του. Αφήνει για το Φορτούνι που έχει μπει στον άξονα. Ο Φορτούνις κάνει ωραία το άνοιγμα δεξιά για το Ροντινέι. Ο Μίτογλου περιμένει το OK για να μπει στο παιχνίδι. Η σέντα του Ροντινέι, διπλή κόντρα από Μουτισαμί και Ελκαμπή. Η μπάλα πηγαίνει στο Μουζακίτη, κάνει τα σούτ κόντρα πάνω στο Μουτισαμί που βγήκε σαν καμικάζι για να διώξει. Ο Ολυμπιακός δεν εκμεταλλευτεί τώρα την απουσία του Μίτογλου από το κέντρο άμυνας. Κάνει τη σέντρα χαμηλά όμως ο Φορτούνις, διώχνει ο Σταυρόπουλος. Κάνει ένα πρόβλημα για την άμυνα του Ατρόμητου. Και ενώ τώρα θα μπει πάλι ο Μίτογλου 11 εναντίον 11, με τον Ολυμπιακό να έχει την κατοχή στο 51ο λεπτό, ο Σμαϊλόβιτς κάνει το άνοιγμα για τον Μπρούνο που έχει χώρο, δεν έχει γυρίσει καλά ο Τσαντίλας. Κάνει το γύρισμα ο Μπρούνο χαμηλά, δεν είναι καλό, αλλά και ο Ολυμπιακός κερδίζει ένα κόρνερ τέταρτο στο παιχνίδι.
2: Όπως και στο πρώτο μέρος, έτσι και στο δεύτερο, ο Ολυμπιακός μπαίνει με ενέργεια στο παιχνίδι. Βρήκε την καλή στιγμή με τον Ελκαμπή στο 48ο λεπτό. Δεν κατάφερε να βρει δίχτυα όμως. Έχει μια στατική φάση τώρα στο 51ο λεπτό. Από τα αριστερά αυτό το κόρνερ θα το εκτελέσει ο Κώστας Φορτούνης, μόνιμος εκτελεστής σχεδόν σε όλες τις στατικές φάσεις του Ολυμπιακού. Ο αρχηγός των Πυριωτών εκτελεί με το δεξί του πόδι. Βγάζει άμυνα όμως ο Ατρόμητος. Ο Μουντέ με το κεφάλι έδιωξε, η μπάλα φτάνει στον Μπρούνο που ήταν στο χώρο της μεσαίας γραμμής και αυτός γυρίζει πιο πίσω στον Ορτέγκα που έχει βγει από την εστία του. Ο Ορτέγκα σηκώνει το κεφάλι και ζυγίζει τις επιλογές του. Αλλαγή παιχνιδιού αριστερά με στόχο τον Ζέσον Μάρτινς. Διώχνει με το κεφάλι ο Μουντές. Μπερδεύονται εκεί οι Έσε Πιρόλα. Ο Πιρόλα κάνει την προβολή. Ο Νούνιες κερδίζει. Η μπάλα φτάνει στο Σμαϊλόβιτς που θα την κερδίσει. Θα την πετάξει πλάγιο. Τρέχει να προλάβει πλάγιο. Τελικά η μπάλα για τον Ατρόμητο. Υπάρχει δεύτερη μπάλα μέσα στο γήπεδο. Δεν μπορεί να παίξει γρήγορα ο Νούνιες. Βγήκε τώρα η δεύτερη μπάλα, τώρα θα εκτελεστεί. Ο Πνευμονίδης είναι και δίνει στον Μουντέ από τα δεξιά. Ο Ατρόμητος είναι ψηλά. Μουντές για τον Πνευμονίδη. Κρατάει αυτό την μπάλα, πιέζεται από τον Ζέλσον Μάρτινς. Ο Πνευμονίδης γυρίζει πίσω στο Σταυρόπουλο. Πιέζει ο Ελκαμπή. Σηκώνει το κεφάλι του στόπερ του Ατρομήτου. Κάνει το γέμισμα. Εκεί είναι όμως μόνο ο Ορτέγκα, ο οποίος θα αγκαλιάσει την μπάλα και θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι δίπλα στον Λόρεντσο Πιρόλα και αυτός πιο αριστερά. Στον Μπρούνο, Μπρούνο για τον Έσε, ο οποίος έχει κατέβει χαμηλά να πάρει την πρώτη μπάλα. Ο Έσε σηκώνει το κεφάλι και δίνει δεξιά για τον Σμαϊλόβιτς. Θα κάνει αυτό το κοντρόλ, θα τη δώσει στον Πιρόλα, στο κεντρικό, στον παρτενέρ του, στο κέντρο της άμυνας. Και ο Πιρόλα ξανά από τα αριστερά πιέζει ο Ατρόμητος με Τσούμπερ, με Πνευμονίδη. Λάθος εδώ του Μάρτινς. Τελικά θα κερδίσει το πλάγιο από τον Μουντέ. Βλέπουμε τον Ντούσαν Κέρκες να επιμένει στον Τσούμπερ. Να τον έχει στην κορυφή της επίθεσης για να χτυπάει έτσι με μεγαλύτερη ευκολία το ανοιχτό γήπεδο όταν θα βγαίνει ο Ατρόμητος στην

0: την κόντρα. Τσαντίλας τώρα έχει έρθει από τα αριστερά. Ο Πνευμονίδης έχει περάσει δεξιά. Μουζακίτης με την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Σηκώνει το κεφάλι του, παίρνει μέτρα, περνάει το κέντρο και δίνει αριστερά στον Μπρούνο. Αυτός παίζει με τη μία στον Μάρτινς. Κρατάει ο Μάρτινς. Ωραίο το τάκλινγκ του Μουντέ που κάνει πάρα πολύ καλό παιχνίδι μέχρι στιγμής. Ο δεξιός ο πιστοφύλακας στο δρομί του. Ο Τσούμπερ με την μπάλα στα πόδια κάνει την κούρσα. Τάκλινγκ και κίτρινη κάρτα για τον Έσε στο 53, δεύτερη για παίκτη του Ολυμπιακού. Από αυτή την ενέργεια του Τσούμπερ, ο Έσε έκανε το τάκλινγκ πριν γίνει επικίνδυνος ο επιθετικός του Ατρομήτου στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Αυτό το φάουλ. Ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης λέει στο Μουτσαμί, θα σφυρίξω.
1: Καθυστερεί πολύ το παιχνίδι του Ολυμπιακού από επιλογές που είναι, φαντάζουν εύκολες και καθυστερούν οι παίκτες του Ολυμπιακού να πάρουν αποφάσεις. Με αποτέλεσμα να χάνεται και όποιος καινός χώρος μπορεί να βρεθεί.
0: Σωστό είναι αυτό που λες Μπάμπη, και βλέπουμε και πολλές φορές να χάνουν και εύκολα την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής, ναι, ναι, όπως και τώρα που την πήρε ο Τσούπερ και έφυγε στην αντεπίθεση.
1: Όταν γίνεται επαφή με τη μία, πάντα σε βοηθάει για να βρεις πιο ανοχήρωτη την αντίπαλη άμυνα, αλλά πολλές φορές δεν το βλέπουμε να συμβαίνει.
0: Πλάγιο με τον Ολυμπιακό από τα δεξιά, ο Ροντινί έδωσε στο Σμαϊλόβιτς. Σμαϊλόβιτς κάθετα για τον Έσε, αλλάζουν οι δυο τους. Ξανά Σμαϊλόβιτς με την μπάλα στα πόδια, έχει περάσει το χώρο της μεσαίας γραμμής. Παίζει κάθετα ωραία τον Έσε, αυτός θα κάνει το κοντρόλ. Έσε σηκώνει το κεφάλι, κάνει και τη σέντρα. Έρχεται ο Μουντές να διώξει με το αριστερό του πόδι. Η μπάλα φτάνει αριστερά στον Πνευμονίδη, δεν μπορεί αυτός να την κατεβάσει. Ο Έσε θα χάσει όμως από τον Τσούμπερ. Και αυτός κάνει πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Και ο Τσούμπερ όμως δεν μπορεί να κερδίσει το πλάγιο. Είναι για τον Ολυμπιακό η μπάλα από τα δεξιά, ο Ροντινέι γρήγορα για τον Σμαϊλόβιτς. Και αυτός αριστερά για τον Πιρόλα. Θα παίξουν οι δυο τους. Ξανά ο Σμαϊλόβιτς. Δίνει στον Έσε, πιέζεται από τον Πνευμονίδη. Ο Έσε με τη μία στο Σμαϊλόβιτς. Και αυτός ξανά στο Λορέντσο Πιρόλα. Αλλάζουν τώρα οι στόπερ του Ολυμπιακού. Δεν μπορεί να διασπάσει ο Ολυμπιακός μέχρι στιγμής τις γραμμές του Ατρομήτου. Ροντινέι από τα δεξιά. Έχει μπροστά τον Πνευμονίδη και αναγκάζεται να γυρίζει πίσω στον Σμαϊλόβιτς.
1: Έκανε κίνηση. Σίλβαν, βλέπω καλά και Ρόκα. Να κάτσε να δούμε λίγο γιατί το σύντατο να βγαίνει τον πάγκο. Αν είναι αυτοί οι δύο.
0: Ετοιμάζει διπλή κίνηση ο Ολυμπιακός. Ναι.
1: Ναι. Ή ο Σιπιόνι. Θα δούμε λίγο.
0: Εγώ βλέπω Σιπιόνι πάντως.
1: Ναι, Σιπιόνι είναι.
0: Γύρισμα μέσα στην περιοχή. Μαρτίν στο τακουνάκι. Το σούτ όχι, ο Μπρούνο μόνος του. Πάνω στα σώματα η μπάλα. Δεν μπόρεσε ο Μπρούνο να τη στείλει στο τέρμα του Ατρομήτου. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό στο 55. Από το τακουνάκι του Ζέλσον Μάρτινς. Ο Μπρούνο ήταν μόνος του μέσα στην περιοχή του Ατρομήτου. Πλάσαρε με το αριστερό του πόδι πάνω στα σώματα όμως. Πέρασε ανεκμετάλλευτη αυτή η ευκαιρία.
1: Πάλι
0: στο 55 για τον Ολυμπιακό.
1: Ο Χωτασιώτης.
0: Επιμένει ο Ολυμπιακός από τα αριστερά με τον Μάρτινς. Κάνει τη σέντρα, διώχνει ο Σταυρόπουλος με το δεξί του πόδι. Μακριά η μπάλα, τρέχει ο Σμαϊλόβιτς να την προλάβει. Δεν ξέρω, Μπάμπη, αν την έβγαλε ο Χωτασιώτης ή πάνω στο σώμα ποδοσφαιριστή.
1: Νομίζω ο Χωτασιώτης την έχει βγάλει. Ζώτα Σίλβα τελικά και σε πιόνι. Α, και Κάρμο. Και Κάρμο.
0: Τριπλή αλλαγή. Επιμένει ο Ολυμπιακός από τα αριστερά. Φορτούνης κάνει το γύρισμα. Ελκαμπή με στην περιοχή. Ψαλιδάκι του Ελκαμπή. Εντυπωσιακά ο Χουτεσιώτης. Επιμένει ο Σάκ. Ξανά ο Χουτεσιώτης του λέει όχι.
1: Καταπληκτικό γκολ θα έπαινε, αλλά.
0: Φοβερός Ελκαμπή. Ακόμη πιο φοβερός ο Χουτεσιώτης που έβγαλε αυτό το ανάποδο ψαλίδι του Μαροκινού στάρ του Ολυμπιακού και πετάει και την μπάλα έξω στο 56. Είναι τραυματίας. Είναι πεσμένος κάτω ο Χουτεσιώτης από την προσπάθεια που έκανε προηγουμένως σε αυτό το εντυπωσιακό ψαλίδι του Ελκαμπή.
1: Βγαίνει ο Μπρούνο. Για να μπει ο Ζώτα Σίλβα ή όχι. Όχι, ο Τικνιζιάν είναι.
0: Τικνιζιάν, δε πούτο.
1: Ναι, ναι, ναι. Στο 71.
0: Και εμείς βλέπουμε σε ριπλή ξανά.
1: Βγαίνει ο Πιρόλα για να μπει ο Κάρμο.
0: Και ο Μουζακίτης είναι ο άλλος για να μπει ο Σιπιόνι.
1: Okay. Ωραία, αυτή είναι η τριπλή αλλαγή για τον.
0: Αλλαγές προσώπων.
1: Ναι,
0: ο Σιπιόνι στη θέση του Μουζακίτη δίπλα από τον Έσε στο κέντρο. Ο Τικνιζιάν στο αριστερό άκρο της άμυνας πήρε τη θέση του Μπρούνο και ο Κάρμο το αριστερό στόπερ πλέον
1: και έχουμε
0: του Ολυμπιακού
1: θέση του Πυρόλα. Έχουμε αλλαγές και για τον Ατρόμητο.
0: Τώρα, ναι, σηκώθηκαν.
1: Ο είναι Τσιλούλης, ο Τζοβάρας και ο Τσιλούλης. Λοιπόν, βγαίνει για τον Ατρόμητο καταρχάς ο Τσαντίλας. Νομίζω εκεί θα πάει. Ο Τσιλούλης θα πάει δεξιά. Δεν ξέρω αν θα αλλάξει και τους δύο. Ναι, αλλάζει και το Πνευμονίδη. Αλλάζει τους δύο ακραίους του.
0: Ο Τσούμπερ. Ο Τσούμπερ.
1: Όχι, ο Νούνιες.
0: Ο Τσαντίλας και ο Νούνιες.
1: Ο Νούνιες. Άρα λογικά θα πάει δεξιά ο Τσιλούλης και ο. Όχι, ο Τσιλούρης θα παίξει στον άξονα, στην κορυφή.
0: Πίσω το Τσούμπερ και δεξιά πάει ο Τζοβάρας.
1: Επειδή και ο Τζοβάρας παίζει στην κορυφή.
0: Ταχύτατη και ο Τσιλούρης και ο Τζοβάρας για το ανοιχτό γήπεδο. Αυτή είναι η προσέγγιση.
1: Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Χουντεσιώτης στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου με τρεις εντυπωσιακές επεμβάσεις. Στο 48 στην κεφαλιά του Ελκάμπη, στο 55 στο τέταρτο με τον Μπρούνο και στο 56 νωρίτερα με το εκπληκτικό ψαλίδι του Ελκάμπη που τόσο στη γωνία του. Ο γκολκίπερ του Ατρόμητου σηκώθηκε και θα συνεχίσει κανονικά το παιχνίδι. Στην πρώτη επαφή ο Τεχνουζιάν κάνει φάουλ στον Τσιλούλη. Δύο παίκτες που μπήκαν μόλις μπήκαν στο παιχνίδι, μονομάχησαν με τον Ατρόμητο να κερδίσει ένα φάουλ λίγα μέτρα κάτω τη μεσαία γραμμή. Σε πραγματικότητα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Ολυμπιακού. Δεξιά, το δεξιά όπως επιτίθεται ο Ατρόμητος, ο οποίος είδε τον goalkeeper του να το κατάει στο παιχνίδι με τις εντυπωσιακές επεμβάσεις. Τώρα ψάχνει κάτι παραπάνω. Η σέντρα, ο Μίτογλου, μια κεφαλιά. Η μπάλα είναι στον αέρα, θα διώξει ο Κάρμο εκείνο Τσούμπερ που κατεβάζει, μπαίνει από δεξιά ο Τσιλούλης που να κάνει το γύρισμα, κόρνερ από τον Κάρμο, τρίτο για τους φιλοξενούμενους, 4 έχει ο Ολυμπιακός, από δεξιά όπως επιτίθεται ο Ατρόμητος που μένει στην επίθεση και θα πάει ο Ούρονεν, ο αριστερός μπακ, με το αστερικό με το αριστερό για να γεμίσει την περιοχή του Ολυμπιακού. Μένει ο Σταυρόπουλος, μένει ο Μίτογλου, στην περιοχή είναι ο Τσούμπερ, είναι ο Τζοβάρας και ο Τσιγκάρας. Πέντε παίκτες του Ατρόμητος στην περιοχή του Ολυμπιακού που είναι γεμάτη από παίκτες των Ερυθρόλευκων. Δεν υπάρχει παίκτες έξω στον ημικύκλιο για απόκρουση. Εκτελείται το κόρνερ με πολύ δύναμη. Ο Μίτογλου δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλ, αλλά περνάει out. Λεπτομέρειες, έτσι. Δεν υπήρχε παίκτες του Ολυμπιακού στο
0: ημικύκλιο.
1: Ήταν εκεί μόνος του. Δεν πρόλαβα να δω
0: ποιος. Ο Τσιλούλης.
1: Ο Τσιλούλης. Να πάρει μια απόκρουση. Λοιπόν, ο Κάρμο τώρα που μπήκε στο παιχνίδι. Δίνει στον Σμαϊλόβιτς παράλληλο ποδόσφαιρο με το Ροντινέιτο να παίρνει την μπάλα. Και πάλι ο Σμαϊλόβιτς. Γρήγορα αριστερά για τον Τικνησιάν πίσω στον Κάρμο. Ο Κάρμο κατάει την μπάλα και απομακρύνει υπό την πίεση του Τζοβάρα. Μια κεφαλιά του Έσε για τον Μάρτινς. Η απομάκρυση του Σταυρόπουλου. Ο Κάρμο αφήνει την μπάλα να πέρασε μπροστά του, δείχνει να την ελέγχει και πράγματι γυρίζει στον Ορτέγκα. Παρά το σπριτ που κάνει ο Τζοβάρας που μπήκε με πολλές δυνάμεις στο παιχνίδι, τσιμπάει την μπάλα ο Πνευμονίδης, η κόντρα στο Σιπιόνι, κερδισμένος ο Τσούμπερ, βγαίνει όμως ο Τεχνησιάν και παίρνει την κεφαλιά και ο Έσε γρήγορα με τη μία αριστερά για τον Μάρτινς. Ο Μάρτινς έχει τον Τεχνησιάν που βγαίνει ως εξτρέμ. Περνάει για τον Μάρτινς πολύ ωραία στην περιοχή, κάνει το γύρισμα ο Μάρτινς, η κόντρα. Κόρνερ για τον Ολυμπιακό, πέμπτο για τους Ερυθρόλευκους και ενώ μπήκαμε στο 61ο λεπτό είναι λογικό ότι θα πιέσει ο Ολυμπιακός, ο Ατρόμητος θα προσπαθήσει και να αμυνθεί αλλά και να βρει χώρους για αντεπιθέσεις. Ένα παιχνίδι που παραμένει στο 0-0, θα μπορούσε εύκολα να έχει γκολ. Αλλά ο Χοντεσέλος, αυτό που λέμε στα ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, έχει κατεβάσει τα ρολά. Εκτελεί ο Φορτούνη στο δεύτερο δοκάρι, η κεφαλιά του Σα πάνω στα χέρια του Χουτεσιώτη που μπλοκάρει χωρίς καμία δυσκολία. Άλλωστε δεν υπήρχε κάποιος παίκτης του Ολυμπιακού κοντά για να μπει στη φάση. Ο Τσιγκάρας βγάζει για τον Τσούμπερ, κλείνεται, χάνει την μπάλα. Ο Σιπιόνι με το Φορτούνι και τώρα ο Αλκαμπίτη βρίσκει όπως περπατούσε πίσω, σε πίσω πλευρά του παπουτσιού του, έτσι χάνεται η μπάλα για τον Ολυμπιακό. Και τώρα ο Ατρόμητος στο κάθετη πάσα για τον Τζοβάρα, νομίζω. Αριστερά έρχεται τελικά ο Τσιλούλης, θα πάει δεξιά περισσότερο ο Πνευμονίδης. Όχι, θα πάει ο Τζοβάρας. Θα είναι μια τετράδα με Τσούπερ Πνευμονίδη, δεξιά ο Τζοβάρας, αριστερά ο Τσιλούλης.
0: Αλλάζουν μονίμως.
1: Τρεξίματα, μπράβο. Γιατί
0: αλλάζουν μονίμως για τον εξωγήπεδο γήπεδο, Μπάμπη.
1: Ακριβώς, για να ελέγξει τις πτέρυγες ο Κέρκες και θα αλλάζουν θέσεις όταν επιτίθεται ο Ατρόμητος. Ο Ροντινέ έχει βγει από αριστερά. Παίζει με τον Μάρτινς και τώρα την Κνησιάν. Που ο Φορτούνης πάει να μπει στην περιοχή από αριστερά. Κάνει το γύρισμα κόντρα κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Ένα ακόμη κόρνερ έκτο. Στο παιχνίδι βοηθάει και ο κόσμος του Ολυμπιακού που βλέπει την ομάδα να προσπαθεί να κάνει μεγάλες ευκαιρίες. Αλλά να μην έχει βρει το γκολ που ψάχνει. 62ο λεπτό. Πλασαριστάει για τον Ροντινέ. Δεν ήταν καλή η κομπίνα. Απομάκρυνε ο Τζοβάρας. Αλεπμένο Ολυμπιακός με τον Τικνησιάν. Να δίνει γρήγορα στο Φορτούνι και κάνει την κίνηση ο Αρμένιος, κάνει τη σέντρα Καλή είναι, αλλά διώχνει ο Σταυρόπουλος. Και τώρα πάει στη φάση δυνατά ο Σμαϊλόβιτς, είναι για το ΣΑ που είναι έτοιμος να κάνει μία ακόμη σέντρα. Δεν είναι καλή, ελέγχει ο Μουντές, αλλά όπως απομακρύνει. Ακόμη περισσότερο ο Τσούμπερ κερδίζει εύκολα ο Κάρμο. Και τώρα ο Ροντινέι πάλι δεξιά για τον ΣΑ που παίζει ως εξτρέμ τώρα. Είναι έτοιμος ο Πορτογάλος, ένα νέο γέμισμα, πάλι δεν περνάει η μπάλα. Κερδίζει ο Σιπιόνι, αλλά η μπάλα πηγαίνει στον Μουντέ που απομακρύνει με στόχο τον Τσούμπερ που πάει να βγει στο ανοιχτό γήπεδο. Βγαίνει με το κεφάλι ο Τέγκα και δίνει στον Τιχνιζιάν που πρώτο πνευμονίδι κατάει την επίθεση και γι' αυτό και το χειροκρότημα των φιλάθλων του Ολυμπιακού. Όσα γρήγορα για τον Έσε ο Ροντινέι τώρα με την μπάλα στα πόδια, και ενώ είναι έτοιμη μία ακόμη αλλαγή σε λίγο για τον Ατρόμητο. Δεν ξέρω αν είδες, Λεωνίδα, η μπάλα πηγαίνει όμως αριστερά στον Τιχνιζιάν που ετοιμάζει να κάνει τη σέντρα. Η κόντρα κόρνερ για τον Ολυμπιακό, 7ο στο παιχνίδι για τους Ερυθρόλευκους.
0: Ο Λίρατζης είναι έτοιμος να περάσει το γήπεδο.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω ποιος είναι ο φύλακας.
1: Γιατί βλέπει ότι ο Ολυμπιακός παίζει πολύ από αριστερά και έχει προβλήματα.
0: Ο Μουντής πάντως το έχει πάει εξαιρετικά μέχρι στιγμής.
1: Ναι, μπορεί να το δώσει άλλο παίχτη, να παίξει με δύο. Για να δούμε. Φορτούνης εκτελεί, μπάλα παίρνει ύψος. Η κεφαλιά του Σμαϊλόβιτς δεν έχει δύναμη. Ο Χουτεσιώτης από μπλοκάρει στη γωνία του και δίνει γρήγορα για τον Τσούμπερ. Ο Τσούμπερ δεξιά για τον Πνευμονίδη. Πνευμονίδης κατάει και πάει να βγάλει στον ανοιχτό γήπεδο για τον Τζιλούλη. Είναι πολύ δυνατή πάσα. Ο Ορτέγκα βγαίνει από την περιοχή.
0: Ο Ορτέγκα Μπάμπη τη διαβάζει αυτές τις φάσεις.
1: Πολύ εύκολα. Εντάξει, έχει παίξει το παιδί μα τη Σίτι. Θα μην το συζητάμε και πέσει στην Νότιχαμ. Είναι πολύ έμπειρος και παίζει και πολύ πυρντά που δεν το έχει ο Ολυμπιακός με τη Λίμπαρ. Και όταν πιέστηκε, είδες ότι έπαιξε και αυτός με μεγάλη παλιά, γιατί δεν ρίσκαρε να υπάρξει πρόβλημα ξαφνικό στην άμυνα του Ολυμπιακού. Φορτούνης. Νομίζω ότι ο Μεντιλίμπαρ χρειάζεται κάτι περισσότερο εκεί με τις δυνάμεις του Φορτούνη, του ΣΑ, μεσοπιθετικά δηλαδή.
0: Έχουν μεγαλώσει οι αποστάσεις και του Φορτούνη και του ΣΑ. Δεν είναι όπως στο πρώτο μέρος, παίζαν πιο κοντά. Στο δεύτερο τους βλέπουμε λίγο πιο μακριά. Γι' αυτό τον λόγο ο Ολυμπιακός δεν βγάζει καλές συνεργασίες κοντινές.
1: Για να δούμε την αντεπίθεση με τον Τζοβάρα. Είναι στη θέση του Σάιτ, ο Τσιλούλης δεν του δίνει την μπάλα. Τώρα πέφτει στο έδαφος από το μαρκάρισμα του Ροντινέι. Θα πάρει και κάρτα ο Ροντινέι. Δεν διαμαρτύρεται γιατί το έκανε το φάουλ στο 65. Και τώρα θα γίνει και αλλαγή λογικά. Για να δούμε ή θα κρατήσει την αλλαγή ο Κέρκες.
0: Πνευμονίδη βλέπω να βγαίνει.
1: Βλέπω πνευμονίδη.
0: Πάει
1: ναι,
0: με δύο μπακ από δεξιά, αυτό που έλεγες. Με λίρα της και μουντέ.
1: Αν θες να βοηθήσεις ο μάλλος, αυτό θα κάνεις. Λοιπόν, όντως ο πνευμονίδης θα βγει στο 65 για να μπει ο Λίρατζης. Και από μένα εδώ να δω αν ο Λίρατζης κάνει συνεννοείται με το Μουντέ, ποιος θα παίξει πιο μπροστά. Το φάουλ πάντως είναι σε καλό σημείο αριστερά, λίγο έξω από την περιοχή του Ολυμπιακού, με τον Στίβεν Τσούμπερ. Να δούμε αν θα πάει απευθείας ή θα πάει για γέμισμα. Είναι πλάγια. Δύο παίχτες μόνο του Ολυμπιακού στο τείχος. Σμαϊλόβιτς και Ροντινέι. Ο Τσούμπερ χαμηλά, η κόντρα κόρνερ. Καλό το χτύπημα φαίνονταν του Στίβεν Τσούμπερ. Η μπάλα βρήκε στο Ροντινέι και πήγε δίπλα από το δεξί δοκάρι του Στεφάν Ορτέγκα. Και πάει ο Λίρατζης για την εκτέλεση αυτή. Από αριστερά. Για τον Ατρόμητο. Είναι και οι παίχτες του Ατρόμητου που κάνουν ζέσταμα μπροστά του. Για να δούμε. Είμαστε στο 66ο λεπτό, μπαίνουμε στο 67ο. Ολυμπιακός Ατρόμητος 0-0. Εκτελεί ο Λίρατζης. Η απομάκρυση του Ελκαμπή. Με τη μία πάει να κάνει το σουτ ο Τσιλούλης. Πάρα πολλά μέτρα από
0: είναι
1: το
0: αυτό που έλεγε για παίκτη στο ημικύκλιο, έτσι. Ναι, πάλι ο Τσιλούλης ήταν. Ναι. Υπήρχαν δύο, αλλά δεν πήγε κανείς την μπάλα.
1: Λοιπόν, Ρόκα.
0: Ναι.
1: Και πιάνει ο Φορτούνης.
0: Ζουέλ Ρόκα.
1: Στο 67 είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι φώναζε το πράγμα, ότι θέλει λίγο περισσότερη ταχύτητα, βέβαια. Φρεσκάδα, είτε ο Φορτούνης είτε τόσα, για να παίξει και λίγο από τα πλάγια ο Ολυμπιακός περισσότερο. Και δεν ξέρω αν είναι έτοιμος, γιατί είναι στην αποστολή. Κανονικά ο Ζωδασίλβα έχει πει στις υπομονές, ένα παίκτης που μπορεί να του δώσει πράγματα. Γιατί εδώ που έχει φτάσει το πράγμα, αρχίζει ο χρόνος να πιέζει το φαβορί.
0: Και μείνει φροντιστήριο με τη Λίμπαρ με Φορτούνη κατά την αλλαγή του Ελληνάσου.
1: Α, το εξηγεί που ήθελε να παίζει ακριβώς τι θέλει να κάνει.
0: Δώσε λοιπόν τα χέρια δυο τους. Ροντινέι πήρε το πρωταρχείο από τον Κώστα Φορτούνη. Το παιχνίδι συνεχίζεται με ένα πλάγιο για τον Ολυμπιακό. 67 λεπτά παιχνιδιού στο Γιώργιος Καρεσκάκης. Ολυμπιακός ατρόμητος πάντα στο 0-0. Ροντινέι με την μπάλα στα χέρια στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Θα εκτελέσει το πλάγιο με στόχο τον Ελκαμπή. Κεφαλιά, λάθος του Ελκαμπή. Πάνω στο τσιγκάρα η μπάλα. Μουντές αλλάζει με τον Σταυρόπουλο. Γέμισμα του Σταυρόπουλου, εκείνο Κάρμο με το κεφάλι. Θα βρει τον Έσε. Νέα κεφαλιά του Έσε. Ο Σά θα πάρει μια κεφαλιά. Ο Ρόκα μπαίνει στη φάση. Κερδίζει ο Μουντές την κόντρα. Και θέλει να τη διώξει την μπάλα πιο μακριά. Τελικά δεν την έχει προλάβει. Έχουμε πλάγιο για τον Ολυμπιακό από τα αριστερά. Ο Τικλιζιάν έχει ανέβει πολύ ψηλά για να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Ψάχνει ελεύθερο συμπαίκτη του. Τικλιζιάν με την μπάλα στα χέρια. Πρώτη συμμετοχή με τα ερυθρόλευκα. Πήρε θέση του Μπρούνο και δίνει στον Έσε. Ο Έσε πιο πίσω στον Κάρμο. Και αυτός πιο πίσω στον Σμαϊλόβιτς. Πιέζει από τον Τσούμπερ, παίρνει μέτρα ο Σμαϊλόβιτς με την μπάλα στα πόδια και δίνει αριστερά στον Κινησιάν με τη μία. Αυτός ωραία στον Ρόκα που έχει γήπεδο. Ο Ρόκα κάνει τη σέντρα με το αριστερό. Ελκαμπή το σούτ, η κόντρα κόρνερ. Και έχω την εντύπωση ότι για άλλη μια φορά Χουτεσιώτης με τα ακροδάχτυλα τη βγάζει στο 69. Άλλη μια μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Ο Ελκαμπή δεν μπόρεσε να νικήσει τον Χουτεσιώτη. Και τώρα δούμε το replay, το γύρισμα του Ρόκα. Ο Ελκαμπή πλάσαρε με το αριστερό μέσα στην περιοχή. Η μπάλα κόντραρε στον Ούρονεν και με τα ακροδάχτυλα ο Χουτεσιώτης την έστειλε κόρνερ.
1: Αυτό έκανε πιο δύσκολη την επέμβαση. Βέβαια, πήρε από τη δύναμη της μπάλας η κόντρα που έγινε.
0: Εκτελεί το κόρνερ από το Ροντινέι. Βγάζει άμυνα ο Σταυρόπουλος με το κεφάλι για τον Ατρόμητο. Μαζεύει ο Ρόκα. Έχει την μπάλα στο δεξί του. Νέα σέντρα. Κεφαλιά του Ελκαμπή πάνω από τα δοκάρια του Χουτεσιώτη. Στο 69 αυτή η προσπάθεια για τον Ολυμπιακό που δεν μπόρεσε ο Ελκαμπή να νικήσει. Το Χουτεσιώτη και τα βάζει και με τον εαυτό του Ελκαμπή και νομίζω
1: είναι
0: για την προηγούμενη φάση πολύ.
1: Είναι πολύ μεγάλες ευκαιρίες που έχει χάσει ο Ελκαμπή, αλλά στην πραγματικότητα να πούμε ότι τις έχει βγάλει ο Χουτεσιώτης.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι ότι δεν έχει σημαδέψει σωστά. Ο Χουτεσιώτης κάνει εντυπωσιακή εμφάνιση, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι εκείνος που κατάει τον Ατρόμητο στο παιχνίδι με τις πολύ μεγάλες ευκαιρίες που έχει ο Ολυμπιακός, είναι τέσσερις.
0: Συνεχίζει το παιχνίδι, 70 λεπτά παιχνιδιού, Ολυμπιακός Ατρόμητος 0-0. Ο Έσε κατεβάζει την μπάλα από την πάσα του Σμαϊλόβιτς. Ο Σά δεν μπόρεσε να βρει τον Ελκαμπή που μπήκε στη φάση. Βγήκε ο Χουτεσιώτης, κόρνερ τελικά. Κέρδωσε ένα κόρνερ από την επιμονή του Ελκαμπή στο 70.
1: Στην ανοησία κιόλας την άμυνα του Ατρόμητου.
0: Πήγε εκεί ο Ελκαμπή να εκμεταλλευτεί αυτό που λέει ο Μπάμπη στην ανοησία στην άμυνα του Ατρόμητου. Ο Χουτεσιώτης όμως έστειλε την μπάλα κόρνερ από τα δεξιά με τον Ροντινέι. Από τη στιγμή που έχει περάσει εκτός ο Κώστας Φορτούνης, ο Ροντινέι είναι ο εκτελεστής των στατικών φάσεων. Ροντινέι από τα δεξιά σε αυτό το κόρνερ. Με το δεξί του πόδι εκτελεί χαμηλά. Διώχνει ο Μουντές στο πρώτο δοκάρι. Τρέχει
1: τα
0: ο Ζένσον Μάρτινς.
1: Τα περισσότερα κόρνερ του Ολυμπιακού είναι και 8 αν δεν κάνω λάθος. Η εκφράση 9. Είναι απογοητευτικές οι εκτελέσεις που έχουν γίνει σήμερα.
0: Ορτέγκα έδωσε τον Τικλιζιάν.
1: Στο πόδο δοκάρι.
0: Είτε με Φορτούνη είτε με Ροντινέι, αυτό που λες. Ναι, είναι χαμηλές εκτελέσεις, κοντές.
1: Και είναι παίκτες που μπορούν να σημαδέψουν. Αλλά είναι, πραγματικά είναι κακές οι εκτελέσεις. Τα περισσότερα πάνω από τον κόρνερ.
0: Ο Σιπιώνη δίνει δεξιά για τον Ροντινέι. Ο Ροντινέι έχει γήπεδο από τα δεξιά να τρέξει. Ο Ζένσον Μάρτινς είναι δίπλα του και θα του δώσει την μπάλα. Ο Ζένσον Μάρτινς έχει τον Μουντέ μπροστά του. Σέντρα του Σιπιώνη. Βγάζει άμυνα εκεί ο Ούρονεν. Δεν ξέρω για ποιο λόγο βρίσκεται εκεί ο Ούρονεν. Και ο Μουντές αριστερά. Κλέβει ο Ολυμπιακός. Ζωέλ Ρόκα πάει να κάνει τη σέντρα. Δεν μπορεί. Του γίνεται τάκλιν. Παίζεται λέει ο Τσακαλίδης. Και τώρα θέλει να βγει ο Μουτουσαμί στην κόντρα για τον Ατρόμητο. Θα δώσει την μπάλα δεξιά για τον Τσιλούλη. Τσιλούλης με Κάρμο. Κάνει τις τρίπλες ο Τσιλούλης. Πάντα ο Κάρμο μπροστά του. Κλείνεται. Γυρίζει ο Τσιλούλης πίσω. Στο Μουτουσαμί παίζουν το 1-2. Ξανά ο Τσιλούλης με την μπάλα στα πόδια. Κάθε την κίνηση. Έχει τον Κάρμο μπροστά του. Πέφτει ο Τσιλούλης. Μπαίνει στη φάση ο Λίρατζης. Κερδίζει την μπάλα. Και έχει το Σμαϊλόβιτς μπροστά του. Από τα δεξιά ο Ατρόμητος. Μουτουσαμί. Έρχεται ο Σιπιώνη να βάλει την κόντρα και να κερδίσει και το πλάγιο τώρα για τον Ολυμπιακό.
1: Ο Λίρατζης παίζει εξτρέμ, όπως είχαμε πει στο ξεκίνημα. Και ένα κάτι άλλο που θέλω να πει, σαν παρατηρήσω, είναι ότι πλέον στα παιχνίδια του Ολυμπιακού γίνονται αλλαγή στόπερ. Και σε εμάς, ας πούμε, που είναι 0-0. Το είδαμε αυτό και με την Ναϊμέχεν. Βέβαια και είχε και τραυματισμό ο Ρέτσος, αλλά είχαν αλλάξει αμυντική σχεδόν. Δεν ξέρω σε τι εξυπηρετεί αυτό να πω.
0: Είναι διαφορετικό το στυλ του Κάρμου από του Πυρόλα. Ο Κάρμου είναι ο παίκτης ο οποίος μπορεί να σου παίξει τη μεγάλη μεταβίβαση.
1: Αυτό, τη μεγάλη μεταβίβαση. Εδώ τον βάζει από την αρχή.
0: Αφού δεν βγήκε το παιχνίδι, λέει, ναι, εσύ λες τώρα χαραμίζει μια αλλαγή.
1: Αφού ψάχνεις να βρεις λύσεις. Δεν είναι 2-0. Και εσύ εδώ Σίλβαν πρόλαβα να δω καλά. Πηγαίνει στον πάντο.
0: Γέμισμα του Κάρμο, διώχνουν εκεί η αμυντική του Ατρομήτου με τον Σταυρόπουλο και τον Τσιγκάρα. Ο Μουτουσαμί παίζει κάθα για τον Τσούμπερ, κερδίζει ο Κάρμο και αφήνει για τον Ρόκα. Τικλιζιάν με την μπάλα στα πόδια, ξανά ο Ρόκα από τα αριστερά. Έχει μπροστά τον Λίρατζη. Κάνει την κοφτή ο Ρόκα, τον πιέζει ο Λίρατζης και δίνει στο Σιπιώνη στον άξονα. Σιπιώνη σηκώνει το κεφάλι του, δεν μπορεί να παίξει το Ροντινέ και τη δίνει δίπλα στον Σμαΐλοβιτς. Σμαΐλοβιτς αριστερά για τον Κάρμο. Όλος ο Ολυμπιακός πάνω από το κέντρο, Κάρμο κάθετη. Για τον Εσά, κόντρα και μπάλα κόρνερ για τον Ολυμπιακό στο 73. Την άφησε εκεί ο Σά να περάσει εκτός.
1: Ποιος δείχνει λίγο κουρασμένος και ίσως είναι αυτός που θα δώσει τη θέση του.
0: Ζώτα Σίλβα, σωστά.
1: Ζώτα Σίλβα. Έχει παίξει καθόλου ο Τσικίνιο. Όσο είναι μια επιλογή στο 8. Αν το Σιπιώνη.
0: Με αυτή την κίνηση κλείνουν οι αλλαγές όμως.
1: Ναι, ναι, τέλος οι αλλαγές.
0: Εκτελέσει και το κόρνερ πλασαριστά. Ροντινέ για τον Ρόκα. Σέντρα του Ροντινέ, κεφαλιά από τον Τσιγκάρα. Στο δεύτερο δοκάρι μπάλα φτάνει στον Σα. Κάνει το γύρισμα. Διώχνουμε του Σαμί. Ένα σου του Σιπιώνη. Νέα κόντρα και μπάλα φτάνει στον Μάρτινς από τα δεξιά. Μάρτινς για τον Σα. Ο Σα παίζει για τον Εσέ, λάθος πάσα του Εσέ. Η κόντρα του Εσέ τώρα και πλάγιο η μπάλα για τον Ατρόμητο από την προβολή που έκανε ο Εσέ στον Τζοβάρα. Και τώρα θα γίνει αλλαγή που είπε ο Μπάμπη σωστά. Ο Σα περνάει εκτός και τη θέση του θα πάρει ο Ζώτα Σίλβα στο 74. Αυτή η αλλαγή, πέμπτη και τελευταία για τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίβαρ.
1: Για τον Τσικίνιο, επειδή ήταν δεδομένο ότι κάποια στιγμή θα μείνουν από δυνάμεις ο Φορτούνης και ο Σα, θα χρειάζονται την αλλαγή. Και επειδή είναι συγκεκριμένες οι αλλαγές και έβγαλε και ένα αμυντικό, ότι ίσως αντί του Σιπιώνη θα πρέπει να μπει ο Τσικίνιο στη θέση 8.
2: Απλά με αφορμή, παιδιά, με αυτό που λέγατε πριν.
1: Να παίξει περισσότερο άκη να έχει παιχνίδι από τον άξονα.
2: Όχι, άλλο πήγα να πω ότι με αφορμή αυτό που λέγατε πριν για τον Πιρόλα, διαβάζω εδώ γιατί το έχουν πιάσει σε φωτογραφικό στιγμιότυπο, ζητάει αλλαγή ο Πιρόλα.
1: Α, ζήτησε, δεν το είδαμε εμείς.
2: Ναι, ναι. Okay. Γι' αυτό σας το λέω.
1: Ναι, ναι, ναι, οκ. Okay.
0: Δεν φάνηκε από το γήπεδο, ευχαριστώ, Μάκη.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι και το ρεπορτάζ που έχουν οι συνάδελφοι από τον αγωνιστικό χώρο, από τη συνδρομητική τηλεόραση. Οπότε καλά έκανε ο Άκης για να μην λέμε κι εμείς να βγάζουμε συμπεράσματα χωρίς να ξέρουμε. Αλλά λέω, Άκη, ότι όταν πιέζεις και θες να περάσει μπάλα και από τον άξονα, ο Έσαι και ο Σιπιόν δεν είναι το πιο δυνατό σημείο στο να δημιουργήσει.
2: Σωστό, σωστό.
1: Δηλαδή θα μπορούσε να έχει και λίγο περισσότερη ποιότητα εκεί να παίξει. Επαναλαμβάνω, επειδή ήταν το μάτι και όλα στο 0-0. Βεβαίω, ένα προμηθευτή κοιτάζει και άλλα πράγματα. Σου λέει να έχω δύναμη στο κέντρο, να κερδίζω εγώ συνέχεια την μπάλα και ότι με το Σιπιόν θα το καταφέρω αυτό. Ξέρεις, κάπου όταν
0: με τα δραξίματα,
1: κάτι,
0: ποντάρι εκεί είναι.
1: Ακριβώς, κάτι κερδίζει, κάτι χάνει.
2: Και από την άλλη, Σιπιόνι, ποντάρι στη φάση.
1: Ωραίο Σιπιόν, βγάζει για το Σώτα Βασίλειο που μπαίνει από δεξιά. Τον προλαβαίνει με πολύ ωραίο τάκλινγκ και το πανηγυρίζει ο Μίτογλου και πετάει την μπάλα κόρνερ. Ενδέκατο για τον Ολυμπιακό. Γιατί αν πέρναγε εκεί ο Σώτα Βασίλειο θα ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα για του φιλοξενούμενους. Με αυτά και με αυτά. Μπαίνουμε σε λίγο στο τελευταίο τέταρτο του αγώνα και παραμένει το 0-0. Ο ΕΣΕ έχει βγει και δέχεται τις περιποιήσεις του Χρήστου Θεού, του γιατρού του Ολυμπιακού. Για λίγο θα παίξει με 10 Ολυμπιακός.
0: Ένα χτύπημα στο κεφάλι, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Και στο μάτι δείχνει, δεν ξέρω, το δούμε κιόλας. Ο Ροντινέ λοιπόν σε αυτή την εκτέλεση. Ο Ροντινέ περιμένει τον ΕΣΕ να μπει στο παιχνίδι. Το κοιτάζει και ο τέταρτος.
0: Θα πρέπει να περιμένει. Okay.
1: Ναι. Δεν μπήκε μέσα το ιατρικό team. Okay. Η κεφαλιά προς τα πίσω. Η πάσα για τον, με την κεφαλιά από το Σιπιόνι για τον Μάρτινς. Πάλι στο Ροντινέ για μια σέντρα. Ο Ροντινέ χαμηλά πάλι στο πρώτο δοκάρι. Εξού και η απογοητεύση που ακούγεται από τον κόσμο. Γιατί πρέπει να περάσει και κάποια σέντρα. Μια φορά την έκανε σωστά ο Φορτούνης και έβγαλε τέταρτο τον LKB. Δεν είναι κακές επιλογές σέντρες, αλλά αρκεί να γίνονται σωστά. Να γίνονται σωστά. Λοιπόν, ο Ροντινέ μπήκε πάλι ο Έσαι στο παιχνίδι από δεξιά με δύο αντιπάλους. Γυρίζει στον Μάρτινς, ο Μάρτινς στον Σμαΐλοβιτς. Ο Ατρόμητος πλέον αμήνεται στο 1-3. Και λογικό γιατί είναι κοντά. Είναι και κοντά να πάρει το αποτέλεσμα. Ο Έσαι για το Σιπιόνι πάνω στο Τζακαλίδι σταματάει το παιχνίδι.
0: Πολύ ωραία σκέψη του Σιπιόνι πάντως εδώ. Πολύ ωραία σκέψη του Σιπιόνι να παίξει πάρα με πολύ. Τη μία για πάρα αριστερά πολύ. Για τον Κνιζιάν, αλλά βρήκε πάνω στο ρέφερι. Ήταν άτυχος.
1: Και θα πάρει χάφο Ολυμπιακός, δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό να έδινε το Σιπιόνι. Εγώ τον βλέπω καλό από την προετοιμασία. Αλλά άμα είναι να παίρνει και χρόνο, καλύτερα να πάει να παίξει κάπου. Λοιπόν, πάντω η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό με το Σιπιόνι να αφήνει στον Έσε. Ο Έσε δεξιά για το Ροντινέι. Ο Ροντινέι συγκλίνει προς τον άξονα και δίνει πίσω στον Κάρμο.
2: Λοιπόν, να σας διακόψω, η Ντόρμουντ με μια πολύ ωραία φάση που ξεκίνησε από τον Κωνσταντέλια μειώνει στο 75 με 1-2 με την Μπάγερ Μονάχου στο Super Cup της Γερμανίας.
0: Ο Κάρμο έκανε ένα γέμισμα, αλλά στο πουθενά η μπάλα πέρασε εκτός. Στο 77 βρισκόμαστε, Ολυμπιακός Ατρόμητος 0-0. Ο Χωτεσιώτης έχει στήσει την μπάλα για να εκτελέσει αυτό το ελεύθερο με γέμισμα. Φεύγουν οι συμπαίκτες του. Πράγματι γέμισμα κάνει ο Χωτεσιώτης με στόχο τον Τζοβάρα. Από τα αριστερά αφήνει Ροντινέη να περάσει μπάλα εκτός και έχουμε πλάγιο για τον Ολυμπιακό, ο οποίος βιάζεται. Πρέπει να βρει γκολ ο Ολυμπιακός, να σπάσει την άμυνα του Ατρομήτου που μέχρι στιγμής είναι πάρα πολύ καλά οργανωμένη. Εδώ στο Φάληρο, Ροντινέη εκτελεί το πλάγιο, κεφαλιά του Ελκαμπή με στόχο τον Έσε, και ήταν ο Σταυρόπουλος για να δώσει το Λίρατζι. Κρατάει ο Λίρατζι, έψαξε τον Τσούμπερ και τον Τζιλούλη, δεν βρήκε κανένα από τους δυο τους. Ο Σμαϊλόβιτς έδωσε τον Κνιζιάν και αυτός γέμισμα με τη μία αριστερά στον Ρόκα και έχει ο Ρόκα μπροστά του τον Μουντέ. Ο Ρόκα πατάει περιοχή, κάνει και την κοφτή τρίπλα, πέφτει στο έδαφος και πέναλτι για τον Ολυμπιακό στο 78 από την προσπάθεια του Ρόκα. Τον ανέτρεψε ο Μουντές και ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης έδειξε την άσπρη βούλα.
1: Την έφαγε ο Μουντές που λέμε την τρίπλα, έχει απλώς το πόδι του.
0: Θα δούμε και από το replay βέβαια.
1: Ναι, αλλά φάνηκε ότι τον βρίσκει. Περιμένει και την επιβεβαίωση του βάρου Τσακαλίδης. Είναι ο Παπαδόπουλος, να θυμίσω με τον Κουκούλα. Την πει από αριστερά, ο Ρόκας κάνει την μπάλα, του βάζει το αριστερό στο δεξί.
0: Τον έχει βρει.
1: Τον έχει βρει. Νομίζω ότι δεν θα υπάρξει αλλαγή. Άκη δεν νομίζω, ναι, τον έχει βρει χαμηλά. Είναι αυτό που λέμε, τρώει την τρίπλα ο αμυντικός και απλώνει το πόδι. Και έχει κάνει καλό παιχνίδι ο Μουντές. Σήμερα, αν δεν αλλάξει κάτι που δεν βλέπω να αλλάζει κάτι, ο Ολυμπιακός
2: δύσκολο,
1: έχει
2: δύσκολο να αλλάξει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, έχει, τον έχει βρει χαμηλά. Λοιπόν, και δεν βλέπω και βάρ να δείχνει ο Τσακαλίδης. Είναι μεγάλη ευκαιρία του Ολυμπιακού να βρει.
0: Να ξεκλειδώσει το παιχνίδι.
1: Να ξεκλειδώσει το παιχνίδι. Έχει πάρει την αγκαλιά την μπάλα ο Ελκάμπη. Έχει δει τον Χωτεσιώτη να του στερεί τόσα γκολ σήμερα. Ο Ελκάμπη θα πάει στην εκτέλεση. Κίτρινη κάρτα για διαμαρτυρία, νομίζω, στον Τσιλούλη.
0: Αυτό κατάλαβα και εγώ, στον Τσιλούλη.
1: Στο Μητόγλου. Στον Τσιλούλη, νομίζω, έχει βγει.
0: Νομίζω πήγανε στη βούλα του πέναλτι, γι' αυτό.
1: Δεν το πρόσεξα, να σου πω την αλήθεια. Πάντως η κάρτα είναι για τον Τσιλούλη, αυτό του δείχνει. Βγείτε έξω από την περιοχή, αυτό του λέει. Έχει δώσει πέναλτι και με του νέου κανονισμού θέλουν γρήγορη κινήσεις, γι' αυτό μετράνε και τις επαναφορές και τα λοιπά. Λοιπόν, Ελκαμπή στο 80 πια απέναντι στο Χουτεσιώτη, στο πέναλτι που έχει κερδίσει ο Ρόκα από τον Λίρα, από τον Μουντέ. Σφυρίζει ο Τσακαλίδης, φεύγει ο Ελκαμπή, πλασάρει και πάνω στο Χουτεσιώτη έκανε αλαπανένκα και το πλήρωσε ακριβά ο Ελκαμπή. Έξαλλη και οι φίλαθλοι. Αυτό δεν το κάνεις όταν δεν είσαι απόλυτα σίγουρος. Ο Ελκαμπή χάνει την πολλαδική ευκαιρία να βάλει τον γκολ με τον Χουτεσιώτη να έχει κάνει πολύ μεγαλύτερες επεμβάσεις από αυτή που απλώς ήρθε η μπάλα στα χέρια του. Ο Κάρμο απομακρύνει, ο Τσούπερ παίρνει έξω την περιοχή την μπάλα, ο Ρόκα και πάνω για την επίθεση για τον Ολυμπιακό. Τεράστια χαμένη ευκαιρία και λάθος τεράστιο του Ελκαμπή, νομίζω. Στο 0-0 στο 80 δεν πας να τα πανένκα.
0: Και σε μια περίοδο που δεν σου βγαίνει και τίποτα, Μπάμπη.
1: Και δεν σου βγαίνει και τίποτα. Πλασάρεις και τελειώνει. Και αποδοκιμασίες από τον κόσμο έτσι με την επιλογή αυτή του Ελκαμπή. Ο Σιπιώνη. Και τώρα δεν είναι και ψυχολογία ο Ελκαμπή με αυτά που, με αυτή την επιλογή που έκανε. Για να δούμε, ο Ρόκα από αριστερά συγκλίνει προς τον άξονα. Κάνει το γύρισμα για τον Μάρτιν, αποκαλύπτει από δεξιά, κάνει το σουτ κόντρα πάνω στον Ούρον, είναι ένα ακόμη κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Θρίλερ στο Καραϊσκάκι, θρίλερ ήταν και πέρσι με τον Αστέρα Τρίπολης με δύο γκολ στις καθυστερήσεις, αλλά πραγματικά σήμερα για να δούμε το Ροντινέη, γρήγορα εκτελέστηκε το κόρνερ. Ο Ροντινέη κάνει με το αριστερό ένα γέμισμα, νέο κόρνερ για τον Ολυμπιακό που σφυροκοπεί την άμυνα του Ατρόμητου, αλλά εδώ πραγματικά ήταν τεράστια ευκαιρία, πάντα ένα πέναλτι είναι τεράστια ευκαιρία, αλλά ειδικά με την εκτέλεση και όλα με αυτή την επιλογή. Καραμάνς θα μπει σε λίγο για τον Ατρόμητο, μια ακόμη αλλαγή από τον Ντούσαν Κέρκες που βλέπει την ομάδα του να αμήνεται, να πιέζεται και θέλει ένα ακόμη χαφ. Ο Ροντινέη εκτελεί κεφαλιά προς τα πίσω με τη μία ο Τικιζιάν, οι κόντρες, ο Κάρμο, το σουτ γκολ! Νταβίτ Κάρμο το 82 δίνει την λύση για τον Ολυμπιακό. Που έχασε πέναλτι, έχασε μεγάλες ευκαιρίες ο Νταβίτ Κάρμο που μπήκε αλλαγή και λέγαμε γιατί έβγαλε στόπερ και μας διόρθωσε ο Άκης Δημακός ότι τη ζήσει ο Πιρόλα. Αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων χρυσή αλλαγή για τον Ολυμπιακό που βρίσκει λύση στα διέξοδα στο 82.
0: Πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός σκόραρε αμέσως μετά το χαμένο πέναλτι του Ελκαμπή, γιατί πραγματικά είναι και θέμα ψυχολογίας, μπαίνοντας στο τελευταίο δεκάλεπτο του παιχνιδιού και έχοντας χάσει τόσες πολλές ευκαιρίες και ένα πέναλτι. Νομίζω, Μπάμπη, το είπες και εσύ, ότι πιο εύκολα έπιασε ο Χουτεσιώτης το πέναλτι παρά τις προηγούμενες ευκαιρίες. Ο Κάρμο λοιπόν ήρθε για να λυτρώσει τον Ολυμπιακό με αυτό το σουτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή του Αδρομήτου.
1: Να το,
2: παιδιά,
1: και
2: το
1: κάτι
2: πρώτο
1: ακόμη.
2: Corner, το πρώτο corner που πήγε εκεί που μάλλον θέλω με τη Λίμπαρ στη γωνία της περιοχής για να πιάσει την κεφαλιά την
1: Παϊμπαλαπίσου. Ναι. Πρόσεχε να δώσουμε όμως να πιστώσουμε και κάτι ακόμη στον Κάρμο. Ότι όταν του έρχεται η μπάλα δεν βιάζεται να κάνει το σουτ. Πόδι κοντρολάρει, βρίσκει λίγο χώρο και μετά.
0: Κοντρόλ κατεύθυνση ήταν αυτό.
1: Για να δούμε τον Ατρόμητο, μπορεί να βρει απάντηση. Κερδίζει μια κεφαλιά ο Τζοβάρας, βγαίνει ο Ορτέγκα. Δεν μπορεί να πιάσει την μπάλα γιατί του είχε βγει εκτός περιοχής, την απομακρύνει σε πλάγιο. Με τον Μουτουσαμί. Ολυμπιακός πάει να κερδίσει. Κερδίζει ο Σιπιώνη και βγαίνει τώρα ο Ζούτα Σίλβα. Συναντεμπίδες, βγαίνει από δεξιά. Τον κυνηγάει ο Καραμάνης και κάρτα με το ουμπίκε στο παιχνίδι. Ο μέσος του Ατρόμητου.
0: Πολύ δυναμικό το μαρκάρισμα του Σιπιώνη και κερδισμένες μπάλες.
1: Ναι. Πάνω που έκανε την αλλαγή με τον Καραμάνη για να σφίξει το κέντρο του ο Κέρκες, είναι αυτό που λέμε οι προπονητές, και τρώει γκολ. Πάνω που το έχει ετοιμάσει δηλαδή για να σφίξει λίγο παραπάνω το κέντρο, και βγήκε ο Τσούμπερ.
0: Ναι.
1: Ο Τσούμπερ, έτσι.
0: Ο Τσούμπερ. Τη θέση του πήρε ο Καραμάνης.
1: Μάλιστα. Ο Καραμάνης, ο οποίος παίρνει κατευθείαν και την κάρτα. Στο 84, λίγα λεπτά, ένα λεπτό μετά την εισόδο.
0: Ένα λεπτό μετά την εισόδο, ακριβώς.
1: Κάρμο για τον Ολυμπιακό, που είναι πιο απελευθερωμένος. Από αριστερά ο Ρόκα με τον Τικνιζιάν, έτοιμη σέντρα, ωραία σέντρα, γλυκιά ο Σίλβα, κεφαλιά out. Πολύ ωραία σέντρα από τον Τικνιζιάν, γυρίζει και το κλίμα στο Καραϊσκάκι. Όλο το γήπεδο φωνάζει με τη Λίπαρ, όλο το γήπεδο αποθεώνει το Βάσκο προπονητή.
0: Νομίζω ακούγεται ξεκάθαρα ότι όλο το Γιώργος Καραϊσκάκης φωνάζει ρυθμικά το όνομα του Βάσκου προπονητή του Ολυμπιακού, ο οποίος στις προηγούμενες μέρες είχε την συνάντηση με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, στηρίχθηκε, στηρίζεται και με μεταγραφές και πάει ο Ολυμπιακός αυτή τη χρονιά να κάνει αυτό που έχει συνηθίσει ο Ολυμπιακός να κάνει, Μπάμπη, να διεκδικεί το πράγμα και να το παίρνει.
1: Αποδείχθηκε, το λέγαμε από την πρώτη στιγμή, ότι αποδείχθηκε η έξυπνη κίνηση από τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Θα είχε πολύ περισσότερα ρίσκα να αλλάξει τώρα τον Μεντιλίμπαρο ο Ολυμπιακός. Αντίθετα, αποφασίστηκε να γίνουν αυτές τις μεταγραφές. Ωραία παλιά του Σμαϊλόγιτ Θεοτορόκα που πάει να πει στην περιοχή. Έχει χώρο. Συγκλίνει, πάει να βρει το σούτι κόντρα. Ωραία κίνηση όμως ο Θεοτορόκα, ο οποίος δείχνει παιχνίδι με παιχνίδι να γίνεται και πιο ουσιαστικός. Να δίνει πράγματα στον Ολυμπιακό, που η αλήθεια είναι ότι στο δεύτερο ημίχρονο έχει χάσει κραυγαλαίες ευκαιρίες και επιμένω. Συμφώνησε και ο Λεωνίδας, νομίζω θα συμφωνήσει και εσύ, Άκη, και όσοι βλέπουν το παιχνίδι τηλεοπτικά, ότι η μεγάλη επέμβαση του Χουτεσιώτη δεν είναι στο πέναλτι.
0: Αυτό.
1: Η μεγάλη επέμβαση του ήταν από το 48 μέχρι το 68, οι τέσσερις φάσεις.
2: Το πέναλτι είναι δώρο, παιδιά, δεν είναι. Δώρο είναι.
1: Σε είσαι το χτύμα, Αλαμπανέγκα, ή γίνεσαι μάγκας, ή πέφτει το ανάθεμα. Γιατί είναι πολύ εύκολο ο γκολκίπερ να την μπλοκάρει. Αυτό θα πω. Άμα δεν φάει την προσπίση και δεν πέσει. Ροντινή σε ένα ακόμη κόρνερ για τον Ολυμπιακό από δεξιά. Εκτελεί, ο Ελκαμπή δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά, η απομάκρυνση πάει πάρα στον Μάρτινς, πάλι στον Ροντινέι. Ο Ροντινέι βγάζει πάλι για τον Μάρτινς. Ο Μάρτινς κρατάει την μπάλα, ταλαιπωρεί τον Λίρατζη, βγάζει πάλι για τον Ροντινέι. Χαμηλά το γύρισμα, η απομάκρυνση, η μπάλα πηγαίνει στον Τικνησιάν έξω από την περιοχή, δεν το κοιμάζει σουτ, παίζει με τον Ρόκα. Ο Ρόκα με το να βγάλει πάλι τη σέντρα, όχι, κρατάει και δίνει στον Κάρμο το σκόρερ, Μαϊλόβιτς και έσε, Σιπιώνη, συγγνώμη για το Ροντινέι, καλός είναι ο Σιπιώνη τη στιγμή που μπήκε. Σηκώνει ο Ροντινέι, ωραία για τον Έσε που έχει μπει στην περιοχή, δυσκολεύεται όμως να κρατήσει τον έλεγχο της μπάλας στο 87, αλλά τώρα υπάρχουν χειροκροτήματα. Άλλαξε η Λεωνίδα
0: είναι
1: το κλίμα.
0: Αυτό που σου λέω, μπήκε το γκολ 1,5 λεπτό μετά το χαμένο πέναλτι του Σταμπή. Εκεί άλλαξαν όλα, γιατί άμα περνούσε ο χρόνος και ο Ολυμπιακός δεν έβρισκε γκολ, η γκρίνια θα ήταν ακόμη μεγαλύτερη.
1: Η αλήθεια πάντως είναι ότι είχε ευκαιρίες πολλές ο Ολυμπιακός. Δεν είναι μια ομάδα που έβλεπες όλο το προηγούμενο διάστημα και ψάχνεις.
0: Γκολ δεν έμπαινε.
1: Όχι, λένε, αλλά έψαχνες και καμιά ευκαιρία της υποκοπής, να τα λέμε όλα. Το τελευταίο διάστημα ήταν λίγες οι καλές ευκαιρίες.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά όπως το λες, βεβαίως. Αν έμενε το 0-0 θα λέγαμε άλλα. Για να δούμε τον Ατρόμητο όμως μπορεί να βρει απάντηση. Ο Καραμάνης με το Σιπιώνη θα πάρει τελικά το φάουλ από τον αντίπαλό του από αριστερά, όπως επιτίθεται ο Ατρόμητος, αρκετά μέτρα κάτω τη μεσαία γραμμή, μεταξύ κέντρου και περιοχής του Ολυμπιακού. Ο Τσακαρίδης θέλει τον Ούρονεν σωστά πιο πίσω για αυτή την εκτέλεση. Στο 88, ένα γέμισμα τώρα προς την περιοχή του Ολυμπιακού θα περιμένουμε, με τον Ούρονεν, με τον Γιάρε Ούρονεν να είναι έτοιμος στην εκτέλεση αυτού του φάουλ. Ο Ούρονεν φέρνει την μπάση με μεγάλη περιοχή, βγαίνει και απομακρύνωση, πιώνει με το κεφάλι και ο Ελκαμπή υποδέχεται την μπάλα, πάνε παίξει γόμα με το Ρόκα, περνάει η μπάλα την Κινζιάν, βγαίνει πολύ δυνατά και απομακρύνει και η μπάλα πηγαίνει εκεί που ο Ελκαμπή τρέχει και ο Κουτεσιώτης δεν είχε άλλη επιλογή, πέραξε την μπάλα πλάγιο, ο Ολυμπιακός και δίνει την κατοχή και περνάει και τη μεσαία γραμμή από δεξιά. Έλα Λεωνίδα.
0: Την Κινζιάν από την ώρα που μπήκε, που πήρε τη θέση του Μπρούνο στο 57 και μετέπειτα ο Ρόκα στο 67, έχουν δώσει άλλη πνοή από τα αριστερά.
1: Ναι, ναι, σίγουρα. Δείχνει πολύ καλά στοιχεία ο Τικνιζιάν, για να τα λέμε όλα. Ένα παιδί με πολλές δυνάμεις, με καλές έντρες. Πολύ βασικό αυτό. Για να δούμε την εκτέλεση. Δεξιά ο Ζώτα Σίλβα κάνει το γύρισμα. Πάνω από ο Ρόκα. Οι κότερες θα βγει ο Κουτεσιώτης και θα μαζέψει την μπάλα. Και ο Ρόκα μπαίνει πολύ στις φάσεις. Είναι αυτό που πρέπει να κάνει ένας εξτρέμ. Να μπαίνει με στη φάση.
0: Να πατάει περιοχή. Να πατάει περιοχή.
1: Έτσι, ακριβώς. Ακριβώς. Να όχι μόνο να πλαγιοκοπεί. Ο Ατρόμητος με Μπουτουσαμί και Ούρονεν πιέζει ο Μάρτινς. Καλός είναι. Σήμερα ο Πορτογάλος νομίζω ήταν πολύ δραστήριος. Ο Μπουτουσαμί το άνοιγμα πάει να βγει από δεξιά. Ο Λίρατζης τον καλύπτει ο Τικνιζιάν. Η μπάλα έξοδο σουτ με τη μία. Πολύ δυνατό, πολύ άστοχο από τον Καραμάνη. Από δύσκολη όμως θέση, έτσι Λεωνίδα.
0: Άμα έμπαινε αυτό το γκολ, θα μιλάγαμε για γκολάρα. Ήταν πολύ δύσκολο το σημείο. Εκτέλεσε ο Καραμάνης, πολύ έξω η μπάλα. Στο 89, ο Ορτέγκα έτοιμος να στήσει την μπάλα για να εκτελέσει αυτό το ελεύθερο. Ολυμπιακός Ατρόμητος 1-0 με τον γκολ του Κάρμο από το 82. Εκτέλεσε στο στόπερ του Ολυμπιακού μέσα από την περιοχή. Δύο λεπτά μετά το χαμένο πέναλτι του Ελκαμπή στο 80. Το Πανένκα δεν του βγήκε, του Μαροκινού Φορ. Το έβγαλε εύκολα ο Χουτεσιώτης. Έχει βγάλει και πιο δύσκολα απόψε εδώ στο Γιώργος Καρεσκάκης. Ο Ατρόμητος από τα δεξιά πήγε να περάσει μια κάθετη ολίρα της για τον Τζιλούλη. Ο Κάρμο διάβασε τη φάση, διώχνει εκείνο μου του Σαμί που θα κατεβάσει ωραία την μπάλα για τον Λίρατζη και αυτό στον άξονα για τον Τσιγκάρα. Κρατάει ο Τσιγκάρας και παίζει κάθετα στον Καραμάνη. Έρχεται ο Σιπιώνη για άλλη μια φορά δυναμικά να βάλει το κορμί του και να κλέψει και να βγάλει τον Ολυμπιακό μπροστά. Βρίσκει τον Ελκαμπή και ο Ελκαμπή έχει χώρο, έχει το Σταυρόπουλο μπροστά του. Κρατάει ο Ελκαμπή, θέλει να κάνει την πάσα στον Ζώτα Σίλβα, κοντράρει μπάλα. Έρχεται ο Τσιγκάρας, αλλά πάλι ο Σιπιώνη είναι παντού από την ώρα που μπαίνει στο γήπεδο. Σιπιώνη από τα δεξιά, θα κάνει το γύρισμα, όχι. Εκείνο ο Τσιγκάρας βάζει την προβολή, βγαίνει ο Χουτεσιώτης, προλαβαίνει και διώχνει τώρα μακριά την μπάλα. Ο αμυντικός του Ατρομήτου, ο Τζοβάρας ήταν, αν δεν κάνω λάθος, και ο Ροντινέη μαζεύει από τα δεξιά. Ροντινέη με την μπάλα στα πόδια, δεν βρίσκει συμπαίχτη μπροστά, γυρίζει πίσω και άλλο πίσω. 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Άλλα 4 λεπτά λοιπόν στο Γιώργος Καρεσκάκης για να μάθουμε το τελικό αποτέλεσμα. Κάρμο με την μπάλα στα πόδια, αριστερά για τον Κνιζιάν, δίνει στο Ρόκα. Ξανά ο Ρόκα με την μπάλα στα πόδια, πολύ ωραία ενέργειά του από τα αριστερά. Ρόκα με την μπάλα στα πόδια, σέντρα με το αριστερό. Πολύ δυνατή παλιά του, out κατευθείαν. Δεν μπόρεσε εκεί ο Έσε να την προλάβει. Ο Χουτεσιώτης θα τη στήσει. Είναι αυτό που σου έλεγα, Μπάμπη, και προηγουμένως. Τα μαρκαρίσματα, τα τρεξίματα του Σιπιώνη, οι κερδισμένες μπάλες που προσφέρει στον Ολυμπιακό είναι κάποια από τα στοιχεία που λογικά ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ήξερε ότι θα του δώσει ο Σιπιώνη και γι' αυτό το λόγο τον πέρασε στο γήπεδο.
1: Ο Σιπιώνη είναι εξαιρετικός. Έχει δώσει ενέργεια στον Ολυμπιακό, έχει δείξει κοψίματα. Καταλαβαίνω γιατί ο Ολυμπιακός θα πρέπει να κοιτάξει και εξάρι σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο.
0: Έσε με την μπάλα στα πόδια, φάουλ έχουμε του Ροντινέη και κόκκινη κάρτα. Κόκκινη κάρτα από τον Αλέξανδρο Τσακαλίδη στον αρχηγό του Ολυμπιακού για μαρκάρισμα του Ροντινέη πάνω στον Τσιλούλη. Υπάρχει και ανάβουν σημεία, και τα αίματα εκεί. Ο Τζοβάρας με το Μήτογλου αγκαλιάζουν τον Ροντινέη, προσπαθούν να τον ηρεμήσουν για αυτό το μαρκάρισμα του Βραζιλιάνου πάνω στον Τσιλούλη. Ο Τσιλούλης έχει σηκωθεί από το έδαφος. Ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης έχει βγάλει την κόκκινη από το τσεπάκι του. Δεν ξέρουμε, θα δούμε και το replay. Πάντως ο Ροντινέη είναι έξαλλος με τον Τζιλούλη. Τώρα οι δύο τους τα λένε. Τους χωρίζουν ξανά.
1: Ναι, ο Μήτογλου έχει πιάσει τον Ροντινέη, το οποίο πρέπει να ηρεμήσει.
0: Η ένταση συνεχίζεται πάντως. Με Ζώτα Σίλβα, βλέπω εκεί Τζοβάρα τώρα. Ο Τσακαλίδης πάει, επεμβαίνει να ηρεμήσει τα πνεύματα. Ο Ροντινέη δεν έχει βγει ακόμα από το γήπεδο. Δίνει το πνευμαχιόνιο στο Ζώσον Μάρτης και από ό,τι βλέπω και από το replay είναι κόκκινη.
2: Ναι, ναι, ο ορισμός κόκκινης είναι.
0: Έχει πατήσει ο Ροντινέι
2: στο καλάμι, εκεί,
0: τον Τσιλούλη στο δεξί του πόδι χαμηλά. Από αυτό το replay που είδα.
1: Ούτως ή άλλως είχε κάρτα ο Ροντινέι.
0: Απευθείας ήταν πάντως η κόκκινη.
1: Ναι, θέλω να πω ότι και κίτρινα του είναι πάλι κόκκινη θα πούμε.
0: Με 10 λοιπόν ο Ολυμπιακός σε αυτά τα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού. 2 συμπληρώσαμε από τα 4 των καθυστερήσεων. Κερδισμένο φάουλ για τον Ατρόμητο από τα αριστερά. Με τον Λίγρατζ πάνω από την μπάλα. Εκτελεί με το δεξί του πόδι. Βγαίνει εκεί ο Ορτέγκα να αγκαλιάσει και να μπλοκάρει σταθερά. Την μπάλα περνάει ανεκμετάλλευτο αυτό το φάουλ με τον Ατρόμητο.
1: Αγωνία μέχρι το φινάλε.
0: Αγωνία.
1: Ενώ είναι
0: και πέρσι δεν ήταν έτσι όπως πιστεύει. Και φέτος.
1: Σκαζές, για να δούμε το Ρόκα που βγαίνει σαν επίθεση.
0: Από τα αριστερά ο Ρόκα με την μπάλα στα πόδια πατάει περιοχή. Φέρνει την μπάλα στο δεξί του πόδι. Συγκλίνει. Θέλει να βρει το σουτ, δεν μπορεί να το βρει και δίνει δεξιά για τον Ζέλσον Μάρτινς. Με την μπάλα στα πόδια. Ζέλσον Μάρτινς την κρατάει και την γυρίζει
1: δεξί
0: πίσω στον Ζώτα Σίλβα.
1: Ο
0: Έσε ακριβώς. Αν βρει και πάμε στη θέση του Ροντινέι. Ζώτα Σίλβα με την μπάλα στα πόδια γυρίζει πίσω στον Κάρμο και αυτό δίπλα στο Σμαϊλόβιτς. Γέμισμα του Σμαϊλόβιτς με στόχο τον Ζέλσον Μάρτινς. Κεφαλιά του Ούρονεν για τον Τζοβάρα. Κερδισμένο φάουλ τώρα του Ζώτα Σίλβα. Το φάουλ που κάνει ο Τζοβάρας και θα κυτρινιστεί από τον Τσακαλίδη. Φάουλ που κέρδισε ο Ζώτα Σίλβα μπροστά από τον πάγκο του Ολυμπιακού. Είναι στο έδαφος ο εξτρέμ του Ολυμπιακού. Σωστά αντικρίζει την κίτρινη κάρτα ο Τζοβάρας. 50 δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθούν τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων στο Γιώργος Καρισκάκης. Ολυμπιακός Ατρόμητος 1-0 με τον γκολ του Κάρμο στο 82. Ο Ολυμπιακός, υπενθυμίζω, παίζει με 10 παίκτες από το 91. Απευθείας κόκκινη κάρτα στο Ροντινέι σε μαρκάρισμα πάνω στον Τσιλούλη. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού πέρασε εκτός. Εκτελεί το φάουλ κοντινά από τον Έσε για τον Ζώτα Σίλβα και πλάγιο κερδίζει ο Μάρτινς.
1: Να κερδίσει
0: και
1: άλλο χρόνο γιατί είναι στα τελευταία 15 δευτερόλεπτα.
0: Ακριβώς.
1: Δεν ξέρω αν θα κατήσει και λίγο παραπάνω.
0: Παίζει και με τον χρόνο τώρα Ολυμπιακός.
1: Λόγω της αποβολής.
0: Ο Έσε σε ρόλο δεξιού μπακ πλέον εκτελεί αυτό το πλάγιο με στόχο τον Ελκαμπή. Ο Ούρονεν διώχνει μακριά, νέο ο πλάγιο τον Ολυμπιακό. Περνάνε τα δευτερόλεπτα εδώ στο Γιώργο Καρεσκάκη. Ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ είναι όρθιος. Δεν έχει σταματήσει να φωνάει στους παίκτες του. Ο Τσακαλίδης σφυρίζει γιατί πρέπει να εκτελεστεί αυτό το πλάγιο. Τώρα θα πάρει την μπάλα στα χέρια του. Εκτελεί το πλάγιο με στόχο τον Τασίλβα. Κεφαλιά του Ούρονεν μαζεύει ο Μουτουσάμι. Διώχνει ο Τζοβάρας, παίρνει εκεί την μπάλα ο Ρόκα στον χώρο της μεσαίας γραμμής και τη δίνει πίσω στον Τικνιζιάν και χειροκροτήματα στον κύριο Καρεσκιάκης και για τον Ρόκα και για τον Τικνιζιάν. Ορτέγκα με την μπάλα στα πόδια, ένα γέμισμα δεξιά με στόχο τον Έσε, κεφαλιά του Έσε, η μπάλα πλάγιο για τον Ατρόμητο. Τρέχει ο Ούρονεν να πάρει την μπάλα για να εκτελέσει αυτό το πλάγιο.
1: Κάτι σε ένα λεπτό Τσακαλίδης, είμαστε στο πέμπτο, συμπληρώνοντας σε λίγο 5 λεπτά.
0: Λογικό ήτανε με την κόκκινη κάρτα που είχαμε και την ένταση που δημιουργήθηκε για λίγο. Κόντρες, ο Ζώτα Σίλβα γυρίζει την μπάλα πίσω στον Ορτέγκα. Κοντρολάρει ο Ορτέγκα και γεμίζει και τώρα ο Τσακαλίδης θα σφυρίξει για τελευταία φορά στο Γιώργος Καρεσκάκης. Ολυμπιακός Ατρόμητος 1-0 στην πρεμιέρα της Super League. Οι Ερυθρολευκοί ξεκινάνε τη σεζόν 26-27 Super League με νίκη. Χάρη στο τέρμα που πέτυχε ο Κάρμο στο 82, ο Ελκαμπή έχασε πέναλτι στο 80, ο Ροντινέι αποβλήθηκε με ευθεία κόκκινη κάρτα στο 90-1. Μια αγχωτική νίκη για τον Ολυμπιακό, όμως δεν πάβει να είναι νίκη και να ξεκινάει το πρωτάθλημα με το δεξί μπαμπί.
1: Ναι, όπως και πέρσι είχε δυσκολευτεί ο Ολυμπιακός, ακόμη περισσότερο τότε γιατί τα γκολ τα βάλει στις καθυστερήσεις. Έτσι και σήμερα, αλλά η αλήθεια είναι ότι άξιζε τον γκολ στο δευτερομήχρονο. Αν δεν έβαζε τον γκολ ο Κάρμο, θα ήταν πρωταγωνιστής ο Κοτεσιώτης. Ο οποίος, επαναλαμβάνουμε, δεν έχει κάνει τη μεγάλη επέμβαση στο πέναλτι γιατί είναι Αλαπανένκα πήγε πάνω του. Αλλά έχει κάνει στο 48 στην κεφαλιά του Ελκαμπή. Στο 55 στο Δέαδε με τον Μπρούνο. Στο 56 στο ψαλίδι του, ανάποδο ψαλίδι του Ελκαμπή. Και στο 8 πάλι στην προσπάθεια του το πλασέ του Ελκαμπή. Ήταν πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Εκεί ο Χουτεσιώτης κράτησε την ομάδα του. Όμως ο Ολυμπιακός ανέβασε στροφές. Οι αλλαγές βοήθησαν, για να τα λέμε όλα. Μπορεί να είχαμε κάποιες ενστάσεις. Εγώ, ας πούμε, είχα ενστάσεις, αλλά οι αλλαγές όλες του με τη Λίμπαρ βοήθησαν. Ακόμη και ο Κάρμου που μπήκε, μας πει σήμερα.
0: Αναγκαστική αλλαγή, να το πούμε, στη θέση του Πυρόλα.
1: Αναγκαστική. Ήταν ο πρωταγωνιστής, ο άνθρωπος που λύτρωσε τον Ολυμπιακό, αλλά βοήθησε πάρα πολύ στη μεσαία γραμμή ο Σικιώνη. Βοήθησαν και ο Ρόκα και ο Τσικνιζιάν στο πρώτο του παιχνίδι, στο ντεμπούτο, ήταν, ήταν πολύ καλός. Γενικώς και ο Ζώτα Σίλβα ήταν καλές. Ο Ατρόμητος ήταν, νομίζω, στα δικά μάτια μια ομάδα καλοδουλεμένη από το τέλος της προηγούμενης, δηλαδή στα play-off. Παρότι έχασε τον Μπακού, τον Γιουπιτάνα, λέω μεσοπιθετικά, έχασε και άλλους παίκτες, ο Κέρκες πήγε με 10 παίκτες από την περσινή ομάδα, συν τον Νούνιες, και αυτό τον βοήθησε να έχει μια καλή ομάδα στο γήπεδο. Δηλαδή έψανε τους αντιπιθέσεις. Ναι, πιέστηκε πάρα πολύ στο δεύτερο, ελάχιστα μπορούσε να απειλήσει και δέχτηκε πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Αλλά νομίζω ότι είχε, έδειξε ομάδα καλοδουλεμένη. Βέβαια, πολύ νωρίς, πρώτη αγωνιστική. Δεν βγάζουμε συμπεράσματα, αλλά λέμε τι είδαμε σήμερα. Κάρμο λοιπόν λίτρο στον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός μπαίνει με το δεξί που λέμε στο πρωτάθλημα. Πάλι δύσκολα, πάλι ένα γκολ, αλλά βρήκε τη λύση. Ο Ολυμπιακός Ατρόμητος 1-0. Αργότερα θα έχουμε
0: τι άλλο το μήκονο. Το χειροκρότημα στο Μετιλίπα και την αποθέωση.
1: Η αποθέωση για το Μετιλίπα δεν το συζητάμε. Και το ξέσπασμα του κόσμου στο τέλος με χειροκροτήματα και στον γκολ. Γιατί είδα την φορά προσπάθεια, είδε περισσότερες φάσεις, η αλήθεια είναι αυτή. Είδε μεγάλη προσπάθεια και είδε και ο Ολυμπιακός σε μεγάλα διαστήματα να προσπαθεί να παίξει μπάλα.
0: Είχε
1: όχι μεγάλες, όχι μεγάλες βαλιές, μόνο να πηγαίνει μπάλα στην επίθεση. Αυτά από τον Λεωνίδα Καζέντη, τον Βάγκη Βαβάσοκο και τον τεχνικό μας τον Παναγιώτη Σουπή. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Σε λίγο θα αλλάξει και η μέρα. Εμείς όμως είμαστε εδώ για να σας μεταφέρουμε και τις δουλειές των πρωταγωνιστών.
2: Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε, παιδιά. Μισάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
3: Έρα Σπορ 101,8.
4: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
5: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
4: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Ακούτε Έρα Σπορ.

πρώτη μέρα της πρώτης αγωνιστικής της Super League. Νωρίτερα η Ηρακλής 4-0, η Καλαμάτα Άρης 2-3. Πριν από λίγο ο Ολυμπιακός Ατρόμητος 1-0, με τον David Carmo να δίνει τη λύση και να αλυτρώνει τον Ολυμπιακό με 1-0 τον Ατρόμητο στην πρεμιέρα, σε ένα παιχνίδι που είχε πιάσει και πέναλτι ο Γουτεσιώτης του LKB. Δεν τα κατάφεραν τα δύο Ελληνόπουλα της Dortmund. Την Bayern κράτησε το 2-1 και πήρε το Super Cup της Γερμανίας.

0: Και ενώ η ώρα είναι 3 λεπτά πριν τις 11.30, εμείς μπορούμε να ξεκινήσουμε τα σχόλια για την σημερινή αυτή πρώτη μέρα. Μια ημέρα που είχαμε δύο άσους και ένα διπλό, δεν είχαμε λοιπόν ισοπαλία. Καλησπέρα, Πέτρο Μαυρογεννίδη.
1: Γεια σου, Άκη, καλησπέρα φίλες και φίλοι. 10 γκολάκια όμως σε 3 παιχνίδια, έτσι δεν έχουμε παράπονο.
0: 10 γκολάκια, αν εξαιρέσει την πολύ αν την νίκη της ΑΕΚ από τον Ηρακλή. Τα άλλα δύο μάτς ήταν θρίλερ, έτσι. Ειδικά της Καλαμάτας με τον Άρη ήταν ματσάρα.
1: Όπω, τι έγινε, κύριε παιδιά. Όπω, και ξέρεις, να πεις θα πάρει ο Άρης το παιχνίδι στις καθυστερήσεις, το λες. Να πάρει ο Άρης το παιχνίδι με δύο γκολ του Φαμπιάνου στις καθυστερήσεις, εντάξει, 88 και 93 τέλος πάντων, δεν το λες, δεν είναι.
0: Έτσι όπως το λες.
1: Δεν πάει το μυαλό σου μέχρι εκεί, δύσκολο. Εντάξει, θεωρώ ότι και, πώς να πω, παιδί μου, η εικόνα του Ολυμπιακού απέναντι στον Ατρόμητο, χωρίς να σημαίνει ότι έχουν καμία σχέση οι δύο ομάδες ή κάτι τέτοιο. Νομίζω ήταν παρόμοια με αυτή τη ΑΕΚ απέναντι στον Ηρακλή, έτσι. Δηλαδή, Κουτεσιώτης αδιανόητος MVP, κατά τη γνώμη μου, παρά το γεγονός ότι έχασε. Δεν μιλάω προφανώς για το πολύ κακό πέναλτι που χτύπησε ο Ελκαμπή και πιάσε ένα μήλο ο τερματοφύλακας της ομάδας του Ατρομήτου.
0: Η διαφωνία που έχω σε αυτό που λες, συμφωνώ όσον αφορά τον Ολυμπιακό με την ΑΕΚ, διαφωνώ όμως όσον αφορά την απόδοση του Ηρακλή με τον Ατρόμητο. Ο Ατρόμητος ήταν καλός.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εγώ μίλησα για Ολυμπιακό.
0: Ναι, σωστό.
1: Ναι, Ολυμπιακό και ΑΕΚ προφανώς. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός τελείωσε, αν πρόλαβα να πω σωστά, 26 τελικές ή 10 στο στόχο. Δηλαδή, τις 9 τις έπιασε ο Κουτεσιώτης. Δηλαδή, δεν λες, ας πούμε, κακή εμφάνιση. Όμως, να είμαστε ειλικρινείς και δικοί, άπαξ και το παιχνίδι τελείωνε 0-0, ας πούμε, με κάποιο τρόπο, δεν θα ασχολόταν κανείς με τις πάρα πολλές ευκαιρίες και θα είχαμε, ξέρω εγώ, την γνωστή έτσι, και ανάλογη, να το πω έτσι, ελληνική γκρίνια που υπάρχει μετά από τέτοια παιχνίδια. Οι πρεμιέρες των γνωστών κρύβουν παγίδες. Ακόμα δεν έχουμε δει κάποια παγίδα για τους δύο με τον Άρη 3 από τις μεγάλες ομάδες που μπήκαν στη διαδικασία να αντιμετωπίσουν τις λεγόμενες τέλος πάντων μικρομεσαίες. Αλλά νομίζω ότι και η εικόνα του Ολυμπιακού ήταν ανάλογη. Προφανώς και η εικόνα του Ατρομήτου, λοιπόν, για να έρθω σε αυτό που είπες, δεν έχει καμία σχέση με την εικόνα του Ηρακλή. Ο οποίος Ηρακλής, μάλιστα, δεν μπορώ να πω ότι ήταν απλώς κακός, θα έλεγα ότι ήταν απογοητευτικός. Δηλαδή, έβαλε 4. Θυμίζω για τους φίλους που δεν παρακολούθησαν, είδε το θυμό του Μπαρσελόνα ότι το παιχνίδι ήταν στο 19-2-0, στο 40-3-0 και μετά που μπήκε ο Ζήνη έβαλε και αυτός ένα στο 70-κάτι. Εν τω μεταξύ, ευκαιρίες, έχανε η ΑΕΚ, έβγαζε και εκεί η αλήθεια είναι, και αυτός είχε πάρα πολύ καλός ο Αθανασιάδης, εξαιρετική εμφάνιση από τον τερματοφύλακα του Ηρακλή, αλλά εκεί ήταν του πώς να πιάσει. Στο παιχνίδι του Ατρόμητου, όντως ο Ατρόμητος προσπάθησε να ξεμητήσει, όχι με καμία τρελή. Πώς να το πω, λογική ποδοσφαιρική, αλλά δείχνει, ξέρεις, ότι και ο Ατρόμητος είναι, ρε παιδί μου, ομάδα, όπως και ο Ολυμπιακός το κάνει περίπου αυτό το πράγμα, και που προσπαθεί να συνεχίσει, και η ΑΕΚ, συγγνώμη, που προσπαθεί να συνεχίσει από εκεί που σταμάτησε πέρσι. Γιατί ο Ατρόμητος, θυμίζουμε ότι και τον Κέρκες πέρσι έκανε μια, να το πω, ένα πάρα πολύ καλό φινάλε, τελικό σώθηκε άνετα, διεκδίκησε κάποια πραγματάκια, ας πούμε, μέχρι ένα σημείο. Και νομίζω ότι ο Ατρόμητος έτσι θα πάει φέτος, γιατί έχει ένα πάρα πολύ καλό προπονητή που έχει δει μια σχετική ομοιογένεια και είδαμε ότι παραλίγο κι ας είναι. Και ο Χωτασιώτη δεν κατάλαβα, τερματοφύλακας είναι για αυτός και παίζει στο παιχνίδι, να πάρει τρελό αποτέλεσμα στην Πρεμιέρα. Γιατί ακόμα και η ισοπαλία με την εμφάνιση που έκανε ο Ολυμπιακός ήταν πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα.
0: Μα και σήμερα ξεκίνησε 10 στους 11 περσινούς, ε.
1: Ναι, ακριβώς. Έχει βρει τη λογική. Εντάξει, δεν έχει κάνει και αδιανόητες μεταγραφές, ας πούμε. Εντάξει, κάποιοι τώρα, όσα ξέρει ο Νικοκίδης, δεν ξέρει ο κόσμος όλος, μπορεί και να μην είναι και απολύτως 100% έτοιμοι για να μπουν βασική ενδεκάδα κλπ. Αλλά νομίζω ότι εκεί θα πάει και μακάρι, έτσι. Δηλαδή, τους θέλουμε και αυτούς να μπουν πάρα πολύ δυνατά, όλους δηλαδή εννοώ, και να έχουμε ακόμα καλύτερο πρωτάθλημα σε σχέση με το περσινό. Γιατί αν συγκρίνει τρία τελευταία πρωταθλήματα, βλέπουμε ότι κάθε χρόνο είναι όλο και καλύτερο. Να πω επίσης ότι είχαμε και σχετικά καλή διαιτησία σήμερα. Σε κάποια εύκολα παιχνίδια, σε κάποια δύσκολα, βέβαια, όταν η μεγάλη ομάδα στην έδρα της ακόμα δεν έχει κερδίσει. Δελβά, ξέρεις, είναι πάντα ασχολούμαστε λίγο παραπάνω με τα διαιτητικά, αλλά θεωρώ ότι ήταν μια χαρά. Κάναμε καλό ξεκίνημα, δηλαδή. Και το λέω και αυτό, διότι μπορεί να συγκεντρώνει πάρα πολλές πιθανότητες. Προσεχώς θα αποφασίσουμε αν θα έχουμε στα δύσκολα και μεγάλα παιχνίδια Έλληνες μέσα και ξένους έξω. Δεν συγκεντρώνει και πάρα πολλές πιθανότητες, να το πούμε και αυτό, αλλά τέλος πάντων θα δούμε πώς θα πάει. Αλλά γενικώς το πράγμα πήγε σχετικά καλά. Άρα λοιπόν ξεκινήσαμε καλά. Εγώ έτσι νομίζω. Εσύ τι λες?
0: Όσον αφορά τη διαιτησία, εντάξει, κοίτα και το VAR.
1: Και για τα παιχνίδια, άστο τώρα τη διαιτησία.
0: Λοιπόν, τα παιχνίδια ήταν για μένα αναμενόμενα. Δηλαδή, όποιος ήξερε το τι γίνεται στον Ηρακλή, πίστευε ότι θα έχει εύκολη νίκη η ΑΕΚ, και αυτός έχει βγει και μια ανακοίνωση από την αυτόνομη θύρα 10 του Ηρακλή, που ουσιαστικά τους λέει ότι ξυπνήστε, ξεκίνησε το πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός ήταν καλός σε σχέση με αυτά που είχαμε δει στην προετοιμασία και με την εικόνα του Ατρομήτου και με το Χουτεσιώτη σε αυτήν την κατάσταση, ο Ολυμπιακός ήταν καλός, έχει βγάλει πολλές φάσεις, πάρα πολλές.
1: Ναι.
0: Την Καλαμάτα εγώ την περίμενα έτσι. Ξέρω πως παίζει και ο Παναγιώτης ο Χριστοφιλέας. Του αρέσει να παίζει, να έχει την μπάλα, να παίζει κανονικό ποδόσφαιρο. Ο Άρης κατάφερε, μάλλον δεν κατάφερε, όταν αναγκάστηκε ο Γρηγορίου να παίξει πιο επιθετικά, γιατί ήταν πίσω στο σκορ 2-1, τότε ο Άρης έδειξε ότι μπορεί και επιθετικά. Θεωρώ ότι τον βοηθάει τον Άρη με το ρόστερ που έχει να παίζει λίγο πιο επιθετικά, γιατί πίσω έχει θεματάκια, και γι' αυτό ο Γρηγορίου προσπαθεί να κρατήσει λίγο και πίσω την ομάδα για να διορθώνει κάποια κενά. Ο Άρης, ο οποίος είχε ανάγκη από πάρα πολλές μεταγραφές και σιγά σιγά προσθέτει παίχτες, δεν έχει ακόμα ολοκληρώσει. Ήταν ματσάρα. Θεωρώ ότι αν ήταν η Καλαμάτα, ήταν λίγο πιο έμπειρη ομάδα εκεί με την αποβολή, θα είχε πάρει κάτι.
1: Είσαι μέσα στο μυαλό μου ακριβώς. Δηλαδή, το σημερινό παιχνίδι είναι δείγμα του ότι κερδίζω. Τρώω κόκκινη στο 85, αν θυμάμαι καλά, ο Μπολιβάρ, και μετά, επειδή δεν έχω ακόμα αποκτήσει την εμπειρία και λείπω μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν μπορώ και πολύ εύκολα να το διαχειριστώ.
0: Έτσι.
1: Συμφωνώ 100%. Συμφωνώ 100%. Να πω ότι η Ράφα Μέρη καλός. Εντάξει, οκ, okay, μου άρεσε. Δηλαδή, για ξεκίνημα, για αρχή κτλ. Κάποιες μικροκυρίες, κάποια πατήματα κτλ. Προφανώς ο Φαπιάν, αλλά Πετρής, έτσι, που έχει και το όνομά μας, ο ακραίος αμυντικός, νομίζω, στο σημερινό παιχνίδι τουλάχιστον μου μοιάσε πάρα πολύ καλός. Αλλά πρέπει να πούμε και ένα μπράβο στην Καλαμάτα, η οποία μπαίνοντας να παίξει έστω και εντός έδρας τροποντινά σε ένα παιχνίδι απέναντι σε έναν από τους μεγάλους του ελληνικού αντιπάλου και τον έχει στο καναβάτσο για 85, να πω, μην πω 88-89 που μπήκε τον γκολ, μέχρι την αποβολή δηλαδή, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και εκεί θα υπήρχε προφανώς μια γκρίνια κτλ. Αλλά αρχίζω και βλέπω, παρά το γεγονός ότι περισσότερο στο μυαλό μας έχουμε το ότι ο Γρηγορίου κάποια στιγμή αν στραβώσει το πράγμα, έχει γίνει με το Χιμένεθ, έχει γίνει με ένας ρωτοβολητές τέλος πάντων στον Άρη, θα φύγει, αλλά μακάρι ο άνθρωπος να μην εκεί να δουλέψει. Πρώτο δείγμα λέμε, δεν λέμε ότι μας έβγαλε τα μάτια, λέμε όμως πρώτο δείγμα θετικό. Δηλαδή εκμεταλλεύεται, θα φύγει, αλλά μακάρι ο άνθρωπος να μην εκεί να δουλέψει. Πρώτο δείγμα λέμε, δεν λέμε ότι μας έβγαλε τα μάτια, λέμε όμως πρώτο

0: μια αγωνιστική, ξέρεις, δεν είναι και τόσο σύνηθες και έχουμε και πόσα παιχνίδια έχουμε να παίξουμε αύριο, αλλά αν μπορούσα να ξεχωρίσω κάτι, παρά το γεγονός, Άκη, ότι ήταν πάρα πολύ κακός ο Ηρακλής στο σημερινό παιχνίδι, εξού και η ανακοίνωση των οπαδών που είπες και εσύ ότι προέκυψε, θα έλεγα ότι πραγματικά η ΑΕΚ ξεκίνησε τη σεζόν από εκεί που τη σταμάτησε πέρυσι στο πρωτάθλημα, γιατί στο παιχνίδι του Champions League δεν είχε ανάλογη απόδοση και εκεί βέβαια δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε καν, δεν το βάζω καν στη συζήτηση δηλαδή, γιατί και έχει αδιανόητη σκοπιμότητα το παιχνίδι και προφανώς ας πούμε και θα έχει και το δεύτερο με την πρόκριση να είναι το σούπερ αποτέλεσμα που ψάχνει και η μία ομάδα και προφανώς η δική μας η ΑΕΚ.
1: Μπορεί να μην είχε να παίξει παιχνιδάρα η ΑΕΚ, αλλά ήταν πάρα πολύ σοβαρή και στο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Έκανε σοβαρό παιχνίδι.
0: Βέβαια έκανε σοβαρό παιχνίδι, γιατί όλα αυτά σου λέω πάνε βόλτα, τακτικές, ποδόσφαιρα, πράγματα, θάματα, πέρσι, φόρμα, φιλικά, δεν ξέρω εγώ τι.
1: Δηλαδή ήταν πολύ πιο σοβαρή από το παράδειγμα που έχουμε δει και τον ΠΑΟΚ από τον Παναθηναϊκό.
0: Εννοείται. Βέβαια, δεν το συζητάμε. Μακράν θα έλεγα κιόλας. Βέβαια, 100% συμφωνώ μαζί σου. Αλλά νομίζω ότι σε ό,τι αφορά το πρωτάθλημα, γιατί το άλλο ξαναλέω, γιατί μην είχα θύμει στην κουβέντα και παρεξηγηθώ κιόλας, έχει αδιανόητη σκοπιμότητα και εμένα σε καμία περίπτωση δεν με ενοχλεί αυτό το πράγμα όταν γίνεται με ποδοσφαιρικά και σοβαρότητα, με ποδοσφαιρικά κριτήρια και σοβαρότητα, όπως όντως το έκανε η ΑΕΚ στο παιχνίδι και περιμένουμε να επιβεβαιώσει το τίτλο του φαβορή στη ρεβάνση που θα γίνει στην Ολγόνη Αρένα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Με την ιδιοσυγκρασία που είχε ο κύριος Μονεμβασιώτης, με το μήνυμα το προχθεσινό του κύριου Κόντι, με την εικόνα που έχει ο Ηρακλής, πόσο καιρό δίνει σου ματσάρι ακόμα?
0: Τι να σου πω τώρα, ρε παιδί μου. Κοίταξε, εγώ να σου πω κάτι. Ο πολύ συμπαθής Ηρακλής, γενικότερα, που έλειπε πάρα πολλά χρόνια από την κατηγορία, με την ιστορία που κουβαλάει και όλα αυτά, δεν νομίζω ότι όλοι περιμέναμε ότι με απουσία τόσων ετών από την πρώτη κατηγορία και με το γεγονός ότι δεν ξεκινήσαμε, ρε παιδί μου, και πάρα πολύ καλά τη σεζόν, διώχνοντας αυτούς οι οποίοι θα έκαναν μεταγραφές. Μιλάω για τον Πασινά, μιλάω για τον Αμανατίδη, ξέρεις, όλα αυτά. Συν την ιδιοσυγκρασία του κ. Μονεμβασιώτη, τον οποίο μια μέρα το φιλοξενήσαμε τον άνθρωπο. 30, ολόκληρα λεπτά 35, στην εκπομπή μας το πρωί στο ραδιοφωνό μας και προσπάθησε να εξηγήσει. Δεν είναι, ξέρεις όμως, κατάλαβες, δηλαδή, αν είσαι παίχτης του Ηρακλή, ξέρεις που πας πια. Μαθαίνεις και προπονητής και το ένα και το άλλο και τέτοια. Θεωρώ δεν είναι ποδοσφαιρικές οι λογικές που χρησιμοποιεί, αλλά θεωρεί ότι εγώ έτσι μου βγαίνουν. Ας πούμε και αυτό θα το κάνω. Δεν του δίνω πολύ λοιπόν, για να απαντήσω ξεκάθαρα στο ερώτημά σου, όμως θα έλεγα ότι μακάρι να μπορούσε να πάρει πολύ. Μην ξεχνάμε ότι η Ηρακλής είναι μια ομάδα η οποία, όπως και να το κάνουμε, παρά την τεράστια και πολύ βαριά ιστορία που κουβαλάει, είναι νεοφώτιστη. Είναι μια ομάδα η οποία απουσιάζει πολλά χρόνια από τη μεγάλη κατηγορία. Είναι μια ομάδα που έχει πληγώσει και αν θέλεις με άδικους τρόπους την ιδιοσυγκρασία της, να το πω και εσύ, όπως το πες και εσύ, και έχει υποβιβαστεί αδίκως κιόλας κάποιες φορές.
1: Εννοείται, αφού για όλα ο Ηρακλής έφταιγε.
0: Μπράβο, το φταίει για όλα ο Ηρακλής. Αν υπάρχει μια ομάδα λοιπόν που χρειάζεται υπομονή, δεν μπορεί να το λέμε ας πούμε για τον Ίστρουπ, για τον Λύση και δεν ξέρω τι, και να μην το λέμε για τους νεοφώτες τους. Ό,τι ιστορία και αν κουβάλανε από πίσω, επαναλαμβάνω. Αλλά θεωρώ λοιπόν ότι δεν θα.
1: Θεωρείς ότι οι δύο εικόνες πρεμιέρας είναι η αποθέωση του Μεντιλίμπαρ και η εικόνα στο γήπεδο στην Τρίπολη με 2.000 καλαματιανούς και 800-900 φίλους του Άρη?
0: Το δεύτερο που είπες, από την πλευρά της Καλαμάτας, το περίμενε γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη δίψα. Και ξέρεις ότι όχι τη χρονιά που ανέβηκε, την αμέσως προηγούμενη, θυμάσαι πως δεν ανέβηκε τελικά. Και μπράβο στην ιδιοκτησία, στον κόσμο, σε όλον τον οργανισμό γενικότερα και στο σύνολο που επέμεινε και την επόμενη χρονιά και τα κατάφερε. Αυτό το περίμενα. Τρίπολη σε Τρίπολη δεν έχει, την Κρήτη να παίζανε, που θέλει καράβινο για να πάει αεροπλάνο, πάλι 2.000 κόσμο θα έχει. Έτσι. Η συνύπαρξη βεβαίως, εξαιρετική, δεν το συζητάμε. Το Μεντιλίμπαρ, να είμαι απολύτως ειλικρινής, δεν το είχα στο μυαλό μου εκείνη την ώρα ότι μπορεί να γίνει, στο παιχνίδι δηλαδή. Μηδέν, Ολυμπιακός όμως πιέζει και ο κόσμος αναγνωρίζει ότι παίζει καλά κτλ. Όμως, επειδή το έχω πει και άλλες φορές, δεν μπορεί να είμαι ανακόλουθος μετά από ένα μάτς, θεωρώ ότι παρά το ότι ακούγεται γενικότερα, η συντριπτική πλειοψηφία και όχι η πλειοψηφία σκέτο των φίλων του Ολυμπιακού είναι με το Μεντιλίμπαρ ΟΕΟΕ και έχει με το Μεντι φτάνει. Ευχαριστούμε για όσο μας έδωσες και διαφορετικά. Και αυτή την αίσθηση έχω εγώ δηλαδή. Και μάλιστα, αν κάποιος σήμερα ήταν στο 50-50, βλέποντας την εικόνα του Ολυμπιακού, παραλαμβάνω, όχι το αποτέλεσμα σκέτο. Νομίζω ότι θα έκανε σίγουρα 51-49 υπέρ Μέντι παρά να μείνει στο 50-50.
1: Και αυτή είναι και η υγιή σκέψη. Ευχαριστούμε, Πέτρο.
0: Σε καλάκι μου.
1: Καλό βράδυ. Εμείς δεν θα φύγουμε από το ποδόσφαιρο, δεν θα φύγουμε από τους σχολιασμούς. Θα συνεχίσουμε, γιατί η ΑΕΚ ήταν αυτή η οποία είχε την πολύ εύκολη νίκη απέναντι στο Ηρακλή με 4-0. Για την Ερασπορ στο γήπεδο ήταν ο Γιάννης Αντωρινέος, το οποίο του ζητήσουμε και το δικό του σχόλιο. Καλησπέρα, Γιάννη.

0: Καλησπέρα Άκη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Εντάξει, έτσι όπως
1: εξελίχθηκε. Αν έβαζε ένα τίτλο ότι μαέστρος ο Μάριν, θα συμφωνούσες?
0: Δεν ήταν μόνο ένας. Ναι, εντάξει, ο Μάριν έδωσε και τις δύο ασίστ. Ήταν πολλοί πρωταγωνιστές. Δηλαδή, μαέστρο σήμερα θα έλεγα ο Βιτάλης. Ο Βιτάλης πάτησε σε πολλά σημεία του γηπέδου. Έκανε την ΑΕΚ πολύ πιο γρήγορη, πολύ πιο λειτουργική. Αλλά δεν ήταν μόνος του. Ο Γκατσίνοβιτς ήταν εντυπωσιακός. Έπαιξε ως αριστερό εξτρέμ με την ίδια σπίθα και την ίδια ενέργεια που είχε παίξει τη χρονιά του Νταμπλ, τη σεζόν 22-23. Ο Γιώβιτς, όχι για τα δύο γκολ που έβαλε, που ειδικά το πρώτο, μόνο αυτός μπορεί να το βάλει. Είναι τρομερά δύσκολο. Αλλά για όλα όσα έκανε μέσα στο γήπεδο, σε ένα πολυσύνθετο ρόλο. Κατέβαινε χαμηλά, είχε κατέβει να βοηθήσει κάποια στιγμή τον μπακ σε άμυνα. Είχε πολλές επαφές με την μπάλα σε χαμηλά μέτρα, σε συνεχή κίνηση. Και το κυριότερο ότι, επειδή οι πρωταγωνιστές ήταν πολύ, MVP βγήκε ο Γιώβιτς βέβαια, γιατί για τον κάθε ένα από αυτούς που αγωνίστηκαν, εγώ είδα και έναν Ορεξάτο Ζούπκοφ που του έλειψε μόνο τον γκολ, και οι παίκτες που μπήκαν μέσα μετά την αλλαγή ήθελαν να κάνουν τη διαφορά. Εγώ θα πω ότι τη διαφορά και το μάτς το έκανε τελικά εύκολο η ομάδα. Η ΑΕΚ ήταν σοβαρή, όπως είχε ζητήσει ο Νίκολης. Ήταν συγκεντρωμένη, χωρίς να σκεφτεί πουθενά μέσα στο ΜΑΤ τον αγώνα της Τετάρτης που είναι σημαντικός. Και πώς βγαίνει αυτό το συμπέρασμα ότι η ΑΕΚ δεν σταμάτησε να παίζει για να βάλει κι άλλο γκολ. Και στο 3-0 και στο 4-0 που ήταν το τελικό σκορ, συνέχισε πάλι να δημιουργεί φάσεις. Μπήκαν από το πάγκο ο Μάγκερ, ο Ζήνη που σκόραρε τελικά. Οπότε ήταν μια ομάδα που έκανε μια επίδειξη της μεσοεπιθετικής δυναμικής που διαθέτει. Και ακόμα υπάρχουν παίκτες που δεν έχουν αγωνιστεί, όπως ο Αριάγκα ή ακόμη και ο Λυκογιάννης, που είναι ένα επιθετικό πλάγιο μπακ, για τους οποίους ο Νίκολιτς στη συνέντευξη τύπου ανέφερε ότι σε μία ή δύο εβδομάδες περιμένει να τους δει και μπορεί να είναι έτοιμοι. Δεν μπορεί να προσδιορίσει τώρα το ακριβές χρονικό σημείο που θα τους έχει διαθέσιμο, γιατί λέει τώρα δεν είναι η ώρα για πειράματα, τώρα είναι η ώρα για αποτελέσματα. Ειδικά για την πρόκληση στο Champions League την Τετάρτη. Αλλά γενικά, Άκη, η ομάδα. Η ΑΕΚ δηλαδή έπαιξε πολύ σοβαρά, πολύ υπεύθυνα, και αυτό ήταν σε όλες τις θέσεις. Αν έπρεπε να βρω κάποια σημεία που χρειάζονται βελτίωση, ειδικά για το επόμενο παιχνίδι με τους γρήγορους μεσοεπιθετικούς της Λεύσκη Σόφια, ήταν οι αμυντικές μεταβάσεις της ΑΕΚ. Δηλαδή σε κάποιες στιγμές οι επιστροφές των παικτών της ΑΕΚ δεν ήταν αυτές που θα έπρεπε. Απλά ο Ηρακλής δεν είχε την κατάλληλη τελική απόφαση για να βγάλει την κατάλληλη τελική ενέργεια. Και αν ο Αθανασιάδης δεν έπιανε και αυτά που έπιανε, το σκορ σήμερα θα ήταν πολύ μεγάλο. Γιατί επαναλαμβάνω, η ΑΕΚ έχει δεδομένα την ποιότητα, ήταν κεφάλι, ήταν σοβαρή, άρα δεν έδωσε και δικαιώματα.
1: Ναι, εγώ δεν θέλω να γίνω αυστηρός πολύ με τον Ηρακλή, αλλά νομίζω ότι το 4-0 ήταν κολακευτικό για τον Ηρακλή.
0: Ναι, αλήθεια είναι. Ο Αθανασιάδης έχει κάνει δύσκολες επεμβάσεις. Το σου του Βιτάλης είναι πολύ δύσκολο που δεν φτάνει. Δεν αρκεί η απόκριση του Αθανασιάδη. Μπάλα πάει και στο οριζόντιο δοκάρι. Του Μάγερ το πλασέ το διαγώνιο. Το βλέπει τελευταία στιγμή γιατί δεν είχε ορατότητα ο Αθανασιάδης. Πέφτει χαμηλά στη γωνία. Του Ρότα ακόμη ένα σουτ. Στη γωνία. Του Μάνταλου που πήγε out. Δηλαδή είναι πολλές φάσεις και ξεχνάω τώρα και κάποιες. Του Ζούπκοφ κάποια σουτ. Ήταν μια ΑΕΚ που έπαιξε πολύ επιθετικά. Δεν έπαιξε απλά για τους τρεις βαθμούς. Δεν πήγε να σβήσει το παιχνίδι κάποια στιγμή. Δεν αρκέστηκε στο 2-0 του πρώτου ημιχρόνου. Έπαιξε με τη σωστή και την κατάλληλη νοοτροπία. Και αυτό νομίζω είναι κέρδος για την ΑΕΚ και για τον αγώνα της Τετάρτης.
1: Όπως νομίζω, κέρδος είναι και ο ρυθμός. Γιατί με τον ρυθμό που έπαιξε η ΑΕΚ ουσιαστικά εξαφάνισε και την απουσία χημίας που υπάρχει τέτοια εποχή, έτσι.
0: Πολύ σωστά. Μα είπε και ο Νικολίτσο ότι ειδικά στο πρώτο ημίχρονο πήγαμε πολύ δυνατά και έπαιξε η ΑΕΚ με μεγάλη ένταση και με μεγάλη ζέστη. Γιατί και οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν ιδανικές για ένα τέτοιο στυλ παιχνιδιού. Οπότε συμφωνώ μαζί σου σε αυτό. Αλλά και η ομοιογένεια και ο ρυθμός μέσα από παιχνίδια προκύπτει και το επανέλαβε αυτό ο Νικολίτς. Γι' αυτό λέει δεν σκέφτομαι αναβολές, γιατί περνάει λάθος μήνυμα σε μια ομάδα. Εγώ θέλω οι παίκτες να έχουν ρυθμό. Βέβαια, ακόμα και ο Νικολίτς που μίλησε για μία έως τρεις αλλαγές στη συνέντευξη που είχε δώσει πριν το μάτς, έκανε μια παρασπονδία εντός εισαγωγικών σε σχέση με την αρχική ενδεκάδα που είχε στη Λεύση και έκανε τέσσερις αλλαγές. Αλλά δεν χάλασε κάτι στην ΑΕΚ. Δηλαδή, ο Βιτάλης έχει παίξει ένα ημίχρονο με την Καλυθέα στο φιλικό και σήμερα ήταν το επίσημο ντεμπούτο του. Δεν είχε παίξει ούτε στο Super Cup. Και ήταν καταπληκτικός. Ήταν ένας παίκτης σαν να ήταν χρόνια στην ΑΕΚ, και με τον Μαρίν και με τον Κάρινεν. Το κέντρο της ΑΕΚ έκανε πάρα πολύ δουλειά.
1: Πολύ δουλειά και σημαντικό, και για μένα τουλάχιστον σημαντικό, το να έχεις τρεις επιθετικούς που σκοράρουν και οι τρεις, έτσι.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Τι τρέχει τον επιθετικό, τον γκολ.
1: Εννοείται.
0: Οπότε έτσι παίρνει ψυχολογία, παίρνει αυτοπεποίθηση. Αλλά ο Γιώβιτς έβαλε δύο γκολ με την ποιότητα που διαθέτει. Ο Βάργα το ίδιο στο ανοιχτό γήπεδο, μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να μπει τον γκολ, με την προβολή που κάνει στην έξοδο του Αθανασιάδη. Και ο Ζήνη πάλεψε για να βάλει αυτό το γκολ, το οποίο όμως είναι αποτέλεσμα της ευφυΐας του Μάγερ. Γιατί όποιος δει ξανά τη φάση πρώτα, υπάρχει ο Κάιρεν που κατάφερε να κρατήσει την μπάλα ανάμεσα σε τέσσερις παίκτες. Μιλάμε τώρα για τη φάση που μπαίνει το τέταρτο γκολ της ΑΕΚ. Δηλαδή, η ΑΕΚ είναι στο 3-0 στο άνετο και βλέπεις παίκτες. Το έχουν ανέβει ψηλά. Ο Κάιρεν λυσάει να μην χάσει την μπάλα ανάμεσα από 3-4 παίκτες. Περνάει στο Μάγερ και ο Μάγερ έχει την ευφυΐα από τη γραμμή του out να ψάξει με φάλτσα να περάσει την μπάλα στο δεύτερο δοκάρι που είναι ο Ζήνη. Και αυτό γίνεται. Και ο λόγος που εκεί διαμαρτυρήθηκαν οι άνθρωποι του Ηρακλή, αλλά δεν υπάρχει φάουλ, είναι επειδή ο αμυντικός τραβάει σε όλη τη φάση από τη φανέλα του Ζήνη. Σε όλη τη φάση. Και ο Ζήνη κατάφερε, διεκδίκησε τη φάση, σηκώθηκε πιο γρήγορα και βάλε και το γκολ εν στάση, δηλαδή πλασέ. Η ΑΕΚ έχει πολλά να περιμένει από αυτή την τριάδα. Αλλά εγώ είδα και παίκτες, ξέρεις, να επιστρέφουν αυτό που λέγαμε και στην αρχή. Σε επίπεδα απόδοσης που τα βλέπαμε παλαιότερα, όπως ο Γκατσίνοβιτς. Για μένα ο Γκατσίνοβιτς έκανε πολύ, πολύ μεγάλη διαφορά μες στο γήπεδο. Αλλά όλα καλά. Και ο Πίος έβγαλε assist. Δηλαδή λειτουργήσαν όλα για τον Νίκολιτς όπως ακριβώς τα ήθελε. Και ο Κουτέσα που μπήκε είχε διάθεση για να δημιουργήσει πράγματα. Και ο Μάνταλος. Είναι γεμάτη η ΑΕΚ μεσοεπιθετικά και από τη μία πλευρά αξίζει στο επιτελείο. Και όταν λέω επιτελείο, δεν βάζω μόνο τους προπονητές. Βάζω και το ιατρικό επιτελείο της ομάδας. Το γεγονός ότι η ΑΕΚ έχει βγάλει προετοιμασία ξεκίνημα σεζόν χωρίς τραυματισμούς. Σήμερα ο Κοϊτά έμεινε εκτός αποστολής περισσότερο για αποφόρτιση. Και αυτό είπε ο Νίκολιτς ότι την Τετάρτη θα είναι διαθέσιμος. Μάλιστα είπε ότι αν τον χρειαζόμουν και σήμερα και τον είχα αποστολή, θα τον έβαζα. Φαντάζομαι δηλαδή είχε αποστολή η ΑΕΚ τώρα γεμάτη και έμεινε εκτός ο Κοϊτά. Και αυτή θα είναι η δύναμή της. Δηλαδή, ό,τι ζητούσε ο Νίκολης, τα πολλά χαφ, ώστε να μπορεί να αλλάζει πράγματα ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των ποδοσφαιριστών. Γιατί, αλλά έχει χαρακτηριστικά ο Κάιρινεν, που είναι ένας playmaker σε χαμηλά μέτρα. Άλλα ο Βιτάλης που μπορεί να πιέσει ψηλότερα μέτρα και να κρατήσει μπάλα, αλλά γενικά ήταν σήμερα box to box. Ήταν παντού ο Βιτάλης. Αλλά ο Μάγερ που έρχεται από τα πλάγια αλλά κλείνει και εσωτερικά στον άξονα και δίνει διαφορετική ποιότητα στον τρόπο δημιουργίας μέχρι να μάθει βέβαια και τους συμπαίκτες του, γιατί και ο Μάγερ είναι μια καινούρια μεταγραφή.
1: Εννοείται.
0: Δεν θα κρατάει και τόση ώρα την μπάλα, έτσι, γιατί υπάρχουν στιγμές που κρατάει τόση ώρα την μπάλα, αλλά μόλις συνδυαστεί αυτόματα με τους συμπαίκτες του και μπει μέσα στο πνεύμα τους, η μπάλα θα ρέει πολύ πιο γρήγορα. Και άλλα θα δώσει και ο Αριάγκα όταν με το καλό τον δούμε, που έχει τελείως άλλα και διαφορετικά χαρακτηριστικά. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό.
1: Mm-hmm. Ωραία. Έχουμε, Γιάννη, κάτι να προσθέσουμε?
0: Όχι, δεν υπάρχει κάτι πέρα και από την αναγνώριση του σπουδαίου Ιταλού προπονητή, του Ματσάρη, του Ηρακλή, που είπε ότι υστερήσαμε σήμερα, αλλά παίζαμε με την καλύτερη ομάδα της Ελλάδας. Και είπε ότι χρειάζονται ακόμα πράγματα να γίνουν. Δεν του άρεσε που ακυρώθηκε το γκολ, αλλά ήταν επιθετικό φάλο που πάει με τα δύο χέρια και σπρώχνει το Μαρίνε και ο παίκτης του Ηρακλή. Και ήθελε να δει, λέει, πάλι το τέταρτο γκολ, αν υπάρχει φάουλ. Αλλά σε γενικές γραμμές είπε η ΑΕΚ άξιζε να κερδίσει.
1: Δεν υπάρχει λόγο καν να κουβεντιάζουμε γι' αυτό.
0: Βέβαια. Και το Ηρακλής έχει πολύ δρόμο να διανύσει, γιατί ακόμα κάνει μεταγραφή.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε, Γιάννη μου. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
1: Ξεκίνησα να λέω νωρίτερα ότι το μάτς της ημέρας για μένα δεν ήταν ούτε της ΑΕΚ με τον Ηρακλή, του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο. Ήταν η τεράστια ανατροπή του Άρη με την Καλαμάτα. Ένας Άρης ο οποίος αναγκάστηκε να ρισκάρει, το είπε μάλιστα και ο κόουτς του ημίχρονο στις δηλώσεις του, και κατάφερε να το 2-1 να το κάνει 2-3. Βασίλη Βλαχόπουλε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Εντάξει, είναι εξέλιξη ο αγώνα, είναι αυτό το οποίο συνέβη σε 4 λεπτά, είναι το ποιο το έκανε.
1: Αυτό, έτσι.
2: Το πόσες φορές έχει κάνει και αυτό έχει σημασία, γιατί είναι η τέταρτη φορά που Φαβιάνο πετυχαίνει δύο γκολ στον ίδιο αγώνα. Το προηγούμενο ήταν πριν από 12 χρόνια, ήταν παίκτης Απεκουένσε, Και μάλιστα από περιέργεια, εντάξει, αυτή τη δημοσιογραφική περιέργεια, είδα τώρα και τα highlights από εκείνο το παιχνίδι. Έπαιζε δεξιμπάκ τότε στη Σαπεκοένσε και είχε βάλει ένα γκολ με... Έχει κάνει κούρσα από τη δεξιά πλευρά, αλλάζει πάσα με τον center forward και σουτάρει έξω την περιοχή, και το άλλο ήταν με εκτέλεση φάουλ επίσης ένα μέτρο έξω από την περιοχή. Ο Φαμπιάνο, ο οποίος είναι στα 14 γκολ, δεν είναι λίγα για ένα στόπερ, βέβαια έχει 166 παιχνίδια με τη φανέλα του Άρη. Το θέμα είναι ότι ο Άρης ήταν, παρουσίασε και κενά και καλά διαστήματα. Δηλαδή για μένα στο πρώτο ημίχρονο, ό,τι διαφωνώ με τον Γρηγορίου, ήταν ισορροπημένο το πρώτο ημίχρονο. Νομίζω ότι ο Άρης θα μπορούσε να έχει σκοράρει στο πρώτο ημίχρονο στις φάσεις που δημιούργησε. Όχι σε σετ παιχνίδι, περισσότερο στο παιχνίδι επιθετικής μετάβασης. Είτε μιλάμε για τη φάση με τον Καρέ, είτε τη φάση με τον Μυρ. Όπως και επιβεβαίωσε ότι έχει αμυντικές αδυναμίες. Δηλαδή, άμα δούμε το δεύτερο γκολ της Καλαμάτας, είναι να πάρεις την εικόνα, το βίντεο και να το δείξεις το πώς δεν πρέπει να λειτουργήσει μια ομάδα. Είδες το
1: ναι, ναι, ναι, ναι. Είδα όλο το παιχνίδι αυτό. Από νωρίς τρογόμουν ότι θα γίνει ματσάρα σε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι και στα παιδιά εδώ τους είχα πει ότι το βλέπω ισοπαλία με γκολ.
2: Ναι. Αν δεν ήταν ο Φαμπιάνο, μέσα πέφτει. Γιατί πιστεύω ότι ο Άρης άβρισκε ένα γκολ. Θεωρώ ότι δύο πράγματα παίξανε ρόλο καταλυτικό στο παιχνίδι. Το πρώτο ήταν η αποβολή του Μπολιβάρ.
1: Έτσι. Γενικά η απειρία της Καλαμάτας. Είσαι 2-1 και πας και μπλέξεις καβγά και μένεις με ένα παίχτη λιγότερο.
2: Ναι, ναι. Και το δεύτερο είναι ο τραυματισμός του Ροντρίγκες, γιατί όταν έφυγε ο Ροντρίγκες από το γήπεδο, ο center back, έχασε την αμυντική ισορροπία της Καλαμάτα παρά το τρομερό παιχνίδι που έκανε ο Στρούγκης.
1: Συμφωνώ. Αλλά πρέπει να δώσουμε τα εύσημα και στο Γρηγόριο, γιατί οι αλλαγές που έχει κάνει βοήθησαν πολύ την ομάδα.
2: Άντεξε όλα για όλα. Mm-hmm. Δεν είχε άλλη επιλογή εκεί πέρα. Βασικά ο Γρηγορίου αναφέρθηκε και στις αποφάσεις.
1: Και τα λέω αυτά, Βασίλη μου, συγγνώμη που σε διακόπτω. Τα λέω αυτά γιατί ο Άρης ξεκίνησε να χτίζεται με πάρα πολλές απουσίες, θέλοντας 10, 12, 13 μεταγραφές. Παντού είχε κενά. Παρ' όλα αυτά δούλευε με ό,τι είχε και σιγά-σιγά πρόσθεται. Θέλω να πω ότι αυτό που κάνει ο Μιχάλης Γρηγορίου δεν είναι εύκολο.
2: Όχι, ασφαλώς και δεν είναι εύκολο. Και μίλησε για τις επιλογές του. Γιατί είπε ότι ουσιαστικά είπε ότι χρησιμοποίησε παίκτες οι οποίοι είναι ανέτοιμοι και οι οποίοι όμως πρέπει να πάρουμε το ρίσκο και να μπουν μέσα για να βρουν ρυθμό, για να μπορέσουν να μπουν στην ομάδα πιο βαθιά. Δεν θεωρώ μεγάλο ρίσκο του Βέγιο αντί του Διούδη στο τέρμα. Θεωρώ μεγάλο ρίσκο του Μπασίρου και τον κράτησε πολλή ώρα στο παιχνίδι, γιατί ο Μπασίρου είναι φανερό ότι παίζει περισσότερο με την εμπειρία του και λιγότερο με τις φυσικές του δυνάμεις. Δεν είναι σε κατάσταση ο Μπασίρου για να μπορέσει να βγάλει ένα παιχνίδι υψηλής έντασης, γιατί είχε υψηλή ένταση το παιχνίδι, είχε πολύ ρυθμό. Το ίδιο ισχύει για τον Πετρής, ο οποίος Πετρής στο πρώτο ημίχρονο, μάλλον μέχρι το 35, φυλάει τα νότα του, δηλαδή δεν βγαίνει μπροστά, παρότι μιλάμε για ένα επιθετικό fullback, φοβάται να βγει μπροστά. Και αυτή η λογική αλλάζει από το 35 και μετά το παίρνει την οδηγία από τον Γρηγορίου, γιατί ο Άρης με την μπάλα στα πόδια έπαιζε 3-5-2. Κατέβαινε τρίτο στόπερο Μπασίρου και ανέβαιναν πάρα πολύ ψηλά οι δύο πλάγοι, οι δύο fullback. Αυτό που δεν περίμενα, για να είμαι ειλικρινής, είναι την αφέλεια που έχει κάνει ο Φατιγκά στο δεύτερο γκολ της Καλαμάτας, όπου είχε ανεβεί πάρα πολύ ψηλά και μετά δεν έχει δυνάμεις για να μπορέσει να τρέξει πίσω. Και είχε τόσο χώρο παίκτης Καλαμάτας για το δεύτερο γκολ στον Βάργκας, όπου εκεί πέρα και οι δύο πλάγοι fullback του Άρη, και ο Πετρής και ο Φατιγκά ήταν εντελώς εκτός. Βέβαια, μεγαλύτερη ευθύνη ανήκει στον Φατιγκά. Είχε πολύ κακή επικοινωνία εκεί πέρα ο Φατιγκά με τον αριστερό γούγκερ, νομίζω Γιαννιώτας ήταν στο γήπεδο
1: εκείνη τη στιγμή.
2: Ναι, και ο Παλάσιος δεν έχει φτάσει ακόμα σε σημείο.
1: Το παιδί πώς, 15 μέρες έχει, δεν είναι.
2: Ναι, αυτό λέω. Και ο Παλάσιος δεν έχει φτάσει ακόμα σε σημείο. Δεν είναι ο Παλάσιος. Είναι η πιο χαρακτηριστική φάση για τον Παλάσιος. Είναι στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι η πρώτη φορά που έχει σπάσει ο Άρης και βγάζει παίκτη στην πλάτη της άμυνας, στο σετ παιχνίδι, και τον προλαβαίνει ο Στρούγκης. Δεν προλαβαίνει να δει ο Παλάσιος, ενώ είχε πλεονέκτημα. 2-2,5 μέτρων, δεν μπορεί να εκτελέσει καν.
1: Ναι, αλλά
2: αυτό, ξέρεις,
1: αυτό που εμείς το ξέρουμε καλύτερα, αλλά πάντοτε και ο κόσμος να το καταλάβει ότι οι ποδοσφαιριστές δεν έχουν ένα on-off για να μπορούν να έρχονται στην καλή. Δηλαδή, μια διαδικασία το κορμί, άμα το αφήσει, σε αφήνει, θέλει ξεκούραση, θέλει να επανέλθει. Δεν είναι έτσι. Και ειδικά όσο περνάνε και τα χρόνια, είναι ακόμα πιο δύσκολο.
2: Επιθετικά, αυτό που λείπει στον Άρη στο σετ παιχνίδι είναι ο Μανού Γκαρθία, ο οποίος ήρθε σήμερα. Δεν είναι τυχαίο ότι όλοι μιλήσαν για τον Μανού Γκαρθία, γιατί τα χαρακτηριστικά και ο Φαμπιάνο που μίλησε μετά το παιχνίδι είπε και πολύ ξεκάθαρο ο άνθρωπος ότι τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά που έχει ο Μανού δεν τα έχει άλλος παίκτης μας στην ομάδα. Γιατί ο Μανού θα πάει στο 10 πίσω από τον Μύρη, τον εκάστοτε κοίδη, τον εκάστοτε σεντερφόρ, και λέει εκάστοτε γιατί αναφέρει και στο Ροέν Μωρόν ο Μανού Γκαρθία ότι θα τον βοηθήσει για να ξαναπατήσει τα πόδια του. Θα στείλει τον Γκαρέ στα άκρα, που Γκαρέ είναι πιο αποδοτικός όταν παίζει στα άκρα. Και θα περιμένει και το ανέβασμα του Παλάσιος. Mm-hmm. Και πίσω από τον πώς το λένε, από τον Μανού Γκαρθία, θα είναι ο κορυφαίος, αυτός που ήταν κορυφαίος παίκτης του Άρη σήμερα μέχρι το 86, ο Ράσιτς. Mm-hmm. Τώρα πήρε τον τίτλο του MVP ο Φαμπιάνο, και λογικό, γιατί έβαλε τα δύο γκολ.
1: Τα δύο γκολ, έκανε τη μεγάλη ανατροπή. Ναι.
2: Ναι, αλλά ο κορυφαίος παίκτης του Άρη σήμερα ήταν ο Ράσιτς. Mm-hmm. Γιατί έπαιζε και για τον Πασίλου στο κέντρο.
1: Απλά για να κλείσουμε, να πούμε ότι η Καλαμάτα είναι μια πολύ καλή ομάδα. Αυτό που προσπαθεί να κάνει ο Παναγιώτης Χριστοφιλίας είναι πολύ ωραίο, με κανονικό ποδόσφαιρο. Και νομίζω ότι θα δυσκολέψει πάρα πολλές ομάδες.
2: Ναι, σήμερα ο Άρης σταμάτησε γιατί δεν είχαν πολλά ανεβάσματα οι πλάγι μπακ. Όταν άρχισαν να ανεβαίνουν οι πλάγι μπακ, η Καλαμάτα ήταν επικίνδυνη. Θέλω να πω δηλαδή ότι κάθε ομάδα που θα παίζει με την Καλαμάτα θα έχει θέματα, θα ανεβάζει πάρα πολύ τους πλάγιους μπακ. Τώρα συνολικά για την νίκη, νομίζω ότι αν κάποιος μπει σε διαδικασία ερμηνείας των δηλώσεων του Φαμπιάνο, θα καταλάβει πράγματα. Γιατί ο Φαμπιάνο είπε ότι εγώ ξέρω τη σημασία αυτής της νίκης, και αυτό έχει να κάνει με το ότι θέλουν οι παίκτες του Άρη να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις ουσιαστικής επιστροφής του κόσμου στο γήπεδο.
1: Σωστό, σωστό.
2: Αυτό είναι το ζήτημα για τον Άρη.
1: Ωραία. Σε ευχαριστούμε. Καλό Σαββατόβραδο.
2: Καλό βράδυ.
1: Λοιπόν, είμαστε 3 λεπτά πριν η ώρα δείξει 12. Κάπου εδώ και εμείς θα πρέπει να ολοκληρώσουμε. Ήταν το μικρόφωνο στα γήπεδα. Να θυμίσω απλά την σημερινή ημέρα. ΑΕΚ Ηρακλής 4-0, Καλαμάτα Άρης 2-3, Ολυμπιακός Ατρόμητος 1-0. Από τον Άκη Δημακό που ήταν στα μικρόφωνα, από τον Σίβο Τζάκη που ήταν νωρίτερα και μου έδωσε την πάσα, από τον Γαβριήλ Ρεμούδο που είναι στη ρύθμιση των ήχων και τη Βιβίνη Κολοπούλου που ήταν στην επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε την Era Sport. Στη σέντρα η βραδινή παλαδόρη. Σήμερα να σας δω αν έχετε τα κότσια Σάββατο βράδυ να ακούτε παλαδόρους. Πάνω στα βρούλια, Τάσος Επιτρόπου.

τα χαιρετίσματά μας στην Πάτρα. Που νόμιζε, άκουσε το ξένο τραγούδι τώρα ο τύπος, έτσι. Ο Φιλαράκος άκουσε ξένο τραγούδι, σου λέει δεν είναι αυτή. Δεν θα κάνουν εκπομπή. Αλλά παίζουμε και κανένα ξένο, δεν είμαστε τίποτα.

Λοιπόν, όποιος στέλνει μηνύματα τώρα, Σάββατο βράδυ, θα πει ότι δεν έχει σχέση. Έτσι. Σάββατο βράδυ, καλοκαιράκι, πλησιάζει η Πανσέληνος, 28 δεν είναι η Πανσέληνος. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να είστε κάπου έξω, ρε παιδιά. Έστω, βάλτε το ακουστικό εκεί και ακούτε και λιγάκι. Γεια σου, Φρανκ. Με το καλημέρα. Πρώτος και καλύτερος πάντα. Καλησπέρα, φιλαράκο. Γεια σου και σε σένα, Λενιό μας.

0: Έχετε πλάκα και στα messenger που στέλνετε να ανοίξουμε το τσουμπόξ. Όχι, δεν θα ανοίξουμε τσουμπόξ. Δηλαδή, το να ανοίξει το τσουμπόξ είναι και σχετικό. Το τσουμπόξ πώς δούλευε, θυμάστε? Έγινε στο δεκαρικάκι μέσα. Για τους νεότερους, να επισημάνω, το δεκάρικο ήταν 10 δραχμές, έτσι, ένα κέρμα. Δεκάρικο ευρώ. Έριξε το κέρμα, διάλεξε το τραγούδι σου. Εδώ για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρχει κόσμο Σάββατο βράδυ και να πει θέλουμε τραγούδι αυτό, θέλουμε το άλλο. Και πάλι, ακόμα και στα αντέρτια του στα πολύ, εκεί στο Γόρδιο, στο Χαλάνδρι, στα Μπιλιάρδα, που είχε τσουμπόξ, θυμάμαι εγώ πιτσιρικάς και έμπαινα μου λοχτά μέσα, άκουγες και τον πόνο του και τον καημό του, για ποιο λόγο έβαζε σαλαμπάσεις αγαπάω μακούς, ας πούμε. Ωραίο να το είχαμε αυτό, σ' αγαπάω μακούς. Σ' αγαπάω, σου λέω. Πάρε το μηδέν του, λέγει κάτι τέτοια. Λοιπόν, είχαμε πρωτάθλημα. Καλώς ήρθες, Super League. 21ο πρωτάθλημα Super League, 68ο Αλφαεθνικής. Ένα πρωτάθλημα το οποίο έχω την αίσθηση και με αυτά που είδαμε σήμερα θα έχει suspense. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχει suspense, διότι υπάρχουν ομάδες οι οποίες φαίνεται ότι δεν είναι πολύ έτοιμες. Αναφέρομαι δηλαδή στον Ολυμπιακό. Φαίνεται ότι δεν είναι καθόλου έτοιμος ο Ηρακλής. Ο Άρης έβγαλε μια ενέργεια στο τέλος, ευνοήθηκε βεβαίως από τις καταστάσεις και το εκμεταλλεύτηκε, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πράγμα που είχαμε πάρα πολλά χρόνια να το δούμε στον Άρη. Εντάξει, θα μου πεις από ένα αγώνα. Εντάξει, θα το δούμε και στη συνέχεια. Τώρα, ό,τι είδαμε, λέμε. Καλαμάτα χρειάζεται βάθος και στον πάγκο. Μόλις βγήκε ο στόπερ, μόλις έγινε η κόκκινη, δεν είχε πολλές εναλλακτικές. Κοίταζα και εγώ εδώ μέσω τη Super League τη σύνθεση, το roster δηλαδή εκεί πέρα στον πάγκο. Ποιος είχε, είναι δύσκολες οι αλλαγές να κάνει ο coach. Πόσες αλλαγές να κάνει και ποιους. Υπάρχει ένα θεματάκι εκεί. Θεωρώ ότι κάποιες ομάδες είναι καλές ομάδες, περισσότερες ενδεχομένως, αλλά δεν έχουν και το βάθος. Και χωρίς βάθος, σύγχρονο ποδόσφαιρο δεν παίζεται. Ένα σύγχρονο ποδόσφαιρο το οποίο πλέον οι ομάδες κάνουν 5 αλλαγές. 5 αλλαγές σημαίνει ότι πρέπει να έχεις 18 πρωτοκλασσάτους. Ποιος τους έχει? Λίγοι τους έχουν. Ή αν θέλετε, ελάχιστοι τις έχουν. Η ΑΕΚ. Εντυπωσιάστηκα. Σε υπερθετικό βαθμό. Σε σημείο δηλαδή να λέω από την πρώτη αγωνιστική πριν καν ολοκληρωθεί, να λέω η ομάδα αυτή πάει για πρωτιά πάλι. Καλά, όχι ότι δεν θα πήγαινε, αλλά είναι και φαβορία, αυτό θέλω να πω. Ολυμπιακός, πολλές αλλαγές. Τώρα μου πεις, ο άνθρωπος έκανε προετοιμασία με παίκτες που τελικά έχουν φύγει. Okay. Βεβαίως, θα το πάρουμε, ναι. Χρειάζεται να γίνουν πράγματα σε πολλές ομάδες. Εντυπωσιάστηκα από αυτό το Καλαμάτα Άρης 2-3, γιατί είδαμε παιχνίδι καλό. Suspense, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Ασχέτως ποιος νίκησε. Ο Ολυμπιακός με προβλημάτισε πάρα πολύ. Φαντάζομαι και εσάς. Μπιάεκ, πολύ εντυπωσιακή. Ο Ηρακλής δεν ξέρω τι πρέπει να κάνει. Έχει πάρει τόσους παίχτες, δεν ξέρω τι πρέπει να κάνει. Πρέπει να βγάλει ενέργεια. Μπορεί, δεν το ξέρω. Λοιπόν, να θυμίσω τα αποτελέσματα. ΑΕΚ Ηρακλής 4-0, Καλαμάτα Άρης 2-3, Ολυμπιακός Ατρόμητος 1-0, ο Άγιος Κάρμο το βάλε. Όφι Βόλος 7:30 αύριο, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός στις 9 και Πανετολικός Αστέρας Άκτορ στις 9:30. Και πάμε στο Γιώργιος Καραϊσκάκης, εκεί όπου βρίσκεται ο Μπάμπης Παπάζογλου. Γεια σου, Μπαμπίνο.
1: Καλησπέρα, Τασούλη. Με 2 μέρες δεν σε πρόλαβα, κάπου πήγες και έφαγες.
0: Ναι, πάω παντού.
1: Το καλοκαίρι.
0: Πάω,
1: ναι,
0: παντού.
1: Κοντά σου ήταν, εγώ έκανα λίγο μεγαλύτερο.
0: Στο φαΐ.
1: Και φάγαμε το ίδιο πράγμα, να ξέρεις.
0: Ναι, καλά. Εκεί πέρα που θα πήγες, φαντάζομαι θα πήγες στο τρίκερι, έτσι, για να τα λέμε όλα.
1: Ήταν τη φωτογραφία γι' αυτό.
0: Ναι, μπορεί, εντάξει.
1: Εγώ δεν έβαλα.
0: Εγώ μια φορά το χρόνο κάνουμε αυτή την.
1: Έτσι. Παράδοση.
0: Ναι, είναι παραδοσιακό τέλος πάντων. Έτσι. Να είμαστε καλά και του χρόνου που λένε.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, να σου πω λίγο ρεπορτάζ να σου δώσω.
0: Δώσε μας, γιατί εγώ προβληματίστηκα και λίγο, έτσι.
1: Γιατί?
0: Αγωνιστικά δηλαδή. Δεν ξέρω. Έχω την εντύπωση ότι χρειάζεται πολύ χρόνο ο Ολυμπιακός και μην χάσει κανένα τρένο μέχρι να βρει το ρυθμό.
1: Κοίταξε, τη στιγμή που αλλάζει και βάζει τόσους παίκτες στο παιχνίδι του, θα χρειαστεί χρόνο. Αυτό το ξέρω.
0: Ναι, μα γι' αυτό το είπα. Γι' αυτό το είπα.
1: Σε σχέση με το πώς ήταν πέρσι το τελείωμα τη σεζόν και πώς παρουσιάστηκε στα δύο μάτς με την Νέιμεγκεν, μια χαρά ήταν σήμερα. Ειδικά στο δεύτερο μήνα που μπήκαν τα φρέσκα πόδια. Αυτό είναι που χρειάζεται ο Ολυμπιακός. Μπαίνουν παίκτες. Για παράδειγμα, μπήκε ο Τικνησιάν, μια κάμε το παιδί. Βοήθησε. Ανέβηκε, έκανε ωραίες εντρούλες, αριστερό μπακ, τώρα τον πήρε ο Ολυμπιακός. Μπήκε ο Ρόκα, ζωντανός, ενώ σε εισαγωγικά έτσι πάντα στην αντίπαλη περιοχή. Σιπιώνει και νομίζω κακός. Δεν ξέρω,
0: είναι αυτό που φωνάζω. Από τις ελληνικές ομάδες, Μπάμπη, λείπει ενέργεια. Έδωσαν ενέργεια αυτοί.
1: Και μου κάνει εντύπωση που όλοι το θεωρούν και εύκολο. Ή θα πάρει ο Ολυμπιακός κι άλλο χαφ. Ο Φρόιλερ δεν έπαιξε σήμερα, έκανε ατομικό πρόγραμμα και πάει να πάρει με πάνω από 10 εκατομμύρια. Ότι ποιος θα φύγει ο Σιπιώνη. Σιπιώνη αυτή τη στιγμή βοηθάει πάρα πολύ τον Ολυμπιακό. Δεν το καταλαβαίνω γιατί πρέπει να φύγει. Αλλά θα έχουμε πολύ ενδιαφέρον. Γιατί θα πάρει άλλους τρεις παίκτες του Ολυμπιακού τουλάχιστον και να δω ποιος θα φύγει στο τέλος. Αυτά θα τα δούμε και τις επόμενες μέρες. Να σου πω ότι ο Κάρμο που μίλησε στη μικρή ζώνη, θα παίξουν αύριο και στην Αθήνα Κυριακή, είπε ότι δεν είναι και το καλύτερο γκολ που έχω βάλει. Η αλήθεια είναι ότι εκείνη τώρα δεν μπορούσα να σκόραρω με τη μία, γι' αυτό έκανα αυτή την κίνηση και την έφερα ακόμη καλύτερα για να σουτάρω. Και έκανε ωραία δήλωση για τον Ελκάπη, γιατί αν προσεξής πήγε στον Ελκάπη.
0: Βέβαια, και τον αγκάλιασε και έδειξε και στον κόσμο, χειροκροτήστε τον, τους έλεγε.
1: Ο Ελκάπη είπε, μας έχει βοηθήσει τόσες φορές, τόσα γκολ έχει βάλει και μας έχει δώσει νίκες. Μια φορά να το βοηθήσουμε κι εμείς, καλό είναι. Και η αλήθεια είναι ότι ο Ελκάπη σήμερα έχασα ελέοχου τεσιότητα, δεν έκανε κακές επιλογές, αλλά όπως είπες και εσύ, αυτή η επιλογή και μάλιστα στο σημείο που την έκανε, ήταν εντελώς σκαδόρικη, θα πω απλώς. Το αλαπανέγκα πέναλτι θα κάνει μάκα ή τόσο ανάθεμα.
0: Ένας προπονητής είχε πει: όποιος εκτελέσει αλαπανέγκα δεν ξαναπαίζει στην ομάδα μου. όχι σε μεγάλη ομάδα βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή δεν δείχνει. Πώς να σου το πω.
1: Εκείνο ήταν όταν δεν σου πάει το μάτι. Έχει χάσει τόσες ευκαιρίες στο να βγάζει τον goalkeeper.
0: Ναι, κάνει ψαλιδάκια, κάνει 1000 τώρα. Ελκαπί είναι Ελκαπί, τα αφήστε τώρα. Αυτές χαζομάρες που λένε στις εξέδρες τώρα τα κόβερες.
1: Όχι, προς Θεού, εγώ λέω για επιλογή. Εκείνη την ώρα, αφού δεν σου έχει πάει το μάτι, θα κάνει πιο σίγουρο. Αυτό λέω. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Συμφωνώ μαζί σου. Με τη Λίμπαρ, νιώθω πάντα μήχαν όταν με φωνάζουν το όνομά μου. Γιατί εγώ εκείνη την ώρα δεν σου έχω χαιρετήσει κιόλα και ίσω φαίνεται περίεργο, αλλά νιώθω πραγματικά πολλά. Τον αποθέωσε στο γήπεδο τρεις φορές, Τάσο, τον Βάσκο προπονητή, και μάλιστα σε τρία διαφορετικά σημεία του παιχνιδιού, δείχνοντας και άλλη μια φορά πόσο εκτιμάει ο Ολυμπιακός ως οργανισμός, και είναι πολύ σημαντικό ο κόσμος να εκτιμάει τον προπονητή. Τρία, πρέπει να σου πω ότι πέρα από όλα αυτά, το πιο εντυπωσιακό είναι ότι δίπλα μου υπάρχει απεσταλμένος του ESPN μόνο και μόνο για τον Γκονσάλες. Έχει πατήσει τη χαμογένεια στο Μεξικό.
0: Βέβαια.
1: Το απόκτημα του Ολυμπιακού. Έχω στείλει που δεν θα παίζει σήμερα ο Γκονσάλες, μόνο και μόνο για να κάνουν ρεπορτάζ. Να μίλησα με τον Κριστίαν Καλεμπέ, όχι με τον ίδιο. Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει στα μάτια του Ολυμπιακού από εδώ και πέρα, που νομίζω ότι έχουμε μόνιμο. Άλλωστε, πήρε σήμερα τα τηλεοπτικά δικαιώματα τη Super League, τα παιχνίδια του Ολυμπιακού στη Super League. Και κανάλι στο Μεξικό. Μόνο και μόνο για να δείχνει τον Γκονσάλες.
0: Ο οποίος, για όσους δεν το έχουν καταλάβει, είναι και μουντιαλικός παίκτης. Έπαιξε και στο Μουντιάλ το παιδί. Έτσι.
1: Είναι από τα πιο μεγάλα ταλέντα αυτή τη στιγμή, θεωρείται, στο Μεξικό. Και γι' αυτό ο Ολυμπιακός, όπως είπα και το μεσημέρι, εμείς περιμέναμε να είναι 8,5 συν 2 τα μπόνους. Οι Μεξικανοί έλεγαν όλα μαζί 12 και νομίζω ότι είναι 10, κάτι παραπάνω από 10 τα σκέτα, τα νέτα που λέμε, και κανένα διάρκεια μπόνους και 20% μεταπόληση. Πολύ μεγάλη μεταγραφή, δηλαδή πολύ, για τα ελληνικά δεδομένα, πολύ μεγάλο το ποσό που έδωσε ο Ολυμπιακός. Από εδώ και πέρα τώρα, Τάσο, για να τα συνοψίσουμε και όσοι περιμένουμε ένα ακόμη χαφ, να δούμε μια μεγάλη μάχη που είναι ο Ολυμπιακός για τον Πουέρτα, αλλά δεν είναι ο μοναδικός. Να δούμε την εξέλιξη με τον Βάρκας, τον Ελβετό της Σεβίλης ή κάποιον άλλον εξτρέμ, και να δούμε και με το Μέλε. Επαναλαμβάνω, με τη σημερινή εικόνα του Ολυμπιακού και ειδικά που πέφτει όπως ο Σουτιώνη, φαίνεται υπερβολικά να πάρει ο Ολυμπιακός, να πάρει και εξάρι, και θα είναι πρόβλημα πώς θα κάνει τώρα τους ρόλους, πώς θα αποφασίσει ποιοι θα φύγουν, γιατί θα είναι και ονόματα.
0: Θέλει και μικρό ρόστερ ο coach, δεν θέλει κρίνια στα
1: ποδητήρια. Μα μικρό ρόστερ, με τρεις μεταγραφές ξένων, είναι 8 που περισσεύουν από την ευρωπαϊκή λίστα. Εντάξει, είπαμε, 2-3 μπορείς να πεις, περίμενε εσύ λίγο την ευκαιρία, 8. Όχι, είναι πάρα πολύ.
0: Πολύ, πολύ, πολύ.
1: Είναι πάρα πολύ. Δεν είναι αν θέλει ο Μεντίδη, πάλι δεν θέλει. Και δεν θα υπάρχει ένα προπονητή στον κόσμο τρελό. Να θέλει να έχει παίκτε εκτό Ευρωπαϊκή Λίστα, τόσου πολλού. Και επαναλαμβάνω, είναι και καλή παίκτε. Είναι παίκτε των δεκαδάτη. Όλοι αυτοί που θα πρέπει κάποια στιγμή. Οπότε θα έχουμε και αποχωρήσει. Οπότε το ρεπορτάζ θα τρέχει με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και την επόμενη εβδομάδα. Και γενικώ, εγώ θα λέγαμε, μέχρι να τελειώσει με τα γραφική περίοδο.
0: Γιατί δεν είναι και Ευρώπη Ολυμπιακό τώρα, δεν τον ενδιαφέρει η Ευρώπη.
1: Ναι,
0: δεν τον ενδιαφέρει.
1: Απλά, όπω είπε, σωστό αυτό όμω το ξέραμε. Από τη στιγμή που αποφασίστηκαν αυτά τα πράγματα στη συνάντηση Μαρινάκη με τη Λίμπαρ, ο Ολυμπιακό Στάσο είναι ένα ο δρόμο. Κοιτάζει να παίρνει τα μάτια του μέχρι τη διακοπή του Σεπτεμβρίου που θα αργήσει, πέντε αγωνιστικέ, και να βάζει παίχτε σιγά σιγά μέσα στο παιχνίδι. Ο Ορτέκα που κάνει τεμπούντο, αν πει τώρα περιμέναμε να δούμε έναν κολκίπερ που έχει παίξει τη Μάτια Σίτι. Βοήθησε όμως με τη μία. Είδε τον Ολυμπιακό. Δεν πήγε σε γιόμα. Δεν πήγε σε γεμίσματα από τον κολκίπερ του. Το έκανε σε λίγες περιπτώσεις όταν δεν ήθελε να ρισκάρει. Βοήθησε πολύ στο build-up. Η μπάλα πέρασε πολλές φορές από την μεσαία γραμμή. Δηλαδή δείχνει μια ξεκάθαρη διάθεση του Ολυμπιακού να βελτιώσει τον τρόπο παιχνιδιού του και αυτό θα το εισπράξει αν συνεχίσει να το κάνει. Όμως θα χρειαστεί, μην γελιόμαστε και ρίδα, γιατί θα είναι δύσκολα τα παιχνίδια. Σήμερα δυσκολεύτηκε πολύ. Επίσης η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός θα πρέπει να έχει σκοράρει νωρίτερα. Είχε μεγάλες ευκαιρίες. Παίζει και ο Κολκίτα. Είναι μέσα στον ποδόσφαιρο. Όλα είναι μέσα στην παρατάσταση μου. Και αυτό πρέπει να το καταλαβαίνουμε. Ότι ο Ολυμπιακός αυτή την απόφαση θα χρειαστεί και χρόνο. Αλλά ο Ολυμπιακός είναι όπως είπες, μην χάσει το τρένο, θα πρέπει να κερδίζει τα παιχνίδια του και να βελτιώνει. Και να μπαίνουν και νέοι παίκτες στο παιχνίδι της ομάδας του.
0: Μπάμπη, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα βρει το δρόμο του και θα πάει πολύ καλύτερα. Αρκεί, σου είπα, μακριά από γκελίτσες και τέτοια παιχνίδια. Για να έχει τη σιγουριά του και να μπορέσει να προχωρήσει. Αλλιώς
1: θα έχει τις, όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες, να το δούμε διαφορετικά.
0: Εντάξει,
1: μια γκέλα στις πέντε πρώτες αγωνιστικές μπορεί να κάνει οποιαδήποτε ομάδα. Εντάξει, okay, μπορεί να σου συμβεί. Αλλά για μένα το πιο σημαντικό είναι σήμερα ότι ο Ολυμπιακός έδειξε πολύ σημαντικά σημάδια βελτίωσης και αλλαγής στο παιχνίδι του που ήταν και το ζητούμενο. Εάν μπορεί να παίρνει και τα αποτελέσματα, μπορεί να βάζει να εξελίξει το ποδόσφαιρο του με τα νέα πρόσωπα και να τους βάζει στο παιχνίδι, τότε σίγουρα.
0: Το σημαντικό είναι ότι έβαλε την μπάλα κάτω. Μπάμπη, έβαλε την μπάλα κάτω. Έβαλε την μπάλα κάτω. Τελείωσε. Αυτά τα γκιόμες.
1: Ναι, και επειδή είναι ο ίδιος προπονητής και επειδή ξαφνικά ο Μεντιλίμπαρ δεν πήγε στους παίχτες του κήπεδου να αλλάξουμε τρόπο παιχνιδιού, αυτά μην τα πιστεύει ο κόσμος. Ο Μεντιλίμπαρ μια ιδέα είπε ότι όχι. Είναι θέμα παιχτών καθαρά. Είναι καθαρά θέμα παιχτών από ένα σημείο και μετά, Τάσο. Ο άνθρωπος λες μην ρισκάρετε και διώξε την μπάλα. Δεν σου λέει ότι άμα είσαι μόνος να μην την κατεβάσεις. Σου λέει όταν έχεις δύο αντιπάλους μπροστά σου, δεν θα πάρεις το ρίσκο με στην περιοχή σου να αλλάξει την πασούλα. Δεν είναι. Και δεν το κάνει μόνο με την λίπα, μπορεί να κάνει όλοι οι υποπαντές στον κόσμο. Αυτό δεν ζητάνε. Αν ο παίχτης λοιπόν χωρίς να έχει αντίπαλο αρχίζει τη σέντρα, δεν το ζητάει από μόνο.
0: Δεν μου λες το Τζολάκι τον είδες.
1: Άστο τον είδα και τον χαρήκαμε και δεν μας έκανε και καμία εντύπωση γιατί το παιδί αυτό ήταν από μικρός, εγώ το λέγα από μικρός να θυμάσαι.
0: Πρώτα απ' όλα είναι πνευματικά πανέτοιμος και αυτό είναι πολύ μεγάλο πράγμα.
1: Είναι κρύο αίμα, εγώ το λέγα παλιά ότι αυτό το παιδί Τάσο τον έβλεπα στις αποστολές που δεν έπαιζε ακόμη καθόταν ήσυχος, ήρεμος, συγκεντρωνόταν, τον έβλεπε, είναι ένα παιδί θετικό. Ένα παιδί που δεν έχει περάσει πανεπιστήμιο, έχει βγάλει πανεπιστήμιο ο Τζολάκης. Ένα παιδί που είναι κρύο αίμα. Πήκε και έπαιξε και μπράβο του και χάρηκα αίμα. Θα δεν το δω. Θα κάτσω όμως να το
0: εγώ
1: δω.
0: Εγώ έκατσα και το είδα και λοιπόν και θα πω και αργότερα και αρκετά. Το παιδί αυτό, να σου πω για κάτι. Αυτό το πήρε το μάτς. Γι' αυτό και βγήκε και κορυφαίος. Ο Τζολάκης, βέβαια.
1: Ναι, 15% έχει κάτι ο Ολυμπιακός, λίγο μου φαίνεται.
0: Τώρα πέταξε το πουλί.
1: Όχι, εντάξει, δεν γίνονταν. Διαβατικά πήρε και πολλά λεφτά. Όχι, έλεγα ότι δεν το δατάσω και θα κάτσω μόνο για αυτό, για τα δύο παιδιά να το δω. Για τον Καρέτσα και τον Κωνσταντέλια.
0: Το είδα και αυτό, εντάξει, τα ήταν και τα μάτσα το ένα πάνω στο άλλο. Τώρα ήταν ένας πανικός. Καρέτσας θετικός. Κωνσταντέλιας μόλις πήγε. Τον κλώτσαγαν, τον κυνηγούσαν, προσπαθούσαν να το σταματήσουν. Τους έκανε και ένα-δύο τακουνιές και ένα-δύο ξεπετάγματα. Έτσι, πέρασαν ανάμεσα από δύο και σε τι άμυνα, έτσι, με τι παίχτες τώρα, απέναντι στην Μπάγκερ. Και ήταν πάρα πολύ καλός. Και θέλει και το χρόνο
1: να προχωρήσουν. Δύο παιδιά αυτά να προχωρήσουν έτσι και θα κάνουν.
0: Μα θα προχωρήσουν, δεν είναι. Και ευχές να μην δώσουμε. Και ευχές να μην δώσουν, αυτοί θα προχωρήσουν. Δεν είναι δεδομένο.
1: Να είναι καλά. Και ο Τζολάκης. Μπράβο του, μπράβο. Χαιρόμαστε με τα παιδιά.
0: Βέβαια.
1: Και όσοι λένε για έρου κατά Ολυμπιακό στο ΠΑΟΚ. Να είμαστε και λίγο, να πατάμε τα πόδια μας στη γη που λένε.
0: Ναι. Αλλά εμένα με ενοχλεί που έχει μόνο τέσσερις Έλληνες ο Ολυμπιακός. Άλλη συζήτηση αυτή, άλλη ώρα.
1: Πώς θα κάνουμε,
0: δεν ξέρω τι θα κάνουμε.
1: Καλά που το πες. Εγώ έχω πει την εκτίμησή μου ότι κάπου θα βρει και έναν Έλληνα μέχρι το τέλος μεταγραφικής περίοδου. Έχει πρόβλημα με τους Έλληνες. Ναι, γιατί έχουν φύγει, παιδιά. Έχει φύγει ο Κοστούλας, έφυγε ο Τζολάκης. Για να τα λέμε όλα, δεν είναι και όλοι οι παίκτες έτοιμοι για την πρώτη ομάδα. Από την άλλη πλευρά, όμως, ένα ρόστερ 25 παικτών, γιατί να μην έχει ένα πληματικό κάποια παιδιά από τις δικές σου ακαδημίες. Τα παιδιά από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού έχουν δείξει ότι είναι πάρα, πάρα πολύ καλοί. Και έχουν κάνει καλή δουλειά, δηλαδή, οι ομάδες στις ακαδημίες τους. Αλλά όταν έρχεται η ώρα, φεύγουν τα παιδιά στο εξωτερικό, όπως κάνουν σε όλες τις χώρες, πλην των πολύ μεγάλων δυνάμεων. Στο Βέλγιο. Βλέπεις τι γίνεται. Ποιος παίζει στην, από την Εθνική Βελγίου, πώς παίζει στο Βελγικό Πρωτάθλημα το καλοκαίρι στο Μουντιάλ.
0: Νομίζω ήταν. Νομίζω δύο, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, αλλά επειδή το είχαμε κάνει θέμα.
1: Πορτογάλοι. Πόσα χρόνια βγαίνουν οι παιχταράδες οι Πορτογάλοι,
0: σωστά,
1: οι Πρέμια κτλ. Να τα χαιρόμαστε, παιδιά, και να τα χαιρόμαστε με την Εθνική. Να περιμένουμε πράγματα, γιατί δεν τους βλέπουμε και με την Εθνική μας ομάδα.
0: Πήγα να φας κανένα σουβλάκι τώρα, άντε.
1: Να είσαι καλά, Τάσο.
0: Γεια σου, Μπάμπη. Γεια σου,
1: Μπάμπη. Καλό ξημέρωμα, μάλλον, και καλή συνέχεια.
0: Έτσι, γεια χαρά, γεια χαρά. Και για το φίλο εδώ πέρα από την Κοζάνη, ο Φάνης, που λέει το 68, λέει, στο τζουμπόξ βάζαμε δίφραγκο, το μεγάλο το δίφραγκο. Το μεγάλο. Το 68, ρε, Θεοφάνη μου, συγγνώμη, αλλά. Δεν τα θυμάται ο Πάνος αυτά. Ήταν πολύ μικρούλης τότε το 68. Ήταν, σας πάργαν. Ίσως να ήταν σκέψη, δεν ξέρω. Λοιπόν, βάλε ένα τραγούδι, γιατί έχουμε και να πούμε και άλλα πράγματα.

0: Ο Βασίλης έστειλε μηνυματάκι καλό, δυνατό. Θρυλάρα. Καλησπέρα σας, λέει. Τι έξω να είμαστε εδώ. Παρολίγο να πάθουμε έφραγμα. Τέλος, καλό, όλα καλά. Ολυμπιακός. Γεια σου, Βασίλη. Λοιπόν, ξεκίνησε το πρωτάθλημα. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ιστορίας του ελληνικού πρωταθλήματος και του ελληνικού ποδοσφαίρου, βεβαίως. Είναι ο άνθρωπος που θα μιλήσουμε μαζί του. Γιατί πρώτα απ' όλα τον έχω στην καρδιά μου και το ξέρει. Και κατά τα άλλα έχουν περάσει από τα χέρια του παικτάκια που έγιναν παικταράδες. Παικταράδες που επιβεβαίωσαν το ταλέντο τους χάρη σε αυτόν και σε αυτόν. Εντάξει, να μην είμαι απόλυτος. Μεγάλα λόγια, Δημήτρης Μπουρουτζίκας, γεια σου, προφέσορ, γεια σου κύριε καθηγητά.
1: Γεια σου Τάσο, τι κάνεις, είσαι καλά?
0: Το δεξί χέρι του Μπάγεβιτς, ο άνθρωπος που ήταν, πόσα χρόνια σου μετωτούσαν?
1: Είπαμε, καμιά τριανταριά.
0: Μόνο. Λοιπόν, και τώρα είναι σε φάση μελαγχολίας, να το πω σε σώπατο, θα σε κράξω στον αέρα, στο παμπουρού. Έχει μάθει όλη του τη ζωή να είναι στα γήπεδα. Βγήκες επιτέλους σε σύνταξη, το αξίζεις ρε Μπουρού, να ξεκουραστείς λιγάκι.
1: Όταν είσαι τόσα χρόνια...
0: Δεν μπορείς,
1: δεν είναι η καθημερινότητα, σου λείπει. Και όταν αγαπάς κάτι, όταν αυτό που κάνεις το αγαπάς, η αλήθεια είναι ακόμα πιο πολύ σε ενοχλεί όταν κάποια στιγμή έρχεται...
0: Τώρα εσύ έπρεπε να είσαι σε ένα γήπεδο, να τσακωνώσουν με όλους και με όλα, να φτιάχνεις προγράμματα, γύμνασης, να έκανες...
1: Εντάξει, αλλά... Όχι να τσακώνουμε, να συμβουλεύω, ναι, να μιλώ, ναι, να λύνω καταστάσεις, ναι.
0: Το να λύνω καταστάσεις ήταν μεγάλη κουβέντα που είπες, γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος ποδοσφαιριστής από τους πολύ μεγάλους ποδοσφαιριστές του ελληνικού ποδοσφαίρου, της γενιάς που πέρασες εσύ τουλάχιστον μέχρι τώρα, που έχει να πει κακή κουβέντα. Γιατί τους Έλληνες... Τις καταστάσεις. Δεν φτάνει να είσαι μόνο ένας γυμναστής τυπικός και ή τέλος πάντων ένας συνεργάτης του Μπάγεβιτς να τα λέτε και τελείωσε. Θέλει δουλειά από πίσω. Και πράγματα, και ενδεχομένως έχεις κάνει και πράγματα, τα λέω εγώ και δεν πειράζει, ας μην τα λες εσύ τώρα. Έχεις κάνει και πράγματα τα οποία ο Μπάγεβιτς δεν τα μάθε και ποτέ.
1: Σίγουρα. Δηλαδή.
0: Σίγουρα.
1: Η διαχείριση είναι... Είναι πάνω σε ένα τεντωμένο σχοινί που πρέπει να είσαι
0: γι' αυτό αγαπάνε όλοι οι ποδοσφαιριστές και μιλάμε για πολύ μεγάλους ποδοσφαιριστές. Είχαμε κάνει και μια εκπομπή εδώ, αν θυμάσαι, στην Έρα Σπορ και είχαμε πει πολλά ωραία πράγματα και δεν υπήρχε ποδοσφαιριστής που να το πήρα τηλέφωνο να μιλήσει για τον Μπούρου και να το αρνηθεί. Πρώτος και καλύτερος ο Μανολάς, ο Τζόρτζεβιτς, ο Γεωργάτος και όλη αυτή η γκάμα των πολύ μεγάλων ποδοσφαιριστών του ελληνικού πρωταθλήματος που έδωσαν το στίγμα τους και ήθελαν να πούν δύο κουβέντες για τον Μπουρουτζίκα. Φαντάζομαι ότι ακόμα τα λες με κάποιους, έτσι?
1: Τα λέω πραγματικά, πριν πω οτιδήποτε. Πραγματικά, μια και ανέφερες ονόματα, τεράστια ονόματα Έλληνες παίχτες, Μανολάς, Γεωργάτος. Ανέφερες τέτοια ονόματα. Έστειλα όμως να επιστήσω έτσι μια προσοχή που ακούω τώρα διάφορα στα ραδιόφωνα και στην τηλεόραση. Μία κάνουν για πολλά πράγματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο και μάλιστα για τον Όφη τελευταία. Και κανείς δεν βγήκε να πει ότι δεν σταθείτε. 9 παίχτες. Αυτή η ομάδα έχει αυτή τη στιγμή, έπαιξε Super Cup και είχε 9 παίχτες ήδη χθες. Με την βουλγάρικη.
0: Ναι,
1: και κανείς δεν είπε τίποτα.
0: Εντάξει, αναφέρθηκε μόνο.
1: Σημαία
0: έπρεπε να είχε γίνει.
1: Φαντάσου
0: να ήταν με 9 παίχτες η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός. Έτσι.
1: Βλέπουμε εδώ τώρα 1-2 παίζουν Έλληνες παίχτες. Και όποιοι έχει 9 παίχτες.
0: Πάντως με τον Μπάγεβιτς το κοιτάζατε και αυτό το στοιχείο, να υπάρχουν Έλληνες.
1: Εντάξει,
0: ή τουλάχιστον, ελληνοποιημένοι, δηλαδή με την, να ξέρουν την κουλτούρα του Έλληνα.
1: Με Έλληνες παίχτες και με τρεις ξένους είχαμε τρεις ομάδες Champions League.
0: Σωστό.
1: Είχαμε πάρα πολύ καλούς παίχτες. Και δυνεύουμε τώρα, μην έχουμε παίχτες.
0: Ναι, ναι. Καλά, και το Champions League με το κιάλι που και που και με το τυπικές διαδικασίες.
1: Μάλιστα, λοιπόν, χαίρομαι πολύ που σ' ακούω.
0: Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ, Δημήτρη, αλλά μην με κλείσεις, κατευθείαν για ύπνο θα πας.
1: Είμαι γαλάρος, είμαι.
0: Νωρίς είναι ακόμη. Δεν μου λες, τι είναι αυτό που κρατάς. Πρώτα απ' όλα σου έχω πει ότι πρέπει να γράψεις βιβλίο.
1: Ναι.
0: Δεν έχει φτάσει η ώρα ακόμη.
1: Δεν έχει φτάσει. Θέλει πολύ προσοχή για να γραφτεί ένα βιβλίο.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχουν και θελητές, υπάρχουν και καλοδελητές. Άλλο τα παίρνει έτσι, άλλο τα παίρνει αλλιώ. Άμα σκέφτεσαι οπαδικά, σίγουρα δεν μπορείς να λειτουργήσεις. Εμείς σκεφτόμαστε λίγο πιο πολύ επαγγελματικά.
0: Ναι.
1: Και έτσι σκεφτόμαστε και έτσι είναι το σωστό και έτσι είναι το λογικό.
0: Δυσκολεύεσαι. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Δεν μου λες, έτσι να σε πάω. Πες μου για το, η περίπτωση του Τζόρτζεβιτς. Έτσι να μας
1: το σωστό και έτσι είναι το λογικό.
0: Δυσκολεύεσαι. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Δεν μου λες, έτσι να σε πάω. Πες μου για το, η περίπτωση του Τζόρτζεβιτς.

0: και να συμβουλεύσεις στον κάθε παίχτη, τον κάθε, για να μπορέσει να τα ξεπεράσει αυτά. Σίγουρα ο κάθε ποδοσφαιριστής πρέπει να έχει στιγμές, ναι μεν εύκολες, αλλά και δύσκολες πάρα πολλές, τις οποίες θα πρέπει να διαχειριστεί και θα πρέπει, θέλει και βοήθεια και από πολλούς, μέσα από το staff, το team δηλαδή γενικά. Έτσι ήταν και ο Ζόλε. Αλλά δεν πάει να είναι ένας χαρακτήρας σωστός, καλός και καλός παίκτης. Το άφησε εποχή στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: 12 πρωταθλήματα έχει πάρει με τον Ολυμπιακό. Τώρα θα αρχίσουν να λένε τα διάφορα εδώ οι ακροατές, θα στέλνουν μηνύματα, αλλά 12 πρωταθλήματα δεν τα παίρνεις έτσι για πλάκα. Θέλει δουλειά, είναι διάρκεια. Γι' αυτό το λέω, για τη διάρκεια το λέω. Και εγώ δεν θυμάμαι καλύτερη αριστερό φτερό στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου από το δίδυμο αυτό με τον Γεωργάτο.
0: Εντάξει, υπήρχε Γιωργάτο Ζόλε, αλλά υπήρχε και ένα
1: Κασάπη,
0: άλλο.
1: Κασάπης.
0: Κασάπης.
1: Έτσι.
0: Και εμείς διεχνιόμαστε.
1: Έτσι, μ' αρέσει.
0: Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Κωστής δεν του δόθηκε ο χρόνος. Δηλαδή, πέρασε κάποιους μπόρες, δεν μπόρεσε τραυματισμό και αυτά.
1: Έκανε
0: ήταν,
1: τραυματισμό, όπως, έκανε. Έκανε.
0: Τρομερή αριστερή πλευρά.
1: Όπου πήγατε, κάνατε έργο με τον Ντούσκο. Ακόμα και στο Βελιγράδι, γιατί κάποιοι δεν το θυμούνται. Έχετε πάει και έχετε προπονήσει. Βγάλετε πρωταθλητές, νομίζω.
0: Ο Χρυσός Αστέρας έκανε double μετά από 10 χρόνια.
1: Έτσι. Με τον Μπάγεβιτς.
0: Ναι. Και διαχράσω ότι την εποχή εκείνη που ο Μπάγεβιτς είχε βρεθεί στο Χρυσό Αστέρα, φύγανε 13 παίχτες, είχε καλούς παίχτες. Για μεταγραφές
1: στο εξωτερικό, ναι, είχαν Ιταλίες, είχαν πάει
0: παντού. Είχαν μια ανανέωση με νεαρά παιδιά.
1: Ναι, ξέρεις, αυτό καλά έκανες και το τόνισες, γιατί κάποια στιγμή κατηγορούσαν τον Μπάγεβιτς, κατηγορούσαν, έλεγαν τώρα, καφενιακά δηλαδή το λέγανε, όχι κανένα σοβαρό, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Καφενείο πάντα.
1: Ναι, ναι, στα καφενεία δηλαδή. Ξέρω εγώ, ναι, και έχει αυτούς τους παίκτες και του παίρνει ο πρόεδρος αυτούς τους παικταράδες και πόσα και εγώ θα έπαιρνα πρωτάθλημα άμα ήμουν στη θέση του. Πήγαινε στο Βελιγράδι που είναι και εκεί στο Ερυθρό Αστέρα, δεν είναι κανένας οργανισμός έτσι εύκολος. Είναι ζόρικα τα πράγματα εκεί για όσους δεν γνωρίζουν. Και πήγε και τους έκανε καταπλούχους ύστερα από 10 χρόνια. Έτσι.
0: Την εποχή εκείνη που πήγε ο Μπάγεβιτς ήταν μισουρανός και Παρτιζάν.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αλλά αυτό πραγματικά ήταν ένα ντάμπλο από μετά από 10 χρόνια που. Πραγματικά ήταν και όχι μεγάλο παίκτη, δεν είχε τεράστιο παίκτη. Παιδιά μικρά είχε. Από την κερκίδα του έμπαινε και του έβαζε και παίξανε. Μιλοβάνοβιτς, Κοβάσεβιτς, Ραγκέλοβιτς. Τι να πω τώρα τα ονόματα. Πάρα πολλά. Ζήκητς μετά, ο οποίος πήρε και μεταγραφή ο Ζήκητς.
1: Ο Ζήκητς, ναι, βέβαια, βέβαια. Παιχταράς μεγάλος. Δεν μου λες, βλέπεις ελληνικό ποδόσφαιρο, παρακολουθείς τώρα.
0: Ναι, πολλέ. Παρακολουθώ. Το ξεκίνησα να δω λίγο τι γίνεται με το. Δεν μου είπε, δεν μου κάνει καμιά ερώτηση. Τι έγινε σήμερα, τι έγινε, πώς τα είδες τα πράγματα. Δηλαδή, το ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Εκεί το πήγαινα τώρα.
0: Τώρα.
1: Εκεί το πήγαινα, δηλαδή. Πώς είδες πρώτα απ' όλα τη νέα σεζόν, έτσι, γενικά, ως γενική εικόνα, γιατί ακόμα μεταγραφές κάνουν. 80 εκατομμύρια έχουν δοθεί μέχρι τώρα. Και ακόμα μεταγραφική περίοδο θα λήξει 15 Σεπτεμβρίου για τους ελεύθερους, τέλος πάντων.
0: Θες έτσι γνώμη για κάθε ομάδα?
1: Όχι για κάθε ομάδα, πες μου μια γενική εικόνα τώρα, κάτι σαν να αναλύσεις.
0: Γενικά ο Παναθηναϊκός έχει ενισχυθεί με καλά ονόματα έχει, αλλά δεν φτάνει όμως αυτό μόνο. Λέω κάθε ομάδα ξεχωρίζει, δεν φτάνει μόνο αυτό. Η ομάδα θέλει προσαρμογή, θέλουν αυτοί οι παίκτες όλοι, ναι με καλούς παίκτες πήρε καλούς παίκτες. Θα θέλει προσαρμογή και να δώσει ρόλους και να κερδίσει τα αποδυτήρια, να φτιάξει ομάδα σοβαρή. Να εξαρτηθεί από την προετοιμασία, την προετοιμασία κάνανε από πλευράς φυσικής κατάστασης και όλα αυτά. Αλλά πρέπει να δώσει ρόλο στους παίκτες πώς θα παίξουν. Θέλουν προσαρμογή οι παίκτες, δεν είναι εύκολο να γίνει. Όμως έχει κάνει πολύ καλές μεταγραφές.
1: Ολυμπιακό.
0: Η ΑΕΚ είναι αυτή η οποία πραγματικά έχει το πλεονέκτημα το έχει η ΑΕΚ, γιατί η ΑΕΚ έχει κρατήσει τον κορμό της ομάδας. Και όταν έχεις έναν κορμό, γι' αυτό λέω πάντα ότι γρήγορα έκανε τις μεταγραφές,

0: πήρε και ένα παίχτη χάφε Αριάν, πώς έγινε, ναι, το κέντρο καλό.
1: Καλός, πολύ καλός.
0: Πιστεύω ότι έχει πλεονέκτημα, γιατί έχει κάτι στον κορμό. Δεν χρειάζεται, δηλαδή θα προσαρμοστούν πιο εύκολα ο ένας, ο δύο, τρεις παίχτες. Θέλουμε χρόνο λοιπόν. Η ΑΕΚ είναι σε πιο καλό...
1: Αυτό που είπα νωρίτερα εγώ, ότι με προβλημάτισε ο Ολυμπιακός, ασχέτως τώρα αν έχασε γκολ ή όχι, εντάξει, τώρα με το φύλακας παίζει. Με προβλημάτισε ακριβώς αυτό που είπα και στον Πάπη τον Παπάζογλου νωρίτερα. Mm. Είναι ότι είναι πολλοί, τώρα μαζεύονται καλοί παίχτες. Αυτούς που μαζεύει τώρα που παίρνει παίχτες.
0: Ναι, δεν ξέρω αν είναι καλός παίχτης. Είπαμε, εάν δοθεί ο ρόλος στον παίχτη που πρέπει να παίξει. Δηλαδή, στο Ολυμπιακό τώρα που λέμε, συζητάμε καμιά φορά. Και τα λέμε και τα ξέρω αν τα παραγωγηθεί. Θα πάρω το ίδιο αυτό καθόλου. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός δεν έχει παίχτες πλάγιους που να βάζουν γκολ. Να βάζει ψήφια αριθμό γκολ, να βάζει 10 γκολ, 8 γκολ, πάνω από 10 γκολ. Δεν έχει παίχτες. Περιμένω ώρα από ένα σεντερφορίδι. Πάρουμε τώρα το Μεξικανό, τον Γκονζάλες, θα μας κλείσει το θέμα. Δεν έχει παίχτες, δεν βάζει γκολ κανένας. Μεσοεπιθετικός, πλάγιο, δεν βάζει κανένα γκολ.
1: Μα βλέπεις ότι οι αντίπαλες άμυνες, ειδικά όταν δεν σκοράρουν οι πλάγοι που λες, πέφτουν όλοι πάνω στον άξονα, φορτώνουν στον άξονα, σου λέει εκεί θα καταλήξει μπάλα.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Εκεί είναι το πρόβλημα, ναι.
0: Πλάγια, αλλά, να μην βάζουν πλάγια γκολ και όλα αυτά.
1: Εγώ είπα ότι με προβλημάτισε, διότι όλοι αυτοί πρέπει να μονταριστούν όταν έχει πολλού καινούριου.
0: Πολύ δουλειά, βέβαια.
1: Θέλει πολλή δουλειά.
0: Και
1: αυτό
0: χρόνο,
1: είναι το μόνο.
0: Και χρόνο.
1: Βέβαια, βέβαια. Αυτό εννοούμε.
0: Λοιπόν,
1: βλέπει κάποιον να παίρνει σφήνα στου τέσσερι.
0: Είναι το πιο καλό τέτοιο. Ο δε. Θέλω να πάω. Να πάμε στον.
1: ΠΑΟΚ.
0: Ολυμπιακό τα είπαμε. Ολυμπιακό θέλει πολύ χρόνο να.
1: Θέλει το χρόνο του, ναι.
0: Ταχθεί σαν ομάδα και πρέπει να βρει παίχτες πλάγιος να σκοράρουν, να είναι σκόρερ. Δηλαδή μεσοεπιθετικοί παίχτες πρέπει να σκοράρουν. Δεν μπορεί από ένα παίχτη να περιμένει να βάλει γκολ. Το έβαλε σήμερα. Το στόπερ το έβαλε.
1: Ναι, εντάξει, και αυτοί σκοράρουν.
0: Στόπερ θα βάλουν 4-5 γκολ όπως κάνουν τα καλά στόπερ το χρόνο. Ο ΠΑΟΚ. Ακόμα δεν με γέμισε ο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω τι ζητάει ο ΠΑΟΚ. Ακόμα δεν το είδα αρκετά φιλικά, το είδα τα ευρωπαϊκά. Δεν μου έδειξε ότι έχει ψαχθεί πάρα πολύ. Κάτι δεν γίνει. Δεν με εμπνέει, δεν με γεμίζει.
1: Εντάξει, τώρα είναι και μεταβατική περίοδος για τον ΠΑΟΚ. Έτσι. Μετά τη φυγή του και του Κωνσταντέλια αλλάζουν τα δεδομένα.
0: Δεν μπορεί να είναι ναι, μεν καλό παίκτη. Και το ξέρω αυτό και πρέπει να το είχαν προετοιμάσει. Και το ξέρω δηλαδή. Και πρέπει να φύγει το παιδί. Καλά έκανε που πήγε έξω. Ευχάριστο είναι όλοι. Όχι γιατί και πώς. Λοιπόν, όμως θα πρέπει να βρει τον κατάλληλο παίκτη να αντικαταστήσει. Να βρει έναν τρόπο δουλειά και έναν τρόπο παιχνιδιού.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι Κωνσταντέλια δεν μπορεί να βρει εύκολα, αλλά πρέπει να βρει μέσα στην ομάδα κάποια πράγματα, κάποια τρίκ να κάνει ώστε να καλυφθούν αυτό το κενό.
0: Ναι,
1: τον
0: καλά,
1: ναι, ναι. Επειδή πέρασε και από τον Άρη, περάσατε από τον Άρη. Τον Άρη, πώς τον βλέπεις?
0: Τον Άρη έκανε σήμερα έκπληξη τεράστια.
1: Την ανατροπή, ε.
0: Είναι και καλό τοπονδύ ο Γρηγορίου, καλό τοπονδύ και πρέπει να τον αφήσει να δουλέψει. Πιστεύω ότι θα πάει καλά. Διαφορετικό θα είναι αυτό. Θα είναι πιο καλό.
1: Βλέπεις κάποιον να μπαίνει σφήνα στους 4-5 Όφι, ας πούμε.
0: Όφι έχει ομάδα καλή. Πρέπει να προσέξει πάρα πολύ. Πρέπει να είναι με το χέρι σε σκανδάλι κάθε Κυριακή. Έχει καλή ομάδα, καλούς παίκτες. Έλληνες πολλούς που μπορούν να το στηρίξουν. Και την πιστεύω πολύ αυτή την ομάδα. Είναι όλο το momentum, όλο γύρω-γύρω, προέδροι, αντιπροέδροι.
1: Όλος ο οργανισμός ασχολείται με την ομάδα.
0: Ο οργανισμός είναι φανταστικός, είναι πραγματικά πάρα πολύ καλός.
1: Μπούρου, για να σε κλείσω. Τι λείπει από το ελληνικό ποδόσφαιρο, κατά τη γνώμη σου? Δηλαδή, αν σε φώναζε κάποιο και σου λέγε Μπούρου, πε μα, τι λείπει, τι χρειάζεται.
0: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να δώσουμε εμπιστοσύνη στον Έλληνα. Δηλαδή στον Έλληνα. Είτε είναι προπονητής, είτε είναι γυμνάστης, είτε είναι ποδοσφαιριστής.
1: Γιατί, γιατί αφού γκράζεται τις δυσκολίες, το κλίμα, για ποιο λόγο μόνο Έλληνας, μόνο στον Έλληνα.
0: Τι είναι μόνο Έλληνας. Μα είναι στοιχείο ελληνικό, πρέπει να έχει ελληνικό μέσα. Έχει το πάθος, έχει το τεπεραμέντο, έχει καλούς παίκτες στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Γιατί να τους. Γιατί περνάνε παίκτες οι οποίοι ενώ πρέπει να παίζουν Έλληνες, υπάρχουν παίκτες αμφιβόλου αξίας. Και επειδή είναι ξένος, μπορεί να παίξει στο ποτάσμα ή στην κάθε ομάδα εδώ πέρα. Εγώ πιστεύω ότι τον Έλληνα πρέπει να του δώσουν πιο πολλές
1: ευκαιρίες.
0: Πιο πολλές ευκαιρίες. Και τους προπονητές.
1: Και στους προπονητές, ναι.
0: Ναι, άμα γαθείς, το λίγο πολύ μπορείς να ξέρεις για τον κάθε προπονητή που ήταν, τι έκανε, τι δεν έκανε. Και ξαφνικά βρίσκονται σε ομάδες καλές με,
1: ναι, ναι,
0: με καλά μπάτζετ και.
1: Και κάνουν και ωραία πράγματα.
0: Ναι.
1: Δημήτρη Μπορουτζίκα, το κακό με σένα είναι ότι εγώ μπορώ να μιλάω μέχρι το πρωί μαζί σου και αν ήμασταν και εκτός αέρα θα μου έλεγες και ακόμα πιο πικάντικα πράγματα από όλη αυτή την ιστορία.
0: Θα δηλαδή να πούμε και πολλά διάφορα. Όχι, ωραία είναι, ωραία. Εντάξει, οι ομάδες ξεκινάνε, ευχόμαστε σε όλες τις ομάδες να πάνε καλά. Είναι αλήθεια ότι θέλει προσοχή σε πολλά πράγματα. Πρέπει να είσαι.
1: Και δεσμεύομαι ότι κάποια στιγμή θα έρθω από εκεί πέρα από τη γειτονιά για τον καφέ που έχουμε. Που
0: βρισκόμαστε. Όλα, οτιδήποτε. Και καφέ και.
1: Και τσίπουρα. Εντάξει. Μέσα, μέσα. Δημήτρη Μπουρουτζίκα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Πες μου ξανά τι είπες.
0: Χάρηκα πάρα πολύ που σε.
1: Και εγώ χάρηκα. Εγώ πάντα χαίρομαι. Μόνο με τη σκέψη χαίρομαι. Γιατί χαμογελάς και είσαι αισιόδοξο. Γεια σου, Δημήτρη μου. Γεια σου.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ήταν ο Δημήτρης Μπουρουτζίκας. Εντάξει, μια ιστορία ολόκληρη. 4 πρωταθλήματα με την ΑΕΚ, 4 πρωταθλήματα με τον Ολυμπιακό, κύπελα, ΠΑΟΚ. Έχει κάνει πάρα πρωταθλήματα με τον Ερυθρό Αστέρα. Πάντα στο πλευρό του μεγάλου του Σαλμπάγεβιτς.

0: Τώρα πήρα και το μήνυμα το σχετικό. Λείπει ο Καϊμάς, λέει, και έβαλες Βοσκόπουλο. Εντάξει. Τώρα όσο λείπει, θα ακούσουμε και κανένα Βοσκόπουλο, Απουλόπουλο, Κακαζατζίδη, γιατί όχι.
1: Το όνειρο που ποτίσαμε με τις καρδιάς του

Η Σοφία επιμένει, Κερκυραία, οι φίλοι μας φανατική αεκάρα λέει, και βέβαια ακούμε μπαλαδόρους λέει. Πήγαινε ρε, πήγαινε κανένα από τώρα. Μια χαρά είσαστε, βομβαρδίζετε με τα μηνύματά σας, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι σε προβλημάτισε, να ο φίλος μας εδώ Δημήτρης, τι σε προβλημάτισε ρε φίλε Ολυμπιακός, άμα έμπαιναν τα γκολ που είχε πιάσει, τα άπιαστα, ο άλλος δεν θα ήταν καταιγιστικός. Μόνο ΑΕΚ, έχεις κίτρινα γυαλιά. Το πιάσε και εσύ το νόημα. Νομίζω ότι τα εξήγησα προηγούμενος, μην επαναλαμβάνω. Με το πρόβλημα του Ολυμπιακού είναι να μονταριστεί γρήγορα, μη και κάνει γκέλες. Το είπε και ο Μπάμπης ο Παπάζογλου πριν από λίγο, ότι μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος, πέμπτη αγωνιστική, τι είπε, θα πρέπει να έχει το νου του μόνο νίκες, δεν μας ενδιαφέρει, γιατί μοντάρεται ο Ολυμπιακός. Πολλούς παίκτες, καλούς παίκτες, πρέπει να χωρέσουν όλοι. Πρέπει κάποιοι να φύγουν, είπε ο Μπάμπης. Οπότε όλα αυτά σου δημιουργούν προβληματισμό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν ήταν προβληματισμός ότι τι κακή ομάδα και. Όχι, δεν το πήγα έτσι, Δημήτρη μου. Αν το είδες έτσι. Μ' αρέσει γιατί έχουμε πολλά κορίτσια στην παρέα. Μετά τη Σοφία, μετά την Ειρήνη. Είναι και η αγαπημένη μου η Νάνση. Γεια σου, Νάνση, και σε σένα που μας ακούει. Και γιατί όχι να μας ακούει. Αδικήθηκε, λέει. Άδικο μάλλον το 3-2 ήττα της Καλαμάτας που την είδε, αλλά έχω την εντύπωση ότι η Καλαμάτα, έχω πιαστεί πολύ με την Καλαμάτα γιατί μ' αρέσει και ο προπονητής, μ' αρέσει και η ομάδα. Έχω την εντύπωση ότι για να αντέχεις στις δύσκολες καταστάσεις που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια του αγώνα, όπως το να φύγει ο βασικός στόπερ που είναι ένας καλός συντονιστής της άμυνας και δεν έχει εναλλακτικές ίδιας ποιότητας, να το πω έτσι, είναι ένα πρόβλημα για αυτές τις ομάδες. Και νομίζω ότι αυτό θα το προβληματίσει. Εντάξει, έμεινε και με 10 παίχτες κάποια στιγμή και εκεί πέρα ο Άρης είναι και πιο εμπειρή ομάδα και πήρε αυτό που πήρε. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι έχει ποιότητα η Καλαμάτα. Να πούμε και την καλημέρα μας και στη Χρύσα. Να πούμε την καλημέρα. Μια σχετική καλημέρα η Χρύσα σήμερα. Να είσαι καλά. Ο Γιώργος. Αφήστε τα κυριλίκια, δεν χρειάζεται. Γεια σου Τάσο, γεια σου Γιώργο, θα λέμε. Από τα Τρίκαλα. Ο Παναθηναϊκός, για παράδειγμα, δεν έχει βάθος, όπως είπατε στην αρχή της εκπομπής. Εγώ, ως Παναθηναϊκός από Κούνια, θα παρότρινα τον Αλαφούζο να διώξει τον Ίστρου και να φέρει τον Χουάν Ραμό Ρότσα. Καλή εκπομπή, λέει ο Γιώργος. Εντάξει, δεν έχει βάθος, είναι σχετικό αυτό τώρα. Τώρα έχει ένα πρόβλημα. Στο δεξί άκρο τραυματίστηκε ο ένας, τραυματίστηκε και ο άλλος. Τώρα θα παίξει ο Πελίστρη μάλλον. Δεξί μπακ, ο οποίος έχει την ταχύτητα να γυρίσει, να καλύψει. Στην αποτελεσματικότητα των μαρκαρισμάτων είναι το θέμα. Είναι πολλές οι συζητήσεις που μπορούμε να κάνουμε γύρω από κάθε ομάδα. Ο Παναγιώτης, που στέλνει το δικό του μήνυμα. Από Αλεξανδρούπολη, συγχαρητήρια. Με παλιά λαϊκά. Τι έγινε, θα κάνει ο Σαρελάκος, λες. Ο Σαρελάκος βγήκε στη σύνταξη, δεν βγήκε στη σύνταξη οριστικά? Όχι ακόμη. Θα επανέλθει τώρα, άστο να ξεκουραστεί λιγάκι, πίνει τα ουζάκια του τώρα. Εκεί στον Ισθυμό κοντά. Στο Ξυλόκαστρο. Ξυλόκαστρο πάνω. Στο Ξυλόκαστρο. Αν ο Τζολάκης δεν έχει τραυματισμό, θα κάνει μεγάλη καριέρα. Μου φάνηκε περίεργο που δεν πήγε σε μεγαλύτερη ομάδα το καλοκαίρι, λέει ο Γιώργος από Λουτρά Εδιψού. Και εμένα μου έκανε εντύπωση. Εγώ το είπα και στον αέρα ότι χαλ. Αλλά είδα ότι χαλ ήταν πάρα πολύ καλή. Εντάξει, θα μου πεις, η United δεν είναι καθόλου καλή. Έκανε κάποια στιγμή, είχε φτάσει, είχε πατήσει περιοχή 30 φορές, είπε ο Σποκάστρο, το είπε, έναντι 10. Και το σκορ ήταν 2-0 υπέρ της χαλ. Δείγμα ότι δεν έχει αυτό το τάγκ μπροστά η United. Αλλά δεν μας νοιάζει η United. Εγώ ξέρω ότι χρειάστηκε 3-4 φορές. Να βγάλει τα τέταρτα. Το ένα ήταν στο 0-0, το άλλο ήταν στο 1-0 και το τρίτο ήταν στο 75, κλασικό τέταρτα, και το έβγαλε. Που σημαίνει, συν μια, δύο, τρεις άλλες επεμβάσεις, που σημαίνει ότι αυτός κράτησε το αποτέλεσμα. Θαυμασμό για Τζολάκη, όχι απλά είμαστε ενθουσιασμένοι. Ο Νίκος 13 με καταπράσινα σπίτια, φωτογραφίες βλέπω πιο πάνω έχει στείλει. Λοιπόν, καλημέρα λέει Τάσο, καλή εκπομπή. Στα 50, αν βγεις Σάββατο, θα συνέλθεις την Τετάρτη. Ο Σταυρούλιας νομίζω ότι θα συμφωνήσεις αυτό. Αν βγεις Σάββατο,
50 και πλάς και όλα, άστα να πάνε. Άλλωστε νυχτερινή βάρδια μέχρι τις 6, οπότε αέρα σπόρο μέχρι να ανατείλει ο ήλιος. Πολύ ωραίος ο Νικόλας. Αν μπορείς, σε παρακαλώ, ένα τραγούδι, όπα! Πόσο κοστίζει μια ζωή, μπάσεις. Το πιάσε ο φίλος μας κατευθείαν. Άρα, άμα αρχίσουμε έτσι, θα φύγουμε, θα προλαβαίνουμε. Θα μιλάω πάλι πάνω στα τραγούδια και θα φωνάζετε.

0: Εντάξει, δεν είναι jukebox. Όταν θα είναι ο καημάς θα το εφαρμόσουμε. Γιατί στο jukebox η λογική είναι να μας λέτε και γιατί θέλει, ας πούμε, ο Τζίμις από τα Ασιάτιστα Κοζάνης το τραγούδι του Στράτου Διονυσίου, ο Σαλονικιός, πάνω στα βρουλιά. Να μας το εξηγήσεις κιόλας. Θα το παίξουμε, αλλά να μας λέτε και μια όμορφη ιστορία. Πρώτα απ' όλα είναι Στράτος, οπότε πάει παντού. Okay, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ο Σωτήρης μας. Καλησπέρα φίλε Τάσο, και καλησπέρα και σε σένα Σωτήρη. Είμαστε φίλοι παντού. Συνήθως δεν εκθιάζω. Α, όχι, δεν πρόκειται να τα διαβάσω αυτά. Είδες, σε πρόλαβα. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις καλές σου κουβέντες, τα καλά σου λόγια. Το πρόβλημα λέει ότι είσαι βαζελάκι. Καλό, καλό. Δέκα χρόνια πριν μου είχε τάξει ότι αν ο Πας Γιάννα έβγαινε Ευρώπη θα έκανες αφιέρωμα στην Έρα Σπόρο, όπως και το έκανες. Ναι, ισχύει αυτό. Για να ζούμε ξανά τέτοια πράγματα θα περάσουν άλλα τόσα και παραπάνω χρόνια δυστυχώς. Το δυστυχώς το βάζω αν ισχύει αυτό, αλλά έτσι, η εικόνα αυτή τη στιγμή αυτό δείχνει ότι θα καταλήξουμε στο δυστυχώς. Και το χειρότερο είναι ότι ο Πας Γιάννα δεν μπόρεσε σε αυτά τα καλύτερα χρόνια της ιστορίας του να πάει σε έναν τελικό κυπέλου. Αν ήταν αυτό το χειρότερο, τύφλα να έχουν τα χειρότερα. Όχι. Το χειρότερο είναι ότι επικρατεί αυτή η κατάσταση. Και καλοί ποδοσφαιριστές πέρασαν από τον Πας και μπαλάρα έπαιξε ο Πας και έκανε και αρκετές, έτσι, πώς το λέει και ο Δημήτρης, καμιά φορά το λέει, κηδείες. Πολλές κηδείες έκανε και σε μεγάλους. Αλλά είναι η μοίρα πολλές φορές με τις επαρχιακές ομάδες, έχουν τα πάντα τους και τα κάτω τους. Τώρα είναι στα ντουζένια τους άλλες ομάδες. Πας Γιάννα, τώρα μιλάμε για κόσμο, μιλάμε για γήπεδο, μιλάμε για πόλη ωραία, δυνατή, με παλμό, με ζωή. Δεν είναι κάποια επαρχιακή πόλη, πώς το λένε, εντάξει, δεν είναι σωστό, αλλά ψόφια, έχει ενέργεια αυτή η πόλη. Πάση περιπτώσει. Ο Βασίλης, ο φιλαράκος μου. Καλησπέρα, τέλος καλό, όλα καλά. Αντέχω, εφόσον δεν έγινε γκέλα, θα στρώσουμε πάντως το έφραγμα. Το γλίτωσα, λέει ο Βασίλης. Βασίλη, σου καλό καρδούλα για το έφραγμα. Αλλά να σου πω κάτι. Είναι αυτό. Δηλαδή, τα πράγματα είναι πολύ απλά ορισμένες φορές. Όσο πολύ σύνθετα και αν μας προβληματίζουν και αν φαίνονται. Εντάξει, ο χρόνος είναι πολύ σημαντικός. Και το ζητούμενο θα διαλέγει και ο Παναθηναϊκός. Λέει να μονταριστεί η ομάδα. Αυτό δεν μπορώ να το πω στον αέρα πάνω στα βρούλια. Στο φίλο μου, ειδικά τον Βασίλη, δεν μπορώ να το πω. Ζω ακόμη, φαντάζομαι και έπρεπε να βάλεις κόμμα. Ο Παναθηναϊκός πήρε αναβολή. Τι γνώμη έχει ο μεγάλος Μπουρουτζίκας, μεγάλο κεφάλαιο στο ελληνικό ποδόσφαιρο και στον Ολυμπιακό, όχι μόνο στον Ολυμπιακό, μην το αδικείς, γιατί με την ίδια ευλάβεια και με την ίδια σοβαρότητα τόσο ο Μπούρου όσο και φυσικά ο Μπάκεβιτς υπηρέτησαν πολλούς οργανισμούς. Εγώ το έχω πει και στον αέρα, ο Μπάκεβιτς είναι ο μεγαλύτερος προπονητής στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δίδαξε, έμαθε. Τέλη δεκαετίας του 80, αρχές 90, τους είπε ότι το μέλλον είναι στα φτερά. Τον άκουσε και τον Μπουρουτζίκα, είπε να βάζουν γκολ οι πλάγιοι στον Ολυμπιακό. Αν δεν βάζουν οι πλάγιοι στον Ολυμπιακό, όποιος και να πάρεις, δουλειά δεν κάνεις. Πολύ μεγάλη κουβέντα. Time out και επανερχόμαστε. Και έχουμε και τραγούδια για τον κόσμο, έτσι. Ρίξε και ένα τραγούδι.
1: Η ώρα είναι 1.

0: Era Sport 101,8.
1: Ας φίλος που ζήτησε το ποιο τραγούδι ζήτησε, το Καπετάνιε. Καπετάνιε, δυστυχώς δεν το έχουμε, οπότε Καζατζίδαρος, κλασικό κομμάτι. Καημά πονάς.

Λοιπόν, είπαμε ότι όλη αυτή η δεύτερη ώρα είναι κατά δική σας, με μηνύματα, με παραγγελιές, άντε, μιας και το είπαμε. Λίγο τσουμπόξ θα το παίξουμε και σήμερα. Έτσι αλλιώς, άμα έχει κέβια ο Σταυρούλιας, μην φοβάσαι τίποτα. Ψάξτε για το δεύτερο, λέει, Θοδωρής Κόρυθος, μόνο ΑΕΚ. Original 21, λέει. Ας πω κάτι, όντως η εικόνα, και αφού είδαμε και τα άλλα δύο παιχνίδια, είναι τέτοια που λες, αλλά... Λίγο χαμηλά η μπάλα, ρε μεγάλε, γιατί θα σου πω κάτι, Θοδωρή. Ξέρεις πόσο καλή έχουν ξεκινήσει, πόσο καλά έχουν ξεκινήσει πολλές ομάδες. Είναι μαραθώνιος μέχρι τον Μάιο. Είναι πολλά τα παιχνίδια. Και άμα μπλέξει και με Champions League, το ευχόμαστε βεβαίως, δεν θα είναι έτσι απλά τα πράγματα. Δεν θα είναι έτσι απλά τα πράγματα. Γεια σας, λέει ο φίλος μας εδώ, ο Κώστας από την Κεσαριανή, που και χθες έστειλε το μήνυμά του. Και πάντα τα διαβάζω τέτοια μηνύματα. Η Εθνική Ποδοσφαίρου Τυφλών ολοκλήρωσε την παρουσία της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Γαλλίας. Τα αποτελέσματα δεν ήταν πολύ καλά για την ομάδα μας. Με 5 ήττες τερματίσαμε στην τελευταία 8η θέση. Συγχαρητήρια στα παιδιά για την παρουσία και την προσπάθεια από το υψηλό επίπεδο. Να μάθουμε από τα λάθη μας και να βελτιωθούμε. Πάμε ξανά δυνατά. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ, λέει ο Κώστας, ο φίλος μας από την Κεσαριανή. Τώρα, όντως για τα αποτελέσματα, τελείως αδιάφορο όσον αφορά τα αποτελέσματα. Κατά τα άλλα, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, καλέ μου φίλε. Το πιάσεις και εσύ το νόημα. Έλα, παραδέξου το, δεν είσαι ΑΕΚ, είσαι Ολυμπιακάρα. Εντάξει, το παραδέχομαι. Τα 41-60 τα μηνύματά σας είναι αρκετά, θα τα διαβάσουμε όλα, μην ανησυχείτε. Σπορ και νο, πληκτρολογείτε ό,τι θέλετε και το αποστέλλετε στο 54160. Erasport παπάκι ert.gr, Erasport χωρίς τι στο τέλος, Erasport παπάκι ert.gr, τα email εδώ στο στούντιο της Erasport. Messenger, Τάσος Επιτρόπου, μας εντοπίζετε κατευθείαν με ελληνικούς χαρακτήρες και το στέλνετε και εκεί το μήνυμά σας.

να σου πω κάτι, Αριστοτέλη μου αγαπημένε, τα φιλιά μας στην Αυστραλία. Και οι Εγγλέζοι να μην έλεγαν τα καλύτερα για το Τζιόλι και το Τζολάκι, δικό τους το πρόβλημα. Η αλήθεια είναι ότι και οι δύο ήταν καταπληκτικοί. Το κοινό μάλιστα στο Emirates, με την Arsenal, ψήφισε τον Τζόλι ως τον καλύτερο παίχτη του αγώνα. Man of the match, εντάξει, δεν είναι τυχαίο. Και ο Τζολάκης αναδύθηκε και MVP. Οπότε και τίποτα να μην έλεγαν, το αποτέλεσμα μετράει. Πρώτα απ' όλα ο Αρτέτα, ο οποίος κάνει αναφορές σε παίκτες ορισμένες φορές, αλλά πολύ μετρημένες και προσεκτικές. Αυτή τη φορά ήταν πολύ αισιόδοξος και σίγουρος για αυτά που έλεγε. Ότι είναι εντυπωσιασμένος και ότι ακόμη πιο εντυπωσιασμένος είναι από το ρεπερτόριο, όπως είπε, του Τζόλι. Είναι ένα κομμάτι του ποδοσφαίρου για ένα ποδοσφαιριστή, στις αποφάσεις που θα πάρει. Σε αυτό το κομμάτι έχει εντυπωσιαστεί πάρα πολύ ο coach από το Τζόλι, γιατί κάθε φορά κάνει και κάτι διαφορετικό, ενώ βρίσκεται στην ίδια περίπου κατάσταση με μια προηγούμενη φορά. Οπότε είναι ένα δείγμα αυτό, ένα στοιχείο το οποίο το βλέπει βέβαια ο προπονητής. Εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε απόλυτα, αλλά είναι αυτό που κάνει τη διαφορά μέχρι στιγμής για τον Τζόλι. Είναι νωρίς ακόμη, αλλά τα πρώτα δείγματα γραφής για τους Έλληνες ποδοσφαιριστές στο εξωτερικό, είπα και για τον Καρέτσα και για τον Κωνσταντέλια πριν, είναι πάρα πολύ θετικά και μας κάνουν και αισιοδοξούμε.

Η αλήθεια είναι ότι αν πάμε με το ρυθμό έτσι που πάω εγώ τώρα πάνω και με τα γκογκολέζικα που έχεις βάλει από κάτω, δεν το προλάβουμε. Και βλέπω ότι ο Μπάσης περιμένει. Περιμένει, πάντα περιμένει. Να βάλεις και τον Μπάση που ζήτησε ο φίλος μας. Τώρα, παιδιά, επειδή προχωράνε τα μηνύματα, δεν θυμάμαι ποιος τα λέει, γιατί δεν προλαβαίνω και τα σημειώνω, να τα σημειώνω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εσύ που ζήτησες Μπάση, πάρε και Μπάση. Και μάλιστα, ποιο είχε ζητήσει, πόσο κοστίζει μια ζωή, αυτό είχε ζητήσει. Μαζί με το Μητροπάνο.

Εντάξει, ήταν Μητροπάνος και το κράτησα λιγάκι. Δεν κρατιόμουνα. Καλησπέρα, Λιτάσο. Πολύ καλή μπάλα σήμερα και μάλιστα στο Ρελαντί. Την Τετάρτη είναι όλα τα λεφτά. Είναι όλα. Είναι και στην κυριολεξία. Είναι πολλά τα λεφτά εκεί. Αν θες, βάλε τα σμυρνέικα τραγούδια του Παντελού Θαλασσινού, λέει ο Σπύρος από Φιλαδέλφια. Ρε μπαγάδισε, Σάββατο βράδυ, βάλτε κανένα τυριντάχτα να πούμε να χορέψουμε κιόλας. Εντάξει, ωραίο το. Και το προηγούμενο. Καλό όμως είναι αυτό που ζητάς. Μάκης, ο Μάκης τώρα. Ο Σπύρος ήταν από τη Φιλαδέλφια. Το είπα. Ναι, το είπα. Εμένα με νοιάζει αυτή η χρονική στιγμή να νικά με 0.5 Ολυμπιακό. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, φίλε Μάκη, και αυτό είναι το ζητούμενο. Γιατί τι θέλουμε τώρα ξαφνικά να φέραμε 35 εκατομμύρια ποδοσφαιριστές. 35 εκατομμύρια, όχι σε αριθμό, σε αξία ποδοσφαιρική. Το Ολυμπιακό εξόδεψε 30-35 εκατομμύρια έχει δώσει τώρα. Και να μπουν μέσα και να αρχίσουν να κεντάνε. Και δεν ξέρω τι έκανε και η Ρεάλ. Ήταν 1-1. Μια και είπατε για εκατομμύρια τώρα, να τα βλέπετε 1-1. Μου βγαίνουν. Έβαλε γκολ στο τέλος. Έλα μου, Ρεάλ, να πούμε και πώς να χάσεις. Ο Μπέλιχαμ έβαλε ωραίο γκολ. Ο Καλατράβα ισοφάρισε 1-1. Όχι αυτός που φτιάχνει τα. Πιτσιρίκος, 21 ετών. Φοβερά πράγματα. Φοβερά πράγματα. Τον προωθεί ο τέτοιο, έβαλε κολλάκι και η Ρεάλ ξεκίνησε του Μουρίνιο, ξεκίνησε με διπλό πρεμιέρα για τη Ρεάλ σήμερα. Έτσι πρέπει να γίνονται οι εκπομπές. Να σέβεστε τις επιθυμίες των ακροατών. Έβγε, φιλετάζω, γιατί η μπανάδα βάλε το φυσάει βοριά από τον. Από τον νότια του Παπάζουγλου. Βρέστο, θα τα βρει και αυτά. Ο Πάνος ακούει τώρα. Ο Πάνος. Να σε καλά, Κωνσταντίνε. Να σε καλά. Διαβάζει τα γύλια. Τα λέω από μέσα μου, τι κάνω. Αυτό το ζήτησε κανένας και ακόμα για ρύθμιξ τώρα. Α, χαλάκι είναι. Να το πατήσω τότε, να το διώξω. Πάω στο Στέλιο τώρα. Γεια σου, Στέλιο. Να κάνω από τώρα μια παραγγελιά για την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο, το Χίχο Ντελαλούνα, ελπίζω να το είπα καλά, τον Μεκάνο. Μεκάνο, πώς το είπες? Γάλε, όλα τα ξέρεις. Με την αξέχαστη ερμηνεία της Μαρκησίας Άννα το Ρόχα, είτε στην ελληνική διασκευή της Ελένης Δήμου, πέφτει το φεγγάρι. Είναι λίγο τυριντάχτα, όχι. Θα το βάλουμε, ρε Στέλιο. Έτσι, εν όψη και πανεσέλιο. Την άλλη εβδομάδα θα μας πιάσει 28. Όχι, πάνω μας πέφτει. 28 θα είναι Παρασκευή. Αλλάζει, πω, που θα έχει επηρεάσει πανσέλινος πάρα πολλούς εκεί πέρα και παίζουν οι ελληνικές ομάδες την Πέμπτη. Η ΑΕΚ παίζει την Τετάρτη. Πλέξαμε. Γιατί ο κορυμάς είναι χωροφύλακα στα αυτιά μας, λέει ο Αποστόλης. Όχι, μπορεί να χωροφύλακα. Μη μας στέρνεις όλη την ώρα για ποτό. Δεν πίνουμε αλκοόλ. By the way, απόλαυσα τις ωραίες συνεντεύξεις, το χρειαζόμασταν. Δεν μπορεί να απόλαυσα τις συνεντεύξεις, έχεις όρεξη και εσύ. Και στα 42, μία από τα ίδια. Είσαι 42 ετών. 42 ετών, ναι. Εντάξει. Και στα 42, λέει, άμα βγει Σάββατο, πάλι Τετάρτη θα συνέλθεις. Οπότε το μεταφέρω και αυτό, Χρήσα, στο φίλο. Το αλκοόλ γερνάει και κουράζει μετά από μία ηλικία. Εντάξει, απλά άμα είσαι νέος δεν το καταλαβαίνεις, γιατί είναι αλλιώς τα πράγματα. Όταν λέω να πάτε για ποτό, όχι να πάτε να κουβλιάσετε. Δεν λέω να πάτε κάτι τέτοιο. Το αντίθετο. Ένα ποτάκι, λιβανίστε το, κρατήστε το. Τι θα πάρεις τώρα, ένα ψυχτικό θα πάρεις να βγεις έξω? Δηλαδή, δεν γίνεται. Ο Θοδωρής. Τάσο, να σου στείλω ένα βίντεο μικρό για μια φωτογραφία που θα σου αρέσει πολύ πολύ, λέει. Στη θέση του Μουρίνιο.

για να βοηθήσω τον κόσμο, ο Θοδωρής έχει στείλει ένα βίντεο όταν επισκέφθηκε το Σαντιάγκο Μπερναμπέου. Και είναι πραγματικά εντυπωσιακό και το βίντεο, αλλά και το Σαντιάγκο Μπερναμπέου. Γεια σου Γογό, φιλενάδα μας, αγαπημένη. Καλησπέρα. Απόλαυση εκπομπή. Εντάξει, Γογό, μια χαρά είμαστε. Ο Σωτήρης, ο φίλος μας. Παιδιά, προσπαθώ να τα εξαντλήσω όλα τα μηνύματα όσο μπορώ. Έχουμε τραγούδι. Αφού σου έχω δώσει τόσα τραγούδια, σου έχω δώσει. Έχεις πει να παίξει όλο το Eurythmics, όλο το τραγούδι. Έχει μια ωραία ιστορία αυτό το... Το χάσαμε. Θα ακούσουμε και τα σμυρνέικα τραγούδια τώρα. Ε? Σουτζουκάκια, τα σμυρνέικα σουτζουκάκια. Πάλι στο Βάιτο ρίξαμε.

0: Ό,τι ζητάει ο λαός σήμερα. Στα jukebox έτσι δουλεύει. Έχει ρίξει το δεκαρικάκι μέσα, το τάλαρο. Έτσι, και παίζει και διαλέγει τραγούδι. Για σένα, φιλαράκο, που το ζήτησες.
1: Φυσάει βοριάς από το νοτιά.
0: Αυτό ήταν για τον Παναθηναϊκό. Για τον Παναθηναϊκό, κάτι.

Σωτήρη, δεν το καταλαβαίνω το μήνυμά σου. Στο δεύτερο σκέλος τουλάχιστον. Μόνο οι δημοσιογράφοι μπορούν να τετραγωνίσουν τον κύκλο. Οι εξαιρέσεις υπάρχουν, επιβεβαίων τον κανόνα. Να ήταν μόνο οι δημοσιογράφοι που δεν τετραγωνίζουν τον κύκλο. Αλλά το υπόλοιπο δεν το αντιλαμβάνομαι. Αν μου το

Ο Τζίμις μας θυμίζει ότι ο Παζιάννα θα παίξει με την ομάδα της περιοχής του, με το μακεδονικό Σιάτιστας, στη Γάμα Εθνική Κατηγορία.

Και χαίγονται La Luna έχουμε. Ελένη Δήμου, ζήτησε ο φίλος. Συγχαρητήρια, λέγε. Αν μπορείς, βάλε το νύχτα Γενάρη, ίσως το καλύτερο του Καρά. Σπάνια ακούγεται όμως, ταιριάζει και με τον καύσωνα. Νύχτα Γενάρη με καύσωνα. Πώς τα έχετε μπερδέψει, με έχετε μπερδέψει τελείως. Ηλία, μέσα κι εσύ.

Καμιά φορά λέμε και καμιά υπερβολή, παιδιά. Είμαστε από τις 4 ώρα εδώ πέρα το απόγευμα, οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν είναι και εύκολο. Συνεργασία φυσικά πάντα με το πρώτο πρόγραμμα, αυτό εννοώ. Οπότε, αν μας φύγει για τίποτα παραπάνω, θα μας συγχωρείτε. Και βουλιάζουν στο χτες.

0: είχα.
1: Καλησπέρα και σε εσένα, Αλέξανδρε. Να είσαι καλά.
0: Και στο χορό στα γεχάρι, τις παλιές σου πληγές έκανε προσευχές.
1: Δεν διαβάζω τα εκκομιστικά, παιδιά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ για την... Εντάξει, δεν τα διαβάζω.

0: κρίμα. Πάγος απόψε το φεγγάρι.
1: Ρε μεγάλε, αυτό δεν γίνεται ούτε στο Χόλιγου τέτοια αλλαγή. Από Ελένη Δήμου, Βασίλης Καράς. Πάγος στο φεγγάρι για σένα, φίλε.
0: Ζωή λυγμένη σ' αλαχείο. Τύχη θα μπει και λερωμένη. Σαν την ψυχή της ξεβαμένη. Που εβλέπες το σκληρό πελάτη. Όσους της γύριζαν την πλάτη. Όλη η ζωή ένα ταξίδι. Και ένα ποτό χωρίς.

0: καρά ακούω. Άμα πιάσω καρά, ακούω. Να με συγχωρέσετε, εγώ πρώτη φορά το ακούω το τραγούδι. Καλέ μου φίλε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εξαιρετική αυτή επιλογή. Είναι τραγουδάρα. Ασχέτως αν λέγει Γενάρη και έχει καύσωνα. Επίτηδες το είπες βεβαίως, αλλά είναι πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Όνειρα χρόνια μετρημένα, σε ένα κρεβάτι ξεχασμένα, και μια υπόσχεση εκείνου που έμοιαζε με έξοδο κινδύνου, και όλα αυτά μέσα στο κρύο να φεύγουν πάνω στο φορείο που το κρατάει το φεγγάρι.

0: Καλημέρα, λέει ο Κώστας από Αλίαρτο. Λίγο γονίδι, δικιά μου είναι η ζωή. Όχι, ρε φίλε, χθες το παίξαμε αυτό. Χθες δεν το παίξαμε. Νομίζω το παίξαμε χθες. Μην βάζουμε και τα ίδια. Εντάξει, γίνονται αυτά. Τώρα μίλησα πάνω στο τέτοιο. Τώρα κατάλαβες γιατί δεν το παίζω συχνά, καλή μου φίλε, αυτό το τραγούδι. Γιατί κάποιοι παρεξηγούνται όταν ο στίχος έχει κακές λέξεις, λένε. Τέλος πάντων, άλλες εποχές. Μια χαρά είναι το τραγούδι. Ο Σωτήρης, καλησπέρα φίλε, ο Σωτήρης Παοκτσής από Ορεινή Ράχη Βέρειας. Γεια σου Σωτηράκη μας. Πώς λέμε το μπανιστήρι στην Καθαρέβους? Οφθαλμοκάθαρση. Καλό. Καλό. Συμπαθητικό, δεν λέω ότι ήταν και εντυπωσιακό, αλλά καλό. Γεια σου φίλε Δημήτρη. Καλησπέρα, καλή ποδοσφαιρική σεζόν με υγεία. Πιστεύω ότι ο προπονητής του Ολυμπιακού με παίκτες που έφερε σε ένα μήνα θα τον κάνει αγνώριστο. Αν δεν τον κάνει αγνώριστο, θα τον αποχαιρετήσουμε τώρα, συγγνώμη. Έχει πάρει παίκτες ο Ολυμπιακός. Πρέπει να, απλά να δουλέψει. Όχι ο προπονητής, και οι παίκτες πρέπει να δουλέψουν. Και επειδή μου αρέσει πολύ και ο Κόκοτας. Δεν είναι όνειρο απατηλό πάντως ο Ολυμπιακός να στρώσει. Έτσι.
1: Τα μίσα σβήσαν τα άστρα τα χρύσα.
0: Προς Βιρτζίνια πηγαίνει, ταξιδεύει ο φίλος μας ο Δημήτρης. Ατλαντικό ωκεανό.
1: Ποια μοίρα με ζηλεύει.
0: Απόγευμα είναι η ώρα εκεί. Κάπου στον Ατλαντικό.
1: Και χάθηκε μια αγάπη.
0: Και αν έχουμε και Λιόλιου, όχι το γνωστό, κανένα άγνωστο τραγούδι, ευχαρίστως. Λιόλιου βάλαμε και χθες, θα βάλουμε σήμερα.

Λοιπόν, να συζητάει Μητροπάνω, βάλαμε Μητροπάνω. Δεν βάλαμε προηγουμένως και Μητροπάνω. Νάνση μου, παίξαμε και Μητροπάνω, μην έχεις παράπονο. Θα ακούσουμε και αυτά που ζητάτε και αυτά που ζητάτε. Άμα βρούμε χρόνο και προλάβουμε, θα παίξουμε και Μητροπάνω. Εντάξει, τα ντουέτο με το μπάσι. Okay. Καλησπέρα, καλή εκπομπή. Τι άποψη έχετε για Καλαμάτα? Πώς την είδατε, λέει ο Τεό. Είπα και χθες, τα είπα και σήμερα. Μην επαναλαμβανόμαστε. Περιμένω περισσότερα. Έχω την εντύπωση ότι χρειάζεται λίγο βάθος η ομάδα. Αυτή την εντύπωση έχω, δεν ξέρω. Σήμερα φάνηκε αυτό. Έτσι νομίζω. Δηλαδή, μόλις βγήκε ο στόπερ, φρακάραμε. Κόκκινη κάρτα, δεν μπόρεσε να κάνει αυτά που ήθελε ο coach. Νομίζω. Ο οποίος είναι και πάρα πολύ καλός ο coach. Και είναι και παιδί της Καλαμάτας, έτσι, Καλαματιανός. Σημαντικό για αυτό το Θεό. Ο Νικόλας. Ο Νικόλας. Τώρα περνάω από ξυλότερο. Έρχομαι από Ολυμπιακό. Πάντα Ολυμπιακός, λέει ο Νικόλας. Γεια σου, ρε Νικόλα, Ολυμπιακάρα.

0: Λοιπόν, πάμε στο Σωτήρη. Ο Σωτήρης τώρα. Είναι λίγο αργό το μηχάνημα, παιδιά. Δεν ξέρω, πρέπει να κάνουν. Πώς τα λένε αυτά τα που κάνουν. Πρέπει να είναι λίγο πιο γρήγορο. Τι είναι αυτό. Ορίστε, και Κατερίνα Λιόλιου. Έχετε κολλήσει μόνο. Έχει πει και αλλάσματα η κυρία. Μια χαρά το καταλαβαίνεις, λέει. Ξεκίνησες να το διαβάσεις και έστριψες. Μετά σε πήραν οι ντροπές. Όχι, το διάβασα, όλο το διάβασα. Τι, ότι είμαι βαζελάκι και τέτοια αυτές. Σιγά μου, ρε Σωτήρη. Αλλά το από κάτω δεν κατάλαβα. Αν έχω τέτοια, λέει, για να είσαι ελεύθερος πρέπει να έχεις και τέτοια, λέει. Άρα μεγάλη, όπως τα ξέρεις εσύ. Ξέρεις από ελευθερίες εσύ, έτσι. Τι είναι αυτά που γράφετε, ρε εσείς.
1: Πάντα αγαπούσα λάθος χαρακτήρα.

Ο Δημήτρης, άλλος Δημήτρης αυτός. Το πάρε με απόψε της γλυκερίας θέλει ο φίλος ο Δημήτρης. Αρχίζω να με, φωνάζουν τώρα ότι με γράζουν κιόλας στην γλυκερία. Εν πάση περιπτώσει, η παραγγελιά εδόθη, Δημήτρη μου, δεν τα σ' αφήνω. Α, ο Γενάρης του Καράλες, ναι, συγγνώμη, δεν το ήξερα. Άκουσα με βλάβια, το άκουσα, Δέσποινα, δεν το ήξερα, τι να κάνω. Εντάξει, δεν είναι ότι ακούω και εγώ καρά, αλλά το συγκεκριμένο κομμάτι δεν το ήξερα, τι να κάνω τώρα. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Ορίστε, που ζήτησε και ο φίλος μας Σοκράτη Μάλαμα, φιλαράκο, για σένα. Ξένα δεν ζητάτε.

Σωτήρι μου, αν κρατούσαμε κακίες για τις βλακίες που λέμε, είτε εγώ είτε εσύ δηλαδή, αυτό εννοώ, δεν θα μιλιόταν με κανέναν, άστο, μια χαρά είμαστε, εννοείται φίλοι.

Κάνεις προγραμματάρα σήμερα μεγάλε, έτσι. Σε βλέπω ανεβασμένο. Το γλυκό του κουταλιού έπιασε τόπο. Σου έχει γλυκάνει τη διάθεση. Ο βασικός DJ του Σαρελάκου είσαι. Εντάξει, σωστό. Κάνεις ό,τι θέλεις. Ωραίες και η γλυκερία για το φίλο μας.

Ο Κώστας από Κεσαριανή, συγγνώμη που ξαναστέλνω λύση, συγχαρητήρια για την εκπομπή. Okay. Η τραγουδάρα του Καρά. Μια από αναφερθήκαμε στο ποδόσφαιρο τυφλών. Να πω κάτι ακόμη, αν επιτρέπετε. Το ποδόσφαιρο τυφλών είναι ένα πολύ ενδιαφέρον και όμορφο άθλημα. Συνδυάζει την άσκηση, την πνευματική εγρήγορση και την κοινωνικοποίηση. Με λίγα λόγια, προσφέρει χαρούμενες στιγμές. Αν κάποιος ακούει την εκπομπή και ενδιαφέρεται, μπορεί να βρει πληροφορίες στο διαδίκτυο για να έρθει σε επαφή με κάποιο σωματείο και να ξεκινήσει. Ευχαριστώ πολύ και πάλι. Να είστε καλά, καλό βράδυ σε όλους.

0: Κώστα, ψάχνομαι να βρω το κατάλληλο τραγούδι για σένα.
1: Και σε περιμένω, τσιγάρο αναμένω.
0: Έστειλε ένα λουλούδι από κάκτο που βγαίνει και ανθίζει μόνο μία νύχτα. Ο φίλος μας ο Σωτήρης, δείγμα και της ποιότητας που την κράτησε έξω προηγουμένως, αλλά τώρα την έβγαλε, του χαρακτήρα του και του ψυχισμού του. Πολύ ωραία εικόνα. Γεια σου Αλέξανδρο, είσαι Σπύρος. Όλοι έχουν την αξία τους, καλέ μου φίλε.
1: Πάρε μ' απόψε, πάρε με.
0: Η Χρύσα λέει επιτέλους κάτι καλό, αλλά δεν αναφέρεται σε αυτό το τραγούδι, αναφέρεται σε αυτό που είχε παραγγείλει προηγουμένως, που ακούσαμε την Ελένη Δήμου. Κάτι καλό, δηλαδή βάλαμε σήμερα 25-30 τραγούδια. Μόνο αυτό ήταν το καλό. Ποιος είναι
1: ο... Πώς είπατε, ορίστε.
0: Ορίστε στα νήσι.
1: Ποιος είστε?
0: Στα νήσι δεν κόβεται.

Νάνση, ζήτησες Μητροπάνο σταυρούλια στο έβαλε μόνος του. Εγώ του είπα να μην βάλει. Αστείευομαι. Και πρώτα απ' όλα είναι ένα από τα μεγαλύτερα, από τα σπουδαιότερα τραγούδια του Μητροπάνου, το Σαμπλανόδιο Τσίρκο. Πάρα πολύ ωραία.

Ολυμπιακός λέει πάει για τον Ραφίκ Μπελγκάλι, δεξιός back half της Βερόνα, που βιβάστηκε από την πρώτη κατηγορία της Ιταλίας και συζητάει την παραχώρηση κάποιων παικτών της 24 ετών.

Και τώρα βάλτε στο μυαλό σας οποιοδήποτε καλλιτέχνη να προσπαθήσει να πει αυτό που έλεγε προηγουμένως ο Μητροπάνος. Δεν νομίζω ότι θα τα καταφέρει. Λοιπόν, ναι. Δέσποινα, αυτό κάνουμε. Κάνουμε εκπομπάρα με τον Πάνο για να σκάει ο καημάς. Είναι καλός ο Πάνος, ναι, συμφωνώ. Και ο Πάνος και ο Μητροπάνος.

Η πλάκα είναι που έλεγα στο Πάνο το Σταυρούλια πριν την εκπομπή, στο συντονισμό εκεί, στη σκηνοθεσία της εκπομπής, του λέω έχει αγώνες, έχουμε να πούμε, θα έχουμε και συνέντευξη, θα βγάλουμε και το Πάβη τον Παπάζουλου. Πάλι ρόιδα τα κάνατε. Και το εντυπωσιακό είναι ότι βγάλαμε και ρεπορτάζ και συνέντευξη και τσουμπόξ. Τώρα αυτά δεν γίνονται πουθενά. Και όλοι ευχαριστημένοι, σωστός ο Πάνος.

καλά, εντάξει, εδώ στα παιδιά, στο Γιάννη που πηγαίνει στη Λάρισα από Φιλαδέλφια, είχε πάει στην ΑΕΚ, ε. Να προσέχετε. Σας κρατάμε και βαρέα. Τι άλλο να θέλουμε, το καλύτερο, καλύτερη ανταμοιβή είναι αυτή. Αυτός είναι ο Φίλιππος Νικολάου. Άρε μεγάλε. Αυτό το έχω παραγγείλει εγώ.

Είναι στιγμές πραγματικά, Δέσποινα, συμφωνώ μαζί σου, που μας φτιάχνει τη διάθεση και θέλουμε να μείνουμε ακόμη περισσότερο. Η αλήθεια είναι ότι από το πρωί το μόνο που έκανα ήταν να γράφω και να ετοιμάζω, γιατί ένα μισάωρο στο πρώτο, ραδιοεφημερίδες του πρώτου, εκπομπή στο πρώτο και μετά Ερασπόρ, είναι λίγα βαρύ το πρόγραμμα κάθε. Όπα, να τους ο κινούσεις, Νίκο, για σένα!

Χαίρομαι ότι αν έρχονται και νέοι στην παρέα, το χαίρομαι ιδιαίτερα. Νέοι μπορεί να υπάρχουν ως ακροατές, αλλά το ότι συμμετέχουν και με μηνύματα και όλα τα σχετικά αυτά. Τάσο, ξέχασα να πω, θέλω το τραγούδι «Στη ρογμή του χρόνου» με τον Νίκο Παπαδό, ο Γιώργος από Κέρκυρα το ζητάει αυτό. Τώρα να το προλάβουμε, μας πιέζει λιγάκι ο χρόνος, δεν νομίζω ότι θα το προλάβεις. Κράτα το για την άλλη εβδομάδα. Αφού με συγκρίνεται με το Σαρελάκο, τι να πω. Εντάξει, το κάψαμε.

Πάθος για έρωτα είναι μέσα σε αυτά τα λόγια, να ξέρεις πάνω. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Εκεί που έχεις τρελαθεί, όταν είσαι λίγο πιο νέος δηλαδή, γιατί άμα ρουνάσεις μετά τα κάνεις όλα στην άκρη, αλλά δεν καταλαβαίνω τίποτα. Εκεί πρέπει να το προσέξεις τον τύπο ή την τύπισσα, γιατί αν δεν καταλαβαίνουν τίποτα γίνονται επικίνδυνοι. Ποια είναι η τραγουδάρα ρε, εγώ δεν ξέρω τώρα, την ώρα που το έστειλες τα χάσα κι εγώ.

Λοιπόν, νομίζω ότι θα κλείσουμε με Γιάννη Πάριο. Πού θα πάει, πού θα πάει, ε? Το θέλεις, το θέλεις κι εσύ. Λοιπόν, παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αφού καταφέραμε και βγάλαμε και λίγο το δημοσιογραφικό μας ταπεραμέντο και αφού αρπαχτήκαμε με 2-3 και αφού αυτοαποθεωθήκαμε με τον Πάνο Σταυρούλια, να σας ευχαριστήσουμε. Το ραντεβού μας εδώ στην Έρα Σπορ το ανανεώνουμε για την επόμενη Πέμπτη. Το κρατάμε. Με τα παιχνίδια φυσικά, με πολύ ρεπορτάζ, γιατί έχει πάρα πολύ δράση. Είναι νωρίς τα παιχνίδια την Πέμπτη, να θυμάστε, 8 η ώρα τα δύο ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, και στις 9 είναι ο Όφι. Οπότε θα έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Να είστε καλά, για την ακρόαση σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή ευλογημένη εβδομάδα να έχετε, καλή ευλογημένη Κυριακή να έχετε, να είστε καλά όλοι. Πάνω στα βρούλια, μου έφτιαξε τη διάθεση. Να είσαι καλά. Κώστα, εδώ λες ότι είσαι 55 και πάντα ήμουν μέσα σ' όλα. Έτσι σας θέλω. Μουρντάριδες. Γεια χαρά σας. Ωραίο τραγούδι. Σας κλείνουμε με ωραίο τραγούδι.

σε λίγα λεπτά. Ένα σου βλέμμα, μια ματιά, κι ας τραπετεύσεις μακριά, ας φύγεις. Σου ζήτησα όρκου σιωπής, κρυφές σου σκέψεις να μου πεις, κι ύστερα πάλι ας χαθείς,